0: μελλοντικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
1: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
2: Στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μέσα στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί. Αγάπη.

αυτά σου που πας δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βλέπεις περπατά.

Στάσου ο Πουπάς, μεγάλη λογαριασή, και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου ο Πουπάς, Στάσου ο Πουπάς, σαν το χαμίνι στο δρομί. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάντα, μα πάντα ήθελα κάποια στιγμή να ξεκινήσω με τζομπανάκο. Πρέπει να σου το πω αυτό. Ναι, πιο παλιά το είχα ξανακάνει. Εδώ λοιπόν είμαστε. Ναι, δεν είναι ούτε ηχογραφημένοι ούτε τίποτα. Είμαστε live, όσο πιο live μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ, καλή εβδομάδα. Ανταμώνουμε μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Ούψ, το Σαββατοκύριακο είχα εκπομπή. Ναι, μετά τη δική σας ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου ανταμώνουμε. Και θα είμαστε εδώ λοιπόν καθημερινά από τις 4 ώρα το πρωί μέχρι τις 6. Τι θα κάνουμε λοιπόν σε αυτό το 2ωρο? Θα ενημερώνει ο ένας τον άλλον. Θα μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Να τα, αρχίζουν και έρχονται. Πολύ ωραία, πάρα πολύ μου αρέσει. Θα με ενημερώνετε και θα μου λέτε τι γίνεται εκεί και θα μου δίνετε τον παλμό της πόλης. Τι γίνεται εκεί έξω. Διότι η αλήθεια είναι, πρέπει να σου πω. Θα συστηθούμε κιόλας, ναι. Πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Τάκη, ότι είχε αρκετή κινητικότητα εκεί έξω. Ναι. Αμέ. Είχε κόσμο, βέβαια μπροστά κάποια στιγμή ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο πήγαινε πάρα πολύ σιγά, πάρα πολύ αργά, με πολύ αργή έτσι ταχύτητα, και μερικά οχταράκια τα έκανε. Δεν ξέρω τώρα, θα μου πεις, έχει Κυριακή, Αύγουστος, είναι η τελευταία, ήταν η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, τώρα είναι η τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε φορά που ξεκινάμε την εκπομπή. Θα έχουμε αρκετά και διαφορετικά πράγματα και θα ενημερώνεστε πρώτα απ' όλα για, για τα αθλητικά δρόμενα. Γιατί θα έχουμε γίγαντα Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα ενημερώνεστε για τα αστυνομικά. Γιατί έχουμε επίσης γίγαντα Θεοδόση Πάνου. Για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντί μου. Κάνουμε πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα. Βάλαμε τα κλειδιά και ανοίξαμε την πόρτα του νέου προγράμματος. Εσείς μεταξύ όλων των υπολείπων, γιατί είσαστε άλλωστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας εκεί έξω, έχετε μία ακόμη έτσι πολύ μικρή υποχρέωση, προκειμένου αυτός ο σταθμός να παραμένει δυνατός, ανεξάρτητος και βεβαίως να κομίζει την αλήθεια. Όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, να πείτε Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, και στούντιο papakirialfm.gr μέχρι τις 5 η ώρα. Καλό θα είναι η επικοινωνία μας να είναι μέσω mail, στούντιο papakirialfm.gr, διότι έχω ακριβώς την οθόνη εδώ μπροστά μου και βλέπω τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, για ένα χρονικό διάστημα κάπως έτσι θα ξεκινάμε, για να ξυπνάμε. Πάμε κύριε Μαυράκη.

να και μια ωραία πληροφορία από τον κύριο Μαυράκη, διότι το 4 θα γίνει ο αριθμός μας. Είναι από το 4ο άλμπουμ αυτό, τον Led Zeppelin. Rock and roll. Έτσι, διότι θα ροκάρουμε πολύ και επειδή ούτως ή άλλως έρχεται και η Death μπροστά μας, αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα πολιτικού ροκ. Είναι και εκλογική χρονιά. Στο τέλος της άνοιξης θα πάμε να ψηφίσουμε. Εδώ λοιπόν θα αποκαλύπτουμε τα πάντα. Από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Ω, ναι.

Αδέρφια μου, Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει κατά το μεσημεράκι, 6 και 52 πρώτα λεπτά. Μαυράκι όπως αντιλαμβάνεσαι, μας έλαχε. Νύχτα να ερχόμαστε, νύχτα να φεύγουμε. Καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι, διότι ξέρετε, εμείς εδώ θα ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ενημέρωσης, της επικαιρότητας, όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω, αμέ. Και ο ήλιος θα δύσει 58 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικρά είναι η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Θα τα λέμε, βλέπω εδώ τα μηνυματάκια σας γίνεται. Θα τα λέμε και τηλεοπτικά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Αμέ. Καλό είναι. Εντάξει, υπάρχει η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Υπάρχει η ημέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας στην Πολωνία σε ανάμνηση της σύνδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ από τον ηλεκτρολόγο Λεχ Βαλέσα που συνέβαλε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού. Πήρε και την ηγεσία της χώρας μετά ο Βαλέσα, ε. Αμέ, α παιδιά, τι ωραίος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Μου φέρετε θα αλλάξω τελείως τη ροή που έχω στο μυαλό μου, διότι σιγά μην καθόμουν να σημειώσω και να φτιάξω σκαλέτα τέτοια ώρα. Και θα ξεκινήσω από τα μηνύματά σας. Θέλω κι άλλα, για ελάτε να δω πόσοι είσαστε ξύπνοι. Μια χαρά. Είσαστε ξύπνοι, είσαστε περισσότεροι ξύπνοι στις 4 από ότι είσαστε στις 5, βλέπω.

0: Αυτό το τελείωμα είναι all the money που λένε και στο χωριό μου. Συνεχίζουμε με αυτό. Γιατί υπάρχει λόγος, διαφορετικά δεν θα το βάζαμε, δεν σας το κρύβω δηλαδή.
1: I've been searching a long time.
0: Αυτός ο τύπος που ακούγεται, Van the Man. Φωνάρα η αλήθεια είναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο φοβερός και τρομερός Ιρλανδός ρόκερ ο Van Morrison το 1945. Yes, σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε αυτός ο κακάσχημος τύπος. Θέλανε να ξέρετε τι τον θέλουν. Και γενικότερα τον κυνηγάνε και ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Ναι, το 1949. Κοίτα να δεις. Βλέπω και τη φωτογραφία. Εντάξει εσύ, Τάκη, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έλα μου, εντάξει, okay. Δεν. Στο μεταξύ βρήκε εκεί, έκλεισε τα μάτια της η Αμάλα, πώς τη λένε, έκλεισε τα μάτια της, τον παντρεύτηκε, σου λέει εντάξει, okay. Τι να πει κανείς. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, που μας έχει δώσει πάρα πολλές, πολύ μεγάλες πραγματικά κινηματογραφικές επιτυχίες. Επαναλαμβάνω, αυτός που ακούγεται είναι ο Van Morrison. Έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή μας ατζέντα. Το 1997, σαν σήμερα, στο Παρίσι σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέντ και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές. Τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της. Σαν σήμερα επίσης το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. Γιατί και σαν σήμερα το 2003 ο Ντούζαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Θα ρωτήσω μετά, ήταν η δεύτερη θητεία του στην ΑΕΚ ως προπονητής ο Μπάγεβιτς? Είχε προηγηθεί η θητεία του στον Ολυμπιακό. Αυτά από τις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας. Πάμε στο επόμενο, γιατί θέλω να ξεκινήσω από τις όσον αφορά στο θέμα της ειδήσης. Δυστυχώς με δυσάρεστο τρόπο βλέπετε η δισογραφία δεν μας αφήνει ο λίγο τι να ηρεμήσουμε. Για πάμε με το επόμενο. Το δυσάρεστο σε λίγο, μπερδεύτηκα. Είχαμε ενδιάμεσα το Βασιλάκι, το είδωλο, το Cradle of Love. Οπότε δεν θα πάμε στο δυσάρεστο, θα πάμε στα υπόλοιπα.

τώρα που το βλέπω σε κανονική λειτουργία, λέει, επιτέλους το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Ναι, ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Ξέρεις από τι προκλήθηκε? Από κυβερνοεπίθεση προκλήθηκε το πρόβλημα. Ρε παιδιά, το διάβαζα, μα την Παναγία σας λέω, δεν μου έμεινε άντερο με το που διάβασα ότι είναι από κυβερνοεπίθεση. Τι άλλη χαζομάρα θα μας πούν έτσι για να πιστέψουμε τι? Τι, ότι τα έβαλαν κάποιοι με την τηλεματική του ΟΑΣΑ που, ακούστε, ούτως ή άλλως δεν λειτουργεί. Ξέρεις, πηγαίνεις εκεί στη στάση, κάθεσαι, κοιτάς, μόνο σε κάτι κεντρικούς δρόμους, σε μεγάλους δρόμους, εντάξει, ναι. Ούτε και το application. Πάση περιπτώσει, είναι από τα πράγματα τα οποία μένουν ανεξήγητα. Θα μας τα πει επίσης ο Σταυρακάκης που παίρνει το 450-550, δεν ξέρω ποιο είναι, που το παίρνει καθημερινά, τι ακριβώς γίνεται. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον την τελευταία φορά που θέλησα να χρησιμοποιήσω μου και να πάρω λεωφορείο, τι να σας πω, από την προγραμματισμένη ώρα που είχα δώσει το συγκεκριμένο ραντεβού, έφτασα 45 λεπτάκια αργότερα. Α, και προσέξτε, δεν είχε κίνηση. Α, αυτό, απλά. Καλημέρα ρε Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πρώτο μήνυμα, ο Στέφανος, να σε καλά αγόρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες τέτοιο, μας έκανες ευτέ. Κανόνισε να είσαι γουρλής, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα φίλε και καλή σεζόν να έχουμε, μου στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και καλή σεζόν. Ο Ευάγγελος, καλημέρα σύντροφε, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Ευάγγελε. Σας ευχαριστώ όλους σας. Ο Τόρπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν Σπύρο μας και όλους εσάς που εργάζεστε και συνεργάζεστε για το Real FM. Ζητάμε μια κυβέρνηση που να προστατεύει και να ασφαλίζει κάθε πολίτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλή συνέχεια. Αυτό εύχεται ο Τόρπη. Άντε βοήθειά μας. Τι να σας πω, παιδιά. Επειδή έχουμε ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, έρχονται εκλογές. Ψηφίστε, πρώτα απ' όλα να πάτε να ψηφίσετε, έτσι, και κατά δεύτερον, ναι, κάντε την επιλογή της αρεσκίας σας, ψάξτε λίγο περισσότερο και τα ψηφοδέλτια, γιατί θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και τα ονόματα των υποψήφιων βουλευτών. Θέλει να το ψάξετε λίγο περισσότερο. Μην το αφήσετε, γιατί εσείς βάζετε το σταυρουδάκι δίπλα και εσείς τους στέλνετε εκεί. Τώρα, όσον αφορά στη νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Λαράκ, το Ιράν χτύπησε βάση στην Ιορδανία, από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η όλη κατάσταση και καλή είναι οι χάρτες που σχεδιάζει και οι ονομασίες που κάνει ο Τραμπ, αλλά ο 47ος τα έχει κάνει τα πράγματα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα, πάνω από τα $90 το Brent μετά το αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν. Είχαμε απευθείας άνοδο άνω του 2% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς, εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχει ανησυχία, υπάρχει και αστάθεια. Συνεχίζουμε με αυτό.

Ρε παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, όταν μου ήρθε η ενημέρωση δεν το πίστευα. Λέω δεν μπορεί, κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει λάθος. Στην Κυψέλη, άνδρες της ελληνικής αστυνομίας εντόπισαν ένα κατεψυγμένο έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, ιδιοκτήτης διαμερίσματος Airbnb κάλεσε το μεσημέρι της Κυριακής στην άμεση δράση και κατήγγειλε ότι οι ενοικιαστές του δεν πληρώνουν το ενίκιο και πως κάνουν χρήση ναρκωτικών. Η ομάδα Δίας που έσπευσε στο σημείο μπήκε στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν ένα ζευγάρι, ένα 43χρονος και μία 28χρονη, η κόρη του και ο σύντροφός της. Επάνω τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην προσαγωγή του. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι άνδρες της ομάδας Δίας εντόπισαν ένα κατεψυγμένο έμβριο 7-8 μηνών μέσα

0: σε μια βαλίτσα.
1: Ρε παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 28χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως πρόκειται για δικό της παιδί, το οποίο είχε πεθάνει πριν από περίπου ένα χρόνο και το διατηρούσε στην κατάψυξη. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι το έβαλε στη βαλίτσα επειδή η οικογένεια ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, πραγματικά είναι λίγο

Έτσι συνεχίζουμε με το καμπανιώτικο. Το θυμάστε, το Under Your Scars. Οι παλιοί έτσι, οι καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες, ακροατές και ακροάτριες, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Θα αρχίσουμε να παίζουμε τα δικά μας και να κάνουμε το παιχνίδι μας και ασφαλώς να χτυπάμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Καλημέρα, γράφει ο Νίκος. Σε ακούω πηγαίνοντας. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, γιατί είναι ό,τι και να πω, περαστικά. Καλορίζικο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου. Δεν κάναμε κάτι φοβερό και τρομερό, απλά ξεκινάμε μία ώρα νωρίτερα. Ούτως ή άλλως, την πρώτη σεζόν, αν θυμάστε, εδώ στο Real FM, είχαμε ξεκινήσει 5 με 6, είχαμε ανοίξει πάρα πολύ, είχαμε κάνει μία πολύ μεγάλη παρέα. Είχαμε φτιάξει μια πολύ μεγάλη παρέα. Αυτή τη μεγάλη παρέα λοιπόν και ακόμη μεγαλύτερη θέλουμε να φτιάξουμε και σε αυτή τη σεζόν, όπου ξεκινάμε από τις 4. Και ξεκινάμε από τις 4 διότι ο Real FM ξεκινά πρώτος στην ενημέρωση, πρώτος και πριν από όλα τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακριβώς για να είμαστε κοντά σας και εσείς να είσαστε κοντά μας. Αγαπητές Σπύρο, καλή αρχή, μου γράφει η Μίνα. Καλό κουράγιο, δεν είναι ούτε καψόνι ούτε τίποτα. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, αγαπητή μου Μίνα. Έπρεπε ούτως ή άλλως με τη Στεφανία, παρόλο που ήταν μια υπέροχη χρονιά εκεί στο 5-8, 6-8 μαζί με το Στεφανάκι μας, μαζί με το τσουνάμι μας. Η Στεφανία δεν μπορούσε άλλο το πρωί. Έπρεπε, υπάρχουν, σας τα έχουμε πει. Τα συζητήσαμε και τα είπαμε στον αέρα μαζί με τη Στεφανία. Όταν κάναμε μέσα στο καλοκαίρι τις αντικαταστάσεις, γενικότερα όταν καλύψαμε το πρόγραμμα του Real FM, ότι υπάρχουν και προσωπικά πραγματάκια μέσα στη ζωή μας, υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις που δυστυχώς δεν μπορούν να βγουν με διαφορετικό τρόπο, και γι' αυτό το λόγο εσείς θα ακούτε τη Στεφανία και επικεντρώνομαι στη Στεφανία, διότι μέσα από αυτή τη σεζόν, εκτός από μία υπέροχη συνεργάτηδα, μία εκπληκτική δημοσιογράφο, πολύ καλή δημοσιογράφο η Στεφανία, είχα την τύχη και την τιμή να γνωρίσω πάνω απ' όλα έναν εκπληκτικό άνθρωπο που πλέον έχει μπει στην καθημερινότητά μου, έχει μπει στη ζωή μου, έχει μπει... είμαστε οικογένεια. Αυτό. Έπρεπε λοιπόν να χωρίσουν, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, η επαγγελματική μας δρόμη εδώ στο Real FM. Αυτό βγήκε καλό για εσάς. Δηλαδή τη Στεφανία θα την ακούτε το απόγευμα 5 με 7 με τον Κωνσταντίνο τον Μπογδάνο, και το πρωί θα ξεκινάμε εμείς την ημέρα μας και την ημέρα σας, και κάποιοι από εσάς θα καταλήγετε με αυτόν τον τρόπο στο σπίτι σας, γιατί τελειώνει η εργασία σας ή οτιδήποτε άλλο, ή επιστρέφετε από τη διασκέδασή σας. Τώρα θα μου πεις, μετά τη διασκέδαση θα βάλω Real FM για να ακούσω ενημέρωση? Ω ναι, αυτό θα κάνεις, διότι μεταξύ όλων των υπολείπων δεν έχουμε μόνο ενημέρωση, έχουμε, πώς το λέμε, έχουμε και ψυχαγωγία. Αυτό ας πούμε που έβαλε ο Μαυράκης, ψυχαγωγία είναι. Για δώσ' το.

πώς είναι, ψυχαγωγία είναι. Όταν παραδείγματος χάρη εσείς που χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγώ θα σας δώσω την είδηση, αυτά τα ματζαφλάρια εκεί πέρα δεν λειτουργούν σχεδόν ποτέ της τηλεματικής, και εγώ σας δώσω την είδηση ότι κοιτάξτε, όλη την προηγούμενη εβδομάδα που βλέπατε ένα μονότονο μήνυμα, το οποίο έδειχνε ότι δεν λειτουργούν οι πίνακες. Όταν λοιπόν σας δώσω την είδηση ότι αποκαταστάθηκε η τηλεματική συστάσεις και ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση, είναι ψυχαγωγία. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και μας ψυχαγωγούν με αυτά τα οποία βγάζουν και με αυτά τα οποία λένε. Γεια σου ρε ελπίδα μου, αισιόδοξη καλημέρα και εβδομάδα για όλους μας, και έχεις απόλυτο δίκιο. Κυρία Παναγιώτα μου, οι καλοί και αξιόλογοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και αληθινοί δημοσιογράφοι αξίζουν το καλύτερο πρωινό καλωσόρισμα για τη νέα σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δημοσιογραφική χρονιά. Καλημέρα κύριε Σπύρο μας. Καλή εβδομάδα. Είχα υπνίες απόψε λόγω ζέστης και διπλού καφέ φραπέ. Εγώ να ξέρεις εδώ τον καφέ τον έχω φτιάξει. Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο φλιτζάνι, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλησα ο πρώτος έτσι καφές στο στούντιο να είναι ένα εσπρεσάκι βαρύ. Ο γαλλικός έχει γίνει η απόσταξη. Οπότε κύριε Μαυράκη, αμέ, να πιούμε. Ξέρω. Κάποιοι τον λένε μαζούτ. Ο Δε Σταυρακάκης δεν θέλει ούτε να τον μυρίζει. Είναι φοβερό αυτό. Παρόλα τα αυτά, κάποια στιγμή όλοι πέφτουν στην ανάγκη του συγκεκριμένου καφέ. Γεια σου ρε Τέλη, καλημέρα φίλε Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλή αρχή, καλό τάξιδος με πολύ καφέ. Εμένα μου αρέσει η νέα σου ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μαζευτείτε όλοι οι Έλληνες εκεί στο Σίδνη και να ακούτε Real FM, όπως είμαι σίγουρος ότι ήδη κάνετε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και ειδικά εκεί στην Αυστραλία. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου αγαπητέ μου Αριστοτέλη. Ναι, θα κάνουμε παρέιτσα από πάρα πολύ νωρίς, από τις 4 η ώρα, και ασφαλώς ελάτε να αρχίσουμε να μαζευόμαστε. Τι έγινε, που είναι η φουρναρέη, που είναι η οδηγή των απορριμματοφόρων. Δεν μιλάω για αυτούς που είναι στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Όχι, γιατί δεν. Αλλά εκεί, μέχρι να διάσουν τους κάδους, οι οδηγοί μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Πού είναι τα πληρώματα των εκαβητών, οι εκαβήτες και οι εκαβήτησες. Θέλω μηνύματα και από τα πληρώματα των αστυνομικών που βρίσκονται εκεί έξω για τη δική μας προστασία. Φορτηγατζίδες, οι οποίοι έχετε ξεκινήσει τα δρομολόγια. Και βεβαίως μηνύματα από όλους εσάς που είσαστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμα. Ο Κωνσταντίνος, Σπύρο καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με τους Τούρκους, πώς τα βλέπεις, λες να έχουμε κανένα θέμα ή απλά λόγια όπως κάθε φορά? Νομίζω ότι το επίπεδο των παρενοχλήσεων, το επίπεδο της επιθετικής ρητορικής των Τούρκων έχει ανέβει. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ μα πολύ πιο ενοχλητικό και επικίνδυνο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θέλει σε κάθε περίπτωση να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Το τουρκικό σύνταγμα με βάση το άρθρο 116 του δίνει το δικαίωμα να πάει σε πρόωρες εκλογές με το επιχείρημα των λόγων εθνικού συμφέροντος. Για να μπορέσει λοιπόν αυτό το αφήγημα να το στηρίξει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρέπει να δημιουργήσει σε διάφορα σημεία διάφορες εντάσεις. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Η Αθήνα παρακολουθεί με ηρεμία, χωρίς διάφορες, έτσι, πώς να το πω, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ίσως θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο δυναμική η θέση της και η στάση της όσον αφορά στα εθνικά πάρκα, όσον αφορά στις τελευταίες παρενοχλήσεις της Τουρκίας. Παρόλα τα αυτά, αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι η Αθήνα, εκτός από τα διαβήματα,
θα προβεί και σε άλλες κινήσεις και σε επίπεδο ΝΑΤΟ για την κακή συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία κακή συμπεριφορά της Τουρκίας δεν είναι μόνο ζήτημα συμπεριφοράς, θέλει και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα από τη μία και από την άλλη, επαναλαμβάνω, να μπορέσει ο Ερντογάν να πάει κανένα χρόνο νωρίτερα, 1,5 χρόνο νωρίτερα σε πρόωρες εκλογές. Αυτό θα του δώσει το δικαίωμα να κάνει άλλη μία θητεία. Και μάλιστα στο εσωτερικό της χώρας αυτό το οποίο λέει είναι ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Μα πώς να υπάρχει διάδοχη κατάσταση αφού τους έχει κλείσει όλους στη φυλακή? Όλους τους αντιπάλους που πήγαιναν λίγο να τον κοντράρουν τους έχει κλείσει στη φυλακή. Φοβερός τύπος. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ψιλοσφυρίζει αδιάφορα. Τι ψιλό χοντρό σφυρίζει αδιάφορα. Να τι κοιτάξει τζίδες μας. Επιτέλους, καλημέρα, καλή αρχή. Κοίτα που πέρασα και έμεινα σικές. Παναγιώτη μου, πήγε στη... καλή αρχή λέει από τις 4. Την αγάπη μου. Παναγιώτη μου, θέλω να μου δώσεις και περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ είμαστε. Νάτος και ο Νίκος Αγγελίδης. Καλή σεζόν αγαπητέ φίλε μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα από το φούρνο. Από το φούρνο, από τον Μπελβί, εκεί στη Νέα Σμύρνη, να ξέρετε. Πολύ ωραία αρχή κάναμε. Με ωραία και με όμορφα μηνύματάκια σας. Με πολλά μηνύματα. Θέλω κι άλλα μηνύματα. studio@papakirialfm.gr. Γεια σου Ρενάσο, καλή σου μέρα. Πάρα πολύ καλή ιδέα του να ξεκινάμε τη μέρα μας με τη φωνή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Σας μιλάω ειλικρινά για να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη ενημέρωση. Και βεβαίως για όλα τα θέματα θέλω να μου δώσετε, επαναλαμβάνω, τον παλμό της πόλης, τι συμβαίνει εκεί έξω τώρα που είσαστε στο δρόμο. Εγώ την ώρα που ερχόμουν, παραδείγματος χάρη, σας το είπα, ένα αυτοκινητάκι μπροστά, το οποίο πήγαινε με, η αλήθεια είναι, πήγαινε σιγά, έκανε λίγο οκταράκια, κοιτούσα εγώ πιο προσεκτικά, λέω μήπως έχει καμιά λακκούβα μπροστά και θέλει να την αποφύγει. Γυναίκα ήταν, γιατί στο επόμενο φανάρι αυτό, αλλά όχι. Την πέρασα εγώ για καλό και για κακό. Γιατί συνέχισε, έβλεπα εγώ από τον καθρέφτη κάτι οχταράκι από εδώ, από εκεί. Ναι, λέω μια χαρά. Μία το πήγαινε δεξιά, μία αριστερά. Χόρευε το αυτοκίνητο. Να σας πω κάτι. Όταν έχετε πιει που να πάρει ευχή, μην το παίρνετε το αυτοκίνητο. Αφήστε το εκεί που είναι. Πάρτε ένα ταξάκι. Πηγαίνετε στη δουλειά σας. Στο μεταξύ μου έστειλε ένας μέσα στο Σαββατοκύριακο, μάλλον την Κυριακή το απόγευμα, μια φωτογραφία ένας ταξιτζής από την πλατεία Συντάγματος. Τα ταξί στην πιάτσα το ένα πίσω από το άλλο και ο άλλος είχε καλέσει ταξί από το application. Φοβερό. Και μου έγραφε το σχόλιο ο άνθρωπος: δεν έχουμε, μου λέει, καμία σωτηρία. Θα τα κλείσουμε, μου λέει, όλα. Είμαστε εδώ και περιμένουμε για να βγάλουμε το μεροκάματο. Και ο άλλος λέει, δίπλα τα ταξί όλα. Και ο άλλος λέει, κάλεσε με το application. Δηλαδή, εντάξει, είναι και αυτό. Αλλά πρέπει να έχουμε και λίγο το νου μας, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω την ανάγκη να... Αλλά οκ. Okay. Καλημέρα αγορίνα, σου είχα στείλει και την Παρασκευή αλλά δεν το είδες, μου γράφει ο Γιώργος. Λοιπόν, εγώ θα σε ενημερώνω μουσικά, πολύ το θέλω. Από τη στιγμή που σου αρέσουν οι Nightwish, αν ακούσεις Τριστάνια, το νούμερο ένα ατμοσφαιρικό οπερετικό metal συγκρότημα, θα πάθεις πλάκα. Πες στον ηχολήπτη να σου βάλει Equilibrium, Evenfall Angelor, αν το διάβασα σωστά το δεύτερο. Κύριε Μαυράκη, δεν ξέρω τώρα τι. Nightwish είναι αγαπημένη. Πάρα πολύ αγαπημένη. Και τώρα που μου έβαλες και ιδέα, θα αγκαρέψω τον κύριο Μαυράκη να βάλει ένα νέμο live που έχουμε. Κάνει πρώτα τα δικά του. Ναι, μέσα στη λίστα μας. Θα ξέρετε, κύριε Μαυράκη, εκεί για να, έτσι, για να ξυπνάμε μια χαρά. Και αυτό, η εξωγήινη. Πλακώσαν οι εξωγήινοι, οι Queen. Δώσ' το.

Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι solo, δεν είναι Queen, είναι ο Freddie Mercury μόνος του. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η τύπη εκείνη η παρείτσα εξωγήινη, πραγματικά εξωγήινη. Με αρχιεξωγήινο τούτον εδώ τον τύπο που ακούμε, τον Freddie Mercury. Λοιπόν, διαβάζω στο ενικός.gr, διότι η δισογραφία είναι πάρα πολύ έντονη και εμείς εδώ είμαστε 24 ώρες 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Ναυάγιο στην κατεχόμενη Κυρίνια. Τεράστιο το θέμα. Μιλάμε για μια τραγωδία με 8 νεκρούς, με 18 αγνοούμενους. Έχουμε και συλλήψεις. Έχουμε καταγγελίες των επιβατών. Το μεσημέρι της Κυριακής έγινε αυτό, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, όταν το επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν με φίλοτζετ με 267 επιβαίνοντες ανετράπηκε, βυθίστηκε, με αποτέλεσμα το θάνατο 8 ανθρώπων, ενώ αγνοούνται ακόμη 18, όπως σας προείπα. Διαβάζω επίσης στο ενικός.gr ότι από το ψευδοκράτος, ο ψευτοπρωθυπουργός εκεί πέρα, ανακοίνωσε ότι έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Δεσμεύτηκε για την πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας. Επιβάτες ωστόσο καταγγέλουν όχι μόνο τη συμπεριφορά του πληρώματος, υποστηρίζοντας ότι δεν μοίρασαν σωσίβια, αλλά γενικότερα ότι και το κομμάτι της επιχείρησης δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως δήλωσε την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει άμεσα στις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης. Σιγά τώρα μην αφήσουν εκεί οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι από εκείνη την πλευρά, από εκείνο το στενό, να βοηθήσουν στην όλη κατάσταση. Επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα για να σωθούν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Άμεσα στήθηκε τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Τι άλλο διαβάζω εδώ στο ενικός.gr. Κατάφεραν, λέει, να διασώσουν τους 242 από αυτούς. Ο Ερχιουμάν ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται με τη χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων για τον εντοπισμό των ατόμων που αγνοούνται. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένα ψιλομπάχαλο εκεί. Ο υπουργός, μέσα σε εισαγωγικά τώρα, ο υπουργός δημοσίων έργων και μεταφορών του ψευδοκράτους αποκάλυψε ότι το πλοίο Φίλοτζετ που βυθίστηκε είχε υποβληθεί μόλις πριν από 2 μήνες σε έλεγχο από την αξιόπιστη εταιρεία Turk Lloyd στο ναυπηγείο Ακντενής. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να διαπιστωθεί η αιτία η αιτία βύθισής του, πρέπει να ανακτηθεί το μαύρο κουτί. Για να δούμε.

Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα, διότι πέφτουν οι υπογραφές σε ένα από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πέφτουν οι υπογραφές λοιπόν στο Τελ Αβίβ, οι συμφωνίες για την ανάπτυξη του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν προστασίας, που αποτελεί το βασικό σκέλος της ασπίδας του Αχιλλέα. Να ξέρετε ότι γενικότερα η ασπίδα του Αχιλλέα εν μέρη, εντάξει, βλέπετε τους πυράβλους Patriot, κάτι συστοιχίες που πάνε μία από εδώ, μία από εκεί, έχουν να κάνουν με αυτό. Μην νομίζετε δηλαδή ότι τα ανακοινώνουν. Σε 32-35 μήνες, το αργότερο, θα είναι καθόλου έτοιμη η ασπίδα του Αχιλλέα. Καθόλου έτοιμη. Οι συμφωνίες πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ΣΥΜΠΑΤ, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Δεν θα παρευρεθεί ο Νίκος Δένδιας, όχι, αλλά θα είναι ο Γενικός Διευθυντής εκεί εξοπλισμών και θα βάλει την υπογραφή του ο κύριος Μπούρας.

Αγαπάμε Nightwish, όχι μόνο αγαπάμε Nightwish και αγαπάμε Nightwish με τη φωνή της Τάρια, μιλάμε για φοβερή, φοβερή μπάντα. Και μετά, αγαπητέ μου, επειδή είχαμε και την παραγγελιά, ήταν και η πρώτη παραγγελιά από τον Γιώργο, ο οποίος είναι και συνεπώνυμος ο Γιώργος. Αμέ, ναι, τώρα Γιώργος Παπαδάκης. Αγόρι μου, οι Παπαδακαίοι τελικά έχουμε καταντήσει χειρότεροι από τους Παπαδοπουλαίους. Περισσότεροι είμαστε. Εσύ είσαι και Γιώργος κιόλας, όπου οι Γιώργηδες έχετε καταντήσει χειρότερους από τους Γιάννηδες. Είσαστε πολύ περισσότεροι πλέον. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Τι έξαρση υπάρχει με τους Γιώργηδες, αλλά εντάξει, περίοδο έξω σκολοκυθόπιτα. Πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε παροιμίες και για εσάς, όχι μόνο για τους Γιάννηδες. 45 Γιάννηδες ενός κουκόρου γνώση. Γιάννη, σπίτι λέει χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσει ο 45 Γιάννηδες. Για ποιο λόγο? Διότι δεν με λένε Γιάννη. Αυτό. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Θέλω και άλλα μηνυματάκια. Μέχρι τις 6 ώρα πρέπει να πάμε τρένο, ειδικά σήμερα που έχουμε πρεμιέρα. Δώσε το σόλο το οποίο τα σπάει.

Λοιπόν, για να ξέρετε ότι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργεί τελείως διαφορετικά δεδομένα στην περιοχή. Γι' αυτό το λόγο και ο Ερντογάν έχει αρχίσει και αισθάνεται πάρα πολύ άβολα. Ξέρει πολύ καλά ότι μετά την πλήρη εξέλιξη του συγκεκριμένου σχεδίου και την πλήρη ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, τα πράγματα δυσκολεύουν υπερβολικά για αυτόν. Ήδη έχει καταλάβει ότι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, διότι ήδη πλέει και η Μπελαρά, έρχονται και οι άλλες δύο Μπελαρά, τα F-16 τα οποία έχουμε είναι αναβαθμισμένα τα δικά μας έναντι των F-16 των Τούρκων, αναμένονται και τα F-35, ασφαλώς έχουμε και τα Ραφάλ, οπότε όπως καταλαβαίνετε είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι από την Τουρκία. Ο Ερντογάν από την άλλη έχει, με τον στρατιωτικό σχεδιασμό που έχουν κάνει, έχουν ποντάρει πολλά σε αυτά τα drones, τα UAV, τα οποία επιχειρούν με πολύ μικρότερο οικονομικό κόστος από ότι να σηκώσεις ας πούμε ένα F-16 Block 5. Είναι γεγονός αυτό, ασφαλώς και είναι γεγονός, αλλά η υπεροπλία της χώρας μας έναντι της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη και αυτό ενοχλεί.

Αυτό είναι που ζήτησε ο Γιώργος. Τριστάνια λέει, το Equilibrium. Μάλιστα. Δεν το έχω ξανακούσει, οφείλω να ομολογήσω και οφείλω να πω ότι η εισαγωγή είναι πάρα πολύ καλή.

Αμέ και τέτοια θα κάνουμε. Είπαμε, αυτή η εκπομπή είναι καθαρά δική σας εκπομπή. Οπότε, τη σκαλέτα τη φτιάχνετε εσείς. Ακόμα και όταν θα θελήσετε να ακούσετε ένα τραγούδι. Αμέ, why not?

Εχθές υπήρχε ένα ακόμη περιστατικό στην ελληνική κοινωνία ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι νταΐδες που πραγματικά εγώ όταν διαβάζω ή όταν μαθαίνω τέτοιου είδους μαντάτα εξοργίζομαι. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μία 76χρονη, μία γυναίκα, μία γιαγιά 76 ετών στα Βρυλίσια, η οποία δέχθηκε επίθεση από έναν 44χρονο οδηγό έπειτα από παρατήρηση που του έκανε. Ακούστε τώρα ο νταΐς. Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε κατά την πτώση της στο έδαφος. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι από τις φωνές. Μετά τον τραυματισμό της, η γυναίκα έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 44χρονου οδηγού. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν ασφαλώς. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ειδικό θεραπευτήριο που υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Το θύμα της επίθεσης παραμένει στο νοσοκομείο και τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Μίλησε στον Αντένα η 76χρονη για την επίθεση και περιέγραψε το περιστατικό. Πέρασε με φόρα ο τύπος, ούτε καν υπολόγισε ότι υπάρχει πεζός και μάλιστα μια γυναίκα 76 ετών. Του είπε η γυναίκα «Πού πας?». Αυτός του απάντησε «Γιατί έπαθες τίποτα?». «Όχι», του λέω, «δεν ήταν ανάγκη να πάθω, αλλά γι' αυτό το λέω, μην πηγαίνεις έτσι τη στιγμή, ειδικά που υπάρχουν και πεζοί στο δρόμο». Αυτός της είπε «Άντε μη σου πω τίποτα και σε πλακώσω στο ξύλο, άκου τον Νταΐ». Ωραίος ο Νταΐς, 44 ετών, είχε μία 76χρονη γυναίκα απέναντί του. Λέω, «Μην κατέβω και σε πλακώσω στο ξύλο». Αν ήταν κανένας δίμετρος εκεί, ας πούμε 25χρονος, 30χρονος, θα το έκανε τούμπε και ψιλοκομμένο. Της έριξε μία σπροξιά. Έκανε προς τα πίσω η γυναίκα. Δεν έπεσε και την έσπρωξε και δεύτερη φορά. Και έπεσε ανάσκελα. Ευτυχώς δεν χτύπησε το κεφάλι της, από ό,τι είπε η γυναίκα. Γιατί τέτοιο νταϊλί, κύριε παιδιά? Γιατί τέτοιο πράγμα? Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο να μπορούμε να συνυπάρξουμε σε έναν δρόμο? Είναι τόσο δύσκολο να σεβόμαστε τον πεζό? Είναι τόσο δύσκολο να έχουμε λίγο το νου μας? Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εκεί έξω. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι σας. Αλλά από εκεί και έπειτα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο μα τόσο πολύ. Μετά μπορείτε να κοιταχτείτε? Δηλαδή αναρωτιέμαι, αυτός ο 44χρονος, ο οποίος πήγε και έσπρωξε με μία 76χρονη και την έριξε κάτω, όταν θα ξυπνήσει, όταν ξυπνάει το πρωί και βλέπει τη φάτσα του στον καθρέφτη, αισθάνεται καλά? Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Βλέπω κιόλας εγώ στον δρόμο. Γιώργο Αυτιά, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έστειλε μήνυμα ο Γιώργος. Προς αεροδρόμιο μέρια πηγαίνουμε, αγαπητέ κύριε Ευρωβουλευτά. Καλή επιτυχία μου, γράφει Γίγαντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Ξέρετε, μερικές φορές μερικοί άνθρωποι μου στέλνετε και μηνύματα. Ακολούθησε μετά από πάρα πολλά χρόνια το δρόμο της πολιτικής ο Γιώργος Αυτιάς. Αλλά πώς μπορείς να τον τοποθετήσεις στο μυαλό σου ως ευρωβουλευτή, όταν παραδείγματος χάρη τον έβλεπες και μάθαινες από αυτόν το 1998, σας μιλάω τώρα, 1999, στον Αντένα, εκεί στην Παγόδα? Τι ωραία, εκείνα τα σάντουιτς από το αγοράκι, ρε Γιώργο, πραγματικά πολλές φορές έχουμε και τα συζητάμε με τον Άρη το Σαλβάνο, διότι στην τηλεοπτική στέγη είμαστε μαζί, βρεθήκαμε ξανά μετά από τόσα χρόνια στην ίδια τηλεοπτική στέγη. Όπως στην ίδια τηλεοπτική στέγη, μετά από πάρα πολλά χρόνια, βρεθήκαμε και με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο. Επίσης, όλοι αντενόπαιδα, περάσαμε μία βολτίτσα και από την ΕΡΤ για πάρα πολλά χρόνια, εγώ και ο Σωτήρης. Πώς μπορείς λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να τον βάλεις στο μυαλό σου με κάποιον άλλον τρόπο? Επειδή πολλοί λένε ότι εντάξει,
Είναι πολιτικός αυτό, ναι. Όταν τυχαίνει και έχουμε την τιμή και το προνόμιο να τον έχουμε απέναντί μας, να τον φιλοξενούμε σε μία εκπομπή, εκείνη την ώρα ασφαλώς εμείς βάζουμε το κουστούμι του δημοσιογράφου, ο Γιώργος Αυτιάς βάζει το κουστούμι του ευρωβουλευτή, του πολιτικού, και απαντάει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο να τον βγάλουμε από το μυαλό μας ότι από αυτόν τον άνθρωπο δημοσιογραφικά μάθαμε πολλά πράγματα, πραγματικά πάρα πολλά πράγματα, και είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Αυτό. Εάν ενοχλεί κάποιους, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αδέρφια μου, δεν θα πω ξυδάκι, γιατί είναι πάρα πολύ πρωί και είναι και η πρώτη εκπομπή. Θα πω ότι εγώ έχω μάθει να μιλάω με ειλικρίνεια. Και τους ανθρώπους που αγαπάω και τους συμπαθώ, έχω μάθει να το φωνάζω και να μην το κρατάω κρυφό. Μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται, κάποιοι να μην ενοχλούνται. Οκ, σεβαστό. Όπως επίσης, ακόμα και όταν με ενοχλούν κάποιοι ή κάποιους δεν τους έχω σε... και πάλι το φωνάζω, δεν το κρατάω μέσα μου, παναθεμάμαι. Μετάλλικα, Αυτό να ξέρεις, τις ημέρες που είχε κυκλοφορήσει το Black Album, το κάναμε skip. Το θεωρούσαμε φλόρικο. Κατάλαβες τώρα. Αλλά δώσ' το, είναι ωραίο.

0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μετά από ένα τέτοιο σόλο, μόνο ένας άνθρωπος κολλάει. Ναι. Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Μάλλον η αρχή είναι καλή, πρέπει να είναι καλή. Οπότε, όμορφη αρχή να έχεις.
0: Να είσαι καλή.
1: Εντάξει, γιατί το καλή και το καλή, ευχή είμαστε να είναι καλή, δεν είναι να μην είναι καλή. Οπότε να έχεις όμορφη αρχή, εντάξει.
0: Τάκη, κατάλαβες κάτι? Και εγώ λίγο το.
1: Δεν υπάρχει, λέμε, καλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κακή επιτυχία? Όχι.
0: Ναι. Θα αλλάξουμε όλα τα δεδομένα.
1: Αρχή, ούτε κακή αρχή. Ναι. Να έχεις όμορφη αρχή, να έχεις χαρούμενη παρουσία. Αυτό.
0: Θέλεις να το κάνουμε όπως το κάνουν οι Αμερικανοί?
1: Πώς το κάνουν οι Αμερικανοί?
0: Όταν ξεκινάει, όταν υπάρχει πρεμιέρα γενικότερα που λένε.
1: Ναι, εντάξει, δεν θέλω να έχω.
0: Break a leg.
1: Ναι, δεν θέλω. Εσύ γιατί? Που είσαι Αμερικανόφιλος, ναι.
0: Όχι, δεν μου φαντάζεσαι να έφτιασε τον άλλο. Σπάσε κανένα πόδι.
1: Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Ευρωπαίος.
0: Ναι. Ευρωπαίος. Άρα ο Ευρωπαίος δηλαδή τι λέει?
1: Εντάξει, το λέει κάπως.
0: Good luck.
1: Ναι, κάπως έτσι θα το πεις και εσύ, αλλά πιο, έτσι, πιο ωραία. Το άλλο είναι Αμερικανόφιλοι, δεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι έχεις να μας πεις?
1: Όσκαρ ατυχίας ο Κωνσταντέλιας.
0: Τι φοβερό, ρε παιδάκι μου αυτό.
1: Εντάξει, Όσκαρ ατυχίας για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη προστιουχιαστού στο αριστερό γόνατο. Τραυματίστηκε στο νικηφόρο παιχνίδι του Σαββάτου, πρεμιέρα στην Bundesliga. Η Borussia Dortmund 2-0 κέρδισε το Αμβούργο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέτυχε το δεύτερο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο αποχώρησε με ενοχλήσεις. Έκανε ένα κράκ εκεί στο αριστερό γόνατο. Οι φόβοι που υπήρχαν από το Σάββατο το βράδυ για ρήξη χιαστού επαληθεύτηκαν χθες το μεσημέρι, όταν επίσημα η Borussia Dortmund γνωστοποίησε τον τραυματισμό και που σημαίνει ότι θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός. Ένα παιδί
0: πολύ
1: που
0: κρίμα.
1: Πήγε.
0: Και νομίζω στο συγκεκριμένο αγώνα ήταν στην ενδεκάδα και οι δύο.
1: Ο Καρέτσας έβγαλε το πρώτο γκολ, την assist. Ο Κωνσταντέλιας πέτυχε το 2-0. Και πραγματικά τώρα κουράγιο στο Κωνσταντέλια. Είναι πολλοί αθλητές που έχουν πάθει και τους τραυματισμούς. Να θυμηθώ εγώ τον Φορτούνι δύο φορές, τον Μάνταλο δύο φορές. Όμως ξέρεις, είναι το χρονικό σημείο ότι πας στην Γερμανία, γίνει μια μεταγραφή που γίνεται ντόρος από τον ΠΑΟΚ, να πάει στη Γερμανία και στο πρώτο παιχνίδι, γιατί είχε παίξει και στο Super Cup που χάσανε από την Bayern Μονάχου, στο πρώτο νικηφόρο παιχνίδι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος έπαθε αυτή τη ζημιά. Είμαστε δίπλα σου, ανυπομονούμε να σας απολαύσουμε πάλι το μήνυμα των παιχτών της εθνικής ομάδας στον Κωνσταντέλια, ο οποίος, είπαμε, δυστυχώς θα μείνει για πολύ πολύ καιρό αρκετά εκτός δράσης. Τώρα, στη δράση χθες η ΑΕΚ στο τέλος έχασε το παιχνίδι. Στο κήπεδο της Λεωφόρου προηγήθηκε στο 62 με το Βάργα 1-0, όμως το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπένι ισοφάρισε και την Κηφισιά και έτσι η ΑΕΚ άφησε βαθμούς. Κηφισιά ΑΕΚ στο 1-1. Ο Ολυμπιακός, έστω και με πολύ άγχος, με τον Ζώτα Σίλβα που πέτυχε γκολ από το πρώτο ημίχρονο στο 32, νίξε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Με δύο γκολ του Πέλκα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο Περιστέρι τον Ατρόμητο που είχε προηγηθεί με τον Νιούνιες. Ο Άρης καλύτερος νίξε 2-1 τον Όφη στα χθεσινά παιχνίδια. Στο Σάββατο, ο Βόλος με τον Ηρακλή ήρθε ισόπαλος 1-1 και ο Πανετολικός ανώτερος νίξε 2-0 την Καλαμάτα. Η αγωνιστική ολοκλώνεται σήμερα 7.30 ώρα στην Λιβαδιά Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Η σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών, που προκρίθηκε μετά από 35 χρόνια στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών γίνεται στον Μπρνό στην Τσεχία. Η ελληνική ομάδα χθες νίκησε την Γαλλία 3-0 σετ, ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 και εξασφάλισε την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης, που θα παίξει την Τετάρτη με την πανίσχυρη Σερβία. Μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα, που όμως και εδώ είχε μια τυχαία, γιατί η Μπακοδήμου στο δεύτερο σετ αποχώρησε, πάθε ένα διάστρεμα. Θα γίνει αγώνας δρόμου για την Μπακοδήμου να προλάβει να είναι στο παιχνίδι της Τετάρτης. Μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο στην Ιταλία. Χθες το βράδυ είχαμε χρυσό μετάλλιο στο διπλό του τένις. Η Έλενα Κοροκοζίδη και η Μάρθα Μάτουλα πήραν το χρυσό. Τρία αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα. Στο βόλιο η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε 3-0 σετ από την Γαλλία. Πήρε τη δεύτερη θέση. Στο στίβο η Πολυνίκη Μανουηλίδου δεύτερη στα 100 μέτρα. Στη σφυροβολία δεύτερος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Αργυρό μετάλλιο. Απόψε στις 9 η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών παίζει με την Αίγυπτο, τελικός για πρώτη φορά στην ιστορία της στους Μεσογειακούς Αγώνες. Και 7.30 ώρα, όχι 7 η ώρα, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχουμε το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ελληνική ομάδα είναι τελευταία στον ομιλό της. Πρέπει να πάρει το σημερινό παιχνίδι. Έχασε στην Ρίγα από την Ουκρανία και τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ σε ό,τι αφορά την πρόκριση για το Μουντομπάσκετ του 2027.
0: Στους 5 αγώνες που υπολείπονται πρέπει να κερδίσουμε τους 4.
1: Τώρα είναι συνδυασμός. Να πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι να κερδίζει.
0: Πρέπει και τους 5.
1: Υπάρχει και ένα σενάριο, πρέπει και τους 5. Να κερδίσει σήμερα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί που χάσαν από τους Πορτογάλους και είναι ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων.
0: Να σου πω, η Πορτογαλία κέρδισε εμάς, κέρδισε και τους Ισπανούς. Εάν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε
1: ότι η Πορτογαλία στο μπάσκετ.
0: Ναι, θα ήταν το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ναι, γιατί είχε καλό βόλεϊ και χάντμπολ, αλλά στο μπάσκετ δεν ήταν δύναμη. Και τώρα οι Πορτογάλοι κέρδισαν και τους Ισπανούς και εμάς. Και έτσι οι Πορτογάλοι είναι στην τέταρτη θέση, έχουν 11 βαθμούς. Πρώτη είναι η Ισπανία με 12, Ουκρανία 12, Μαυροβούνιο 11, Πορτογαλία τέταρτη με 11, Γεωργία 11, η Ελλάδα έχει μείνει τελευταία με 10 βαθμούς, έχει 3 νίκες, 4 ήττες. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν Ισπανία και Ουκρανία 5-2, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Γεωργία έχουν 4 νίκες, 3 ήττες. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Πρέπει να υπερβάλλουν εαυτόν, να ξεκινήσουν από σήμερα να υπερβάλλουν αυτό οι παίκτες της εθνικής ομάδας, που η ελληνική ομάδα πρέπει να μάθει να ζει και χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο. Αυτό είναι βασικό. Είναι ομαδικό
0: γιατί
1: το άθλημα.
0: Γιατί το λες αυτό, δεν θα ξανά.
1: Γιατί όχι, δεν θα ξανά. Αλλά τώρα σε αυτή την προκειμένη περίπτωση το NBA, η Miami που πήγε δεν τον αφήνουν. Δεν μπορούσε να γίνει η συμφωνία για να έρθει. Όμως πρέπει να μάθει να ζει και η εθνική και χωρίς τον Αντετοκούμπο. Το άθλημα είναι ομαδικό. Δεν μπορεί μια χώρα όπως είναι η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με στελέχη πολύ πολύ δυνατά από ομάδες που πρωταγωνιστούν και σε Ευρωλίγκα και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ευρωπαϊκά διεθνή διοργανώσεις, EuroCup, Champions League του μπάσκετ, να μην μπορεί τώρα να κερδίσεις την ομάδα σαν τη Γεωργία και την Πορτογαλία. Ανεξάρτητα και αυτοί έχουν NBA'ers που τους έχουν μαζί τους. Όμως, ποιος έστειλε μήνυμα, κάποιος έστειλε μήνυμα τώρα. Ναι. Λοιπόν, όμως πρέπει να μάθουμε να ζούμε στην εθνική ομάδα και χωρίς τον Αντετοκούμπο. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να είμαστε στο μπάσκετ του 2027.
0: Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο ή
1: όχι,
0: θα τα ξαναπούμε και τη δεύτερη
1: εσύ
0: ώρα.
1: Τη δεύτερη ώρα τι να πούμε, ξαναπούμε τη δεύτερη ώρα ρεπετησιών.
0: Η επανάληψη είναι η μήτρη πάση στις μαθήσεις. Ήθελα να σε ρωτήσω για το... Άκουγα χθες σε μία από τις αθλητικές εκεί εκπομπές ότι υπήρχε θέμα, λέει, με τους, με τους φιλάθλους της ΑΕΚ όσον αφορά στον αγώνα με την Κηφισιά που έγινε στο
1: κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν είναι φιλάθλοι της ΑΕΚ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν επιτρέπει από την αστυνομία να είναι φιλάθλοι της ΑΕΚ στο γήπεδο. Και έτσι δεν πήγαν. Ενώ ήταν καμιά πεντακοσαριά, ήταν φιλάθλοι του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Ήταν όλη η κερκίδα γεμάτη, η πίσω κερκίδα από το ένα τέρμα του Ολυμπιακού στην Τρίπολη. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις ότι τέτοια ακόμα τα έχουμε. Δεν είμαστε σε πολύ. Δεν είναι ακόμα. Ναι. Είναι φιλάθλοι και από τις δύο ομάδες σε κάποια παιχνίδια.
0: Τώρα,
1: είναι
0: τώρα,
1: πολύ
0: φύγαμε,
1: επίφοβο.
0: Μην νομίζεις, δεν είχαμε το τέτοιο το, για να δούμε αθλητική εκπομπή. Απλά είχαμε βάλει στοίχημα.
1: Πρέπει να κοιμηθεί εσύ, κάποια στιγμή.
0: Είχαμε βάλει στοίχημα με τη γυναίκα μου, ότι... με τη Μαρία. Ένας από τους συνδιατημόνες που ήταν στα παράθυρα. Πότε θα μιλήσει.
1: Ναι, σε ποιο, σε κανάλι τηλεοπτικό χθες που είχε εκπομπή.
0: Σε κανάλι που θα το έβλεπα.
1: Ναι, εγώ
0: θα
1: τα βλέπω τα κανάλια χωρίς σύγχρονα, ξέρεις, γιατί τελείωσε στις 12, οπότε τα βλέπα μετά χωρίς σύγχρονα για να κάνω και δουλειά.
0: Δεν έχεις τέτοιες απορίες.
1: Δεν θέλω να έχω τέτοιες απορίες, ανοίξει την καλοσύνη. Δεν θέλω τις απορίες να έχω τη τηλεοψία και τι λένε στις αθλητικές εκπομπές.
0: Δικό σας, κύριε.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Real FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είμαστε ήδη μία ώρα και κάτι στον αέρα. Ναι, δεν ξέρω, όσοι ξυπνάτε τώρα ή όσοι μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητό σας, να ξέρετε ότι είμαστε από τις 4 η ώρα το πρωί. Στο πόδι και στον αέρα. Στο πόδι είμαστε από λίγο νωρίτερα, πρέπει να σας πω. Αλλά στον αέρα είμαστε από τις 4 η ώρα το πρωί, διότι η ενημέρωση ξεκινά πρώτα στο Real FM. Ο Real FM ξεκινά την μάχη της ενημέρωσης. Α, τον ξέχασα, ε. Α, καλά, είμαι φοβερός. Έβαλα καφεδάκι και το ξέχασα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Την πόρτα να την αφήσουμε ανοιχτή. Μισό λεπτάκι να κλείσω την πόρτα. Βάλε μετάλλικα, δεν είναι.

Άστατος, να ξέρετε, θα είναι λίγο ο καιρούλης. Εχθές είδατε, είχε και μία συννεφιά. Τι βλέπαμε τη συννεφιά, λέμε τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι γίνεται. Θα βρέξει κιόλας αυγουστιάτικα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου. Από αύριο θα λέμε καλό μήνα. Α, δεν θέλω. Καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα και όλα αυτά. Καλό από καλό καιρό. Αυτό το καλό από καλό καιρό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με έχει ξεπεράσει. Πραγματικά με έχει ξεπεράσει. Χαλαρά. Ήρεμα. Καλό μήνα, Σεπτέμβρης. Μπαίνει το φθινόπωρο. Τα κεφάλια μέσα για κάποιους. Για κάποιους άλλους, ακόμα τα κεφάλια δεν είναι μέσα.

Σε κάθε περίπτωση είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 52 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 58 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, το βραδάκι. Μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η ημέρα. Διανύουμε ήδη τη 243η ημέρα του έτους.

Ασφαλώς τα πάντα κατά πράσινα όσον αφορά στο χάρτη της κίνησης. Υπάρχουν κάτι κυτρινάκια βλέπω εδώ στη Λεωφόρο Πειραιός, στην Οδό Πειραιός. Γιατί την έκανα Λεωφόρο? Δεν ξέρω, έτσι όπως την είδα μου φάνηκε μεγάλη. Ναι, ναι, μεγάλη είναι, είναι από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν, βλέπω κάτι περίεργα κυτρινάκια πρέπει να σας πω, ειδικά εκεί στην περιοχή κοντά στον ελληνικό κόσμο, στο 260. Α, βλέπω και κάτι κοκκινάκια στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στην συμβολή με την Παναγή Τσαλδάρη, τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο. Να ξέρετε ότι η μπόλικη κινησούλα έχει, τα βλέπω εδώ κατακόκκινα και μποτιλιαρισμένα τα πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί έρχεστε, πολλοί φεύγετε. Ναι, υπάρχει ακόμα κόσμος που φεύγει, αλλά επί το πλείστον τώρα γυρίζεται. Θα δούμε, θα δούμε. Θα σας πω αύριο αν γυρίσατε ή όχι. Καλημέρα και στο Μάνο τον Ιφλή, την αγάπη μου, και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Είδατε, εμείς ανοίγουμε τον χορό της ενημέρωσης στις 4 η ώρα το πρωί. Ανοίγουμε το μαγαζί εδώ στο Real FM. Ο Μάνος ο Νιφλής με τον Γιάννη Κολοκυθά ανοίγουν το μαγαζί και ανοίγουν την ενημέρωση στο Open.

Σας έλεγα λοιπόν για τον καιρό ότι θα είναι άστατος στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ευνοείται επίσης η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Όχι ρε Τάκη, όχι ρε Τάκη. Πάνω που αποφάσισα μετά από 6 μήνες να πλύνω τα μάξι. Τώρα να, είδες, δεν θα πάω να το πλύνω αφού μεταφέρεται. Τίποτα δεν θα γίνει, λες. Είναι μια καλή δικαιολογία όμως για τη γυναίκα μου, κατάλαβες. Πλύνει το αυτοκίνητο. Τις προηγούμενες μέρες έλεγα είμαι κουρασμένος, δεν προλαβαίνω που να τρέχω, που να κάνω, που να ράνω. Τώρα να της πω, έρχεται αφρικανική σκόνη. Εκεί δεν μιλάει, εκεί τελειώνει το επιχείρημα. Εκεί τελειώνει η κουβέντα, ο διάλογος. Λοιπόν, όσον αφορά στην Αθήνα, έλα εδώ λοιπόν αγαπημένη μου Αθήνα, αγαπημένη μου Αττική, ο καιρός λοιπόν θα είναι γενικά ένθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ομπρέλα, μην πάρεις. Ζακέτα σίγουρα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη. Ας έχεις ένα μαγιουδάκι ρε παιδί μου. Ούτως ή άλλως είναι υψηλές ακόμα οι θερμοκρασίες. Μπορεί να τύχει να βρεθεί σε μία θάλασσα, σε μία πισίνα, κάτι. Τσακ, το φοράς, βουτάς. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση των ήχων ο απόλυτος άρχοντας ο κύριος Τάκης Μαυράκης. Στο 211-200-8200 ζαλίστε όσο περισσότερο μπορείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ευάκη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Έλα παιδάκι μου, μην κοιτάς έτσι. Πω, πως φτιάχτηκα έτσι όπως με κοίταξε. Λοιπόν, και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια να στέλνετε τα μηνύματάκια σας και εμείς εδώ να τα διαβάζουμε. Καλημέρα, ελπίδα μου. Σ' αγαπάει ο κόσμος, λέει Σπύρο μου, από τις Κυριακές του κυρίου Κουίκ. Εδώ και ένα χρόνο σταθερά, Παπαδάκη και Παπαγιάννη, να είστε καλά. Ελπίδα μου, όλο το πρόγραμμα του Real FM φέτος είναι. Όχι Σταυροβελονιά, Σταυροβελονιά δεν τη λένε, όχι Στραβοβελονιά. Σταυροβελονιά! Εργόχειρο! Εργόχειρο! Καλημέρα μου, γράφει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Σπύρο. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν. Καλή εβδομάδα. Από αύριο θα λέμε καλό μήνα. Θα σας πούμε και τι εστί Σεπτέμβρης, παρακαλώ. Και θα δώσουμε και γενικότερα και όλα τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου, γεια σου, ρε Κώστα. Να σε καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα που έχω να σου πω και για ΔΕΘ, λέει πρωινό καθεστωτικό επιταλικό λαλίστα το μεγάφωνο. Μια χαρά. Περίμενε τώρα, διότι θα αρχίσω τα της ΔΕΘ. Θα αρχίσω γενικότερα. Γιατί όλοι οι υπουργοί από σήμερα θα βρίσκονται πάνω, θα βρίσκονται στη Μακεδονία. Οπότε έχω να σου πω πράγμα, μείνε συντονισμένος, θα σου δώσω μπόλικη τροφή για να μου τα χώσεις. Έτσι, γιατί γουστάρουμε ρε παιδί μου.

στο ενικός.gr, βλέποντας το βίντεο από τη στιγμή της βύθισης του πλοίου εκεί στα κατεχόμενα, πραγματικά είναι συγκλονιστικό όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί εκεί. Είδατε όταν δεν υπάρχουν, εδώ δεν μπορούν ευνομούμενες και καλά οργανωμένες πολιτείες να λειτουργήσουν σωστά.

ηγετικό. Ωστόσο, τελικώς εκένωσαν πρώτοι το πλοίο. Φοβεροί, Πρώτοι πήδηξαν στη θάλασσα αυτοί. Πρώτοι πήγαν για να σωθούν αυτοί. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ένας εκ των επιζώντων σημείωσε πως επιβάτες ενημέρωσαν μέλος του πληρώματος ότι μπαίνουν νερά στο πλοίο. Έλαβε την απάντηση: εσύ δεν το έχεις συνηθίσει, εμείς το έχουμε συνηθίσει. Όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή είναι φοβερό να βλέπεις να μπαίνει το νερό μέσα στο πλοίο, να τους λες ότι αυτό και να σου λένε: όχι ρε παιδί μου, εμείς το έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι. Πάντα έτσι μπαίνει νερό. Δηλαδή, συγγνώμη, το κουφάρι ήταν κούφιο γενικότερα, είχε τρυπούλες, τι ακριβώς. Όσοι μπόρεσαν να βρουν σωσίβια από μόνοι τους το έκαναν. Αυτά είναι μαρτυρίες. Όσοι δεν μπόρεσαν, πήδηξαν χωρίς αυτά. Καπετάνιος και άλλοι 7, όπως σας προείπα, έχουν τεθεί ήδη υποκράτηση από τις κατοχικές αρχές. Το πλοίο έχει πλέον βυθιστεί σε βάθος 500 μέτρων. Χτυπήθηκε από 2 διαδοχικά κύματα και έγινε όλο αυτό. 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, όπως μετέδωσε το Ανατολού. Η εφημερίδα Kibris ανέφερε ότι στο πλοίο άρχισε να μπαίνει νερό περίπου 4 μίλια από τις ακτές. Η Κυπριακή Δημοκρατία ανακοίνωσε το ΞΕΔ ότι στις 30 Αυγούστου και ώρα 12 και 13 έλαβε σήμα κινδύνου ότι το επιβατικό πλοίο Φίλιο Τζετ σημαίας Τουρκίας βρισκόταν σε κίνδυνο. Από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε μέσω της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών, μέσω των Γκιανόκρανων και την αρμόδια δικοινοτική επιτροπή, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι το ΞΕΔ είναι έτοιμο να αναλάβει την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με αεροναυτικά μέσα, με αποκλειστική προτεραιότητα τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Και η τουρκοκυπριακή πλευρά ανέφερε ότι επί του παρόντος δεν χρειάζεται τη συνδρομή του ΞΕΔ. Λοιπόν, όταν κινδυνεύουν ζωές, ανθρώπινες ζωές, και κάποιοι βάζουν την πολιτική πάνω από αυτές τις ζωές, εμένα πραγματικά με εξοργίζει. Προσωπικά με εξοργίζει. Διότι αν είχε επιχειρήσει, αν είχαν επιτρέψει στους Ελληνοκυπρίους να επιχειρήσουν, ίσως η κατάσταση να ήταν διαφορετική και να μην μετρούσαμε αυτή τη στιγμή ήδη νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Αυτό. Όταν κάποιοι βάζουν την πολιτική πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είχε να κάνει με πολιτική. Ένα επίσης θεματάκι το οποίο εμένα μου έκανε τρομερή έτσι εντύπωση, φαντάζομαι και σε όλους, είναι το δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Εκεί λοιπόν στην Ισλανδία έγινε ένα δημοψήφισμα για το αν θέλουν οι πολίτες να συνεχιστεί η ενταξιακή πορεία της Ισλανδίας, η πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισλανδία συμμετέχει ήδη στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη ζώνη Σέγγεν, που επιτρέπει τις μετακινήσεις χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Πιθανή πλήρη ένταξή της στην Ένωση θα σήμαινε συμμετοχή στην Τελωνιακή Ένωση και μελλοντικά στην Ευρωζώνη. Η χώρα υπέβαλε αίτηση ένταξης το 2009. Ήμασταν στη σκιά ήδη στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Το 2013 ωστόσο, και ενώ η ενταξιακή διαδικασία είχε προχωρήσει σημαντικά, στην εξουσία ανήλθε μια ευρωσκεπτιστική κυβέρνηση η οποία ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις. Η κάλπη έδειξε, ξέρετε, είχαμε, δεν ξέρω αν θυμάστε, ήταν και οι τίτλοι και στις εφημερίδες παντού, ο πόλεμος του Μπακαλιάρου, τον θυμάστε τον πόλεμο του Μπακαλιάρου, η οποία η Ισλανδία αγωνίστηκε για να προστατεύσει τα αλληλευτικά

της παιδεία από ξένους αλλοιείς. Ήταν ο λεγόμενος πόλεμος του Μπακαλιάρου. Και ο πόλεμος αυτός είχε να κάνει και με το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δεκαετία του 1970. Και μισό αιώνα αργότερα η αλληλεία και οι βιομηχανίες θαλάσσιων προϊόντων εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% των εξαγωγών της χώρας. Λοιπόν, πολλοί από όσους ψήφισαν όχι φοβήθηκαν ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεπαγόταν την εκχώρηση μέρους των ιδιαίτερα κερδοφόρων αυτών αλλιευτικών πεδίων σε ευρωπαϊκές πολιτικές που καθορίζουν τις ποσότητες τις οποίες μπορεί να αλλιεύει κάθε κράτος μέλος. Η ΚΑΠ, που αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και σε εμάς, έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη χώρα μας, που φωνάζουν οι αγρότες. Εχθές που φιλοξενήσαμε τον Γιάννη τον Ανδριανό και τον ρωτήσαμε για την κατάσταση στη Λέσβο, διότι το Σάββατο είχαμε φιλοξενήσει τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη, ο οποίος κατήγγειλε, γιατί πραγματικά κραυγή απόγνωσης από τους κατοίκους, από τους κτηνοτρόφους. Θα μας κλείσουν φυλακή. Ένας έλεγε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης, θα με κλείσουν φυλακή, έχω επιταγές 100.000 ευρώ και δεν έχω πάρει φράγκο και θα με κλείσουν φυλακή. Καταλαβαίνετε λοιπόν την απόγνωση αυτών των ανθρώπων? Την αντιλαμβάνεστε την απόγνωση αυτών των ανθρώπων? Και ένας από τους λόγους λοιπόν που έμειναν οι Ισλανδοί και ψήφισαν με αυτόν τον τρόπο, ναι, έχει να κάνει με τα δικά τους τα προϊόντα και πολύ περισσότερο με την αλληλεία που από εκεί αντλούν και το μεγαλύτερο εισόδημά τους. Για να δείτε πώς λειτουργούν κάποιες χώρες. Αυτό. Έλα φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Δημήτρης, καλή χρονιά να έχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν για όλους μας εδώ στο Real FM και ασφαλώς θέλουμε τη δική σας συνδρομή και τη δική σας παρέιτσα.

στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου της, της σημερινής ατζέντας, εκτός από αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα, εκτός από τα έτσι περίεργα, ευχάριστα και ενδιαφέροντα, σήμερα είναι και μία μαύρη επέτειος. Διότι σαν σήμερα το 1922 η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ο Γιώργος μου στέλνει μήνυμα, ο Γιώργος ο Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Σύνγκαπρε και συνοδοιπόρες στη rock και hard rock μουσική, στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική παρέα μας. Καλή αρχή, καλό τάξιδο στην καινούργια ώρα εκπομπής και καλή δύναμη. Μία ώρα νωρίτερα ρε παιδάκι μου, δεν είναι τίποτα. Από 5 η ώρα ξυπνάμε λίγο νωρίτερα και είμαστε εδώ στις 4. Και κάνουμε παρεΐτσα και πολύ μα πάρα πολύ έχω χαρεί που ο μεγαλύτερος όγκος των μηνυμάτων έχουν έρθει από τις 4 μέχρι τις 5. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι ξεκάθαρα ότι επειδή έχουμε φτάσει 23 λεπτά μέχρι 23 λεπτά μετά τις 5, ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 έφαγαν λάχανο εσάς που ακούτε τώρα. Έστειλαν πολύ περισσότερα μηνύματα από όσα έχετε στείλει μέχρι στιγμής. Έτσι για να μάθετε. Καλή αρχή λοιπόν, μου γράφει ο Γιώργος. Α, το υπόλοιπο, οκ. Ωραία. Δεν... το διαβάζω. Με το Μουσακά είχαμε ένα πρόβλημα. Είχαμε ένα πρόβλημα με το Μουσακά. Το ότι ήταν άλλη ομάδα δεν με ενοχλούσε τόσο. Αλλά με το Μουσακά είχαμε πρόβλημα. Της είχα πει φτιάξε ένα καλό Μουσακά. Με μία μπεσαμέλ να πούμε η οποία είναι σπιτική η Στεφανία. Λέει καταλαβαίνω, λέει ότι εντάξει ήταν και αλόθρησκη. Γιατί είναι βαζελάκι. Αμέ είναι βαζελάκι η Στεφανία. Αλλά αυτό δεν υπήρχε πρόβλημα ρε παιδί μου, ίσα ίσα κάναμε και πλακίτσα. Αλλά με το Μουσακά αδερφέ ήταν ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Θα το δω κιόλας αυτό το οποίο μου γράφεις πάρα πολύ άμεσα για να σε αποδεχτώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και, να πας, και καλά να πας και αυτή τη χρονιά. Ξεχάστηκα ότι ξεκινάς στις 4, μόλις άρχισα ακρόαση. Α, δεν θέλω τέτοια, Νίκο μου. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Την καλημέρα μου. Να περνάς όμορφα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Όλα καλά? Είναι καλύτερα από εμάς. Δηλαδή εσύ Νίκο μου στο Ho Chi Minh City περνάς καλύτερα από τον Γιώργο που είναι από τον Μπραχάμι. Καλή αρχή και καλή σεζόν Σπύρο από τον Μπραχάμι στέλνει λοιπόν ο Γιώργος. Ωραίο λέει ότι ο Whisky in the Jar, αλλά το αυθεντικό με τους... Ναι εντάξει δεν... Ρε παιδί μου, οκ. Λοιπόν, τώρα κάτσε να κάνουμε μία μικρή παυσούλα. Να ακούσουμε λίγο εδώ το ουλιαχτό. Τον πατήσανε τον Άξελ.

Αν έχετε επίσης, σας παρακαλώ πάρα πολύ την ευγενή καλοσύνη, μην μπείτε στη διαδικασία σήμερα γενικότερα σε ολόκληρο το νομό Αττικής, σχεδόν σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα. Να κάνετε μπάρμπεκιου ή εν πάση περιπτώσει να κάνετε θερμές εργασίες, καλό είναι να το αφήσετε και σήμερα. Διότι σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας, σχεδόν ολόκληρη η στερεά Ελλάδα βρίσκεται στο νούμερο 3, στην κατηγορία νούμερο 3 όσον αφορά στην κατηγορία κινδύνου, υψηλή λοιπόν. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ολόκληρη η Εύβοια, ο νομός Λακωνίας, ο μισός νομός Μεσσηνίας, νομός Κορινθίας, ο μισός νομός Αργολίδας και ο μισός νομός Αχαΐας. Οπότε απόλυτη μα απόλυτη προσοχή, υπάρχουν και κάπου, ναι, απόλυτη προσοχή. Και στην Ετωλοακαρνανία βλέπω ότι υπάρχει κυτρινάκι. Όλοι οι υπόλοιποι, υπάρχει ένα τεσσαράκι πολύ υψηλή στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς πλην του νομού Χανίων. Οπότε εκεί θέλει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Εντάξει παιδιά, σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία του Σεπτεμβρίου. Θα μπει ο Σεπτέμβρης, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως θα αλλάξει ο καιρός. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ακόμα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εμείς θα μαλλιάσει, εδώ θα μαλλιάσει η γλώσσα μας για να σας τα λέμε όλα όπως πρέπει, αλλά και εσείς πρέπει να κάνετε τα κουμάντα σας. Ναι, με το Thin Lizzy έγινε πασίγνωστο το Whiskey in the Jar. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί εμάς λέει του κλασικού ροκ οι Μετάλλικα λίγο το κατέστρεψαν. Όχι ρε, είναι καλό. Είναι καλό. Ειδικά το live είναι πάρα πολύ δυνατό. Γεια σου ρε Αλέξανδρε, ο Αλέξανδρος ο περιπτεράς από το Μενίδη. Πού ήσουν εσύ τόσο καιρό, είδες για να ξεκινάμε στις 4 η ώρα, ξύπνησες και εσύ νωρίτερα, ε. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, χρόνια πολλά για την χθεσινή ονομαστική εορτή σου, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Να είσαι πάντα καλά και να προσέχεις εκεί, γιατί ξέρετε τα 24 ώρα περίπτερα έχετε κι εσείς τις περιπέτειές σας. Το ξέρω, το ξέρω. Πάλι το έστειλες δεύτερη φορά ρε Κωστή. Για ποιο λόγο? Εντάξει, οκ, okay. Όλα καλά. Έχεις ξεκινήσει από το... Εσύ είσαι η βάρδια η πολύ πρωινή. Είναι μερικοί οι οποίοι έχουν μεροκάματο ρε παιδί μου. Ανεξάρτητα το τι λες στον αέρα, στέλνουν κωδικοποιημένο συγκεκριμένο μήνυμα. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει καθόλου. Καλημέρα. Εδώ ο Σούρτς λέει, ο κύριος Μαυροκορδάτος. Ναι, εντάξει. Έχει βάλει και nickname, το οποίο είναι... εδώ ο Σούρτς λέει ανοιχτά ότι η Γερμανία σχεδιάζει να βγει από το ευρώ. Κορόιδα είναι οι Ισλανδοί να μπουν. Έχουν πάρει χαμπάρι τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για κάνε μία έρευνα να δεις γιατί πληρώνουμε γρηγορότερα τα δάνεια με μεγαλύτερο επιτόκιο. Είναι γνωστό στους κύκλους τους οικονομικούς ότι η Γερμανία θα φύγει το 2033 το αργότερο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κανένας από τους οικονομικούς αναλυτές, τους οποίους βγάζουμε στον αέρα, δεν μας έχει πει κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Γερμανία, εδώ είχαμε πει στο Φρίντριχ και του είχαμε προτείνει. Γιατί κάποια στιγμή είχε κάνει τη δήλωση ο Φρίντριχ Μέρκς ότι καταναλώνουμε, λέει, περισσότερα από αυτά τα οποία παράγουμε. Προβλέμι αυτό, μεγάλο. Μεγάλο. Και μάλιστα του είχαμε πει, αγαπητέ κύριε Φρίντριχ, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν θέλετε φόντο το Καστελόριζο, εμείς σας το δίνουμε. Δεν θα ήταν ωραίο να επαναληφθεί, αλλά με άλλη χώρα, μακριά από μας. Μακριά από μας. Γιατί το Καστελόριζο έγινε γνωστό, έχει γίνει γνωστό πολύ περισσότερο από την ομορφιά του και από την επισκεψιμότητα που έχει κάθε καλοκαίρι, από το γεγονός ότι ήταν το φόντο στην δήλωση που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε ως πρωθυπουργός της χώρας, που είπε το δυστυχώς, το σύγχρονο δυστυχώς επτοχεύσαμε, οπότε έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και έχει γίνει και γνωστό λόγω των παρενοχλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας, ο οποίος Ερντογάν έχει το χαβά του. Ποιος είναι αυτός ο χαβάς? Έρχεται αμέσως τώρα.

0: sexy lady.
1: Έχοντας ως Ευαγγέλιο προφανώς το δόγμα Νιχάντ Ερήμ, ήταν πρωθυπουργός 71-72. Ήταν ένας τύπος ουσιαστικά, εάν το γκουγκλάρετε, θα δείτε ότι αυτός είχε πάρα μα πάρα πολλά πραγματάκια στο μυαλό του για το πώς ακριβώς πρώτα απ' όλα θα καταφέρει η Τουρκία να βάλει στο χέρι την Κύπρο, να πατήσει πόδι. Αυτός είχε κάνει όλο το σχεδιασμό και μάλιστα πώς σταδιακά θα μπορεί να δημιουργεί τελεσμένα η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν λοιπόν είναι αποφασισμένος, τουλάχιστον αυτό λένε οι αναλυτές, να φέρει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, θέλει να μας τσιγκλίσει όσο γίνεται περισσότερο. Έχει αρχίσει ξανά, δεν έχει φύγει ποτέ από την επιθετική ρητορική της Τουρκίας στο θέμα των μουσουλμάνων της Θράκης, τους οποίους με έναν πολύ μονότονο και εκνευριστικό τρόπο τους ονομάζει τουρκική μειονότητα. Περιμένει πώς και πώς για να δει τι ακριβώς θα γίνει με τον Ocean Link, όπου θα πρέπει να υπάρξουν, όπου ο συγκεκριμένος αγωγός θα περάσει από την Εύβοια και θα φτάσει στη Χίο. Εκεί λοιπόν θα κόψει κάθετα εκ των πραγμάτων τον 25ο μεσημβρινό. Τον 25ο μεσημβρινό που τον βλέπουμε να είναι τα όρια τα οποία έχει βάλει μέσα στο μυαλό του ο Ερντογάν όσον αφορά στην γαλάζια πατρίδα. Το Ούρουτς Ρέις, εδώ δεν μπορούν να διαχειριστούν μια ιστορία με ένα καταμαράν, αλλά το Ούρουτς Ρέις είναι ανοιχτά της Κερίνιας, είναι έτοιμο να βγει για να παρεμποδίσει τις εργασίες του GSI, οποτεδήποτε αυτές και αν ξεκινήσουν. Ασφαλώς είχαμε και το τελευταίο επεισόδιο, μάλλον το τελευταίο επεισόδιο που έχει καταγραφεί είναι ότι κοιτάξτε, εμείς θέλουμε ενημέρωση. Μάλλον όχι ενημέρωση, ψέματα. Εμείς θέλουμε να έχετε, να ζητάτε την άδειά μας για κάθε ενέργεια που κάνετε. Τώρα πάει να βρεθεί μια χρυσή τομή, η γαλλική εταιρεία να κάνει μια γενική ενημέρωση για τις ενέργειες. Η Αθήνα δεν το βλέπει αυτό άσχημα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό στην πορεία θα μας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Να σας πω την αμαρτία μου και να την πω ακριβώς όπως την αισθάνομαι. Θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα μια τέτοια ιστορία. Θα πρέπει να το κόψει, γιατί συνεχώς θα είμαστε σε ένα τέτοιο διάλογο με την Τουρκία. Υπάρχει ασφαλώς αναβάθμιση της τουρκικής επιθετικότητας. Και αυτό το βλέπουμε. Και με τα drones και με τις... και με τον μεγάλο αριθμό των παραβάσεων του FIR Αθηνών. Βλέπουμε επίσης το εξής, ότι το έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη, για να το πούμε και στη δική του γλώσσα, να πάει σε προώρες εκλογές, να διεκδικήσει για ακόμη μία φορά, ή να διεκδικήσει, από τη στιγμή που θα πάει σε προώρες εκλογές θα τις κερδίσει και απλά θα καταφέρει να μείνει στην εξουσία για περισσότερα χρόνια. Ο στόχος του είναι, στο εσωτερικό της χώρας πρώτα απ' όλα, θα ρίξει το τραπέζι και τα οικονομικά θέματα. Ναι, μεν μεγάλη οικονομία η Τουρκία, με τα δικά της δεδομένα. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε την οικονομία της Τουρκίας με το πώς μετράμε την οικονομία μιας άλλης χώρας, ευρωπαϊκής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα ρίξει λοιπόν στο τραπέζι και στο δημόσιο διάλογο τα οικονομικά θέματα. Ασφαλώς υπάρχει και το ζητηματάκι με το Ισραήλ, αν θα κάτσει κάτι από εκεί ή όχι. Θα τα βάλει λοιπόν όλα στο τραπέζι. Θα θέσει και το ερώτημα, μα καλά, ποιος θα κυβερνήσει εάν γίνουν εκλογές τον Ιούνιο του 2028 χωρίς τη δική του συμμετοχή? Ποιος θα κυβερνήσει? Δεν υπάρχει άλλος. Σωστά, αφού τους έχει βάλει φυλακή, ποιος θα κυβερνήσει? Ποιος θα μπορέσει να κοντράρει ακόμα και αυτόν τον οποίο θα δείξει ο Ερντογάν τη διάδοχη κατάσταση? Τέλος πάντων, για να μην πολυλογούμε, το φθινόπωρο του 2027 θέλει να κάνει προώρες εκλογές ο Ερντογάν, με σκοπό να ανανεώσει τη θητεία του. Με όλα αυτά, και επειδή το άρθρο 116 του Συντάγματος της Τουρκίας θέλει το, οι λόγοι για πρόωρες εκλογές να είναι λόγοι εθνικού συμφέροντος, δημιουργεί από τώρα τις προϋποθέσεις. Βοήθειά μας, και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση από την Αθήνα που υπάρχει ήδη. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει χάμω. Και οι τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, όπως επίσης και οι τοποθετήσεις στο μήνυμα του Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο απέναντι στην Τουρκία. Ο δε Γεραπετρίτης έχει πει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία αδράνεια από την πλευρά. Έχουμε φύγει από την εποχή της αδράνειας για τη χώρα μας, και ότι βεβαίως η χώρα μας θα κάνει αυτά τα οποία θεωρεί απαραίτητο για τα εθνικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, μου στέλνει ο Δημήτρης από τα Φιλιατρά, στο Μεροκάματο λέει, από το δρόμο για αεροδρόμιο προς Αθήνα. Καλό ταξίδι, καλά, τι να πω τώρα, καλή επιστροφή, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και εσύ Δημήτρη μου, την αγάπη μου. Γεια σου ρε Σίμω, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μαριάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν με υγεία. Προς μια γενικότερη παρατήρηση, δεν έχω βγει ακόμα στο δρόμο να δω αν όντως λειτουργεί η τηλεματική, ωστόσο η εφαρμογή του ΑΣΑ δεν δείχνει ούτε που βρίσκεται το λεωφορείο, ούτε σε πόση ώρα φτάνει σε κάποια στάση. Μα τώρα και εσύ τι θέλεις ρε Μαριάννα μου, πρώτα απ' όλα το πιστεύω το είπες, το Πάτερ ημών, την προσευχούλα σου, κάτι οτιδήποτε, κάτι οτιδήποτε ρε παιδί μου, και μετά βλέπεις. Βλέπεις, μα μου αρέσει κιόλας. Τους παίρναμε επισταμένα τηλέφωνο και τους λέγαμε: ρε παιδιά, τι έχει γίνει, το ψάχνουμε. Ρε παιδιά, γιατί δεν λειτουργεί αυτή η που δεν λειτουργεί τηλεματική. Μου είχε τύχει το εξής. Αληθινή ιστορία, Τάκη. Είμαι λοιπόν στη στάση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει πρώτα απ' όλα. Αυτό το έλεγε ένας παλιός δημοσιογράφος. Παλιοί δημοσιογράφοι, πόσο καλά μας είχαν μάθει ορισμένα πράγματα. Όταν θα πάρεις, γιατί ήμουν πιτσιρικάς, δεν είχα λεφτά ούτε για ποδήλατο. Όταν μου λέει κάποια στιγμή θα πάρεις αυτοκίνητο, λέω αυτό απέχει. Όταν θα πάρεις κάποια στιγμή αυτοκίνητο, κάποιες φορές, ανατακτά χρονικά διαστήματα, θα κυκλοφορείς με τη συγκοινωνία. Θα μπλέκεσαι μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Θα παρατηρείς δεξιά, αριστερά, τα πάντα. Λοιπόν, μ' αρέσει όταν θέλω να πάω στο κέντρο της Αθήνας, από το να ταλαιπωρούμε και να ψάχνω κανένα 45 λεπτό για να βρω να παρκάρω και στο τέλος να πρέπει να ξύσω κιόλας. Και ξέρεις, εγώ είμαι τόσο τυχερός μαυράκι, δεν κερδίζω ούτε στο ξυστό του, ούτε και εσύ το ίδιο, ναι. Έχω συνεννοηθεί με τον Σωτήρη του Σταθόπουλου να του δώσω τους 43 αριθμούς να συμπληρώσει τους υπόλοιπους 6. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνω στο κέντρο με τη συγκοινωνία. Άλλοτε χρησιμοποιώ τον ΙΣΑΠ, τον ηλεκτρικό που έχουμε συνηθίσει και λέγαμε εμείς οι παλιοί. Άλλοτε το λεωφορείο. Μου έχει τύχει λοιπόν το εξής. Πάω σε μια στάση λεωφορείο. Απέναντι υπάρχει γνωστός φούρνος. Με έχει πιάσει, ρε παιδί μου, με έχει πιάσει μια λιγούρα. Ένα τέτοιο, δηλαδή, κάτι να τσιμπήσω. 2-3 τυρόπιτες, 3-4 λουκανικόπιτες. Να πάρω και εκείνα τα ωραία, τα κουρασίνια, τα τέτοια, ναι. Για να έχω και μέσα στο λεωφορείο. Κοιτάω λοιπόν το τέτοιο της τηλεματικής. Γράφει: σε 27 λεπτά. Προλαβαίνω, λέω, να πάω απέναντι. Θα έχω φάει και την τυρόπιτα, θα έχω φάει και τη λουκανικόπιτα. Λοιπόν, κάνω λοιπόν το βήμα, περνάω απέναντι και εκείνη την ώρα βλέπω το λεωφορείο. Εντάξει. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Δεν λειτουργεί που δεν λειτουργεί. Έπεσε τελείως. Τελείως. Για πάρα πολλές ημέρες. Περνούσε ένα μήνυμα ότι είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να... Ακόμα και αυτό το μισοχαλασμένο σύστημα, ρε παιδί μου, σου έδινε πάνω κάτω μία προσέγγιση. Ειδικά στους κεντρικούς δρόμους, στην Κηφισίας παραδείγματος χάρη. Εντάξει, ψιλοκάθεται. Στη λεωφόρο Συγκρού, Καλλιμάρμαρο εκεί με την καμία, τίποτα παιδιά. Α, το απόλυτο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου γράφει σε 5 λεπτά, μπορεί να έρθει στα 3, μπορεί να έρθει στα 10. Τέλος πάντων. Έχει να κάνει βεβαίως και με τον εξοπλισμό που φέρει το κάθε λεωφορείο. Αλλά αλλάξε τον αυτό τον εξοπλισμό, εν πάση περιπτώσει, και στα υπόλοιπα λεωφορεία. Εξυγχρονίστε τον το ρημαδιασμένο τον εξοπλισμό. Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό το πράγμα. Και όταν λοιπόν ρωτήσαμε, εντάξει, λέει, αποκαταστάθηκε. Μάλιστα, από πού ήταν το πρόβλημα? Κυβερνοεπίθεση. Πες μου, ρετάκι, είσαι πολίτης εδώ των Αθηνών. Χρησιμοποιείς τα μέσα. Βλέπεις αυτό το μπάχαλο. Πιστεύεις εσύ ότι θα υπήρχε κάποιος ο οποίος θα έκανε κυβερνοεπίθεση να χαλάσει τι? Το χαλασμένο? Αυτό που υπολειτουργεί, να το κάνει να μην λειτουργεί, να μην λειτουργεί καθόλου? Αυτοί συνήθως είναι τόσο εξπέρ που πηγαίνουν σε άλλα επίπεδα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έρχονται μηνύματα με πάρα πολλά παράπονα για τον τρόπο συμπεριφοράς των οδηγών. Έχει τύχει και σε μένα ένας οδηγός, ήταν από τα ΚΤΕΛ, ήταν από την κοινοπραξία, ο οποίος τελείως ξαφνικά σταματάει το λεωφορείο και λέει: το λεωφορείο χάλασε. Κανονικά πήγαινε τώρα, έτσι. Οδηγοί είμαστε, ξέρουμε, δεν. Κανονικά χάλασε το λεωφορείο. Κατεβείτε όλοι κάτω. Κάτσε, βρε πουλάκι μου. Ναι. Το επόμενο τι ώρα θα έρθει, πού να ξέρω εγώ. Μάθε. Στο μεταξύ το λεωφορείο πήγε κανονικά, έκανε τον κύκλο στο roundabout, κανονικότατα, και έφυγε και έστριψε δεξιά. Προφανώς πήγαινε ο άνθρωπος στο σπίτι του. Σου λέει τώρα, πού να ξαναγυρίσω εγώ πίσω. Να τους κουβαλήσω όλους αυτούς πάλι πίσω και να ξαναγυρίσω στην αφετηρία. Και μετά να ξανάρχομαι. Παιδιά, αυτή δεν είναι συμπεριφορά. Δεν είναι συμπεριφορά. Είσαστε επαγγελματίες, πληρώνεστε. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά γκρινιάξαμε για πρώτη μέρα. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Θωμάς, και καλή σεζόν. Όντως είναι εκνευριστικό ο Ερντογάν να αποκαλεί τους μουσουλμάνους εις Θράκης Τούρκους. Εμείς όμως γιατί τους διδάσκουμε τουρκικά στα μειονοτικά σχολεία και όχι σε κάποια άλλη γλώσσα? Μήπως είμαστε κι εμείς λίγο υποκριτές? Έχει να κάνει με τις διάφορες συμφωνίες που έχουν γίνει και του Μοντρέ και αργότερα της Λοζάνης και όλα τα σχετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν είναι, εγώ Θωμά μου, δεν το βλέπω καθόλου αρνητικό το να διδάσκονται τα παιδιά μας και τις γλώσσες των χωρών που βρίσκονται γειτονικά της χώρας μας. Δεν το βρίσκω καθόλου κακό. Αγγλικά, okay, είναι διεθνής γλώσσα, διαπλανητική γλώσσα. Γαλλικά, που είναι η γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα γαλλικά. Και ναι, γιατί όχι, να μην μαθαίνεις τη γλώσσα των γειτονικών σου χωρών. Εγώ δεν το βλέπω κακό και δεν το βλέπω μεμονωμένα όσον αφορά έτσι όπως το θέτεις εσύ, παρόλο που σου επαναλαμβάνω υπάρχουν και συμφωνίες που ουσιαστικά πώς το λένε, έχουν βάλει το πλαίσιο, έχει μπει το πλαίσιο κατόπιν συμφωνιών. Η κυρία Καταρίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν κύριε Παπαδάκη. Για να δείτε ότι δεν σας ξέχασα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Καταρίνα. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, μόνο έτσι καταλαβαίνει ο Ερντογάν. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας. Γεια σου ρε Τέλη. Να στείλεις ρε Τέλη. Ναι βρε αγόρι μου, στείλε. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνεις. Έχει στείλει κάτι γλυκά εκεί πέρα, πολύ περίεργα. Άκου να δεις τι θα κάνεις. Έτσι κάνει η μάνα μου, τα στέλνει πακέτο από το χωριό, να ξέρεις. Τα βάζει στην κατάψυξη. Γίνονται όχι απλά κατεψυγμένα, γίνονται. Μην το φας στο κεφάλι ένα πράγμα. Και μετά για να τα στείλει, τα βάζει μέσα σε αυτές τις ισοθερμικές τις τσάντες, μαζί με πάγο. Κανονικότατα, το στέλνεις έτσι. Πόσο θα κάνει από την Αυστραλία να έρθει? Κάνει πολλές μέρες. Μία μέρα. Σωστά. Κοίτα, μία μέρα θα έρθει από την Αυστραλία στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο αεροδρόμιο. από το αεροδρόμιο τώρα, πότε θα το πάρει εδώ η εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία για να στο φέρει στην πόρτα και αν θα στο φέρει στην πόρτα. Γιατί υπάρχει και το άλλο φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Παραγγέλνεις το οτιδήποτε, όχι, αυτό, το παλιό φαινόμενο το θυμάσαι, το οποίο περίμενες ας πούμε το οτιδήποτε και έβρισκες τελείως ξαφνικά, κατέβαινες από το σπίτι και έβρισκες αυτοκόλλητο. Ήρθαμε και δεν σας βρήκαμε. Μα ήμουν απάνω. Μετά έλεγες, βρε μπάς και δεν δουλεύει το κουδούνι. Έπαιρνες τηλέφωνο την γυναίκα σου και της έλεγες, να σου πω, χτυπάω το κουδούνι, πες μου αν δουλεύει. Ναι, το χτυπάς, το άκουγες από το τηλέφωνο, δουλεύει. Ήρθαμε, λέει. Μα πώς ήρθατε, αφού ήμασταν όλοι στο σπίτι. Όχι, λέει, ήρθαμε. Τώρα τι κάνουμε, τώρα πρέπει να έρθετε να το πάρετε από εδώ. Και μάθαμε μετά όταν κάναμε ρεπορτάζ ότι είχαν δώσει σε ένα μηχανάκι, σε ένα μηχανόβιο, σε έναν υπάλληλο, είχαν δώσει τα αυτοκολλητάκια, τα είχαν γράψει, ναι, ότι ήρθαμε αλλά δεν σας βρήκαμε. Και μάλιστα έγραφε και την ώρα πάνω, επαγγελματικό τέτοιο. 13 και 14. Όχι 1 και 4. 1 και 10 ρε παιδί μου στρογγυλά. Όχι, 13 και 14. Το κολλάγανε λοιπόν και μην τον είδατε τον Πανάη. Μετά αυτό άλλαξε. Άλλαξε με τα κατατόπου σημεία που υπάρχουν αυτά τα ντουλαπάκια. Τι ωραίο αυτό, ε. Βάζεις τον κωδικό, κλακ, ανοίγει αυτόματα. Πολύ φοβερό, τρομερό. Τους λες λοιπόν, περιμένω να έρθει αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να μου το να μου το παραδώσετε στην εργασία μου ή στο σπίτι μου. Ναι, σίγουρα, γιατί δεν έχω το περιθώριο αυτό το να το άλλο, μην ανησυχείτε καθόλου. Σου ερχότανε μήνυμα. Το πιν σας είναι αυτό. Το σημείο που θα παραλάβετε το δέμα σας είναι εκεί. Σε ντουλάπι. Γιατί ρε αδερφέ, αφού εγώ γύρισα και σου είπα, το έχω πληρώσει το ρημάδι. Δεν το έχω πληρώσει. Δεν δικαιούμαι, αυτή δεν είναι η δουλειά σου. Λοιπόν, είμαστε σε μια χώρα που τα πάντα λειτουργούν κάπου στο περίπου. Κάπου στο περίπου. Κάποιες εταιρείες είναι ό,τι να είναι και όπως να είναι. Σου έχει τύχει παραδείγματος χάρη να παραγγείλεις μέσω αυτών των εταιριών που έχουν τους... μπράβο. Σου έχει τύχει επίσης κάποια στιγμή ενώ δεν έχεις παραγγείλει απολύτως τίποτα να δεις μήνυμα χρέωσης. Εμένα μου έχει τύχει. Μου έρχεται τελείως ξαφνικά ένα μηνυματάκι από, από το application της τράπεζάς μου. 17 και 82, το θυμάμαι. 17 και 82. Το 17 και 82, από όπου το κοιτάω, από την τάδε εταιρεία λέει. Παραγγελία. Μπαίνω στο application της εταιρείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραγγελία. Μα δεν έχω παραγγείλει, μάνα μου. Παίρνεις τηλέφωνο. Αν δεν υπάρχει πλέον τηλεφωνικό κέντρο. Σε όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο. Δεν βρίσκεις άνθρωπο για να μιλήσεις. Σου λένε πρώτα απ' όλα, μπορείτε να κάνετε chat μέσω AI, δεν ξέρω τι ακριβώς, θα σας απαντήσουμε αμέσως. Τέλος πάντων, λες, κάτσε να το δοκιμάσουμε. Μπαίνεις, λες, χρεώθηκα 17 και 82, ενώ δεν έχω κάνει καμία παραγγελία. Και περιμένεις. Υποτίθεται ότι η απάντηση θα σου έρθει αμέσως. Αν δεν σου έρχεται αμέσως, σου έρχεται μία απάντηση μετά από κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα, η οποία απάντηση είναι η εξής: ελέγξαμε το αίτημά σας, δεν βλέπουμε κάποια περίεργη δραστηριότητα ή το οτιδήποτε. Εάν δεν σας καλύπτει η απάντησή μας, παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε ξανά μαζί μας. Δεν είσαι πάνω από το τηλέφωνο, στο μεταξύ αυτό το ματζαφλάρι δεν χτυπάει. Πρέπει να ξαναμπείς μέσα. Έχουν στείλει και δεύτερο μήνυμα, επειδή δεν μπορούμε να... ασχολούμαστε, αυτό λέει ουσιαστικά, να ασχολούμαστε μαζί σας, υπάρχουν και άλλοι. Αν δεν απαντήσετε μέσα στα επόμενα 3 λεπτά, θα πρέπει να ξανακάνετε από την αρχή τη συνομιλία. Και ασφαλώς ξανακάνεις από την αρχή τη συνομιλία. Και πηγαίνει λούπα όλη αυτή η ιστορία. Στέλνεις mail. Εκείνη η μεγάλη πλάκα. Στέλνεις mail και τους κάνεις το παράπονό σου. Και σου απαντάνε με τον ίδιο τρόπο. Κοινώς, δεν βρίσκεις άκρη. Δεν βρίσκεις άκρη. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας πολίτης όταν κάποια στιγμή βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Πού πρέπει να απευθυνθεί? Να πάρεις βάρνα τις αρχές? Τελικά ναι, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι θα παίρνουμε σβάρνα τις αρχές από τη στιγμή που κανένας μα κανένας δεν έχει διάθεση να κάνει σωστά τη δουλειά του ή εν πάση περιπτώσει του αρέσει να κινείται εκ του πονηρού.

Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κυρία Ελένη. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Υγεία σε όλους. Πάνω απ' όλα τη χρειαζόμαστε, την υγειά μας. Χρειαζόμαστε να στεκόμαστε στα πόδια μας. Να είμαστε όρθιοι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Βλέπω ότι γίνεται και ένας... επειδή μου κάνετε παράπονα. Ακούστε. Δεν απαντάω στα μηνύματα που μου στέλνετε στα προσωπικά μου social media. Διότι με αυτόν τον τρόπο αδικώ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπαίνουν στη διαδικασία είτε να πάρουν τηλέφωνο στο 211-200-8200 που εκεί βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, είτε τους ακροατές και τις ακροάτριες που στέλνουν μηνύματα μέσω mail στο studio papaki.realfm.gr. Θέλω να μοιραστώ δύο πραγματάκια μαζί σας τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης εκπομπής της νέας σεζόν εδώ από τη νέα μας ωρίτσα 4 με 6. Πρώτα απ' όλα μισό λεπτάκι. Τάκι μου, ουγάρ έρχεται μόνο. Εδώ πρέπει να βάλουμε γυαλάκια. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ελπίζω να αγοράσατε τη Real News. Γιατί αν δεν την αγοράσατε τη Real News, κακό του κεφαλιού σας, γιατί έχει βγάλει δυσάρεση η Real News και θα τη συζητάμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας. Τι ωραίο μήνυμα που μου έχει στείλει ο Γουλιέλμος. Ο παππούς μου λέει, έλεγε, να θυμάσαι παιδί μου, το ζευγάρι φαίνεται στο διαζύγιο. Σωστός. Τα αδέρφια στην κληρονομιά. Σωστός επίσης, έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Τις βιώνουμε κιόλας. Αλλά όχι προσωπικά, διότι είμαι μοναχοπέδι. Τα παιδιά σε μεγάλη ηλικία και οι φίλοι στα δύσκολα. Οι άνθρωποι τελικά, λέει αδερφέ, είναι σαν το σταφύλι. Οι καλοί γίνονται κρασί, οι κακοί γίνονται ξύδι. Σωστό. Α, πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής. Εμείς θα συναντηθούμε πάλι αύριο το πρωί. Θα ανταμώσουμε αύριο το πρωί στις 4 η ώρα ακριβώς. Θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ειδικά στο 4 με 5. Πάρα πολλές εκπλήξεις, να ξέρετε. Και σιγά σιγά αυτές τις εκπλήξεις θα τις μεταφέρουμε και στο 5 με 6. Ενημέρωση με τη δική σας τη βοήθεια. Θα χτυπάμε τις καμπάνες της επικαιρότητας μαζί καθημερινά και θα ψέγουμε όλους όσοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Θα γκρινιάζουμε και λίγο παραπάνω, μας το επιτρέπετε. Η γκρίνια είναι το φόρτε μας, το έχετε επίσης καταλάβει, όπως επίσης και το ρεπορτάζ. Όλη αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε ότι τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ και από την ενημέρωση, όλη αυτή την εβδομάδα, σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, θα βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός από τον Κυριάκο Πιερακάκη, που μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα φτιάχνουν τον φάκελο ΔΕΦ, το πακέτο, το καλάθι. Για να δούμε που θα φτάσει. Αύριο θα σας έχουμε και νούμερα. Αμέ, 1,7 τελικά. 2. 2 πλάς, μιλάμε για δισεκατομμύρια, δεν μιλάμε για καραμέλες. Θα μου πεις τώρα μια καραμέλα στο 1,7 πώς μπορείς να την κόψεις. Όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα, αδερφέ. Τα πάντα γίνονται. Θα σας δώσουμε περισσότερο ρεπορτάζ για αυτά τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας πούμε για την κόντρα και ποιος θα είναι, προσέξτε, 2 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Μαθαίνω ότι θα υπάρξει αντιπερισπασμός από την πλευρά της κυβέρνησης. Για να δούμε. Εκτός από τις απαντήσεις που θα δοθούν. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι αυτός ο αντιπερισπασμός. Μπορεί να το μοιραστούμε αύριο μαζί. Αυτά. Κύριε Τάκη Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και ασφαλώς για την ανοχή και τις αντοχές που επιδεικνύεται απέναντί μου. Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, σας ευχαριστώ για την παρέα. Ήτανε πολύτιμη η συμμετοχή σας και συγκινητική. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
8: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
7: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
8: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Να χαρώ ή να στεναχωρηθώ.
1: Τι θες, θες να πούμε καλό χειμώνα ή θα μας βρίσουν?
0: Όχι, δεν λέω καλό χειμώνα.
1: Να μην πούμε καλό
0: ούτε
1: χειμώνα.
0: Ούτε συνάπτυξη.
1: Καλά, καλό φθινόπωρο.
0: Να το πούμε, ναι. Καλώς. Αν και δεν έχει μπει ακόμα, έχουμε καλοκαιράκι, να ξέρεις. Ακόμα για επισήμως έτσι για μερικές εβδομάδες. Λοιπόν, ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Είναι και το νέο πρόγραμμα αυτό. Και μας ακούτε και θα μας ακούτε 6 με 8 το πρωί. Τι?
1: Θα είναι ο Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή Βραχά στο μικρόφωνο δίπλα μου. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Εύβου Γιουκλιώτη στο 211-200-8200.
1: Στο tube@lfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα χαρούμε πολύ να πάρουμε τα μηνύματά σας.

0: Λοιπόν, ένας Σεπτέμβριος που μπαίνει, γιατί γι' αυτόν συζητάμε τώρα, ο οποίος έχει διτό ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο τα παιδάκια τα οποία θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να ετοιμάζονται για να επιστρέψουν στο σχολείο. Είναι και όλοι εμείς που περιμένουμε και βεβαίως και θα περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να δούμε στην τελική ευθεία των εκλογών πού τοποθετούνται οι δυνάμεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Από τη μία ήταν ένα καλοκαίρι, όπως όλα τα άλλα. Από την άλλη.
0: Κάνεις απολογισμό καλοκαιριού,
1: Να κάνουμε ένα απολογισμό καλοκαιριού. 31 Αυγούστου έχουμε.
0: Ναι.
1: Να μην κάνουμε. Δεν έχουμε 17, έχουμε 31.
0: Ναι, να κάνεις. Είναι καλή μέρα να κάνεις απολογισμό. Αν υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος φεύγει τώρα που μας ακούει, να ξέρεις, για να πάει να κάνει διακοπές.
1: Φεύγουν για τα νησιά.
0: Και μπράβο τους. Ναι.
1: Και καλά να περάσουν. Είναι ωραία περίοδος για διακοπές αυτή. Το θέμα είναι ότι πολιτικά, αλήθεια είναι, λίγο Αύγουστος έπεσε, δεν ήταν όπως ο Ιούλιος, αλλά ήταν ένα προεκλογικό καλοκαίρι ξεκάθαρα. Είδαμε περιοδίες, ξεκίνησαν ξανά οι περιοδίες, ο Πρωθυπουργός ήταν μέσα στη βδομάδα στη Δυτική Μακεδονία. Δεν περάσαμε ένα ήσυχο, πολιτικά τουλάχιστον, καλοκαίρι, και η ΔΕΘ είναι πρώτων πυλών, και από τη μία έχουμε τον Πρωθυπουργό που είναι να ανακοινώσει τις Παναγιά στα μάτια μας. Έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ αυτή την εβδομάδα, είχαμε την Κυριακή στην Real News σε ό,τι αφορά την ΔΕΘ. Απ' την άλλη έχουμε και τον Τζίπρα που θα ανακοινώσει το πρόγραμμά του ουσιαστικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, πάντα η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένας σταθμός για το που θα πάει το πράγμα, ειδικά όταν είναι εκλογική χρονιά, και τα θέματα βεβαίως είναι πάρα πολλά. Τώρα, σωστά είπες εσύ, Κασιανή, ότι η Real News κυκλοφόρησε με αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτά τα οποία φαίνεται ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση προκειμένου να παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λες εσύ τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα παρουσιάσει σε ξενοδοχείο, από ό,τι ακούω, στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου το δικό του το πρόγραμμα. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Άκουω τη συζήτηση που γίνεται για το αν επιλέγει το σωστό χρόνο, δηλαδή να προηγηθεί του Πρωθυπουργού. Θυμίζω βεβαίως ο κ. Τσίπρας δεν είναι στο κοινοβούλιο, δεν είναι μέσα σε ένα πλαίσιο κοινοβουλευτικό για να ακολουθήσει ενδεχομένως το πρωτόκολλο. Απ' την άλλη, βεβαίως, τυπικά, όπως και να το κάνεις, είναι μια κίνηση που δείχνει την διάθεσή του, την πρόθεσή του για το πώς θα κινηθεί εν ώψη των εκλογών. Ανοίγω παρένθεση, γιατί σε αυτή την εκπομπή αυτό που θα κάνουμε με την Κασιανή, και το έχουμε συμφωνήσει, είναι ότι θα βάζουμε πράγματα να συζητάμε και από τη ζωή μας μέσα από την καθημερινότητα, και αυτά που έχουμε ζήσει δηλαδή, και τα πολιτικά. Και πάω λίγο να κουβεντιάσω, ανοίγω πολύ γρήγορα, γιατί θα έχουμε και καλεσμένους συνέχεια να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Ανοίγω το θέμα λίγο της ακρίβειας και θα γίνω πολύ ειδικός, θα εξειδικεύσω. Όπως γνωρίζεις, Κασιανή μου, κατάγομαι από την Νότια Πελοπόννησο και είχα τη δυνατότητα για 2 εβδομάδες να συζητήσω με γνωστούς, με φίλους, για το λάδι, για τις ελιές, το λαδάκι του Θεού που λέμε, το ελληνικό λαδάκι. Μπράβο. Λοιπόν,
1: που είναι βασικό στη διατροφή μας, έτσι.
0: Μάλιστα. Στην παρούσα φάση, λοιπόν, μου λέγανε ότι περιμένουν 3 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα. Εσύ πόσο το βρίσκεις όμως στο ράφι, εσύ θα το βρεις επί 2, επί 3, επί 4, επί 2 στην καλύτερη περίπτωση. Που αν το βρεις επί 2, παραπάνω θα το βρεις. Και δεν θα είναι λίτρο, θα είναι παρακάτω στην ποσότητα. Ποια είναι η εξέλιξη? Αν εσύ, για παράδειγμα, ποντάρεις σε αυτό για να μπορέσεις να ζήσεις και έχεις 150 στρέμματα, με ρίζες, ελιές, και έχεις υπολογίσει το κόστος σου, έχεις υπολογίσει με ποιο τρόπο θα κινείσαι, θα πορεύεσαι μες στη χρονιά, και παραλλήλως έχεις υπολογίσει και τα έσοδά σου. Εάν λοιπόν πας εκεί, καταστρέφεσαι. Άλλο να έχεις 5, 6, 10 ρίζες και να λες 20 ρίζες, θα εξασφαλίσω το λαδάκι της οικογένειάς μου, ναι, για τη χρονιά. Άλλο να ποντάρεις πάνω εκεί και παράλληλα με σένα να ποντάρουν και οι καταναλωτές που έχουν συνηθίσει να τρώνε το λάδι σου. Εάν λοιπόν το λάδι πάει εκεί που περιμένουν, στην Νότια Πελοπόννησο, στα 3 ευρώ το λίτρο, ποια είναι η φυσιολογική εξέλιξη? Η φυσιολογική εξέλιξη είναι ότι οι περισσότεροι θα κλείσουν συμβόλαια με τους Ιταλούς ή τους Ισπανούς. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εσύ και εγώ, για να φάμε ελληνικό λαδάκι, θα πρέπει να τα αγοράζουμε από την Ιταλία και την Ισπανία το ελληνικό λαδάκι.
1: Και εκεί που θα το αγοράζαμε τριπλάσιο στο ελληνικό, από τα 3 δηλαδή, θα το παίρναμε 9, ξέρω εγώ, θα το πάρουμε 19.
0: Βεβαίως, γιατί θα υπάρχει και το μεταφορικό κόστος. Σωστά, σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, γιατί στη μέση αυτοί που λέμε μεσάζοντες, οι έμποροι, κάνουν παιχνίδι. έρχονται σε μένα, σε σένα που είσαι παραγωγός, και σου λένε: Κασιανή μου, αυτή είναι η τιμή. Άμα δεν σου αρέσει, πήγαινε στον Παγάνη, που κι αυτό είναι μεσάζον. Πάσε στον Παγάνη, σου λέει: Αυτή είναι η τιμή. Άμα δεν σου αρέσει, πήγαινε στο Σαπρανίδη, και αυτό το ίδιο. Εσύ θα πουλήσει 3-3-20, αυτό όμω θα το πουλήσει 9, θα το πουλήσει 10, και μετά θα πάμε στο ράφι να το πάρουμε 12-13-14. Εδώ λοιπόν. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ασχοληθεί χθες, παραπροχθές μη σου πω. Και είναι ένα κομμάτι της ακρίβειας, έτσι. Αυτό είναι ένα κομμάτι του μετόπου που λέγεται ακρίβεια. Διότι ο κίνδυνος είναι πλέον ξεκάθαρος, είναι ορατός να συμβεί αυτό που σου είπα. Δηλαδή να αγοράζουμε ελληνικό λάδι από το εξωτερικό σύν το μεταφορικό κόστος μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Το λάδι είναι ένα από τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όχι μόνο στη διατροφή, στο μαγείρεμα, σε όλα. Δεν υπάρχει μεσογειακή διατροφή χωρίς λάδι. Και θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το λόγο αργότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δεν θέλω να μου ανησυχείς, Γιώργο μου, διότι από σήμερα αρχίζει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότεροι από 1.660 κωδικοί προϊόντων θα συμμετέχουν σε αυτή τη μείωση τιμών με μέσο ποσοστό 7%. Αυτοί οι 1.660 λοιπόν 60 κωδικοί θα μειωθούν από σήμερα. Θα έχουμε αργότερα και ανακοινώσεις από το Υπουργείο και την Ανεξάρτητη Αρχή. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850, οι υπόλοιποι είναι ιδιωτικής ετικέτας. Και θα το βλέπουμε, λέει, και με ειδική σήμανση στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, για να δούμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα που έχουν μειωθεί.
0: Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ειλικρίνεια, βέβαια, και δεν θα κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Ενώ να μην είναι, όπως λες, ένας κωδικός ο οποίος διαχωρίζεται από το χρώμα του προϊόντος. Ο Γιώργος ο πράσινος, δηλαδή, είναι ένας κωδικός. Ο Γιώργος ο κόκκινος είναι ένας άλλος κωδικός και τα συναφή. Καταλαβαίνεις, γιατί έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θα είναι και αυτή τη φορά. Αλλά μένει να κάνουμε τις ανακοινώσεις.
0: Εντάξει.
1: Να γίνουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από την Ανεξάρτητη Αρχή, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Τώρα, απλώς να πω το εξής, ότι εμείς δεν κάθομαι. Εγώ δηλαδή δεν κάθισα τώρα να πιάνω διάφορα ιδεολογήματα ή κατασκευές που συζητούν στο κοινοβούλιο ή κοινοβουλευτικοί και να βασίζομαι και να ποντάρω. Εκεί δηλαδή την κρίνια, ας πούμε. Γιατί εγώ περπάτησα το καλοκαίρι, όπως και εσύ στην άδειά μου, είδα κόσμο. Δηλαδή είδα ανθρώπους οι οποίοι ήταν έξω, φάγανε, βγήκανε, κάνανε και στην υπηρετική Ελλάδα και στην ισχυωτική Ελλάδα. Είδα κόσμο. Εγώ δεν θα με ακούσει να φωνάζω και να λέω: Α, πεθαίνουμε. Υπάρχει κόσμος όμως, ο οποίος, όλοι μας βεβαίως, σε κάποιο βαθμό, υποφέρει από την ακρίβεια στον υπερθετικό βαθμό. Αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να απολογίσει η κυβέρνηση. Γιατί στο θέμα της ακρίβειας. Εκτιμώ ότι όσοι έχουν γίνει ενδεχομένως δεν βοηθούν όσο θα έπρεπε να βοηθήσουν. Το αφήνουμε εκεί με μια ανωτελεία, θα μας απασχολεί. Θα μας ακούτε συχνά. Και θέλω λίγο να γυρίσουμε τώρα στα πολιτικά που έλεγες. Γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση. Και θέλω να μπω λίγο σε αυτή τη συζήτηση κι εγώ. Ακούω, ρε παιδί μου, την κουβέντα που γίνεται για την. Με πρωτοβουλία κυρίως του Πασόκ. Για τα δάνεια, για τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτευτεί το ΠΑΣΟΚ, για τους σέρβισερς. Προφανώς και εδώ υπάρχει ιστορία, δεν το συζητάμε. Συζητάμε για περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες, νομίζω 800.000 πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι χρωστούν το σπίτι τους, χρωστούν ακίνητα στους σέρβισερς. Αλλά εδώ όμως, βάλτε μια κόκκινη γραμμή. Να φανεί ότι κάτι μάθαμε από την ιστορία της χρεοκοπίας. Κάτι μας έμεινε, ρε. Παρακολουθώ τα κόμματα και νομίζω ότι δεν περάσαμε, ρε παιδί, με μνημόνια. Δεν περάσαμε capital control. Δεν περάσαμε τη συζήτηση των 15 ετών. Σαν να έχουν διαγράψει το παρελθόν τους στο πρόσφατο και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Και το λέω διότι, ρε παιδιά,

0: Δεν ήταν και ο πυρακάκης υπουργός οικονομικών.
1: Το 17.
0: Τι δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν το 17. Με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Γιατί ρε Σκασιανού μου τα λες έτσι.
1: Το 19 βγήκα.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν ήταν ο Μητσοτάκης ο πυρακάκης το 17.
1: Όχι.
0: Με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει, συγγνώμη, με συγχωρείς. Θέλω να πω λοιπόν από το 17 μέχρι το 2026. Έχει κυλήσει λύση νερό στα βλάκι. Βάλτε κανόνες, αλλά να ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και συνέπειες, για παράδειγμα. Αν κάποιος άνθρωπος, ο οποίος το έχουμε συζητήσει εκατοντάδες χιλιάδες φορές εδώ από το Real FM, έχει υποστεί καταστροφή μέσα από τα μνημόνια, μέσα από την αλλαγή της ζωής του, επειδή έκλεισε η εταιρεία στην οποία εργαζόταν, επειδή απολύθηκε, εκεί βεβαίως υπάρχει θέμα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει, να έρθει η κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση, το κράτος από δίπλα, με ένα νομικό πλαίσιο να το βοηθήσει. Άμα είμαι ένας τύπος, ο οποίος έχω συνηθίσει να το κάνω αυτό και πετάγομαι από νησί σε νησί για να κάνω διακοπές ή να κάνω τη ζωάρα μου, για παράδειγμα. Με συγχωρείτε. Μπορείτε όλους να τους προστατεύετε. Και να πηγαίνουμε σε μια διαδικασία του εντάξει ρε παιδιά, το ζήσαμε αυτό, το βιώσαμε, αλλά εμείς είμαστε με το λαό και μπράβο, καλά κάνετε και εμείς τον λαό. Υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι πληρώνουν και ματώνουν και ζουν, κάτσε ρε μεγάλε. Εγώ γιατί πληρώνω. Γιατί προοικονομώ κάθε μήνα και λέω από εδώ θα βγάλω αυτά, δεν θα τα φάω, θα τα δω στα παιδιά μου. Θα τα βγάλω να τα δώσω εκεί που χρωστάω.
1: Ή αυτοί που έχουν ενήμερες δόσεις, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ξαφνικά τους έτυχε κάτι και χρησιμοποίησαν τις δόσεις που μπορεί να σου δίνει την ευκαιρία είτε η τράπεζα είτε το κράτος, και να, με ενήμερες δόσεις που τις δίνεις κάθε μήνα, να μπορέσεις να αποπληρώσεις το χρέος σου.
0: Ναι.
1: Για τους στρατηγικά κακοπληρωτές, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να τους προστατέψει, γιατί δεν κάνουν. Δεν είναι ότι κακό στον εαυτό τους, κάνουν κακό και σε όλους τους υπόλοιπους. Για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να μπει μπροστά και να κάνει μάχη για τα δικαιώματά τους ή για το συμφέρον τους.
0: Ναι, απλώς εγώ επισημαίνω λοιπόν ότι ακούω μερικές φορές, έτσι αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι πολιτικοί ενδεχομένως έχουν στο μυαλό τους ότι αυτά τα πέτρινα χρόνια, σε εισαγωγικά αν ήταν κείμενο τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων και τις χρεοπίες, δεν υπήρξαν ποτέ. Έχουν διαγραφεί οι υποχρεώσεις που έχουμε, αυτές που έχουν υπογράψει όσοι κυβέρνησαν. Τα κόμματα που κυβέρνησαν έχουν υπογράψει. Κάποιες που τις γνωρίζουν καλύτερα από σένα και από μένα και από τον κόσμο που μας ακούει τις υποχρεώσεις. Και εμφανίζονται σε μια λογική του. Εδώ, παιδιά, το έχουμε ξαναζήσει το λεφτά υπάρχουν, αλλά σε μια άλλη εκδοχή, πιο μοντέρνα, ρε παιδί μου, έτσι, πιο, πώς να το πω τώρα, λίγο πιο 2026.
1: Ποιος θα πει ξανά λεφτά υπάρχουν.
0: Μην αγχώνεσαι, λέγεται. Μία συζήτηση λοιπόν εκεί που καθόμουν ήταν αυτή, την οποία την παρακολουθούσα. Εξ αποστάσεως, ξέρεις, γιατί εγώ γύρισα από τις διακοπές μου χθες, να ξέρεις, το βράδυ. Με βλέπεις. Ξέρεις ποια είναι η χειρότερη μέρα από τη Δευτέρα, λέει, ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια, αυτή που γύρισα από τις διακοπές.
0: Η Δευτέρα μετά τις διακοπές. Λοιπόν, η μία συζήτηση ήταν αυτή. Η άλλη συζήτηση ήταν για την οποία διάβασα, ξαναδιάβασα. Λέω εσύ, κάτσε να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Η συζήτηση για την κυρία Έλενα Κρήτα και γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν την ψηφίζει για αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου. Διασαλεύει, λέει, την κοινοβουλευτική τάξη. Αντικοινοβουλευτισμός. Σοπάτε ρε παλικάρια. Σοπάτε ρε λεβέντες της επανάστασης. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Γιατί δεν είχαμε και θέματα άλλα να συζητήσουμε. Λες και δεν είχαμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Τα κόμματα εννοώ μεταξύ τους. Πολύ ωραία. Καλά έκανε η κυρία Κρήτη και θέλει να γίνει να εκλεγεί αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου. Και πολύ καλά έκανε και το κόμμα της κιόλας και την προτείνει. Μέχρι εδώ μια χαρά. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει ένα κόμμα ή ένας χώρος ο οποίος δέχεται τα πειρά της και καλά κάνει η γυναίκα και πυροβολή και γιατί έτσι γουστάρει σε μια σειρά από θέματα, υπαρκτά, ανύπαρκτα. Γιατί πρέπει να την ψηφίσει δηλαδή. Από πού απορρέει η υποχρέωση του χώρου αυτού να την ψηφίσει. Δεν το καταλαβαίνω εσύ, Κασιανή. Βοήθαμε να το καταλάβω. Δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Λες για ποιο λόγο να την ψηφίσει ο χώρος ο οποίος δέχεται τα πειρά της.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν είναι πειρά όμως. Είναι πειρά τα οποία σου λέει εγώ είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος αντίληψης. Είναι. Πολύ ωραία. Καλά κάνετε, κυρία μου. Εξαιρετικά κάνετε και, πυροβολήστε, αν θέλετε. Εγώ είμαι απέναντι στην εκτροπάθεια. Δεν το συζητάμε. Δεν έχω ζητήματα. Θες να βρήσεις κάποιον ή θες να τον. Να τον ισοπεδώσεις στα επιχειρήματα. Χρησιμοποίησε επιχειρήματα πάνω σε αυτά που κάνει ή δεν κάνει. Το να λες είναι κακοί άνθρωποι, δεν ξέρω τι λες, ή να λες ότι εγώ είμαι διαφορετικός. Η ταπεινή μου άποψη είναι επίδειξη εχθροπάθειας.

0: Γιατί πρέπει όταν πυροβολείς εσύ και σου λέει κι άλλος θα σου ρίξω κι εγώ, γιατί φωνάζεις? Μην πυροβολείς.
1: Από την άποψη, βρε Γιώργο, όμως, ότι αυτούς οι υποψήφοι για την πρόεδρο της Βουλής ψηφίζονται συνήθως από τα περισσότερα κόμματα.
0: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, έχει να κάνει ότι επιλέγει το κόμμα έναν άλλο αντιπρόεδρο και το υποστηρίζουν τα περισσότερα κόμματα.
0: Όχι, γιατί στο παρελθόν έχουν γίνει εγκλήματα. Στο παρελθόν έχουν γίνει εγκλήματα. Και επίσης, όταν επιλέγεις ότι θα πολιτεύεσαι με αυτόν τον τρόπο, που επαναλαμβάνω, εγώ έχω απέχθεια σε αυτό, είτε είναι δεξιό, είτε είναι αριστερό, είτε είναι κεντρό, όποιο και να είναι. Έχω πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων, γιατί εγώ έχω ήθος. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος και είμαι με τον κόσμο. Σώπατε, μεγάλε. Σώπατε, κυρία μου. Όταν επιλέγεις να πυροβολείς απέναντι και να επικαλείσαι ένα τραύμα το οποίο είναι συλλογικό, αφορά στις μεγαλύτερες γενιές. Έχει να κάνει με τον εμφύλιο και με τις περιγραφές των παλαιότερων. Δεν μπορεί μετά να ζητάς υπερκομματικό κύρος. Και τα δύο δεν γίνονται. Είναι σαν να λέω εγώ, η Κασιανή εμένα θα με στηρίξει εδώ μέσα στο Real Media Group, αλλά εγώ αντιβρίζω όμως. Αυτή η συζήτηση κράτησε πολύ. Ή θα είμαστε και θα συνεννοηθούμε κάπου και θα λέμε, εδώ θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στα θέματα, στα ζητήματα. Ή αν βουτάμε στην εχθροπάθεια, όταν τη λουζόμαστε μετά, θα λέμε πω τι μου κάνανε. Και το έρχομαι τώρα για να το κλείσω, γιατί σου λέω τις διακοπές μου όλες περιγράφω σε τίτλους. Είδα ένα περιστατικό με την επικεφαλή του κόμματος, την κυρία Λατινοπούλου, ταξίδευε εν πλώ. Ήταν με ένα κύριο ο οποίος της επιτέθηκε.
1: Δεν ήταν κύριος, ήταν ολόκληρη ομάδα.
0: Ωραία.
1: Ένας ξεκίνησε να της μιλάει και μετά ήρθαν
0: και εκεί άλλοι. Εγώ έχω την άποψη, είμαι κατά των αφορισμών, κατά των γενικεύσεων απέναντι σε κοινωνικές ομάδες, απέναντι σε επαγγελματικούς κλάδους, απέναντι σε εθνικές ομάδες, με εναντίον. Εντάξει. Και σου λέω ότι το έχει κάνει το λάθος αυτό, κυρία Λατινοπούλου. Κατά την άποψή μου, εγώ το διατείνομαι προσωπικά. Ήταν τρόπος αυτός? Και για να ρωτήσω, γιατί έτσι να δούμε λίγο και τα θέματα, αν δεν ήταν η Λατινοπούλου και ήταν μια άλλη κυρία στη θέση της, η οποία δεν είναι των αντιλήψεων της κυρίας Λατινοπούλου, είναι αντιλήψεων από την άλλη πλευρά, θα σταματάγαμε όλοι τις διακοπές μας όσοι κάναμε για να ακούσουμε τις εύλογες διαμαρτυρίες της αριστεράς και της πρόοδου? Εγώ είδα εκεί πέρα περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γελάνε, να τις γράφουν καλά να πάθεις και λίγα σου είπε και έπρεπε να σε βουτήξει κιόλας, κάποιοι γράφανε. Έτσι θα το πάμε δηλαδή? Γι' αυτό λέω, εάν ζητάς υπερκομματικό κύρος, δείξε και λίγο πολιτισμό πολιτικό. Εάν πολιτεύεσαι, γιατί δεν έχεις να πεις τίποτα επί της ουσίας για τα ζητήματα τα κρίσιμα, ακρίβεια, ελληνοτουρκικά, προοπτική οικονομίας, μοντέλο παραγωγής. Αν δεν έχεις να πεις για αυτά, δεν τα ξέρεις. Και το μόνο που λες είναι εγώ είμαι καλύτερος από εσάς, γιατί εγώ είμαι με το κοινωνικό σύνολο και με την αλληλεγγύη και με το λαό και με τον αδύναμο και οι απέναντι είναι, ξέρω εγώ, τι είναι, καταραμένοι και... Ρε παιδιά, είμαστε το 2026. Ας προχωρήσουμε λίγο παραπέρα.
1: Ήρθες φορτσάτος όμως, ε.
0: Ήταν τα θέματα που θέλω να σου πω. Πρώτη μέρα μετά τις εκπομπές.
1: Ξέρεις, σε παρακολουθώ με κομμένη την ανάσα τόση ώρα. Ήταν όντως τα θέματα που κυριάρχησαν κιόλας μέσα στο καλοκαίρι και όχι μόνο στα καφενεία και στις συζητήσεις αλλά και στον ειδησιογραφικό και πολιτικό κόσμο. Εγώ διαφωνώ μαζί σου ό,τι αφορά την κυρία Κρήτα, όχι γιατί συμφωνώ με την κυρία Κρήτα σε καμία των περιπτώσεων, απλά επειδή είναι θέσφατο, ας το πούμε, παράδοση αυτούς που επιλέγει το κόμμα για αντιπρόεδρους της Βουλής να τους ψηφίζουν τα περισσότερα κόμματα. Είναι έτσι γίνεται. Τώρα, αν η κυρία Κρήτα είναι μια πολιτικός που κάνει τζιζ, κάνει τζιζ, η αλήθεια είναι. Ούτε εγώ συμφωνώ με τον τρόπο που εκφράζεται, ούτε εγώ θα ήθελα να τη δω αντιπρόεδρο της Βουλής, αλλά αυτό αποφάσισε το κόμμα της και επειδή έτσι
0: καλά
1: γίνεται.
0: Καλά έκανε. Και κάποιοι αποφασίζουν να μην την ψηφίσουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να την ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει, αποφάσισε να την ψηφίσουν.
0: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα είναι αυτή η επιλογή του. Δικαίωμά του και μπράβο του. Εγώ πραγματικά δεν ειρωνεύομαι. Πραγματικά μπράβο. Γιατί είναι υποχρεωμένος άλλος να ψηφίσει την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί?
1: Γιατί έτσι γίνεται.
0: Πώς γίνεται δηλαδή.
1: Έχεις δει ξανά να μην ψηφίζετε αντιπρόεδρο.
0: Σόπαρε οι Κασιανοί. Εδώ φωνάζανε, έχουν, θυμάμαι, από το 20 και πριν το 23. Εγκληματική κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Εγκληματική κυβέρνηση του Μητσοτάκη στα περισσότερα σκάνδαλα. Όταν βρίσκονται μέσα δικοί τους, αποσύρεται για λίγο την εγκληματική κυβέρνηση, γίνεται συμμορία. Με, αυτό τώρα είναι επίδειξη πολιτικού πολιτισμού. Προφανώς και θα βάλεις να πεις τα σκάνδαλα, να βάλεις να πεις τις ανομίες, να βάλεις να πεις τα λάθη, τις αυλεψίες. Αλλά δεν μπορεί να κάνεις επίδειξη εχθροπάθειας και μετά να λες πολιτικό πολιτισμό τώρα. Τώρα μιλάμε για μένα. Δεν γίνεται. Δεν είναι κανονικό πράγμα. Δεν είναι σαν αυτό που έβλεπα επίσης. Να το πω και αυτό γιατί με προκάλεσε τώρα. Είχε πάλι κυνήγι, ήταν κάποιοι εκεί γραφικοί, γιατί μετά ξεκίνησαν να κάνουν διακοπές στο Λιμπίκι ο ήλιος καλά. Είχε και αυτό, είχε, ανέβηκε και ο καύσωνας, είχε καύσωνα. Κυνηγάγανε πάλι κάποια κουρασγερόπλια που ήταν μέσα Εβραίοι. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Κάνουν, λέει, γενοκτονία. Σοβαρά, ρε παιδιά. Οι Τούρκοι τι κάνουν στους Κούρδους, γιατί τους κυνηγάτε. Τους Αμερικανούς, γιατί δεν τους κυνηγάτε. Φωνάζετε ότι, για την εγκληματική τους πολιτική στο Ιράν. Αυτούς γιατί τους κυνηγάτε. Πώς θα το κάνουμε τώρα, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία μας κρατάνε πίσω. Και έχουμε και εμείς ευθύνη να τα συζητάμε. Επειδή κάποιος ξύπνησε ένα πρωί και είπε: «Ω, σήμερα θα κυνηγήσουμε ένα κουρασγερόπλιο». Γιατί κάνουν γενοκτονία. Θα κάνουν γενοκτονία. Κάνουν γενοκτονία. Και τους κυνηγάμε όλους τους Εβραίους. Πρόσεξε να δεις τι ωραία αντίθεση. Κάνουν, λέει, γενοκτονία, τους κατηγορούμε και τους κυνηγάμε όλους. Και τους ψηφοφόρους του Νετανιάχου και τους άλλους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι και εκεί έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία, δηλαδή έχουν κόμματα που κατεβαίνουν σε εκλογές.
1: Ναι, δεν είναι δικτάτορες.
0: Και τους κυνηγάμε εμείς, τους κυνηγάμε όλους. Ε? Είμαστε δημοκράτες εμείς και τους κυνηγάμε όλους. Αλλά μετά είπαμε είχε καλοκαίρι, μετά είπαμε. Γιατί αυτοί όλοι κάποτε θα ανέβουν στο βουνό. Απλά πρέπει να έχουν power bank, να έχουν φρέντο καπουτσίνο, με στέβη αν γίνεται και ζαχαρίνη. Φορτιστεί, είπαμε δεν μπορούν, θα έχουν power bank. Να έχουν και λίγο
1: ζεστό νερό.
0: Ηλιακό, ναι. Αυτοί θα κάνουν, θα ανέβουν στο βουνό. Εξηγήστε όμως, παιδιά, γιατί όλους τους Ισραηλινούς. Γι' αυτό σου λέω, είναι μερικά θέματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να βρουν μια απάντηση. Γιατί είμαστε το 2026. Να σας ενημερώσω και είμαστε πόσες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, 115, 114.
1: Δεν τις μετράω, δεν
0: μπράβο, ρε Κασιάνη, σε παραδέχομαι. Μπράβο, μπράβο. Άμα ήταν άλλη εδώ τώρα θα έλεγε 113, 116.
1: Δεν έχω ιδέα, ούτε τα περιμένω. Δεν είμαι, εδώ. Είμαι του Πάσχα παιδί εγώ, δεν μου αρέσει τα Χριστούγεννα. Μια και ευθυμίσαμε έτσι πρωί-πρωί, να σου πω πώς είναι και το βαρέλι των Μπρέν.
0: Για πες έτσι να χαρώ.
1: 90 δολάρια.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Έχουμε νέες επιθέσεις δυστυχώς στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Λαράκ, είναι ένα από τα νησάκια εκεί στα στενά του Ορμούζ που είναι στρατηγική σημασία για το Ιράν.
0: Αυτό που έλεγε ο Τραμπ θα το πάρουν ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν το βομβαρδίζουν.
1: Προς το παρόν το διαλύουν. Το Ιράν σε αντίπεινα χτύπησε βάσει στην Ιορδανία μετά από καιρό που ήμασταν ήσυχοι από άποψη μεγάλων χτυπημάτων στο μέτωπο αυτό. Ήρθαν αυτή η ανταλλαγή πυρών στην Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. 90 δολάρια το βαρέλι και άμα είναι 90 δολάρια το βαρέλι και είναι ήδη στα 2 ευρώ η βενζίνη, εγώ φοβάμαι την άλλη εβδομάδα να πάμε στα 2,20.
0: Πήγα για λίγες ελάχιστες ημέρες να ξέρεις ένα νησί από τα γνωστά. 2,305. Ευτυχώς είχα φουλέρα από την Αθήνα. Δεν χρειάστηκε να μάθω.
1: Εγώ που πήγα σε νησί πιο μακριά από αυτό που πήγες εσύ, στα σύνορα που βλέπα Τουρκία απέναντι, ήταν 2,20.
0: Πολύ καλά το πάμε το πράγμα. Πάρα πολύ.
1: Δεν λιγότερο από τις Κυκλάδες.
0: Είναι αυτό που λέμε για την ακρίβεια. Σαν η κυβέρνηση δίνει την αίσθηση ότι εντάξει, χρόνος υπάρχει, να το δούμε, ρε παιδί μου. Σιγά σιγά το οργανώνουμε. Θα κάνουμε αντεπίθεση.
1: Πρόσεξε, ναι. 950 ο κατώτατος. Πάνω από 950 ο κατώτατος. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την Κοζάνη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Άρα ανεβαίνει.
0: Όσοι παρασύρει και τους άλλους. Και επίσης είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει χρόνια. Έχει το περιθώριο και το κάνει τώρα. Καλά κάνει και το κάνει. Πολύ καλά κάνει. Δεν αντιλαμβάνουμε τα κόμματα τα οποία είναι απέναντι. Γιατί ρε μάγκες τα απέναντι. Δεν είναι όλα τα παιδιά δηλαδή, που θα πληρωθούν. Ή θα βγουν εδώ πέρα και θα πούνε: «Α, θα πληρωθούν». Είναι μόνο οι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη. Οι άλλοι δεν θα πληρωθούν με τον ενισχυμένο κατώτατο. Τέλος πάντων.
1: Πάμε. Λοιπόν. Τι κλειδίσω, ναι, θα δώσω εξελίξεις και επιστρέφω.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύτηθε από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμπερές τραύμα στο νόμο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ισχυρίστηκε μιλώντας σε αστυνομικούς ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αρχιερούπολη. Όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βαρχιχρόνης μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις σε ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ενήλικα παιδιά της. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Άρτη αφιχθέντε στην πρωινή ζώνη του Real FM 97,8. Πρώτη εκπομπή σήμερα, 31 Αυγούστου. Τι?
1: Δεν μου πες πώς φάνηκε το ξύπνημα.
0: Ήταν λίγο σκότωμα. Γιατί γύρισα χθες το. Κατάλαβα. Συνειδητά έκανα μια συνειδητή επιλογή. Γύρισα χθες από τις διακοπές. Αλλά. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, όχι. Να πάρουμε συμβουλές, λέω, από έναν άνθρωπο που ξυπνούσε και ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Αν έχει ξυπνήσει και αν έχει ξυπνήσει χρόνια ολόκληρα. Και τώρα νομίζω που είναι στην πολιτική και στο Ευρωκοινοβούλιο, πάλι ξυπνάει νωρίς. Λοιπόν, Γιώργο Αυτιάς, τον έχουμε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα. Κασιανή. Καλημέρα, Γιώργο. Γιώργο, μου επιτρέπεις να προηγηθεί, Κασιανή?
0: Βέβαια.
2: Νομίζω ότι θα είστε όχι η έκπληξη, η βεβαιότητα της πρωτιάς αυτού του χειμώνα. Γιατί? Γιατί είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Γιώργο, σε ξέρω μαχητή εδώ και 30 χρόνια. 40 πόσο.
0: 30 χρόνια.
2: Από εκεί.
1: Μη δίνετε καλή χρόνια και ηλικίες και τέτοια. Δεν χρειάζεται.
2: Κασιανή, διευθύνει να φανταστείς. Τότε ως ρεπόρτερ ήταν το Πάρθιο Βέλος της τηλεόρασης. Τώρα διευθύνει μια εφημερίδα. Και μπράβο στον Νίκο του Χατζηνικολάου που τον τοποθέτησε σε αυτή τη θέση. Και τάξε ο Γιώργος. Και χαίρομαι πολύ. Παιδιά μου, είμαι στο αεροδρόμιο.
0: Βρυξέλλες, για Βρυξέλλες.
2: Για Βρυξέλλες. Έχω ξυπνήσει από τις 3 το πρωί. Έπρεπε να δω.
0: Αυτιάς δεν ξέρει να ξυπνάει νωρίς το πρωί. Αν δεν ξέρει ο Γιώργος Αυτιάς, τότε ποιος ξέρει?
2: Έπρεπε να ετοιμαστώ για σας. Έχω τα 20 σίγουρα θεματάκια που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
0: Όπα.
1: Ακούμε και σημειώνουμε.
2: Σημειώνετε. Πρώτον. Τα σίγουρα. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών έως μία μονάδα. Αύξηση του κατώτατου μισθού το 27 μεταξύ 950 και 1000 ευρώ. Κρατήστε το αυτό. Mm-hmm. Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά και σχέδιο αύξησης του αφορολογήτου. Δηλαδή και αύξηση του επιδόματος και μείωση του φόρου. Δηλαδή θα είναι ένας... Αυτά τα μέτρα θα είναι μόνιμα, παιδιά. Mm-hmm. Το τέταρτον. Για να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αύξηση του φορολογήτου ορίου για διατακτικές και κάρτες σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ. Αυτό το ζητούν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων από 300 σε 400 ευρώ. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή ο κ. Πετραλιάς ψάχνει να δει αν αντέχει η οικονομία για μια εθνική σύνταξη παραπάνω. Γιώργο, το έχει πει πολλές φορές στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Και εσύ, Κασιανή, με τον Δημήτρη το έλεγες. Εδώ υπάρχει το εξής. Επειδή πολλοί λένε για το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, αυτά είναι 4 δις, παιδιά. Αν τηλεφωνήσετε τώρα στον ΕΦΚΑ και του πείτε η 13η σύνταξη πόσο κάνει, θα σας πει όσο κάνει το κόστος μιας πληρωμής συντάξεων κάθε μήνα. Και είναι 2,4 δις για όλες και τις διπλές συντάξεις κλπ. Και 2,2 για τις απλές. Άρα δεν είναι 400 εκατομμύρια που ακούω από πολιτικούς και μάλιστα πολιτικούς των κομμάτων. Είναι πολύ απλό ένα τηλεφώνημα στον ΕΦΚΑ. Τρίτον, παιδιά. Άρα λοιπόν ίσως πάμε για μια εθνική σύνταξη ή, παιδιά, το 400 ευρώ να γίνουν 400 με διεύρυνση των κριτηρίων. Mm-hmm. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα
0: είναι,
2: θέμα...
0: Συγγνώμη, Γιώργο Αυτιά, είναι αυτά που δίνονται το Νοέμβριο συνήθως συνταξιούχους. Έτσι δεν είναι το συγκεκριμένο ποσό?
2: Είναι το 300, ναι. Αλλά θα σου πω κάτι, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Βάλανε κάτω, γιατί ο Πετραλιάς είναι ο άνθρωπος που λέει αν υπάρχουν τα λεφτά. Και αυτό ζητάει η Ευρώπη. Γιατί όταν αυτά για να ανακοινωθούν, πρέπει η Ευρώπη να δώσει το πράσινο φως. Η Ευρώπη λέει θα δαπανίσετε 3,5 δις. Άρα πρέπει να γίνει μια ορθή κατανομή. Αυτό το 300 που δίνεται κάθε Νοέμβριο, υπάρχει σκέψη να γίνει ή 400 με διεύρυνση και άνω των 60. Και κάτω των 65 ετών ή να δοθεί σε όλους μια εθνική σύνταξη. Θα σου πω, αυτό είναι μόνιμο μέτρο. Δηλαδή αν δοθεί φέτος θα δίνεται κάθε χρόνο. Πάμε. Υπάρχει ένα θέμα με τη ρύθμιση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Παιδιά, το πολεμάω 10 χρόνια το θέμα αυτό. Ποιο είναι? Πόσοι παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.400? Υπάρχει μια εισφορά αλληλεγγύης, παιδιά, από 2 έως 13%. Υπάρχουν συνταξιούχοι από την ώρα που δίνουν μία εισφορά 300 ευρώ, 400 ευρώ, 700 ευρώ. Αυτή λοιπόν η εισφορά ξεκινάει από το πρώτο ευρώ. Η σκέψη είναι να μπει από τα 1.450 και άνω. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Αντί για να δίνει ο Γιώργος ο Παγάνης και η Κασιανή Βραχά 300, 400, 500 ευρώ να δίνουν 50, 60, 70.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είχε μπει για να έχουν σύνταξη και οι νέοι. Πάμε παρακάτω. Πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Παιδιά, αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Κατρούγκαλου με την υπογραφή Τσίπρα τελειώνει. Τι έλεγε λοιπόν, βγήκε την Παρασκευή ο Γιώργος ο Παγάνης σε σύνταξη και πήρε 1000 ευρώ. Η Κασιανή που βγήκε τη Δευτέρα σε σύνταξη θα πάρει 600. Τι έλεγε η Κασιανή, ρε παιδιά, έχω τα ίδια προσόντα με τον Γιώργο τον Παγάνη. Γιατί μου το κάνετε αυτό, γιατί το ήθελε ο Κατρούγκαλος και γιατί του το είπαν οι δανειστές. Αυτό τελειώνει. Τι σημαίνει πρακτικά, ίδιες συντάξεις για 2.700.000 κόσμο. Τις χείρες τα ξέρετε.
0: Και έχει αργήσει αυτό, Γιώργο Αυτιά. Έχει αργήσει. Έχει αργήσει να γίνει. Θα μου πεις, βέβαια, δεν έβγαινε, φαντάζομαι, δημοσιονομικά. Γι' αυτό και δεν γινόταν μέχρι τώρα. Αλλά έχει αργήσει.
2: Γιώργο, αυτό άργησε 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια.
2: Παιδιά, θα σας πω το εξής. Κρατήστε το. Πήρα την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που κατεδέθηκε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μέχρι το 2070 πρέπει να τους ξεπληρώσουμε τα 230 δις που δανειστήκαμε. Ναι. Είναι φοβερό. Τι να σας πω. Τώρα πάνω σήμερα που θα ζητήσω λήψη μέτρων επειδή τελειώνει το ανάκαμψης, δηλαδή η Ελλάδα βρήκε 23 δις, ανακοινώθηκαν, θα ζητήσω πώς θα αναπληρωθεί το ανάκαμψης. Αλλά κάθε φορά που ζητάω κάτι παραπάνω, ξέρετε τι μου λένε, αλλά μας χρωστάτε. Μας χρωστάτε 230 δις, εκ των οποίων τα 100 είναι από το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο.
0: Μες.
2: Δηλαδή, για να βγεις από το μνημόνιο, παιδιά, σημαίνει ότι δεν θα πληρώνεις ένθια που τώρα καταργείται έως 1.500 κατοίκους. Έχουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Τι είναι αυτό? Αν η Κασιανή είχε 3 μικρά υποκαταστήματα και ένα βασικό κατάστημα, πλήρωνε 4 τέλη επιτιδεύματος. Τώρα πια όλο αυτό είναι ένα τέλος επιτιδεύματος. Μείωση της προκαταβολής φόρου και από εκεί και πέρα για τον έμφυα σας είπα, κάτω από 1.500 κατοίκους 0 ο έμφυα, 0, και παράλληλα ισχύει η μείωση του 35%. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, ό,τι άλλο ρωτήστε με, σήμερα ανακοινώνονται τα μέτρα, εφαρμογή των μέτρων για την ακρίβεια. Να σας πω κάτι.
0: Εκεί έχει μείνει πίσω η κυβέρνηση. Μείνει πίσω η κυβέρνηση, Γιώργο Αυτιά. Έλεγα τώρα στην Κασιανή και ήθελα και ένα σχόλιο από σένα. Ήμουνα κάτω στη Νότια Πελοπόννησο. Συζητούσαμε γνωστούς και μου λέγανε πάει το λάδι για 3 ευρώ το λίτρο. Και εμείς θα καταστραφούμε, γιατί δεν είναι μόνο τα 4-5 στρέμματα που μπορεί να έχει, ας πούμε, ο μέσος όρος. Είναι άλλοι που έχουν 150-200 στρέμματα και θα πάνε να κλείσουν συμβόλαια με Ιταλούς και Ισπανούς.
2: Ξέρεις γιατί πέφτει το λάδι? Θα έχει μεγάλη παραγωγή, πολύ μεγάλη παραγωγή η Ιταλία, το Μαρόκο, η Γαλλία. Τώρα πια οι τιμές δεν διαμορφώνονται επειδή εγώ στη Σάμο θέλω να το πουλάω 10 ή 8 ή... Η αγαπημένη μου Λακωνία που βγάζει το ωραιότερο λάδι μαζί με τη Λέσβο και την Κρήτη.
0: Τώρα, μας άφησες απ' έξω μας της Μεσσηνίας, αλλά δεν πειράζει, αγαπάμε πολύ.
2: Πελοπόννησο είπα, Πελοπόννησο. Ναι.
0: Δεν είναι όμως και ο έμπορος ο οποίος θα το πάρει από τον Γιώργο τον Αυτιά 3 ευρώ και θα του πει, αν δεν θες, πήγαινε στον Παγάνη και θα πει και ο Παγάνης 3 ευρώ και μετά θα πάει και θα το δώσει στο ράφι και θα είναι 9, 10, 11, 12 το λίτρο.
2: Να γιάσει η γλώσσα σου. Αγιάσει η γλώσσα σου για αυτό το οποίο λες. Ξέρεις τι, την Παρασκευή θα πάω στην Νεμαία που με καλέσανε εκεί παραγωγή σταφυλιών και κρασιού. Και μου λέτε, Γιώργο, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι.
2: 20 λεπτά ζητάνε τα σταφύλια. Εμείς στη Σάμμο τι κάναμε? Τα πουλήσαμε όλα στους Γάλλους, γυρώνονται αμέσως.
0: Ήρθαν οι Γάλλοι, σου λέει, εδώ είμαστε εμείς.
2: Αγοράζουν οι σταφυλοπαραγωγοί. Παίρνουν τα λεφτά τους αμέσως από τον Αύγουστο οι παραγωγοί σταφυλιού.
0: Ναι.
2: Το κρασί αμέσως παίρνουν τα λεφτά τους από τον Αύγουστο. Και τώρα πάνε οι έμποροι και τους λένε, θέλεις 20 λεπτά. Αν δεν θέλεις Παγάνη 20 λεπτά, θα τα πάρει η Κασιανή με 20 λεπτά. Ναι. Η Κασιανή, επειδή έχει ανάγκες, τι να κάνει? Είναι αμήλικτος ο πόλεμος του εμπορίου. Και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα, το πρόβλημα με την ακρίβεια στην Ελλάδα, πάνω από την ακρίβεια, παιδιά, υπάρχει εσκροκέρδεια. Αυτό πρέπει να παταχθεί πάση θυσία. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Είναι απίστευτο, είναι λερναία ύδρα. Στην κυριολεξία, λένε, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε αυξήσεις φόρων. Δεν έχουμε... Α, και κάτι άλλο. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε πολύ έμποροι, γιατί μπερδεύει ο Τσίπρας? Είναι φοβερό. Την αύξηση των φορολογικών εσόδων, αφού δεν έχει επιβληθεί κανένας φόρος, με την μείωση της φοροδιαφυγής.
0: Είναι η έμεση φόρη, λένε οι Γεωργαυτιά. Το λέει συνολικά η αντιπολίτευση, όπως έχεις ακούσει. Η έμεση φόρη, σου λέει, από εκεί βγάζει η κυβέρνηση και έχει την άνεση.
2: Το 24 έγινε 13 σε πάρα πολλά, ήδη εδώ και καιρό. Δεν έχει άλλο επιχείρημα η αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας αύξησε 2 φορές το ΦΠΑ. Να μην σου πω πόσες φορές αύξησε το ρεδικό φόρο. Και απορώ τι θα πει, βγάλτε με όποια μέρα θέλετε. Ναι. Να τον ακούσω να μου πει για το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Εγώ έχω ένα ερώτημα που είναι πολιτικό-οικονομικό.
2: Όσο θέλεις.
0: Θες να προηγηθείς εσύ, Κασιανή μου, συγγνώμη. Γιατί...
1: Όχι, πες, πες, πες. Ωραία.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο Αυτιά, γιατί το διάβασα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο επιτοπλίσαν τις μέρες που καθόμουν και ξεκουραζόμουν εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους με τα 13 δις. Γιατί σου λέει η αντιπολίτευση, κύριε. Πας και δίνεις τα 13 δις, ενώ βλέπεις ότι έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα στην Ελλάδα και δεν τα χρησιμοποιείς αυτά εδώ, που να λύσουμε προβλήματα, ρε παιδί μου, με την ακρίβεια. Και πας και πληρώνεις 13 δις στους δανειστές.
2: Είσαι Θεός. Το λέω. Με ρώτησε ένας συγχωριανός μου, βρε Γιουργάκη, πάει και δίνει 10 δις, δεν πας τα δίνει κι εμάς.
0: Αυτό.
2: Όταν γίνεται αποπληρωμή χρέους, σημαίνει πρώτον, ελαφρύνω τις νέες γενιές για 10 χρόνια να μην έχουν το άγχος της πληρωμής. Το δεύτερο, για κάθε ένα δις σημειώστε, η χώρα ωφελείται 350 εκατομμύρια ετησίως, ώστε να μπορεί να τα δίνει και κοινωνικές παροχές. Το τρίτο, η χώρα μας έχει το υψηλότερο χρέος σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η μείωση των 10 δις την κατεβάζει μια σκάλα παρακάτω. Το τρίτο, όταν βγαίνεις στις αγορές για να πάρεις λεφτά, το πρώτο πράγμα που βλέπουν είναι τι μπορεί και αποπληρώνει η Ελλάδα τα χρέα της. Όχι μόνο μπορεί και τα αποπληρώνει, αλλά προπληρώνει χρέος. Άρα σε μια αναμπουμπούλα, πόλεμος, δεν ξέρω τι κλπ. Γιατί βλέπετε πόσο η Ελλάδα δεν θα έχει πρόβλημα ως προς αυτή την εξέλιξη. Και παράλληλα κερδίζει σε τόκους, Γιώργο. Κερδίζει απίστευτα λεφτά. Άλλο είναι το επιτόκιο να το πληρώνεις με την εποχή εκείνη. Και άλλο τώρα και κάτι άλλο. Θέλω να δω τι θα πει ο Τσίπρας. Μας φόρτωσε 100 δισεκατομμύρια αχρίαστα. Τι θα πει γι' αυτό. Και εγώ γιατί να τον πληρώνω εγώ και εσύ και οι υπόλοιποι. Ήδη πληρώσαμε τα 2 πρώτα μνημόνια. Διώξαμε το Δονοτού με 32 δισεκατομμύρια. Και θα χρωστάγαμε το πρώτο 42 δις και το δεύτερο 120. Γιατί να χρειαθούμε άλλα 100 για ένα γυνάτι ότι θα έπαιζε το ταμπούρο στις αγορές. Και θα χορεύαν οι αγορές και τελικά τον χορέψαν στο ταψί.
0: Μάλιστα.
2: Τι θέλω να πω, παιδιά, ωραία τα ερωτήματα του κόσμου, αλλά είναι πολύ δύσκολα. Παιδιά, το τι τραβάω απάνω δεν μπορώ να σας περιγράψω. Όποια ντουλάπα και να ανοίξω, βγαίνουν τα χρέη της χώρας.
0: Ναι.
2: Είναι πολλά, Γιώργο και Κασιανή. Τι θέλω να πω, δίπλα στην κοινωνία, τρέξτε τα θέματα της κοινωνίας, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο, και από εκεί και πέρα θα βάλουμε το μαχαίρι στα δόντια να νικήσουμε τα μεγάλα προβλήματα όλοι μαζί.
0: Τις παθογένειες, Γιώργο Αυτιά, γιατί ενώ πολύ ωραία τα λες εσύ για τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί και εγώ το συζητάω και με τους ακροατές και ενίοτε μάλιστα είναι και με πάθος μου λένε όχι να δοθούν. Αλλά απ' την άλλη, πληρώνει το κράτος και καλά κάνει. Εγώ την ταπεινή μου άποψη. Προπληρώνει. Δεν πληρώνει όμως εγκαίρως εκεί που χρωστάει.
2: Μπράβο.
0: Αυτό Γιώργο, πρέπει να ρυθμιστεί κάποια στιγμή.
2: Να σας αποκαλύψω κάτι. Μια φορά μου τηλεφωνεί ένας πρώην πρωθυπουργός, επειδή έκανα οικονομικό ρεπορτάζ, που λέει: Γιώργο, έχεις την είδηση του αιώνα. Λέω: ευχαριστώ πολύ. Ποια είναι? Θα υπάρχει συμψηφισμός χρεών. Λέω: για ρώτα το φίλο σου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το έχει το μηχάνημα να μπορεί να συμψηφίζει. Δηλαδή, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που να λέει ότι ο Παγάνης χρωστάει 10, το κράτος χρωστάει 20, πάρει 20 πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί το απάντησαν, δεν το έχουμε το μηχάνημα, κύριε Πρόεδρε. Οπότε δεν την είπα την είδηση και καταλαβαίνεις τι καντήλια πέσανε εκείνη τη μέρα.
1: Γιώργος Αυτιάς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή φτήση. Θα σας πω ένα μπράβο, είμαι δίπλα σας, είμαι κοντά σας με τον κόσμο, παιδιά. Δεν έχουμε άλλη, έτσι. Καλή σεζόν και μπράβο στον Νίκο που σας επέλεξε για τόσο νωρίς. Αν και ο Σπύρος αρχίζει από τις 4 έβαθα,
0: Κομμάντο μεγάλο, 4 το πρωί, 4 με 6.
2: Όρθρου βαθέως. Λοιπόν.
0: Γιώργος Αυτιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Ξεκινάει για Βρυξέλλες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.

0: Μας έδωσε Κασιανή Βραχά ο Γιώργος Αυτιάς τίτλους για αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός.
1: Στην
0: διτή ιδιότητα. Θυμίζω είναι βουλευτής, ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια και δημοσιογράφος εξακολουθεί να κάνει ρεπορτάζ. Να σας πω ότι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ για το θέμα με τίτλο «Φορά απαλλαγής και στήριξη της οικογένειας». Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα, 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων, με αυτά τα των πολυτέκνων. Για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα, ενώ εξετάζεται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση μισθού. Και βεβαίως θα διαβάσετε, αν μπείτε στο real.gr για να δείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και όλες τις παρεμβάσεις για τους αγρότες με στόχο την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους αλλά και τη ρύθμιση των δανειακών βαρών.

0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200.
1: Και πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα περίπτερα, να δούμε τι έχουν οι εφημερίδες σήμερα. Τα νέα. Βενζίνη, δίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Κάναμε κράση θέση σε 150 χώρες πρεμιέρα σήμερα για τις χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ και ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να προσέχουμε, 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν περισσότερο, για το πώς πρέπει να προφυλακτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Ήταν, Γιώργο, μέσα στην εβδομάδα και αυτό το παιδί 14 ετών, το οποίο νόσησε βαριά από το νέο του Δυτικού Νείλου. Είχε βέβαια υποκείμενα νοσήματα. Να πούμε ότι είναι επικίνδυνο κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε ανθρώπους που έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα.

0: Να διαβάσω εγώ τώρα, έτσι. Κόντρα έχω μπροστά μου. Ο Σαμαράς πιέζει το μαξί μου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ο τίτλος της εφημερίδας. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση. Τα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδωνη και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην πρωθυπουργού. Συνεχίζω με την Κόντρα. Σούπερ μάρκετ έως 30% μειώσεις στις τιμές από σήμερα. Όλα τα ονόματα στο οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών της ελληνικής αριστερής παράταξης. Ακίνητα. Παράταση στο φάγωμα του ΦΠΑ 24% έως το 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος, Ισραήλ, η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Πετρέλαια της Βενεζουέλας, φουντώνουν οι φωνές για τη συμφωνία, ληστεία από Τραμπ. Εδώ ένα θέμα συγκλονιστικό. Πάνω από 700 νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ. Λοιπόν, και εδώ έχει μια φωτογραφία η Κόντρα από την Ισλανδία. Λέει δημοσκόπηση Χαστούκης Βρυξέλλες. Η Ισλανδία είπαν όχι στην Ευρώπη. Ενδεικτικό για το πώς πηγαίνει το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έλλειψη των μεγάλων πολιτικών, των χαρισματικών πολιτικών που λέγαμε. Αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται και γίνεται χειροπιαστό.
1: Απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, φθηνότερα έως και 30% θα πουλούνται από σήμερα 1.725 κώδικοι προϊόντων. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 970 ευρώ, κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο, ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση από την απογευματινή. Επίσης, ηχηρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου σήμερα η υπογραφή της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ.

Λοιπόν, για πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Τίτλος: Σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλέα. Αντιεροπορική θωράκιση της χώρας αναχέτησε των πυράβλων και drones με τον ελληνικό Iron Drone. Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, το νέο σύστημα προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις εναντί κάθε απειλής.

0: Λοιπόν, η εφημερίδα Μανιφέστο φιλοξενεί συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΚΙΣΕ, Βίκτορα Ελιέζερ. Κάποιοι σκόποι μας σιωπούν για τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς. Όπως σημειώνει ο κ. Ελιέζερ, το σύνθημα Free Palestine from the River to the Sea αποτελεί έκκληση για την εξόντωση 10 εκατομμυρίων Ισραηλινών και αυτό είναι αντισημιτισμός. Και βεβαίως, Καραμαλής Παπανδρέου στη σκιά δύο γιγάντων που σημάδευσαν την πολιτική ζωή. Αμετανόητη, λέει, οι Ελασίτες υπόσχονται άγριες αυξήσεις φόρων για τους έχοντες.
1: Άκουσα τις προάλλες από ένα εκπρόσωπο του κόμματος του κ. Τσίπρα. Εδώ στο Real FM, στον Νίκο Στραβελάκη, μιλούσε, δεν θυμάμαι το όνομα του όμως. Ο οποίος έλεγε ότι αν ρωτήσεις, λέει, τους επιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες κιόλας, δεν θα σου πούν ότι έχουν θέμα με τη φορολόγηση. Δεν είναι το πρόβλημά τους η φορολογία. Τα προβλήματά τους είναι άλλα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και κάθομαι και σκέφτομαι, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μιλήσει με επιχειρηματία μικρής και μεσαίας επιχείρησης ποτέ στη ζωή
0: του. Μου, όχι.
1: Εγώ με όποιον έχω μιλήσει, μου λέει ότι έχω συνέδριο το κράτος. Εγώ... Και δηλαδή, πού το είδαν αυτό γραμμένο.
0: Θέλω όλες, όσοι πολιτεύονται, όσες πολιτεύονται. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι αυτό που είπες ακριβώς. Δηλαδή, έχεις απόψεις, έχεις θέσεις, πάρα πολύ ωραία. Δημοσιοποίησέτε στον κόσμο όλες τις απόψεις. Όλες τις θέσεις. Μην ευνηδιάζεις. Είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι Πασόκ, είτε είσαι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Μην ευνηδιάζεις. Μην μας τα λες έτσι και αύριο γιουβέτσι. Το έχουμε υποστεί αυτό. Έχει περάσει από το κορμάκι μας, από την ψυχούλα μας. Όχι μία και δύο και τρεις φορές. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να λες, σου λέω τώρα, επειδή το είπες, γιατί. Με μία μπελαρά, φρεγάτες αυτές οι γαλλικές, ίσον 60 ασθενοφόρα. Δεν είναι 60, είναι 260. Μία μπελαρά μπορεί να είναι, εξωγώ, 20 νοσοκομεία. Μετά να γίνει σε κυβέρνηση, λέω τώρα, μια υποθετική ιστορία, να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να τον ρωτάει δημοσιογράφος, θα τη δώσετε την μπελαρά, τώρα που γίνεται κυβέρνηση. Και να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμείς αυτή την πρόθεση είχαμε, αλλά ρωτήσαμε όμως τους επιτελείς στο ΚΙΣΕ και μας είπανε ότι αυτό είναι λάθος. Αλλά εμείς τη βούληση την έχουμε, άρα δεν θα το κάνουμε. Αυτά είναι τεχνάσματα από μια άλλη εποχή. Μην τα κάνετε πλέον. Και δεν τσιμπάει ο κόσμος η πλειοψηφία. Κάποιοι τσιμπάνε.
1: Ερντογάν χθες, άσχετο από τις εφημερίδες, συγγνώμη, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα. 100 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος των έργων της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Εμείς θα τις δώσουμε πίσω τις μπελαρά.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία χαλάει 100 δις για την αμυντική βιομηχανία της. Mm-hmm. 100 δις. Mm. Εμείς θα δώσουμε πίσω την μπελαρά.
0: Γιατί έχουμε. Καλά, ναι. Έχουμε...
1: Όχι, λέω.
0: Έχουμε να κουβεντιάσουμε για το θέμα αυτό, γιατί εγώ σου λέω και πάλι ότι είναι μια συζήτηση η οποία θα έχει διάρκεια. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θα βγάλει πράγματα. Θα έρθουν και άλλα πράγματα στο τραπέζι. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Οι Τούρκοι σε σέβονται και σε λαμβάνουν υπόψη. Και αυτό έχει δείξει πραγματικότητα εφόσον έχει σοβαρά επιχείρηματα. Και τα σοβαρά επιχείρηματα είναι τα Ραφάλ, τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, τα μαχητικά, η Μπελαρά, τα υποβρύχια που δεν είχαμε, τα έχουν τώρα από τους Γερμανούς συμμάχους μας, τα U-Boat 214 και τα F-35, τα οποία θα τα έχουμε εμείς και δεν τα έχουν οι Τούρκοι. Αυτά είναι σοβαρά επιχείρηματα.
1: Συνεχίζουμε με τη βόλτα στα περίπτερα. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τη σύνταξη έως και 338 ευρώ. Τι ισχύει για χαμένα ένσημα, αξιοποίηση της πολλαπλής παράλληλης διαδοχικής ασφάλισης και προσυνταξιοδοτική, το είπα, επιβεβαίωση. Πληθαίνουν τηλεφωνικές απάτες. Τι συμβουλεύει η αστυνομία, ένα θέμα που θα συζητήσουμε κι εμείς σε πολύ λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων. Και θα
0: να
1: πάω
0: σου
1: κάνει
0: μήνυμα, μα σου λέει τροχέα και να σου λέει μπες στο σύνδεσμο.
1: Μου ήρθε χθες από τράπεζα στην οποία δεν έχω λογαριασμό.
0: Τράπεζα. Εντάξει, για αυτό είναι εύκολο. Τροχέα σου λέει. Τροχέα. Μπε στο σύνδεσμο να δει την παράβαση. Δεν τσιμπά.
1: Τσιμπά.
0: Εκτό κι αν είσαι τέρας ψυχραιμίας.
1: Άμα είναι και καλοφτιαγμένο.
0: Μάνια καλά.
1: Και άμα, άμα έχει κάνει και καμιά παρανομία έτσι τα ψηλά την προηγούμενη μέρα.
2: Ήρθανε και σκάσανε σε πολύ κόσμο τα μηνύματα αυτά.
1: Μπορεί και να το έχω κάνει.
0: Κάποια λέγανε από τροχέα, κάποια λέγανε από gov.gr. Θα τα συζητήσουμε όμως, όπως είπες, συνέχεια.
1: Μετά τις 7. Να πάω και λίγο στο αθλητικό του ελεύθερου τύπου. Ναι. Δυστυχώς για το Κωνσταντέλια, ρήξη χιαστού και τέλος η σεζόν για το Μάγο.
0: Πάει, το τον έχασε τον χρόνο. Στην τελείωσε.
1: Ελπίζω να μπορέσει να ανακάμψει και να είναι ξανά ακμαίος στην νέα σεζόν.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχυρίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανάλογα το προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμπερές τραύμα στον νόμο που προσιλεύεται εκτός κινδύνου. Ισχυρίστηκε σε αστυνομικούς ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις σε ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Η 28χρονη είπε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, όπου αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά τη Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Άρης Όφη 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Στις 7.30 απόψε ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 7. Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας, 210-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Απρανίδης απέναντί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Εύβου Γιουκλιώτη εδώ συντονίζει τα πάντα. Θοδωρής Αξελός στα δελτίο.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Θεόδωρο. Γεια σου Θεόδωρε. Λέει προχθές βάπτισε στην υπέροχη Κρυόβρηση Ελασσόνος. Σήμερα και μεγάλο γλέντι λέει στην πλατεία. Σήμερα Πειραιά, ευχαριστώ πολύ. Καλή προσγείωση. Πώς να το πω τώρα. Υποθέτω ότι θα είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Εύχομαι να κυλήσει χωρίς προβλήματα. Γεια σου Δανιήλ. Ο φίλος ο Δανιήλ μας στέλνει την καλημέρα του από τη Γάβδο. Γεια σου Δανιήλ. Να σε καλά.
1: Φίλη μας η Κατερίνα από την ΠΑΤ, ο φίλος μου ο Στέφανος, ο αγαπητός. Αυτό που είπε για τη βάφτιση, να ξέρεις, μετά το γλέντι στην πλατεία του χωριού, έτσι ήταν παραδοσιακά. Οι βαφτίσεις και οι γάμοι. Κυριακή μετά την εκκλησία και μετά το γλέντι στην πλατεία.
0: Ωραία πράγματα, ρε παιδάκι μου. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Θέλουμε τα ιδιαίτερα, τα κέντρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ποια ιδιαίτερα κέντρα θες?
1: Εγώ κανένα. Εγώ μου μπορούσε να πλέτε ότι χωρίς θα
0: ήταν. Εγώ και εκεί που ήμουνα 12 και 1 έφευγα μακριά από τον το θόρυβο. Στέλιο καλημέρα. Λαμβάνουμε υπόψη αυτό που μας γράφεις και θα το προσπαθήσουμε να το κάνουμε, να το οργανώσουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζίμι από το Ρόντα. Πού σε ρε Τζίμι, ακολουθείς εδώ το πρωί, να σε καλά ρε φίλε, χαίρομαι. Σούπα, 3 χρονάκια από το 23 μέχρι τώρα μου είχες λείψει πάρα πολύ. Χαίρομαι που ξεκίνησα να στέλνεις πάλι μηνύματα, Τζίμι από το Ρόντα.
1: Γεια σου Τζίμι.

0: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα και σε σένα. Αν θεωρείς ότι είναι ανοησία αυτό που είπα για το δικαίωμά σου. Αν είναι ανοησία το ερώτημα το δικό μου, γιατί κυνηγάτε όλους τους Ισραηλινούς αφού έχετε διαφωνία με τους ψηφοφόρους του Νετανιάχου? Αν το θεωρείς ανοησία, εγώ θεωρώ ανοησία να τους κυνηγάς όλους. Και όχι μόνο ανοησία, επικίνδυνη ανοησία. Ναι, το θεωρώ επικίνδυνη ανοησία. Να κάνουμε τώρα. Αν εσύ κρίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα την εντοπίσεις, είναι δικαίωμά σου. Όπου φτάνει το μυαλό του καθενός. Και αντίληψή του.
1: Πρέπει να κυνηγάμε οποιοδήποτε λαό για τα λάθη της ηγεσίας της χώρας του.
0: Όχι, επίσης, επειδή βλέπω εδώ πέρα ότι εντελώς συμπτωματικά, όταν εμείς κυνηγάμε, γιατί είμαστε, έχουμε ευαισθησίες, αλλά επαναλαμβάνω, η ευαισθησία μας είναι επιλεκτική. Δηλαδή, είμαστε ευαίσθητοι και καλά κάνουμε για κάποιον άνθρωπο. Για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Για τους άλλους ανθρώπους, δεν μας καίγεται πολύ καρφί. Δεν χάθηκε ο κόσμος, παιδάκι μου. Δεν έγινε και τίποτα. Εκεί εγώ αρχίζω και πονηρεύομαι και προβληματίζομαι. Και όταν βγαίνουν και οι Τούρκοι και λένε, τι το θέλετε το Ισραήλ? Τι το θέλετε το Ισραήλ? Τι τα θέλετε τα Iron Dome? Τι τα θέλετε τα οπλικά συστήματα, τα αμυντικά συστήματα του Ισραήλ? Εκεί προβληματίζομαι διπλά. Κατάλαβες, Κασιανή μου? Γιατί εδώ βλέπω ότι είναι κάποιοι πολύ ευαίσθητοι. Όπως η Εύα. Μεγάλη ευαισθησία. Γεια σου, Εύα. Καλημέρα. Να σας ενημερώσω, Εύα, τι παιδιά είναι. Μεγαλώνουν και στο Κουρδιστάν. Παιδιά μεγαλώνουν, εκεί Κούρδοι. Και στο Κονγκό. Παιδιά μεγαλώνουν.

0: Έλα ρε Στέφανε, καλημέρα ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στον καλεσμένο μας, θέλεις να συνεχίσουμε τις εφημερίδες?
1: Ναι, ναι, εφημερίδα των συντακτών. Άνθρακες, ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης, 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά για τους ρυθμούς ανάπτυξης και κατάρρευση των ρυθμών αύξησης του παγίου κεφαλαίου μετά το 2026. Και Αντώνη Σαμαράς, Σημειτικό Πασόκ και Λάος η Νέα Δημοκρατία από την εφημερίδα των συντακτών.
0: Πάμε στην εφημερίδα Εστία, η οποία κυκλοφορεί με τίτλο «Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Προκλήσεις εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λύκους, ντρόνους και αλλιευτικά πειρατές». Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Τα εθνικά θέματα κουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον.
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Έβγαλαν μέσα στον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών στους πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση, καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Και ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο, για το τέλος, «Άσπρο πάτο» είναι ο τίτλος. Συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χικ κούρσα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Και η γλωσσοφαγιά χτύπησε τον Έλληνα Μέση, σοκ με το βαρύ τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Και ένα θεματάκι, ένα χτύπημα που βλέπω στην πρώτη σελίδα της Εσπρέσο, βάλει και λίγο δωράκι η διάλογη της Στάρλετ των Πανηγυριών με το κύκλωμα της κόκας και του γιατρού εμπόρου. Κυρία Κασιανή Βραχά, για να ξέρεις.
1: Είναι ένα κύκλωμα με ψυχολόγους, με διάφορα μέσα. Είναι πολλά άτομα μέσα, δεν έχουν αυτοποιηθεί ακόμη όλα. Είναι μια υπόθεση πολύ περίεργη που θα μας δώσει λεπτομέρειες στο επόμενο χρονικό διάστημα από το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, για τη συνέχεια, σου διαβάζω μήνυμα που έλαβα πριν από 3 ημέρες. Mm-hmm. Και εγώ τώρα θα ρωτήσουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που γνωρίζει αν θα πρέπει να το υπολογίζω ή όχι. Περίμενε που το έχω. Λοιπόν, το ένα λέει gov κεφαλαία gr. Η παράβαση του οχήματος έχει καταγραφεί εδώ και σου δίνει ένα σύνδεσμο. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Και το άλλο μήνυμα το οποίο έχω λάβει λέει, όπως το έλεγα πριν, τροχέα. Περίμενε. Τροχέα. Νέα τροχαία παράβαση, ελέγξτε την ενημέρωση και έχει από κάτω το σύνδεσμο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ρίγα.
1: Κύριε Ρίγα.
0: Κύριε Ρίγα.
1: Χάσαμε τον κύριο Ρίγα. Δεν είναι. Κυρία Εύη, μας να ξαναπάρουμε τον κύριο Ρίγα, γιατί δεν μας βγαίνει στη γραμμή. Να σου διαβάσω και εγώ αυτό που έλαβα χθες από τράπεζα, στην οποία δεν έχω λογαριασμό εδώ μεταξύ, οπότε ήταν σχετικά εύκολο να καταλάβω την απάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είχε και κάτι κινέζικα από πάνω, οπότε.
0: Ακόμα πιο εύκολα.
1: Καταλαβαίνεις ακόμα. Δεν ήταν πολύ καλή αυτή η τύπη που έστειλε σε μένα τουλάχιστον. Ναι. Σημαντική ειδοποίηση, αγαπητέ πελάτη, στο πλαίσιο τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια των χρημάτων σας, εντοπίσαμε ύποπτη δραστηριότητα στο e-banking του λογαριασμού σας. Ως κανονισμένη τράπεζα, λάβαμε άμεσα μεταποστασίας και περιορίσαμε με ορθογραφικά μέσα, τώρα δεν διανοείσαι, προσωρινά την πρόσβασή σας. Για να άρετε τον περιορισμό, πατήστε το τάδε link.
0: Μπαίνεις εσύ, πανικόβλητος, λες, τι έγινε.
1: Παναγία μου κλέβουν τα λεφτά μου.
0: Λοιπόν, να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Κύριε Ρίγα, καλημέρα, καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βραχά, κύριε Παγάνη και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εγώ έλεγα τώρα στην Κασιανή ένα μήνυμα που γράφει τροχέα, κεφαλαία γράμματα ελληνικά, νέα τροχέα παράβαση, ελέγξτε την ενημέρωση και έχει το σύνδεσμο από κάτω. Να μπω να το διαβάσω, κύριε Ρίγα, να δω τι παράβαση έχω διαπράξει.
2: Ναι, είναι οι σύνδεσμοι οι οποίοι δυστυχώς, αν τον ανοίξετε, μπορεί να έχετε κάποιο πρόβλημα με τους κωδικούς και οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Είναι μια συνέχεια των διάφορων απατών οι οποίοι γίνονται με διάφορους τρόπους. Κάποιοι εξαπατούν συμπολίτες μας, ειδικά τις τελευταίες μέρες.

0: αυτό που λέμε το περιβόητος smithing, δηλαδή είναι η προσπάθεια να υποκλέψουν ό,τι στοιχείο υπάρχει τραπεζικό μέσα από το μήνυμα του. Συνήθως εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι είναι από την τροχέα ή από την ελληνική αστυνομία. Ακόμα καμιά φορά μπορεί και να είναι μέσω μιας, κάποιων συνδέσμων που να μας παρουσιάζει ότι είναι από το GovGR, δηλαδή από συνδέσμους οι οποίοι είναι οφθαλμοφανή μεν, πλην όμως εξαπατούν τους πολίτες.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κάποιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κάποιες τελείες, κάποια σήματα τα οποία μας παραπέμπουν πάνω στη ροή της ημέρας, στην ευκολία να το πατήσουμε και δυστυχώς να είναι μια πλαστή ιστοσελίδα. Γενικότερα όλες αυτές οι περιπτώσεις οδηγούν σε μια εξαπάτηση εκμεταλλευόμενη είτε όταν είναι τηλεφωνική συνομιλία στο φόβο, στο άγχος, στην πειθό ή όταν είναι ένα μήνυμα στο κινητό μας στο γεγονός ότι κάτι είναι ανεξόφλητο, εκμεταλλεύονται δηλαδή την ανάγκη του κόσμου να είναι νόμιμος, να είναι κανονικά με τις υπηρεσίες, με το ελληνικό δημόσιο και αυτό το λόγο κάνουν αυτές τις εξαπατήσεις.
2: Κύριε Ρήγα, να δώσουμε λίγα tips. Δύο-τρία tips που να προσέχει ο κάθε ένας από εμάς όταν του έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα για να καταλάβει ότι είναι απάτη ή όχι.
0: Κοιτάξτε, συνήθως το σημαντικό εδώ είναι ότι σε αυτά τα μηνύματα τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει ποτέ η απευθύνη, δεν απευθύνεται
2: προσωπικά.
0: Συγκεκριμένο πρόσωπο σε προσωπικά. Ναι, ναι. Δηλαδή να αναφέρει τα δικά σας στοιχεία, τα δικά μου ή οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Επίσης, σε πολλά από αυτά τα μηνύματα έχουμε δει κατά καιρούς ότι υπάρχουν πολλά λάθη και ορθογραφικά και συντακτικά και γραμματικά και λάθη και ακόμα και παλαιότερα που βλέπαμε ότι ερχόταν ένα μήνυμα από τον αρχηγό της αστυνομίας της Κύπρου και διώκεστε για διάφορα δικήματα. Λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι λογικά, δεν είναι οφθαλμοφανή. Επίσης, να κοιτάξουμε να δούμε ότι με ποιο τρόπο καταλήγουν αυτές οι διευθύνσεις, αν μας φαίνονται στο μάτι οφθαλμοφανή. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, μπορεί να την πατήσουμε, είναι αλήθεια αυτό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή για να δούμε αν αυτός ο σύνδεσμος αληθεύει ή όχι.
1: Και πάντως, αν εγώ κάνω κάποια παράβαση και εντοπιστώ και μου σταλεί από την τροχιά, από την ελληνική αστυνομία, δεν θα έχει σύνδεσμο για να πατήσω, σωστά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Δεν θα έχει σύνδεσμο.
0: Όπως και να ξέρετε ότι δεν πρέπει ποτέ αυτό το σύνδεσμο να το πατάμε, ακόμα και για μια, να το δούμε με μορφή περιέργειας, να δούμε ότι πού μας οδηγεί και να σταματήσουμε παρακάτω. Πρέπει να διαγραφεί αμέσως το μήνυμα αυτό, δηλαδή να μην το διατηρήσουμε στο κινητό μας για πολύ χρόνο. Και αν βέβαια κάποιος έχει την ένσταση ή έχει την αμφιβολία ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει μια οφειλή στο δημόσιο ή οπουδήποτε, ας πούμε με τους κωδικούς του ή με τη βοήθεια του λογιστή.
1: Εκεί θα δει.
0: Στην πραγματική διεύθυνσή του, ας πούμε, του καθενός, μέσω όμως του δικού σας browser, δηλαδή από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας.
1: Όχι από οποιονδήποτε σύνδεσμο. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, Κασιανή. Πριν στις αρχές Αυγούστου, στη γειτονιά μου, τοποθετήθηκε μία από αυτές τις νέες έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και είδα εκεί το συνεργείο, ήρθε, τάκα, μέσα σε μία μέρα, την είχαν βάλει αυτό και είναι πάνω από μία διάβαση έξω από το σπίτι μου. Έχει διάβαση κάτω πεζών. Και είναι ένας δρόμος, δεν θέλω να το πω, εκεί σύνορα Βύρωνα Παγκρατίου, ο οποίος μέχρι και αρχές Αυγούστου κατεβαίναν τα αυτοκίνητα σφαίρα εκεί πέρα. Και είναι η κάμερα από πάνω, κάτω είναι η διάβαση και 8 στους 10 περνάνε όπως περνάγανε. Αυτοί φαντάζομαι, κύριε Ρήγα, όλοι θα πάρουν από ένα μπιλετάκι, έτσι δεν είναι, από ένα SMS, υποθέτω. Γιατί έχουν μπει οι κάμερες αυτές. Έχουν μπει.
0: Παγάνη, το τελευταίο διάστημα, όντως όλοι διαπιστώσαμε ότι έχουν ξεφυτρώσει όλες οι κάμερες από τα μανιτάρια. Εκεί που είχαμε κάποιες συγκεκριμένες κάμερες, να ξεκίνησε και πιλωτικά, αλλά και στην πορεία το πρόγραμμα.
2: Έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν και σε
0: άλλους. Τώρα βλέπουμε ότι σε πολλούς δρόμους, μιλάμε για εκατοντάδες κάμερες, και έχει αποδειχθεί ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην οδηγική συμπεριφορά και εκ του αποτελέσματος έχουμε βεβαιώσει σε παραβάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο φυσική παρουσία.
2: Έχετε νούμερο, κύριε Ρήγα?
0: Όχι, δεν έχω κάποιο νούμερο, γιατί είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι ενδεικτικός, γιατί είναι καθημερινά αυξανόμενος. Έχουμε λοιπόν πολλές κλήσεις, πολλές παραβάσεις. Καταγράφονται παραβάσεις, ιδιαίτερα αυτές που λέμε βαριές παραβάσεις που προκαλούν τροχιά ατυχήματα, δυστυχήματα όπως είναι η παραβίαση του χρηματοδότη, η ταχύτητα, η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η παραβίαση του stop. Είναι κάποιες παραβάσεις που είναι πολύ σημαντικές.

0: σε διάφορα σημεία. Οι κλήσεις, ναι, όντως αποστέλλονται πλέον κανονικά από μια διάρκεια που υπήρχε στην αρχή πιλωτική του προγράμματος. Μετά έχουν πολύ καιρό που αποστέλλονται. Κανονικά βεβαιώνονται. Βέβαια, να πούμε στους πολίτες, γιατί ότι συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα να έχουν μια ένσταση την οποία μπορούν να υποβάλουν στις αστυνομικές υπηρεσίες τροχέας. Επίσης, να πούμε ότι πριν να αποσταλεί η κλήση, γιατί έχει ακουστεί πολύ στο διόμορφο στο διάλογο, υπάρχει ένας έλεγχος, ένα φιλτράρισμα από ειδικούς υπαλλήλους της τροχέας. Δεν στέλνονται συλλήβδιν όλες όταν καταγράφονται.
1: Δηλαδή έρχεται το υλικό, αλλά θα αξιολογηθεί από το.
0: Ναι, ελέγχεται. Ναι. Θα σας πω δηλαδή ένα παράδειγμα το οποίο έχει καθεκαιρούς.
2: Αυτό όμως δεν παίρνει χρόνο, κύριε Ρήγα.
0: Όχι, ναι, υπάρχει προσωπικό, γίνεται γρήγορα, γιατί πλέον υπάρχει τεχνολογία η οποία είναι πολύ γρήγορη. Και κοιτάξτε, μια κάμερα δεν βιώνει τη μέρα χιλιάδες κλήσεις, είναι όποιοι κάνουν την παράβαση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έρχονται όλα τα αυτοκίνητα και απλά αξιολογούμε ποιοι έχουν κάνει την τροχαία παράβαση. Απλά, να σας πω ένα παράδειγμα, μπορεί να βεβαιώσει η κάμερα, είναι έξυπνη, είναι μεγάλης τεχνολογίας. Πλην όμως, μπορεί σε ένα σημείο που καταγράφει παραβίαση στο σηματοδότη να υπάρχει ένας τροχονόμος ο οποίος να ρυθμίζει την κυκλοφορία και να παραβιάζει τον σηματοδότη. Να δίνει μια κίνηση σε ένα φανάρι το οποίο είναι ερυθρό και να δίνει κίνηση ο τροχονόμος. Αυτές οι πινακίδες θα καταγραφούν. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτές θα αποσταλούν και στους ιδιώτες. Στους οδηγούς αυτό το καταλαβαίνουν. Επίσης, οι κάμερες φωτογραφίζουν πινακίδες. Άρα, ναι, μπορεί να είναι άλλος οδηγός, άλλος ιδιοκτήτης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, με υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες γίνονται, ο πραγματικός παραβάτης θα έχει τις συνέπειες του νόμου και όχι, ας πούμε, αυτούς που έχει το αυτοκίνητο. Γι' αυτό σας λέω, γιατί έχει θορυβηθεί πολλοίς κόσμος. Βέβαια, θα έπρεπε να μην θορυβείται κανείς. Θα έπρεπε κανείς να λέει ότι τηρώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν με ενδιαφέρει πάνω μου αν υπάρχει μια κάμερα ή δίπλα μου αν υπάρχει ένας τροχονόμος.
1: Ακριβώς.
2: Κύριε Ρήγα, τι γίνεται με αυτά τα πατίνια? Κάνατε μια ειδική επιχείρηση αστυνομία της προάλλης εδώ μόνο στην Αττική. 115 παραβάσεις μέσα σε μία μέρα. Συνελήφθηκε ένας οδηγός πατινιού που οδηγούσε, που την επήρε αλκοόλ. Κράνος δεν φοράει κανένας.
1: Ήταν στο πατίνι και είχε πιει κιόλας.
2: Ναι.
1: Εξαιρετικός ήταν αυτός.
2: Τι γίνεται με αυτά τα πατίνια?
0: Γενικά ερχόμαστε καμιά φορά σαν χώρα πίσω από κάποιες εξελίξεις. Τα πατίνια ήρθαν. Είναι πολύ καλά γύρω από την κοινωνική κινητικότητα των πόλεων, είναι οικολογικά, σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμα. Είναι μια διαδικασία η οποία στην υπόλοιπη Ευρώπη είχε πολλά χρόνια πιο πριν. Πλην όμως υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κάποιος ο οποίος οδηγεί ένα πατίνι δεν είναι ανεξέλεγκτος, γιατί δυστυχώς κάνει χρήση του οδικού δικτύου και βέβαια μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Αυστηροποιήθηκε γι' αυτό το λόγο το νομικό πλαίσιο πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, και πλέον ισχύει καινούργια.
2: Το νομικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε. Οι πολίτες συμμορφώθηκαν.
0: Κοιτάξτε, για να συμμορφωθούν υπήρχαν συνεχόμενοι έλεγχοι. Πλην όμως, δυστυχώς τα πατίνια, ξέρετε, έχουν το πλεονέκτημα εισαγωγικά, αυτός ο οποίος θέλει να κάνει μια τροχιά παράβαση, ότι κινούνται σε πολύ στενούς δρόμους, πάνω σε πεζοδρόμια, δηλαδή όχι σε μεγάλες
2: πόλεις. Χωρίς πινακίδες.
0: Χωρίς πινακίδες. Λοιπόν, η κυριότερη παράβαση που έκαναν οι κάτοχοι πατίνιων ήταν η μη χρήση κράνους, όπως είπατε και Αβραχά πολύ σωστά. Η κίνηση σε μονοδρόμους, δηλαδή η αντίθετη κίνηση από την προβλεπόμενη, και βέβαια η αύξηση της ταχύτητας σε σχέση με αυτό που προβλέπει το ΕΠΟ, δηλαδή τα 25 χιλιόμετρα. Και αυτό γιατί, είτε γιατί κάποια τα έκαναν ως τα μεγαλύτερη ταχύτητα χρησιμοποιούσαν οι οδηγοί, είτε γιατί κάποια τα έχουν τροποποιήσει κιόλας, να έχουν περισσότερη υποδύναμη από αυτή την οποία είχαν. Πλέον, επίσης έχει μπει και το ηλικιακό όριο. Και όταν κάποιος το παραχωρεί σε κάποιον ο οποίος δεν έχει την ηλικιακή προϋπόθεση, το πρόστιμο είναι πάρα πολύ βαρύ, και πλέον έχει ξεκινήσει και η διαδικασία. Δεν ξέρω ακόμα αν έχει αποφασιστεί μετά στην αρμόδια υπουργεία, αλλά έχει ξεκινήσει και η διαδικασία. Αυτό που λέγαμε όλοι, ότι πρέπει αυτά να είναι ασφαλισμένα, έτσι ώστε να έχουν και οι οδηγοί τους, όπως βέβαια και οι υπόλοιποι χρήστες του οδικού δικτύου, την νομική κάλυψη και την ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος. Μέχρι τώρα, μάλιστα, αν κάποιος χτύπαγε μια γυναίκα και την έριχνε κάτω και της έσπαγε, ας πούμε, ένα ισχύο, δεν θα αποζημιόταν από πουθενά. Θα αποζημιόταν από το ίδιο τον οδηγό, αλλά μέσα στο βάθος χρόνων. Έτσι. Ενώ τώρα, αν υπάρχει εισφορά ασφαλιστική, θα υπάρχουν οι διαδικασίες όπως και στα τροχαία με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ρήγα, να είστε καλά.
1: Κύριε Ρήγα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, Γιώργο, μοτοσυκλετιστής συνελήφθη 41 ετών, λέγοντα πώς, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Μπήκε 9 φορές αντίθετα σε μονόδρομο. Παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και το επιβλήθηκε το πρόστιμο των 6.000 ευρώ. Και συνελήφθη προφανώς.
1: Προφανώς. Ήθελε αυτός, ήθελε να δει.
2: Πρέπει να παραδείσει όλο τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας στους συγκεκριμένους τύπους.
1: Προφανώς ήθελε να δει αν βελτιώνεται στην παραβίαση, έτσι.
2: Μέχρι που μπορεί να φτάσει. Σωστά, να το φτάσω 10.000 δεν το κατάφερε.
1: Πήγε στα 6.000. Καλά
2: ήταν. Το να έχεις ένα τιμόνι στα χέρια σου, είτε αυτό είναι τιμόνι πατινιού, είτε είναι τιμόνι μοτοσυκλέτας, είτε είναι τιμόνι νταλίκας, είναι ένα φωνικό όπλο. Που αν δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά, αν δεν χρησιμοποιήσεις σωστά αυτό το τιμόνι που έχεις στα χέρια σου, μπορεί να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Ή μπορεί να γίνει η αιτία να σκοτωθεί ένας άλλος άνθρωπος, ή μπορεί να γίνει η αιτία να σκοτωθείς εσύ ο ίδιος.
1: Αυτό θα έπρεπε κάπως λίγο να μας απασχολήσει και εμάς ως ίδιους. Δηλαδή, συζητάμε γιατί τώρα που το λες αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες και μέσα στον Αύγουστο που βρέθηκα στην Αθήνα, το βλέπα κατά κόρον. Σου λέγει, ας πάω ανάποδα. Ξέρω, κατεβαίνω ανάποδα. Ας πάω, ξέρω εγώ, και με το αυτοκίνητο, όχι μόνο οι αναβάτες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να έχεις και μια πρόνοια, ρε μεγάλη. Αν κατεβαίνεις γιατί είσαι ο άρχοντας της γειτονιάς και λείπουν οι υπόλοιποι και θα τον πας ανάποδα τον δρόμο. Και άμα σου συμβεί κάτι, μετά τι θα λες. Η πολιτεία και οι δομές και που αυτό και το. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν έρθει τα μηνύματά σας. Φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα θέσουμε τα ερωτήματά μας, δηλαδή, σε έναν από τους γνώστες του προβλήματος, γιατί είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος, για την ιστορία αυτή που λέγαμε με το λαδάκι, το οποίο φημολογείται ότι πάει στα 3 ευρώ. Ότι κινούνται επιθετικά οι Ιταλοί και οι Ισπανοί για να εξασφαλίσουν ελληνικό λάδι και στη συνέχεια εμείς θα αγοράζουμε σε μελλοντικό χρόνο
2: το ιταλικό ελληνικό λάδι.
1: Ακριβώς, και θα πληρώνουμε και το μεταφορικό κόστος μας.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
12: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό Παλαιό Φαλήρου Dike Vodou. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Ένας άνδρας προσήλθε τα ξημερώματα στο Τζάνιο με λιαμπερές τραύμα στον νόμο όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνης μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα Εράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην κάθο του Κηφισού στο Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7.
1: Καλημέρα σας, είμαστε τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, της πρώτης αυτής εκπομπής για τη σεζόν και είναι στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος, έχει έρθει με τα χίλια.
0: Καλώς τον.
1: Η κίνηση δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επιστρέφει και η κίνηση σταδιακά, αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Έχουμε και περισσότερες δυσκολίες.
1: Έχουμε ένα κινητοποιημένο όχημα στο Κηφισό.
2: Σωστά. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος λόγω κινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Μοσχάτου. Υπομονή χρειάζεται και για όσους βρίσκονται αυτή την ώρα. Στην άνοδο τώρα του Κηφισού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, μικρές καθυστερήσεις στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Με κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε ακόμη επιστροφές, αποχωρήσεις.
0: Βέβαια. Αυτό που περιγράφεις, Παναγιώτη, στο Μοσχάτο, δηλαδή στην κάθοδο, στην έξοδο του Κηφισού προς Φάληρο, μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Γιατί με την ενημέρωση που μας δίνει ο χάρτης εδώ της Google, φαίνεται ότι προστίθενται αυτοκίνητα. Άρα εσείς που κινείστε αυτή την ώρα στο κατερχόμενο του Κηφισού, κόψτε τα χείτα, πιο πίσω δεν έχετε ζητήματα. Όπως είπε ο Παναγιώτης, εκεί στο ύψος του Μοσχάτου σας περιμένει μποτιλιάρισμα.
2: Σωστά.
1: Και βλέπω η στρατηγού Μακρυγιάννη και η Αγία Σάνης είναι καθαρές αυτή την ώρα. Οπότε, αν σας βολεύει, μπορείτε να αποφύγετε το μποτιλιάρισμα από στρατηγού Μακρυγιάννη και Αγία Σάνης ή να υποφέρετε λιγάκι και να βγείτε στην Πειραιώς που επίσης είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Κηφισό αυτή την ώρα. Έχουμε σε άλλα σημεία, Παναγιώτη μου, κίνηση.
2: Τα υπόλοιπα όχι, πιο χαλαρά.
1: Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.
0: Έχουν έρθει μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Ρίγα, γιατί εμείς τον καλέσαμε για τα μηνύματα αυτά, τα phishing που έρχονται στα κινητά, αλλά συζητήσαμε και για τα κυκλοφοριακά και για τις κάμερες διαχείρισης και για τα, πώς θα είπες, αυτά
1: τα πατίνια.
0: Και η φίλη μας η Χρυσούλα, η Κρίστη, λέει στην Αίγινα δεν φοράει κανείς, τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι ακριβώς, αλλά είναι το μήνυμα που μας έχει στείλει η φίλη μας, έτσι, δεν φοράει, λέει, κανείς κράνος και φυσικά πίνουν αρκετά, προσέχουν μόνο όταν ξέρουν ότι υπάρχει κλιμάκιο στην Αθήνα. Καλό είναι όχι να υπάρχει κλιμάκιο, να υπάρχει ενσυναίσθηση και συνείδηση ότι μπορεί να τραυματιστείς και να τραυματίσεις κανέναν άνθρωπο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται και σας ευχαριστούμε. Studio παπάκι realfm.gr. Studio παπάκι realfm.gr. Ξέρεις τι κρατάω? Κρατάω ένα μήνυμα που ήρθε λίγο νωρίτερα ενώ κάναμε συζήτηση. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Είμαι τον Γιώργο τον Αυτιά, είμαι τον Νίκο Ρίγα. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, ένα πανέμορφο χωριό. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, προτείνω να το επισκεφτείτε. Όλες τις εποχές του χρόνου είναι πολύ όμορφο. Γύρισα, λέει, στο χωριό μου πριν από 5 χρόνια θέλοντας να γίνω ελαιοπαραγωγός. Με 2.000 δέντρα ελιές, τα οποία δεν είναι λίγα, ξέρεις Κασιανή μου, 2.000 δέντρα ελιές δεν είναι λίγα. Δεν επιβιώνεις με το κόστος παραγωγής ενός κιλού λάδιστα 4,5. Το κιλό 4,5 ευρώ. Η τιμή φέτος, όπως προβλέπετε, είναι 3. Είναι η κουβέντα που σου έλεγα που γίνεται στην Νότια Πελοπόννησο.
1: Αν δεν επιβιώνεις με τα 4,5, πόσο μάλλον επιβιώσεις με τα 3, Γιώργο. Μιχάλης Αντωνόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα. Πρόεδρος του Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας και γεωλόγος γεωτεχνικός του περιβάλλοντος. Γεια σας, κύριε Αντωνόπουλο.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Βραχά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι αυτό και το συζητάμε από το πρωί, από την έναρξη της εκπομπής. Εάν πάει η τιμή στα 3 ευρώ για τους παραγωγούς φέτος, το κιλό το λάδι, βγαίνεται? Και σε αυτή την περίπτωση, μήπως δούμε να πληθαίνουν και να αυξάνονται τα συμβόλαια με Ιταλούς και Ισπανούς, όπου θα έχει ο παραγωγός δυνατότητα να πάρει κάτι παραπάνω, αλλά το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο, δεν μπορεί να δώσει μετά. Άμα δίνει δηλαδή στους Ιταλούς και Ισπανούς, δεν μπορεί να δώσει και στην Ελλάδα.
3: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ, ας πούμε, θα λέγα, ήταν από τις χειρότερες που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πρόβλημα, υπήρξαν πρόβλημα και με την ποιότητα, αν θέλετε, και με την παραγωγή γενικότερα και με τις τιμές. Αλλά φέτος όμως που έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή, έτσι, έχουμε τις τιμές, έχουμε αρκετά καλή παραγωγή και ποιοτική, ιδιαίτερα λόγω των καλών καιρικών συνθηκών μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε καλή, μεγάλη σοδειά. Αυτό όμως μας δημιουργεί ένα πρόβλημα βλέποντας τις τιμές καθυλωμένες το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι αρνητικές. Αρνητικές τιμές σημαίνει ότι όποιος πάει να μαζέψει το λάδι του δεν θα έχει καθόλου κέρδος. Μπορεί να έχει χασούρα, το οποίο πιθανό. Γιατί υπάρχουν πολλών ειδών, να ξέρετε, ομάδες που μαζεύουν ελιές. Δηλαδή υπάρχουν πιο οργανωμένα συνεργεία, υπάρχουν ελιές που είναι παιδινές, υπάρχουν ορεινές, υπάρχουν δυσκολίες να βρούμε τους εργάτες. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει κόστος παραγωγής σημαντικό, το οποίο δεν δίνει κέρδος πια με τις τιμές που μόλις πριν αναφέρατε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά η υλοκαλλιέργεια θα εγκαταληφθεί, όπως έχει γίνει και σε άλλες καλλιέργειες στο παρελθόν. Θυμάστε, εδώ στη Μυσσηνία παλιά είχαμε τα πορτοκάλια, τώρα δεν τα μαζεύει κανένας. Παράδειγμα, σας λέω. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Είδαμε τα ροδάκινα φέτος, μείνανε στα δέντρα. Εδώ, να ξέρετε, έχει κατακλειστεί, δεν ξέρω αν το ξέρετε και στην Αθήνα, οι περιοχές έχουν κατακλειστεί από ροδάκινα τα οποία δίνονται είτε στους δήμους, είτε σε συλλογούς πολυτέκνων, τα οποία πολλά βέβαια πάνε για ζωοτροφή, να ξέρετε. Άρα λοιπόν, η παραγωγή, ίσως κάποια εν μέρους της παραγωγής τους δεν πάνε να το συγκομίσουν. Γιατί θα έλεγα το εξής, ότι πρέπει να προσέξουμε τι θα δώσουμε στην αγορά. Όταν δίνουμε πάρα πολύ λάδι στην αγορά με χαμηλές τιμές και δεν βγαίνουμε, κάνουμε πιο πολύ κακό στο προϊόν μας. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς ότι κάποια λάδι δεν θα πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Εσείς την ορίζετε την τιμή, κύριε Αντωνόπουλε? Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν την ορίζετε εσείς την τιμή.
3: Την τιμή, όπως το είπατε πολύ σωστά, δεν την ορίζουμε εμείς. Την ορίζει εντός εισαγωγικών η αγορά. Ποια είναι όμως η αγορά? Εδώ είναι το θέμα. Θα πρέπει αυτό να το κάνουμε συγκεκριμένο. Δηλαδή, φταίνει η έξω, φταίνει η Ισπανή. Ποιος θέλει? Κατά την άποψή μου, το πιο μεγάλο πρόβλημα το έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλός, κακός, καλός θα έλεγα, επιδοτεί το προϊόν το δικό μας. Το ξέρετε αυτό. Έτσι. Υπάρχει επιδότηση, το λέω εγώ. Συμφωνούμε. Αφού λοιπόν υπάρχει επιδότηση, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό είναι σε προτεραιότητα. Και επειδή είναι σε προτεραιότητα θεσμικά, δεν θα έπρεπε και απαγορεύεται κανονικά να έρχονται εισαγωγές από άλλες χώρες, όπως η Τινησία.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν δημιουργεί ιδιαίτερες πιέσεις, όχι μόνο στο ελληνικό ελαιόλαδο, γενικά στο ελαιόλαδο παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το ιταλικό και το ισπανικό. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Όμως η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει την παραγωγή της σε επίπεδα που σε λίγο θα ξεπεράσει χώρες όπως είναι και η Ελλάδα, που έχει ξεπεράσει, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία.
0: Εντάξει, αυτό είναι το διεθνές πλαίσιο που βάζετε, πρόεδρε. Γιατί αν θέλουμε να μπούμε λίγο στα δικά μας τα χωράφια. Εδώ έχεις το εξής. Έχεις τον Αντωνόπουλο, ο οποίος θα πουλήσει το λάδι του. Και έχεις και τον Παγάνη, ο οποίος είναι ενδιάμεσος, είναι έμπορος. Και θα τον πιέσει τον Αντωνόπουλο, θα του πει: αδερφέ, θα πάρεις 3. Και επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ, θα πάρεις 3-10. 3-20, γιατί είσαι εξαιρετικός. Αλλά αυτό όμως, η Κασιανή Βραχά ως καταναλωτής, θα το βρει στο σούπερ μάρκετ ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, επί 2,
1: επί 3,
0: επί 4. Εδώ είναι το ζήτημα.
3: Κάνει το ίδιο. Και αν θα είναι και το ίδιο.
0: Και αν θα είναι το ίδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε,
0: πώς ελέγχεται αυτό, ελέγχεται.
3: Βέβαια, γιατί το ιστορικό θέμα αυτό που δημιουργείται εδώ από εμπόρους που υπάρχουν στην Ελλάδα και από το σύστημα το οποίο διακινεί το ελαιόλαδο, είναι βεβαίως η παραγωγή για μας που είμαστε και στους συνεταιρισμούς, το βλέπουμε. Τη λύση είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί. Δηλαδή, πρέπει να κινηθούμε συλλογικά. Δεν μπορεί να κινηθεί το κάθε παραγωγός μόνος του, όποιος όσο δύναμη και να έχει, γιατί αυτό δημιουργεί αυτό το κακό, ας πούμε, θέλετε, πλαίσιο στην αγορά. Γιατί παίρνουν λάδια όπου βρουν, πιέζουν τις τιμές, δεν ξέρω τι βάζουν πολλές φορές μέσα, με αποτέλεσμα εμείς οι παραγωγοί να μην μπορούμε να έχουμε έναν έλεγχο, θέλετε, στις τιμές. Δηλαδή, εμείς που παράγουμε, θα πρέπει να έχουμε λόγο. Όταν λέω λόγο, όχι στα χαρτιά, λόγο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, ένα μέρος της παραγωγής μας θα φύγει και θα ελέγχεται, αν όντως είναι λάδι αυτό που βγήκε και παρήχθη από εμάς. Δεν μπορεί να βγαίνει το λάδι στην αγορά και να λέμε ότι είναι λάδι π.χ. Καλαμάτας και δεν ξέρω τι λάδι μπορεί να είναι ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δηλαδή, αν το δικό μας λάδι καταφέρει και φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, όπως ακριβώς το παράγουμε εμείς, αυτό θα δώσει και καλύτερες τιμές. Όταν όμως αυτός ο έλεγχος, αυτή η διακίνηση του προϊόντος, δεν περνάει από τα δικά μας χέρια, φεύγει από εμάς χήμα και φτάνει κάποια στιγμή σε κλειστό ράφι, εκεί έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα της υπερτιμολόγησης, της μη ακριβής ποιότητας που παρήχθηκε το λάδι και πολλά άλλα. Και επίσης είναι και φρέσκο λάδι. Που τα λάδια μένουν στο ράφι, όπως ξέρουμε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και στο λάδι αυτό είναι κάτι κρίσιμο. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια να πω ότι θα πρέπει να συμπτυχθούν οι παραγωγοί και να οργανωθούν, γιατί όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, αυτό που μας σώζει είναι μια πολύ καλή οργάνωση. Και αυτό το προσφέρουν μόνο τα συλλογικά σχήματα, όπως είναι οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί.
1: Να μιλήσουμε λίγο σε ευρώ, κύριε Αντωνόπουλε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αν εσείς πουλήσατε φέτος 3 ευρώ το λάδι, πόσο θα μας έρθει αν πάει κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε στην αγορά, και πόσο θα μας έρθει αν το πουλήσετε τελικά στην Ισπανία και μας το φέρει η Ισπανία εδώ. Στο περίπου,
3: μπορεί να πηγαίνει στην Ισπανία, αλλά στην Ευρώπη σίγουρα πάει και το πείτε και το φέρνει στην Ελλάδα ή σε χώρες του Βαλκανίου.
1: Ή όντως, σε παράδειγμα την Ισπανία, ας πούμε.
3: Ναι. Εντάξει, καλά, θεωρώ δύσκολο να πουληθεί το λάδι 3 ευρώ, γιατί δεν ξέρω αν θα βρεθούν παραγωγή που θα πουλάνε με 3. Ό,τι και να γίνει, δεν θα κάτσει κάποιο να μαζέψει το λάδι με 3 ευρώ, να το δώσει 3 ευρώ. Λογικά.
1: Άρα θα κάνει καλύτερη συμφωνία, λέτε, με το εξωτερικό.
3: Αναγκαστικά, ναι, βέβαια, αναγκαστικά. Δηλαδή είναι ακραίο το 3 ευρώ, δεν θα πάει να μαζέψει άλλο με 3 ευρώ. Μαζέψει το λάδι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως, όσο ανακοινωθεί, θα το μαζέψει. Γιατί δεν θα βγάλει τα έξοδα του. Αλλά, πες το σούμε τέλος πάντων θεωρητικά ότι υπάρχει μια τιμή που θα το αγοράσει ο ξένος. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Μεγάλες εταιρείες θα αγοράσουν το λάδι όπως συνηθίζουν, αφού θα έχουν την αγοραστική δύναμη και τον τρόπο να το προωθήσουν στις αγορές που θα πάνε. Άρα, λοιπόν, ναι, αυτό μπορεί να γίνει, που λέτε εσείς, και να έρθει το λάδι πίσω το δικό μας μέσω Ισπανίας. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει.
1: Και η τιμή του πόσο θα είναι? Θα είναι επί 7, φαντάζομαι. Από αυτό που θα το πουλήσετε εσείς.
3: Βεβαίως θα είναι πιο ακριβό. Και αυτοί θα κλείσουν τις πόρτες. Όταν θα το κάνουν αυτό το πράγμα, θα είναι οι μοναδικοί που θα πουλάνε και θα καθορίζουν την τιμή. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν πρόβλημα να ανταγωνισμού, αφού θα το έχουν πάρει τόσο χαμηλές τιμές όπως λέτε. Άρα θα έχουν ένα πλεονέκτημα στην αγορά, είτε την ευρωπαϊκή είτε σε άλλες αγορές που απευθύνονται στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, προφανώς ένας μεγάλος παίκτης του Μέτσι που είναι στην αγορά Ελλάδο και ίσως είναι οι Ισπανοί ή οι Ιταλοί, θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Με άνεση, όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές. Πιστεύω τώρα όμως ότι κυρίως στρέφονται και σε λάδια που είναι στην Ισία. Οι Έλληνες δεν νομίζω ότι μπορούν να ακολουθήσουν τις τιμές αυτές η Ελλάδα, οι Έλληνες παραγωγοί. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με εργατικά χέρια. Εντάξει, άλλο να δουλεύει στην Ισία και να δουλεύει στην Τουρκία και άλλο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα δεν μπορούμε με αυτές τις τιμές να ακολουθήσουμε αυτή την κατηφορά του ελαιολάδου. Πολλά από τα ελαιοπερίβολα θα εγκαταλειφθούν. Έχει μεγαλώσει και ο πληθυσμός. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ότι δεν υπάρχουν πια χέρια. Οι παλιοί που μαζεύαν τις τέλειες, ένας παίρνει σύνταξη που λέω.
0: Λοιπόν,
1: και
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
3: Εμείς χάρηκα ιδιαίτερα, σας άκουσα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όσους υποφέρετε στην κίνηση αυτή την ώρα. Ευτυχώς η κάθοδος του Κηφισού που είχε νωρίτερα πρόβλημα έχει καθαρίσει αυτή την ώρα. Είστε ελεύθεροι για το καθοδικό. Στην άνοδο όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα από το ύψος της Λιωσίων μέχρι λίγο πιο ψηλά τη Νέα Ιωνία και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο έχει αυτή την ώρα κινητοποιημένα τα οχήματα. Είναι σημείο η κίνηση στο σημείο εκεί και είναι η μοναδική ίσως περίοδος της σεζόν στην οποία μπορώ να πανηγυρίσω, κατά την οποία μπορώ να πανηγυρίσω για το γεγονός ότι ο Πανετολικός είναι δεύτερος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Super League 1.
1: Νομίζω πολύ καλά κάνεις, πάρα πολύ καλά κάνεις. Απλά να σε ενημερώσω ότι μέχρι, όπως λέγαμε και νωρίτερα το πρωί, μέχρι 21 Σεπτεμβρίου είναι καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι ο Πανετολικός είναι δεύτερος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Άμα το κρατήσει μέχρι
0: τώρα, μπορώ να πανηγυρίσω.
1: Και μπράβο.
0: Τώρα θα πανηγυρίσω.
1: Και μπράβο σου.
0: Έχουμε παίξει δύο παιχνίδια και τα δύο παιχνίδια τα έχουμε πάρει. Έχουμε βάλει και πολλά γκολ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Δεν είναι εδώ ο κύριο Σταυρακάκη. Δυστυχώ να μου δώσει λίγε λεπτομέρειε
1: εδώ ακούσει,
0: να μου πει για το αγρινιώτικο, τον αγρινιώτικο το σύλλογο. Ο Τίτορμο έχει μπει δυναμικά και πάμε δυνατά.
1: Καλή
0: Ελπίζω
1: επιτυχία.
0: Να διατηρήσουμε τη δεύτερη
1: Καλή
0: θέση και στο υπόλοιπο τη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει.
1: Ποιος?
0: Γιατί δεν έχει παίξει ο Παναθηναϊκός?
1: Τι εννοείς? Να παίξουμε σήμερα.
0: Α, παίζετε σήμερα.
1: Τα σλείψαμε. Να παίξουμε σήμερα.
0: Με το καλό κι εσύ.
1: Στο φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου, εσύ Γιώργο, ανορθόγραφε, ο οποίος μας ακολουθεί εδώ το πρωί. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και σε σένα. Θα το ρυθμίσουμε το θέμα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, και στον Θεόδωρο. Καλημέρα, Θεόδωρε. Και βεβαίως έχουμε και την φίλη μου. Περίμενε να τη δω. Φίλη μου, πού το ξέρω την έφερε. Κιούρι υπογράφει. Μπορεί να είναι άντρας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τον ακροατή μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, λέει καλημέρα για τις απάτες αυτές. Λυπείτε να σταματήσουν ανέως πολίτες. Τι να προσέχουν και να βάλουν. Να αντιμετωπίζουν, λέει, κρατικά ή παγκόσμια από ειδικούς και ειδικά προγράμματα πριν φτάσουν στους πολίτες. Αν θέλουν να τους πιάνουν κιόλας. Ξέρετε. Ναι, έτσι όπως είναι το πράγμα όμως, αν πατήσεις στο σύνδεσμο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η ζημιά που θα υποστείς ενδεχομένως είναι ανεπανόρθωτη. Γι' αυτό όταν βλέπετε ένα σύνδεσμο, μην βιαστείτε στο κινητό, γιατί έρχεται, είπαμε νωρίτερα, ακούσατε και τη συζήτηση, μπορεί να έρθει ως τροχέα με κεφαλαία γράμματα, ως gov.gr με κεφαλαία γράμματα και σου λέει παταδό η τράπεζα. Μην πατήσετε. Συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, κάποιο φίλο ενδεχομένως, κάποιο γνωστό, πριν το κάνετε. Μην βιαστείτε να πατήσετε το σύνδεσμο.
0: Αν αφορά κάποιο χρέος ή κάποια επιστροφή φόρου, μπείτε αμέσως με τους κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, στα μηνύματά σας και θα δείτε αν αυτό ισχύει ή όχι. Ή μιλήστε με το λογιστή σας. Αν αφορά την τροχή, επίσης θα έχει πάει στην ΑΔΕ το μήνυμα, το πρόστιμο. Οπότε μην μπαίνετε στη διαδικασία να πατάτε ότι οποιοδήποτε link υπάρχει μέσα σε μήνυμα ή email που έχει φτάσει στο κινητό ή στον υπολογιστή σας. Τα τρία tips που μας έδωσε νωρίτερα ο κύριος Ρήγας είναι: οι περισσότεροι όταν σας στέλνουν τέτοιο μήνυμα αναφέρονται, ενώ οι κανονικές υπηρεσίες σας στέλνουν μήνυμα με το όνομά σας. Κυρία Βραχά, κύριε Παγάνη, το τάδε και το τάδε. Αυτό στην απάτη δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει το προσωπικό σας όνομα. Θα υπάρχουν συντακτικά ορθογραφικά λάθη και να βλέπετε το τέλος του συνδέσμου, γιατί σίγουρα δεν θα είναι .gr.
1: Όχι ότι άλλαξε κάτι. Το κάναμε το θέμα διότι μάθαμε ότι στις τελευταίες ημέρες είχαμε καταιγισμό. Υπήρξε και ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία μηνυμάτων που δήθεν ήρθαν ως τροχιά. Γιατί μπήκαν οι έξυπνες κάμερες, γιατί είχε αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Λέει, κάτσε, στείλουμε τώρα. Αυτή είναι ευάλωτη. Ο κόσμος δηλαδή είναι ευάλωτος στο να πατήσει το συνδέσμο. Γεια σου, φίλε Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, λες, σε όλους. Αν περιούσουν τις πατάλες των δισεκατομμυρίων, λέει, των υπουργών με απευθείας αναθέσεις, υπερφορολόγηση 75 δις, φτάνουν τα λεφτά για 13ο και 14ο μισθό, σύνταξη και περισσεύουν. Και πάντως με τους παρόντες μισθούς σύνταξης δεν βγαίνουν ούτε 10 ημέρες και πρέπει οι πολιτικοί να το καταλάβουν. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το τελευταίο κομμάτι του μηνύματός σου. Για το υπόλοιπο θέλω να σου πω, είναι σαν να μην περάσαμε τίποτα. Μας ξαναγύρισε στο λεφτά υπάρχουν. Και επειδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, καλό είναι, δεν φταίς εσύ βέβαια σε αυτό. Δεν είναι τα κόμματα που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και σου λέω, φτάνουν εδώ, περισσεύουν, ρε. 13ο μισθός, 400 εκατομμύρια υπόθεση, τι είναι, ρε. Τίποτα. Αυτό δεν είναι ευθύνη δική σου, Κώστα, από τα Πατήσια. Είναι ευθύνη αυτών όλων. Οι οποίοι ξεχάσανε ότι τι έχουν υπογράψει. Όλοι τα έχουν. Και οι τρεις που κυβερνήσαν τα έχουν υπογράψει αυτό. Ξεχνάνε. Και ξανά πάλι πάμε από την αρχή. Όχι, δεν το ξαναπεράσουμε αυτό. Επειδή κάποιοι δεν έχουμε ισχυρή μνήμη, Και κάποιοι παίζουν ξανά το παιχνίδι αυτό που παίξανε πριν από μερικά χρόνια. Δεν θα το ξαναζήσουμε. Όχι, κύριε Κώστα. Δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι έτσι. Είμαστε υποχρεωμένοι για τα επόμενα 99 χρόνια να βγάζουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί έχουμε υπογράψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και καλό είναι να εξοικειωνόμαστε με την πραγματικότητα. Και είναι ωραία η κουβέντα αυτή που βάζει ο κ. Κώστας για τις απευθείας αναθέσεις. Ναι, εφόσον λοιπόν γίνονται απευθείας αναθέσεις, ονόματα, στοιχεία. Όχι σαν το άλλο που είπε η κατά τα άλλα συμπαθέστατη, την οποία πολύ συχνά την ακούτε και εδώ στο Real FM, η φίλη μου, η Βάση Αναστασίου, η πολιτευτή
0: του
1: Πασόκ. Ότι λέει θα πρέπει λέει, να κυκλοφορούμε και με ένα λογιστή όπου πηγαίνουν θα μας ρωτάνε πόσο κάνει το πρόβλημα. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Και αν δεν έχετε το λογιστή, να γνωρίζετε, να έχετε μιλήσει με το λογιστή και να μας λέτε ακριβώς τι στοιχίζει το κάθε μέτρο. Είτε είστε Πασόκ, είτε είστε Νέα Δημοκρατία, είτε είστε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος. Ναι, είναι η απάντηση. Η ιστοριούλα του τύπου εντάξει, θα τα βρούμε στην πορεία, μωρέ. Τα έχουμε. Το έχουμε, ρε. Θα το φτιάξουμε. Όχι. Τα θέλουμε, αν τα ξέρουμε όλα από πριν. Είναι απλά τα πράγματα. Να ξέρουμε τι μας περιμένει. Γιατί αυτά τα πονηρά του τύπου. Ναι, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος παίρνει από 110.000 ευρώ και πάνω. Προεκλογικά. Μετά πλησιάζει προς εκλογές. Αυτός που παίρνει 70.000 είναι ο πλούσιος. Μετά να ορίσουμε τον πλούτο. Ο πλούτος είναι 40.000 ευρώ το χρόνο. Και μετά κυβερνάμε και ο πλούτος ορίζεται στα 18.000 ευρώ το χρόνο. Παιδιά. Μην το ξαναβιώσουμε. Δεν έχουμε λόγο.
0: Τελειώσαμε, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα.
1: Λοιπόν, να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, Κασιανή.
0: Καλημέρα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή επιστροφή σε όσους γυρνάτε σήμερα. Καλό δρόμο και καλά να περάσετε σε όσους φεύγετε, γιατί είστε ακόμη μερικοί που πάτε διακοπές. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ αύριο στις 6 το πρωί.
1: Ναι, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο και τον άλλο Γιώργο που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε το μήνυμά του, τον φίλο μας τον Ιωάννη και τον Γιάννη τον Καράμπελα. Παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Μείνετε εδώ στο Real FM και βεβαίως σας περιμένουμε αύριο στις 6. Lost in a world ruled only by lies. Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
6: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος. Και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.

0: κοκκινοβάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη η κίνηση των Κηφισό από Ιωσίωνες Αχαρνών στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείου Ναρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας άνδρας προσήλθε ξημερώματα στο Τζάνιο με διαμπερές τραύμα στον νόμο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην Αργυρούπολη και όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις σε ένας Έλληνας 45 ετών, η 15χρονη κόρη του και ο Αφγανός φίλος της, μια 28χρονη Γερμανίδα και τα δύο ενήλικα παιδιά της. Η 28χρονη είπε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά Τορμούζ, όπου οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου πανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η ΑΕΚ άφησε βαθμούς στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα και στο Περιστέριο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Άρης Όφη 2-1, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και εμείς λοιπόν περιμέναμε τόσο καιρό. Καλό σας βρήκαμε, αδέλφια. Ναι. Καλό σας βρήκαμε,
1: καλή
0: συντρόφια.
1: Να είμαστε καλά. Μπα, το βρήκε στον δρόμο, πουλάκι μου.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Εγώ τίποτα. Λέω, το βρήκε στον δρόμο. Αυτό λέω.
0: Αυτό μου μοιάζει λίγο κλεμμένο.
1: Ναι.
2: Μπα, τη βρήκε την πόρτα, Λιβέντη.
1: Λεβέντη, τη βρήκε.
0: Βρήκε την πόρτα ο Λεβέντης, λοιπόν.
1: Φράπα.
0: Εδώ, συνεπεί στο ραντεβού.
1: Φράπα,
0: του.
1: Η μουρή του, φράπα. Τι συνεπεί στο ραντεβού? Ένα μήνα έλειπε με να θεμάσαι.
0: Την άδειά μου πήρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν πήρε άδεια?
1: Ναι.
0: Πόσες
1: ναι.
0: εβδομάδες πήρες?
1: Και εγώ το ίδιο. Αλλά εσύ πήρες παστά.
0: Εσύ την πήρες παστά.
1: Ναι, εσύ την πήρες κι άλλο.
0: Εγώ την πήρα μόνο ακόμα.
1: Βέβαια,
0: γιατί... Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η φωνή φυσικά που ακούτε είναι γνωστή.
2: Καλώς την Πέρδικα.
0: Είναι η Πέρδικα. Είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία επέστρεψε και εκείνη.
3: Γυρίσατε από τα σεξοχά. Καλοπεράσατε.
1: Γυρίσαμε.
0: Καλοπεράσατε.
1: Εντάξει, όσο μπορέσαμε, έξι μερούλες. Καλές ήταν, μέχρι εκεί.
0: Τι έξι μερούλες, ένα μήνα πήρε συνολικά άδεια.
1: Έξι μέρες έφυγα.
0: Έξι μέρες μόνο έφυγε.
1: Ναι.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
1: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, εσύ.
0: Α, γιατί
1: πουλάκι...
0: σε βλέπω έτσι μαυρισμένη.
1: Καλά, εγώ δεν θέλω και πολύ για να μαυρίσω.
0: Είσαι έτοιμη για τον Παναθηναϊκό, για τον μπάσκετ, να σε πάρουμε μεταγραφή.
1: Ναι, θα προσπαθούσα να πάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Και εσύ δεν σε βλέπω μαυρισμένο, κοκκινισμένο σε βλέπω. Σαν μπαρμπούνι είσαι.
0: Είναι από το πολύ περπάτημα. Α. Γιατί με έβλεπε ο ήλιος. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, ή όπως συνηθίζουμε, ναι, ελληνιστή, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, ακριβώς. Εντάξει, θα είναι μια ειδική, θέλω να πω, μια χρονιά που θα έχουμε και εκλογές, δεν θα είναι μια απλή σεζόν. Θα έχει τις προκλήσεις της Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Έχουμε να πούμε.
1: Έτσι.
0: Και τι δεν έχουμε να πούμε. Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου βρίσκεται φυσικά η κυρία Αμαλία Κάτζου. Καλώς είναι την Αμαλία μας.
2: Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Τι φρόνημα,
0: φρόνημα, Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Καινούριο είναι αυτό. Φρόνημα
0: ναι,
1: είμαι
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
4: Είστε
1: παλιοκουστούζι!
4: Να
0: πανατέμασε! Δεν χάρηκε πολύ. Η συγκεκριμένη κυρία δεν χάρηκε ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, το είπε το ηχητικό.
0: Ναι. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι μαζί μας απέναντι στην επιμέλεια του ήχου.
3: Καλώστε το λεβέντι μας. Καλώστε το αγοράκι μας.
1: Λεβέντη, Λεβέντη μου,
0: Λεβέντης,
1: εσύ, Λεβέντη.
0: Μέτρα, φέτες
1: έχεις γίνει από το πολύ περπάτημα. Φέτες γελάει ο Σαπρανίδης. Φέτες.
0: Μαζί μας και η κυρία Εύη Βουλιοπιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
5: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε, τι
0: γυρίσαμε,
1: κάναμε.
0: Ναι, γυρίσαμε, ναι, το πήραμε απόφαση και γυρίσαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν κανονικά εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Αλλά μαζί μας επίσης και σήμερα, πέρα από τον Νίκο Σαπρανίδη και την Εύη Βουγιουκλιώτη, είναι και...
6: Και ο παππούς!
0: Και ο παππούς μαζί μας!
1: Παλά θεμάσαι, να είσαι καλά πρωί-πρωί. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα πρώτα σας πολλά μηνύματα. Τα καλωσορίσματα θα πω εγώ, έτσι λένε στο χωριό μου. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική χρονιά. Να χαμογελάμε, γιατί αυτό είναι βασικό. Γιατί χωρίς το χαμόγελο δεν γίνεται, δεν βγαίνει η μέρα, δεν βγαίνει ο μήνας. Όχι, δεν βγαίνει ο μήνας, γενικώς δεν βγαίνει.
0: Ο μήνας δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Έχουμε και δεύτερη, περίμενε.
0: Ναι, θα τα πούμε, παιδί μου, όλα έτσι κι αλλιώς. Θα σταματήσουμε να γκρινιάζουμε.
1: Έτσι,
0: έχουμε ακρίβεια, έχουμε τρόφιμα, έχουμε καύσιμα, όλα τα έχουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί το στέλνει και ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, μπάμπι μου, να είσαι καλά. Είσαι από τους χειμωνάκης.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Χειμωνάκιας, νομίζω.
0: Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα. Δηλαδή προτιμώ το χειμώνα. Δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι.
1: Είσαι χειμωνάκιας δηλαδή.
0: Θέλω δηλαδή δροσιά, θέλω συννεφιά. Μ' αρέσει και η άνοιξη. Δηλαδή φθινόπωρο, χειμώνα,
1: ναι,
0: άνοιξη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ είμαι.
0: Αλλά από την άλλη δεν είμαι από αυτούς που αρχίζουν να λένε καλό χειμώνα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή λέω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με το καλό να έρθει το φθινόπωρο, κατάλαβε. Αλλά όχι, παιδί του καλοκαιριού δεν μπορεί να με πει, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ μαυρισμένο. Άλλωστε, όπω διαπιστώνει και εσύ και το διαπίστωσαν και οι συνάδελφοι που με είδαν, ναι, σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν σ' αρέσει πολύ η θάλασσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι της θάλασσας να με βαράει ο ήλιος, να κάθομαι με τις ώρες.
1: Δεν
0: δηλαδή
1: μπορείς.
0: Εγώ θέλω να πάω να κάνω μια βουτιά και να φύγω.
1: Ναι, και να πας να φας μετά.
0: Να φάω, να κοιμηθώ το μεσημέρι, ναι, να κάνω το περπάτημά μου, να κάνω άλλες δραστηριότητες.
1: Τι δραστηριότητες άλλες έκανες?
0: Να κάνω παραπέντε, να κάνω...
1: Παραπέντε κάνεις εσύ?
0: Ναι.
1: Παρα 10 μπορεί, παραπέντε αποκλείεται.
0: Κάνω ρε παιδί μου αναρρίχηση.
1: ακούες. Τι κάνεις ακριβώς, αναρρίχηση.
0: Αναρρίχηση.
1: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να πέφτεις, ξέρεις, όταν πέφτεις από την αναρρίχηση, να σκάει σαν το βαρελάκι. Ξέρεις, έτσι κάτω, να κυλάς.
0: Άχου, δεν ξεκινάει καλά η σεζόν και νομίζω ότι τελικά είναι πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο ηχητικό, το καινούριο ηχητικό εδώ της Αμαλίας.
2: Αμαλίτσα, αμαλίτσα, φρόνημα.
0: Κάτσε φρόνημα γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ό,τι θέλεις Θεόδωρε. Καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό. Ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα. Να είμαστε καλά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά Ελένη. Καλώ σε βρήκαμε.
1: Ο Πάρης λέει, ο παππούς και ο γιαγιάς. Καλημέρα, καλημέρα Πάρη μου, να σε καλά.
0: Είναι από εκείνο το περίφημο ηχητικό με εκείνη τη συμμορία.
1: Ναι.
0: Ο παππούς, ο γιαγιάς, ο μπαμπουίνος και το πτώμα.
1: Μεγάλες στιγμές. Να σε ρωτήσω πολύ, ο Γιώργος από τη Δράμα και στη Δράμα μας ακούει. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Ρίξε λέει και ένα κουρέτα για να δέσει το γλυκό.
0: Αμάν πια ρε παιδιά, αυτό το κουρέτα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε με τίποτα.
1: Τι
0: δηλαδή. Τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ που πραγματικά είναι αξεπέραστος. Άντε για τον Γιώργο στη Δράμα λοιπόν, για να μας ξεκινήσει καλά η σεζόν, άντε να το ρίξουμε.
4: Ρε κουρέτα!
0: Άντε καλώς βρεθήκαμε φίλε, να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Και ο Πάνος λέει καλή σεζόν με χαμόγελο, ωραίες στιγμές και σαρδάμ. Μην ανησυχείτε από αυτά. Εγώ μπόλικα δεν είναι. Που θα μας κάνουν να γελάμε μετά. Ακριβώς έτσι.
0: Καλά παιδιά, στη συνέχεια θα σας πω τι συνέβη και backstage όταν γράφαμε τα τρέιλερ με την κυρία Κάτζου. Τα τρέιλερ που έπαιξαν το καλοκαίρι, εκεί που η κυρία Κάτζου ήταν και medium, έκανε προβλέψεις για το μέλλον, αλλά γενικότερα κάναμε κάποιες εγγραφές. Μαρτυρήσαμε, μας πήρε κανένα δύο ώρο μέχρι να τα καταφέρουμε. Θα ακούσετε κάποιες από αυτές τις στιγμές στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως και πριν πιάσουμε τα θέματά μας ένα-ένα και αναλυτικά, είναι πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και στην επικαιρότητα αλλά και όσα έχουν προηγηθεί στο διάστημα το οποίο απουσιάζαμε, Αμαλία μου, αλλά απασχολούν ακόμα και σήμερα, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και σε σένα αλλά και στους ακροατές μας. Είναι ένα quiz λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και θα θέλαμε τις δικές σας απαντήσεις.
7: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησίπατρης. Γ. Αρχολίπαρος.
0: Ποιο είναι λοιπόν το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Είναι Αρημάνιος, είναι Αρνησίπατρης ή είναι Αρχολίπαρος?
1: Ναι.
0: Εσύ τι λες? Κατάβγεις τη γλώσσα σου.
1: Τι να πω.
0: Πρέπει να μάθουμε γιατί
1: είναι
0: πρέπει να μαθαίνουμε.
1: Αρχαιολογική λέξη, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι το αρχιλί. Πώς το είπα αυτό?
0: Το αρχί.
1: Λίμπαρος.
0: Λίμπαρος. Μπέμπαρος. Αρχολίπαρος.
1: Α, αυτό το αρχολίπαρος.
0: Αρχολίπαρος, Αρνησίπατρης και.
1: Ναι, αρχολίπαρος λέω.
0: Εσύ λες τον αρχολίπαρο.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω.
0: Πείτε μας λοιπόν και εσείς ποιο είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη, έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο σωστά ελληνικά και βέβαια αρχαία ελληνικά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι για να μην ξεχνάμε και την πλούσια γλώσσα μας.
1: Σταμάτη μου, καλημέρα. Μας ακούει στοιχείο στο νησί της Μαστίχας. Ο Σταμάτης στέλνει τις καλημέρες του. Λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλοκαίρι, λέει βρεσείς. Καλό καλοκαίρι, βρεσείς. Λοιπόν, Καλαμαράκης δεν είναι νομίζω αδυνάτησες.
0: Αλήθεια είναι αυτό, όχι, έχει δίκιο, φαίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Καλημέρα στην Δανάη, να σε καλά, Δανάη μας, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Γιώργο, στον γείτονα, στην Εθέλ, να σε καλά,
1: καλημέρα.
0: Γιώργη, πατρίδα, καλημέρα.
1: Και στη Μέρη που μας ακούει στη Σκωτία, λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλημέρα, Μέρη μου, να έχουμε καλή σεζόν, όλα τα καλά.
0: Και ο Παναγιώτης μου ήρθε μήνυμα 112, λέει ότι ξεκίνησε η εκπομπή σας. Φαρμακείο γεμάτο, πυροσβεστήρες έτοιμοι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε εσάς, πολύ κουράγιο.

0: μου, καλημέρα την αγάπη μου. Και στο φίλο μας στο Δήμο που μας ακούει στον Βόλο. Λοιπόν, πώς πήγανε οι διακοπές, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, εγώ είπα 6 μέρες έφυγα. Πήγα στην Κεφαλονιά. Πανέμορφη Κεφαλονιά.
0: Σ' άρεσε η Κεφαλονιά.
1: Ναι, είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, λάτρεψα το Ιόνιο λόγω Κεφαλονιάς πραγματικά. 6 μέρες και μετά την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Εδώ, σπιτάκι.
0: Είδες λοιπόν που θα έλεγα για την Κεφαλονιά, είναι πανέμορφη. Η φυσική ομορφιά που έχει το νησί πραγματικά είναι ασυναγόνηστη.
1: Εμένα μου άρεσε και το γεγονός ότι οι περισσότερες παραλίες δεν ήταν οργανωμένες όπως καταλαβαίνετε. Άρα έπαιρνες την ομπρελίτσα σου και τα καρεκλάκια σου και πηγαίνες. Δεν είχε αυτό το ταβαντούρι με τα beach bar και αυτά. Καταλαβαίνω ότι για τους νέους τους αρέσει. Εγώ είμαι και σε μια ηλικία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τη λάτρεψα, ξαναλέω. Είχε δίκιο ο Ιωσήφ, μου το έλεγε. Ήμουν πολύ μικρό όταν είχα πάει τότε. Τη λάτρεψα πραγματικά και θα ξαναπάω σίγουρα.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς πήγαν οι διακοπές σας, ρε παιδιά. Για πείτε μας στο studio 3LFM.gr, ναι, και στο 211-200-8200.
1: Πόσες μέρες πήγατε?
0: Πήγατε πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε από αυτό. Πήγατε διακοπές. Δεύτερον, πόσες μέρες πήγατε? Και τρίτον, πώς περάσατε? Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Γιατί κάποιοι από εμάς δεν πήγανε και πουθενά έτσι, ιδιαίτερα κάπου εξωτικά. Επιλέξαμε το κέντρο της Αθήνας. Εγώ τουλάχιστον σήμερα, αυτό το καλοκαίρι, αισθάνθηκα λίγο Ορέστης Μακρύς.
2: Και εσείς, κύριε Κίκα,
3: ορίστε, πού θα περάσετε τας διακοπάς?
4: Ίσως πίνακας της Ομονίας. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Να με παίρνει αυτό το λοξό.
0: Εις τους πίδακας της Ομονίας, εκεί στο Λοξό, της 3ης Σεπτεμβρίου. Ναι. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ρε παιδί μου, που σου λέει έχουν γυρίσει όλοι μαυρισμένοι.
1: Κατά μαυρί.
0: Οπότε πήγανε διακοπές, σου λέει.
1: Μην κρινιάζεις, σου λέει. Και την κρινιάζεις.
0: Ναι, πήγανε διακοπές. Εκεί πέρα άκουσα, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, ο οποίος στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση για αυτή τη νέα σεζόν, μιλώντας το πρωί στον Sky την προηγούμενη Δευτέρα, είπε ότι γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές.
5: Τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε?
6: Πώς μας από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
5: φόρους, δηλαδή. Από τους φόρους, αυτό συζητάμε.
6: Τι υπεραπόδοση?
5: Από πού έρχονται?
6: Υπεραπόδοση εμείς είμαστε, πως έχει τα διάσει στο παντελόνι.
7: Καλά κύριε οικονομία. Σάκμη, είναι έλαλτο. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο Έλλας πόσο ώρα πέρασε στην
6: Κρήτη. Εγώ πόσο ώρα
7: πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίμνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεσμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε.
0: Ορίστε, μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε. Και εγώ είμαι μαυρισμένος. Αλλά εγώ είμαι μαυρισμένος επειδή έχω τη λόξα και πάω και περπατάω μέσα στον ήλιο. Μ' αρέσει, είναι το βλάψιμό μου αυτό. Πάω λοιπόν και περπατάω μέσα στον ήλιο, γι' αυτό έχω πάρει χρώμα. Μην φανταστεί κανείς ότι έχω πάει σε τίποτα νησιά και με έχει και ο ήλιος.
1: Εγώ είπα λοιπόν ότι πήγα 6 μέρες. Εγώ και 3 μέρες να πάω κάπου, λόγω και του ότι είμαι μελαμψή. Λοιπόν, αμέσως παίρνω χρώμα. Δεν σημαίνει ότι έκανα ένα μήνα διακοπές και ήμουν απλά την κορμάρα μου επί 15, 20, 30 μέρες στην παραλία. Λέω εγώ τώρα αυτό. Πήγα 6 μέρες, παίρνω και το χρώμα εύκολα. Τι να κάνουμε τώρα? Και μαύρισα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έφυγε αρκετός κόσμος. Εγώ, ας πούμε, έφυγα μια εβδομάδα, πήγα στο Ξυλόκαστρο, μην φανταστείς πουθενά.
1: Ναι.
0: Γινότανε το έλα να δεις, έτσι δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Αλλά στο Ξυλόκαστρο.
1: Περίμενε, βρε Ιωσήφ.
0: Έτσι, δεν πήγανε σε νησιά.
1: Εγώ λέω.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα νησιά.
1: Εγώ λοιπόν από τον περίγυρό μου, όπως και νομίζω όλοι μας, οι περισσότεροι φύγανε. Φύγανε όμως για πολλές μέρες. Εγώ είχα ανθρώπους που φύγανε για ένα τρίμερο. Το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Δηλαδή πήραν και φύγανε από Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα, Τρίτη γυρίσανε. Και οι περισσότεροι πήγανε και στα χωριά τους, που γεμίσανε, να ξέρετε. Δηλαδή, εμένα στο χωριό μου, επειδή πήγα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και όλα τα χωριά στην Ηλία. Όπως επίσης και σε φίλους. Δηλαδή, έχεις ένα κουμπάρο, έναν φίλο, έναν αδερφό, ξέρω κάπου.
0: Ακριβώς.
1: Και πας τρεις μέρες. Δεν σημαίνει ότι πήγες στις Κυκλάδες, πανέμορφες Κυκλάδες, δεν το συζητώ, ή στην Κρήτη όπου αλλού θέλεις εσύ.
0: Ναι, Αμαλία μου, έτσι. Απλά τον Αύγουστο είναι απαγορευμένη ζώνη για τον Έλληνα, τα ελληνικά νησιά, τουλάχιστον για τους περισσότερους.
1: Εντάξει, μη μου λες τώρα γιατί άκουσα διάφορα για τον Αύγουστο και τα νησιά. Όχι, εγώ θα ήθελα οι Έλληνες να μπορούν να πηγαίνουν και τον Αύγουστο στα νησιά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα εγώ. Λέω ότι δεν μπορούν. Και πολύ σωστό το λες. Λέω όμως, επειδή ακούω ότι μην πηγαίνετε τον Αύγουστο που πάνε Τούρκοι, γιατί να μην πηγαίνουμε εμείς τον Αύγουστο? Εμείς πότε να πάμε? Να πάμε τον Ιούνιο, που υπάρχουν ακόμα σχολεία, φροντιστήρια, που ακόμα δεν μπορείς να πάρεις άδεια.
0: Μα δεν γίνεται, ο κόσμος τον Αύγουστο μπορεί.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τουλάχιστον ο Νίκος που μας στέλνει το μήνυμά του εδώ είναι στην Αίγινα ακόμα.
1: Μπράβο,
0: να σε καλά, βρε Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα και τη Λένα. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς φέτος λέει διακοπές γιοκ. Ευελπιστούμε του χρόνου. Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. 1000 καλώς γυρίσατε. 1000 και 2000 να μας ενημερώνετε. Όχι άλλες αυξήσεις. Καλημέρα, Γιώργο. Και αυτό το ευχόμαστε.

0: και μας δίνει στην πάσα τώρα, γιατί σήμερα θα τεθεί σε ισχύ και η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, εντάξει, την περιμένουμε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Από σήμερα, λοιπόν, το ρεπορτάζ έλεγε ότι περίπου είναι 900 κωδικοί προϊόντων. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάνω από 1500 κωδικοί. Πάνω από 1500 κωδικοί. Και δεν θα είναι η μέση ελάφρυνση περί του 6-9%. Θα είναι παραπάνω. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Την περιμένει ο κόσμος και την περιμένει, γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια είναι εδώ. Ό,τι και να πούμε εμείς, δεν χρειάζεται. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο ακροπολείο και στο ποροπολείο. Όμως το να παίρνεις βασικά είδη που όλοι αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το σπίτι και να είναι 9, 10 και 12% φθηνότερα, πραγματικά να είναι φθηνότερα, είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, είναι πάνω από 1500 κωδικοί σίγουρα και αυξήσεις σημαντικές, το 10-12% είναι σημαντικό. Αναρωτιέμαι βεβαίως, και εδώ θα το βάλω, παρόλη τις προσπάθειες του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης κτλ. Πριν την εθνική πρωτοβουλία και πριν εφαρμοστεί, υπήρχαν αυξήσεις τιμές? Γιατί άκουγα διάφορους ανθρώπους να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και βλέπανε ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή, αν είναι πριν τον προηγούμενο μήνα να ανεβάσαν τις τιμές 5-6% για να τη μειώσουν τώρα 8%, κάναμε μια τρύπα στο νερό.
0: Είναι δώρο-άδωρο.
1: Εδώ χρειάζονται λοιπόν έλεγχοι. Όμως είναι πραγματικά πάνω από 1500 κωδικοί και από προϊόντα, 1600 προϊόντα, συγγνώμη, και ελάφρυνση που σε κάποιες περιπτώσεις τόσες φτάνει και το 20 και 25%. Θα τα δούμε, γιατί υπάρχουν και ειδικά ταμπελάκια, έτσι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ειδική σήμανση.
1: Μπράβο.
0: Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για τη μείωση τιμών. Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι προκατηλημένος, δεν θέλω να κάνω σχόλιο πριν δούμε το μέτρο να είναι σε ισχύ. Θα περιμένουμε λοιπόν από σήμερα να κάνει την εμφάνισή του αυτό το ειδικό ταμπελάκι στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να δούμε αν πραγματικά οι πολίτες, γιατί εκείνοι κάνουν το ρεπορτάζ και εκείνοι βλέπουν αν ισχύει κάτι, θα δουν τελικά μειώσεις στις τιμές. Γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον οι άνθρωποι συνεχίζουν να λένε ότι δυσκολεύονται.
2: Κάνουμε λίστα με τα πράγματα που χρειαζόμαστε ακριβώς. Έχουμε και τα παιδιά βέβαια μαζί που πάντα ζητάνε κάτι, αλλά προσπαθούμε.
3: Σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει, να το πούμε φυσιολογικές.
4: Με τρία παιδιά και να άρχισε να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, με το που θα μπει σε ένα 50-20 έχει φύγει. Και ειδικά τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα αρχίζουν και τα σχολικά. Είναι μέσα και αυτά στο πρόγραμμα,
1: είναι
0: να πούμε.
1: Μέσα
0: ότι υπάρχουν δεκάδες κωδικοί.
1: Καλό
0: και
1: αυτό.
0: Για σχολικά ήδη.
1: Ακριβώς. Να πω.
0: Και σε σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα με σχολικά και παιχνίδια.
1: Ναι, εγώ βεβαίως διακούγοντας και βλέποντας τα ρεπορτάζ των Δελτίων Ειδήσεων, λένε αυτό που λέγανε οι συνάδελφοι και που κάνανε το ρεπορτάζ, είναι ότι τα σχολικά ήδη φέτος είναι αυξημένα 10% περίπου σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουμε αύξηση στα σχολικά, άρα καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια με 2 και 3 παιδιά, πώς θα τα βγάλει πέρα. Άρα, η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών είναι σημαντική. Η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να την αντιμετωπίσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Είναι σημαντική. Περιμένω να δω τις πραγματικές μειώσεις από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Απλά, Αμαλία μου, επειδή έχω ακούσει πολλές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια και αποτέλεσμα δεν έχουμε δει, αυτό με κάνει και εμένα, αλλά φαντάζομαι και τους περισσότερους, να είναι αρκετά επιφυλακτικοί.
1: Φυσικά.
0: Ας το περιμένουμε λοιπόν να τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο μέτρο και μετά να το σχολιάσουμε. Η κατάσταση πάντως, όπως λέμε, για τον κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ακούσουμε τώρα και πολίτες από τη Λαμία, αυτή τη φορά από το ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδος.
5: Ψώνια με μέτρο επιλέγουν να κάνουν αρκετοί πολίτες της Λαμίας που βρέθηκαν σήμερα στην κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης. Όπως δηλώνουν στην κάμερα του Star, τα χρήματα φτάνουν μόνο για τα ψώνια της εβδομάδας.
6: Πριν τελειώσει ο μήνας, έχουν τελειώσει τα χρήματα με τις συντάξεις που παίρνουμε.
7: Τιμές στη λαϊκή πολύ καλές. Τα ψώνια που κάνω εγώ είναι ό,τι μου γράφει στο χαρτί η γυναίκα μου. Όσο έχουμε το Μητσοτάκι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνια. Τα χάλια μας τα μαύρα εννοούμε. Τι εννοούμε?
0: Όπα, πάμε κανόνι, λέει ο κύριος εδώ από τη Λαμία.
1: Γκρινιάζεις πρωί-πρωί.
0: Πώς το είπε, κάτσε να το ξανακούσω.
7: Όσο έχουμε το Μητσοτάκι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνι.
0: Έπεσε και το κανόνι. Όπα, πάμε κανόνι, κάτσου.
1: Ναι, τι, μια χαρά πάμε. Γιατί όλα μαύρα είναι σε αυτή τη χώρα.
0: Όχι, παιδί μου, κανόνι πάμε.
1: Κανόνι πάμε, αυτό θέλω να λες.
0: Εγώ και εσύ θα κάνουμε τα βλήματα.
1: Άνετα το κάνω εγώ. Λοιπόν, εντάξει, ξαναλέω και κάνουμε χιούμορ ότι η ακρίβεια είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Είναι το μόνο σίγουρο. Μακάρι, θα το ξαναπώ, και ο Ιωσήφ είπε κάτι πολύ σωστό. Θέλω να δω τα αποτελέσματα της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Μπορεί να λέμε εδώ, να κάνουμε αναλύσεις, επί αναλύσεων με τον Ιωσήφ. Αν δεν δεις αποτελέσματα. Εγώ θέλω να δω το γιαουρτάκι που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Το απορριπαντικό που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Το τυρί που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Έτσι. Αυτό. Τα αυγά. Τα αυγά,
0: τα αυγά, τα αυγά, πού τα πας τα αυγά τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα αυγά, σύμφωνα με τα προηγούμενα, δεν ήσουνα, στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό, ανέβηκαν 9%.
0: Τι μου λες,
1: ναι,
0: με ξαφνιάζεις.
1: Τα αυγουλάκια. Δηλαδή καταλαβαίνεις εγώ τι τραβάω, έτσι.
0: Εγώ να δεις που μου αρέσουν και τα αυγά και τα τρώω.
1: Ναι,
0: εγώ να δεις τι τραβάω.
1: Λοιπόν, και τα αυγά και τα κοτόπουλα. Και το κοτόπουλο ανέβηκε.
0: Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή σεζόν, λέει. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Πήγαμε διακόπτες για 7 ημέρες στη Σαρονίδα, στα 53 μου λέει. Λοιπόν, μπήκα πρώτη φορά σε πισίνα. Να σε καλά, βερ Χριστίνα.
1: Να σε καλά. Μου όλα τα καλά.
0: Και του χρόνου καλύτερα. Για τα καύσιμα τι γίνεται?
1: Τι να γίνει για τα καύσιμα, οι τιμές έχουν παραμένουν στο Θεό, υπάρχει τεράστιο θέμα παρά την επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με, τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ και στα καύσιμα θα συνεχιστεί. Αναμένεται να ανακοινωθεί τώρα σήμερα, αύριο, πάντως θα παραταθεί αυτό το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Πριν τους τίτλους, πολύ γρήγορα το quiz της ημέρας. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν στο ακόλουθο ερώτημα?
8: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησή Πατρίς. Γ. Αρχολίπαρος.
9: Real FM.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
12: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
13: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
14: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
13: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
14: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
13: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
14: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
13: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Φρίκη στην Κυψέλη. Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Προσήλθησαν 5 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 46χρονος κατήγγειλε απόπειρα ρουαγής του από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον ώμο. Νοσηλεύεται στο Τζάνιο εκτός κινδύνου με διαμπερές τραύμα. Σήμερα σε 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στα Χανιά.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λιωσίων έως Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

Αλληλούια, my sweet lord Αμαλία μου. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Επιστρέψαμε, καλό σας βρήκαμε, καλή σεζόν να έχουμε. Το 1970 που λες Αμαλία, μετά τη διάλυση των Beatles, ο George Harrison κυκλοφορεί το πρώτο σόλο κομμάτι του, το My Sweet Lord, το οποίο έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Είναι μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία της σόλο καριέρας του. Υπήρξε ένα θέμα όμως στη συνέχεια, γιατί αυτό το τραγούδι κάτι θύμιζε. Για πάρε λίγο μια γεύση.

0: θα μπορούσες να πεις ότι μοιάζει πάρα μα
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι,
0: είναι η Σιφόνς, αυτή ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε γράψει το 1963 το He's So Fine. Ακούνε λοιπόν το My Sweet Lord, το οποίο βγήκε το 1970. Όπα, λέει, εδώ πέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πάνε λοιπόν, χτυπάνε την πόρτα του Χάρισον. Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο. Και προσφεύγουν σε δικαιοσύνη. Σαν σήμερα λοιπόν, Αμαλία μου, το 1976, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, το δικαστήριο απεφάνθη ότι ο Χάρισον αντέγραψε ασυνείδητα το τραγούδι. Δηλαδή είχε ακούσει κάπου τη μουσική.
1: Α, μάλιστα.
0: Του αποτυπώθηκε και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε. Ναι. Όχι ότι το
1: έκλεψε.
0: Όχι, έκανε επίτηδες.
1: Όχι, όχι. Ναι. Έτσι, έτσι, απλώς.
0: Πάμε πάλι στο My Sweet Lord. Έτσι έχει η ιστορία, βέβαια. Εμείς αγαπάμε Χάρισον, αγαπάμε My Sweet Lord, ό,τι έχει να κάνει με τους Beatles και την ιστορία τους. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν λιγάκι κλεμμένο, σύμφωνα πλέον και με την απόφαση της δικαιοσύνης. Το πλήρωσε. 1,6 εκατομμύρια δολάρια έβγαλε από την τσέπη του και έδωσε λοιπόν στους δημιουργούς του τραγουδιού. Έτσι και λίγα πράγματα από την ιστορία της μουσικής και από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα Θεοπασαλιμάνη. Αρίμπα μου τσάτσος φωνάζει πρώτη μέρα στη δουλειά. Για εμένα και μέσα στο κατσούφιασμά μου, ευτυχώς ακούω το αγαπημένο μου ντουέτο και σκάει ένα χαμόγελο στο χιλάκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά, στην Κρήτη. Πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά και με το quiz,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: με το φίλο μας.
1: Το έχουν πετύχει περισσότεροι, να ξέρεις.
0: Ναι. Ο φίλος μας εδώ, Δημήτρης, λέει η απάντηση του quiz είναι αρχολύπαρος. Δηλαδή ότι είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη, δηλαδή ο αρχολύπαρος. Καλημέρα και στον Άρη στο Παλαιοφάλιρο και ο Άρη συμφωνεί μαζί του. Αυτός που έχει σπουδή για την αρχή, δηλαδή για την εξουσία. Είπαμε να μαθαίνουμε και κάτι.
1: Βέβαια.
0: Και η Ελένη προτιμώ, λέει, το καρκλοκένταυρος από το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει είναι αυτό το οποίο λέει και ο Κώστας ο Τσαλίκης. Μάλλον αρχολύπαρος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποια είναι η απάντηση και θα ακούσουμε και την εξήγηση. Για τον σπουδαρχίδη. Για πάμε παρακάτω.
1: Πάμε,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Γιατί είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που θα τεθεί σήμερα σε εφαρμογή. Ταυτόχρονα περιμένουμε την ανακοίνωση για παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων, που λύγει σήμερα και εκείνη. Και την περιμένουμε γιατί εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές είναι λογικό να περιμένει ο κόσμος.
1: Να σου πω κάτι, ότι αν μιλήσει με ανθρώπους της αγοράς, λένε του καυσίμων, λένε ότι πια ο κόσμος βάζει πολύ, την βενζίνη που χρειάζεται ή το ντίζελ που χρειάζεται και δεν κινούν πολύ και τα οχήματά τους. Λογικό δεν είναι.
0: Απόλυτα.
1: Έχει πετάξει μόνο από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Και μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η παράταση της επιδότησης.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σήμερα η άποψη. Ναι.
0: Και ταυτόχρονα και η έκπτωση εκείνη που είχαν δώσει στα δηληστήρια.
1: Στα δηληστήρια, ακριβώς.
0: Αν θα παραταθεί και αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, Αμαλία, γιατί πάμε και για ΔΕΘ.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν για την εβδομάδα ΔΕΘ, την εβδομάδα οικονομικού. Του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, λένε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν στο επίκεντρο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα έχουμε μια κατάργηση του τεκμαρτού, μείωση του. Θα το δούμε ανάλογα με τη συνέπεια του ελεύθερου επαγγελματία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δούμε μείωση προκαταβολή φόρου, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μάλλον αύξηση τα 250-300 ευρώ που παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, μέτρα για τη στεγαστική κρίση.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρουμε περίπου, υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό των 300 ευρώ. Το
1: ναι,
0: βοήθημα ενώ για τους συνταξιούχους.
1: Πολλοί λένε, οι πληροφορίες λένε μπορεί και τα 400 ευρώ κλιμακωτά. Θα το δούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα έχει εκπλήξεις. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, έτσι. Θα έχει εκπλήξεις αυτή η ΔΕΘ. Νομίζω ότι κρατάνε 2-3 άσους στο μανίκι στην κυβέρνηση για να τα πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Λένε και για εκπλήξεις. Πάντως, σίγουρα θα έχουμε αύξηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης των συνταξιούχων. Θα δούμε τι θα γίνει με την ΕΑΣ, που είναι ένα πολύ... Πώς θα πω, είναι άδικο αυτό το πράγμα. Έπρεπε να έχει καταργηθεί, μειωθεί, όχι για καταργησή της, για μείωσή της, γιατί και με αυτόν τον τρόπο, αν μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, θα αυξηθούν οι συντάξεις. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις ασφαλιστικές εισφορές, τι θα γίνει και με το τεκμαρτό, με την προκαταβολή φόρου. Θα είναι ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Τώρα όμως, μου είπε η Εύη Βουγιοκλειώτη ότι έχουν πάρει πάρα πολλοί συνταξιούχοι τηλέφωνο. Συγγνώμη που χαλάω τη σκαλέτα της εκπομπής. Λοιπόν, και λένε για τη συντάξη χειρίας. Οι άνθρωποι πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και είδαν, δεν είδαν αυξήσεις. Θυμάσαι λοιπόν για τις μόνιμες περικοπές που πρέπει λοιπόν όμως Κατρούγκαλου και ότι η κυβέρνηση έφερε την νομοθετική ρύθμιση ακριβώς και ουσιαστικά δεν θα μειωνόταν η σύνταξη. Δεν αφορούσε όλους αυτό το μέτρο όμως. Μόλις 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως γυναίκες, είδαν την προηγούμενη εβδομάδα διπλασιασμό των συντάξεων λόγω θανάτου. Λοιπόν, περίπου 100.000, κυρίως παλαιοί συνταξιούχοι προ-νόμου Κατρούγκαλου το 2016, έμειναν εκτός. Λοιπόν, άρα τι λέει η αντιπολίτευση αλλά και οι συνταξιούχοι? Υπάρχουν δύο ταχύτητες στους συνταξιούχους. Δηλαδή, για 80.000 δεν υπήρξε καμία μεταβολή, καθώς δεν έγιναν περικοπές από τον ΕΦΚΑ μετά την τριετία, μετατόπιση της σύνταξης από το 70% στο 35%. Από εκεί και πέρα, όσοι ήταν παλαιοί συνταξιούχοι πρώτου 16, και αυτοί δεν είδαν. Και κυρίως αγρότησες δεν είδαν αυξήσεις. Άρα υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια, σου λέει ναι, έφερε νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν αφορούσε από τους πόσους συνταξιούχους 100.000, μόνο 8.500 ήταν αυξήσεις. Άρα. Το λέω γιατί παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο και λένε οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν είδαμε αυξήσεις για δύο κατηγορίες. Είτε είστε στην κατηγορία πρώτου 16 νόμου Κατρούγκαλου, ή είστε στην κατηγορία εκείνων που ο ΕΦΚΑ μετά την τριετία δεν είχε προχωρήσει στη μετάπτωση της σύνταξης. Σε ποια κατηγορία ανήκετε δεν το ξέρω. Όμως υπάρχουν φοβερά παράπονα.
0: Οι περισσότεροι όμως ανήκουν από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις κατηγορίες. Όπου δεν είδαν καμία αύξηση.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Βαγγέλης ρωτάει για παράδειγμα εάν θα υπάρξει κάποια αύξηση επιδομάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Κοίτα, πάντα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κάποιο όφελος από τα μέτρα έτσι, που ανακοινώνται στη ΔΕΘ. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Θα ακούσουμε ένα πακέτο, τώρα θα είναι 1,7 δις λένε κάποιοι, πάνω από 2 δις λένε κάποιοι, άλλοι 2,5 δις. Υπάρχουν χρήματα, έτσι, από το, θέλω να πω, υπάρχει υπερπλεόνασμα.
0: Το υπερπλεόνασμα. Ναι. Ξέρεις τι έβλεπα, ότι πάλι αυτό το υπερπλεόνασμα το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό έχει προκύψει 2 δισεκατομμύρια από φόρους. Είναι παραπάνω τα έσοδα από φόρους, 2 δις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Mm-hmm. Και από τα 2 δις, το 1 δις λοιπόν προέρχεται από το ΦΠΑ. 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρσι είναι τα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή από αυτό που πληρώνουμε. Και λόγω της ακρίβειας και από αυτό που πληρώνουν και οι τουρίστες και όλοι οι υπόλοιποι, 1 δις παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έτσι προκύπτουν.
1: Ναι. Προκύπτουν όμως, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι και που και το ότι υπάρχει ακρίβεια ενισχύονται οι μεσοφόροι, έτσι. Δηλαδή το ΦΠΑ μπαίνουν προς τα λεφτά στα ταμεία.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση ήταν μειωμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί προφανώς ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση και τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα όμως, ο ΦΠΑ εκεί πέρα που δεν μπορείς να το γλιτώσεις, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα,
1: σουπ,
0: ένα δις παραπάνω. Κάτσε τώρα μικρό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά 20, πάει προς παρατέταρτο, που σημαίνει ότι στο στούντιο έχει έρθει Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ξεχουφιασμένο στραβάδι.
0: Καλώς το παλικάρι
1: μας. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλή σεζόν.
0: Καλώς σε βρήκαμε, καλή σεζόν παλικάρι μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα
0: και
3: εγώ.
0: Κάνεις και μεταδόσεις αγώνων?
3: Κάνω, ναι, ναι.
0: Μου ήρθανε κάτι μηνύματα ότι μετέδιδες αγώνα του Ολυμπιακού.
3: Ισχύει. Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Ήταν και καλός, παιδιά, ο Βολάνιος και στη μετάδοση των αγώνων. Μπράβο, αγόρι μου, είσαι ταλέντο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ας κρυθούμε από το ακροατήριο.
0: Εάν δεν είχες και ένα κακό που έχεις πάνω σου, θα ήσουν δηλαδή τέλειος πραγματικά. Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι. Τι θες, Αμπρανίδη?
1: Ας τον άνθρωπο. Άρχισε το bullying.
0: Έλα, Παναγιώτη Βολάνη. Έλα, Παναγιώτη. Για πες μας τα ευχάριστα, γιατί ακόμα φαντάζομαι ότι είναι καλά τα νέα για την κίνηση.
3: Καλά, δεν θα είναι. Αρκετά έχουμε να πούμε.
1: Ωραία.
3: Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γεμάτα.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησε να φορτώνει η κατάσταση στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας με υπομονή χρειάζεται να πλειστούν οι οδηγοί. Στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, λίγο πιο χαλαρή κατάσταση στην κάθοδο. Δυσκολίες σημειώνονται και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Πάμε Μπελοκήπους.
0: Παναγιώτη, είναι 31 Αυγούστου.
1: Γυρίσανε.
0: Δεν έχουν ανοίξει καν τα σχολεία.
3: Είναι Δευτέρα, όμως σαν να λογίζεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο Σεπτέμβρης.
0: Α, έτσι λογίζεται.
3: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Για συνέχιση, παλικάρι μου.
3: Πάμε Μπελοκήπους. Έχουμε καθυστερήσει τη λεωφόρα Αλεξάνδρας και βάζει γκολ και φυσιά στην ΑΕΚ. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Στον Πειραιά, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδου και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσει 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη.
3: Παρακαλώ, αυτό ήθελα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Εισέπραξα και μία βασιλικιά. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Φυσικά θα πάμε και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν κάνει κλικ από αυτή την περίοδο. Εμένα, παιδιά μου, έχει κάνει κλικ η κοπέλα Πιατέλα. Δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να το χωνέψω. Στη Μύκονο, λοιπόν, σε ένα εστιατόριο, έβαλαν μια κοπέλα γυμνή και την χρησιμοποίησαν ως πιατέλα.
1: Ανεγκέφαλη.
0: Βάζοντας πάνω της φαγητό για να τσιμπάνε οι πελάτες. Θα το ακούσουμε κιόλας αυτό, γιατί υπάρχει και η μαρτυρία από το συγκεκριμένο. Θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ΔΕΘ. Θα πούμε φυσικά και για το μετρό, για την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
4: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Δηλαδή, ποιο μετρό σου λέει.
1: Εγώ τέλεια. Πήγα. Το είδα.
0: Πήγε στο μετρό. Α, θα μας τα πει συνέχεια. Είχε κάνει ρεπορτάζ εδώ. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
5: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
4: Ο μισθός δεν φτάνει.
5: Απλησίαστα τα ενίκια.
4: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
5: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, αυτό το Brown Eyed Girl. Ο Van Morrison, γεννημένος σαν σήμερα το 1945, ο σπουδαίος αυτός Βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Λέγαμε πριν για τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα όμως θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα πάει 2 Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι Τετάρτη, να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και δημιούργηκε τεράστιο θέμα το ότι θα προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας του Πρωθυπουργού. Κάποιοι μιλήσαν για πολιτικό unfair. Από την Ελλάδα απαντούν ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα. Η Ελλάδα. Άρα, είδες καμιά φορά. Άρα, ο κύριος Τσίπρας ανέβει 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και μετά θα ξανανέβει πια για την καθιερωμένη συνέντευξη. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ και για τη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, υπάρχει μπιφ εκεί. Μπιφ. Κυρίως μεταξύ κυβέρνησης και.
0: Υπήρξε ενόχληση από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι. Γιατί ανεβαίνει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, ναι. Αλλά και από το Πασόκ.
1: Και από το Πασόκ ακριβώς.
0: Γιατί Πασόκ... λέει προλαβαίνει την 3η Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό, δέχεται και τα πειρά του Πασόκ. Σου λέει το Πασόκ πάνε. Τι καπάει να κάνει μια μέρα πριν την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά εντάξει τώρα ανοίξει το Πασόκ αυτή τη μέρα.
0: Τώρα, εντάξει,
1: δεν μπορούμε να πούμε Πασοκάρα κτλ. Λοιπόν, πάντως θα ανέβει, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα με βασικό σύνθημα σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Τι λένε στην Ελλάδα, σου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συγκλίνει. Οι μισθοί πρέπει να συγκλίνουν με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και άλλοι δείκτες που αφορούν την κοινωνία. Αυτό λένε στην Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό σύνθημα. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας στο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο και το... είχε κάθε μέρα πάρα πολλές ανακοινώσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτό πρέπει να το πω. Το Πασόκ βεβαίως ενοχλημένο και αυτό θα ανέβει και ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιμένουμε και τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Είμαστε πια σε προεκλογική χρονιά, Ιωσήφ.
0: Καλά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Εντάξει. Πλέον υπάρχει και ένα μπιφ εκεί ανάμεσα και στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασό.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κάπου λοιπόν υπάρχει μια κόντρα, η οποία φυσικό είναι ότι θα γίνει πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε και πολλές συνεντεύξεις και κατά τη διάρκεια αυτή την καλοκαιρινή. Μεταξύ άλλων, απέφυγε να τσακωθεί με το Πασόκ. Είπε ότι εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό τον καυγά με το Πασόκ. Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στα συμφέροντα.
2: Εντάξει, η δική μου η εμπειρία δεν είναι μια εμπειρία διακυβέρνησης σε συνθήκες κανονικότητας. Σε εμάς οι πιέσεις που ασκήθηκαν πάνω μας δεν ήταν από τα συμφέροντα, ήταν από την Τρόικα. Πολλές φορές με bypass. Δηλαδή ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
0: Συγκρούστηκε. Με τα συμφέροντα,
1: με τοπικά. Αυτό είπε.
0: Με τοπικά κιόλα.
1: Ναι, με τοπική σύγκρουση.
0: Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στην προηγούμενη σεζόν που του είχα βάλει όλου που συγκρούονται με τα συμφέροντα.
1: Εγώ το θυμάμαι, βέβαια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Άνδρου. Όλοι συγκρούονται με τα συμφέροντα. Η ειδοποιώ διαφορά είναι ότι.
1: Είναι με τοπική.
0: Κάνει με τοπική σύγκρουση με τα συμφέροντα. Πώ έμεινε ο Καριμπού. Τάνγκ και ρίχνει την κουτουλιά.
1: Ποιο είναι ο Καριμπού.
0: Δεν θυμάσαι τον Καριμπού, το μικρό Ινδιάνο από τα κόμιξ.
1: Α, αυτό είναι τον Καριμπού. Λέω πώ έκανε ένα αθλητή και τον χάσει. Εγώ ξεχνάω κιόλα. Ναι, έτσι ακριβώ κάνει.
0: Έπαινε με το κεφάλι ο Καριμπού. Ντάγκ την έριχνε την κουτουλιά. Έτσι, με τοπικά εκεί με τα συμφέροντα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Παιδιά, κάνει.
0: Αφήστε τα λίγο αυτά τα κακόμοιρα τα συμφέροντα. Δηλαδή, μην τα βάζετε όλοι μαζί του. Μην τα χτυπάτε ανελέγχτα.
1: Ακριβώ, δηλαδή, λυπηθείτε τα αυτά.
0: Κρίμα από το Θεό είναι.
1: Κρίμα.
0: Να ερεμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, αυτά τα συμφέροντα τα οποία όνομα δεν έχουν. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Και ο Μητσοτάκης λέει, και ο Ανδρουλάκης λέει, και ο Τσίπρα. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Αλλά όνομα δεν έχουν.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι.
0: Είναι τα συμφέροντα.
1: Είναι τα συμφέροντα.
0: Είναι τα κατεστημένα συμφέροντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα οποία τα χτυπάνε ανελέητα.
1: Κάτω, εκεί, σαν τα πόδια. Μαζί το πάμε.
0: Έτσι. Σαν τα κόκκινο. Φοράω και κόκκινο.
1: Πώς θα πάθεις και φορές κόκκινο.
0: Ήδη φοράω κόκκινο. Έχω ανεβάσει και φωτογραφία στα social media.
1: Αφού το ξέρω.
0: Όχι, το λέω ρε παιδί μου, και σε Facebook και σε Instagram.
1: Και το λες.
0: Όλα, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι, μην σε χάσουν τη φάτσα σου.
0: Παιδιά, προσοχή λοιπόν με τα συμφέροντα. Θα επανέλθουμε στις συγκρούσεις αυτές με τα συμφέροντα για να καταγράψουμε και τους τραυματισμούς. Δηλαδή,
1: αυτό
0: πόσο σοβαρή είναι το συμφέρον.
1: Εγώ αυτό φοβάμαι. Μήπως τραυματιστούν τα συμφέροντα. Έτσι
0: αυτό,
1: και
0: να δούμε την κατάστασή του προς το παρόν. Για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε quiz από την αρχή της εκπομπής.
4: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησίπατρης. Γ. Αρχολίπαρος.
0: Ποιος είναι λοιπόν, είναι ο Αρημάνιος, είναι ο Αρνησίπατρης ή είναι ο Αρχολίπαρος το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Έπεσε αυτό στο Τσέις με τη Μαρία Μπεκατόρου. Έπεσε η ερώτηση λοιπόν για να μαθαίνουμε λίγο, παιδιά, και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.
1: Της
0: αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
1: Έχει και ενότητα επιστημονική.
0: Ακριβώς.
1: Και εκπαιδευτικό. Και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είμαστε ακαδημιακοί σε αυτήν την εκπομπή.
0: Είμαστε ακαδημιακοί.
1: Έχουμε και άλλη έρευνα.
0: Εννοείται,
1: ποια μέλη του σώματος, μέρη, δεν έχουν εξερευνήσει επιστήμονες? Δύο είναι. Δύο. Ναι.
0: Κατάλαβα τι θα ακούσα στη δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα επιστρέψουμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα και για την απάντηση στο quiz, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχει επιμεληθεί η κυρία Αμαλία Κάντζου.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Duro-Stick,
7: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλιας, Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρη μέχρι Γάλεο, στην Κηφισία, στον άξονα Μάρου Σεμπελόκηπη, στην Αθηνά Ναπολεώνα μέχρι Γάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο Τσιγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρδιτού και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια. Σε ισχύει τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά η διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Έκτος κινδύνου συλλέβεται στο Τζάνιο 46χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του από 4 άτομα τα ξημερώματα στην Αργυρούπολη. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα και όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον νόμο. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. νέα ένταση σε στενά Τορμούς, όπου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουρίτσες επανάστασης απάντησαν με βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρελί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισοπαλία 1-1 της ΑΕΚ εκτός έδρας με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Σύντριπολη Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Αρισόφη 2-1. Στις 7.30 το απόγευμα, ο Λεβεντιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Θες μισά μαλλιά.
3: Εγώ και εσύ μαζί.
4: Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
3: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Αναλία τη ζωγράφια.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
5: Καλά μαραγή.
1: Είναι γραφτό μας μοιρακίνη.
6: Πάλι μαζί σου θα είμαι. Δεν γλιτώνω με τίποτα.
7: Λίκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάχης.
1: Εγώ

0: Πώς το λέει το τραγούδι? Είναι γραφτό μας μοίρα κοινή.
1: Ναι.
0: Και εσύ μαζί.
1: Ναι.
0: Στην τύχη μου. Καλά στα λέει ο Μπέζος σε σένα τόσα χρόνια.
1: Τι μου λέει ο Μπέζος, τι μου λέει, τι μου λέει.
0: Ο Μπέζος, ρε παιδί μου, αυτή την ατάκα.
1: Λογικά,
0: δηλαδή πρέπει να σε είχε δει για να τη γράψει.
1: Σίγουρα.
0: Για να του βγει και δηλαδή αυθόρμητα. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού η κοπέλα το έχει, δηλαδή με το που στραβομουτσουνιάσει λίγο εκεί πέρα, με το που ακούσει κάτι που δεν της αρέσει, κατευθείαν παίρνει αυτό το ύφος. Και που είναι ο Μπέζος, πετάει για τον Μπέζος λοιπόν. Το διάχασα τον Μπέζο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Πού πήγε? Ξέρεις τι έγινε? Επειδή έφτιαξα καινούριο φάκελο.
1: Α,
0: γιατί
1: μάλιστα.
0: Πλέον δεν χωράνε όλα.
1: Πού να χωρέσουν όλα αυτά,
0: ναι,
1: που φτιάχνεις και που κρατάς?
0: Μία διαλογή εκεί πέρα και γι' αυτό τον έχω χάσει. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον βρω εγώ.
2: Βγήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαφονάκης.
0: Έτσι!
1: Έτσι! Πάντως, ως medium μου τα έχω πάει μια χαρά.
0: Oh,
1: έχω
0: καλά,
1: πέσει εντάξει. Μέσα σε όλα.
0: Παιδιά εκεί, βουλωμένο
1: έτσι,
0: γράμμα διαβάζει, δηλαδή
1: πεις,
0: πραγματικά.
1: Τελείωσε.
0: Γιατί η Κάτζου ήταν και medium για τις ανάγκες των trailers που φτιάξαμε το καλοκαίρι για να παίξουν, για να ενημερώσουμε για την επιστροφή μας. Έκανε το medium, παιδιά, η Κάτζου, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, πραγματικά, τέτοιο medium εγώ δεν έχω ξανακούσει. Πάρουμε μια γεύση λίγο.
1: Ναι, πάρουμε μια γεύση, ναι.
0: Ναι, άντε εκεί με το ξαρχάκο. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε καλωσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλετε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά βλέπω και εκλογές στην άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
0: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τα βλέπεις όλα με τα κάθαρα, πουλάκι μου. Δηλαδή πραγματικά, εν τω μεταξύ παιδιά, είδαμε και πάθαμε για να γράψουμε αυτά τα τρέιλερ.
1: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι τράβηξα, αλήθεια, για μια ακόμη χρονιά με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Προσπαθούσαμε λοιπόν να γράψουμε. Πού να γράψουμε?
5: Τώρα βυθίζω.
6: Αλλά τώρα άντε να βγει.
1: Θα βγει, σας το λέω. Έτσι δεν μου έχει γράψει, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ.
1: Έλα, μάρκα.
0: Και τα λοιπά. Άντε πάμε άλλη μία ρε Αμαλία, της λέγαμε.
1: Φανάθεμάτων, δεν μπορώ.
6: Είναι η ίδια λύση, να μου το παίρνει και σοβαρά.
1: Μα είναι σας κάνει. Μα δεν μπορώ, δηλαδή. Τι τραβάω η γυναίκα σε αυτή την ηλικία?
0: Τουλάχιστον παραδέχτηκε την ηλικία της.
1: Αυτός εμά. Αυτός ικανοποιείς. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, να έχεις τον Καλαμαράκι να έχει πάρει το σοβαρό του ύφος, εγώ να κάνω το medium. Πώς θα βγει το τρέιλερ, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή.
0: Με τα κόμπων και βασάνων βγήκε. Να είναι καλά η Μαρία Ψάλτη που είχε υπομονή εκεί πέρα το κορίτσι 2 ώρες.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Και την άντεξε την Κάτζου. Καλημέρα, λοιπόν. Καλώς σας βρήκαμε σε αυτό το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής περίοδου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
7: Καλώς το Λεβέντι.
0: Αυτά τα λέει για μένα. Τι για μένα τα λέει.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Λεβέντις, Λεβέντις.
7: Καλώς το αγοράκι μας.
0: Εγώ είμαι το αγοράκι και ο Λεβέντις. Εγώ είμαι όλα.
1: Εσύ αγοράκι. Αγοράκι εσύ.
0: Εννοείται. Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πάρη, Back to the Future τρελαίο παρεάκι, όσο για τον Σπουδαρχίδη, ποιος κυνηγάει πάλι αξιώματα και θέσεις.
1: Και καλημέρα,
0: λέει ο Πάρης.
1: Ναι, στον Παντελή που μας ακούει, στην Πύλο ο Παντελής. Παντελή μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Χάρη που μας ακούει στην Λέρο. Να σε καλά,
1: πανέμορφη Λέρος, πανέμορφη.
0: Μακάρι να έχουμε φέτος περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις. Καλημέρα
1: μακάρι.
0: Και στον Θεόδωρο, η απάντηση για το quiz λέει είναι Αρχολίπαρος. Είδες που έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις.
1: Πάρα πολλές απαντήσεις και το έχουν
0: quiz.
1: Βρει.
0: Ναι, να το αποκαλύψουμε.
1: Ναι, να το αποκαλύψουμε, αυτό το έχουν βρει.
0: Λοιπόν. Το συνώνυμο της λέξης σπουδαρχίδης, γιατί πρέπει σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, όπως λέγαμε, και κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πιο πλούσια από όλες τις άλλες του κόσμου. Η ερώτηση έπεσε στο Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν και η ακριβής απάντηση σχετικά με τον σπουδαρχίδη.
8: Ποιο από τα...
9: Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
8: Να το πω.
9: Ναι.
8: Θα το πω. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη?
10: Α, Φαρημάνιος. Β, Αρνησή Πατρίς. Γ, Αρχολύπαρος. Προβληματίστηκες.
11: Σίγουρα.
10: Να δούμε τη σωστή απάντηση. Αρχολύπαρος.
0: Ο Αρχολύπαρος λοιπόν είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη.
1: Ναι, εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, ναι, αυτός που κυνηγάει αξιώματα.
0: Γιατί δεν παρακολουθείς πάρα πολύ στενά ή δεν έχεις καλό μνημονικό από την ελληνική πολιτική ζωή. Θα σου πω εγώ. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στον πολιτικό λόγο.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Για να ακούσω.
0: Πίσω πολλά χρόνια, Γιώργος Καρατζαφέρης.
12: Αν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κύριος Παπαδρέου, πάψει να φαντάζει ως αρχολύπαρος και ο κύριος Σαμαράς ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Καλά, δεν παίζει αλήθεια.
0: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης πολλά χρόνια πριν.
1: Πολλά χρόνια πριν. Έτσι.
0: Και για τον άλλον εκεί.
1: Να ακούσουμε... Τον άλλον, ποιον άλλον.
0: Τον σπουδαρχίδη. Να ακούσουμε ποια είναι και η εξήγηση λοιπόν για τη συγκεκριμένη λέξη.
10: Και πάμε να δούμε τι έχει απαντήσει το σούπερ αγόρι.
13: Πολύ απλά και ο σπουδαρχίδης και ο αρχολύπαρος περιγράφουν κάποιον που παρακαλάει να αναβρεθεί σε θέση εξουσίας. Και η αρχή, στα αρχαία σημαίνει εξουσία.
10: Ο αρχολύπαρος παρακαλάει να βρεθεί.
13: Ναι, ναι. Από το αρχή και το εκλυπαρό.
10: Και ο σπουδαρχίδης από πού?
13: Από το σπουδί και το άρχο.
1: Αυτή είναι η
0: κομμολογία. Είναι αυτός λοιπόν που κυνηγάει αξιώματα.
1: Κάτι στο μυαλό.
0: Ξέρω πολλούς σπουδαρχίδηδες.
1: Αυτό λέω. Μου έρχονται στο μυαλό.
0: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια... Και εγώ θα ήθελα να είμαι.
1: Τι να είσαι εσύ?
0: Αρχολύπαρος.
1: Αρχολύπαρος.
0: Πάθαλα και εγώ αξιώματα. Εγώ γιατί όχι δηλαδή, μόνο οι άλλοι. Αλλά από σπουδαρχίδιδες είμαστε φουλ.
1: Έχουμε γεμίσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στον Σάβα που μας ακούει στο βροχερό Ρότερνταμ την καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Αμαλία για το Σεπτέμβριο. Για πες, λέει, βλέπεις ζέστες? Για κάνε μια πρόβλεψη, τι βλέπεις?
1: Πού να ξέρω, εγώ τι είμαι, μετεωρολόγος.
0: Medium.
1: Α, medium, γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω.
0: Καλά, άσε μας.
1: Βροχή, αλλά βλέπω και ήλιο. Βλέπω χαμηλή θερμοκρασία, αλλά και υψηλή.
0: Άστο, γιατί θα δεις και χιόνια, άστο. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα λέει φυσικά και στο Γίγαντα, τον Βολάνιο.
1: Ναι,
0: καλημέρα
1: ναι.
0: Και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και στο email του σταθμού στο studio3lfm.gr και στο 211-200-8200 αλλά και στα social media, στα οποία έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι, και σας ευχαριστούμε.
0: Και στο Messenger, να είστε καλά. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είπαμε σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άντε να δούμε λοιπόν.
1: Πάνω από 1500 προϊόντα και αύξηση μπορεί να φτάνει και το 10 και το 15%. Να το δούμε, ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει κάτι μηνύματα για αυξήσεις σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων το προηγούμενο διάστημα. Άρα χρειάζονται έλεγχοι, λέω εγώ.
0: Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και την παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων. Από εκεί και πέρα σας είπε η Αμαλία και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε να ακούσουμε εκεί και, από τον Πρωθυπουργό?
1: Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ και για να κάνουμε μια ακτινογραφία των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και σας εξήγησα γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι με συντάξεις χειρίας δεν δίνουν αυξήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Λασίθι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρία την Παπαγιάννη. Ναι, έχεις δίκιο Μαρία μας, έχεις απόλυτο δίκιο,
1: ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: γεμίσει
1: Μαρία,
0: από αυτούς,
1: έστοχο.
0: Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα, στο Ηλιόλου, στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Εμείς λέει δεν κυνηγάμε αξιώματα, αλλά μια βουτιά στη θάλασσα. Ευχόμαστε καλή σεζόν και προσκαλούμε για μπανάκι στο Αυλάκι με ουζάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είπαμε φυσικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει.

0: και μία κοπέλα ως πιατέλα.
1: Είναι απίστευτο, μου το είπε ο Ιωσήφ στη σύσκεψη, ναι. Και του λέω δεν υπάρχει αυτό να έχει. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν αυτό, αλήθεια.
0: Κι όμως το έκαναν λοιπόν, το είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που διοργάνωσε το συγκεκριμένο event σε ρεπορτάζ του flash.gr, εκεί μίλησε στην κάμερα και θα τον ακούσουμε τώρα να εξηγεί τι έγινε ακριβώς σε αυτό το event.
2: Σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεματικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
3: Ήταν κοπέλα?
2: Ήταν κοπέλα, ναι.
3: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
2: Ακριβώς, το πιάτο.
3: Ήταν Ελληνίδα?
2: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
3: Και ήταν εντελώς γυμνή.
2: Εντελώς.
3: Και τι φάγητα είχε πάνω της?
2: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
3: Και οι πελάτες τσίμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
2: Ακριβώς.
3: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
2: Με το ζημίο το, θα σου πω.
3: Δηλαδή?
2: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
3: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
2: Για 3 ώρες.
3: Χωρίς να μιλάει.
2: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν είχε το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
0: Καλά και τώρα. Με αυτό διασκεδάσανε λοιπόν. Τους άρεσε αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή, πόσο κάφρος μπορεί να είναι κάποιος για να διασκεδάζει με αυτό το θέμα, πραγματικά. Και ο κύριος που μιλούσε, λες και ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου, οργανώσανε ένα event.
1: Ακίνητη, δεν μπορούσε να ξυστεί.
0: Πήρε 5.000.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι εξευτελισμός για την κοπέλα.
1: Φυσικά.
0: Το δέχτηκε βέβαια.
1: Έτσι, για τους άλλους που το βλέπανε και το κάνανε.
0: Για τους άλλους ήταν ξεφτύλα. Αυτό που έκαναν ήταν ξεφτύλα. Έλα,
1: είναι ντροπή,
0: δηλαδή να έχουν βάλει τώρα μια κοπέλα γυμνή, να έχουν γεμίσει το σώμα της με σούσι για να περνάνε όλοι αυτοί οι κάφροι και να τσιμπολογάνε. Και με αυτό διασκεδάζουν.
1: Ναι, ναι. Και μας έχει έρθει λέει από την Ιαπωνία.
0: Έτσι είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Βέβαια θα θυμηθούμε πάλι την ανάλογη περίπτωση που είχαμε δει πριν 2 καλοκαίρια νομίζω.
1: Άλες με το...
0: Στη Ρόδο.
1: Με τους σερβιτόρους.
0: Με τους σερβιτόρους οι οποίοι έμπαιναν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν σε εκείνες τις παράνομες κατασκευές, τις μικρές εξέδρες. Αυτό τώρα έχει πάει πολλά βήματα παρακάτω.
1: Είναι κατάδια όπως το λέει ο Νίκος.
0: Είναι κατάδια.
1: Κατάδια για αυτούς που το βλέπανε.
0: Είναι ξεφτύλα για αυτούς που το βλέπανε και για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, δηλαδή που μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώσουν για να πηγαίνουν και να παίρνουν σούση με τα βρωμόχερά τους από μια γυμνή κοπέλα και να τα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι διαστροφή πρέπει να έχει το μυαλό για να βρίσκει διασκέδαση.
1: Ανισορροπία σε αυτό το πράγμα. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να χαίρεται και να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά. Αλλά τι θα ζήσουμε ακόμα, Ιωσήφ μου.
0: Ναι, συνέβη λοιπόν και αυτό. Είναι μία από τις στιγμές που μας προκάλεσαν έτσι, πολύ κακή εντύπωση από το φετινό καλοκαίρι. Και λέει η Γεωργία, έχουμε πιάσει πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω? Δυστυχώς, Γεωργία, φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και πιο κάτω. Ο Γιάννης από την άλλη λέει, είναι αδιανόητο, είναι έσχος. Αλλά και το κορίτσι λέει αυτό, υπάρχει και αξιοπρέπεια. Η κόρη μου λέει, φτιάχνει καφέδες από τις 6 το πρωί και μετά πάει στη σχολή της. Έχεις δίκιο, Γιάννη, έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ρίξω το φταίξιμο στην κοπέλα. Μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα, να μην είναι ακόμα όρημη. Πήρε ένα μεγάλο ποσό, το έκανε. Αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά κυρίως αυτοί που συμμετείχαν, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάνε?
1: Ακριβώς, γιατί όπως το είπε, δεν θα ρίξω το ανάθεμα πάνω στην κοπέλα. Ούτε εγώ συν θα το έκανα, αυτό δεν συμφωνώ. Οι κύριοι και οι κυρίες που βρίσκονταν εκεί.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, πόσο τους άρεσε όλο αυτό που βλέπανε, όπως το είπε ο Ιωσήφ, άπλωναν τα βρωμόχερά τους για να τρώνε πάνω από το σώμα της κοπέλας ό,τι υπήρχε σούσι.
0: Γυμνή, έτσι. Γυμνή, τελείως. Και την είχαν γεμίσει την κοπέλα με σούσι και περνάγανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι και τσιμπολογάγανε. Αχ, τι να πεις που έχει πάει η ώρα 9:20 και έχει κάνει εισβολή στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Με τροχαίο θα ξεκινήσουμε.
1: Είχαμε τροχαίο.
4: Ναι, δυστυχώς απροσπέλαστη άνοδος συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Λόγω σύγκρουσης δικύκλου με ΙΧ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λαγουμτζή. Έχουμε και ενημέρωση ότι ο δικυκλιστής είναι ελαφρά τραυματισμένος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια, Πυκνή Ροή, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι

0: Μεγάλεο, ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από Παπάγου μέχρι Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει σήμερα στα σύνορα Γερμανίας-Ελβετίας. Καλό δρόμο να έχεις και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Προσφέρομαι, λέει, με 4.000 και λόγω διαστάσεων θα χωρέσει πολύ σούσι. Κατάντια. Έχεις δίκιο και εσύ, Βασίλη. Καλημέρα και στον Ιωάννη, ο οποίος μας ακούει στον ορεινό Μήλο Πόταμο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά η κοπέλα που δέχτηκε ανέχτηκε, λέει, να το κάνει αυτό για 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποτίμηση της προσωπικότητάς της. Είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τα πήρε τα 5.000 ευρώ,
2: ναι,
1: παιδιά.
2: Εντάξει.
1: Δεν την ανάγκασε κανείς. Από την άλλη, βέβαια, τουλάχιστον μεσαίωνας είναι αυτό το θέμα. Τώρα, μιας και μας έλεγε ο Παναγιώτης για την κίνηση στους δρόμους, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε την επέκταση του μέτρο και προς την Καλαμαριά.
2: Ακριβώς,
1: ένα
2: πέντε,
1: έργο που περίμεναν πολύ καιρό οι Θεσσαλονίκοι.
2: Η σταθμή είναι πανέμορφη, γιατί μπήκα και έκανα την διαδρομή. Πραγματικά είναι ένα έργο που θα μειώσει κι άλλο την κυκλοφορία.
1: Πού ήρθε, ρε φίλε, Ελλάδα.
2: Δετάρτη πήγα.
1: Φόρε πουλάκι.
2: Πήγα και ήρθα. Δηλαδή,
1: πήγες δεν... δηλαδή το πρωί και γύρισε.
2: Ναι. Μας έκαναν τη. Ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μας έκανε στους δημοσιογράφους έτσι για να δούμε τους σταθμούς. Μιλήσαμε και με ανθρώπους εκεί από τη Θεσσαλονίκη που βεβαίως περιμέναν και την επέκταση του μετρό και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι, ξέρεις ότι πόσους θα εξυπηρετήσει τώρα αυτό το μετρό και πόσο είναι ανάσα για το κυκλοφοριακό στη πρωτεύουσα. Και είναι στολίδι πραγματικά, ένας και ένας ο σταθμός, έτσι. Είναι ένα έργο που είχε εξαγγελθεί πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε. Έτσι, είχε γίνει και ανέκδοτο, όπως θυμάσαι. Το θυμάσαι ότι είχε γίνει ανέκδοτο το μετρό. Δεκαετίες ολόκληρες. Όχι, τώρα είναι πραγματικά ένα έργο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς και ευτυχώς που έγινε δηλαδή από τον όμιλο Actor.
1: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι το περιμέναν περισσότερα από 40 χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Άκουσα έναν κύριο στα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν στα κανάλια να λέει ότι εγώ ήρθα στην περιοχή πριν 40 χρόνια και να αγοράσω σπίτι και μου έλεγαν από τότε ότι πάρε εδώ γιατί εδώ θα περάσει ο υπόγειος. Του έλεγαν του ανθρώπου πριν από 40 χρόνια.
2: Φαντάσου,
1: οπότε τώρα ο άνθρωπος είναι λογικό να είναι ικανοποιημένος.
3: Πόση ώρα κάνατε από το
4: αντίστοιχο? Περίπου μια μισή ώρα. Τώρα έκανα 20-25 λεπτά. Μπαξ.
3: Άρα προφανώς.
4: Είναι, όχι, είναι game changer τελείως.
5: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά γιατί με βολεύει πάρα πολύ λίγο της κατοικίας μου και της δουλειάς μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχω αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
3: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη. Αρκεί να τον εξυπηρετεί.
4: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου.
6: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι, μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντου. Πριν 40 χρόνια. Τώρα νιώθω ευτυχής πλέον.
1: Πάλι καλά,
2: εντάξει,
1: ο άνθρωπος
2: σου λέει, το πρόλαβε. Σου λέει πριν 40 χρόνια μου λέγανε θα περάσει από εδώ και τώρα το είδα. Πάλι καλά που το είδαν οι Θεσσαλονικείς. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό έργο να τελειώσει και το flyover. Γιατί θα τελειώσει, προχωράει κανονικά έτσι, και αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη που θα δώσει και άλλη ανάσα στους Θεσσαλονικείς. Μια χαρά είναι τα έργα να γίνονται και να διευκολύνουν τους πολίτες. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Και για αυτό το θέμα υπήρξε πολιτική κόντρα.
2: Ναι.
1: Υπήρξε μια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι οι ευχές των εγγενείων επιβεβαιώνουν τον φόβο της κυβέρνησης για τις επερχόμενες εκλογές.
2: Να μην κάνει τα εγγένεια δηλαδή για το έργο.
1: Υπήρξε και η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι εμείς παραδώσαμε 5 νέους σταθμούς, ενώ κάποιοι άλλοι εγγενίαζαν μουσαμάδες.
2: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και τελειώνω.
1: Ναι.
2: Όταν γίνεται ένα έργο, ξεκινάει από κάποια κυβέρνηση, την τελειώνει κάποιο άλλο ή το τελειώνει η κυβέρνηση. Και εκεί πρέπει να σκοτώνονται τα κόμματα. Δεν είναι ένα σημαντικό έργο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Φυσικά και.
2: Έγινε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν γινόταν από άλλη κυβέρνηση, θα το πούμε. Δηλαδή, πού είναι το θέμα? Δεν είναι να γίνονται τα έργα. Εγώ πήγα στο χωριό μου από τον καινούριο δρόμο. Το δρόμο που έχω σκοτωθεί, δεν μπορώ να σου πω τα στατιστικά. Είναι
1: να μιλάς για την Πατρών Πύργου.
2: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είναι μοναδικός δρόμος. Έφτασα στο χωριό μου με ασφάλεια. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και πολύ γρηγορότερα, αλλά με ασφάλεια. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε τότε. Δεν γίνεται έτσι, βρε παιδιά. Τα έργα είναι για τους πολίτες.
1: Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να σε καλά, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε.
2: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδους γραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με τα κόκκινα δάνεια.
2: Βέβαια.
1: Και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για το αν μπορεί ένας δανειολήπτης ή αν πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το φαντ και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα φαντ. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
1: Σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές.
2: Είναι πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την υπόθεση με τον νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός κινδύνου συλλέβεται στο Τζάνι ο 46χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του από 4 άτομα ταξιμερώματα στην Αργυρούπολη. Μιλώντας σε αστυνομικούς, ισχυρίστηκε ότι επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα και όταν προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν στον νόμο. Σήμερα σε 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας Ασπίδα του Αχιλλέα.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια Νέα Φιλαδέλφια και από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση ψυχικό στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η ταύτιση της Κάτζου με την κυρία Βούλτευση.
2: Άρχισες τα κλαμπατσίμπανα.
1: Ναι.
2: Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό?
1: Ακούσε λίγο, άστο να παίξει λίγο ρε πουλάκι μου, άστο λίγο.

0: Έλα κάτσου, exit light, under night, under Satman, σαν σήμερα.
1: Το λέγει ο Νίκος, θα τρομάξει την Αμαλία με αυτά. Με τρόμαξε, Νίκο μου, με τρόμαξε.
0: Μα γι' αυτό.
1: Τραγουδάει κιόλας.
0: Η Αμαλία και η κυρία Σοφία.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Under Satman, Metallica. Σαν σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1991 στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρήκα και εγώ την ευκαιρία να ανάψουν έτσι λίγο τα αίματα 34 λεπτά μετά από τις 9 και για να τη σπάσω και λίγο στην Κάτζου που στην άδεια της, μάλλον στην άδειά μου, κάνει μια μέρα εκπομπή εδώ με τον Παπαδάκη και έλεγε «Αχ, δεν τα μπορώ αυτά τα κλαπατσίμπανα που
1: ναι,
0: μου βάζει ο Ιωσήφ».
1: Ναι, το είπα, γιατί...
0: Κατάλαβες, επειδή όλα εγώ τα ακούω και δεν χάνω τίποτα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πάρε μετάλλικα στο κεφάλι. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στην Αγγελική στα Μέγαρα. Αγγέλικα, ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα νωρίτερα με την κοπέλα Πιατέλα ή Τραπέζι, όπως γράφεις και εσύ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μου ήρθε λέει στο μυαλό η ταινία Καλλιγούλας με τον Πίτερ Οτούλ. Τέτοιες εικόνες λέει στην ταινία η οποία είναι τρομερά σκληρή. Είναι από τις πιο ήπιες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα που το αναφέρεις. Θυμάμαι και εγώ τις συγκεκριμένες σκηνές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση
1: ναι.
0: και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δυνατότητα ή όχι που έχουν οι δανειολήπτες ώστε να εξαγοράσουν τα δάνειά τους πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
1: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να επαναγοράσουν το δάνειό τους από την τράπεζα πριν αυτό το δώσουν σε fund, έτσι. Κάτι που λέει η κυβέρνηση δεν το κάνει επίτηδες, αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, λόγω το ότι τα έχει συμφωνήσει με τα fans. Και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κάτσε να ακούσουμε ναι. τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των fans εις βάρος των δανειολήπτων τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ
1: ναι.
0: διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήρθε η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Εξαγορά του δανείου λέει πριν την πώληση σε funds.
5: Ήρθε.
4: Λοιπόν, εδώ
5: ισχύει αυτό.
4: Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και μια τέτοια κίνηση που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος, κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγγιότητας. Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
0: Μια τέτοια πρόταση λοιπόν θα ήταν απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες, λέει η κυβέρνηση. Πού πατάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Πατάει σε μια ερώτηση που είχε κάνει ο κ. Τζαβάρας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στη Βουλή προς τον κύριο Παπαδημητρίου, υπουργό τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε λοιπόν τότε ένας διάλογος που θα ακούσουμε στην συνέχεια αμέσως τώρα στη Βουλή.
6: Έχετε σκοπό να νομοθετήσετε τη ρύθμιση που το 2015 είχε υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και προτού πωληθούν τα συγκεκριμένα δάνεια εκαλείτο ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης για να δηλώσει εάν με τους ίδιους όρους επιθυμεί να εξαγοράσει το δάνειό του.
7: Τέτοια νομική υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, και επιμένουμε σε αυτό, χωρίς να δώσει την παραμικρή βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε,
1: ακριβώς,
0: του κυρίου Παπαδημητρίου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα, οι πηγές του Υπουργού Οικονομικών, είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτή την ερώτηση, που ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει ότι αυτό δεν μπορεί,
1: μπορεί
0: να συμβεί.
1: Ακριβώς, γιατί δημιουργεί έδαφος για φερεγγιότητα. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Πάντως, καλά κρατεί η κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα
0: και
1: των πολιτών.
0: Κάνει.
1: Βέβαια, την ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
0: Και πολύ καλά
1: και εκεί
0: κάνει,
1: εστιάζει.
0: Θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτή είναι η ουσία, βέβαια.
0: Βέβαια, για το θέμα, επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια, είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
1: οικονομίας
0: και οικονομικών το 2017. Ακριβώς, από τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
1: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο. Σωστά. Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
2: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Θέλω, αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν όψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
5: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει
2: στην Κύπρο έγινε.
5: Γιατί, να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
2: Ναι.
5: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
0: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017 ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Είτε τότε
1: είτε τώρα.
0: Είτε τώρα. Το Πασόκ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
1: Σίγουρα.
0: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Εντάξει, η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αξίας άνω των 3 δις. Θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες και σήμερα πέφτουν υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Τι υπογράφουν? Διακρατικές συμβάσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την υλοποίηση του αντιεροπορικού, αντιντρών και αντιβαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Και οι Ισραηλινές εταιρείες συγκεκριμένες θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων σε συνεργασία όμως, και αυτό είναι σημαντικό, με ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Το τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτός χθες, λέγοντας ότι πλέον και η αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει στην ασπίδα του Αχιλλέα. Περιμένουμε σήμερα να πέσουν υπογραφές. Και βεβαίως κάτι που έχει η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Έτσι, είναι αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα.
0: Η Τουρκία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές. Κυριολεκτικά τώρα, δεν ειρωνεύομαι. Αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
1: Στα κατεχόμενα
0: εκεί, στα ύδατα μεταξύ της Κυρίνιας και της Μερσίνας, με τη βύθιση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι. Κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών.
1: Έμπαζε
0: νερά από την αρχή, ειδοποιήθηκε το πλήρωμα. Λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν, δεν έβρισκαν λύση σωσίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη βέβαια έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Η οποία φαίνεται δεν σταματάει, δηλαδή έχει η επιθετική της ρητορική πια, είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χώρο ταξικό, για όλα. Γιατί
0: δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί
1: είχε
0: κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
1: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
9: Αχ.
8: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Ανεβαίνω πάνω.
10: Πού?
8: Σήμερα
10: Βρυξελές.
8: Ανεβαίνω Βρυξελές γιατί είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
10: Μπράβο.
8: Σημαίνει τι? Θα τολμήσει τώρα
10: ο
8: Ερντογάν? είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29. Μπράβο. Σημαίνει τι, θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
10: Θα σκοτωθούμε, εσύ ζητάς.
4: Γιώργο.
8: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσιο εδώ, έλα.
9: Μπατά, σουρυκλέμε.
0: Την πάτησε ο Ερντογάν, λοιπόν, γιατί δεν ήξερε ότι μέχρι το 2029 εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού
1: είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Θα του δείξει.
0: Ούτε σεντ δεν θα πάρει.
1: Τίποτα, φράγκο.
0: Τίποτα δεν θα πάρει, οπότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό δεν θα τολμήσει να κουνηθεί.
1: Δεν θα κουνηθεί.
0: Άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε.
1: Λάθος τον κάνει στο σταυρό σου.
0: Πώς τον κάνει, έτσι τον κάνει.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Α, τώρα το κάνει σωστά.
0: Τώρα, ναι.
1: Έλα, Άγιο είχαμε, λοιπόν. Το σταυρό του δεν ξέρει να κάνει αυτό το παιδί. Έλα.
0: Και είναι ο Γιώργος Αυτιάς, εισηγητής εκεί του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.
1: Γιατί καθίζει τα χέρια σου.
0: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, τριμωγμένος στη γωνία και αποκαμωμένος.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί τι κάνει.
0: Ο Ερντογάν. Τρέμε, Ερντογάν. Καλά να πάθεις.
1: Αλήθεια. She's so shy that I don't... Μου θυμίζεις κάτι μικρά παιδάκια που τσακώνονται και κάνει ο γέννη. Καλά να πάρεις, καλά να έτσι κάνεις τώρα.
0: Μου βγαίνει ρε παιδί μου από μέσα μου. Τι να κάνω, το ευχαριστιέμαι που την πάτησε. Κόψε μας, Νίκο.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όλο η Κάτζου μου λέει: έρχεται, εσύ δεν έρχεσαι ποτέ. Ναι. Θα ανέβω κι εγώ, Σούλα μου θα έρθω.
1: Έχει δίκιο η Σούλα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη, στη Μαρία στην Καλαμάτα, στη Σταυρούλα, στο Γιάννη στο ταξί, στη Δέσποινα, στην Εύη τη Ρεαλίτισσα. Καλημέρα στην Αρετή, στον φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα στην Πάτμο, τη Βάσο στα Γιάννενα, τον Γιώργο. Παιδιά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ένα από τα θέματα που συζητούσαμε με την Αμαλία που μας έκαναν εντύπωση το καλοκαίρι ήταν πάλι τα πολλά τροχαία τα οποία σημειώθηκαν.
1: Ναι, και θανατηφόρα τροχαία.
0: Και θανατηφόρα, αλλά και πολλές παραβάσεις από ασυνείδητους οδηγούς. Δηλαδή, είδαμε πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή, είδαμε τύπο στο τούνελ εκεί στην Κακιά Σκάλα, στην Αθηνών Κορίνθου, να έχει ανοίξει τις πόρτες τις δύο, και του οδηγού και του συνοδηγού, και να έχει τέρμα καρά και να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε άλλον στην Κρήτη να προσπερνά. Εκεί πέρα ρίχνοντας κάτω τα κολονάκια που υπήρχαν σαν διαχωριστικό, να μπαίνει στο αντίθετο και μετά να επανέρχεται. Είδαμε φορτηγό να κάνει προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο.
1: Είδαμε άνθρωπο πηγαίνει αντίθετα στην Εθνική επί 30 χιλιόμετρα.
0: Το είδα στον Ενικό, στο Ενικό.gr,
1: βεβαίως.
0: Στην Αθηνών Λαμίας.
1: Αθηνών Λαμίας, ναι.
0: Και με ταχύτητα, δηλαδή
1: με
0: πήγαινε σφαίρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ταυτόχρονα με μοτοσυκλέτα χθες, ο άλλος πέρασε ό,τι κόκκινο και ό,τι στόπ υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε καταδίεξο από την αστυνομία στο κέντρο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το πιάσανε μετά από πόση ώρα, πέρασε όλο τον ποινικό κώδικα και όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: 6.000 πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος βεβαίως για ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο είναι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να ξαναοδηγήσει. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
0: Και από εκεί και πέρα, Αμαλία μου, πολύ μεγάλο πρόβλημα πάλι με τα πατίνια.
1: Εγώ είδα πατίνια και στην Αθήνα, χωρίς κρανός, με πολύ μεγάλη ταχύτητα πηγαίναν και πηγαίνουν. Παρόλο που έχουμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Και υπάρχει και νόμος που έχει ψηφιστεί που απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Έχω δει πολλούς ανήλικους να.
0: Εμένα μου έστειλε τώρα ο Νίκος φωτογραφία, ακροατής μας. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Φωτογραφία εδώ από τα Βόρεια Προάστια. Τρία παιδιά. Παιδιά τώρα
1: είναι σίγουρα
0: κάτω από 17.
1: Ναι.
0: Με τα πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Ναι, και να πούμε ότι ένα παιδάκι πάλι χτύπησε.
1: Ήταν στην Καρπαθό, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Χωρίς κράνος κι αυτό.
0: Ακριβώς, πάλι πρόσφατα στην Κυψέλη. Δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα.
1: Δεν βάζουμε μυαλό ούτε με τα πατίνια. Τα πατίνια δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πρέπει να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένους δρόμους και με κράνος. Κάτι που δεν γίνεται. Εξακολουθεί να μην γίνεται.
0: Και εδώ είναι και η ευθύνη των γονέων, έτσι.
1: Πάντως να ξέρεις ότι. Έτσι, βεβαίως. Ότι και την εβδομάδα. Δηλαδή τις εβδομάδες του Αυγούστου, τις πρώτες εβδομάδες που δεν είχε κίνηση, γιατί ήταν άδεια, γίνανε πάρα πολλά τροχαία. Εγώ που κυκλοφορούσα γιατί ήμουν τις δύο πρώτες.
0: Ναι, γιατί χαλαρώνουν όλοι.
1: Και τρέχανε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στον Κηφισκό κατέβαιναν πραγματικά με απίστευτες ταχύτητες. Θέλει προσοχή.
0: Να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να είστε γεροί, υγιείς, δυνατοί, λέει, να υπάρχετε και να σας ακούμε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιας και λέμε τώρα για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Άνδρο είχαμε μία άλλη περίπτωση.
1: Τι έσυμβε.
0: Εκεί λοιπόν ένας οδηγός δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του, ούτε τη μοτοσυκλέτα του, αλλά το άλογο. Είχε πιει και κάτι ποτηράκια παραπάνω.
1: Πήρε το άλογο να μετακινηθεί.
0: Πήρε το άλογο.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη χώρα της Άνδρου.
1: Και έκοβε βόλτες.
0: Αλλά ήταν 11.30 το βράδυ και είχε πολλή κίνηση.
1: Α.
0: Έγινε μέσα στις διακοπές αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπάθησε να κόψει δρόμο και τα λοιπά. Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο. Μάρκος είναι το άλογο.
1: Το κατάλαβα.
0: Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο, τον πήγανε μέσα, του κάνανε και αλκοτέστ. Και του.
1: Ήταν
0: πήρανε
1: λίγο.
0: Και το δίπλωμα.
1: Ήταν λίγο μεθυσμένος, ε.
0: Τώρα θα ακούσει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Είναι από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα. Θα ακούσουμε λοιπόν το περιστατικό αυτό στην Άνδρο.
2: Άλογο παράλογο.
3: Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το δίπλωμά του.
4: Είναι αρσενικό.
5: Είναι αρσενικό και τον Ελένη Μάρκο.
3: Στο Live News θα καταγγείλει ως παράλογο το πρόστιμο και την ποινή που τον άφησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Γιατί καβάλισε έχοντας πιει το άλογο του.
4: Τι μας λέει εδώ, τη Σάββατο. Τα μεσάνυχτα.
5: Του Σάββατο.
4: Στη χώρα της Άνδρου. Κινείται έφυπος. Εσύ.
5: Υπό την
4: επίδραση του πνεύματος, μετρούμενος και μετά μας αναφέρει ότι ήταν 0,71 και 0,50.
5: Και έρχονται 6 αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο τμήμα. Εντάξει, λέω πάμε. Πήγα στο τμήμα, με κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχαν κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Mm-hmm. Μετά μου λέει να σου κάνουμε και αλκοτές.
4: Αλκοτέστε σου είχαν κάνει από την αρχή.
5: Όχι, μετά μου κάνανε. Και μου γράψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ. Είχε αφαίρεση 9 βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου και θέλανε να τους παραδώσω και το δίπλωμα οδήγησης.
4: Σε τώρα 11.30 το βράδυ ανεβαίνεις. Είσαι από την επίρρεια, έχεις όμως το άλογο ακριβώς έτσι, δεν ανεβαίνεις καβαλάρης.
5: Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι μου και το είχα δίπλα μου για να μην χτυπήσουμε κανέναν.
0: Τον κράταγε τον Μάρκο, ρε παιδί μου, τον κράταγε.
1: Τον κράταγε, δηλαδή είχε. Ρε παιδί μου, δεν
0: ήταν... υπήρχε πρόβλημα.
1: Δεν μπορούσα να μιλήσει βέβαια από το ποτό, δεν τον άκουσα έτσι.
0: Αυτό είναι μέρες μετά.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά κράταγε νομίζω. Ναι. Είχε ξαναπιεί.
0: Μάλλον. Πάντως, επειδή μπήκα σε φάση να το ψάξω λίγο να δω τι γίνεται. Ναι. Όντως, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Λέει ότι οδηγός είτε οχήματος είτε ζώου.
1: Άρα τον νόμο είναι
0: ανυφάλιος. Οπότε. Το προβλέπει ο κώδικας οδικής πληροφορίας και να του πάρουν το δίπλωμα και το πρόστιμο. Και το μεταξύ είχε γίνει και καταγγελία για κακοποίηση του ζώου.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι είχε γίνει εκεί με τον Μάρκο.
1: Τι του έκανε, έτσι, πώς ήταν και.
0: Μάρκος, να ξέρεις, έμεινε όλο το βράδυ έξω από το τμήμα.
1: Τι να κάνει ο Μάρκος ο καημένος.
0: Τι να κάνει ο καημένος, εγώ τον καημένο τον Μάρκο.
1: Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Ποιον τον. Ωραία, έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, κοίτα, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε η ώρα, Μαρία μου.
1: Έλα, Ιωσήφ μου.
0: Πρώτη μέρα της εκπομπής και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Κάτι που σημαίνει ότι τελειώσαμε.
6: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
0: Άμα σ' άρεσε τόσο
1: πολύ. Αύριο.
0: Αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ, πουλάκι μου. Καλώς
1: βρήκαμε. Να είσαι καλά. Καλή σεζόν, αγαπημένε μου.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Καλή σεζόν έχουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρη. Στην Κυφυσία από Ψυχικό έως Αμπελοκήπους, ανατμήματα σε Βασιλή Σοφία Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στις εξόδους για Λαμία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν, ενώ το μέτρο θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Σε μία ώρα αρχίζει στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ της τελικής συμφωνίας για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών προκρίθηκε και πάλι στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 35 χρόνια. Στον αγώνα νοκάουτ για τη φάση των 16 κέρδισε με 3-0 σετ τη Γαλλία. Την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένουν το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές και καλή σεζόν έχουμε, αν και εμείς τυπικά και ολοκληρωμένα ξεκινάμε και επίσημα από την επόμενη Δευτέρα. Αλλά είμαστε όλοι εδώ stand-by για να ξεκινήσουμε, άλλοι ξεκίνησαν, άλλοι θα ξεκινήσουν σήμερα με το καλό η νέα ραδιοφωνική σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Δεν λέμε bye-bye στο καλοκαιράκι όμως, γιατί ημερολογιακά μέχρι την 21η-22η Σεπτεμβρίου παραμένουμε σε καλοκαιρινό mood. Άρα αυτά τα περί καλού χειμώνα και τα λοιπά θα τα πούμε από τα τέλη Δεκεμβρίου, 21-22 Δεκεμβρίου και μετά. Ούτε καν καλό φθινόπωρο δεν λέμε τώρα, λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό, καλή ραδιοφωνική περίοδο, καλή σεζόν. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, επέστρεψε πολλοί κόσμος το Σαββατοκύριακο, πάνω από 70.000 επιβάτες μόνο από το λιμάνι του Πειραιά, επέστρεψε αρκετός κόσμος από τις εθνικές οδούς και τα αεροδρόμια, γενικώς επιστρέφει ο κόσμος, δεν γέμισε ακόμα η πρωτεύουσα, ούτε η Θεσσαλονίκη από ό,τι με ενημερώνουν. Εμείς όμως σίγουρα θα σας γεμίσουμε το επόμενο δίωρο, με ειδήσεις, με παρασκήνια, με σχόλια, με συνεντεύξεις, μα πάνω απ' όλα με μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Αυτό που αποτελεί τη μεγάλη δύναμη του αληθινού ραδιοφώνου από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του, από την πρώτη στιγμή της εκπομπής. Στα Ερτζιανά και διαδικτυακά για τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας, 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα, από αύριο Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει προετοιμασίες, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα έχουμε περάσει σχεδόν όλοι, δηλαδή όσοι έχουμε παιδιά. Τα πράγματα με τους φοιτητές είναι λίγο πιο χαλαρά. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου αρχίζει η νέα φοιτητική περίοδος, το νέο εξάμηνο. Οπότε υπάρχει ακόμα περιθώριο για τους τυχερούς φοιτητές, γιατί αυτές είναι οι δύο πιο τυχερές κοινωνικές τάξεις. Οι τρίτη ηλικία, οι συνταξιούχοι, ορισμένοι από τους οποίους έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο, που είναι η καλύτερη περίοδος σίγουρα, και οι φοιτητές. Η καλύτερη περίοδος γιατί δεν έχει πολύ κόσμο, γιατί περνάς φθηνότερα τις διακοπές σου και σίγουρα ποιοτικότερα. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα στη ζωή μου να πάω Σεπτέμβριο διακοπές. Θα το ήθελα κάποια στιγμή. Να δούμε κάποια στιγμή αν μου δοθεί η δυνατότητα αυτή. Γιατί αμβώ θα προκύψει και να μπλέξει. 10:09 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης, θα πάμε όλη την εβδομάδα μαζί μου, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, πριν αναλάβει ο Νίκος από την επόμενη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Φέτος θα υπάρχει και μια αλλαγή στο πρόγραμμα, αρκετές αλλαγές, αλλά όσον αφορά εμένα θα κάνω και τις Παρασκευές 10-12 κάθε Παρασκευή εκτός από το Σαββατοκύριακο, το μαγκαζίνο δηλαδή του Σαββατοκύριακου το πρωί, 7-10 το πρωί. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, ήμασταν και το Σαββατοκύριακο μαζί εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν, Λάσκαρη. Είναι και ο υπεύθυνος της ελληνικής μουσικής που θα ακούτε όλη αυτή την εβδομάδα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, αυτό το καλό κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM το 2007. Είμαστε από τους λίγους, εγώ και η Εύη, που έχουμε παραμείνει από τότε. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος στα Δελτία, την εκφώνηση και τη σύνταξη των Δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και τώρα σας παρουσιάζω τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, το σύγχαυρο που θα μας πει τα νεότερα για την κίνηση. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όσοι πιστεύατε ότι από σήμερα θα διάσουν οι δρόμοι, κάνατε μεγάλο λάθος. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Οι δρόμοι όχι απλά δεν αδειάζουν, αλλά όσο τελειώνει και το καλοκαίρι, γεμίζουν εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέρα με τη μέρα.
0: Σήμερα σε άκουγα το πρωί στους συναδέλφους, τα παιδιά είχε προβλήματα και ατυχήματα.
1: Σωστά.
0: Είχαμε και μποτιλιαρίσματα, είχαμε, για να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Είχαμε και ακινητοποιημένο όχημα το πρωί στο Μοσχάτο, είχαμε μετά τροχαίο πιο ψηλά στο Ρέντι.
0: Εντάξει, επιστροφή στην καθημερινότητα χωρίς κίνηση στον Κυφισό δεν γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα φρέσκα κουλούρια και να πάμε προς τα πίσω.
1: Πάμε, ναι, από τον Κυφισό, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κυφισό από Κόκκινο Μήλο μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Στον Πειραιά στο κόκκινο είναι η Αλυπαίδου, Κόνωνος, Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Και έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Πάρε μια ανάσα να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη και επιστρέφουμε με σχόλια.

0: Με ελληνική μουσική θα πάμε όλη την εβδομάδα, όπως το έχουμε καθιερώσει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λοιπόν, Παναγιώτη, από ό,τι φαίνεται, επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.
1: Έτσι
0: με
1: ακριβώς.
0: Κίνηση, με μποτιλιαρίσματα. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αυξάνεται και η κίνηση στον Κηφισό. Δεν θα έρθουν όλοι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάποιοι θα επιστρέφουν, ήδη επέστρεψαν από σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των μεγάλων επιστροφών. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος?
1: Σε ποιο άθλημα?
0: Σε ποιο άθλημα? Ξεκινάμε από το βασιλιά των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Θέλουμε κανένα δύο μεταγραφές ακόμα, ε?
1: Θεωρώ ναι, γιατί έχει βάλει στόχο διάκριση και στο Europa League. Θεωρώ έκανε πολύ καλά που διατήρησε το κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στον πάγκο. Και πιστεύω έκανε πολύ ποιοτικές μεταγραφές. Αν δέσουν όλοι αυτοί σαν σύνολο, θα έχει επιστροφή και σε χώριους τίτλους και μπορεί να πετύχει και κάτι καλό στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, για την ΑΕΚ είναι λίγο δύσκολο και Champions μαζί, League και πρωτάθλημα. Ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες αυτό. Δηλαδή, ήδη έκανε την πρώτη της γκέλα χθες. Τον πάγκο, πώς τον βλέπεις?
1: Μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση Κωνσταντέλια. Είχε και την ατυχία χθες που έβαλε τον γκολ και πάθηκε χιαστό. Αλλά τώρα και ευρωπαϊκός αποκλεισμός από τόσο νωρίς.
0: Τον αιώνιο.
1: Τώρα, έξι προκριματικά στο Conference League που ξέρεις ότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο και στα έξι μάτς δέχτηκε γκολ. Δεν πήγε καλά. Τι να πω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τα τελευταία μεταγραφικά είναι ότι φουλάρουμε για Extreme στο κάδρο Pablo Garcia και Brian Hill. Τους θέλει και τους δύο ο Mendilibar. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να ευχηθούμε. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Να γεμίσουν τα γήπεδα και να δούμε ωραίο θέαμα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα της ειδησιογραφίας, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, να πούμε. Είναι μια μέρα γεμάτη πολιτική ειδησιογραφία και όχι μόνο. Ξεκινούν τα ταξίδια, η άνοδος των πολιτικών αρχηγών και το επόμενο Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Αναμένονται ανακοινώσεις. Η οικονομία θα είναι σε πρώτο πλάνο αυτή την εβδομάδα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όχι μόνο λόγω της ΔΕΘ, αλλά και λόγω των κυβερνητικών δράσεων που αναμένεται από σήμερα να πάρουν σάρκα και οστά. Και αναφέρομαι κυρίως στο θέμα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από σήμερα με πάνω από 1.600 προϊόντα και ελάφρυνση, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, έως και 30%. Θα μας πει σε λίγο ο Δημήτρης ο Χριστούλιας τι είναι αυτό, πώς θα αναγνωρίζουμε τα προϊόντα. Και γιατί κάθε προϊόν θα έχει διαφορετική μείωση ανά αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Να δούμε αν όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην τσέπη του πολίτη ή θα αφορούν μόνο τα μανταλάκια και μερικά ακόμα προϊόντα που δεν έχουν μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές, όπως συνέβη δηλαδή στις προηγούμενες ανακοινώσεις. Λοιπόν, πριν πάμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Χριστούλια, τον καλό συνάδελφο του Οικονομικό Ρεπορτάζ στη Real News και στον όμιλο Real γενικότερα. Καλημέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Γιάννη.
0: Λοιπόν, για να μπούμε τώρα στην ουσία των ανακοινώσεων. Τι πράγμα είναι αυτή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που από σήμερα εφαρμόζεται στα σούπερ μάρκετ και πώς θα καταλάβει ο πολίτης ότι ένα προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την τιμή που είχε την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Γιάννη, να τα βάλουμε όλα στη σειρά για να καταλάβουμε τελικά όντως τι είναι αυτή η πρωτοβουλία για να μειωθούν οι τιμές. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, πάνω από 1.600 προϊόντα, βασικά αγαθά και σχολικά είδη, θα περιλαμβάνονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και άλλα βασικά είδη, να πούμε ότι θα είναι το κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά, τα αυγά, το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, όσπρια, ελαιόλαδο, παιδικές τροφές, πάρα πολλά προϊόντα, απορριμματικά σαμπουάν και φυσικά τα σχολικά είδη. Πάμε τώρα να δούμε ένα προς ένα πώς έχουν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τα επώνυμα προϊόντα, θα είναι 900 οι κωδικοί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ίσως και παραπάνω. Οι 900 κωδικοί με βασικά αγαθά.

0: Θέλω να σου θυμίσω ότι τα κρέατα τον τελευταίο χρόνο και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό καταγράφουν σημαντική άνοδο στην τιμή. Ναι. Άρα εκεί θα εστιαστούν ιδιαίτερα οι μειώσεις.
1: Όταν λες κρέατα, εννοείς τα τυποποιημένα κρέατα ή αυτά που παίρνουμε από τον κρεοπόλιο στο σούπερ μάρκετ?
0: Μιλάμε για τυποποιημένα κρέατα. Μέχρι στιγμής αυτό ξέρουμε. Θα ακούσουμε και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θοδωρικάκου, σε 10.30 ώρα που θα κάνει με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ώστε να δούμε εάν τελικά θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές πέρα από αυτές τις πληροφορίες που έχουμε εμείς. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί έχουμε άλλους 300 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης τιμών 11%. Και επίσης υπάρχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Να υπενθυμίσω στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν ότι πρόκειται για τα προϊόντα που παράγουν τα σούπερ μάρκετ στη συνεργασία με συγκεκριμένες βιομηχανίες τροφίμων, αλλά μάλιστα και άλλες προμηθευτές, και έχουν συνήθως την κρίμα των σούπερ μάρκετ. Και πάμε και στα σχολικά. Τοπική θα έχουμε περίπου 400, όπως όλα δείχνουν σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κωδικούς. Μιλάμε για τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, με ένα μέσο όρο μείωσης τιμής περίπου στο 7%. Άρα, με αυτά που σου είπα, Γιάννη, θα έχουμε ένα σύνολο 1.650 κωδικών με μείωση από 5 έως 30% με ένα μέσο όρο μείωσης 6 έως 7%.
1: Δύο ερωτήσεις να σου κάνω. Αυτά τα προϊόντα, οι μειώσεις ξεκινούν από σήμερα, σωστά?
0: Από σήμερα μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο στόχος, και γιατί έχει πολύ μεγάλη...
1: Όλα τα προϊόντα, δηλαδή από σήμερα μπορεί κάποιος να τα βρει αυτά τα προϊόντα φθηνότερα.
0: Φθηνότερα. Οι μειώσεις που θα δούμε σήμερα θα πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό το διάστημα,
1: ωραία,
0: οι βιομηχανίες και οι προμηθευτές αλλά και τα σούπερ μάρκετ έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν και να...
1: Και να αφαιρέσουν. Κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Πώς θα γίνεται κατανοητό στο ράφι ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση 7-30%? Θα υπάρχει κάποια ταμπέλα?
0: Πολύ σωστά. Θα υπάρχει μια ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η οποία θα λέει με μεγάλα γράμματα μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Είναι ένα σηματάκι, είναι μια σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν όσο το δυνατόν πιο εύκολα να εντοπίζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στην πρωτοβουλία και θα έχουν μείωση στη τιμή τους από 5 έως 30%.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά μένει να τα δούμε και στις 11.30 ώρα,
1: στην πράξη, έτσι,
0: όπου θα ανακοινωθούν, αλλά και στην πράξη, κυρίως πολύ σωστά, Γιάννη, θα πάμε στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε ακριβώς τα προϊόντα, θα τα καταγράψουμε, θα δούμε τα ποσοστά μείωσης και θα δούμε τελικά ποιο είναι το όφελος που μπορεί,
1: μάλιστα,
0: να έχουν οι καταναλωτές μέσα,
1: κάτι,
0: από την πρωτοβουλία.
1: Τώρα μια τελευταία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτές οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα αφορούν όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Βασιλόπουλο, Λίντλ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, όλες?
0: Όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αφορούν και δεν αποκλείται να υπάρχουν και κάποιες μικρότερες που έχουν και τοπική δραστηριότητα να μπουν μέσα στην πρωτοβουλία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, για τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιά και Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Πού βρίσκεστε, Αθήνα ή έχετε ανέβει Θεσσαλονίκη να προετοιμάσετε την άνοδο του Πρωθυπουργού?
2: Είμαι στην Καβάλα, έχω περιοδεία σήμερα και αύριο, Καβάλα και Ξάνθη. Επιστρέφω την Τετάρτη γιατί έχουμε τις τελικές συνεννοήσεις για το πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και μόλις πριν από λίγο, μια και μιλήσατε πριν με τον Δημήτρη τον Χριστούλη, υπογράψαμε και την κοινή υπουργική απόφαση για την επέκταση του μέτρου σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, την οποία περιμένουν οι πολίτες.
1: Ναι.
2: Σας δίνω και το ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, καλά κάνετε. Έχουν εξαμοληθεί στη Βόρεια Ελλάδα περίπου 50 στελέχη, διάβαζα, της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη. Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί, αν δεν κάνω λάθος? Αυτό τουλάχιστον δείχνουν δημοσκοπήσει, όχι? Τι λέτε εσείς?
2: Πολιτικά πρέπει η κυβέρνηση να ανεβαίνει τακτικά στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Εγώ μέσα στους 2,5 πρώτους μήνες άσκησης των καθηκόντων μου έχω πάει Κρήτη, Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανάγκη να καταγράφουμε και να επιλύουμε προβλήματα της περιφέρειας και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ευεργετική και πολύ θετική αυτή την πρωτοβουλία που πήρε ο γραμματέας του κόμματος

0: ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης.
1: Ναι.
0: Σε 16
1: νομούς θα καλύψουν σήμερα οι περιοδίες, από σήμερα μάλλον, υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, παρατηρείτε από χθες το απόγευμα, μετά την παρέμβαση του κυρίου Τσούτσια, του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά στον Sky, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, μια ομαδική αντεπίθεση από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, σήμερα η κυρία βούλτευση στο τηλεοπτικό σταθμό που εργάζομαι και εγώ, το Άξον 24. Πριν από λίγο ο κύριος Φλωρίδης στον Sky, ο κύριος άλλος υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα. Παρατηρείται μια αντεπίθεση σε επίπεδο επιχειρηματολογίας απέναντι στο κόμμα Σαμαρά και θα ήθελα την άποψή σας. Πιστεύετε ότι τελείωσε η περίοδος των... της κατανόησης, να την πω έτσι, και θα αρχίσει πλέον το σκληρό ροκ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ή υπάρχει ακόμα ένα μικρό χρονικό περιθώριο για να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και την τακτική του κ. Σαμαράς, αν τελικά το κάνει?
0: Τώρα το να κάνουν ανασκαφές και να ψάχνουν πράγματα για τα οποία μάλιστα πολιτικές, οι οποίες έφεραν την υπογραφή του Αντώνη του Σαμαρά, το Βορύδη, τον Πλεύρη και τον Άδωνη, ο Σαμαράς τους έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ατυχές, έτσι όπως το εξέφρασε ο Νίκος ο Τσούτσιας.
1: Απάντησε πριν. Απάντησε χθες το βράδυ ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης επ' αυτού.
0: Νομίζω ότι απάντησε πολύ σωστά. Και για να μην πάω ότι στην πολιτική άνοιξη ήταν μέχρι και ο Ανδρέας Λεντάκης. Δηλαδή, να θυμίσω να πάω και πιο πέρα, ο Ανδρέας Λεντάκης ήταν σύμβολο της αριστεράς, ήταν στο κόμμα του Άντωνη Σαμαρά. Μην το πάμε, νομίζω έτσι. Ο Νίκος Τσούτσιας δεν ξεκίνησε καλά την πορεία του ως πορτπάρολ.
1: Εντάξει, τώρα ο Νίκος Τσούτσιας ίσον Αντώνη Σαμαράς, το ξέρετε καλά αυτό.
0: Δεν ήταν, ατυχές. Νομίζω ότι μπορούσε να πει κάτι καλύτερο από αυτό. Ατυχέστατο και εντελώς φάουλ απέναντι σε συναδέλφους που δώσανε αγώνες και για τον Αντώνη Σαμαρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Άδωνης, ο οποίος ήρθε από το λαός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ο Πλεύρης και ο Βορύδης, δώσανε μάχη για τον Σαμαρά όταν κάποιοι τον έλεγαν απατεώνα για την Οβάρτης. Ήταν στα χαρακόμματα όταν κάποιοι θέλανε το κακό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το ξεκίνησε καλά ο Τσούτσιας.
1: Ναι, βλέπω ότι πάντως θα ανέβουν οι τόνοι. Στη δεξιά πολυκατοικία θα γίνει χαμός, κύριε Μαρκόπουλο.
0: Τώρα θα το πάμε έτσι. Ποιος ήταν τι. Ωραία, γιατί είχε και ο Σαμαράς το Λεντάκι στην πολιτική άνοιξη. Είναι τώρα συζητήσεις αυτές. Ο κόσμος έχει προβλήματα, κύριε Παπαγιάννη. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Λύνονται με σχέδιο και στρατηγική. Και αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, ο μόνος πολιτικός φορέας που έχει στρατηγική για τα προβλήματα του Έλληνα είναι η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε τώρα.
1: Θα το δούμε αυτό από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Σήμερα τα καύσιμα υπογράψαμε Κία. Ο Θεοδωρικάκος το παλεύει με τα τρόφιμα με τη συμφωνία που πιστεύουμε ότι θα ρίξει τις τιμές. Γίνονται προσοβαρείς ενέργειες όλα τα επίπεδα να μειωθούν οι φόροι. Έρχεται η ΔΕΘ και έχει τώρα τον Τσούτσια να σου λέει ότι κάποιοι προέρχονται από το λαός και από το Πασοκό και. Συγγνώμη, η πρώτη φορά που συγκυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, η πρώτη ιστορικά, είναι η περίοδος Αντώνη Σαμαρά. Και πολύ καλά έκανε τότε και το έκανε για να σωθεί η πατρίδα.
1: Μάλιστα. Τώρα, ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο στη ΔΕΘ. Δεν θα μου αποκαλύψετε την έκπληξη που, όπως συνηθίζετε τα τελευταία χρόνια πάντα, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός βγάζει την τελευταία στιγμή από την για την ομιλία του, στην ομιλία του μάλλον. Αλλά θέλω να μου δώσετε το περίγραμμα. Γιατί αργήσατε 7 χρόνια. Γιατί αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία, κύριε Μαρκόπουλε, να στηρίξετε τη μεσαία τάξη, η οποία στο κάτω-κάτω και στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23, από τα αποτελέσματα, τα εκλογικά προκύπτει αυτό, από την ανάλυση τους, σας στήριξε σε πολύ μεγάλο υπερθετικό βαθμό. Πήρατε περισσότερο από 50% συνολικά στην επικράτεια από τη λεγόμενη μεσαία τάξη στις τελευταίες και προτελευταίες εκλογές.
0: Κύριε Παπαγιάννη, δεν δέχομαι ότι αργήσαμε, γιατί τη μεσαία τάξη τη στηρίζουμε και στα 7 χρόνια. Απ' την άλλη, υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα που χρειάζεται περαιτέρω στήριξη η μεσαία τάξη. Όταν έχεις μειώσει 83 φόρους και εισφορές, μερικούς μάλιστα εμβληματικούς όπως είναι ο ένφια, όταν έχεις κάνει παρεμβάσεις με 6 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, όταν έχεις αυξήσει τις συντάξεις, οι πρώτες αυξήσεις των συντάξεων μετά τα μνημόνια επί των ημερών μας έγιναν, 16% τις έχουμε αυξήσει μόνο από το 23. Όταν για παράδειγμα σε κάθε καφενείο μπαίναμε και μας μιλούσαν για την προσωπική διαφορά και την εξαλείφουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτά είναι πολιτικές. Όμως υπάρχει η ανάγκη με τη συμπλήρωση του 7ου χρόνου και λόγω των πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας μιας διεθνούς κρίσης, όχι μιας κρίσης δικής μας. Εμείς δεν δημιουργήσαμε κρίσης όπως ο κύριος Τσίπρας με ένα αχρίαστο δημοψήφισμα. Εμείς προσπαθούμε να λύσουμε μια διεθνή κρίση, η οποία προέρχεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω ενισχύσεις στο εισόδημα των Ελλήνων και αυτό θα επιδιώξουμε Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Στηρίζοντα ακριβώ την κεντρική στρατηγική Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Υπάρχει κάποιο
0: μέτρο. Φόρων αυξήσει εισοδημάτων.
1: Μπορείτε να μου πείτε, με την προκαταβολή φόρου, τι σκέπτεστε να κάνετε? Είναι δυσβάστακτο και περιμένουν οι άνθρωποι των επιχειρήσεων, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα του ελεύθερου επαγγέλματο, κάποια στιγμή να καταργηθεί. Εσεί το πάτε 10-10% το μειώνετε. Θα την καταργήσετε οριστικά? Θα απαλληφθεί αυτή η ιστορία, η οποία πρέπει να σας πω ότι για την αγορά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Γιατί κανένας δεν ξέρει την επόμενη χρονιά αν πράγματι θα υπάρχει ως επιχείρηση ή όχι. Τι σκέπτεστε λοιπόν, τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό?
0: Ας ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο την τοποθέτησή του και τα μέτρα ακριβώς όπως έχουν σχεδιαστεί. Αυτό το οποίο εγώ θα πω είναι ότι λύσεις ανακούφισης θα προκύψουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την επιχειρηματικότητα, σημαντικές και σε πολλαπλά επίπεδα. Βέβαια, όλες πρέπει να είναι κοστολογημένες και όχι δημοσιονομικά επικίνδυνες. Γιατί προφανώς μπορούν να γίνουν πολλά, όμως δεν μπορούν να γίνουν όλα. Και όταν λέω δεν μπορούν να γίνουν όλα, υπάρχουν όρια τα οποία μπορεί μια οικονομία η οποία πριν από 7-8 χρόνια βρισκόταν στη δίνη των μνημονιακών υποχρεώσεων να γίνουν. Όμως, κρατήστε το αυτό, και φόρους θα μειώσουμε αρκετούς και το εισόδημα θα στηρίξουμε.
1: Πότε θα γίνει η τελευταία σύσκεψη, και με αυτό ολοκληρώνουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού με το Οικονομικό Επιτελείο? Έχει κανονιστεί ή όχι ακόμα?
0: Όλες αυτές τις ημέρες και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας υπήρξαν συνεννοήσεις και όπου χρειαστεί θα υπάρξουν προσήκες της τελευταίας στιγμής. Πάντως πλέον το πρόγραμμα έχει μπει στην τελική του ευθεία και στο μεγαλύτερο βαθμό το έχει καθοριστεί. Βέβαια, πινελιές μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπουν, να υπάρξουν και βελτιώσεις.
1: Θα δούμε επιτέλους μόνο τους αρμόδιους υπουργούς πάνω και όχι κυβερνητική κουστοδία στελεχών και κυβερνητικών παραγόντων?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα τα παραγωγικά οικονομικά υπουργεία θα είμαστε.
1: Αυτοί πρέπει να είναι. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται όμως.
0: Δεν υπάρχει καμία διάθεση διασκέδασης ή βόλτας. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Εμένα προσωπικά το πρόγραμμά μου περιλαμβάνει δεκάδες παρεμβάσεις, ομιλίες, επαφές, συναντήσεις, όπως και του Κυριάκου του Πιερακάκη, του Θάνου του Πετραλιά. Θα έχουμε και το περίπτερό μας ως Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι μια παραγωγική δεύτερη, κύριε Παπαγιάννη, να το κρατήσετε αυτό. Θα δώσει το βατήρα και το βηματισμό για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Μαρκόπουλε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύ από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει μισή ώρα στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής της τελικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκαφός.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
10: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα να έχετε όλες και όλοι, καλή σεζόν ραδιοφωνική. Βλέπω μεγάλη συμμετοχή, αγάπη του κόσμου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και είμαστε ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε όλοι εμείς εδώ στο Real FM για τα τόσα χρόνια στήριξης, υποστήριξης και αγάπης που δείχνετε προς τον Όμιλο, προς τον σταθμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Πολλά τα μηνύματα για αυτά τα οποία είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Εγώ προσωπικά τον Δημήτρη Μαρκόπουλο τον ξέρω 25 χρόνια από το ρεπορτάζ. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε παράλληλες επαγγελματικές πορείες. Ακολούθησε την καριέρα του πολιτικού. Έγινε Υφυπουργός Οικονομικών. Θα δούμε εκ του αποτελέσματος στο τέλος το ταμείο. Γιατί τότε κρίνονται όλα. 10 και 35 πρώτα λεπτά, μπήκαμε φουριόζοι με την οικονομία, γιατί όπως καταλαβαίνετε το πρόγραμμα του Υφυπουργού ήταν συγκεκριμένο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να το βγάλουμε πιο μετά. Σκεφτόμαστε να το βγάλουμε μετά τις 11, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε μια παρένθεση, να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Αρνιακό, να μας πει τα νέα του καιρού, πώς ξεκινάει η εβδομάδα, πώς θα καταλήξει. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
5: Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας τώρα, από Δευτέρα, από σήμερα, τι καιρό θα.
5: Δεν αλλάζουν τα πράγματα, θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, δηλαδή οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας, που θα διατηρηθούν περίπου μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί περιμένουμε μια μικρή υποχώρηση. Απρόσκαιρη όμως, αφού από την άλλη Δευτέρα πάλι ο υδάτιος θα αρχίσει να ανεβαίνει. Με άλλα λόγια, ο Σεπτέμβρης θα μπει όπως βγαίνει ακριβώς ο Αύγουστος. Καλοκαιρινός θα έλεγα, χωρίς σπουδαία φαινόμενα. Κάποιες τοπικές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, κυρίως στην ορουσία της Πύλου, αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο, θεωρούνται κάτι απολύτως φυσιολογικό. Απ' την άλλη, άνεμοι στο Ιόνιο, ασθενείς μέχρι 2 με 4 από φόρτο πολύ. Στο Αιγαίο όμως, 4 με 5 τοπικά, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, στο Καρπάθιο έως 6 από φόρ. Η θερμοκρασία στους 33 με 35 στη Βόρεια Ελλάδα, στους 36 με 37 στα κεντρικά και στους 30 στις Κυκλάδες, μέχρι 34-35 στην Κρήτη. Νότια Κρήτη, την πεδιάδα της Μασχαράς.
4: Άρα δεν θα έχουμε κάτι ιδιαίτερο σε επίπεδο θερμοκρασιών. Δεν προβλέπετε δηλαδή, δεν υπάρχει μια πρόγνωση σε βάθος 12-15 ημερών για κάτι πιο θερμό, για καύσωνα δηλαδή, όχι.
5: Όχι, ο καύσωνας τελείωσε. Θεωρώ ότι τα σαραντάρια για φέτος τα ξεχνάμε. Άλλωστε, σαραντάρι στην Αθήνα δεν πιάσαμε καθόλου φέτος.
4: Από τις σπάνιες φορές νομίζω αυτό.
5: Από τις σπάνιες φορές πράγματι. Και αν αναλογιστούμε τι έγινε στην Ευρώπη, θέλω να πω ότι ήταν ένα καλοκαίρι ζεστό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν δροσερό το καλοκαίρι το φετινό. Αν το συγκρίνουμε με τα πολύ παλιά, μπορεί ενδεχομένως, αλλά με τα χρόνια τα τελευταία της κλιματικής αλλαγής, ήταν ζεστό.
4: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι το περίεργο. Ότι εμείς είχαμε πιο δροσερό καλοκαίρι που είμαστε μεσογειακή χώρα και χώρες όπως η Ελβετία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία είχαν καύσωνες.
5: Βέβαια.
4: Περίεργα πράγματα.
5: Ναι. Δυστυχώς είναι όλα αυτά είναι απότοκα της κλιματικής αλλαγής και όσο και αν λέμε ότι όλα τα ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή, δυστυχώς αυτό είναι κάτι το πραγματικό. Άλλωστε η καταστροφή που έγινε εχθές και προχθές στην Κρήτη με εκείνο το ξαφνικό μπουρίνι που είχαμε τα ναυάγια των
4: σκαφών.
5: Στην Κύπρο, ναι. Στην Κύπρο, ναι. Ήταν μια ψυχρή μάζα που ήρθε από την Ουκρανία, πέρασε τον Εύξεινο Πόντο και την Τουρκία και κατέληξε στο κόλπο της Ατάλειας και επηρέασε και την Κύπρο. Δυστυχώς αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι κάτι σπάνιο.
4: Μάλιστα.
5: Και αυτό και εθνή έπληξε ο ευθυδιασμός.
4: Σας ευχαριστούμε κύριε Αρνιακέ, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Ναι. Καλή σεζόν έχουμε, γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τα του καιρού, φίλες και φίλοι. Τα ακούσατε κι εσείς. Ήπια η εβδομάδα. Έχει δροσίσει λίγο το βραδάκι. Έχει μπει και το βοριαδάκι. Πολύ ωραίος καιρός. Χωρίς υψηλά ποσοστά υγρασίας. Με αυτό το βοριαδάκι να γίνεται ευχάριστο από το απόγευμα και μετά. Γενικά μας πήγε καλά φέτος το καλοκαίρι. Και αυτό έχει και τις συνέπειές του, όπως καταλαβαίνετε, και στο μέτωπο της αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αν και είχαμε ισχυρούς ανέμους, βοριάδες και έγιναν καταστροφές. Εκεί ειδικά στον Κυθερώνα, στα τέλη Ιουλίου, αλλά σε γενικές γραμμές, από ό,τι λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέχρι τώρα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε, το καλοκαίρι θα κρατήσει ακόμα 20-25 μέρες, τα πράγματα πήγαν καλύτερα από πέρσι. Λοιπόν, τώρα στην Ευρώπη γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν τα έχετε διαβάσει, εκτός από όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χθες οι φίλοι μας οι Ισλανδοί, γιατί πρόκειται για ένα πολύ συμπαθητικό λαό, αποφάσισαν με δημοψήφισμα να μην προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, σε χώρες που αποτελούν οικονομικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, οι τρεις δηλαδή ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωζώνης, βρίσκονται στον προθάλαμο κόμματα ακροδεξιά. Η Λεπέν, η επικεφαλής του AfD, αλλά και στην Ιταλία η Μελόνι, που υποτίθεται ότι ήταν ακροδεξιά και τώρα έχει στραφεί περισσότερο στην εθνικιστική και λαϊκή δεξιά, έχει ακόμα πιο δεξιά κόμμα και μεγάλη μερίδα Ευρωπαίων πολιτών το προτιμά απέναντί της. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με την απόφαση των Ισλανδών ψηφοφόρων. 200.000 ψήφισαν χθες για το δημοψήφισμα που θα καθόριζε το μέλλον της χώρας, χωρίς να αποτελέσει το δημοψήφισμα αυτό δεσμευτική πρόταση για την κυβέρνηση. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Λοιπόν, τα βλέπεις και εσύ τι γίνεται στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με την μακρινή Ισλανδία, που χθες αποφάσισε ό,τι αποφάσισε. Νίκη λοιπόν για το όχι. Η Πρωθυπουργός της Ισλανδίας υποστήριζε τον ευρωσκεπτικισμό. 52,8% η Ισλανδία απάντησαν όχι και μόλις 47,2% ναι. Να πούμε ότι η Ισλανδή Πρωθυπουργός, αλλά και τα κόμματα τα οποία σχηματίζουν τον κυβερνητικό σχηματισμό, κυρίως την κεντροδεξιά. Κεντροδεξιές αναφορές έχουν. Δεν είναι δηλαδή κάποια κόμματα τα οποία κινούνται στο ακραίο ιδεολογικό-πολιτικό τόξο.
6: Η απόφαση των Ισλανδών έχει να κάνει με μια ευρύτερη γεωπολιτική τους θεώρηση των πραγμάτων και όχι τόσο με ιδεολογικά κριτήρια όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά η απόφαση των Ισλανδών είναι ένα ράπισμα στην όποια γεωπολιτική ισχύ διατίθεται να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το βασικό ζήτημα για το οποίο ήρθε αυτό το δημοψήφισμα τόσο γρήγορα είναι όλη η έκρηξη κατάσταση στη Γροιλανδία, η οποία, να θυμίσουμε, βρίσκεται στα σύνορα ουσιαστικά με την Ισλανδία, παρόλο που δεν ανοίξει, δηλαδή ανοίξει η Δανία, και όλη αυτή η αμερικανική επιθετικότητα στην περιοχή. Έτσι, αυτό που εκλήθησαν να αποφασίσουν ουσιαστικά οι Ισλανδοί είναι αν θα δεχθούν να μπουν κάτω από την προστασία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που αρχίσουν να αυξάνονται οι εντάσεις και η αβεβαιότητα στην περιοχή τους, κυρίως επαναλαμβάνω λόγω της Γροιλανδίας, ή όχι.
4: Ναι.
6: Το αποτέλεσμα ήταν το όχι, όπως είπες και εσύ, η ίδια η Πρωθυπουργός της χώρας ήταν στο στρατόπεδο του όχι, και αυτό, σύμφωνα με την ανάγνωση πλέον της Ευρωπαϊκής Ανάλυσης, είναι ότι οι Ισλανδοί συνειδητοποιούν ή τουλάχιστον θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να τους προστατεύσει πρακτικά σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έκρηξη κατάσταση.
4: Εδώ να πούμε, Βαγγέλη, ότι η Πρωθυπουργός προέρχεται από σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, κυβερνά μαζί με τους κεντροδεξιούς χριστιανοδημοκράτες. Στην Ισλανδία δεν υπάρχουν αυτό το οποίο λέμε ακραία εθνικιστικά κόμματα. Κυρίως στο χώρο του κέντρου συνοστίζονται τα περισσότερα κόμματα εξουσίας και μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί τάσεις ακροδεξίας. Παρ' όλα αυτά, ο ευρωσκεπτικισμός ήταν αρκετά. Είναι αρκετά δημοφιλής μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα για τους δικούς τους λόγους, βέβαια, και εκεί οι Ισλανδοί έχουν διαφορετικά κριτήρια από εμάς.
6: Έχουν καταρχήν μια πολύ μεγάλη αίσθηση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Είναι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει για αιώνες ένα δικό τους τρόπο λειτουργίας. Θεωρούν λοιπόν ήδη και πριν την έκρητη κατάσταση στην περιοχή ότι η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιόριζε τον τρόπο λειτουργίας τους, τους κανονισμούς τους, τις οικονομικές τους παραδόσεις. Και βεβαίως τώρα το επιχείρημα ήταν αν τελικά η Ισλανδία αξίζει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίζει δηλαδή να δώσει ένα κομμάτι αυτής της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας της στις Βρυξέλλες, προκειμένου να έχει μια προστασία από την Ευρώπη. Κάτι το οποίο θεώρησαν ότι δεν ισχύει και δυστυχώς μπορούμε να πούμε ότι έχουν δίκιο, διότι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα όσον αφορά την γεωπολιτική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά απογοητευτικά και όπως είπες και εσύ στην αρχή, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στα πρόθυρα μιας τεράστιας κρίσης, την οποία θα αρχίσει να τη βλέπουμε από το 27 που έχουμε εκλογές στη Γαλλία.
4: Έχουμε εκλογές τώρα και τις επόμενες ημέρες στη Γερμανία, στο κρατήδιο της Σαξονίας, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν το ΑΕΦΔΕ στο 42%.
6: Ακριβώς. Είναι μια λέλαπα πλέον το ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, σε όλες τις πλευρές, δηλαδή και στην πρώην Δυτική και στην πρώην Ανατολική. Και βεβαίως είχαμε και πριν από μια εβδομάδα πολύ σημαντικές δηλώσεις της Προέδρου του κόμματος, η οποία είπε ότι αν το ΑΕΦΔΕ βγει στην εξουσία θα αποσυρθεί η Γερμανία και από το Σέγγεν και από το ευρώ.
4: Και από το ευρώ.
6: Και από το ευρώ. Άρα έχουμε
4: καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί.
6: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το 27 έχουμε και κρίσιμες, πολύ κρίσιμες εκλογές στη Γαλλία.
4: Ναι, το Μάιο, όπου, βέβαια, για προεδρική εκλογή.
6: Όπου και εκεί όλα δείχνουν ότι η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν προηγείται.
4: Ναι.
6: Και έτσι έχουμε μια Ευρώπη που από το 27 και μετά θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα ακόμα πιο επικίνδυνο
4: φαύλο
6: κύκλο πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.
4: Για να καταλάβει ο κόσμος πού κινούνται τα πράγματα στο κρίσιμο πολιτικά κρατήδιο της Σαξονίας Ανχάλτ, στην τελευταία δημοσκόπηση το ΑΕΦΔΕ είναι στο 42%, οι χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα δηλαδή του Κόλ και της Μέρκελ, το ΤΣΕΝΤΕΟΥ, στο 20%, και οι σοσιαλδημοκράτες το 10. Μιλάμε για μια διαφορά 22 ποσοστιαίων μονάδων του πρώτου ΑΕΦΔΕ από το δεύτερο χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα εκεί.
6: Ακριβώς, και ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι όλες οι μελέτες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία δείχνουν ότι το ΑΕΦΔΕ έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
6: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
4: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση και τα νέα από το κέντρο της Ευρώπης. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Ευχαριστούμε. Real FM.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε με υγεία. Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα και είναι αρκετά. Μεγάλα μάτια μελανχολία. Μάλλον ας ξεκινήσω να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αρβανίτη, καλημέρα και καλή σεζόν αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη οφείλεται και στην αποτυχημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Αυτό είναι σίγουρο, αγαπητέ Δημήτρη. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θα πρόσθετα επίσης ότι οφείλεται επίσης στην αδυναμία αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, αλλά και στο γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει απλωθεί σε χώρες που παραδοσιακά αποτελούν ισχυρές δυνάμεις σε οικονομικό επίπεδο στην Ευρώπη, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη, έτσι όπως θα γράφεις είναι Παναγιώτη, γιατί αν η Γερμανία βγει από το ευρώ, διότι θα εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές κάποιο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί το αντιευρωπαϊκό ή ευροσκεπτικιστικό, πες το όπως θέλεις, μέτωπο, καταλαβαίνεις πόσο θα επηρεαστεί συνολικά η Ευρωζώνη και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Δεν έχει δηλαδή να κάνει μόνο με το εσωτερικό της Γερμανίας το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, αλλά και γενικότερα με την πορεία της Ευρώπης. Όσον αφορά τη Λεπέν στην οποία αναφέρεσαι, πράγματι η Λεπέν έχει κάνει στροφή. Δεν λέει όχι. Δεν λέει να βγει η Γαλλία από το ευρώ, ούτε να βγει η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει έρθει περισσότερο σε μετριοπαθείς κεντρώες θέσεις σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι εξηγείται και η άνοδος των ποσοστών της. Καλημέρα στο Βασίλη που γράφει ότι έτσι όπως έστρωσαν Γιάννη οι Ευρωπαίοι, έτσι θα κοιμηθούν. Λογικό. Καλή σεζόν, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας στον Αριστοτέλη από το μακρινό Σίδνεϊ, να σε καλά Αριστοτέλη. Καλημέρες πολλές από το πανέμορφο Πεταλίδι. Σε διακοπές ακόμα φίλε. Οι διακοπές συνεχίζονται μέχρι το Σάββατο, να περάσεις ωραία. Προσέξτε τώρα πώς υπογράφει ο φίλος ο Νίκος. Νίκος, Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα, η βάση μας στο Chesterfield United Kingdom. Και κρύφα σου σιγοκλένα. Θα σου έλεγα όλα λάθος, αλλά δεν είναι όλα γιατί είναι Ολυμπιακός στη μέση. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Καλημέρα Μπάμπη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα. Είναι 81 ετών, να τα εκατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε. Και είμαι από τους αγαπημένους της δημοσιογράφους. Μου κρατάτε συντροφιά κύριε Παπαγιάννη, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και σήμερα με χαρά σας ακούω. Καλή εβδομάδα να έχεις παιδί μου. Να είστε καλά κύριε Ανδροσούλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ μένετε συντονισμένοι στο Real FM, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλημέρα και στον Γιώργο που ζητά από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, να αφήσει τον Τσίπρα, γιατί ήδη κυβερνά 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που ζητά κάποια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο να κοιτάξει το θέμα του ειδικού φόρου στον καφέ. Είναι 3,5 ευρώ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ συν ΦΠΑ από το 2017 και σήμερα το πληρώνουμε πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις και θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που μας αγαπά και μας εύχεται καλή σεζόν. Είσαι καλά, Κατερίνα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Χίο. Να σε καλά, αγαπητέ Παντελή. Είσαι δύναμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο, τον αγαπητό φίλο. Από ό,τι ξέρω, η Opinion Poll θα βγάλει δημοσκόπηση την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει να καθίσει η σκόνη από την ΔΕΦ και μετά να έχει συμπεράσματα, Νίκο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική στη Στεριοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα. Καλημέρα και στον αγαπητό Δημήτρη από την Γλυφάδα. Να πούμε όμως καλημέρα και στην αγαπητή συνάδελφο τη Σίση Σταυροπιεράκου. Καλημέρα, Σίση. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν. Λοιπόν, έχεις καλό ρεπορτάζ, το διαβάσαμε και στη Real News. Υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τις εξαγγελίες στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ ή όχι ακόμα?
1: Να πούμε ότι ο βασικός κορμός έχει κλειδώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωστόσο υπάρχουν μέτρα που ενώ μέχρι και την Πέμπτη τα θεωρούσαμε δεδομένα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχουν βγει από το τραπέζι. Αναφέρουμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και τη μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22 στο 20%. Αυτά τα μέτρα τουλάχιστον για το 2027 δεν θα περιλαμβάνονται αυτές τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Από την άλλη, αυτές τις τελευταίες δύο μέρες κυκλοφορούν σενάρια, μην επιβεβαιωθούν πάντα, ότι η κυβέρνηση έχει βάλει στο τραπέζι και εξετάζει το ενδεχόμενο κάποια στοχευμένη μείωση συντελεστή ΦΠΑ, χωρίς να ξέρουμε αν αφορά ήδη πρώτη ανάγκη, τρόφιμα ή ενδεχομένως και καύσιμα. Αυτό θα περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ποια μέτρα θεωρούνται κλειδωμένα, ποια θεωρούνται βέβαια ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ. Σίγουρα είναι η ελάφρυνση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Η γραμμή είναι ότι τα τεκμήρια δεν θα μείνουν για πάντα και ότι όσο αποδίδουν τα ψηφιακά εργαλεία κατά της φοροδιαφυγής θα δημιουργεί το περιβάλλον, οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή κατάργησή τους. Το νέο μοντέλο θα απευθύνεται στους συνεπείς φορολογούμενους. Τι σημαίνει αυτά? Ότι όσοι συμμορφώνονται με το σύστημα το My Data, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα βλέπουν μειώσεις στο τεκμαρτό εισόδημά τους. Θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες αλλαγές, οι οποίες θα προκύπτουν μέσω ενός αλγόριθμου, ο οποίος θα ελαφρύνει σημαντικά τα βάρη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεδομένη είναι και η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα εξετάζεται η σταδιακή μείωση όχι μόνο για το 27 αλλά σε βάθος τετραετίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο γιατί θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις, θα είναι μια ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Επίσης σίγουρη είναι η μισή μονάδα εισφορών, η μείωση της μισής μονάδας
0: εισφορών. Οριζόντια για όλους.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Μέχρι και την Παρασκευή δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση. Το πρώτο σενάριο προβλέπει η μείωση να μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και το άλλο σενάριο θέλει όλη τη μείωση να περάσει στους εργαζομένους ώστε να έχουν ελάφρυνση στις καθαρές αποδοχές τους. Είναι ένα θέμα που θα ξεκαθορίσει σήμερα αύριο. Επίσης το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι το θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Το άνοιξε ο Πρωθυπουργός από τη Βόρειο Ελλάδα γιατί προαναγγείλε αύξηση πάνω από τα 950 ευρώ όπως ήταν η κυβερνητική δέσμευση και λέω ότι είναι σημαντικό γιατί δεν αφορά μόνο τους 550.000 που δικαιούχους του κατώτατου αλλά συνδέεται και με τους δημοσίους υπαλλήλους γιατί μετά τη σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο οι αυξήσεις αφορούν και τους δημοσίους υπαλλήλους. Εδώ μένει να δούμε ποια θα είναι η αύξηση. Δηλαδή πόσο πάνω από τα 950 ευρώ θα αυξηθεί ο μισθός και όπως μαθαίνουμε είναι μια απόφαση που ελήφθη για να ενισχυθεί το εισόδημα περαιτέρω καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος πληθωρισμός που θα τρέξει το 26 θα διαμορφωθεί πάνω από 3,6%. Οπότε ήταν καλό να ενισχυθούν περαιτέρω τα εισοδήματα μισθωτών και δημοσίων υπαλλήλων. Σε γενικές γραμμές είναι αυτά τα μέτρα, σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις και θα υπάρχουν και πρόσθετες ανακοινώσεις τόσο για το στεγαστικό όσο για τις οικογένειες με παιδιά ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο είναι και οι ενεργειακές επενδύσεις μέσα από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής.
0: Συνολικά αν μπορούσαμε να εκτιμήσουμε το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σε ποιο ύψος θα μπορούσε να φτάσει?
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι για το 2027 θα φτάσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το πακέτο, χωρίς αυτό να υπολογίζεται ενεργειακή ρήτρα διαφυγής.
0: Μάλιστα. Είσαι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Προσανατολισμένη η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής και των εξαγγελιών που θα κάνει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, το Σάββατο βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε, είναι στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και στη μεσαία τάξη βεβαίως. Το θέμα, φίλες και φίλοι, είναι να περάσει σε νέα φάση η φορολογική πολιτική. Επιτέλους να δοθούν κίνητρα στους φορολογούμενους που είναι σταθερά συνεπείς στις υποχρεώσεις τους όλα αυτά τα χρόνια. Είτε δεν έχουν, είτε έχουν ρυθμίσεις και τις πληρώνουν. Αυτή η φιλοσοφία του συστήματος που ισχύει δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, κάποια στιγμή να ισχύσει και εδώ. Και όχι μόνο όσον αφορά το φορολογικό σύστημα, αλλά και όσον αφορά τα δάνεια της τράπεζας. Να δοθούν δηλαδή κίνητρα και μπόνους, αν θέλετε, σε όλους τους δανειολήπτες και τους φορολογικά συνεπείς πολίτες. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό ακριβώς στις 11. Σας έχουμε και άλλα πολλά την υπόλοιπη μία ώρα. Παρασκήνια, γίνεται χαμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, ε. Έχει βγει ο ένας μετά τον άλλον τους, τα κυβερνητικά στελέχη, και βαράνε στο ψαχνό.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι!
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει!
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει!
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει!
5: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
6: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει!

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ειδικής ετικέτας και κρέας. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30%. Οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν τις μειωμένες τιμές στο ράφι με ειδική σήμανση. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για την υπόθεση με τον νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 28χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Αρχίζει αυτή την ώρα στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφής της τελικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 17 αγνοούνται. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Το χρυσό μετάλλιο στο διπλό του τένις στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησαν η Ελένη Κοροκοζίδη με την Μάρθα Ματούλα. Τρία αργυρά μετάλλια στη διοργάνωση χθες για την Ελλάδα. Τα πήραν η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών που ιτήθηκε στο τελικό με 3-0 σετ από την Γαλλία και στο στίβο η Πολυνίκη Εμμανουλίδου στα 100 μέτρα και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στη σφυροβολία. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλο τον πλανήτη, γιατί μας ακούτε παντού. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά, από τον Καναδά και την Αυστραλία μέχρι την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλημέρα μας σε όλη την ομογένεια, την αγάπη μας. Λοιπόν, το οικονομικό πακέτο με τις εξελίξεις που αφορούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το κλείσαμε. Έχουμε αφήσει ανοιχτό ακόμα το πολιτικό ρεπορτάζ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως γιατί σήμερα έχει πάρει μια διαφορετική τροπή μετά τις μαζικές επιθέσεις σε πολιτικό επίπεδο κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης και άλλοι κατά του Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί θα έχουμε και ρεπορτάζ από Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν το είδατε, μια πολύ περίεργη ιστορία αναδείχθηκε χθες από το αστυνομικό ρεπορτάζ στην Κυψέλη. Βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τώρα, τι γινόταν εκεί πέρα? Μέσα εκεί ήταν κάτι σαν κοινόβιο. Ζούσαν Αφγανοί, Έλληνες, ανήλικα παιδιά, κορίτσια, αγόρια. Ένα πράγμα, ένα χάος. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά τώρα τι ακριβώς συμβαίνει σε μερικά λεπτά, ή τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Γιώργος Καλιακμάνης. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι γινόταν μέσα σε εκείνο το σπίτι, ρε εσύ, Γιώργο?
2: Περίεργη υπόθεση. Καταρχήν να πούμε το story πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης του Airbnb πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, γιατί κάποιοι που είχαν, που έμεναν εκεί, δεν δέχονταν να φύγουν και δεν πλήρωναν. Επίσης είπε στην αστυνομία ότι αυτοί κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
1: Ναι.
2: Μέχρι να πάει η αστυνομία που είχε καλέσει, πέρναγε μια ομάδα Δίας, εξιστόρισε όλη την ιστορία στην ομάδα Δίας. Η ομάδα Δίας χτύπησε το κουδούνι, είδε στους ανθρώπους, σαν και περίεργη η συμπεριφορά τους, είδε δηλαδή ότι προφανώς ήταν χρήστες.
1: Ναι.
2: Είδαν τα παιδιά της ομάδας Δίας ότι στην κατοχή τους είχαν ναρκωτικές ουσίες οι δύο συγκεκριμένοι, ο Έλληνας, ο Ημεδαπός και ο Αφγανός. Τους προσήγαγαν στο τμήμα και μαζί πήραν και δύο βαλίτσες που είχαν ετοιμάσει η οικογένεια για να φύγει. Οικογένεια. Όλοι αυτοί.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω
1: αν είναι το κοινόβιο. Ναι.
2: Το κοινόβιο, ναι. Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν η διαδικασία, ποια είναι όταν πας στο τμήμα από τη στιγμή που κατέχουν ναρκωτικές ουσίες, πρέπει να τους ψάξεις, κάνεις σωματική έρευνα, αλλά και έρευνα χειροποστηρών. Όταν λοιπόν άρχισαν να ψάχνουν τις βαλίτσες, στη μία βαλίτσα βρήκαν ένα δοχείο με ένα βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο. Στην ουσία.
1: Δηλαδή, πόσο μηνών ήταν το βρέφος αυτό? Δεν μιλάμε για έμβριο βρέφος.
2: Ναι. Όταν έστειλαν φωτογραφίες, γιατί εστάλθησαν φωτογραφίες στον ιατροδικαστή από την αστυνομία. Ο ιατροδικαστής είπε από 7 ως
1: 9 μηνών.
2: Αλλά η ιατροδικαστική έρευνα θα δείξει. Πρέπει να είναι γύρω στους 8 μήνες. Λοιπόν, τώρα πια σε τι πρέπει να απαντήσει ο ιατροδικαστής? Πόσο καιρό είχε το βρέφος μέσα στην κατάψυξη? Σε ποιον ανήκει? Αυτό θα φανεί από το DNA. Θα κάνουν όλοι DNA. Να πούμε ότι στο διαμέρισμα, εκτός από τα δύο ανήλικα, από δύο ανήλικα παιδιά βρέθηκε και οι 15χρονοι και αυτοί οι ανήλικοι, η οποία ήταν έγκυος.
1: 15 χρονών και ήταν έγκυος.
2: Ναι, ήταν έγκυος. Η 28χρονη Γερμανίδα, που και αυτή είναι έγκυος. Και ο Αφγανός είπε 26 χρονών. Και ο Ημεδαπός 45 χρονών.
1: Και βρέθηκαν και δύο ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών, διαβάζω. Ναι, προσέξτε, που στο νοσοκομείο παιδών αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Από βαριά μάλιστα λίμωξη από αφροδίσια νοσήματα. Τι γινόταν εκεί πέρα, καταλαβαίνετε.
2: Αντιλαμβάνεσαι τι γινόταν. Να δούμε λοιπόν σε ποιον ανήκει το παιδί. Γιατί υπάρχουν υποψίες ότι το παιδί μπορεί να μην ανήκει στη 28χρονη Γερμανίδα υπήκουος που είπε ότι αυτή απέβαλε. Μπορεί να ανήκει στην 15χρονη. Και αν απέβαλε πριν 8-9 μήνες, όπως αρχικά λέει ο ιατροδικαστής, τότε καταλαβαίνετε ότι τότε που απέβαλε ήταν 14 χρονών. Και να δούμε αν απέβαλε ή κάποιος την σκότωσε το παιδί στην ουσία. Αυτά όλα θα τα απαντήσει ο ιατροδικαστής. Ναι. Φαίνεται ότι ο Αφγανός διακινούσε μαζί με τον Έλληνα σίσα. Σίσα είναι από τα πιο σκληρά ναρκωτικά. Είναι χημικό ναρκωτικό. Είναι άκρος επικίνδυνο. Ναι. Είναι χημεία. Είναι όλα τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα. Αλλά ειδικά το σίσα είναι, μπορεί να πεθάνει από την πρώτη χρήση. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τι γίνονται εκεί μέσα. Θα δώσουν απάντηση για ιατροδικαστικές εξετάσεις, αλλά και ιατρικές εξετάσεις των παιδιών που πολύ σου τα είπες, φαίνεται ότι υπάρχουν από αφροδίσια νοσήματα.
1: Φρικτή υπόθεση.
2: Φρικτή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που το είχε μετατρέψει σε Airbnb στην Κυψέλη, γιατί οι άλλοι δεν πλήρωναν τα νίκια, έτσι. Δεν είχε καταλάβει κάτι η αστυνομία. Μετά, μόλις άνοιξε η πόρτα του διαμερίσματος, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται.
3: Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσιά.
1: Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, δεν ξέρω όσον αφορά το θάνατο του βρέφους. Πάντως, πολλά Airbnb, να ξέρετε, στην Αθήνα έχουν μετατραπεί, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε πραγματικά κοινόβια που ζουν 10-15 άτομα μαζί. Τρώνε μαζί, κατουράνε μαζί, παίρνουν ναρκωτικά μαζί, όλα μαζί.
3: Μίλησε μου, δεν σε θύλησα ποτέ.
1: Να πω καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Ευθυμίου, τον καλό φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Να ψάξω λίγο το θέμα φορολόγησης με τους εργαζόμενους συνταξιούχους με μεγάλη τελική φορολογία. Καλημέρα, Ιωάννη. Καλημέρα στο φίλο μου, τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα, κύριε Καντιάνη, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη, τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή νέα σεζόν σε όλους σας. Γιάννη μου, να είμαστε και αυτή τη σεζόν όλοι μαζί και αγαπημένοι. Κάθε δε Παρασκευό Σαββατοκύριακο κοντά σου, όπως πάντα. Θαλασσινά φιλιά από την Άνδρο. Να τη τυχερή η φίλη μας η Σόφη, που τέλη Αυγούστου και αύριο, πρώτο μηνιά, Σεπτέμβριο θα κάνει τις όμορφες διακοπές της. Να περνάς ωραία, Σόφη, και να επιστρέψεις πίσω δυνατή και υγιής. Καλημέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Την Τρίτη έφυγε από τη ζωή η γιαγιάκα μου Γιάννη. Ήμασταν όλοι μαζί της, παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα. Όλοι εκεί για τη γιαγιάκα της καρδιάς μας. Να αγαπάμε τους παππούδες μας είναι το μήνυμά μου, το μήνυμά του. Να τους φροντίζουμε σαν μικρά μωράκια όπως έκαναν το ίδιο ακριβώς για μας. Συλληπιτήρια, αγαπητέ Σωτήρη. Να ζήσετε, να τη θυμάστε. Την ευχή της να έχετε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Άννα από τη Βουλιαγμένη. Πολύ χαίρομαι, Γιάννη, που σε ακούω κανά. Ξανά καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εμείς γενικά περάσαμε ωραία. Πήγαμε στα Γιάννενα, στους δικούς μας, κάναμε βουτιές στο βοηδομάτι, δροσιστήκαμε, φάγαμε τα παγωτά μας και τα κρέατά μας και στανιάραμε. Επισκεφθήκαμε και την Αλβανία, αλλά δεν μας άρεσε καθόλου και επιστρέψαμε στις δύο μέρες. Δυστυχώς κάνουν στην Αλβανία ό,τι και στην Ελλάδα, Γιάννη, το 70 και το 80 και χτίζουν παντού και ανεξέλεγκτα. Και όλα πανάκριβα. Το ντίζελ 2,4 ευρώ. Κρίμα που δεν είχαμε πάει νωρίτερα πριν μπαζώσουν τα πάντα. Οι παραλίες τους, όλες ιδιωτικές. Έπρεπε να κάτσεις οπωσδήποτε σε ξαπλώστρα, οπότε και εμείς πήγαμε στο μονολίθι στην Πρέβεζα και απλώσαμε την αρίδα μας και πληρώσαμε μόνο τον καφέ μας. Υγεία σε όλους και καλά να περάσουν όσοι τυχεροί πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Έτσι είναι. Οι πιο τυχεροί όλων αυτοί που πάνε διακοπές το Σεπτέμβριο. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Με συγχωρείς, αλλά σχετικά με την προκαταβολή φόρου νομίζω πως πέφτει τρελό δούλεμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επιτέλους δεν την καταργούν οριστικά, μια και από την αρχή της ήταν αδική και τελείως παράλογη. Άτοκος έτσι θελικός δανεισμός του πολίτη προς το κράτος. Μαζί σου, το είπα στον κύριο Μαρκόπουλο. Η προκαταβολή φόρου έχουν περάσει τόσα χρόνια από τα μνημόνια, από την έξοδο των μνημονίων. Έτσι τουλάχιστον μας λένε. Έπρεπε να είχε καταργηθεί προπολού, τουλάχιστον μια πενταετία πριν. Το ότι είναι στο 50 ή 60% για ορισμένα φυσικά πρόσωπα δεν αποτελεί δικαιολογία για το πολιτικό σύστημα και το Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου για όλους. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Λεωνίδας. Ταξιτζής είμαι, τώρα ήμουν στην Ακρόπολη και με ρώτησαν δύο τουρίστες πόσο κάνει η κούρσα για Γλυφάδα. Τους λέω ότι γράφει το ταξίμετρο. Μου λένε περίπου, τους λέω 15 με 17 ευρώ για να δω γιατί μετακόπηκε το μήνυμα. Ήρθαν δύο ταξιτζίδες έξυπνοι, τους άρπαξαν και τους λένε 35 ευρώ. Αστυνομία υπάρχει. Καλημέρα στον Κώστα που θέτει τα ερωτήματα για την οριστική κατάργηση της ΕΑΣ. Πόσα χρόνια να περιμένουν ακόμα, Γιάννη, 400.000 περίπου συνταξιούχοι με μέσο όρο ηλικίας στα 81 χρόνια. Πόσο πρέπει να περιμένουμε για την αποκατάσταση της αδικίας. Καλημέρα στον κύριο Γεώργιο από τη Γερμανία. Να είστε καλά και αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ηλία. Καλημέρα Γιάννη μου και καλή σεζόν. Θέλω να δώσω χαιρετισμού στην κόρη μου, τη γραμματική. Να τη χαίρεσε την κόρη και καλή πορεία. Τυχερό να είναι το κορίτσι, αγαπητέ φίλε Ηλία. Πάντα επιτυχίες στη ζωή της. Λοιπόν, πριν από λίγο έπεσαν οι υπογραφές, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και χθες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Οι υπογραφές έπεσαν στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Σήμερα έπεσαν οι υπογραφές και από την Ελλάδα και από το Ισραήλ. Ουσιαστικά δηλαδή μπήκε η τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνικού θόλου. Αυτό το οποίο είχε παρουσιάσει ο Νίκος Δένδιας πριν από λίγο καιρό. Το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Τώρα για να καταλάβετε όλο το πακέτο αυτό, που δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά και άλλα συστήματα σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, θα είναι συνολικά πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 25% του προγράμματος, που θα κοστίσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα, δηλαδή να αφορά την ελληνική βιομηχανία.

Τώρα με πήρε, μου τηλεφώνησε, δεν ήξερα ότι κάνω εκτάκτως εκπομπή. Πριν από λίγο, ένας καλός συνάδελφος και φίλος πάνω απ' όλα, με τον οποίο ξεκινήσαμε μαζί εδώ στον Real FM το 2007. Ο Εμίλιος Λιάτσος πήρε έτσι να μου ευχηθεί καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Και πάντα αγαπάει τον Real FM ο Εμίλιος ο Λιάτσος και πάντα αισθάνεται δίπλα του τον Real FM. Θυμάστε τον Εμίλιο που ξεκίνησε στην αρχική ομάδα του Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης 6-8, Γιώργος Τράγκας 8-10, Νίκος Χατζηνικολάου 10-12, Εμίλιος Λιάτσος 12-2. Και μετά Άκης Παυλόπουλος και Βάσια Λόι. Και μετά ο Γιώργος ο Γεωργίου. Δυστυχώς και ο Τράγκας και ο Γεωργίου έφυγαν από το μάτι του το κόσμο. Ήταν δύο από τις απώλειες που καταγράφηκαν σε σχέση με την έναρξη του Real FM. Από το 2007, φίλες και φίλοι. Στέλνει την αγάπη του σε όλους σας ο Εμίλιος ο Λιάτσος. Δύναμη ο συνάδελφος. Λοιπόν, να δούμε το θέμα της εφαρμογής. Μου γράφουν εδώ αγαπητοί κάποιες φίλες και φίλοι ότι υπάρχει ένα θέμα. Κολλάει η εφαρμογή τα iPhone. Θα το δούμε αγαπητέ φίλε, γιατί προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα. Καλημέρα στο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνει κάτι με τους μισθούς και τις συντάξεις. Λύση είναι μόνο περικοπές από σπατάλες, μείωση υπουργών και βουλευτών. Ο Γιώργος μου γράφει ως απάντηση του φίλου του οδηγού ταξί. Αφού υπάρχει εφαρμογή που μπαίνεις μέσα, βρίσκεις ταξί, βάζεις που είσαι και θες να σου, εκεί όπου θες να πας, σου βγάζει ακριβώς πόση ώρα και πόσο θα πληρώσεις. Ορισμένοι τουρίστες μάλλον δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι. Καλημέρα στην κυρία Φανή. Καλημέρα και καλή σεζόν κύριε Παπαγιάννη. Εγώ πέρασα το πιο δύσκολο καλοκαίρι λόγω των οικονομικών συνθήκων χωρίς τον άντρα μου. Εμείς οι χαμηλοί συνταξιούχοι δεν περνάμε γενικά καλά. Αποτελεί όνειρο απατηλό το να θέλουμε να πάμε διακοπές. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα και στην αγαπητή πόλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή σεζόν. Χαίρομαι που θα σε ακούω τριήμερο και όχι μόνο Σαββατοκύριακο. Για τους συνταξιούχους, μήπως ξέρετε κάτι, αν θα πει ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε πριν η Σύση Σταύριο Πιεράκου. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα πάντως από Τετάρτη.

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Σταμάτη. Να σε καλά, Σταμάτη. Καλημέρα στην Αγγελική από τη Λαμία. Να σε καλά, Αγγελική. Πάντα εδώ, σταθερή. Καλημέρα στον Real Blogger που μου γράφει ότι ο Real Blogger με προκαλεί, δεν μου γράφει απλά. Αν θέλεις να βάλουμε στοίχημα ένα τραπέζωμα που ευχαρίστως θα το χάσω για τη νέα επιτυχία, εντός εισαγωγικών η λέξη επιτυχία, των μέτρων του Υπουργού Ανάπτυξης. Πολλούς χαιρετισμούς στον Εμίλιο Ηλιάτσο. Φίλε μου, δεν βάζω στοιχήματα εγώ. Δεν έχω κανένα λόγο να βάλω στοιχήματα. Γιατί πιθανολογώ ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ως προς την εφαρμογή τους. Είναι κράτος εν κράτη οι σούπερ μαρκετάδες. Αυτή είναι η αλήθεια και σωστά το επισημαίνεις.

Μέσα στην εβδομάδα, εκτός από την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα που θέλει, βιάζεται το παλικάρι να τους προλάβει όλους και ανεβαίνει την Τετάρτη πριν τον Πρωθυπουργό, δεν συνηθίζεται στο πολιτικό ημερολόγιο αυτό, πάντα προηγείται ο Πρωθυπουργός, ακολουθεί ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και αναλόγως τις εκλογικές τους δυνάμεις στα υπόλοιπα κόμματα, αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά, δεν το κακολογούμε δηλαδή σε γενικές γραμμές, έρχεται η 3 του Σεπτέμβρη, 3 του Σεπτέμβρη είναι η ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κατεβαίνουν όλα τα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε περιοδίες στην Κρήτη για 4 μέρες.

Χαμός θα γίνει και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Κλιμάκια στο νότιο στο νομό Ηρακλείου τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Κατεβαίνει βεβαίως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά κατεβαίνουν και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Δηλαδή βλέπω εδώ Άννα Διαμαντοπούλου για παράδειγμα, Παύλο Γερουλάνου, Μιχάλη Κατρίνη, Νάντια Γιανακοπούλου, Κώστα Τσουκαλάου, εκπρόσωπος. Όλα μου τα καράβια, τα χελιδόνια. Τέσσερις μέρες θα κρατήσει η περιοδία των σοσιαλιστικών κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη. Όλα μου τα καράβια, μέσα στα... Και στους τέσσερις νομούς.

0: Για να πω μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Το τηλέμαχο, ξέρει αυτός. Γεια σου Κώστα, καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα. Να είστε καλά, κύριε Ελπίδα. Χρόνια πολλά για την κόρη σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο κορίτσι. Θα ασχοληθούμε με το Πασόκ μετά τις 11.30. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει θέμα στο εσωτερικό του Πασόκ. Με τι νομίζετε? Με την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να ψηφίσει για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, τη θέση δηλαδή της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, την κυρία Έλενα Κρήτα. Δεν αρέσει σε όλο τον κόσμο του Πασόκ αυτό. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Θα το ψάξουμε μετά. Κάποιοι λένε ότι εγκαταλείπει τον μεσαίο χώρο, τον χώρο των αναποφάσιστων και των σκεπτόμενων μετακινούμενων ψηφοφόρων ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί φοβάται ότι από τα αριστερά θα του βγει δυναμικά ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Κάποιοι λένε πως το έκανε για να διαφοροποιηθεί ούτως ή άλλως από τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτικός παράγοντας, δεν έχει κοινοβουλευτικό κόμμα. Μπορεί να έχει πάρει κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει σχηματίσει η κοινοβουλευτική ομάδα στην Βουλή. Οπότε να παίξει μπάλα μόνος του από τα αριστερά. Σας υπενθυμίζω ότι την κυρία Κρήτα θα την ψηφίσει και η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου. Άρα σχηματίζεται μια συμμαχία εξ αριστερών του ΠΑΣΟΚ, με ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Νέα Δημοκρατία να λέει όχι στη διάσκεψη των Προέδρων, δεν θα ψηφίσει δηλαδή την κυρία Κρήτα, και επειδή δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και δεν θα υπάρχει απαραίτητη πλειοψηφία, η θέση θα μείνει κενή. Αυτά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, με συνέντευξη, με ρεπορτάζ, με παρασκήνια. Μία είδηση που δεν ευχάριστη. Υπάρχουν και δυσάρεστα πράγματα στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα, φίλες και φίλοι, και όταν κλείνει μια επιχείρηση, ποτέ δεν είναι καλό αυτό. Λοιπόν, κλείνει σήμερα το Νότος στην Οδό Αιώλου και Σταδίου. Ξέρετε, αυτό το μεγάλο πολυκατάστημα, το ιστορικό ακίνητο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων, γιατί πραγματικά είναι ιστορικό το ακίνητο, πάνω από 100 χρόνια, έχοντας ως ιδιοκτήτη την Τράπεζα Πειραιώς, θα ξεκινήσει να βιάζει από αύριο, από 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να παραδοθεί κενό σε σύντομο διάστημα με ενεργό το προσύμφωνο αγοράς με συγκεκριμένη εταιρεία αξιοποίησης ακινήτου. Τώρα, αν θα γίνει επιχείρηση, πολυκατάστημα, εμπορική επιχείρηση, γραφεία, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Οποιαδήποτε επιχείρηση κλείνει, είναι δυσάρεστο και λυπηρό γεγονός.
1: Real FM.
2: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
3: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου.
8: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υπογράφηκε πριν από λίγο στο Τελαβίβ η τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλλέα. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ από σήμερα η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε περισσότερους από 1.650 κωδικούς προϊόντων. Η μείωση κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Συνεχίζονται έρευνες για την υπόθεση με τον νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται 6 άτομα. Νέα ένταση στα στενά τορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Καλλιρόη Σαρδιτού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Να θυμίσω, Γιάννη, ότι πόσες συμφωνίες κυρίων έγιναν με τα σούπερ μάρκετ και τελικά δεν συνέβη το... Δηλαδή θέλω να πει ότι δεν επετέχθη συμφωνία στην πράξη. Έχουν ανεβάσει τις τιμές στο Θεό, τώρα τις κατεβάζουν 10%, έχουν βγάλει εκατομμύρια. Η χαρά όλη δική μας που σας ακούμε, καλημέρα, να είσαι καλά. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός, αγαπητή Κατερίνα, στο θέμα των σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό και καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, αγαπητέ. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αγγελική. Καλή αρχή, Γιάννη, χαιρόμαι πολύ να σε ακούω. Και εγώ χαιρόμαι για εσάς, κυρία Αγγελική, και σας ευχαριστούμε πολύ. Η Σόφη μου γράφει ότι φυσικά και δεν έχουμε ξεχάσει τον ευγενέστατο και τόσο αξιόλογο συνάδελφο, τον Εμίλιο Γιάτση. Να είναι πάντα καλά. Και εσύ να είσαι καλά, αγαπητοί φίλοι. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, που πάντα μας στέλνει την αγάπη του και τον ευχαριστούμε πολύ. Και στον κύριο Ευθυμιόπουλο που μας στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του από την Γερμανία, από τη Στουτγκάρδη. Λοιπόν, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, φίλες και φίλοι, και εκπτώσεις είναι εδώ. Και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia Application και μπείτε στο club σας για να αποκαλύψετε και να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311. Να σας πω επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δωρεάν για iOS και Android. Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια στην Ανατολική Αττική, κυρία Βάσια Αναστασίου. Καλημέρα, κυρία Αναστασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή σεζόν και καλή αρχή.
0: Καλή σεζόν και καλή αρχή. Να ρωτήσω, να μπούμε απευθείας στο ψητό, πριν ασχοληθούμε μετά τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης και με τις περιοδίες που ετοιμάζει κλιμάκιο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο στην Κρήτη, με αφορμή την 3η του Σεπτέμβρη. Συμφωνείτε εσείς με την ψήφιση, με την υπερψήφιση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Κρήτα στη θέση του Αντιπρόεδρου της Βουλής?
1: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θα είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Αρχικά κατανοώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει μια συνέπεια και μια θεσμικότητα ως προς την ψήφιση όλων των υποψηφίων που προέρχονται από τα δημοκρατικά κόμματα, είτε εκ των δεξιών είτε εκ των αριστερών. Με εξαίρεση φυσικά κόμματα όπως είναι οι Σπαρτιάτες, τους οποίους και έχει καταψηφίσει. Κατανοώ λοιπόν ότι σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και αυτή τη φορά για το πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, λέγοντας ότι δεν θα κάνει face control. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα καταδικάσω για ακόμα μια φορά τις μισογυνιστικές επιθέσεις που έχει κάνει η κυρία Ακρίτα και σε μένα στο πρόσφατο παρελθόν, αποκαλώντας με λεκτική πατσαβούρα, και σε άλλες γυναίκες με κοσμητικά επίθετα, υβρεολόγιο, αλλά και σε άλλους ανθρώπους εν γέννη εμπλέκοντας οικογένειες. Η κυρία Κρήτα δεν είναι ένα ενωτικό πρόσωπο. Συνεπώς, δεν επικροτώ την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να την προτείνει για μια θεσμική θέση. Αυτό όμως, για να είμαι ξεκάθαρη, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ τη θεσμικότητα την οποία επιλέγει να τηρήσει το κόμμα μου. Όντας συνεπής και το 15 και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ψήφισε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου ένα ενωτικό πρόσωπο? Δεν είναι, όπως απεδείχθη, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, έτσι.
0: Πότε σας είχε αποκαλέσει η πατσαβούρα η κυρία? Δεν το ήξερα αυτό η κυρία Κρήτα. Τι είχε συμβεί?
1: Κοιτάξτε, ήταν πριν 3 μήνες περίπου. Ναι. Δεν έγινε στο πλαίσιο κάποιας live εμφάνισης της παρορμητικά. Ήταν μια γραπτή της και συνειδητή της.
0: Ναι, με αφορμή ποιο σχόλιο παρενέβη?
1: Είχα κάνει ένα άστοχο σχόλιο για την κόμη του κύριου Τσίπρα, το οποίο και εντάξει, είχα πει ότι προφανώς ήταν ένα άστοχο σχόλιο. Mm-hmm. Δεν εμπερίχε υβρεολόγιο η δική μου διατύπωση, ούτε ήταν κάποια προσωπική επίθεση η οποία θα μπορούσε να κριθεί μηνύσιμη. δεν αφορούσε εν τέλει την κυρία Κρήτα σε καμία περίπτωση, αλλά όπως πολλές φορές έχει επιλέξει να παρέμβει για να είναι στη δημοσιότητα, γιατί της αρέσει, δεν ξέρω. Εγώ το ότι είχα τη δυνατότητα, όπως με είχαν ενημερώσει και πολλοί φίλοι δικηγόροι, να προβώ σε μήνυση, δεν το έκανα, διότι.
0: Και καλά κάνατε.
1: Έτσι, κύριε Παπαγιάννη, αν έκανα καλά, όπως λέτε, θεωρώ ότι έτσι χαρά θα τη έδινα.
0: Το λέω, το κάνατε καλά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να προστατεύσει όπως νομίζει την προσωπικότητα και τον εαυτό του. Το λέω με την έννοια ότι καλό είναι στην πολιτική αντιπαράθεση να μην μπαίνουν να μην κατατίθεται μηνύσεις και αγωγές. Δηλαδή να συζητάτε σε καθαρά πολιτικό πλαίσιο.
1: Συμφωνώ.
0: Να μην ποινικοποιείται η πολιτική ζωή.
1: Στο τέλος της μέρας σας ξαναλέω, εγώ σέβομαι ότι το κόμμα, το Πασόκ και η θεσμικότητά του είναι πάνω από εμένα και πάνω από το κάθε μεμονωμένο στέλεχος. Έτσι, και είμαι σίγουρη ότι και για τον κύριο Τσουκαλά αν είχε πει κάτι αντίστοιχο και για τον κύριο Ανδρουλάκη αν είχε πει κάτι αντίστοιχο, την ίδια στάση θα κρατούσε σήμερα το Πασόκ. Ναι. Έτσι, γιατί είναι μια στάση αρχής σου. Λέει ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε κρίση προσώπου.
0: Ωραία.
1: Ξαναλέω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταδικάζω και εγώ και το κόμμα μου, το μισογυνισμό, τη ρητορική του μίσους και όλα αυτά. Αν θέλετε, τα άθλια σχόλια τα οποία έχει κάνει.
0: Κλείνουμε το θέμα Κρήτα. Πάμε στο Πασόκ και στις δημοσκοπήσεις που εντός των προσεχών 24 ώρων θα δουν το φως δημοσιότητας. Εσείς έχετε την εκτίμηση, πιστεύετε ότι αν το Πασόκ δεν μπορέσει να ξεπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, δεν μπορέσει να ανέβει δηλαδή στη δεύτερη θέση και παραμείνει τρίτο, έχει τη χρονική δυνατότητα, έχει το περιθώριο να ανακάμψει και να ανατρέψει την εικόνα αυτή, ή θα παραμείνει τρίτο μέχρι τις εθνικές εκλογές? Υπάρχει δηλαδή πίστη στο στελεχειακό δυναμικό ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή?
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι θα γίνει η ανατροπή και λόγω του στελεχειακού δυναμικού και λόγω του προγράμματος που έχουμε, γιατί το μοναδικό αντίπαλο δέος στην όποια λογική εκπροσωπεί την κυβέρνηση, έτσι, είτε αυτό αφορά στους μισθούς οι οποίοι δεν φτάνουν για να βγει ο μήνας, είτε αφορά στην τρομερή αύξηση της ακρίβειας για την οποία δεν έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα, είτε αφορά στον παραγωγικό τομέα, είτε αφορά στη μη δημορυθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Είναι ένα άλλο μοντέλο αυτό το οποίο προτείνει το Πασόκ, αλλά δεν είναι απλά ένα άλλο μοντέλο στον αέρα. Είναι ένα κοστολογημένο άλλο μοντέλο. Ένα σοβαρό άλλο μοντέλο, το οποίο δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Θεωρώ συνεπώς, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι στο δρόμο προς την κάλπη, ό,τι και να δείξουν οι ερχόμενες δημοσκοπήσεις τώρα, που περιμένουμε όλοι να δούμε, φυσικά έτσι, είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις, θα αλλάξει η εικόνα προς την κάλπη, διότι ο κόσμος θα δημιουργηθεί ένα δίπολο μεταξύ της νοοτροπίας της συντήρησης που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης, της εξυπηρέτησης των καρτέλ και των ολιγοπολίων και από την άλλη οι μικρομεσαίοι, τα λαϊκά στρώματα, οι μη προνομιούχοι που επιδιώκει να εκφράσει ξανά το Πασόκ όπως έκανε στο παρελθόν. Γιατί η ραχοκοκαλιά μας ήταν ο αγρότης, ο παραγωγός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο περιπτεράς, ο ακαδημαϊκός. Είχε μια γκάμα ανθρώπων που στήριξαν το Πασόκ στο παρελθόν. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να ξαναπευθυνθούμε.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση, τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και καλή σεζόν να έχετε. Να έχουμε.
1: Δέκα μαγισσές, τα δάχτυλά σου, δύο φώκες στα χείλη, τα γλυκά σου.
0: Έκανε κάποιες, κατά την γνώμη μου, ενδιαφέρουσες δηλώσεις, τοποθετήσεις η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου πριν από λίγο σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Open. Τώρα ετοιμάζουμε μια φέτα, όπως λέμε χαρακτηριστικά στη γλώσσα την ραδιοφωνική, να την παίξουμε, να την ακούσουμε. Για πρώτη φορά η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πριν από λίγο τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ να το έχει ξαναπεί, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με ανήθικους τρόπους προσεγγίζει στελέχη της πλεύσης ελευθερίας για να φύγουν από το κόμμα. Αυτό καταλογίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αποτελεί γεγονός, πραγματικότητα δηλαδή ή όχι, αλλά για να το λέει δημοσίως η κυρία Κωνσταντοπούλου, προφανώς κάποια δείγματα θα έχει που θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Θα την αναζητήσουμε κι εμείς για να μας τα πει όλα αυτά. Αν έχει και ονοματεπώνυμα στελεχών. Λοιπόν, να το ακούσουμε λάσκαρη το απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον απόσπασμα που αλλάζει, αν θέλετε, το σκηνικό στην αριστερά. Παρακαλώ.
2: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
3: Μα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά των μνημονίων, αυτός ήταν υπέρ των μνημονίων.
2: Είναι δυνατόν, λοιπόν.
3: Μα τα ίδια πράγματα λέτε.
2: Λέμε τα εντελώς αντίθετα. Και κυρίως κάνουμε τα εντελώς αντίθετα.
3: Πώς θα φύγει κάποιος από εσάς να πάει εκεί πέρα, ή ψηφοφόρος σας?
2: Αυτό
3: αν
2: λέω.
3: Αν ψηφίσει η Κωνσταντοπούλου, πώς θα πάει ψηφίσει Τσίπρα?
2: Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια και γι' αυτό και ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν και προσπαθούν πάση θυσία μονή διπλή να του εξασφαλίσουν κάποιοι. Ούτε φυσικά η πλεύση ελευθερίας, η οποία είναι ένα κίνημα που έχει κατακτήσει τις σχέσεις του με τους πολίτες μέσα από τη δουλειά μας. Ο κόσμος ξέρει, μου γράφανε άνθρωποι μέσα στον Αύγουστο, πού είσαι Ζωή? Γιατί δεν υπήρχε η Βουλή, οπότε δεν μας βλέπανε τόσο συχνά.
0: Να. Μάλιστα, αυτά καταγγέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, έτσι όπως έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό εξαιρετικά ρευστό, υπάρχουν περίπου 50 ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Που, αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την κυβερνητική πλειοψηφία. Ουδέποτε κατά το παρελθόν υπήρχαν τόσοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των κομμάτων, μικρότερων και μεγαλύτερων, μεγαλύτερων και μικρότερων, που δεν θυμάμαι κατά το παρελθόν να έχει ξανασυμβεί αυτό. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν διαφοροποίηση των συνθήκων και θα υπάρξουν και χτυπήματα κάτω από τη μέση.
1: Ό,τι και να κάνω.
0: Στη Νέα Δημοκρατία, για να σας δώσω ρεπορτάζ, ξέρετε τι γίνεται. Μαθαίνει το γραφείο του Μητσοτάκη στην Πειραιώς, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, σε ποιους τηλεφωνεί ο Σαμαράς και τους τηλεφωνούν μετά αυτοί. Τους παίρνουν πίσω. Μεταξύ Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ επίσης υπάρχει εντονή κινητικότητα και διάφοροι οι οποίοι πιέζονται από άλλους για να μετακομίσουν ή να μεταπηδήσουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Γενικότερα όλο αυτό, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, δεν περιποιεί τιμή για το πολιτικό σύστημα.
1: Τι παιχνίδι παίζουμε, αυτοκαταστροφής.
0: Και θα δούμε πολλά μέχρι τις εκλογές, φίλες και φίλοι.
1: Και όποιον βρεις.
0: Κάποιοι πιο πονηροί, δεν αναφέρομαι σε κόμματα ούτε σε ονόματα, το έχουν αναγάγει σε επάγγελμα. Α, δεν θα με αξιοποιήσεις κομματικά. Δεν πειράζει. Θα ανοίξω την πόρτα στο άλλο κόμμα. Θα πάω σε αυτόν που με θέλει.
1: Ό,τι και να κάνω, πάλι δεν σε φτάνω. Στα κρίνω όλα.
0: Και επειδή η προεκλογική περίοδος θα κρατήσει αρκετά μακριά, θα κρατήσει, θα πάει μέχρι Απρίλιο-Μάιο, θα σας εξηγήσω γιατί θα πάει μέχρι τότε. Θα δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Βούτυρο στο ψωμί μας είναι όλο αυτό, φίλες και φίλοι. Μακάρι να είχαμε εκλογές κάθε εξάμηνο για εμάς τους πολιτικούς συντάκτες. Δυστυχώς δεν έχουμε. Όμως το σενάριο να υπάρξουν διπλές και τριπλές κάλπες παρά τις διαψεύσεις τις κυβερνητικές είναι πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή, η πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, κατά τη δική μου εκτίμηση, κατά το δικό μου ρεπορτάζ, μετά τα αποτελέσματα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, όποια και αν είναι αυτά, είναι από μηδενική ως ανύπαρτη, θα έλεγα. με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Τώρα, αν αλλάξουν αυτά τα δεδομένα στην πορεία και αυτοί που λένε ότι δεν συνεργάζομαι με το Μητσοτάκη ούτε με το διάβολο και πούν το αντίθετο, κανένας δεν ξέρει. Επειδή όμως είναι δύσκολο να πούν από την πρώτη αναμέτρηση το αντίθετο, θα πάμε σε δεύτερη, ίσως και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Οπότε εκεί ξέρετε, τα κόμματα που είναι κοντά στο όριο του 3% θα συμπιεστούν, θα πιεστούν πολύ. Και εκεί, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, επικρατεί ο πιο ισχυρός. Το μεγάλο ψάρι δηλαδή τρώει το μικρό. Κρατήστε αυτό το οποίο συμβαίνει από χθες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, αυτός ο ηλεκτρισμός. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον του. Βγήκε ο Κυρανάκης εναντίον του. Ο γραμματέας δηλαδή του κόμματος. Βγήκε ο Φλωρίδης εναντίον του. Κορυφαίος τέλεχος και υπουργός ο Φλωρίδης. Άφησε εχμές για Σαμαρά ο Πλεύρης. Θα δούμε πολλά ακόμα στη δεξιά πολυκατοικία. Και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος εδώ σε εμάς βγήκε πριν από λίγο στην εκπομπή. Χτύπησε το Σαμάρι και άφησε το Σαμαρά, αλλά το Τζούτσια τον περιποιήθηκε.

0: και να θες να σ' αφήσω.
1: Είχαμε αντίδραση πριν από λίγο από την κυρία Κρήτα για την αντιπροεδρία της Βουλής. Η κυρία Κρήτα ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν μπορεί η κάθε κυβέρνηση με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία να κάνει face control. Και μάλιστα υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει πιο σοβαρά προβλήματα από το αν τελικά θα γίνει η ίδια αντιπρόεδρος Βουλής ή όχι.

Και η Σοφία Βούλτεψη στο Action 24 σήμερα βγήκε κατά του Αντώνη Σαμαρά. Δεν συμφωνώ για τα εθνικά θέματα με όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω πια ξεχάσει και δεν θέλω. Και μάλιστα τον κατηγόρησε ότι έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει στα χέρια. Τώρα, τι συμβαίνει με το κόμμα Σαμαρά? Θα σας πω μια-δύο πληροφορίες οι οποίες έχουν περιέλθει εν γνώση μου μετά από κάποια τηλέφωνα που έκανα στο στενό επιτελείο και τους ανθρώπους του Αντώνη Σαμαρά. Στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά υπάρχουν δύο τάσεις. Η πρώτη να ανακοινώσει το κόμμα περίπου το Νοέμβριο, δηλαδή σε δύο μήνες από τώρα, και η δεύτερη να περιμένει στις αρχές του 2027 να διαμορφωθεί, δηλαδή πιο κοντά το προεκλογικό τμήμα τη στιγμή της κάλπης, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να του πάρει στελέχη τα οποία θα τα ανακοινώσει ότι θα μπουν στις λίστες των εκλογών. Να μην υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κινηθεί και να αντιδράσει η Νέα Δημοκρατία ως κεντρικό κόμμα του κεντροδεξιού χώρου και του πάρει τα στελέχη με τα οποία έχει συμφωνήσει. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο βέβαια. Να περιμένει μέχρι τέλους ο Αντώνης Σαμαράς και αν του κάτσει ευκαιρία να διαπραγματευτεί πολιτικά. Κρατήστε και τα τρία σενάρια, γιατί ένα από τα τρία θα συμβεί.

Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Ελένη. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, και όμορφο από καλό καιρό την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη από το Ήλιον. Να είστε καλά, φίλε Γιάννη, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, τον καλό φίλο το γιατρό που πάντα μας στέλνει τα μηνύματα εδώ και κάθε Σάββατο και τις Κυριακές αλλά και τις καθημερινές.

0: Η Κατερίνα μου γράφει πάντως τα πολιτικά κόμματα Γιάννη πληθαίνουν και ο κόσμος διχάζεται ακόμη περισσότερο. Ενώ ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει ο Άδωνης, που σήμερα επιτίθεται στο Σαμαρά, θυμηθεί την εποχή που πέρα από τις ζητοκραυγές υπέρ του Σαμαρά, εισηγήθηκε να του στηθεί αδριάντας εν ζωή. Ναι, απ' την άλλη όμως να θυμηθεί και ο Σαμαράς ότι επί Σαμαρά ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Θανάης ο Πλεύρης και ο Μάκης ο Βορύδης.
1: Και σιγά πουθά.
0: Για όποιον δεν θυμάται, η Τριανδρία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είχε έρθει επί Αντώνη Σαμαρά. Ήτανε μέσα στα πλαίσια του ανοίγματος που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ευρύτερη δεξιά, εθνικιστική δεξιά ή ακροδεξιά. Πείτε το όπως θέλετε.
1: Που έχει ένα πο-πο-πο-πο.
0: Να κάνουμε και μια αναφορά, φίλες και φίλοι, στο Στέφανο Μάνο. Ήταν ο τελευταίος βαρόνος της Νέας Δημοκρατίας από εκείνη τη γενιά των κορυφαίων στελεχών που είτε αναδείχθηκαν στη θέση του Προέδρου είτε έμειναν σε κορυφαία θέση στην κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος από τους λεγόμενους βαρόνους. Έφυγε ο Μιλτιάδης Εύερτ νωρίτερα από τη ζωή, έφυγε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, έφυγε ο Γιώργος Σουφλιάς, ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών. Εξαιρετικά παραξηγημένος πολιτικός, αλλά από τους πολιτικούς που είχαν το θάρρος της γνώμης του, θέλω να το πω αυτό. Και ενώ αποδείχθηκαν οι επιλογές του οι περισσότερες από τις οποίες σωστές, αδικήθηκε από την παράταξή του. Θυμάστε, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής, επειδή τόλμησε για την εποχή ο Στέφανος Μάνος να υπερψηφίσει μια τροπολογία που πέρασε επί κυβέρνηση Σιμίτη. Τα θυμάστε αυτά? Δεν πάνε πολλά χρόνια.
1: Με μια κλωτσιά από τα αυτή στα θρανία.
0: Θα μου πείτε, δεν ήταν η πρώτη λανθασμένη επιλογή του Καραμαλή? Και το Σουφλιά είχε διαγράψει και μετά τον αποθέωνε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο Γιώργο, έλα στο σπίτι σου. Και άλλους είχε διαγράψει ο Καραμαλής, και τον Πέτρο τον Τατούλη και τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Ο Στέφανος Μάνος ήταν ο τελευταίος λοιπόν των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πολιτικός που πάντα έλεγε αλήθειες, ακόμα και αν αυτές δεν ήταν ευχάριστες για τον κόσμο.
1: Κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην...
0: Νομίζω ότι και από το Πασόκ εκείνης της περίοδου έφυγαν όλοι οι λεγόμενοι βαρώνοι. Τα στελέχη δηλαδή. Όχι, έχει μείνει ένας τελευταίος από το Πασόκ. Ο Απόστολος Κακλαμάνης, ζωή να έχει. Πολιτικός με μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, παραδίδουμε σκυτάλι τώρα.
1: Κιθαρέ που μου σκάσε γαμπρός, σκανταλιέ.
0: Στο καθημερινό δίδυμο που επανακάμπτει Μάνος Νυφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νυφλής. Και όλο το πρόγραμμα του Real FM ξεδιπλώνεται κάθε μέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μην αλλάξετε συχνότητα. Σας θέλουμε όλους εδώ, γιατί μας στηρίζετε χρόνια και σας αγαπάμε πολύ. Εγώ θα είμαι κανονικά και αύριο εδώ και μόλις ξεκινήσει και επισήμως και τυπικά το νέο πρόγραμμα, κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σαββατοκύριακο 7-10 το πρωί στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλή σεζόν, καλή εβδομάδα και προσοχή στον δρόμο.

0: του.
1: Real FM.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα.
5: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
6: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
7: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
8: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η νέα εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ειδικής ετικέτας. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι θα δοθεί μεγάλη ανάσα σε νοικοκυριά που δυσκολεύονται. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση με το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μια 38χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Υπογράφηκε στο Τελαβίβ η τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας Ασπίδα του Αχιλέα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 αγνοούνται. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Είμαστε δίπλα σου, ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι, ήταν το μήνυμα των παικτών της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στον Γιάννη Κωνσταντέλια που είπε στη ρήξη πρόστιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός που τραυματίστηκε στο νικηφόρο παιχνίδι της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένουν το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ολόκληρο Σαββατοκύριακο περίμενα για να σε ακούσω.
1: Μπορείς να συνεχίσεις να μιλάς, παρακαλώ, γιατί μιστάζω.
0: Δεν νομίζεις μερικές φορές.
1: Πιο κοντά, πιο δυνατά, εντάξει.
0: Δεν νομίζεις μερικές φορές να γίνεσαι ιδιαίτερος τρασής. Να έρχεσαι σε μένα και να μου λες νιστάζω. Κάτσε ρε μπάμ.
1: Το λέω σε ένα γιατί εσύ μπορεί να το καταλάβεις. Εντάξει, αυτό, το συνέστημα.
0: Το δέχομαι.
1: Κοίτα, και εγώ ξυπνάω νωρίς, όχι όπως εσύ, προφανώς όχι. Ναι. Αλλά οπότε όταν έχεις 6 ώρες ήδη μια κάποια δραστηριότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λογικό να νιώθεις μια μικρή καμπή.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σου πω, στην αρχή της εβδομάδας δεν το αισθάνομαι. Αυτό δηλαδή τώρα είμαι μια χαρά. Είμαι, μην το συζητάς, είμαι σπίτα που λένε. Αύριο θα είμαι λιγότερο μια χαρά. Την Τετάρτη θα θέλω να ανοίξει η γη να με καταπιεί.
1: Πήγαινε έτσι. Προσωπικά περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί αυτό είναι που με ζωντανεύει αυτή την ώρα. Αλλιώς θα έχανα τη μέρα μου.
0: Και όλους τους ακροατές μας.
1: Σίγουρα.
0: Και όλους μας.
1: Σίγουρα.
0: Με αγωνία περιμένει το κοινό, οι φίλοι μας, οι φίλοι του Real FM να μας ακούσουν. Και σήμερα είναι η έναρξη της περίοδου μου. Κοιτάξτε, ξεκίνησαμε την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έναρξη της ραδιοφωνικής σεζόν.
1: Το ραδιόφωνο δεν σταματάει ποτέ.
0: Με καινούριο πρόγραμμα, με χίλια δύο πράγματα.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα φροντίζουν τα ραδιόφωνο, ό,τι έχουν να κάνουν, να το λανσάρουν αρχές
0: Σεπτεμβρίου. Καλά, τώρα φροντίζουν τα ραδιόφωνα.
1: Μαζί με τα σχολεία.
0: Εμείς δεν είμαστε σαν τα άλλα ραδιόφωνα. Έτσι δεν το συζητάμε. Έχουν γίνει δομικές αλλαγές στο πρόγραμμα του Real FM, πρέπει να πούμε. Ότι η πρωινή καταρχάς είναι 24ωρία γιωμάτη που λέμε. Γιωμάτη χορταστική, λαχταριστή. Και λαχταριστικό είναι αυτό που έχει γίνει, που ξεκινάει πολύ νωρίς. Η ενημέρωση από τις 4 η ώρα είναι Σπύρος Παπαδάκης στον αέρα. Έτσι. Το έχω κάνει 4 με 6. Τον κακομίλη τον Παπαδάκη.
1: Γιατί λες τέτοια για αυτό το καλό παιδί?
0: Δεν λέω το. Λέω το κακομίρι.
1: Μια χαρά είναι το πρωί.
0: Δεν το συζητάμε. Άλλο λέω ότι είναι πακέτο τεράστιο το 4 με 6.
1: Εντάξει, είναι μια δουλειά.
0: Το έχω κάνει σε άλλο ραδιόφωνο 4 με 6 όταν αποφάσισε ένα ραδιόφωνο στο οποίο βρισκόσουν να ανοίξει τη ζώνη να την πάει από τις 4 και μου λένε αδελφέ, κάνουν οι απέναντι 4, πρέπει να κάνουμε και εμείς 4.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: 2005 εκεί.
1: Λίγο
0: κάπου
1: πιο
0: εκεί
1: πριν.
0: Μπορεί 4-5 κάπου εκεί.
1: Λίγο πιο πριν.
0: Και αποφάσισε να κάνει ζώνη 4 η ώρα και καλά. Μου λένε φίλε,
1: εκτός αέρα θα σου πω γιατί, γιατί έγιναν όλα αυτά.
0: Εγώ δεν θέλω να σου πω εκτός αέρα. Σου λέω στον αέρα ότι λόγω αυτού που έγινε εκεί ήρθαν και μου λένε 4 με 6, αδελφέ.
1: Είναι η πρωινή ζώνη, είναι μία από τις πιο σοβαρές ζώνες ενημέρωσης παντού στον κόσμο που σέβονται τον εαυτό τους.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί εκείνη την ώρα πρώτον ο κόσμος γυρνάει. Έχεις Αμερική, Ευρώπη, η Ασία έχει προχωρήσει. Είναι η καλύτερη ώρα για να τα πιάσεις και τα τρία μαζί. Και έχει τεράστια σημασία. Οι αγορές ανοίγουν και παίρνουν φόρα. Τότε τις καταλαβαίνεις τι θα κάνουν. Καθόλου τυχαία όλα τα στελέχη των μεγάλων επιχειρήσεων εκεί την ώρα είναι όρθια.
0: Βλέπεις ρε λάσκαρη αγοραστέ, το χάος που υπάρχει στην προσέγγιση των θεμάτων.
1: Ποιο χάος?
0: Λέω ότι είναι φοβερό. Είναι πολύ καλό να ξεκινάει το ραδιόφωνο στις 4, γιατί εκείνη την ώρα ανοίγουν όλες οι αγορές. Πραγματικά τώρα.
1: Βέβαια, προετοιμάζονται. Τι. Με αγορές είναι η ζωή σου. Τι νομίζω
0: ότι θα έρθω στο Real FM στις 4 και θα πω παιδιά, ξυπνήστε.
1: Τι είναι η ζωή σου?
0: Ότι ο Νίκη.
1: Αν οι αγορές που είναι ο Μάνος Νιφλής να κάνει δύο κολοτούμπες, θα κάνεις δύο κολοτούμπες.
0: Πόπο ρε συμπά, πολύ άγριο το λες.
1: Άντε να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Αυτός είναι ο Μπάμπης.
1: Άντε να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Αυτός είναι ο Μπάμπης που γνωρίσαμε και όλοι αγαπήσαμε.
2: Και κυρίως οι αγορές.
0: Έτσι. Να μην αλλάξεις ποτέ.
1: Είναι σωστή διατύπωσή σου. Και μισούσαμε να αγαπάμε.
0: Λοιπόν.
1: Έχω αλλάξει, we love to hate. Το έχω κάνει ανάποδο.
0: Έχει πράγμα φέτος ο Real FM. Μεγάλες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα. Παγάνης βραχά της τρελής γίνεται. Με τους άλλους τους τρελούς μόνιμα, τον Καλαμαράκι, με την άλλη την Γκάντζου. Όλοι οι τρελοί έχουν μαζευτεί. Έχουν παρεμβάσει και το απόγευμα. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα, έχει ανανεωθεί. Έχει γίνει. Εσύ κοντά δεν βγάλεις ρίζες στις 12 η ώρα.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Τι εννοείς? Τελειώνει ο χρόνος μου.
1: Ναι. Δεν μου λες, ο Νίκος Ανδρουλάκης πώς περνάει? Καλά, εσύ που ξέρεις πάντα περισσότερα για το τι γίνεται στο πράσινο στο
0: δρόμο. Αύριο θα τον δω που τον έχουμε στην εκπομπή το πρωί.
1: Ναι, άρα κάνεις τώρα προετοιμασία.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι κάνει τώρα. Αύριο θα ξέρω πώς πάει. Αύριο θα το ρωτήσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δημοσκοπικά εννοείς?
1: Όχι, βρε, δημοσκοπικά. Α, τώρα δεν έχουν βγει ακόμα δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είμαστε
1: κολλητοί. Οι δημοσκόποι, τουλάχιστον με αυτούς που μίλησα εγώ, δηλαδή, που μιλάω με τους ανθρώπους, είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν λέω ότι άλλοι δεν είναι, αλλά με αυτούς μίλησα εγώ. Μου λένε όλοι ότι αν δεν πάει προς το τέλος ο μήνας Σεπτέμβριος, μην τα παίρνεις τις μετρητής.
0: Να, ναι, εντάξει.
1: Μην τα παίρνεις μετρητής, διότι τώρα μπαίνει η κοινή γνώμη στο παιχνίδι της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.
0: Έχεις δίκιο. Και λογικό δεν είναι?
1: Απολύτως λογικό, λογικό, φυσικά. Και ακόμη οι άνθρωποι έχουν να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, να ψωνίζουν τα σχολικά.
0: Έχεις μπροστά σου και πολιτικές, πολιτικά event, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι πολιτικά γεγονότα, δεν έχουν γίνει. Έχεις τη Εθνική Θεσσαλονίκη, έχεις διάφορους καυγάδες. Να, περίμενες τώρα ότι τέλος Αυγούστου θα ανοίξει καυγάς με το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι. Καλά, είχε πει το Πασόκ ότι θα κάνει κάποιες προτάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι σταθήκαμε πολύ στο κομμάτι αυτό, στο ένα κομμάτι που εγώ δεν περίμενα.
1: Έχει και events που αφορούν στο ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή, τελειώνει η προθεσμία για τα ελβετικά. Όσοι θέλουν να τα γυρίσουν, και πάρα πολλοί πήγανε να τα γυρίσουν. Mm-hmm. Αλλά αν δεν τελειώσει η προθεσμία, δεν ξέρουμε να βγάλουμε ένα λογαριασμό αν πήγαν πολλοί. Νομίζω θα πάνε περισσότεροι πάντως.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει η καινούρια διαδικασία του εξωδικαστικού, mm-hmm. που είχε κάποια συμπληρώματα και τα λοιπά που έπρεπε να γίνουν, και αυτό τελειώνει νομίζω γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου και από εκεί πέρα ξεκινάει. Έχεις δηλαδή και εξελίξεις σε αυτό το τομέα.
0: Έχεις. Μ' αρέσει που τσακώνονται για αυτά τα θέματα. Αλήθεια το λέω, μ' αρέσει που τσακώνονται για αυτά τα θέματα.
1: Φυσικά. Θέματα της ζωής των ανθρώπων.
0: Ναι, ναι, έχουν νόημα αυτά τα θέματα. Έχουν πραγματικό νόημα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τι θα γίνει με τους δανειολήπτες ή οτιδήποτε άλλο. Όμως, βέβαια, ακόμα και τώρα πάλι πασαλήματα κάνουν. Δηλαδή, άκουγα τον κύριο Τζαβάρα. Γιατί χθες το Πασόκ επικαλέστηκε τον κύριο Τζαβάρα, που λέει ότι, συγγνώμη παιδιά, αυτό για την πρόταση που κάναμε το έχει υποστηρίξει και το έχει καταθέσει και σε ερώτηση ο κύριος Τζαβάρας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε της Νέας Δημοκρατίας. Βγήκε ο Τζαβάρας σήμερα. Και λέει, με συγχωρείτε, αυτό το έκανα, ήταν δική μου ερώτηση. Δεν έχει σχέση με το κόμμα, δεν ήταν θέση του κόμματος. Έτσι.
1: Όντως.
0: Εδώ έχω
1: το είχε πει δηλαδή.
0: Μία ένσταση. Είχε πει ότι είναι δική μου. Το 2018, επειδή το θυμόμουν, σου είχα πει ότι είχα. Τα παρακολουθώ αυτά. Διαβάζω το 2018 δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Που λέει, τον Ιανουάριο του 2018. Όχι, δεν έχω τη δήλωση του. Λέει, την ήδη διαβάζω. Το 18, όταν ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, παραμένει ο άνθρωπος, είχε προτείνει να είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες, πριν πουλήσουν ένα κόκκινο στεγαστικό σε φαντ, να δίνουν στον ίδιο το δανειολήπτη τη δυνατότητα να το αγοράσει στην ίδια τιμή που θα το αγόραζε το φαντ. Αυτό είχε. Θυμάσαι που σου λέγα ότι θυμάμαι το Γεωργιάδη να έχει διαφοροποιηθεί εκείνη την περίοδο.
1: Από και πολλοί άλλοι το είχαν.
0: Όμως, ποιο είναι το θέμα? Άρα λοιπόν, έχεις τον Τζαβάρα, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, που έχει κάνει μια ερώτηση σε αυτή την κατεύθυνση. Έχεις τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, που προτείνει αυτό. Και αναρωτιέμαι τι περιμένεις για να πεις αν είναι θέση. Θα μου πεις, δεν είναι στο πρόγραμμα μιας παράταξης, αλλά καθίστε παιδιά, μπορείς να βγαίνεις να λες, και δεν το λέω τώρα γιατί υπερασπίζουμε το Πασόκ, αλλά την κοινή λογική. Βγαίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος ενός κόμματος και υποστηρίζουν κάτι. Και αυτό είναι προσωπική θέση.
1: Ως ερώτηση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά δεν έχει σημασία η φόρμα.
0: Χωρίς να μπαίνω στην ουσία. Δηλαδή, τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Κατά το
1: όχι, δεν έχει πρέπει, δεν πρέπει. Είναι τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
0: Okay.
1: Τι μπορεί να γίνει, τι
0: ρωτήθηκε
1: δεν μπορεί.
0: Ρωτήθηκε σήμερα
1: να γίνει.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, οφείλω να σου πω, για εκείνη τη δήλωση. Και απάντησε, ναι, έτσι είναι, το είχε υποστηρίξει, αλλά τώρα πια έχουν πουληθεί όλα τα δάνεια. Και αναρωτήθηκα αμέσως, μόλις τον άκουσαν το λέει, το πρωί σε τηλεόραση, αν είχε μιλήσει μαζί σου την προηγούμενη μέρα.
1: Δεν, όχι, δεν είχε μιλήσει.
0: Ό,τι μου έλεγε στην Παρασκευή, τα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα.
1: Ναι. Πάντως, να σας πω τώρα για να μπούμε και στην ουσία. Αυτός με που έλειπε, χρόνια πολλά έλειπε, είναι ότι πριν πουληθεί ένα δάνειο, η τράπεζα η οποία έχει ένα δάνειο και δεν της το πληρώνει, mm-hmm. ο άλλος, mm-hmm. οποιοδήποτε άλλος έχει πάρει το δάνειο, να του πει ότι άκου να δεις φίλε. Εγώ σου κάνω μία πρόταση που τη θεωρώ συμφέρουσα για σένα. Mm-hmm. Αν δεν την πάρεις, το δάνειό σου εγώ θα το βάλω στο πακέτο που θα πουλήσω σε κάποιο φαν. Θα απαλλαγώ από το δάνειό σου, θα το πάρει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που όλοι κατάλαβαν σιγά σιγά και τότε και με τον κύριο Τζαβάρα εγώ το είχα

0: καθενός χωριστά. Ούτε σε αυτή τη μη μπορεί να γίνει συναλλαγή, διότι η συναλλαγή την κάνει το fund με την τράπεζα από την οποία αγοράζει το πακέτο των δανείων. Δεν την κάνει μαζί σου. Το να πας εσύ ως τρίτος και να πεις άσε ποιο τέτοιο το κάνατε αυτή τη συναλλαγή, δώστε το σε μένα. Δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα. Είναι αυτό που εννοούσε η κυβερνητική ανακοίνωση, ότι δεν προκύπτει από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εννοώντας τους κανόνες των συναλλαγών που υπήρχαν έτσι αλλιώς πάντοτε. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν σου ανήκει το δάνειο. Το δάνειο ανήκει στην τράπεζα. Εσένα σου ανήκει η υποχρέωση. Α, και πας παρακάτω.
1: Επειδή το είπες την Παρασκευή και καλά κάνεις και το λες, να έχουμε μία εικόνα τι συμβαίνει. Θα σου απαντήσω λίγο έτσι λαϊκίστικα έως μπακαλίστικα. Τι με νοιάζει όλο αυτό που περιγράφεις ως πελάτη της τράπεζας? Τι εννοείς δεν μου ανήκει το δάνειο? Για να πάμε τώρα να περάσω απέναντι και να σου πω. Προφανώς έχεις δίκιο να λες ότι ένα fund όταν πηγαίνει σε μια τράπεζα δεν της λέει «Α, να σου πω, αυτό το δάνειο μου αρέσει, εκείνο δεν μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει». Της έχουν έτοιμο ένα πακέτο και αγοράζει το πακέτο. Αυτό είπες και έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, παίρνει το πακέτο. Σε ρώτησα για την Παρασκευή γι' αυτό και σου λέω, με συγχωρείς. Αυτό, γιατί το έχουμε θεσμοθετήσει, νομοποιήσει ως την απόλυτα ορθή, όχι νομιμοποίηση, νόμιμο είναι. Γιατί το έχουμε λογικοποιήσει και λέμε ότι αυτή είναι η αξιωματική μέθοδος που ακολουθείτε. Δεν μπορεί να ακολουθεί οποιαδήποτε μέθοδος. Γιατί έχουμε κανονικοποιήσει κάτι χωρίς, επαναλαμβάνω, και επειδή κάνεις και την πολιτική προσέγγιση, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το εξής, Ζεσιμπάμπη, και αυτό είναι με τρελαίνει. Δεν είναι το θέμα, δεν υπερασπίζουμε κάποιον ο οποίος θα προσπαθήσει να κερδίσει από αυτήν την ιστορία. Τι υπερασπίζομαι όμως? Υπερασπίζομαι ότι μέχρι στιγμής έχει γίνει αποδεκτό ότι ακολουθήθηκε μία διαδικασία που γονάτισε τους Έλληνες.
0: Η διαδικασία γονάτισε τους Έλληνες.
1: Οι διαδικασίες που γονάτισαν τους Έλληνες, όπως έχει γίνει παραδεκτό από πολλές συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής διεθνώς. Αυτό λέω. Ότι οι Έλληνες, ότι μπορούσε να γίνει έτσι, ότι τελικώς ναι και πόνεσα και ήταν σε άλλα λάθος, άλλα σωστά. Άρα υπάρχει διεθνώς μία παραδοχή που λέει, ρε παιδιά, και το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι έγινε σε αυτή τη χώρα εκείνη την περίοδο. Κάτι έγινε. Δεν ήταν τυχαίο. Εντάξει. Αυτό. Όταν λέω δεν ήταν τυχαίο, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, μωρέ, κατάλαβα.
1: Ήταν φυσικά κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και αναρωτιέμαι, γιατί στην αντιμετώπιση μετέπειτα όλης αυτής της ιστορίας δεν το αντιμετωπίζουμε ως κάτι ιδιαίτερο που έγινε. Και το αντιμετωπίζουμε λέμε πολιτικά ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει αλλιώς κτλ. Μετά από χρόνια. Αλλά συνεχίζουμε με την ίδια λογική να αντιμετωπίζουμε όλο αυτό που άφησε πίσω της εκείνη η περίοδος.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν έχει γίνει όσο καλά θα μπορούσε να έχει γίνει, με ευθύνη των πολιτικών, οι οποίοι ο καθένας για δικούς του λόγους δεν θέλουν να γίνει αυτή η συζήτηση.
1: Σύμφωνο.
0: Διότι αν γίνει η συζήτηση πρέπει να τα πιάσει όλα μέσα. Δεν μπορεί να πει να πιάσω μόνο τι έγινε από το 15 και μετά,
1: έτσι,
0: αλλά θα ξεχάσω τι είχε γίνει πριν το 10.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να γίνουν όλα μαζί.
1: Έτσι.
0: Και επειδή δεν συμφέρει αυτό κανέναν ξεχωριστά, κανένας όταν είναι ξεχωριστά στη διακυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ότι η Βουλή πρέπει να είναι ανεξάρτητη εντελώς, να παίρνει αποφάσεις κτλ. Έλα όμως να σου πω κάτι άλλο.
1: Έλα.
0: Μία τράπεζα. Όταν επί τρεις μήνες δεν πληρωθεί κάτι, το οποίο περιμένει θα πληρωθεί, ένα δάνειο δηλαδή, είτε είναι σε επιχείρηση, είτε είναι σε ιδιώτη, οτιδήποτε, είναι υποχρεωμένη από τον τέταρτο και μετά μήνα να γράφει στο συνισολογισμό της, στα βιβλία της, ένα μέρος της ζημιάς που υφίσταται. Με σκοπό να στο τέλος του χρόνου, όταν τελειώσει η μία ετήσια περίοδος, να έχει γράψει τουλάχιστον το 80% της ζημιάς. Δηλαδή, αν κάποιος που έχει 100.000 δάνειο δεν πληρώσει το δάνειο αυτό, πρέπει να ξεκινήσει η τράπεζα και στο τέλος εκείνης της χρονιάς να έχει γράψει ζημιά στα βιβλία της 100.000. Μία τράπεζα δεν δικαιούται να έχει ζημιές. Δεν είναι σαν μια άλλη επιχείρηση. Οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα των ζημιών. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν τα χρήματα μας, των αποταμιευτών.
1: Αυτά όμως καταγράφηκαν ως ζημιές.
0: Αυτά λοιπόν καταγράφηκαν ως ζημιές με αποτέλεσμα όταν καταγράφεται μία ζημιά σε τράπεζα, δηλαδή θα έχει και μία τράπεζα ζημιά, όχι μόνο από τα δάνεια, μπορεί να έχει από τα μόλα, μπορεί να έχει από διάφορα. Όταν λοιπόν καταγράφει ζημιά, πάει στα κεφάλαιά της, τα οποία κεφάλαια που λέμε τα υποχρεωτικά κεφάλαια των τραπεζών, είναι τεράστια κεφάλαια, είναι πολύ μεγάλα. Σούμε μία επιχείρηση εμπορική. Μπορεί με 2.000 ευρώ να ξεκινήσει και να πορεύεται. Να έχει φτιάξει να κάνει 2 εκατομμύρια τζίρο και να έχει ακόμη 2.000 ευρώ κεφάλαιο.
1: Ωραία.
0: Η τράπεζα δεν πάει έτσι. Η τράπεζα πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύψος κεφάλαιο.

0: κεφαλαίων. Πάει λοιπόν στα κεφάλαιά της και παίρνει από εκεί τη ζημιά.
1: Okay.
0: Άρα τα κεφάλαιά της σταδιακά μειώνονται.
1: Mm-hmm.
0: Άρα τι πρέπει να γίνει, πρέπει να βρει καινούργια κεφάλαια.
1: Σύμφωνοι.
0: Τα οποία θα τα βρει είτε στο χρηματιστήριο, αλλά κανείς μην τα αγοράσει μετοχές μιας τράπεζας που έχει ζημιές.
1: Όταν τα έχει βάλει στις ζημιές, δεν έχει τελειώσει, έχει λήξει. Πάει από το κεφάλαιο και παίρνει.
0: Η ζημιά διαγράφει κεφάλαιο. Και επειδή η τράπεζα πρέπει να έχει ένα ύψος κεφαλαίων υποχρεωτικός, αλλιώς θα τη πάρουν την άδεια, θα την κλείσουν.
1: Okay.
0: Αυτό. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε στα πίξ της κρίσης που περάσαμε.
1: Άρα αυτό που γίνεται, συσσωρεύεται ένας μεγάλος όγκος κόκκινων δανείων.
0: Άρα ζημιών.
1: Άρα ζημιών που πρέπει να πάει να τα σηκώσει από το κεφάλαιό της η τράπεζα για να καλύψει.
0: Άρα τι θα κάνει.
1: Άρα λοιπόν εκεί είναι ο προβληματισμός, παύλα ένσταση, γιατί δεν κάνω τον ειδικό και αναρωτιέμαι, γι' αυτό σε ρώτησα και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει καταγράψει 1 εκατομμύριο ζημιές, τώρα λέω το ελάχιστο για να καταλαβαίνουμε. Έχει καταγράψει 1 εκατομμύριο ζημιές, έτσι. Και λέει λοιπόν, πώς θα ελαχιστοποιήσω τη ζημιά, αυτό καταλαβαίνω. Παίρνω στο Λάσκαρη αγοραστό που έχει το φαν και του λέω: αδελφέ, έχω 1 εκατομμύριο ζημιά, δώσε μου 200.000.
0: Τι μου δίνει να σου δώσω.
1: Τι μου δίνει να σου δώσω. Okay. Τι λέμε εμείς τώρα.
0: Ο αγοραστός που ξέρει να αγοράζει και να πουλάει.
1: Άκουσε με. Τι λέμε εμείς τώρα. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι σε κανονικές συνθήκες γίνεται αυτό. Αλλά εδώ, επειδή έχει και μια ιδιαίτερη περίπτωση, ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες, έτσι δηλαδή έχει χώρα στα μνημόνια και οτιδήποτε άλλο, λες. Αντί να πάω στα φαντ, ενεργοποιώ ένα πρόγραμμα που λέει μάγκε σε μία εβδομάδα μέσα, εάν εσύ δεν μου φέρεις τόσα που θα το πουλούσα εγώ στο φαντ, εγώ το έχω δώσει. Κόψε το λαιμό σου.
0: Λοιπόν, πάμε στο παράδειγμα σου, γιατί είναι σωστό και ρεαλιστικό. Ο αγοραστός λοιπόν, του λέει κάποιος να πάρει τα δάνεια του Παπαδημητρίου και του Νιφλή.
1: Ναι.
0: Λέει ο αγοραστός Παπαδημητρίου, μπαγά σας, δεν μπορεί να πληρώσει ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αν μου δώσεις και του Νιφλή, να πάρω και του Παπαδημητρίου.
1: Σωστά.
0: Παίρνει λοιπόν το δικό μου δάνειο με 20% και παίρνει το δικό σου με 80%.
1: Σύμφωνοι.
0: Και ρεφάρει. Mm-hmm. Λέει, έχω μεγάλο κίνδυνο στον Παπαδημητρίου, μικρότερο στον Νιφλή. Με συγχωρείτε, πώς το λένε αυτό. Θα πηδήξω τον Παπαδημητρίου, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα του πάρω ό,τι έχει και δεν έχει, θα τον τρελάρω στον πληστηριασμό.
1: Mm-hmm.
0: Από τα 20 θα του πάρω τα 30.
1: Έτσι.
0: Ή αν δεν του πάρω τα 30, θα μου μείνει υποθήκη. Εδώ είναι το σπουδαίο.
1: Ωραία.
0: Έτσι, η οποία υποθηκούλα κάτι θα πιάσει στην αγορά. Ο Νιφλής θα συνεχίσει να πληρώνει, θα τον βοηθήσω κι εγώ λίγο. Ρέφαρα. Αυτό το λογαριασμό κάνει το φαν.
1: Παναγιά σου. Εδώ τώρα φτάνουμε.
0: Αλλά η τράπεζα όμως τελειώνει. Το πούλησε. Δεν έχει πια άλλη ζημιά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί τώρα κανείς μέχρι σήμερα δεν το έχει εξηγήσει όπως πολύ σωστά το εξηγείς. Όλοι λένε, ως άλλοι τραπεζίτες, μα τα δάνεια όλα στο παίρνει πακέτο, αδελφέ. Δεν είναι. Και αυτό που περιγράφεις είναι το ακριβές. Δηλαδή, υπάρχουν μέσα σε αυτό το πακέτο δάνεια με μεγαλύτερη επισφάλεια, δάνεια που θα πάρει, δάνεια που θα το παλέψει να πάρει και θα ρεφάρει. Έτσι, στο τέλος της ημέρας.
0: Ελπίζει να ρεφάρει.
1: Okay.
0: Αλλά θα ρεφάρει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Μια βλάκες δεν τους έχω.
1: Απλώς θέλω να πω, επειδή κάνουμε διάφορες αναλύσεις και αυτά μου σπάνε τα νεύρα, είναι οι κανόνες οι ευρωπαϊκοί που παραβιάζονται από το Πασόκ, αυτό που διαβάζουν το Υπουργείο Οικονομικών. Διάφορες μπούρδες που ακούω όλες αυτές τις μέρες. Το τι μπούρδα έχει ακουστεί, πες το αδελφέ, ότι εδώ η τράπεζα για να καλυφθεί τα έχει δώσει με αυτόν τον σκοπό. Και εξήγησε και στον κόσμο.
0: Βέβαια,
1: ότι το φαντ λέει ότι έχω το χαΐρευτο του Λάσκαρη αγοραστού και έχω και αυτό ο αγοραστό σήμερα.
0: Οι ρόλοι αλλάζουν εδώ μέσα, ρε παιδάκι μου, να μην πω ότι το έχουμε κάνει.
1: Έχω του κομψή κομψάνιφλη, έχω του απόλυτα σοβαρού Παπαδημητρίου. Τα παίρνω όλα και αυτά που θα χάσω από τον
0: αχαΐρευτο θα κάνω.
1: Θα πάρω το
0: να σα θυμίσω κάτι στου παλαιότερου, αυτό αμέσω θα του θυμίσει. Παλιά που δεν υπήρχε τραπεζικό σύστημα σοβαρό. Έτσι, και δεν έδινε και δάνεια εύκολα. Γιατί περάσει μια περίοδο που δόθηκαν εύκολα. Τι κυκλοφορούσε στην αγορά, η επιταγή. Πώς κυκλοφορούσε η επιταγή, οπισθογραφημένη. Πόσες οπισθογραφήσεις είχαν οι ρημάδες ή οι επιταγές. Εγώ έχω δει με τα μάτια μου. Εσύ δεν υπήρχε χώρος. Αφού αν ήταν κανένας ο οποίος έβαζε μεγάλη φαρδιά πλατιά υπογραφή, του λέγανε βάλε μια μικρή παιδάκι, μια μονογραφή.
1: Έτσι.
0: Για να χωρέσουν να οπισθογράψουν πάρα πολύ. Αυτή η επιταγή λοιπόν κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι. Okay. Ποιος είχε την υποχρέωση να πληρώσει την επιταγή? Βήρα εγώ την επιταγή. Έχει τις υπογραφές, έχει 4 υπογραφές. Ποιος είναι υποχρεωμένος σε μένα που έχω πληρωθεί με αυτή την επιταγή? Με πλήρωσες εσύ με αυτή την επιταγή. Ποιος θα την πληρώσει? Ο τελευταίος που έχει υπογράψει. Όχι προηγούμενη, ο τελευταίος. Αν ο τελευταίος δεν πληρώσει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά θέλω να πω πως τότε οι πιταγές και οι συναλλαγματικές κυκλοφορούσαν και ήταν χρήμα, ζεστό, ήταν μια μορφή δανείου. Έτσι κάπως είναι και αυτές οι καταστάσεις τώρα που ζούμε, μόνο που το ελληνικό κράτος θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη σοβαρότητα και πολύ καλύτερο δίκαιο πτωχευτικό, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι τόσο πολύ. Μπορεί Μάλιστα. κάτι να πάει στραβά στη ζωή.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην αλλαγή του ημιώρου. Θα σκεφτώ αν θα ξαναμπω, γιατί με τον κολλητό στο Λάσκαρη αγοραστό, αυτή η φορά αυτή ο αγοραστό, έχει κλείσει το κλιματιστικό του από εκεί. Εγώ δεν μπαίνω με αυτή τη ζέστη παλιά.
0: Αγοραστέ, πε του ότι είναι μεγάλο καπιταλιστή και μεγάλο ψεύτη.

0: Real FM.
1: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση της τιμής σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η νέα εθνική πρωτοβουλία κατά της ακρίβειας. Υπεγράφει στο Τελαβίβι τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Ρόδο.
12: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας στην πλατεία Μαδίλη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Σταμάτα τον μπούλινγκ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή έχει χαλασμένο θερμοστάτη, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε δροσιά στο στούντιο. Έτσι. Λοιπόν. Έλα, τι έπαθες.
1: Με πήρε η δροσιά. Έχω παγώσει, τώρα πρέπει να κάνω απόψυξη. Λοιπόν, λέγε.
0: Έλα, τι να πω.
1: Μου είπες ότι για το Πασόκολε καλά τα πράγματα, καλά πηγαίνουνε. Θα το πει και στην Κρήτη. Mm-hmm. Σου έχει καλέσει για φαγητό εκεί τους βουλευτές του, όλους ο Ανδρουλάκης, μπράβο. Δεν μου λες τώρα, εσύ ποιας άποψης είσαι? Πρέπει να ρίχνουμε τα ντρόνς που στέλνουν οι Τούρκοι, που κάνουν τουρισμό στο ελληνικό φύρ?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση.
1: Τώρα αυτό εκτός από το φύρ μπήκε και σε χώρο αμυγός εθνικός, σε ένα αέριο.
0: Εδώ είναι... Όχι. Εδώ δεν βέφτασε Μαρούση.
1: Μαρούση Αλεξανδρούπολη δεν ήταν? Κατασκοπευτικό δεν φτάσε... ήταν αυτό, υποτίθεται.
0: Δεν φτάσε Μαρούση. Κοιτάξτε. Παρά το γεγονός ότι αυτή είναι ερώτηση που κάνουμε καθημερινά σε όλους τους αναλυτές, νομίζω, χωρίς να σημαίνει ότι φέρω τη μοναδική αλήθεια, γιατί ίσως να υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό, κάτι να θέλει να δείξει η διπλωματία και η πολιτική που προέχει, νομίζω πάντως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς μια πρακτική από αυτές που ακολουθούν οι Τούρκοι. Τι εννοώ? Μπορεί ψαράς να πει σε τουρκικά χωρικά ύδατα? Έλληνας ψαράς να μπει σε τουρκικά χωρικά ύδατα? Όχι. Τι θα γινόταν? Θα συλλαμβανόταν. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή κι εμείς.
1: Τι δηλαδή,
0: θα
1: να πάει 6 μίλια από τις ακτές?
0: Λέω. Θα μπορούσε? Όχι. Θα συλλαμβανόταν. Δεν κάνουμε το ίδιο με τους Τούρκους ψαράδες. Επαναλαμβάνω, χωρίς να σημαίνει ότι είναι. Συνυπογράφω την άποψη αυτή, που είναι μια άποψη που ακούγεται όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο, γιατί μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού τους ή στην πολιτική που ακολουθούν να θεωρούν ότι υπάρχει σκοπιμότητα γι' αυτό, αλλά πρέπει να την εξηγήσουν κάποια στιγμή. Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτή?
1: Κάτσε εσύ, ναι. Μάνο, ένα ψαράδικο μπορεί να πάει όπου θέλει.
0: Τι εννοείς?
1: Ένα ψαροκάικο. Όπου θέλει θα πάει. Το θέμα είναι πού μπορεί να ψαρεύει και πού όχι. Αυτό έχουμε κανονισμούς αυστηρούς.
0: Αυτό εννοώ.
1: Θέλω να πω, αν μπει ένα ψαροκάικο σε κάτω από τα 6 μίλια, δεν βλάπτει κανένα, δεν θα του πούμε όχι. Μπορεί να έχει καιρό, ας πούμε.
0: Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σου δίνω μια απάντηση σε αυτό που με ρώτησε. Σου λέω ότι για αν πρέπει να καταρρύπτουμε τα ντρόουν.
1: Αυτό είναι πολεμικό.
0: Και ουχή τα ντρόουν. Λοιπόν, αν πρέπει να καταρρύπτουμε τα ντρόουν που μπαίνουν τα τουρκικά, αντιστοίχω ελληνικά ντρόουν, θα καταρρύπτονταν από τους Τούρκους? Θεωρώ πως ναι.
1: Να το δοκιμάσουμε, τι λες?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να πω και κάτι.
1: Να στείλει ο Δένδια σένα. Να πάει κάτι πάνω από τη βάση του Ισμύρ.
0: Να συμφωνήσουμε επίσης ότι οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις οι καθημερινές των Τούρκων, αφήνω έξω τα ντρόν, με τα αεροσκάφη τους, έχουν πολύ μεγάλο κόστος και για εκείνους και για εμάς. Καθημερινό κόστος. Κόστος. Καύσιμο και οτιδήποτε άλλο. Εάν είχες πολλές υπερτήσεις και παραβιάσεις από τους Τούρκους με αεροσκάφη, με F-16 και οτιδήποτε άλλο, φαντάσου τώρα τι θα έχεις με τα ντρόν που είναι ούτε το ένα χιλιοστό του κόστους που έχουν τα F-16 για να πετάξουν.
1: Και που οι Τούρκοι είναι πολύ μπροστά σε όλη αυτή.
0: Βέβαια, τα ντρόν είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Αυτό πώς ντρόν... έγινε?
0: Γιατί είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν, έχουν φτιάξει το εργοστάσιο, παρήγαγε πράγμα. Εμείς αρχίσαμε πολύ να μπούμε.
1: Και γιατί νομίζω είναι ο γαμπρός, ο γιος, ποιος είναι που το φτιάχνει?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος έχει μπει στην πίστη?
1: Από αυτούς δεν είναι? Αυτός δεν που βγήκε και έκανε μια ομιλία στους εργαζομένους της Bayraktar, που λέγεται αυτή η εταιρεία του. Bayraktar, καλά τη λέω?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Και έκανε μια ομιλία. Πάμε να πάρουμε τα Οθωμανικά εδάφη που μας πήρανε. Ναι. Αυτή ήταν η ομιλία. Όσο κομμάτι παίξανε τα ελληνικά μίντια. Δεν μου λες αλήθεια τώρα εσύ που είσαι ειδικό σε αυτά. Αυτά τα τουρκικά μίντια,
0: ναι,
1: που αναπαράγονται στα ελληνικά μίντια,
0: mm-hmm,
1: είναι τουρκικά μίντια που τα βλέπει ο τουρκικός τηλεοπτικός πληθυσμός?
0: Άλλα ναι, αλλά όχι. Άλλα ναι, αλλά όχι.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και στα ελληνικά, για παράδειγμα, και οι Τούρκοι αντιστοίχως παίζουν αποσπάσματα από ελληνικές εκπομπές.
1: Ρε παιδί, με ένα άλλο μια εκπομπή όμως που είναι το βράδυ αργά και συζητάμε ελεύθερα ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, και άλλο ας πούμε το δελτίο ειδήσεων των μεγάλων τηλεοράσεων.
0: Καταλαβαίνω που το πας.
1: Ναι.
0: Όμως σημασία δεν έχει πού το λέει κάποιος. Είναι ένας Τούρκος αναλυτής ο οποίος θα μιλήσει και στο μεγάλο κανάλι και στη μεγάλη εφημερίδα, και δεν είναι απόλυτα ψεκασμένος. Έχει καθηγητές πανεπιστημίου που μιλάνε. Τι σημασία έχει αν μιλήσει σε ένα κανάλι μικρής εμβέλειας ή μεγάλης εμβέλειας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φοβάμαι ότι σε εμάς παίζουν σε πιο σεζόνες πιο βαριές από ό,τι στην Τουρκία.
0: Ναι, αλλά είναι η ρητορική που ακολουθούν.
1: Αυτό, ναι,
0: η ρητορική του είναι το θέμα. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ διαφωνώ σε αυτό, επειδή το λέει και ο Πρωθυπουργός. Βλέπω συνέχεια ότι γίνονται αναφορές, το έλεγε στη συνέντευξή μου, μας παραχώρησε, ότι βλέπω αναλύσεις, στρατιωτικοί αναλυτές και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αντιστοίχως γίνεται το ίδιο και στην Τουρκία. Και δεν είναι κακό να έχουμε τα. Να ξέρουμε τι γίνεται απέναντι. Τη ρητορική που αναπτύσσεται. Όχι να κάνουμε πόλεμο κάθε μέρα. Αλλά
1: η κυρία δουλειά κάνει, για παράδειγμα, το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Έτσι. Η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, αφού λες για ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι καθηγήτρια διεθνούς δικαίου του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και αφορμή της κουβέντας μας στέκεται το άρθρο της για τα 12 ναυτικά μίλια στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλώς σας φέρει, κυρία Γαβουνέλη.
1: Πείτε μας την κεντρική ιδέα του άρθρου σας για να την ακούσουν και οι ακροατές μας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κεντρική ιδέα του άρθρου μου ήταν μια προσπάθεια να απαντήσει κανείς στην ερώτηση γιατί δεν επεκτείνουμε τα 12 μίλια ή τέλος πάντων στις νότιες θάλασσες της Ελλάδος, δηλαδή νότια από την Κρήτη, κάτω από τη Ρόδο, γύρω από το Καστελόριζο. Και προσπάθησα ακριβώς να δώσω την περίληψη μιας τέτοιας συζήτησης σαν να την κάναμε όπως την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Θα μπορούσε αύριο το πρωί να πει κάποιος, να πει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι επεκτείνουμε την αιγελίτιδα ζώνη της Ελλάδος στα 12 μίλια στα νότια της Κρήτης. Μπορούμε να το κάνουμε. Ασφαλώς και μπορούμε. Μας το λέει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Θα δημιουργήσει πρόβλημα? Και αρχίζεις εκεί να κάνεις σενάρια. Διότι εκεί διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο απολύτως καθαρή όσο ο καθένας φαντάζεται ενδεχομένως. Και θα πρέπει να δεις αυτό το δικαίωμα που έχεις και το οποίο το έχουμε ασκήσει στο Ιόνιο, σας το θυμίζω, δεν είναι δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν το έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις τη σωστή ώρα για να έχεις τη μεγαλύτερη δυνατή εποπτεία του χώρου και να κερδίσεις το περισσότερο που μπορείς να κερδίσεις. Και να μην δημιουργήσεις εσύ το πρόβλημα, να μην φανεί ότι εσύ είσαι ο κακός και να μην είσαι με άλλα λόγια εσύ ο Μουτζούρης. Όταν βάλεις λοιπόν αυτές τις παραμέτρους στο παιχνίδι, διαπιστώνει κανείς ότι δεν είναι ασπρόμαυρο, είναι λίγο πιο μπερδεμένο το πράγμα. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα.
1: Ναι. Άρα αφού είναι μπερδεμένο, το αφήνουμε.
2: Όχι. Νομίζω ότι ήταν, η συζήτηση ήταν, ας πάρουμε τα σενάρια. Σενάριο 1. Κάτω από την Κρήτη, στην περιοχή που βλέπει προς τη Λιβύη. Και όπου εκεί δραστηριοποιούνται ή είναι έτοιμες να δραστηριοποιηθούν μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Φάνηκε για μια στιγμή ότι η Λιβύη δεχότανε η μέση γραμμή με την Ελλάδα και επομένως δεν μπορούσε κανείς να πει ότι ρε παιδί μου, έλα, ας το πάμε στα 12 μίλια να τελειώσουμε. Τον επόμενο μήνα η Λιβύη φαίνεται να έκανε πίσω. Προσπαθούμε να πείσουμε τις αμερικανικές εταιρείες, όχι απλώς να υπογράψουν, αλλά να μείνουν και να κάνουν όντως τη δουλειά. Και το ένα δεν σημαίνει υποχρεωτικά και το άλλο. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε κανείς να περιμένει να ξεκινήσουν, να δούνε τι υπάρχει εκεί πέρα, που κάτι υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε και αν μας συμφέρει οικονομικά, αν υπάρχει. Και την ώρα που θα είναι ήδη στο πεδίο, την ώρα δηλαδή που θα πρέπει να στείλουμε τις φρεγάτες ένα γύρο να τις προστατεύσουν, μήπως εκείνη την ώρα μπορεί κανείς να κάνει ένα επιχείρημα και να πει και κοίτα να δεις για να σε προστατεύσω καλύτερα, επεκτείνω και τη χωρική μου θάλασσα, την αιγελίτιδα μου ζώνη στα 12 μίλια.
1: Ναι.
2: Ίσως είναι ένα καλύτερο σενάριο, λέω εγώ τώρα.
1: Μία άλλη ερώτηση που μπορούσε κανείς να κάνει η κυρία Γαβουνέλη είναι αν πρέπει να δώσουμε το χρόνο στο Ισραήλ να εγκαταστήσει πάνω εκεί από την Ελλάδα, όπως έχει εγκαταστήσει πάνω από το δικό του κράτος, τον θόλο για τον οποίο σήμερα πέσανε και οι υπογραφές ότι θα γίνει, που θέλει περίπου 2 χρόνια για να εγκατασταθεί αν όλα πάνε καλά. Γιατί ποτέ δεν πάνε όλα καλά σε αυτές τις.
2: Νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους βλέπουμε αυτή την έντονη αντίδραση από την τουρκική πλευρά τον τελευταίο καιρό είναι ακριβώς γιατί βλέπουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίας. Έχουμε παραλάβει την πρώτη φρεγάτα, έχουμε άλλες δύο μέχρι το τέλος του χρόνου. Και την τέταρτη την επόμενη χρονιά. Κλείνει η συμφωνία για το Θόλο, ο οποίος δεν θα έρθει αύριο το πρωί, πολύ σωστά το λέτε.
0: Ήθελα, ναι.
2: Άρα η κατάσταση είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα θα γίνονται λίγο χειρότερα ενδεχομένως για τη γειτόνισσα, ίσως λίγο καλύτερα για μας. Αν λοιπόν θέλω να κάνω τον κακό και να κάνω φασαρία, μήπως να την κάνω τη φασαρία τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και μήπως επομένως η δική μας η σκέψη θα πρέπει να είναι πώς να το τρενάρω αυτό το πράγμα, γιατί κάθε μέρα που περνάει.
0: Μα πόσο άλλο να το τρενάρουμε όμως, κυρία Καβουνέλη, το τρενάρουμε.
2: Δεν ξέρω. Η συζήτηση ακριβώς για το σωστό χρονισμό είναι μια συζήτηση η οποία κρίνεται εκ των υστέρων. Η νεκροψία θα δείξει. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να πάμε στην νεκροψία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ εύλογο.
0: Ναι, λέγαμε όμως, με συγχωρείτε, δεν ξέρω, μάλλον για πες.
1: Έλα, πες.
0: Εγώ έχω την αντίρρηση, την ακούω δηλαδή και δεν έχω απάντηση. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσάς. Ότι αν το κάνουμε, θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Τώρα το ίδιο έχει. Αν ρίξουμε το ντρόουν που έκανε βόλτες στην Αλεξανδρούπολη, θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Πρέπει να αποφασίσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε μήπως πρέπει να πάμε σε πόλεμο.
1: Καλά,
0: αν αυτό εννοούν ή ό,τι εννοούν αυτοί που το προτείνουν.
2: Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς, ή τέλος πάντων θα το ακούσετε ποτέ από μένα, να λέει ότι θα πρέπει να πάμε σε πόλεμο.
0: Ναι, αλλά ακούω ανθρώπους που λένε γιατί δεν ρίξαμε τον ντρόουν.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο όμως.
2: Όχι. Το ότι δεν ρίξαμε τον ντρόουν είναι μια συζήτηση και αυτή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι το κομμάτι του Βόρειου Πάρκου που δημιουργεί η Τουρκία και που ακριβώς προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα έχει έναν έλεγχο στην περιοχή που βγαίνει κανείς από τα Δαρδανέλια. Αυτή τη στιγμή τι κάνει, μας δοκιμάζει, βλέπει μέχρι εκεί, μέχρι που πάμε. Τι κάνουμε εμείς, απαντάμε με αεροπλάνα. Δεν μας συμφέρει να απαντάμε με αεροπλάνα, είναι πάρα πολύ ακριβά, δεν μπορεί για ένα κουνούπι να βγάζεις εσύ το κανόνι σου. Τι μας συμφέρει όμως να κάνουμε, να αναπτύσσουμε σιγά σιγά όλη αυτή την τεχνολογία που αργά αλλά σταθερά φτιάχνουμε. Με αντίμετρα στα drones. Και είμαι βέβαια, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε τίτλοι και εφημερίδες, αλλά είμαι βέβαια ότι αυτό σιγά σιγά γίνεται. Άρα, την πρώτη φορά ναι, θα στείλεις τα αεροπλάνα. Τη δεύτερη φορά όμως θα φροντίσεις να μην φύγουν αμέσως τα αεροπλάνα και να φύγει κάτι άλλο πρώτα. Και την τρίτη φορά, σας διαβεβαιώ, δεν θα περάσει καλά το μηχανηματάκι αυτό. Ναι. Μαθαίνουμε κι εμείς. Όπως και εκείνοι προσπαθούν ακριβώς να μας δείξουν τι καλή που είναι, εξίσου καλά παίζουμε αυτό το παιχνίδι και εμείς. Και μαθαίνουμε πολύ γρήγορα.
0: Αυτό κυρία Γαβουνέλη, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το παίζει η διπλωματία, η στρατιωτική ηγεσία, ποιος?
2: Όλοι. δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει σε τελική ανάλυση μια δύναμη αποτροπής. Και δεν μπορεί κανένας διπλωμάτης να παίζει αυτό το παιχνίδι για πάντα χωρίς να έχει από πίσω του κάτι για τη δύσκολη ώρα. Διότι μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει η δύσκολη ώρα. Εδώ δεν είναι να διαλέξω τα εργαλεία μου, αν θα πάρω το πράσινο, το κίτρινο, το μπλε. Είναι ότι βάζω όλα τα εργαλεία μου στο τραπέζι, χρησιμοποιώ τα πάντα, απλώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσω με τον σωστό τρόπο, τη σωστή ώρα και στο σωστό σημειασμό. Κανείς δεν είπε ότι είναι εύκολο. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
0: Έτσι φαίνεται. Δεν ξέρω, εσύ μάλλον συμφωνείς.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς εκεί τόσο τη ώρα, γιατί διστάζει να πει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να αποχαιρετήσει την κυρία Καβουνέλη που παρακολουθεί τη συνέντευξη που σου παραχωρεί τόση ώρα.
0: Το έκανα τώρα.
1: Καλώς σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τελευταία φορά που σου παραχωρώ χώρο και χρόνο να κάνει συνέντευξη μόνο. Συνεχίζει. Ναι, βήξε. Ρίξτε στου 10 βαθμού το air-condition.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση, τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελαβίβι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
7: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Ρωμαίος,
10: Ιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το λοιπόν, εδώ είμαστε για να υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Αν έχουμε και το ανάλογο τζιγκλάκι, χώσε. Έλα Παναγιώτη μου, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δύσκολα ξεκίνησε η εβδομάδα, με πολλή κίνηση αυξημένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Είχαμε και κάποια ζητήματα το πρωί, τα πάμε αναλυτικά. Τώρα χαλάρωσε κάπως η κατάσταση, αλλά έχουμε και πάλι δυσκολίες. Ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών, σε ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Ελαιώνα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, στην Ομόνοια, στο κόκκινο είναι η σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Στον Πειραιά με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Υπέροχα. Ξεκινάει τσουκουτσουκου, κάτι γίνεται.
1: Επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις επιστρέψει 100% στην κανονικότητα.
1: Όχι, αυτό εντάξει. Με το άνοιγμα των σχολείων ίσως.
0: Ναι, ναι. Αλλά ναι, τσούκου τσούκου γυρνάει. Δηλαδή, χθες το βράδυ που γύρισα στην Κυψέλη, βρήκα θέση. Βρήκα με μεγαλύτερη δυσκολία από την περασμένη εβδομάδα, αλλά βρήκα θέση.
2: Ναι. Έτσι.
0: Αλλά το γεγονός ότι βρήκα σημαίνει ότι δεν έχουμε επιστρέψει στην απόλυτη κανονικότητα.
2: Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Αναγιάσου.
2: Ναι, όχι, είναι fluid η κίνηση τώρα, κακά τα ψέματα. Έχει 2-3 σημεία προβληματικά. Πρέπει όμως κάτι να γίνει φέτος για το ποτάμι. Δηλαδή το κοιτάνε, το ξανακοιτάνε η περιφέρεια, οι κυβερνήσεις. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι. Και δεν κάνουν κάτι, ρε παιδί μου. Το ποτάμι είναι μείζον θέμα, είναι τεράστιο θέμα.
0: Εντάξει, ρε Συμπαμπή, αφού έχουμε βγάλει πόσες φορές οι κοινωνιολόγους και έχουμε βαρεθεί και οι δύο να συζητάμε τα ίδια, δεν υπάρχει διάθεση τέτοιες πρωτοβουλίες να γίνουν δομικές παρεμβάσεις. Κάνουμε κύκλους γύρω-γύρω από τα ίδια θέματα.
2: Λοιπόν, τώρα σας πω μια ιστορία.
0: Οπα.
2: Από τα παλιά. Mm. Άκου και εσύ, Βολάνια. Mm. Λοιπόν, φτιάχνουν στη δεκαετία του 70 στη Γαλλία που σπούδαζα, φτιάχνουν ένα σταθμό που έπαιζε μουσική βασικά. Ωραία μουσική έπαιζε, πάρα πολύ ωραία, τον λεγόμενο FIP, και ανάμεσα βάζανε όταν συνέβαινε ένα μεγάλο γεγονός, κάποιος έβγαινε και το έλεγε, συνέβη αυτό πολύ γρήγορα, και λέγανε συνεχώς κίνηση. Ήταν από τους πρώτους σταθμούς που θυμάμαι εγώ βεβαίως, εκεί που έλεγε συνεχώς κίνηση. Πού έχει κίνηση, πού δεν έχει. Λοιπόν, τις ώρες της μεγάλης κίνησης έλεγε την κίνηση μία συνάδελφος, μία κυρία, η οποία είχε μια φωνή. Μα μιλάμε, μάνο με παρατηρείς.
0: Απόλυτα.
2: Όχι, μιλάμε μια φωνή, mm-hmm. την άκουγες και έμενες. Έλεγες, Θεέ μου, τι γυναίκα είναι αυτή. Άνοιγε τη φαντασία σου, οργίαζε. Η οποία έλεγε, ας πούμε, έλεγε, μα τι βγήκατε να κάνετε όλοι μαζί στον Μπουλβάρ Περιφερικ τέτοια ώρα. Πού πάτε όλοι μαζί. Με μια πολύ αισθησιακή φωνή, πολύ ωραία. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και το μεγάλο θέμα ήταν πάντοτε το Μπουλβάρ Περιφερικ. Είναι ένα mm-hmm. μία λεωφόρο, σαν το ποτάμι δηλαδή mm-hmm. που έχουμε εμείς, που πάει γύρω-γύρω το κεντρικό Παρίσι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, Βολάνια.
1: Δύσκολα, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω.
2: Αισθησιακή φωνή από εδώ και πέρα. Αισθησιακή.
0: Ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα του Κηφισού, ας πούμε.
1: Όχι, απλά αναφέρει πως γινόταν στη Γαλλία κάτι ανάλογο.
0: Ναι, επειδή...
2: Πριν 50 χρόνια όμως.
0: Στο λέω για την ιστορία, Παναγιώτη μου, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Δηλαδή, μπορεί να το πετάξει ως πρόταση ο άνθρωπος. Να παίζει το ραδιόφωνο φωνή. Μα πού πας τέτοια ώρα. Πέρασε από το αυτό. Το πεθαντόριο είναι επειδή είναι διαφορετικό να είναι στη Γαλλία, στον Μπουλβάρ, ας πούμε, και διαφορετικό στον Κηφισό. Το πεθαντόριο, η απάντηση του Γάλλου να ήταν, ας πούμε, έχει δίκιο αυτή η φωνή που σου ανοίγει και τη φαντασία. Ας προβληματιστώ. Εδώ το καλύτερο μπορεί να ακούσει είναι τον Μπαστοβιέ.
1: Σίγουρα.
2: Ρε φιλάρα, τι πας να κάνεις το ποτάμι.
0: Κάνε μας τη χάρη πρωί-πρωί. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη μου.
2: Sunday. Πάντως κοιτάζω εδώ τους χάρτες της Google.
0: Ναι, ναι.
2: Και όταν το βάζεις να στο βρει, σου λέει, λέει Κοντάριο, παρένθεση, λέει Καμέρικα. Έτσι, αυτό σου λέει ότι ψάχνεις.
0: Άντε πάλι, εντάξει.
2: Να σου στο πω κάτι. Χάρτη τον
0: κουράστηκα,
2: ίδιο.
0: Κουράστηκα.
2: Έλα, μωρέ, κουράστηκες ναι. Εσύ τώρα.
0: Ρε, μπαμπή, να σου
2: στον πω κάτι. Χάρτη τον ίδιο δεν το έχει αλλάξει ακόμη. Λέει Κοντάριο.
0: έχεις έρθει νισταγμένος, υποτίθεται. Α, την κυρία Γαβουνέλη δεν την άφησε τα παριανάσα και δεν μπορούσαμε να ρωτήσουμε κι εμείς τίποτα. Ακολουθείς την διδακτική με την προηγούμενη εβδομάδα που θα στη σπάσω. Εγώ τον τζαμπουκά θα σου σπάσω. Γυρίζεις και θέλεις 1,5 λεπτό πριν πάμε στην αλλαγή της ώρας να θες και το θέμα που θέτει ο Τραμπ ότι. Ότι δεν θα λέγεται πλέον Οντάριο, πώς λέγεται αυτή η λίμνη, θα λέγεται Αμέρικα. Πώς θα λέγεται,
2: Lake America.
0: Lake America. Δηλαδή, δουλειά δεν είχε ο διάβολος. Αυτό. Πάμε.
3: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για την νέα εθνική πρωτοβουλία κατά της ακρίβειας που τίθεται σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ειδικής ετικέτας. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές για το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μία 38χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός. Υπεγράφει στο Τελαβίβι τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα. Άλμα άνω του 5% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνώντας τα 91 δολάρια το βαρέλι λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη ανοιχτά τη Σκερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο με 267 επιβαίνοντες. Από το ναυάγιο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 αγνοούνται, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Αυξάνεται ο ρυθμός των θυμάτων και αγνοουμένων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 900 και οι αγνοούμενοι τους 5.000.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κανονικά υπολογίζεται ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πρώτο τζάμπολ στις 7 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως εξυμποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8. Έναρξη ραδιοφωνική περίοδου σήμερα. Καλή περίοδο ραδιοφωνική για όλους μας.
1: Καλά να είμαστε όλοι.
0: Και για εμάς και για εσάς και για όλους. Με υγιείς να είμαστε όλοι. Και να μπορούμε να συζητάμε ή να διαφωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Όπως θα σε προσκαλέσω να μου πεις την άποψή σου για το. Και τη διαφωνία που εξέφρασε για την επίπληξη του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Νίκου Τσούτσια, του συναδέλφου και πολύ στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, την ίδια.
1: Ο Νίκος Τσούτσιας είναι όσοι το γνωρίζουμε και έχουμε δουλέψει και μαζί.
0: Άστο ρε παιδάκι μου, την είδε. Την αυτή, όσοι μα πει πάλι καμιά ιστορία το 50. Α, όχι. Κοίτα θράσος. Αυτό είναι το θράσος του αναλυτή. Δεν έχω δει, αλλά σα πω και τον Νίκο Τσούτσια.
1: Δεν είναι αυτό. Ο Νίκο Τσούτσια κάνει μεγάλο λάθος. Συνήθως οι αναλυτές μιλάνε για πράγματα τα οποία δεν τα έχουν δει. Εγώ σου λέω δεν την είδα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα αναφέρομαι μόνο σε αυτό που είδα, το σχόλιο του Αδόνιδος.
0: Λοιπόν, βγήκε ο Νίκο Τσούτσια στο Sky και λέει: τι είναι πια η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Είναι λίγο από σημειτικό Πασόκ. Είναι λίγο από λαό.
1: Σωστό.
0: Είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Και βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, συγγνώμη, αλλά πρέπει να δώσω δίκαιο στον Άδωνη Γεωργιάδη, που του λέει: αυτό δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Εμένα, τον Μάκη Βορύδη και τον Θάνο Πλεύρη, ο Αντώνης Σαμαράς μας ενέπνευσε και μας πήρε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβες. Και εδώ το πρόβλημα είναι: τίνος είναι, βρε γυναίκα, το παιδί. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ποιος
0: φταίει για αυτή τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ωραία, πες μου εσύ λοιπόν.
0: Έλα.
1: Η συζήτηση πολιτική αυτού του είδους ή όποια συζήτηση γίνεται από το κέντρο και προς τα δεξιά.
0: Ναι.
1: Εκεί έχει το ενδιαφέρον. Εκεί γίνεται το τζετζελές. Εκεί έχουν να πούνε πράγματα, έχουν συζητήσεις, αντιρρήσεις.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, γιατί έχει και την άλλη κουβέντα που γίνεται από το κέντρο προς τα αριστερά.
1: Καλά, εκεί είναι, παίζουν τις κουμπάρες, δεν είναι. Ποια συζήτηση γίνεται δηλαδή? Φύγε εσύ, πήγαινε στον εξώστη. Εσύ να πας πρώτα να κάνεις μια διαδρομή στην έρημο
0: δεν
1: και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο προς τα δεξιά είναι σοβαρή και η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο προς τα αριστερά δεν είναι σοβαρή?
1: Σοβαρότατη. Από το κέντρο τώρα... και στα δεξιά γίνεται συζήτηση σοβαρή για πολλά ζητήματα.
0: Γιατί?
1: Αυτά που συζητάγαμε με την κυρία Μαρία Γουαβουνέλη νωρίτερα.
0: Τι σχέση?
1: Να το ρίξουμε τον τρόπο ή να μην το ρίξουμε?
0: Δεν είναι τέτοια συζήτηση που γίνεται στην δεξιά. Είναι το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνει και πώς θα πάρει και τι θα πάρει.
1: Και δεν είναι σοβαρή συζήτηση αυτή?
0: Γιατί σου λέω, υστερεί η συζήτηση που γίνεται το κέντρο και προς τα αριστερά δεν είναι σοβαρή και είναι σοβαρή αυτή που γίνεται προς τα δεξιά?
1: Γιατί η συζήτηση που γίνεται από το κέντρο και προς τα δεξιά είναι συζήτηση που αφορά πράγματι το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Με το ποιος έφερε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε αυτό έχει δίκιο ο Άδωνης, το είπα.
0: Ναι, αλλά γιατί είναι σοβαρή, σοβαρή συζήτηση το ποιος έφερε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Νέα Δημοκρατία? Αυτή είναι η εξέλιξη του τόπου. Αυτό θέλεις να πεις?
1: Ναι, αλλά ο Τσούτσιας που σου έλεγα πριν ότι είναι εξομολογητής του Αντώνη Σαμαρά χρόνια, ατελείωτα.
0: Ναι, εγώ γνωστό.
1: Είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό πραγματικά εκφράζει τις σκέψεις του
0: ναι.
1: και τους ενδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς δεν βλέπει με καλό μάτι το γεγονός ότι ο Άδωνης, ο Βορύδης, ότι αυτά τα παιδιά που τα πήρε αυτό στην Νέα Δημοκρατία, σε αυτό έχει δίκιο. Ναι. Καλά το λέει ο Άδωνης, αυτός τα πήρε. Ότι δεν αντιδρούν περισσότερο. Δηλαδή ότι έχουν ευολευθεί στους υπουργικούς στόκους που τους έχει παραχωρήσει ο Μητσοτάκης. Το οποίο μεταξύ μας δεν έχει ακριβώς, γιατί ο Βορύδης για παράδειγμα δεν έχει. Δεν έχει, έφυγε από δύο υπουργικούς στόκους.
0: Δεν κατάλαβα αυτό τώρα που είπες. Γιατί υπουργούς τους έκανε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά ο Μητσοτάκης στηρίχθηκε πάνω τους. Είναι βασικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, δεν ήταν νομίζω όχι ο Θάνος Πλεύρης, αλλά ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης που μπήκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν στηριζόταν επάνω τους.
1: Ποιος, Σαμαράς λες?
0: Ναι, παιδάκι μου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Άρα λοιπόν... Αλλά,
1: ναι, νομίζω ότι ο Σαμαράς έχει ένα παράπονο από αυτούς.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αν το παράπονο Σαμαρά συνιστά σοβαρή συζήτηση που γίνεται πολιτική για τα μελούμενα και όχι η συζήτηση που μπορεί να γίνεται από τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Έχει όμως μια σκοπιμότητα η αντίδραση Σαμαρά για το τι κάνουν αυτοί. Ας πούμε, ο Βορύδης τώρα περνάει το περισσότερο χρόνο, το περνάει να μιλάει με βουλευτές παλαιότερους, νυν, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να πάνε με τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και προφανώς δεν τους λέει κάτι ό,τι θέλετε. Τους λέει εδώ θα μείνετε στη Νέα Δημοκρατία ή ελάτε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Okay.
1: Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, γίνεται πολλή δουλειά να μην πάνε προσωπικότητες, βουλευτές ή οτιδήποτε άλλο με το Σαμαρά.
0: Λογικό, θεμητό.
1: Προφανώς, ναι, αλλά θέλω να πω, έχει και τη σκοπιμότητα από την πλευρά του Σαμαρά το ότι με τον Νίκο Τσούζη είχαν συνεννοηθεί να το πει αυτό. Ότι σας βλέπω πολύ ενεργούς με το Μητσοτάκη και δεν είναι ακριβώς δικός μας. Γιατί το κάνετε αυτό? Να δημιουργήσει δηλαδή ρήγματα στο εσωτερικό που δεν μπορεί να τα αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης είναι τύπος που εγώ δεν έχω τον έλεγχο, κανείς άλλος.
0: Δεν θα μου απαντήσεις.
1: Σε τι να σου απαντήσω?
0: Ότι όλο αυτό που σου αφήνω και περιγράφεις τόσο ωραίο, ξαφήνω, σου επιτρέπω, αλλά που αφήνω να εξελιχθεί, συνιστά μια σοβαρή συζήτηση από το κέντρο και τα δεξιά και είναι μη σοβαρή συζήτηση που γίνεται από το κέντρο και στα αριστερά.
1: Να σου πω. Εντάξει, ωραία, καταλαβαίνω ότι είναι το ερωτηματικό. Ναι. Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό το σενάριο ότι εντάξει, άμα η πρώτη κάλπη δεν βγάλει κυβέρνηση, θα πάμε σε δεύτερη κάλπη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι δεν παίζει πραγματικά. Δηλαδή, αν η πρώτη κάλπη δεν βγάλει κυβέρνηση με αυτοδυναμία, μπορεί να καθίσουν να βρουν μια λύση που να δημιουργεί πλειοψηφία στη Βουλή και άρα να υπάρχει μια κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αν αυτό είναι εφικτό, mm-hmm. δηλαδή έχει πάρει τόσα η Νέα Δημοκρατία, τόσα το κόμμα Σαμαρά, τόσα κάποιο άλλο κόμμα που και αυτό θα έχει διαθεσιμότητα ή θα το συζητάει να συνεργαστεί
0: mm-hmm.
1: σε ένα σχήμα κυβερνητικό και αυτό όλο μαζί βγάζει πλειοψηφία στη Βουλή, η συζήτηση μετακινείται ότι ορίστε, πλειοψηφία για διακυβέρνηση έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να βρούμε,
0: ναι,
1: τον Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και πλειοψηφία κυβέρνηση, καταλαβαίνω που το πας, αλλά και σε κόβω στο κατάλληλο σημείο για να μην πας
1: στο Πρωθυπουργό. Για να με κόψεις.
0: Ναι. Έτσι, για να σε κόψω τόσο στην κατάλληλη στιγμή με ποιον Πρωθυπουργό. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί για παράδειγμα, θα πηγαίνω πάντα απέναντι, γιατί δεν θα μπορούσε να αποτελέσει πλειοψηφία, πλειοψηφικό πακέτο ή συνεργασία Ανδρουλάκη Τσίπρα?
1: Αν έχουν τα κουκιά, βεβαίως και δεν είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν.
1: Αν τα έχουν, ναι.
0: Άρα λοιπόν, καταλήγουμε, Μπάμπη Παπαδημητρίου, στο ότι είναι τόσο σοβαρές όσο και αστείες οι κουβέντες που γίνονται με τον τρόπο
1: να στο
0: που γίνονται.
1: Πάω λοιπόν παραπέρα.
0: Και
1: να στο πάω παραπέρα, μάλλον νυφλή.
0: Ναι,
1: διότι σε εκείνη την πλευρά που συζητάς, πρώτον, ο Τσίπρας έχει συνεργαστεί που δεν το περίμενε κανείς με ένα ακροδεξιό κόμμα του Πάνου Καμένου.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να σου πει και γιατί να μην συνεργαστώ με τον Βελόπουλο. Τώρα Συστά. Μπορεί να μας φαίνεται τρελό, αλλά το ίδιο τρελό μου φαινόταν εμένα ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2015, mm-hmm. αν μου έλεγες ότι θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Καμένο.
0: Άρα, γεια σου.
1: Okay. Άρα ένα ενδεχόμενο. Δεύτερο, mm-hmm. ο Ανδρουλάκης μπορεί να σου πει mm-hmm. ότι πάρα πολύ ωραία και γιατί να μην συνεργαστούμε και με ένα κόμμα που είναι πιο δεξιά από εμάς, αλλά συχαίνεται το Μητσοτάκη. Όποιο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην στο πει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου το πει, όπως άριστα μπορεί να σου πει να συνεργαστούμε με το Σαμαρά. Γιατί σε τελευταία ανάλυση το Πασόκ έχει ξανασυνεργαστεί με το Σαμαρά.
0: Mm-hmm.
1: Σωστό και αυτό.
0: Και αυτό σωστό.
1: Άρα είναι ζήτημα πώς θα είναι τα κουκιά κατανεμημένα.
0: Ναι.
1: Τι θα βγάζει πλειοψηφία. Άρα όταν θα πάει ο Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, mm-hmm. και θα του δώσει ο Τασούλας, γιατί λέμε ότι θα είναι πρώτο κόμμα, άρα πρώτος θα πάρει αυτό στην εντολή να δει αν υπάρχει πλειοψηφία. Θα του πει ο Μητσοτάκης ότι ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πάω έξω τώρα να δω αν μπορώ να σου φέρω πίσω πλειοψηφία. Μπορεί όμως και να του πει ότι Πρόεδρε, επειδή τα έχω δει, τα έχω ξαναδεί, έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις, δεν μπορώ να διαμορφώσω πλειοψηφία, μην την κρατήσω την εντολή χωρίς λόγο, δώστε να στον επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος είναι ο επόμενος λοιπόν θα πάει να πάρει την εντολή. Εκείνος και εκείνος θα έχει κάνει τα κουμάντα του και εκείνος κάτι θα ξέρει. Προφανώς ο Τσίπρας το είχε συμφωνήσει με τον Καμένο, δεν ξέρω πότε και πώς έγινε αυτό, δεν το ξέρεις εσύ?
0: Όχι.
1: Η δημοσιογραφία δεν το έχει μάθει πάντως.
0: Όχι, όχι, δεν το ξέρω.
1: Okay. Ωραία. Παραμένει κρατικό μυστικό.
0: Για πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, το Γενικό Διευθυντή του ΙΕΛΚΑ, για το θέμα των μειώσεων τιμών σε προϊόντα. Είναι η μειώση που τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κιωσέ.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε αυτήν τη διαδικασία εθελοντικής συμμετοχής των σούπερ μάρκετ στις μειώσεις των τιμών. Και δεν ξέρω βέβαια αν έχετε προλάβει, όχι να καταγράψετε επίσημα κάτι, αν βλέπετε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα.
2: Είναι πολύ ενός προφανώς.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι σε τι περιβάλλον έρχεται αυτή η πρωτοβουλία να εφαρμοστεί με βάση αυτά που έχουμε στους προηγούμενους μήνες. και να δούμε και τι μπορεί να σημαίνει με βάση τα στατιστικού όρου που είναι και η δική μας η δουλειά. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον που έχετε, έχουμε τα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο και δεν έχουμε και κάποια φοβερή διαφοροποίηση, φαίνεται, τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο καταγράψαμε μια μείωση των τιμών από πληθωρισμό της τάξης του 0,5% σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τον Ιούνιο είχαμε μια πολύ μικρή αύξηση, 1,2, αλλά πρακτικά μιλάμε για σταθερές τιμές το καλοκαίρι, με μια πτωτική τάση, με σημαντικές κατηγορίες.
1: Αυτό λέμε τώρα για τα είδη σούπερ μάρκετ.
2: Και τα είδη σούπερ μάρκετ. Αλλά και ο συνολικός πληθωρισμός στο τρόφιμο, που είναι τα άλλα μισά είδη τα καταστήματα, δεν είχαν κάποια φοβερή διαφοροποίηση, περίπου η ίδια εικόνα είχαν, που ήταν πάρα πολύ τα φνοπά προϊόντα, τα οποία δεν πέλαβαν στην πρωτοβουλία βέβαια, που είναι τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει αρκετά το καλοκαίρι που διανύσαμε. Οπότε σε αυτό το περιβάλλον έχετε εφαρμοστεί η πρωτοβουλία, άρα η εκτίμηση είναι ότι καλό θα κάνει σε ένα ήδη καλό περιβάλλον. Να δούμε πολύ μεγάλες μειώσεις, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση στην αγορά. Πρακτικά δεν γίνεται. Έχει να κάνει με το πώς είναι η δομή της αγοράς και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Οπότε είναι μια θετική εικόνα. Το πόσο θετική θα το μετρήσουμε τώρα τον.
1: Ναι. Πώς θα ξέρουμε, αυτό δεν το έχω καταλάβει, πώς θα ξέρω εγώ ότι αυτό το προϊόν που βλέπω μπροστά μου, γιατί περίμενα να ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία για να πάω στο σούπερ μάρκετ από τότε που γύρισα από τις διακοπές. Έχω το ψυγείο άδειο και τι τα ράφια άδεια. Πώς θα το ξέρω ότι αυτό το προϊόν έχει μείωση?
2: Κοιτάξτε, και εγώ δεν εμπλέκομαι στο πώς θα εφαρμοστεί, αλλά από ό,τι ξέρω υπάρχει μια ειδική σήμανση η οποία.
0: Θα έχει ειδική σήμανση. Εδώ οι ενστάσεις που καταγράφονται είναι ότι δεν είναι σαφής η προηγούμενη τιμή του προϊόντος.
2: Νομίζω ότι αυτό κάπως θα λυθεί. Δηλαδή και στα καρτελάκια των προϊόντων θα φαίνεται, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω είχε ανακοινώσει και η κυρία Τσαγκάρη που είναι στην Γενική Γραμματεία, στην Ανεξαρτή Αρχή. Καταναλωτή.

0: Ο προβληματισμός επίσης που βλέπω να διατυπώνεται, κύριε Κιωσέ, αν έχετε εικόνα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, είναι ότι γενικότερα, επειδή μιλάμε μέχρι στιγμής για 1700 κάτι κωδικούς, στους οποίους έχει υπάρξει μείωση μεσοσταθμικά, είναι μεταξύ 6 και 9%, δεν έχει υπάρξει στο σύνολο αυτό που λέμε καλαθιού του νοικοκυριού, όχι με την έννοια του μέτρου που είχε ληφθεί παλαιότερα, αλλά στο σύνολο. Δηλαδή, όχι ότι θα βγω από το σούπερ μάρκετ με μια συνολική μεγάλη έκπτωση. Αυτό είναι που έτσι εστιάζουν πολύ και εκφράζουν ένα προβληματισμό.
1: Κοιτάξτε, αυτό το δούμε στη μέτρηση πόσο θα είναι το όφελος όταν κάνουμε το λογαριασμό τους επόμενους μήνες, γιατί θα διεκδικήσει κάποιους μήνες στην πρωτοβουλία. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν περιλαμβάνονταν ΟΠΑ προϊόντα μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία, που είναι και λογικό, γιατί αυτά τα προϊόντα έχουν πολύ μικρούς κύκλους ζωής, δεν μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες δεσμεύσεις, επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες, από παράγοντες που αλλάζουν εβδομάδα-εβδομάδα, μέρα-μέρα, οπότε είναι πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό σίγουρα μείνει απ' έξω. Συν ότι μιλάμε για προϊόντα καχυκίνητα στο σούπερ μάρκετ. Δεν περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα προϊόντα που πάνε στο σούπερ μάρκετ και επίσης δεν περιλαμβάνονται προφανώς τα υπόλοιπα σημεία πώληση που είναι η άλλη μισή αγορά. Περίπου τα μισά μας ήδη παντοπολίου τρόφιμα αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, αλλά μισά τα αγοράζουν από άλλα σημεία πώληση, όπως πολεμία, ελαϊκές αγορές, κρεοπολία.
2: Το μανάβι, όλα, ναι. Και οπότε τα μικρά σούπερ μάρκετ, οι μικρότερες αλυσίδες, αυτές μάλιστα που μένουν και ανοιχτές περισσότερες ώρες κτλ., αυτές είναι μέσα στην πρωτοβουλία.
1: Κοιτάξτε, τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε περίπου 55 με 60 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με βάση τα δημοσίευματα που διαβάζω, νομίζω ότι συμμετέχουν ή 12 ή 14 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι μεγαλύτερες στην πρωτοβουλία. Άρα και εδώ πέρα οι μικρές αλυσίδες είναι πιο πολύ στο κομμάτι της αγοράς που δεν μπαίνει στην εκρίζωση.
0: Ναι, τώρα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για τις πολύ μεγαλύτερες αλυσίδες, δηλαδή τις πολύ γνωστές. Μάλιστα, για να δούμε, είναι ένα crash test, μάλλον είναι από τα μέτρα από τα οποία, όπως λέει ο κύριος Κιωσές, θα δούμε το τι μπορούν στο τέλος να αποδώσουν, δηλαδή να κάνουμε λογαριασμό στο τέλος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ επιμένω στην ένσταση αυτή, ότι επειδή είναι οι κωδικοί και έτσι μοιρασμένοι, που δεν λες πάω, πήγα σούπερ μάρκετ και βγαίνω με μειωμένο κατά 10% το καλάθι.
2: Ξόρεψα 10 ευρώ λιγότερα.
0: Έτσι. Δεν είναι.
1: Ωραία. Κάποιοι θα το πετύχουν αυτό, μπορεί και παραπάνω. Κάποιοι άλλοι πολύ λιγότερο, μπορεί και καθόλου. Εξάρτητα και τι αγοράζει ο καθένας σε κάθε περίπτωση και το πώς αγοράζει. Μεσοσταθμικά θα μετρήσουμε στο τέλος τι επίδραση είχε.
2: Και ίσως να ρωτήσω κάτι. Σε αυτή την πρωτοβουλία συμμετέχουν προφανώς ειδικά οι ελληνικές βιομηχανίες, οι οποίες τυποποιούν τρόφιμα ή άλλα πράγματα, ήδη υγιεινής, όλα αυτά. Αυτές συμμετέχουν και κάνανε μια προσπάθεια, είδαν τι περιθώρια έχουν, πού μπορούν να κόψουν, τι έχει αλλάξει στην αγορά τη δικιά τους, γιατί και αυτοί από κάποιον ψωνίζουν, άρα πρέπει να δουν και τις δικές τους τιμές της αγοράς. Και καταλήγουν ο καθένας τι κάνει, άλλος μισό, άλλος λίγο παραπάνω, ο καθένας στη δικιά του έκπτωση ή μείωση τιμής. Αυτή περνάει ολόκληρη στο σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Το πώς λειτουργεί η συμφωνία αυτή.
2: Ναι, δηλαδή ένας προμηθευτής του σούπερ μάρκετ μειώνει το προϊόν του κατά μισό ευρώ. Το σούπερ μάρκετ περνάει το μισό ευρώ, περνάει 60 λεπτά, περνάει 40 λεπτά. Τι περνάει, πώς θα το ξέρουμε αυτό?
1: Εντάξτε, δεν το γνωρίζω γιατί δεν συμμετέχω και στις ομιλίες. Απλά αυτά που έχω διαβάσει εγώ από τα δημοσίευματα είναι ότι και περνάει αυτό και προσθέτει και το σούπερ μάρκετ κάτι
0: τέτοιο. Ότι δικό. Αν θέλει το σούπερ μάρκετ, προσθέτει αν θέλει.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν το γνωρίζω, δεν είναι κάτι που το λέω με επιφύλαξη.
0: Okay. Καλά, αλλά προφανώς. Προφανώς. Ωραία. Κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Είδομεν, λοιπόν. Είδομεν. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λένε ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της ιστορίας στο καλάθι νοικοκυριού, όπως το κάναμε και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, αλλά ο προβληματισμός που τίθεται είναι στο ότι στο σύνολο δεν το λέω, στο σύνολο δεν βγαίνεις κερδισμένος να πεις ότι είδα μείωση στο
2: τι δαπανώ τελικά,
0: πόσο μου κοστίζει. Στην τελική δαπάνη, αυτό είναι το ζήτημα. Έχω κρατήσει κάτι που είδα σήμερα το πρωί στη σύνδεση με τη λαϊκή αγορά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Όταν λέω μ' άρεσε πάρα πολύ, έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν παραγωγός ο κύριος Παυλίδης, αν δεν κάνω λάθος. Παραγωγός λαϊκών αγορών. Έχει σημασία γιατί είναι και νέος άνθρωπος. Να τον βγάλουμε κάποια στιγμή. Έχει ξεκινήσει τα προϊόντα του που έχει ρόδα, κίνα, αχλάδια κτλ. Πρέπει να έχει στο σύνολο.

0: νομίζω 5 προϊόντα στο πάγκο του. Μεγάλος πάγκος, παραγωγός ο ίδιος, έτσι. 5 διαφορετικά προϊόντα. Και το πρωί στο ξεκίνημα η σύνδεση έγινε γύρω στις 8, έχει σημασία στη λαϊκή η ώρα. Και τα είχε όλα 1,79. Όλα. Όλα.
1: Για να μην μπερδεύετε.
0: Δεν είναι για να μην μπερδεύετε. Άκουσε το τραμιά. Δεν μπορεί να κάνει μια σοβαρή ζήτηση. Λοιπόν, άκου. Τα είχε όλα 1,79. Και αναρωτιέσαι. Λες, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν. Άκου και μια διαφορετική λειτουργία αυτής της αγοράς. Το εξήγησε με το εξής. Ότι εμένα σκοπός μου είναι να ξεπουλήσω. Προφανέστατα κάποια έπρεπε να τα έχω 2,10 και άλλα έπρεπε να τα έχω 1,60. Αλλά εγώ κάνω μια συνολική εκτίμηση ότι εγώ πρέπει το μεσημέρι που θα φύγω από εδώ να έχω ξεπουλήσει και να έχω βγει με αλφα κέρδος. Δεν ξέρω πώς το έχει υπολογίσει. Αλλά άκου τη λογική. Είναι ένας πάγκος, 4-5 διαφορετικά προϊόντα, 1,79 όλα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Όχι, είναι περίπτωση η οποία πρέπει να μελετηθεί από σαν case study.
0: Γιατί το λες αυτό, το βλέπεις πολύ περίεργο.
1: Γιατί είναι εμπορική πολιτική.
0: Ναι, είναι εμπορική πολιτική.
1: Ναι, η οποία αν του βγαίνει του ανθρώπου, δηλαδή αν βγάζει τα έξοδά του και βγάζει και το κέρδος που χρειάζεται, mm-hmm. τότε πρόκειται περί εφίους εμπορικής πολιτικής. Γι' αυτό τη θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να το κάνεις.
0: Και εμένα, κοίταξε, βέβαια, πρόσεξε με. Εδώ έχεις να κάνεις και με μια χρηματιστηριακή λειτουργία με δεδομένο ότι οι τιμές της λαϊκής αγοράς ανεβοκατεβαίνουν. Δεν είναι σταθερές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Άρα παίζει και με ένα balance.
1: Αυτό πόσο εσύ που είσαι έμπειρος σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Πόσο παίζει.
0: Στανοπά. Τι.
1: Δηλαδή ένα ξεκινάει το ροδάκινο, το ίδιο ροδάκινο,
0: ναι.
1: του ιδίου ανθρώπου, mm-hmm. του ιδίου σημείου mm-hmm. στην λαϊκή αγορά. Mm-hmm. Το ξεκινάει 1,80. Είναι 8 το πρωί, ναι. το ξεκινάει 1,80. Γιατί πολλοί μου λένε που είναι πιο έμπειροι mm-hmm. από μένα,
0: ναι.
1: γιατί εγώ δυστυχώς λόγω της δουλειάς δεν έχω το χρόνο okay. που μου αρέσει.
0: Στη μία το μεσημέρι μπορεί να το πάρεις 80.
1: 80 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κάτω από τη μισή τιμή.
0: Γιατί πρέπει να το φύγει. Δεν κρατιέται άλλο. Πρέπει να φύγει.
1: Ναι, αλλά το πρωί θα πάρεις τα καλά, υποτίθεται. Λες,
0: καλά, σχετικό τώρα είναι αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, μπορεί να φτάσει και τη μισή τιμή, ίσως και πιο κάτω, για να μην τα πετάξει. Κάτι να πάρει.
1: Για να αυτή μην τα κουβαλάει πίσω, που είναι κόστος.
0: Γιατί,
1: όλα αυτά,
0: γιατί δεν αντέχουν άλλο στο ψυγείο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το συζητάμε. Επίσης, σε σχέση με το κόστος, πρέπει να σου πω, νομίζω, δεν ξέρω αν προλάβα να σου το πω την περασμένη εβδομάδα. Λέω, σταμάτησε σε ένα μανάβικο να πάρω ντομάτες. Και βλέπω ντομάτα 3,95. Λέω, έλα μου. Και ρωτώ, μάλλον στο είπα, το συζητήσαμε ότι πώς δικαιολογείται ρε παιδάκι μου που σου απαντάνε όλοι είναι θέμα ποιότητας. Τι ποιότητα παίρνεις, κατάλαβες. Και λέω, τέλος πάντων, τι έγινε, παιδιά, έχουμε ντομάτες Ferrari και ντομάτες Ζάσταβα, τι ακριβώς έχει γίνει. Τι είναι αυτό που λέμε το κερατό μου, δηλαδή πραγματικά που δικαιολογεί το 35, θα μου πεις να μην το πάρεις. Okay, μέσα μαζί σου. Αλλά θέλω να πω τι είναι αυτό που επιτρέπει στον άλλο να το πουλήσει 3,95 την ώρα που η ντομάτα αυτή την περίοδο παίζει κοντά στο 1,5 ευρώ. Γενικότερα, ας πούμε, αν το δεις.
1: Δεν ξέρω, υποθέτω ότι είναι το σημείο πώλησης, η ώρα πώλησης, κάποια.
0: Τώρα,
1: κάτι θα πουλάει ο άνθρωπος.
0: Για να μην. Το σημείο πώλησης. Τι λες εσύ, Μπάμπιτερα, πραγματικά. Δηλαδή,
1: αν είναι ένα σημείο πώλησης.
0: Αν πάω να στήσω πάγκο στην. Κάτσε ρε, Μπάμπιτερα. Αν πάω να στήσω πάγκο στην Ερμού. Θα πρέπει να πουλήσω την ντομάτα 28 ευρώ το κιλό. Θα μου πεις, ναι, οκ, okay, ανεκτό είναι και αποδεκτό είναι. Επειδή εγώ έχω υψηλά κόστη. Και επειδή το παιδί μου δεν το έχω στείλει. Αν εγώ με τη διαλογική, επειδή στέλνω το παιδί μου στο κολέγιο και δεν στέλνω στο δημόσιο σχολείο, θα το βάλω στην ντομάτα. Μην λες να συμπάμπει.
1: Πού άλλο θα το βάλεις. Αφού ντομάτες πουλάς.
2: Να μην σου πω που το βάζω.
0: Έτσι.
1: Πρόσεχε. Καταλαβαίνω. Αυτά τα σεξιστικά σαν τα κόστη.
0: Πολύ
1: το κόστος μου είναι ένα συνολικό πράγμα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Θα μου πεις που θα πάω το παιδί σχολείο.
0: Άκου πολύ γρήγορα. Σου λέω την ιστορία μια και έλεγες πριν για τα ροδάκινα. Πρόσεξε. Σε μια περίοδο τώρα μιλάω για πολλά χρόνια πριν. 15 χρόνια πριν. Είμαι σε ένα χωριό στη Βόρεια Ελλάδα. Κοντά σε χωριό που παράγει ροδάκινα κτλ. Όταν ήταν, ξέρω εγώ, είχαν τα ροδάκινα πόσο ρε παιδί μου, πολύ όμως. Και είμαι στο αυτοκίνητο με έναν φίλο που είχα πάει επίσκεψη και μου λέει: Ω, περίμενα να πάρουμε ροδάκινα, ο Γιώργος. Και σταματάει το αγροτικό. Γιώργο, σταμάτα. Σταματάει το αγροτικό με τις κλούβες που είχε πίσω, που μόλις τα είχε μαζέψει και ολόφρεσκα, έτσι. Και λέει: Γιώργο, Κατέβασε μου ένα καφάσι. Το καφάσι το μεγάλο, το τελάρο. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Το τεράστιο. Του λέει πάρτα. Το... Τι σου οφείλω, Γιώργο. Του λέει τότε 5 ευρώ. Αδιανόητο έτσι. 5 ευρώ, ολόκληρη κλούβα. Και τρελαίνε το δικό μου. Του λέει ρε απατεώνα, δεν τρέπεσαι λίγο. Σε εμένα πα να κοροϊδέψει. Ελάτε στην Αθήνα μία μέρα.
1: Εσύ τον κράταγε. Σε λέγε, έλα ρε, 5 ευρώ.
0: Προφανώ.
1: Αλλά δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερα.
1: Δεν ήξερε.
0: Είχε γίνει έξαλλο. 5 ευρώ.
1: Ότι το καθοριστικό στις αγορές είναι η πληροφορία.
0: Να το να.
1: Η πληροφόρηση. Αν δεν έχει καλή πληροφόρηση, δεν μπορεί να κάνει καλή διαπραγμάτευση τιμή.
3: Real FM. Να ογκούστα τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έστειλε ο Πρωθυπουργός σε κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης για τη νέα Εθνική Πρωτοβουλία κατά της Ακρίβειας με ισχύ από σήμερα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Περισσότερα στο real.gr. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει εδώ ένας φίλος, αυτό που επιτρέπει να πουλάω συγκεκριμένος 3,95 είναι ότι το αγοράζουν σε αυτή την τιμή. Και είναι σωστό αυτό που λέει, έτσι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι εμείς εδώ δεν κάνουμε την αστυνομία αγοράς. Ούτε είμαστε οι δήμοι των εμπόρων. Απλώς πρέπει να συνεννοούμαστε και μεταξύ μας, να έχουμε και μία εικόνα για το τι γίνεται στην αγορά, ποια τιμή μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική, ποια όχι, οτιδήποτε άλλο. Εκεί έγκυται και η μόνιμη ένσταση του Παπαδημητρίου για την ελεύθερη αγορά. Απλώς, ποια είναι η διαφορά, φίλε που στέλνει το μήνυμα, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Η διαφορά είναι η προστασία που δείχνει ένα κράτος, να το πω έτσι, οι αρμόδιοι φορείς, η προστασία που δίνουν στους καταναλωτές σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί καρτελοποιημένα. Δεν λέω τώρα για τις ντομάτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είσαι στην περιφέρεια και έχεις μία περιοχή στην οποία η τιμή της ντομάτας είναι παντού 3,95. Εκεί είναι πρόβλημα. Έτσι. Είναι θέμα.
1: Ναι, αυτό είναι όντως.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι και θέμα ελέγχων.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, εγώ ας πούμε που. Εμένα μου αρέσουν τα σίκα. Μ' αρέσουν. Δηλαδή, ένα σίκο. Όχι, δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο. Άλλωστε, τα σίκα έχουν πολλές ποικιλίες, ευτυχώς, στη ζωή μας. Και τα βρίσκω πολύ ακριβά φέτος. Αντιθέτως, τα έβρισκα πολύ φτηνά όσο ήμουν διακοπές.
0: Πόσο ήταν? Πόσο είναι τα σίκα τώρα?
1: Να σου πω, γιατί τα έβρισκα πολύ φτηνά όσο ήμουν διακοπές, διότι η παρέα μου έχει μια ειδικότητα. Ξέρεις την περιοχή εκείνη που θα πάει να κλέψει σίκα.
0: Θεωρώ, ρε παιδί μου, το θεωρώ τόσο λάθος, ξέρεις, γιατί δεν ξέρω την τιμή του σίκου. Γιατί το θεωρώ τόσο λάθος να πάει να αγοράσει σίκα όταν μπορείς να κλέψεις, που είναι πιο ωραίο.
1: Αλλά για εξήγησέ μου εσύ. Επειδή λοιπόν μπορείς να τα κλέψεις, τέλος πάντων δεν είναι και ακριβώς κλοπή, διότι είναι σίκες παρατημένες από τους ιδιοκτήτες τους ή που οι ιδιοκτήτες τους το ξέρουν, αλλά δεν νοιάζονται. Εν πάση περιπτώσει, εκεί η τιμή είναι 0, πες. Και όταν βλέπω το σίκο με 5 ευρώ, λέω, για κάτσε, από το 0 ως το 5 ευρώ είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Σωστό. Γενικότερα το κλέβω είναι πιο φθηνό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή θα πάμε τώρα σε αγαπητό συνομιλητή, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Κύριε Σεφερτζή, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, χαίρετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου, και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Βλέπετε, κύριε Σεφερτζή, γιατί τέτοιο πράγμα με το Μητσοτάκη τώρα που φοβάται μην του κλέψει τα σίκα ο Σαμαράς και καθόμαστε εμείς και το συζητάμε εδώ τώρα. Υπάρχει περίπτωση να του κλέψει πολλά, δηλαδή να μην αφήσει τίποτα στη σίκια?
2: Εγώ δεν θα απέκλεια τίποτα. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως η ρευστότητα έχει επανέλθει πλησίσκια και δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος για το τι απώλειες μπορεί να έχει από ποια πλευρά. Και κυρίως μετά την κατάσταση που δημιουργείται από την δύση του εγχειρήματος Καριστιανού, που αφήνει ασφαλώς ελεύθερο χώρο στο χώρο αυτής της υπερσυντηρητικής κεντροδεξίας.
0: Κύριε Σεφερτζή, θεωρείτε ότι του βγαίνει τελικά του Μητσοτάκη, που από ό,τι ξέρουμε από το ρεπορτάζ υποστήριζε και υποστηρίζει ότι όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, όσο προς την ώρα τους πάνε οι εκλογές, λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και φθείρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Δηλαδή, το θέτω έτσι και με παράδειγμα την Καριστιανού, όπως το θέσατε.
2: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
0: Όχι.
2: Διότι οι εσωτερικές ανακατατάξεις που ενδεχομένως επισυμβούν στον χώρο της αντιπολίτευσης πιθανότατα να επιταχυνθούν εξαιτίας μακρόσυρτου της αναμονής για τον χρόνο της κάλπης. Από την άλλη όμως μεριά, αυτό δεν βλέπω σε τι βοηθάει τον Μητσοτάκη, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που πια αρισφρεί στις πολιτικές εξελίξεις ο παράγων Τουρκία και ελληνοτουρκικές σχέσεις, με αποτέλεσμα ενδεχομένως να έχουμε και ανατροπή των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε ο Πρωθυπουργός με πολύ προώρη κατηγορηματικότητα. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να βγει ο Μητσοτάκης κερδισμένος από μια υπερκόπωση του εκλογικού σώματος εξαιτίας αυτής της μακροχρόνιας αναμονής. Άλλωστε και οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις φανερώνουν μια εξάντληση των περιθωρίων που έχει το εκλογικό σώμα να παρακολουθήσει αυτή τη μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ναι. Όπου βέβαια, εγώ μένω λίγο σε αυτό, ίσως να μην είναι έτσι, να μην έχει να κερδίσει κάτι. Από την άλλη φαίνεται να ταβανώνουν τα καινούργια κόμματα.
2: Ισχύει αυτό, αλλά βοηθάει πράγματι τον Μητσοτάκη.
0: Σωστό.
2: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, διότι θεωρώ ότι θα πέσει και ο ίδιος θέμα αυτής της μαζικής ανορεξίας που θα εκδηλωθεί από το εκλογικό σώμα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος πέραν της ορίων υπομονής που διαθέτει ο μέσος πολίτης.
1: Κύριε Σεφερτζή, τώρα που τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, το είπατε και πριν, η αποτυχία της κυρίας Χριστιανού να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα που το ονόμασε και Ελπίδα και που θα έφερνε μια ελπίδα κάποιας παρέμβασης διαφορετικού τύπου στα εκλογικά κομματικά πράγματα, πώς την εξηγείτε εσείς? Γιατί φαίνεται πολύ ραγδαία, πολύ περισσότερο από όσο την περιμέναμε.
2: Ναι, πράγμα το οποίο εμένα με κάνει ο λίγο περισσότερο επιφυλακτικό, διότι η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται η πολιτική ζήτηση είναι ακριβώς ενδεικτική της ρευστότητας και της περίοδου που διανύουμε. Διότι τι γίνεται ένα είδος πολύ παρακινδυνευμένου παιχνιδιού μεταξύ μιας ανυπόμονης κοινής γνώμης, η οποία γίνεται ακόμα πιο ανυπόμονη ακριβώς επειδή αγωνιωδώς εδώ και πάρα πολύ καιρό ψάχνει να βρει κάτι καινούριο ως διέξοδο στο πολιτικό της αδιέξοδο. Από την άλλη όμως μεριά, οι προσφορές που κατατίθενται από πλευράς των νέων κομμάτων δεν αντιστοιχούν προφανώς στις προσδοκίες που είχε αναπτύξει εν όψη αυτού της αναζήτησης του νέου η κοινωνία των πολιτών. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το εγγενές πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ της αναντιστοιχίας των πολιτικών προσφορών και της πολιτικής ζήτησης, και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με μια δυσαναλογία εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι τα νέα σχήματα αρχίζουν να πάσχουν πολύ από πολιτικότητα.
0: Ναι.
2: Το παράδειγμα της Καριστιανού είναι απολύτως χαρακτηριστικό. Εκείνο το οποίο φαίνεται να μην μπόρεσε να καταλάβει η κυρία Καριστιανού είναι ακριβώς οι απαιτήσεις πολιτικότητας που έχει το εκλογικό σώμα. Υπάρξει μια παρεξήγηση στην οποία νομίζω ότι έχουν παρασυρθεί και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι εκδηλώνεται εις ένδειξη διαμαρτυρίας όμως μια αδιαφορία προς τις πολιτικές εξελίξεις δεν σημαίνει ότι έχει υποσταλεί η σημαία των πολιτικών αναζητήσεων από πλευράς πολιτών. Έχουμε σειρά ολοκλήρων ερευνών που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι έχει αυξηθεί το πολιτικό ενδιαφέρον της κοινής γνώμης ακριβώς επειδή προϊόντος του χρόνου συνδέονται όλο και περισσότερο τα προβλήματα της καθημερινότητας με το πολιτικό πρόβλημα της χώρας.
0: Ναι. Στην περίπτωση Τσίπρα, όπου η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί, έχουμε μπροστά μας βέβαια πολύ πολιτικό χρόνο, έχουμε και τη ΔΕΘ και όλο το υπόλοιπο, εκεί νομίζω ότι περίμενε ο κόσμος ή περιμέναμε μεγαλύτερη έκπληξη, μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Φαίνεται να κάθεται ή είναι πολύ νωρίς ακόμα?
2: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για τον εξής πολύ απλό αλλά και χαρακτηριστικό κατά γνώμη μου λόγο. Είναι ότι η κρίση αξιοπιστίας και κυρίως η κρίση εμπιστοσύνης του εκλογικού σώματος προς το πολιτικό σύστημα εν γέννη είναι τόσο μεγάλη. Έχουμε να κάνουμε με μια κυριολεκτική κατάρρευση του συστήματος πολιτικής εκπροσώπησης της κοινωνίας, που είναι πολύ δύσκολο και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να ξεπεραστούν τα εμπόδια της επιφύλαξης που βάζει το ίδιο το εκλογικό σώμα προ οποιασδήποτε νέας προσπάθειας να ενισχυθούν οι προσδοκίες του από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημα που συγκρατεί σε χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, μη εξερουμένης της κυβέρνησης, παρά το πλεονέκτημα που έχει ως κυβέρνηση να χειρίζεται διαφορετικά την κοινή γνώμη. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με αυτό που είπα προηγουμένως, μια μαζική ανορεξία, η βάση της οποίας όμως έγκυται στο γεγονός ότι πια έχει καταρρεύσει η εμπιστοσύνη προς την δυνατότητα της πολιτικής να προσφέρει λύσεις. Και αυτό καθιστά βεβαίως πολύ πιο επιφυλακτική την κοινή γνώμη, ακόμα και όταν κάτι αρχίζει να της κάνει κλικ και να κουνάει τις βελόνες της. Εξακολουθούν να υπάρχουν χάσματα μεταξύ αυτού που λέγαμε προηγουμένως της νέας πολιτικής ζήτησης και των προσφορών που κατατίθενται από πλευράς κομμάτων. Είναι όρος λειτουργίας της πολιτικής αγοράς ανάλογος με αυτόν της οικονομικής αγοράς.
1: Στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, τα διεθνή γεγονότα. Και στα διεθνή βάζω και τον Τραμπ. Βάζω και τους πολέμους. Βάζω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κάθε μέρα σκοτώνονται δεκάδες άνθρωποι. Βάζω τον πόλεμο στο Ιράν, που μεταξύ του πρωινού και του μεσημβρινού μπορεί το πετρέλαιο να αλλάξει κατά 3-4 δολάρια, που σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί σοβαρό και συνέβη σήμερα, ας πούμε. Αυτά όλα θα επηρεάσουν την απόφαση του Έλληνα ψηφοφόρου.
2: Επηρεάζουν, κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπαδημητρίου, με δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι τα επηρεάζουν αυξάνοντας τις απαιτήσεις των πολιτών από το πολιτικό σύστημα, διότι τα διεθνή γεγονότα κάνουν την πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα να φαίνεται πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Και ταυτόχρονα θα επηρεάσουν, διότι αυξάνουν το αίσθημα ανασφάλειας του μέσου πολίτη, πράγμα το οποίο έχει βεβαίως και πολιτικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που προκαλεί την ανασφάλειά του ταυτόχρονα πυροδοτεί και την συντηρητικοποίηση του.
3: Μάλιστα. Κύριε Σεφερατζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Για τη φιλοξενία και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνω πάντα μαζί σας.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για τις μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, που κυμαίνονται ποια βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στη συμφωνία, οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών. Μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εντοπίστηκε νεκρό βρέφος σε δοχείο κρυμμένο σε βαλίτσα. Κλειδί στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση, τι υποστηρίζει η μητέρα από τη Γερμανία. Σήμερα στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, τι περιλαμβάνει ο νέος θόλος αεράμινας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του και η ελληνική συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα.
9: Γιατί να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Γιατί σηκώθηκες όρθιος, παιδί μου?
1: Γιατί τελειώνει η εκπομπή και με ξαναπιάνει νύστα.
0: Έτσι όπως η εικόνα πάντως που έχω, ναι, δεν είναι αυτή, γιατί είσαι όρθιος μπροστά στο μικρόφωνο, κρατάς και τα χαρτιά. Και έτσι όπως σε είδα, με το που μπήκα μέσα, φαντάστηκα, κατευθείαν μου δόθηκε η εικόνα, θα ακούσω ένα «Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουν όλα τα βαπόρια». Θα πεις πείμα.
1: Πού το θυμάσαι?
0: Χατζηχρήστος.
1: Πολύ ωραίο. Έτσι. Όχι, αλλά θα πω ότι ξεκινάνε οι διαγωνισμοί μας.
0: Όπα, και δώσε.
1: Βεβαίως, από την Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, διαγωνισμός Real FM, τρεις τυχεροί, τρεις μέρες στον Άπλιο πρώτος, η πρώτη, Real FM και Selecta Rent-A-Car, σε έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς, το ξέρετε, στον Άπλιο, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Έχει 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιες και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile από την Greco Strom, με συνέχεια των καλοκαιρινών εκτόσεων και επομένως προνομιακές τιμές. Μπείτε στο grecostrom.gr. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις και χωρίς να έχετε την πιστωτική σας κάρτα. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα, τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό, πολύ όμορφο, για μοναδικό πρωινό. Λοιπόν, αυτά όλα, μπαίνετε realplayers.gr, βρίσκετε, ακολουθείτε τις οδηγίες, η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή μας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Αύριο, λοιπόν, 1η Σεπτέμβρη, θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι σας καλά. Okay.
1: Αυτό ήταν.
0: Τι
1: να μη σου πω τον brand, βρε.
0: Συγχρονιστούμε ποτέ με αυτόν.
1: Βρε, θα φύγουμε χωρίς brand.
0: Για πες.
1: Το brand ξεκίνησε το πρωί ήρεμα και ωραία και καλά. Γιατί βγήκε και αυτή η ιστορία με τη Βενεζουέλα, ότι θα τα βρούνε με μια συμφωνία, που σημαίνει ότι η Βενεζουέλα θα μπει στην παραγωγή σιγά σιγά και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Βέβαια θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια επισκευών. Και το μεσημέρι γίνεται η στραβή, χτυπιέται ένα καράβι εκεί κάτω στο Ορμούς και σηκώθηκε το Μπρεντ και πήρε τα πάνω του. Και τώρα έχει ηρεμήσει κάπως και φτάσει 92, τώρα έχει ηρεμήσει κοντά στο 91. Αυτά στα πακέτα του Μπρεντ.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε.
1: Τώρα μπορείς να φύγεις.
0: Να κλείσουμε με το μήνυμα του ανθρώπου που λέει: αγόρασα από Καλαμάτα 8 ευρώ τα 6 σίκα. Μάλλον η σικιά πρέπει να ήταν ποτισμένη από τα στενά του Ορμούζου.
1: Μάλλον.
0: Πάμε.

0: FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου σήμερα, με την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και τη σοκαριστική ανακάλυψη κατεψυγμένου βρέφους μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Πρεμιέρα έκανε σήμερα η μείωση των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Μεσοσταθμικά έρχεται στο 9,5%. Ως ανάσα για τα νοικοκυριά χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το μέτρο αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη και προϊόντα ειδικής ετικέτας.
0: Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στα 30 εκατομμύρια ευρώ κινείται το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος.
1: Θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Προσήχθησαν και ανακρίνονται ένας 43χρονος Έλληνας, μία 38χρονη Γερμανίδα, τρεις ανήλικοι και ένας 26χρονος Αφγανός.
0: Υπεγράφει στο Τελαβίβι τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, ασπίδα του Αχιλέα. Το σύστημα αναμένεται να έχει αναπτυχθεί πλήρως το 2029. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ο προϋπολογισμός του έργου.
1: Αλμάνο του 5% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου Brent, ξεπερνώντας τα 91 δολάρια το βαρέλι λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ του Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
0: Στο 7,9% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Παραμένει ωστόσο στο 10,4% στις γυναίκες, υπερδιπλάσια σχεδόν έναντι των ανδρών.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου που ανετράπη.
0: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοωμένων από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 900 και οι αγνοούμενοι τους 5.000.
1: Στα αθλητικά, άφησε βαθμούς η ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα. Στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου. Με 2-1 ο Άρης κέρδισε τον Όφη. Στις 7:30 το απόγευμα, ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
0: Ιστορική πρόκριση για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επικράτησε με 3-0 σετ της Γαλλίας.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βορείαιους 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Ζεστός ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει τώρα πού αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Χαϊδαρίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι τη συμβολή με τη Θηβών στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι και η Πανεπιστημίου μέχρι το ύψος της Ομήρου. Πυκνή ροή στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη στον Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων που τορπιλίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, επιχειρεί να βάλει από σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών σε περίπου 1.700 κωδικούς προϊόντων. Η λίστα, η οποία συνεχώς διευρύνεται, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλεύρι, γάλα, σαμπουάν, απορρυπαντικά, κρέας, ακόμα και σχολικά είδη, ενώ οι μειώσεις κυμαίνονται μεσοσταθμικά στο 9,5%. Για χειροπιαστή ανακούφιση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν είναι η απάντηση σε όλα όσα σήμερα ασκούν οικονομικές πιέσεις. Με τη βοήθεια τώρα του Δημήτρη Χριστούλια, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την Εθνική Συμφωνία, να αναφερθούμε στους κωδικούς που θα μειωθούν και στο όφελος που θα έχουν τελικά οι καταναλωτές.
4: Βασίλη, όπως είπες και εσύ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνάει από σήμερα και για τους επόμενους 4 μήνες τουλάχιστον η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τυπών, η οποία υλοποιείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου και Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τώρα ένα προς ένα τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνει η συγκεκριμένη λίστα, όπου από σήμερα θα πωλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα φτηνότερα σε ποσοστό από 5 έως 44%. Η λίστα λοιπόν, Βασίλη, περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης 9,5%. Έχει επώνυμα προϊόντα, έχει κρέατα και έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Στα επώνυμα προϊόντα περιλαμβάνονται 875 κωδικοί με μείωση από 5 έως 44%. Μέσος όρος μείωσης για τα επώνυμα προϊόντα 9%. Στα κρέατα 100 κωδικοί. Να σου θυμίσω ότι τους προηγούμενους μήνες οι τιμές στα κρέατα, ειδικά στο μοσχάρι και στο χοιρινό, είχαν αυξηθεί σημαντικά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
0: Και περιμέναμε και μέχρι τελευταία στιγμή να δούμε πόσο θα είναι οι μειώσεις και σε ποια κρέατα.
4: Ακριβώς. Εδώ η μείωση λοιπόν είναι από 5 έως 28,1% με το μέσο όρο μείωσης 7,5%. Πάμε στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εδώ η λίστα περιλαμβάνει 360 κωδικούς, μείωση 5 έως 33%, μέσος όρος μείωσης 8%. Πολύ σημαντικό, Βασίλη, είναι ότι εκτός από τα βασικά αγαθά, όπως είναι αυτά που ανέφερες, τρόφιμα, είδη υπερποίησης, καθαριστικά, υπάρχουν στη λίστα και 405 σχολικά.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Δημήτρη, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι της νέας σεζόν. Άρα περιλαμβάνει η λίστα και σχολικά προϊόντα, κάτι πολύ σημαντικό για τους γονείς.
4: Ακριβώς, 405 κωδικοί εδώ, η μείωση είναι από 5 έως 36%, ο μέσος όρος μείωσης είναι στο 12%. Πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι συνολικά 100 προμηθευτές, 100 εταιρείες συμμετέχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά και σχολικά είδη, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Πρέπει να σου πω επίσης ότι οι μειώσεις θα παραμείνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ για 4 μήνες. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου για να μπορούν να τα εντοπίζουν εύκολα οι καταναλωτές.
0: Ακούγα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, κριτική, γιατί ναι, μεν θα υπάρχει ειδική σήμανση, αλλά έλεγαν οι παράγοντες της αγοράς ότι δεν υπάρχει η αρχική τιμή στην ειδική σήμανση αυτή.
4: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει
0: να το δει το Υπουργείο,
4: να το δουν οι αρμόδιοι. Η ειδική σήμανση αναφέρει μείωση τυπών Εθνική Πρωτοβουλία στην πράξη, εκτός από τις ειδικές σημάνσεις που θα υπάρξουν, που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές θα μπορούν να μπαίνουν και να επισκέπτονται την πλατφόρμα posokani.gov.gr προκειμένου να δουν τη λίστα με τα προϊόντα. Θα σου πω μερικές κατηγορίες, και αυτό νομίζω, Βασίλη,
0: ενδεικτικές, ακριβώς,
4: ότι έχει σημασία για να καταλάβουμε το εύρος των μειώσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ψωμί και αλεύρι από 5 έως 21% η μείωση. Στα καθαριστικά 5 έως 31%. Στους χυμούς 5 έως 12%. Στα σοκολατοειδή 5 έως 25%. Στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής η μείωση ξεκινά από το 5% και φτάνει το 36%. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, μωρομάντιλα από 5 έως 19%. Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια 5 έως 40%. 4,4%, είδη πρωινού 5 έως 12%, έτοιμα γεύματα 5 έως 7%, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5 έως 16%, ελαιόλαδο, βούτυρα, σπορέλαια 5 έως 17%, αναψυκτικά και νερά 5 έως 15%, αλλαντικά 5 έως 17%, φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής 10 έως 15%. Εδώ να τονίσω, Βασίλη, ότι αυτό που είδαμε και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη είναι ότι εκτός από τα τυποποιημένα κρέατα, οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε μειωμένες τιμές και σε ό,τι αφορά τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό. Σε ό,τι αφορά τα σχολικά, Βασίλη, να σου πω ότι οι τσάντες υπάρχουν, βλέπω στη λίστα, να έχουν μειωθεί αρκετοί κωδικοί σε ποσοστό 10%, μπλοκ ζωγραφική στυλό, μαρκαδόρι, κόλλες έως 25% και τετράδια έως 36%. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θοδωρικάκος, ανέφερε παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Ενώ η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τόνισε ο καταναλωτής θα μπορεί να τις βλέπει τις μειώσεις στο ράφι με ειδική σήμανση στα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν αλλά και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Και επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026, είτε με τους ίδιους είτε με νέους κωδικούς, με στόχο οι μειώσεις να αποκτήσουν διάρκεια, συνέχεια και πραγματικό αντίκτυπο στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.
5: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
6: Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς. Θέλουμε διάρκεια και θέλουμε να έχει πραγματικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού. Κλείνοντας, θα μου πείτε διορθώθηκε η ακριβία? Όχι, η ακρίβεια δεν διορθώνεται τόσο εύκολα με μία παρέμβαση. Όμως είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Έχει ουσία, οδηγεί σε απτές, συγκεκριμένες μειώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε εξέλιξη και στο μέτωπο των καυσίμων που το τελευταίο διάστημα κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Νωρίτερα, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 10 λεπτά ανά λίτρο. Ενώ αναμένονται ανακοινώσεις και από τα διυλιστήρια Σύση Σταυροπιεράκου για τις εκπτώσεις που εφαρμόζουν από τον Ιούλιο.
7: Ελισάβετ, λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρξει παράταση στην επιδότηση. Ήταν μονόδρομος, καθώς η τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και χωρίς την παράταση η τιμή θα έφτανε στα 2,20 την ώρα που το Brent κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Στο ερώτημα όσο αυτό δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα. Υπάρχουν συζητήσεις ώστε να συνεχίσει η επιδότηση και από τα διελιστήρια, αλλά ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα. Θα έχουμε μέχρι το βράδυ, αν θα συνεχίσει, ναι. Θα μείνουμε μόνο με τα 10 λεπτά. Πάντως η κρατική παρέμβαση επιχειρεί να πούμε να περιορίσει την επιεμπάρυνση, καθώς όπως γνωρίζουμε το ντίζελ επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, αποτελεί βασικό καύσιμο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, οπότε σε μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών, η μη παράταση του θα αύξανε το κόστος με μετακίνηση των οδηγών και θα επηρέαζε ακόμα και τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 211 εκατομμύρια ευρώ.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι η στήριξη της οικογένειας θα βρεθεί το επόμενο διάστημα στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το ερχόμενο Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέτρα που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, από οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι επιχειρήσεις και αγρότες. Έχουμε πλέον σύσει μια πιο καθαρή εικόνα σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο και ποιοι κλάδοι θα ευνοηθούν τελικά?
7: Καταρχάς να πούμε, απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μοιράσει το πακέτο σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, στρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων σε συνεπείς φορολογούμενους, εστιάζοντας κατά βάση σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος τόσο των συνταξιούχων όσο και των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Σε αυτή τη βάση, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε ποια μέτρα θα ενταχθούν με βεβαιότητα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι σίγουρα θα έχουμε τη μισή μονάδα των εισφορών, είναι κλειδωμένη δηλαδή η μείωση των εισφορών κατά μισή μονάδα. Ωστόσο εδώ να πούμε ότι σε βάθος τετραετίας εξετάζεται η μείωση να φτάσει στη μία μισή μονάδα. Και αυτό το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί μόνο στα μέτρα του 2027, αλλά θα κάνει εξαγγελίες.
1: Χάρτη για την επόμενη τετραετία.
7: Με ορίζοντα τετραετία. Όσον αφορά τις εισφορές, έχουμε δύο σενάρια. Το ένα προβλέπει τη μείωση να περάσει στους εργαζόμενους και το δεύτερο σενάριο να μοιραστεί ισόπωσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτό το μέτρο αναμένεται να κλειδώσει, δηλαδή το τελικό σενάριο, πώς θα μοιραστούν οι εισφορές μέχρι αύριο το βράδυ. Θα έχουμε μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού. Είχαμε σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργού από τη Βόρειο Ελλάδα. Υπήρχε δέσμευση ότι θα έφτανε στα 950 ευρώ, όμως οι γενικότερες συνθήκες, η ακρίβεια που υπάρχει και που πλήττει τα εισοδήματα, φαίνεται ότι αναγκάζει η κυβέρνηση να ανασχεδιάσει και έτσι
1: μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος.
7: Έτσι φαίνεται μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Και να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός δεν αφορά μόνο τους 550.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, αλλά αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, παραπάνω από 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς έχουμε σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, σημαντικά είναι τα μέτρα για τις ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Θεωρείται κλειδωμένη η μείωση της προκαταβολής φόρου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα το σενάριο είναι ότι θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν αποκλείεται στο τέλος της τετραετίας να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου. Στους ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουμε μια σειρά αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το νέο μοντέλο θα ενσωματώσει ένα μπόνους φορολογικής συνέπειας, δηλαδή θα επιβραβεύει όσους είναι συνεπείς στις φορολογικές του υποχρεώσεις και ταυτόχρονα θα ελαφρύνει το φορολογικό βάρος για την ίδια κατηγορία. Όσον αφορά τις οικογένειες, υπάρχουν διάφορα σενάρια για

0: τράπεζας αυτή τη φορά και όχι από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως και η παράταση μια σειρά από φορολογικά κίνητρα. Σίγουρα θα υπάρχουν εκπλήξεις. Ναι. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις. Αυτό είναι τα βασικά μέτρα που.
1: Κάθε χρόνο περιμένουμε να δούμε ο εκάστοτε πρωθυπουργός τι άσο θα βγάλει από το μανίκι του. Ναι.
0: Αυτά είναι ο κορμός των μέτρων που γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι μια προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε.
0: Ο κορμός προβλέπει την ικανοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
2: Κριτικοί ασκούν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική. Αναφερόμενα στα μέτρα που κλειδώνουν, κάνουν λόγο για προεκλογικές εξαγγελίες που δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει τα πειρά του και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
3: Και δεν θα μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Ξεκινώ όμως από το θέμα της ημέρας με τη μείωση των τιμών σε αυτές τις μερικές εκατοντάδες κωδικούς που παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η κυβέρνηση που εκτείναξε τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40% και ανέδειξε τη χώρα μας πρωταθλήτρια των ανατιμήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανακοινώνει ξανά μετά φανών και λαμπάδων μειώσεις τιμών σε προϊόντα για μικρό χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα νέας, όπως τη χαρακτηρίζει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών, λένε στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά εκείνο που δεν μας λέει η κυβέρνηση είναι τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή, που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικά, ούτε υποχρεούνται καθιοδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν. Ως εκ τούτου, θυμίζουν ότι και το 2023 ανακοινώθηκε μια μόνιμη μείωση της τιμής, με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία όμως έληξε το Μάιο του 2024. Και ο ίδιος ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, θυμίζει. Μάλλον υποστηρίζει, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν γίνουν αυτές, αν δηλαδή δεν αναδιαταχθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν δεν συζητήσουμε τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με ενίσχυση του ελεκτικού μηχανισμού που θα καταγράφει πόσο έκαναν πριν τη μείωση και πόσο κοστίζουν μετά, και αν δεν στηριχθεί πραγματικά το καταναλωτικό κίνημα, εδώ να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει μια ενιαία αρχή καταναλωτή με τη συμμετοχή παραγωγών και προμηθευτών, δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα μέτρα έχει φανεί, λένε, πως δεν αποδίδουν, έτσι είναι. Καλών προθέσεων, είτε είναι απλά πυροτεχνήματα. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει διάθεση κατά το ΠΑΣΟΚ να συγκρουστεί με το ολιγοπόλιο και γι' αυτό οι όποιες παρεμβάσεις της δεν έχουν διάρκεια, γι' αυτό και αντιπροβάλλουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μέρος των οποίων, πολύ σημαντικό μέρος, είναι σημαία σχεδόν για το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτές για το ιδιωτικό χρέος, όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερε, τις οποίες και προέβαλε για άλλη μια φορά σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίασης των προτάσεων τους στον δρόμο προς τη ΔΕΘ. Τώρα, αντιδράσεις υπάρχουν και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που υποστηρίζει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει το σχέδιο και για να γίνει αυτό πραγματικότητα με μια ριζικά διαφορετική εξουσία και διακυβέρνηση, όπως χαρακτηρίζει, στην οποία ο λαός θα κάνει πραγματικά κουμάντο, υπάρχει ένας και μόνο τρόπος, η στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στις εκλογές. Μπορούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή, λέει, σε κάθε αγώνα των εργαζομένων, της φτωχής αγροτιάς νεολαίας, και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές και μετά από αυτές, καταθέτοντας όπως πάντα σε αυτή την υπόθεση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, ειδικά για τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών. Μιλάμε για μια κυβέρνηση που ζητά από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές του ανάγκες και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα την ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και σε νατοϊκούς εξοπλισμούς. Βασίλη.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγες ώρες, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Μετά από καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης, οι αρχές εντόπισαν κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα τόσο για το βρέφος Θεοδόση Πάνου, όσο και για τα πρόσωπα που ζούσαν στο διαμέρισμα αυτό.
4: Και κυρίως για το βρέφος, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες είναι εντελώς διαφορετικές και το κάνουν όλο αυτό το πράγμα ακόμα χειρότερο, καθώς ο ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το άψυχο κορμάκι του βρέφους, το οποίο βρέθηκε κυριολεκτικά καταψυγμένο μέσα σε ένα δοχείο, βλέπει σημάδια. Βλέπει περίεργα σημάδια τόσο στο θώρακα του βρέφους όσο και στην πλάτη. Και
1: πλέον, άρα μπορεί να μιλάμε για εγκληματική ενέργεια.
4: Ο βίος θάνατος πλέον, το ενδεχόμενο του βίου θανάτου είναι ανοιχτό και είναι σε αναμονή η αστυνομική του τελικού πορίσματος του ιατροδικαστή, ο οποίος αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιεί την νεκροψία, νεκροτομή. Είναι αυτές οι πρώτες εκτιμήσεις, να δούμε όμως το τελικό πόρισμα.

0: Τώρα.
1: Και το ερώτημα είναι, πρόκειται για βρέφος ή για έμβριο, Θεοδόση, γιατί μπερδευτήκαμε λίγο με τις αρχικές πληροφορίες.
0: Ναι, πρόκειται μάλλον για βρέφος, περίπου 7 μηνών. Oh. Αυτό όμως είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, γιατί στην αρχή η 28χρονη Γερμανίδα που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και είναι σύντροφος του 43χρονου που το είχε νοικιάσει, έλεγε ότι είναι δικό της, ότι το γέννησε πριν από περίπου 1,5 χρόνο και μετά εκεί στους 7 μήνες το παιδί για κάποιο λόγο έχασε την ζωή του, μάλλον από παθολογικά αίτια όπως η ίδια υποστηρίζει, ενώ μετά σε μια δεύτερη κατάσταση έλεγε ότι το γέννησε νεκρό και ήθελε να το κρατήσει και γι' αυτό το βρήκαν οι αστυνομικοί μέσα σε ένα δοχείο ουσιαστικά και παγωμένο, γιατί φαίνεται να το είχε στην κατάπτυξη.
1: Είναι όλο αυτά
0: πάρα πολύ τρελό και υπερβολικό όλο αυτό που
1: και δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί και το ερώτημα αν είναι η ίδια τελικά η μητέρα ή μήπως η μητέρα είναι η ανήλικη, η 15χρονη.
0: Ακριβώς, πολύ σωστή η παρατήρηση, διότι ένα από τα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι το βρέφος να είναι της 15χρονης κόρης του 43χρονου, η οποία ήδη είναι έγκυος από τον 23χρονο Αφγανό που επίσης βρέθηκε μαζί του στο σπίτι. Μέσα σε αυτό το διαμέρισμα έμενε ένα 43χρονο συμμεδαπός, η κόρη του 15 ετών, η οποία όπως είπαμε είναι έγκυος, ο σύντροφός της 23 ετών υπήκος Αφγανιστάν, δύο ανήλικα παιδιά, ένα 9 ετών και ένα 12, τα οποία φέρονται παιδιά του 43χρονου από άλλη όμως μητέρα.
1: Δεν έχουν, όχι με τη Γερμανίδα.
0: Όχι με τη Γερμανίδα. Δεν έχουν την ίδια μητέρα με την 15χρονη και 28χρονη σύντροφός του, η οποία είναι γερμανικής υπηκότητας.
1: Είναι πολύ μπερδεμένο αυτό το κουβάρι, Θεοδόση. Έχουν πολλά ερωτήματα να απαντήσουν οι αρχές.
0: Και ήδη κρατούνται από τις αστυνομικές αρχές, μάλλον για να ακριβολογώ, έχουν συλληφθεί ο 43χρονος, η 15χρονη και ο 23χρονος Αφγανός με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών. Τώρα όμως θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει με αυτό το έβριμα. Να δούμε το πόρισμα του ιατροδικαστή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εάν ο ιατροδικαστής διαπιστώσει εγκληματική ενέργεια, τότε αλλάζει όλο το ρεπορτάζ και γίνεται ακόμα πιο σοβαρό από ότι είναι.
1: Τώρα, είχαμε και μία ακόμη περίεργη υπόθεση που εκτελήθηκε στην Αργυρούπολη. Εκεί ένας άνδρας κατήγγειλε απόπειρα αρπαγής του, υποστηρίζει ότι άγνωστοι τον επιβίβασαν με το ζόρι σε αυτοκίνητο και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν.
0: Ακριβώς. Και παρουσιάζει την εξής εκδοχή. Είχε επιστρέψει, λέει, στο σπίτι του και γύρω στις 11:30 και λόγω της ζέστης κατέβηκε από το σπίτι του να κάνει ένα τσιγάρο στα σκαλοπάτια εξωτερικά της πόρτας εισόδου. Δηλαδή ξαφνικά, λέει, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, βγήκαν 4 άτομα, τον άρπαξαν, τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, προσπάθησαν δηλαδή να τον απαγάγουν, λέει, είναι άγνωστοι, εγώ δεν τους γνωρίζω. Μέσα στο αυτοκίνητο τώρα ο ίδιος προσπάθησε να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο, κατάφερε να επικοινωνήσει με το 100, με την άμεση δράση, η κλίση όμως διακόπηκε απότομα καθώς τον κατάλαβαν οι απαγωγείς του και μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητο τον πυροβόλησαν στον ώμο. Μέσα στη ζάλη του και ενώ χτυπούσε συνεχώς το κινητό του τηλέφωνο, διότι ο τηλεφωνητής άμεσης δράσης κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και έπαιρνε πίσω το τηλέφωνο που είδε στην αναγνώριση, μέσα στη ζάλη του του άκουσε, λέει, τους άγνωστους απαγωγείς του, τους άγνωστους άνδρες που φέρεται να τον απήγαγαν, να λένε τώρα τι να τον κάνουμε που είναι γεμάτος αίματα, να τον αφήσουμε στο πεζοδρόμιο, μπορεί να πεθάνει. Και έτσι θεώρησαν καλό να τον αφήσουν έξω από το τζάνιο. Είναι ομογενής από τη Ρωσία, ο 46χρονος, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ερευνώνται βεβαίως από την αστυνομία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Η επωνομαζόμενη ασπίδα του Αχιλέα περνά πλέον από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές Ελλάδος-Ισραήλ στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, το οποίο είχε αποκαλύψει πολλούς μήνες πριν Χρήστο Μαζανίτη στην εφημερίδα Real News.
3: Υπεγράφει το πρωί στο Τελαβίβι διακρατική συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την Ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου ασπίδα του Αχιλέα, με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εκ μέρους του Υπουργείου υπέγραψε τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση κοινοποίηση υλοποίηση του προγράμματος, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστάτηγος Ιωάννης Μπούρας. Συνολικά 7 άτομα από την Ισραηλινή πλευρά υπέγραψαν τη συμφωνία, με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας, τη ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή του Υπουργείου Άμυνας Γιάρη Κούλας, να δίνουν το παρόν. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέχεται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ και στο πλαίσιο υλοποίησης του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Σε δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι η τεχνολογία, η βαλιστική πύραυλη, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα άμυνας παντελώς αναδαφικά. Και με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά, είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
2: Κύριος στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε στο σημείο αυτό πριν από λίγα λεπτά, κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Υπεγράφει σήμερα η διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, του ελληνικού θόλου αεράμινας, που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφορά την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης, περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα προκαλεί ανησυχία η νέα κλιμάκωση που καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της επανάστασης στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από την Ουάσιγκτον στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο νησί Χάργ, καθώς ο Τραμπ δημοσίευσε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίαζε το νησί να καταστρέφεται από εκρήξεις. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας τις δίνει η Τζένι Κρυθαρά.
5: Είχαμε, Ελισάβετ, την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε πλήττοντας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην αεροπορική βάση Αλμινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα στενά του Ορμούζ έρχονται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η Τεχεράνη απαιτεί από τα δεξαμενόπλια που διέρχονται από την περιοχή να περνούν από το Λαράκ για έλεγχο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επιβάλλει στα πλοία πληρωμές ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διέλευση. Σε ό,τι αφορά στο νησί Χάρκ, τον σημαντικότερο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο παρουσίαζε το νησί να καταστρέφεται από εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι γίνεται κομμάτια, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί κάποια επίθεση στο νησί. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να είναι αυτά που καταγράφουν τη σημαντικότερη ενίσχυση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
2: Σε μία από τις δυσκολότερες τιμολογιακές αποφάσεις των τελευταίων μηνών, καλούνται να προχωρήσουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Αύριο ανοίγουν τα χαρτιά τους για το Σεπτέμβριο, εν μέσω της σημαντικής ανόδου στη χονδρεμπορική τιμή, που δημιουργεί ασφικτικές πιέσεις για αυξήσεις. Η τιμή ανά μεγαβατόρα βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, μέρη Παπακοσταντίνου, και το ζητούμενο είναι το ποσοστό απορρόφησης από τους παρόχους και το ύψος του κόστους που θα μετακυλιστεί τελικά στους καταναλωτές.
6: Ποια, Βασίλη, παίρνουν οι λογαριασμοί του ρεύματος για το Σεπτέμβριο, με ένα νέο κύμα ακρίβειας να απειλεί τα οικογενειακά πορτοφόλια? Η αλυσίδα των ανατιμήσεων ξεκινά από το χρηματιστήριο ενέργειας, όπου η χονδρική τιμή έκανε ένα εκρηκτικό άλμα 21,3% μέσα στον Αύγουστο, δημιουργώντας έτσι ένα βέβαιο ενεργειακό σκηνικό και ανησυχία στους καταναλωτές. Είδαμε λοιπόν τη μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να εκτινάσεται στα 133,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφήνοντας πολύ πίσω τα 109,95 ευρώ του Ιουλίου και τα 92,3 ευρώ του Ιουνίου. Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς σε ώρες αιχμής, με την ημερήσια τιμή να αγγίζει τα 173,73 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τις ενδοημερήσιες τιμές να φλερτάρουν ακόμα και με τα 184 ευρώ. Επιπλέον, πίσω από αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ κρύβεται και η διεθνής πίεση στο φυσικό αέριο, που έσπασε το φράγμα των 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες αντοχές του δικτύου. Φυσικά, η χονδρική τιμή δεν φτάνει ποτέ αυτούσια στον καταναλωτή, αλλά λειτουργεί ως πρώτη ύλη που φιλτράρεται ανάλογα με το χρώμα του τιμολογίου. Και όπως θα δούμε, η εκτείναξη της χονδρεμπορικής τιμής στα 133,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα αποτελεί μεν ένα σήμα κινδύνου, αλλά όχι οριζόντια απειλή για όλους τους καταναλωτές. Για να μην τους φοβήσουμε, λοιπόν, ανάλογα με τη χρωματική κατηγορία, έχουμε τα πράσινα τα τιμολόγια, τα ειδικά κειμενόμενα. Εκεί οι επίσημες τιμές, των οποίων, όπως είπες, θα ανακοινωθούν με την αλλαγή της μέρας προς 3η 1 Σεπτεμβρίου, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιβάρυνσης, αφού η τιμή τους ξέρουμε ότι συνδέεται απευθείας με το μέσο όρο της χονδρικής του προηγούμενου μήνα. Σε αυτή την κατηγορία τώρα, το πιθανότερο είναι ότι οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν μια αγορά δύο ταχυτήτων. Οι μεγάλοι καθετοποιημένοι πάροχοι, εκεί αναμένεται να προωθήσουν μέρος των ανατιμήσεων μέσω των εκτόσεων βάσης. Αντίθετα, οι μικρότεροι προμηθευτές, που δεν διαθέτουν και δική τους παραγωγή, εκεί ενδεχομένως να αναγκαστούν να μετακυλήσουν τις αυξήσεις στις τελικές χρεώσεις ανά κιλοβατόρα. Έχουμε τα κίτρινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα. Το πιθανότερο είναι ότι θα δεχθούν το πιο άμεσο πλήγμα, καθώς οι τιμές τους υπολογίζονται στο τέλος του μήνα ή με βάση τους χρηματιστηριακούς δείκτες. Επειδή εκεί η χονδρική έσπασε το ρεκόρ έτους, όπως είπαμε, και άγγιξε και ενδοημερήσια τιμή ακόμα και 184 ευρώ, εκεί τα κίτρινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου αναμένεται ότι θα ενσωματώσουν όλη αυτή την αστάθεια και χάνοντας το πλεονέκτημα των χαμηλών τιμών που είχαν τους προηγούμενους μήνες. Τώρα, όσοι έχουν πλέον τιμολόγια, τα σταθερά συμβόλαια, εκεί δεν θα δουν καμία απολύτως αύξηση, καθώς εκεί η τιμή της κιλοβατόρας είναι κλειδωμένη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Όμως, να πούμε ότι οι προσφορές για τους νέους πελάτες λανσάρονται με λίγο ανεβασμένες αρχικές χρεώσεις, προκειμένου υπάρχει να αντισταθμίσουν το ρίσκο. Τέλος, έχουμε και τα πορτοκαλί τιμολόγια, τα έξυπνα δυναμικά, που αφορούν μόνο όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Εδώ οι αυξήσεις θα είναι εκρηκτικές, κυρίως στις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες, όπου η χονδρική τιμή εκτινάσεται λόγω της μειωμένης παραγωγής των φωτοβολταϊκών. Οι τιμές, ωστόσο, θα παραμείνουν χαμηλές τα μεσημέρια. Τέλος, να πούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει την ενεργοποίηση έκτακτων επιδοτήσεων για να συγκρατήσει τις τελικές λιανικές τιμές και να δώσει μια ανάσα στα νοικοκυριά. Όμως η καλύτερη άμυνα των πολιτών, να πούμε ότι είναι η σωστή πληροφόρηση, μέσα από το εργαλείο της σύγκρισης τιμών της ΡΑΕΗ, κάθε καταναλωτής μπορεί να μελετήσει την αγορά και να βρει το φθηνότερο διαθέσιμο πακέτο πριν έρθει ο επόμενος λογαριασμός.
2: Άρα εξετάζεται μέρη, όπως μας λες, και η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος.
6: Ακριβώς,
2: για τους καταναλωτές.
6: Υπάρχει στο τραπέζι επιδότηση και περισσότερες λεπτομέρειες ενδεχομένως να υπάρξουν όταν θα δώσουν κάποια εικόνα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας συνελήφθησαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We'll be right back. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκλονίζει το πολυνεκρό ναυάγιο του επιβατηγού πλοίου με 8 νεκρούς ανοιχτά της Κερίνιας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων. Το καταμαράν άρχισε να βάζει νερά λίγο μετά τον απόπλου και αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να βρεθούν στο νερό. Ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν και τα ακριβή αίτια, Νίκο Νανούρη, διερευνώνται.
2: Διερευνώνται, Βασίλη, καθώς μιλάμε για μια τραγωδία. Μια ναυτική τραγωδία, λίγα μίλια μακριά από την κατεχόμενη Κερίνια, 3 μίλια συγκεκριμένα μακριά από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, όταν ένα ταχύπλο, σκάφος, ξεκίνησε τη διαδρομή του με προορισμό το Τασουντζού της Μερσίνης, στις νότιες ακτές της Τουρκίας, αλλά 15 λεπτά μετά τον απόπλου εμφάνισε προβλήματα. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι με το που ξεκίνησε το δρομολόγιο του σκάφους δέχτηκε ένα ισχυρό τράνταγμα από τα κύματα, με αποτέλεσμα να μπάζει νερό στις καμπίνες, και εκεί υπήρχε μια κινητοποίηση από τους επιβάτες. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πλήρωμα, ωστόσο, τους διαβεβαίωνε ότι δεν συνέβη απολύτως τίποτα και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όπως είδαμε, βεβαίως δεν συνέβη αυτό. Ο καπετάνιος επιχείρησε να κάνει αναστροφή, να γυρίσει το σκάφος στο κατεχόμενο λιμάνι, στην κατεχόμενη Κερίνια. Ωστόσο, ο ελιγμός αυτός αποδείχθηκε μοιραίος, το σκάφος αναποδογύρισε, επικράτησε ο απόλυτος πανικός, οι επιβάτες έσπασαν τα τζάμια προκειμένου να βγουν έξω από το ταχύπλο σκάφος, άλλοι δεν τα κατάφεραν και δυστυχώς απολογισμός μέχρι στιγμής. Μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο επέβαιναν 267 άτομα, 241 διασώθηκαν, 8 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων συνεχίζονται και μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες, καθώς όλο το βράδυ οι αρχές του ψευδοκράτους με τη συνδρομή των τουρκικών αρχών επιχειρούσαν στο σημείο, ωστόσο δεν βρέθηκαν τα έχνη των αγνοωμένων. Είχαμε και 8 συλλήψεις, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος, ο οποίος αυτό που ανέφερε πριν από λίγη ώρα είναι ότι το σκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα αντιμετώπισε πρόβλημα η πλώρη του σκάφους μετά από χτυπήματα των κυμάτων. Έτσι ανέφερε ουσιαστικά στην κατάθεσή του. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στην Τουρκία για το υλικό στο οποίο ήταν φτιαγμένο το συγκεκριμένο σκάφος και αν έπρεπε να ξεκινήσει το ταξίδι του από την κατεχόμενη Κερίνια προς τις νότιες ακτές της Τουρκίας.
1: Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και βροχή καταγγελίες των διασωθέντων για το αξιόπλο του σκάφους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ανησυχία προκαλεί αύξηση των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Περιφέρειες και δήμοι προχωρούν ακόμα και τώρα σε ψεκασμούς, ενώ τοποθετούνται παγίδες για την παρακολούθηση των κουνουπιών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οδεύουμε σε ρεκόρ κρούσματων φέτος και εξηγούν ότι η αιτία είναι το αυξημένο ποσοστό μολυσμένων κουνουπιών. Η Εμιλία Σταθάκου μας ενημερώνει.
4: Έτσι ακριβώς, Αλισάβετ, ήταν πραγματικά ένα δύσκολο καλοκαίρι το φετινό, με τη χώρα μας να καταγράφει ρεκόρ 7 ετίας σε κρούσματα και θανάτους. Και μάλιστα την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Βέβαια, επιδημιολογικός συναγερμός για τον ιό υπήρχε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και μάλιστα η Ιταλία και στη συνέχεια η Ελλάδα είχαν τα περισσότερα περιστατικά. Συνολικά στη χώρα μας έχουν εντοπιστεί περιστατικά σε 61 δήμους, ενώ 6 στα 10 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, όπου δεκάδες δήμοι έχουν χαρακτηριστεί οι περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην τελευταία έκδοση του ΕΟΔΗ είχαν καταγραφεί 232 κρούσματα και 19 θάνατοι. Και πρέπει να πούμε ότι μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν 75 νέα περιστατικά. 165 από τους ασθενείς εμφάνισαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και κύτιδα, ενώ στα νοσοκομεία παρέμειναν 73 και 26 νοσηλεύονται σε ΜΕΤ. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι ότι η πραγματική διασπορά του ιού είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν τα επίσημα κρούσματα. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του ΕΟΔΗ, για κάθε ένα περιστατικό με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί, οι περισσότεροι χωρίς συμπτώματα. Το δύσκολο καλοκαίρι, να πούμε ότι δεν τελειώνουμε τον Αύγουστο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε νέα περιστατικά και τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνιστάται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στους ηλικιωμένους, στους άνοσοκατασταλμένους, στους ανθρώπους με χρόνια νοσήματα που κινδυνεύουν, όπως καταλαβαίνουμε, περισσότερο, και να θυμίσουμε τα ατομικά μέτρα προφύλαξης, εντομοαποθητικά, σίτες, μακριά ρούχα και κυρίως καμία εστία στάση νερού σε μπαλκόνια, αυλές και κήπους.
3: Ένα δύσκολο Σεπτέμβριο προέβλεψε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.
5: Θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο. Δεν υπάρχει εμβολία. Ο ιός του δυτικού Νείλου κορυφώνεται το Σεπτέμβριο. Γίνονται τώρα βέβαια ψεκασμοί αρκετοί σε περιοχές του όπου δεν είχαν γίνει οι ψεκασμοί στην ώρα τους. Ο ιός του δυτικού Νείλου δεν είναι καμία πανδημία συγκλονιστική. Mm. Το πικ του ιού στην Ελλάδα έγινε το 18. Mm-hmm. Τότε είχαμε φτάσει και καταλάβει τη διαφορά σε 50 νεκρούς. Τώρα είμαστε 13. Mm-hmm. Είμαστε περισσότερο από πέρσι, πολύ χαμηλότερο από το πικ. Άρα ψυχραιμία. Να ακολουθείτε τις συμβουλές των ειδικών. Οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενο σήμερα να βάζουν οπωσδήποτε αντιμεταπαθητικά πάνω για να προστατεύουν τον εαυτό τους.
1: Ανθρωπιστική κρίση στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές κατολιστήσεις και τις πλημμύρες που εξαφάνισαν από τον χάρτη ολόκληρους οικισμούς. Τα σωστικά συνεργεία υπό αντίξωες συνθήκες σκάβουν κάτω από τόνους λάσπης για να εντοπίσουν περίπου 5.000 αγνοούμενους. Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν όταν ξεθάφτηκε ζωντανό ένα κοριτσάκι 60 ώρες μετά την τραγωδία, Τζένι Κρυθαρά.
4: Κάθε μέρα που ξημερώνει στο Νεπάλ αποκαλύπτεται και ένα νέο κομμάτι της τραγωδίας. Επισήμως οι νεκροί έφτασαν τους 900, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 4.700. Έχουν αρχίσει οι ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων, ενώ εντείνεται η αγωνία για τους περίπου 90 ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι σε στοές έργων. Ελπίδα πάντως δίνει η διάσωση ενός πεντάχρονου κοριτσιού που βγήκε ζωντανό από τα ερείπια μετά από 2 μέρες από την καταστροφή, αλλά και η περίπτωση ενός δασκάλου που χάρη στην έγκαιρη κινητοποίησή του σώθηκαν 1.643 παιδιά. Αλγινή εντύπωση όμως, Βασίλη, προκαλεί το γεγονός που σύμφωνα με το Reuters, το Νεπάλ είχε ζητήσει από την Κίνα έγκαιρη προειδοποίηση για τους αυξημένους κινδύνους λόγω των παγετώνων, αλλά δεν έλαβαν τις πληροφορίες και τη βοήθεια που χρειάζονταν. Και σύμφωνα με το πρακτορείο, το αίτημα του Νεπάλ είχε κρατηθεί από τον Μάιο.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυραγάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και φαίνεται, Δημήτρη, ότι επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια για τον Κωνσταντέλια. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη η ρήξη χιαστού.
6: Όσκαρα τυχίας, Ελισάβετ και Βασίλη, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια που τραυματίστηκε σοβαρά στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος το Σάββατο. Στο νικηφόρο παιχνίδι με το Αμβούργο, η Μπορούσια κέρδισε 2-0. Έχασε όμως τον διεθνή μέσο επιθετικό που πέτυχε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο. Θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Στήριξη στον Τέλια από την Μπορούσια. Έχεις αποδείξει ότι είσαι φοβερός και θα το αποδείξεις ξανά. Πάμε, Γιάννη, ανέφερε η Μπορούσια σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Νίκο Κόβατς, ο τεχνικός της ομάδας, ο Κωνσταντέλιας, θα επιστρέψει πιο δυνατός. Ήταν το σχόλιο του για τον άτυχο Έλληνα διεθνή παίκτη, ο οποίος πήγε πριν από ένα από λίγες
3: ήταν μέρες. Το πρώτο μάτς που έπαιξε ως βασικός από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Ναι, είχε παίξει και με το Super Cup με την Bayern Μονάχου, όμως εδώ μαζί με τον Καρέτσα, ο Καρέτσας έβγαλε την ασίστ στο πρώτο γκολ, ένιωσε μια ενόχληση, ένα κρακ, όπως είπαν μετά οι γιατροί της Μπορούσια, και δυστυχώς μένει εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα. Άφησε βαθμούς η ΑΕΚ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας που ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά. Δεύτερη αγωνιστική της Super League προηγήθηκε στο 62 με τον Βάρκα. Όμως το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπένι ισοφάρισε 1-1 για τη μαχητική Κηφισιά. Με τέρμα του Ζώτα Σίλβα στο 32ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πήρε μια αγχωτική νίκη στην Τρίπολη 1-0 τον Αστέρα. Στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ με τέρματα του Δημήτρη Πέλκα στο 43 και στο 64 νίκησε τον τοπικό Ατρόμητο 2-1 που είχε προηγηθεί με τον Νούνιες στο 19ο λεπτό. Ακόμη 2-1 ο Άρης κέρδισε τον Όφη. Ο Πανετολικός 2-0 την Καλαμάτα, ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή. 7:30 το απόγευμα στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη αγωνιστική. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα, είπε ο τεχνικός ΣΑΕΚ. Μάρκο Νίκολιτς διαμαρτυρήθηκε για τη φάση του Ζήνη όταν βγήκε εκτός λόγω τραυματισμού, γιατί είχε ματώσει και έπρεπε να αλλάξει φανέλα και άργησε να τον περάσει μέσα ο διαιτητής φωτιάς. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκολιτς.
7: I don't want to say nothing really. I'm a bit frustrated with all of this.
8: Υπάρχει μεγάλη ενόχληση, οπότε δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, άλλες φορές ισχύουν, άλλες φορές ισχύουν διαφορετικά. Απλά ήταν ένα μάτς το οποίο δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια της Κηφισιάς. Πολέμησε, άξιζε ένα γκολ. Εμείς έπρεπε να έχουμε σβήσει το παιχνίδι, το έχουμε τελειώσει. Απλά υπήρχαν κάποιες στιγμές που ίσχυαν οι κανονισμοί, δεν ίσχυαν οι κανονισμοί. Έπρεπε να μπουν οι παίκτες, έπρεπε να μπουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θέλω να, είναι και, να μην είναι προς εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έπρεπε να φύγουμε με 3 βαθμούς, φεύγουμε με 1 βαθμό.
6: Ο Ζώτα Σίλβα, ο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού, εκθίασε τον Μανώλη Τσάλιακα για την ασίστ που του έδωσε για να βγάλει τον γκολ.
9: Ήταν σημαντικό να βάλουμε ένα γκολ νωρίς. Είμαι εδώ για να βοηθάω είτε με γκολ είτε με assist. Σημαντικοί οι τρεις βαθμοί που πήραμε. Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να στηρίζουμε όλοι μαζί την ομάδα σαν οικογένεια όταν πιεζόμαστε. Έπρεπε να ελέγξουμε το παιχνίδι καλύτερα. Εκπληκτική δουλειά του Μανώλη. Με την assist που μου έβγαλε, εγώ μετά έκανα τη δουλειά μου που είναι να βάζω γκολ. Το αφιερώνω στο γιο μου τον γκολ αυτό που βρίσκεται στην Πορτογαλία.
6: 7 το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Θέλει νίκη η ελληνική ομάδα για να ελπίζει στην πρόκριση. Δεν υπολογίζει το Κώστας Παπανικολάου που είχε ενοχλήσεις. Κανονικά θα παίξει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Τέλος, ιστορική πρόκριση για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κέρδισε 3-0 σετ την Γαλλία και την Τετάρτη θα διεκδικήσει την είσοδο στον ημιτελικό απέναντι στην Σερβία.
0: Ο καιρός.
1: Ενισχυμένοι βοριάδες και μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, τα κύρια χαρακτηριστικά Τάσο Αρνιακέ έως και την Τετάρτη.
10: Πράγματι, αλλάζει ο μήνας ή και να μπαίνει καινούργια εποχή, ο καιρός θα παραμείνει ο ίδιος τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Από εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση θερμοκρασίας με λίγο αύξηση της αστάνειας, δηλαδή των βροχών και των καταιγίδων. Στις υπηρετικές και κυρίως ορεινές περιοχές της χώρας. Έτσι, για αύριο Τρίτη περιμένουμε γενικά αδρύο ουρανό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά, που θα έχουμε τοπικές μπόρες κυρίως στα βουνά. Αστιδείς ανέμους στα δυτικά, που αργότερα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 4 και βοριάδες στα ανατολικά 4 με 6 θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, στο Νεβοϊκό μέχρι 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα συνεφιάσει, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόσκαιρες τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
3: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και ανατμήματα από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Αυξημένη κίνηση και στην Ομόνια, σε Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στον Πειραιά, στο κόκκινο είναι Οικόνονος, Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ασπίδα του Αχιλέα, έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο, πώς θα λειτουργεί.
3: Και στο ενικός.gr, νεκρό έμβριο σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι αρχές. Έφοδος και σε δεύτερο σπίτι. Τι διέταξε ο εισαγγελέας για τα 3 ανήλικα παιδιά του ζεύγους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν Νίκο Τραβελάκη και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026 κατέγραψε σημαντική άνοδο. Μόνο το μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 24 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλήματα, από ξενοδοχεία και κάμπινγκ έως ενοικιαζόμενα δωμάτια, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, οι συνολικές αφίξεις στον πρώτο επίσημο καλοκαιρινό μήνα ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Οι ξένοι τουρίστες αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη της περίοδου, καλύπτοντας το 89,5% των διανυκτερεύσεων και το 82% των αφίξεων, με τη συνολική τους παρουσία να αυξάνεται κατά 1,7%. Αντίθετα, οι Έλληνες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν λιγότερες αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα επίσημα καταλήματα λόγω των οικονομικών πιέσεων. Αυτή η πίεση οδήγησε σε αξιοσημείωτες ανατροπές στις ταξιδιωτικές συνήθειες. Πάνω από τους μισούς Έλληνες προτίμησαν ιδιόκτητες εξοχικές κατοικίες ή φιλοξενία σε συγγενείς, ενώ αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση για ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. κλιματική κρίση αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά ενέργειας, καθώς το 14% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκύρια διοχετεύεται πλέον αποκλειστικά στην ψύξη των σπιτιών. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας μια νέα πιεστική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι παρατεταμένοι καύσονες και οι τροπικές νύχτες κατά τους θερινούς μήνες έχουν μετατρέψει τον κλιματισμό από άνεση σε ανάγκη επιβίωσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναγκάζοντας τους πολίτες να λειτουργούν τις ψυκτικές συσκευές για περισσότερες ώρες και σε πολύ υψηλότερη ένταση. Επιπλέον, η ελληνική πρωτιά στην υψηλή κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη σπιτιών συνδέεται άμεσα και με την παλαιότητα του κτηριακού αποθέματος της χώρας, καθώς μεγάλο μέρος των ελληνικών κατοικιών στερείται σύγχρονης θερμομόνωσης με αποτέλεσμα να παρουσιάζει τεράστιες απώλειες ψύξης. Μετά από την ισχυρή άνοδο της τάξης του 27,5% και τις πωλήσεις ρεκόρ σε ταξινομήσεις οχημάτων τον Ιούνιο, ο Ιούλιος έκλεισε με μια μικρή πτώση έως 3,9% στις πωλήσεις οχημάτων. Η εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, παρά τη μικρή αυτή διόρθωση, διατήρησε τη δυναμική της με τις συνολικές ταξινομήσεις να φτάνουν τις 13.296 μονάδες. Η κάμψη αυτή δεν αποδίδεται σε έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά κυρίως σε γραφειοκρατικά εμπόδια και προσωρινές ελλείψεις σε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες καθυστέρησαν τις παραδόσεις νέων οχημάτων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του καλοκαιριού ήταν η ραγδαία άνοδος των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ταξινομήσεις της κατηγορίας κατέγραψαν άλμα 63,3%, αγγίζοντας τις 998 μονάδες, γεγονός που δείχνει ότι το καταναλωτικό κοινό στρέφεται σταδιακά προς την πράσινη κινητικότητα, επηρεασμένο και από τα κρατικά προγράμματα επιδότησης. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά εμφάνισαν οριακή πτώση, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα βενζίνης και πετρελαίου συνεχίζουν να χάνουν έδαφος έναντι των ήπιων υβριδικών.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
13: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
14: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
14: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
15: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
16: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
17: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
18: This is going to be absolutely massive.
17: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
23: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
24: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
24: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
25: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
26: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπεις πόσο υποδέχομαι,
1: ναι,
0: Λουκία Γκάτσου, ε?
1: Και πόσο μου λείψες.
0: Και εσύ
1: και οι ακροατές μας.
0: Όλη τη βδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, άκουγα λίγο.
0: Έλεγα, αφήστε τη Λουκία, μου ζητάει και το ακούτε και στο τρέιλερ, να κάνει μια βουτιά ακόμα.
1: Ναι, το τρέιλερ ήταν η πραγματικότητα, η απόλυτη.
0: Ούτως ή άλλως ήμουν εδώ για το opener, γιατί να μην έρθω να κάνω και παρέα με τους ακροατές του Real FM. Εσύ προφανώς καλά έκανες και άλλη μια βδομάδα.
1: Ναι, επειδή εγώ ξεκινάω Τετάρτη, στο κόντρα είπα λίγο ακόμα.
0: Καλά έκανες και σε δικαιολογούσα και ελπίζω να πέρασες καλά.
1: Καλά πέρασα. Αλλά χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Πραγματικά ήταν μέχρι να μπω το πρώτο λεπτό. Αλήθεια.
0: Σε υποδέχομαι με αναβίση και Αιγαίο. Γιατί φαντάζομαι φέρνεις θαλασσινό αέρα.
1: Φέρνω θαλασσινό αέρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι Αιγαίο ή Ιόνιο κάπου αλλού.
1: Τα λάτια τώρα φεύγουν. Σήμερα είναι η μέρα.
0: Βέβαια, εγώ πρέπει να πω, δεν μπορώ να κρατηθώ, ότι αυτό αφορά και εμένα και σένα και τον Αντώνη και όλους μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο για όποιους είχαν τη δυνατότητα να πάνε λίγες ή περισσότερες μέρες διακοπές, μακριά ή κοντά. Αλλά εγώ στενοχωριέμαι, είχα ξεκινήσει την πρώτη εκπομπή,
1: ναι,
0: με το τραγούδι αυτό που γίνει viral, που είναι AI, ξέρεις, τεχνητή νοημοσύνη,
1: αυτό
0: δεν υπάρχει.
1: Το
0: μου χρωστάς
1: λένε,
0: έναν Αύγουστο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί
1: ήταν και
0: λέω,
1: το σύνθημα του καλοκαιριού φέτος, το έβλεπα, ναι, παντού, μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Γιατί εγώ λέω ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο στους μισούς Έλληνες, με βάση τις καταγραφές που έχουν γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Το αμφισβητεί αυτό η κυβέρνηση, λέω ότι είναι λιγότεροι, εγώ, όσοι και να είναι, και 100 να είναι ή 5 εκατομμύρια, εμένα δεν με νοιάζει, θα ήθελα
1: να μπορούσαν όλοι
0: να είχαν τη δυνατότητα να πάνε, όχι λίγο, κανονικές διακοπές.
1: Όπως πηγαίναμε παλιά, θυμάσαι.
0: Όλοι άνθρωποι.
1: Τις παλιές εποχές.
0: Μα όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να πάνε διακοπές. Είτε είναι συνταξιούχοι, παίρνουν λίγα χρήματα, είτε είναι μισθωτοί που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Αλλά απ' την άλλη, Λουκία μου, πώς να πάνε διακοπές όταν 5 μέρες διακοπών κοστίζουν παραπάνω από όσα χρειάζεται ένα συνταξιούχος να περάσει το μήνα.
1: Αυτό το είδα και με το παραπάνω. Το είδα στην πράξη, θέλω να σου πω. Το είδα στην πράξη. Το είδα στην πράξη. Πολύ, πολύ ακρίβεια εκεί έξω. Πολύ ακρίβεια στα νησιά μας. Διπλάσιες τιμές σε κάθε επίπεδο.
0: Τον Αύγουστο,
1: τον Αύγουστο όλα τσιμπημένα στο Θεό. Όχι τσιμπημένα, στο Θεό. Όχι τσιμπημένα. Τσιμπημένα είναι λάθος έκφραση. Όλα στο Θεό τον Αύγουστο.
0: Επειδή είναι πολύ υψηλή η ζήτηση αυτές τις ημέρες, γιατί οι περισσότεροι λόγω οικογενειακών αναγκών, υποχρεώσεων ή επαγγελματικών πάνε διακοπές 25 Ιουλίου, αν πάνε, όποιοι πάνε, με 20 Αυγούστου. Άρα και οι επιχειρηματίες του τουρισμού λένε, αφού έχω ζήτηση εκεί, θα το χτυπήσω και να βάλω το σφασμένο λόγο της χρονιάς. Και έτσι είναι όλα ακριβά. Πολύ ακριβά τότε. Μαγάρι να είχαμε τη δυνατότητα να πηγαίναμε διακοπές Σεπτέμβριο, που είναι και πιο ωραίος μήνας. Πιο χαλαρός,
1: ναι,
0: ή Ιούνιο.
1: Απλά
0: αλλά δεν μπορούμε,
1: οι περισσότεροι,
0: λόγω,
1: ναι, λόγω, λόγω δουλειά, σχολείων, παιδιών κτλ. Δεν μπορούμε, και γι' αυτό όλος ο κόσμος συνοστίζεται τον Αύγουστο και γι' αυτό βλέπουμε τα φαινόμενα που βλέπουμε. Αλλά από την άλλη, ήθελα να πω πραγματικά, λίγο βρέθηκα σε στιγμές και εγώ να λέω, παιδιά, ηρεμήστε λίγο, θα ήθελα να πω σε πολλούς καταστηματάρχες, σε πολλούς που είχαν μικρά σούπερ μάρκετ στα νησιά. Δηλαδή, είδα τεράστιες διαφορές με το κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είδες ότι σε υποδεχθήκαμε με το Αιγαίο.
1: Και
0: έτσι,
1: χαίρομαι πολύ.
0: Γιορταστικά.
1: Γιατί
0: για
1: μου
0: να ακούσουμε
1: λείψατε
0: λίγο. Και εσύ, Λουκιά μου. Και οι ακροατές μας λείψανε.
1: Ναι.
0: Και σιγά-σιγά θα μας ξαναβρούν και θα τους ξαναβρούμε. Αντώνη Μορτάκη, για βάλε λίγο Δύση.

0: Λοιπόν, και τι μέρα διάλεξες να έρθεις? Καταρχήν είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Από αύριο Σεπτέμβριο.
1: Από αύριο Σεπτέμβρη. Από αύριο καλό μήνα θα λέμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όχι καλό χειμώνα, έτσι, Νίκο.
0: Πάπα, καλό χειμώνα, είσαι καλά.
1: Ούτε
0: καλό
1: καν,
0: χειμώνα.
1: Ούτε καν.
0: Από τώρα 31 Αυγούστου.
1: Όχι,
0: καλό χειμώνα.
1: Ούτε καν.
0: Λοιπόν, τώρα, επίσης, εσύ δεν έζησες την πολύ, πολύ, πολύ ζέστη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, μου
0: ήρθες
1: το έπανε.
0: Ήρθες σε μέρα πιο δροσερή, αυτό κοιτάω τώρα, να δώσεις θερμοκρασίες, αλλά έχω την αίσθηση, ξέρω και εσύ έχεις το ίδιο, ναι, είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω, ναι, έχει και ένα αεράκι ελαφρό.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 41,5, 41,7 οι ανώτατες. Σήμερα τώρα είναι στην Κόνιτσα, 37 βαθμοί, Ηράκλειο, Πλώρα 36,9, Πάτρα 36,2. Και Λουτράκι 36,1, κανονικές θερμοκρασίες για τέλος Αυγούστου και με ρηπές ανέμων ισχυρές. Πρέπει να σου πω ότι από αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία για 3-4 μέρες μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουμε έως 38, όχι παντού,
1: θα,
0: κυρίως
1: εντάξει, δυτικά. Θα ζήσουμε έως, πάλι έως. Λίγο
0: εντάξει,
1: ζεστούλα.
0: Εντάξει, έτσι, για Σεπτέμβριο, 38,
1: για Σεπτέμβριο είναι πολύ. Ναι.
0: Θα έχει μελτέμια δυνατά, άρα θέλει προσοχή ακόμα για φωτιές. Δεν περάσαμε 100% τον κάβο.
1: Ήτανε και δύσκολο καλοκαίρι, πολύ
0: και
1: δύσκολο.
0: Θα έχει ξεκινώντας από σήμερα, αλλά ιδιαίτερα Τετάρτη, Πέμπτη, αρχίζουν οι μεσημεριανοαπογευματινές καταιγίδες. Τις θυμάσαι?
1: Ναι, που τις ζήσαμε. Που τις ζήσαμε, φυσικά.
0: Λοιπόν, τι μέρα διάλεξες τώρα για να γυρίσεις?
1: Μέρα με πολλά, με πολλά.
0: Να ξεκινήσουμε με το πιο λαϊκό θέμα, επειδή το νούμερο ένα θέμα όλων κάθε μέρα όπου σταθούν και βρεθούν η ακρίβεια,
1: ναι.
0: Από σήμερα έχουν τεθεί σε εφαρμογή και θα είναι ένα από τα θέματα
1: μέτρα,
0: που θα συζητήσουμε, οι μειώσεις των τιμών. Τι σημαίνει αυτό, να το πούμε αναλυτικά, ότι από σήμερα οι καταναλωτές μπορούν να βρουν, μην περιμένουν να βρουν όλες σε όλα, το πόσο κάνουν η λίστα. Μπορούν να βρουν στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς ή στο μεγαλύτερο έως 1740 κωδικούς που είναι από τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, κρέας, σχολικά,
1: ναι,
0: είδη, με μέσο
1: όρο. Είναι πολλά,
0: ναι.
1: είναι αρκετά τέλος πάντων, ναι. Αλλά βέβαια να πούμε ότι στο σούπερ μάρκετ ο μέσος όρος ενός σούπερ μάρκετ, έτσι δεν είναι, Νίκο, περίπου στους κωδικούς, δεν είναι γύρω στους 21 με 24
0: στο μεσαίο, κωδικούς. Όχι το μεγάλο, ούτε,
1: ναι,
0: το μικρό, στο μεσαίο,
1: στο
0: το μεγαλούτσικο.
1: Ναι, ναι, ναι, το μεγαλούτσικο.
0: Έχουμε λοιπόν μειώσεις τιμών κατά μέσον όρο, όπως είπε ο κ. Θοδωρικάκος, κ. Τσαγκάρη, 9,5%. Mm. Από αυτά το 7-7,5% το βάζουν προμηθευτές και το 2% το σούπερ μάρκετ. Εδώ έχω μία απορία.
1: Και εγώ έχω μία
0: τα
1: απορία.
0: Τα σούπερ μάρκετ μας λέγανε ότι κερδίζουν,
1: ναι,
0: 2%.
1: Αυτό.
0: Αν βάζουν 2, τι χάνουν. Σε,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Και όχι μόνο δεν αυτό. Μέσα. Επειδή σε πολλά προϊόντα άκουγα και ερχόμενοι στο μαγκαζίνο μας, ναι, που τα λέγανε αναλυτικά τα παιδιά, ότι κάποιοι κωδικοί έχουν μειώσεις από 5% μέχρι 24%, ξέρω εγώ,
0: και 40%.
1: Ναι, μέχρι και 40% και 44%.
0: Καλά, εντάξει,
1: ναι. Δηλαδή, τι θα κάνει ο καταναλωτής? Θα ψάχνει να βρει πού είναι η μεγαλύτερη μείωση και θα πηγαίνει εκεί? Αυτό πώς θα λειτουργήσει?
0: Ρώταμε να σου απαντάω. Λέγε,
1: ναι,
0: μου,
1: αυτό ας πούμε πώς θα λειτουργήσει? Δηλαδή θα πρέπει ο καταναλωτής να μπαίνει στη γνωστή πλατφόρμα, πόσο κάνει, και να βλέπει πού έχει τα μακαρόνια, ας πούμε.
0: Λοιπόν,
1: για πες μου.
0: Πρώτον, καταρχήν μιλάμε για 875 κωδικούς με μείωση τιμής μέση 6,6% που φτάνει 9 με τα σούπερ μάρκετ. 405 κωδικούς σχολικών με 12% μείωση τιμής, 360 κωδικούς με μείωση 8%, αυτό είναι ιδιωτική ετικέτα,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: έχει ιδιωτική,
1: ναι,
0: ετικέτα, και έχει και 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωση τιμής 7,5%. Mm-hmm. Συμμετέχουν 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Πρόσεξε τώρα. Αν ανοίξουμε την αναλυτική λίστα, θα δούμε ότι οι μειώσεις είναι από 5-40%, αλλά εγώ παίρνω το μέσον όρο γύρω στο 9%.
1: Ναι.
0: Πώς το βρίσκει ο καταναλωτής?
1: Πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Υπάρχουν ταμπελάκια,
1: ναι,
0: μείωση τιμής.
1: Που τα λέει οποία και είναι, πόσο είναι.
0: Όχι, περίμενε, περίμενε. Λέει καταρχήν μείωση τιμής.
1: Ναι.
0: Αυτό, άρα το προϊόν συμμετέχει στην πρωτοβουλία.
1: Ωραία.
0: Πρώτο. Όπως είδα σε φωτογραφίες, εγώ δεν πρόλαβα σήμερα να πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν λέει ότι είχε τόσο και πάει τόσο. Δηλαδή, μην φαντάζεσαι ότι είχε ένα μεγάλο καφέ 5,50 σβησμένο 4,90.
1: Ναι.
0: Δεν είδα ένα ταμπελάκι σε κάτι μακαρόνια πένες ολικής που με πολύ υψηλά γράμματα έλεγε προηγούμενη τιμή 30 ημερών μέση,
1: ναι,
0: τόσο,
1: ναι,
0: από πάνω η κανονική τιμή και από κάτω η σημερινή, τρέχα γύρευε.
1: Και αν είστε και ναι. Αν μας ακούτε και έχετε πάει, στείλτε μας καμιά φωτογραφία να καταλάβουμε το τι
0: άρα,
1: είδατε.
0: Ένα ταμπελάκι από αυτό σε γνωστό στο μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ ήταν η μέση τιμή των 30 ημερών με πολύ υψηλά γράμματα των τελευταίων, ας πούμε 1,80.
1: Ναι.
0: Η κανονική τιμή του προϊόντος, ας πούμε 2 ευρώ.
1: Okay.
0: Και η σημερινή τιμή 1,60.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα ρωτήσει την κυρία Τσαγκάρη, που την είχα φιλοξενήσει την Παρασκευή στο Open, γιατί δεν έχει, και αυτό μάλιστα είναι η βασική ένσταση σήμερα των καταναλωτών και της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει την προηγούμενη
1: και την σημερινή. Ναι.
0: Το οποίο ήταν πιο πρακτικό, γιατί θα ξέρει ο καταναλωτής προϊόν-προϊόν. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και η απάντηση είναι ότι πάλι δεν μπορούν, ότι απαγορεύεται από την νομοθεσία.
0: Να σου πω, αυτό που μας είπε είναι ότι στο πόσο κάνει μπορούν να μπουν και να δουν και τη διακύμανση της τιμής και την τελική τιμή. Βέβαια, το να είσαι με το κομπιουτεράκι στο χέρι και να ψωνίζει δεν είναι πρακτικό.
1: Αλλά πρέπει να μπούμε πάλι σε μια διαδικασία τέτοια.
0: Δεν είναι πρακτικό, θέμα είναι και να δώσεις μπροστά σου, στα μάτια, στα ράφια. Επίσης, φτιάχνουμε στη μέρα και θα έχουν έτοιμο ένα υπολογισμό, φτιάχνουν ένα εικονικό καλάθι με αυτά τα προϊόντα για να πούνε πόσο κερδίζει ο καταναλωτής κατά μέσον όρο τη βδομάδα, το μήνα. 25 ευρώ, 30 ευρώ, αν πάρει ενδεικτικά κάποια.
1: Επίσης,
0: τώρα αυτό είναι σχετικό.
1: Άλλη ερώτηση.
0: Γιατί μπορεί να πάει κάποιος και να πάρει όλα τα εκτοτικά προϊόντα και κερδίσει πολλά. Ή να του πει, δεν μου κάνει κανένα, γιατί εγώ άλλα μακαρόνια τρώω, άλλο ρύζι τρώω, άλλο βούτυρο
1: γιατί
0: τρώω.
1: Γιατί είναι πολλοί που θέλουμε να παίρνουμε αυτό με το μακαρόνι έχουμε συνηθίσει, αυτό
0: άρα,
1: το τυρί του.
0: Να πει ο καταναλωτής, δεν μου κάνουν εμένα αυτές οι μάρκες, δεν συμμετέχουν.
1: Ναι.
0: Άρα είναι πολύ σχετικό το πόσο κερδίζει. Αν θέλει να το φτιάξει, ένας καταναλωτής θα μας πει. Πλατφόρμα του πόσο κάνει μες τη μέρα, τι κερδίζει ένα μέσο καλά.
1: Επίσης, απορία, μειώσεις τιμών σημαίνει και τέλος οι προσφορές. Δηλαδή.
0: Ναι, αυτό έχει σταματήσει. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι θα έπρεπε να υπάρχουν σταθερές τιμές στα ράφια. Και μάλιστα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μου το είπε ο κ. Στοδερικάκος, επικαλούνται και τον πληθωρισμό και τις μετρήσεις του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν ότι όχι μόνο είναι σταθερές, αλλά έπεσαν κιόλας τιμές στα τρόφιμα, λένε. Βέβαια, εγώ επιμένω ότι έμεινε ψηλά η ακρίβεια. Δηλαδή, το να έχει αυξήσει ένα προϊόν 40 και να πέσει μείον 0,4
1: φυσικά.
0: Δεν μου λέει κάτι,
1: και
0: παραμένει
1: το
0: ψηλά.
1: Το θέμα είναι αν εξακολουθούν με κάποιο τρόπο μέσα από όλο αυτό και οι προσφορές και να ελέγχονται όλες αυτές που έχουμε κάνει πολύ καιρό κουβέντα. Γι' αυτό οι τριγωνικές συναλλαγές, παραδείγματος
0: χάρη. Είναι τέσσερα διαφορετικά πράγματα. Το ένα, η αυτή η συμφωνία είναι συμφωνία κυρίων. Δηλαδή, λέει και ο Στοδερικάκος, τον φιλοξένησα νωρίτερα στο Open, δεν μπορεί. Δεν μπορώ εγώ να πω στην τάδε αλυσίδα πόσο θα πουλάς τον καφέ, το ρύζι, τα μακαρόνια. Είναι ελεύθερη αγορά, όσο θέλει το πουλάει, ελέγχεται μόνο για συγκεκριμένα πράγματα που προβλέπει ο νόμος. Αθέμητο ανταγωνισμό, παραπλανητικές προσφορές και όλα τα υπόλοιπα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν επιτρέπω σε αυτό το διάστημα, δεν μπορείς να έχεις και προσφορές και εκπτώσεις και μειώσεις, θα γίνει μπάχαλο.
1: Ναι.
0: Το τρίτο. Αυτό που λες, το πώς διαμορφώνονται οι υψηλές τιμές, αν είναι καρτέλ, τριγωνικές συναλλαγές.
1: Αυτό ήταν το μόνιμο πρόβλημα.
0: Πάγια διαδικασία ελέγχου, η οποία συνεχίζεται και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με όση αποτελεσματικότητα έχει, από την Επιτροπή της κ. Τσαγκάρη για τον έλεγχο της αγοράς και της προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει δείξει ότι κάνει δουλειά πάντως. Και έχει αποτελέσματα και σε γρήγορο χρόνο, όχι σε χρόνους κράτους.
1: Πάντως η ακροάτριά μας, η Άννα, εδώ που μας στέλνει, καμία μείωση λέει δεν είδα στο σούπερ μάρκετ σήμερα. Όλα τα ίδια ήταν αυξημένα. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, Άννα μου.
0: Μας δουλεύουν,
1: δεν πρόλαβα να πάω σούπερ μάρκετ σήμερα, είναι η αλήθεια. Ο Μάνος μας λέει πιο χρήσιμη η τιμή ανά κιλό, ανά τεμάχιο κτλ. Και όσον αφορά τις διακοπές, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε και εμείς στα νησιά, μας λέει εδώ ο Βασίλης ότι είναι όπως τα λέμε, οι νησιώτες βρήκαν ευκαιρία και χτυπάνε στο σταυρό.
0: Α, ναι, ενδιαφέρον είναι και αυτό. Λοιπόν, ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, το οποίο θίγει και η αντιπολίτευση, είναι καλά. Εσείς δεν μπορείτε να καταπολεμήσετε την ακρίβεια και πάτε στους προμηθευτές, στον ΣΕΒ, στα σούπερ μάρκετ και λέτε παιδιά μου συγχωρείτε ρίξτε τις τιμές, είναι για 2 μήνες, συν 2-4. Είναι όλα αυτά που συζητάμε για 2 μήνες και κάποια από αυτά θα πάνε 4, άλλα θα αλλάξουν και θα μπουν κάποια άλλα μέχρι τα Χριστούγεννα πάει αυτό όλο το σύστημα.
1: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
0: Ακριβώς, μείωση τιμών.
1: Ναι.
0: Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, ότι η αντιπολίτευση λέει είναι δική σας δουλειά.
1: Επίσης, το δεύτερο, ερώτηση, θα μπουν και άλλοι κωδικοί ή αυτοί είναι, Νίκο?
0: Α, πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, το σύστημα είναι δυναμικό, δηλαδή μπορεί μέρα με τη μέρα να προστίθεται και άλλα προϊόντα. Mm. Πολύ ωραία, δεν το έχω ακούσει αυτό, σωστά το ρωτάς, θέλω να πω δεν ακούσει να συζητείτε, κακώς δεν συζητείτε και σωστά το θέτεις. Επόμενο θέμα. Το θέμα είναι οι τιμές να είναι εκεί που είναι και η κυβέρνηση να δίνει αυξημένους μισθούς, αυξημένες συντάξεις και να μειώνει φόρους για να τα βγάζουμε πέρα ή να πέφτουν οι τιμές.
1: Το θέμα είναι να πέφτουν οι τιμές, έτσι δεν είναι?
0: Πώς θα πέσουν λοιπόν, Λουκία μου? Δεν λέω αυτά τα 1.700 ή 1.700
1: κωδικούς. Δεν μιλάμε αυτά, γιατί είδα εγώ, είναι λέω σαν συνολικά. Ακούω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό και δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι όμως κάτι.
0: Λέω
1: είναι
0: συνολικά κάποια λοιπόν, να χτυπηθούν τα καρτέλ, αυτά που είπες, τα κόλπα,
1: ναι,
0: τριγωνικές σταγές και τα υπόλοιπα. Το χωράφι ράφι.
1: Από το χωράφι ράφι, τα γνωστό.
0: Να μην χρειάζεται από τη μία τσέπη να μπαίνουν και από την άλλη να βγαίνουν, αλλά πραγματικά να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο στοίχημα. Η κυβέρνηση λέει ότι κάνει κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, κάνει ελέγχους και αυτό σε αυτό το εντάσσει.
1: Και να μην είναι αυτό το βγάζω, ας πούμε, 10, σου επιστρέφω ένα ή δύο και πρέπει να είσαι ευχαριστημένος.
0: Άλλη ένσταση. Πολύ σωστά. Γιατί έχετε τόσο ψηλά τους έμεσους φόρους? Αυτό είναι η συζήτηση όσο διάστημα έλειπες και έλειπα. Η συζήτηση ότι η κυβέρνηση λέει ότι από τα υπερπλεονάσματα παίρνω 13 δις να πληρώσω προώρα το χρέος,
1: το
0: να
1: χρέος,
0: πληρώσω.
1: Ακριβώς.
0: Και λέει αντιπολίτευση, κύριε, γιατί το κάνεις αυτό και δεν παίρνεις τα λεφτά αυτά, μας έχεις ψηλούς φόρους, ώστε να τα χρησιμοποιήσεις για 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Για να μειώσει το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, να κάνει παροχέ στου ευάλωτου. Είχαμε τον κύριο Μαρκόπουλο την περασμένη Δευτέρα και αυτό που μα είπε ότι αυτό δεν γίνεται, όσοι το υπόσχονται και το λένε ψεύτε και εξαπατούν του πολίτε, διότι οι ευρωπαϊκοί κανόνε δεν επιτρέπουν το υπερπλεώνασμα να πηγαίνει σε παροχέ. Γι' αυτό και το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση την απλωμή του χρέου. Δεν λέω
1: αυτό
0: ότι είναι έτσι,
1: είναι
0: σου λέω ότι λέει το οικονομικό.
1: Ναι, είναι η ανάγνωση του οικονομικού επιτελείου, γιατί έχουμε και τι άλλε αναγνώσει. Του οικονομικού επιτελείου της αντιπολίτευσης, ναι, να το πω έτσι.
0: Ναι, εγώ σου είπα και τα δύο. Η αντιπολίτευση, ναι, λέει μια χαρά μπορείς, και η αντιπολίτευση και οι πολίτες το ζητούν και τα συνδέουν.

0: γενικώς, δηλαδή με τα χρήματα τα οποία έχεις για να διαθέσεις για να αγοράσεις τα απαραίτητα, τι μπορείς να αγοράσεις. Είναι αυτό που συζητάμε, το συζητούσαμε πέρυσι και μαλλιάσει η γλώσσα μας όλο το χειμώνα και είναι και αυτό νομίζω που θα απασχολήσει περισσότερο από όλα από εδώ και πέρα.
1: Την πολιτική αντιπαράθεση.
0: Την πολιτική αντιπαράθεση, ακριβώς.
1: Εδώ λοιπόν, πρόσεξε, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Τι να το κάνω εγώ αν μου δίνει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά εγώ μπορώ να αγοράσω τα ίδια και λιγότερα. Εδώ είναι αυτό που κουβεντιάζαμε πριν φύγεις, ότι με βάση τη Eurostat έχουμε μισθούς εμείς και η Βουλγαρία στον πάτο της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη.
0: Κάτι που επιτέλους νομίζω πρέπει σε αυτό να σταματήσουμε να ακούμε κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι δεν είναι έτσι. Γιατί τα στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα.
1: Ναι. Πρόσεξε. Εγώ έχω συλλέξει τρία στοιχεία εδώ για τα οποία μάλιστα ρώτησα τον κύριο Θοδωρικάκο στο Open. Το ένα είναι η έρευνα του ΙΟΒΕ.
0: Και δεν είναι αντιπολίτευση.
1: Λέει, το 68% των οικοκυριών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 19%. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Φυσικά.
1: Το δεύτερο
0: 68
1: στοιχείο,
0: με 19, μιλάμε δεύτερο, για το χάος.
1: Πρόσεξε τώρα. Το δεύτερο στοιχείο, περίμενε στο τρίτο, είναι η ΜΕΓΕΣΕΒΕ, το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, που δείχνει ότι για 6 στα 10 νοικοκυριά το εισόδημα τελειώνει
0: πότε, 18-19 εκεί.
1: Και η Τράπεζα της Ελλάδος, η έκθεση της τράπεζας του κ. Στουρνάρας,
0: και επίσης ο κ. Στουρνάρας τα λέει αυτά,
1: που λέει ότι το εισόδημα τελειώνει 23 του μήνα.
0: Δηλαδή το θέμα τελειώνει 19-23. Το λέει ο κεντρικός τραπεζίτης, έτσι, ναι. Το λέει ο κ. Στουρνάρας.
1: Θέλω να πω, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο στίχημα της κυβέρνησης είναι να μπορέσει να αυξήσει το πραγματικό εισόδημα, την αγοραστική δύναμη, να μην υπάρχουν πολίτες, ταξιούχοι κυρίως, αλλά και μισθωτοί, που τα χρήματα να τελειώνουν στα μέσα ή στις 20 ή έστω στις 23 του μήνα.
0: Μας
1: να
0: τους φτάνουν να περάσουν εξωτερικά. Μας λέει εδώ ο Θοδωρής ότι καταλαβαίνει ότι μας δουλεύουν διαχρονικά. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, για να το πούμε έξω από τα δόντια. Εγώ νομίζω ότι τόση ώρα αυτό λέμε, ότι τα πράγματα είναι και έτσι. Δηλαδή ότι πρέπει να δούμε ουσιαστικά τι γίνεται. Εγώ δεν λέω ότι με Σόνη και καλά μας δουλεύουν, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να ξέρουμε με τα χρήματα που παίρνουμε τι μπορούμε επιτέλους να αγοράσουμε. Και επειδή έχουμε μπροστά μας μία ΔΕΘ προεκλογική καθαρά, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: 100%.
0: Και επειδή θα αρχίσει ο ένας στις εξαγγελίες, ο άλλος στις εξαγγελίες, ο παράλληλος στις εξαγγελίες, να δούμε τι από αυτά είναι εφικτό, τι μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των Ελλήνων ουσιαστικά όμως πλέον. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
1: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που μου έδειξες προηγουμένως είναι τι διαμορφώνει την ακρίβεια. Και πολλοί μιλούν για καρτέλ. Και πρέπει να σου πω ότι είχα μια συζήτηση τώρα Δευτέρα, Τρίτη, δεν θυμάμαι, στη τηλεόραση, που έλεγαν οι κυβερνητικοί παράγοντες, δεν θυμάμαι ποιος βουλευτής ή υπουργός ήταν στο πάνελ, ότι εσείς μας κατηγορείτε για καρτέλ. Μπορείτε να μου πείτε ένα καρτέλ το οποίο εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς ως ΠΑΣΟΚ χτυπήσατε? Απαντάει η κυρία Παπαδοπούλου, νομίζω ήταν, ότι εμείς στη θητεία μας δεν είχαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, όχι εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ 15-19 υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχαμε καρτέλ. Δεν υπήρχαν τα καρτέλ, έγιναν από το 19 και μετά. Και απαντάει ο παριστάμενος υπουργός ή βουλευτής, δεν θυμάμαι, διαβάζοντας αποφάσεις για καρτέλ, για πρόστιμα, για το διάστημα 15-19. Δηλαδή θέλω να πω, εγώ θεωρώ ότι τα καρτέλ ζουν και βασιλεύουν
0: καλά,
1: χρόνια.
0: Καλά, ζουν και βασιλεύουν
1: τώρα
0: χρόνια. Ότι κανένας ουσιαστικά δεν μπήκε στη διαδικασία να τα
1: άλλο
0: βάλει με τα καρτέλ.
1: Ήταν δικά σου, ήταν του ΠΑΣΟΚ, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ της Δημοκρατίας. Τα καρτέλ είναι αυτών που κερδίζουν και εμείς είμαστε τα θύματα κατά κορόιδο.
0: Γιατί άμα είχε γίνει κάτι, θα είχε διατηρηθεί. Δεν είναι ότι έγινε κάτι και το πήρε πίσω η κυβέρνηση. Τα καρτέλ ζουν και βασιλεύουν.
1: Άλλο θέμα. Χωράφι ράφι. Επειδή συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, τώρα λέω αιτίες που διαμορφώνουν την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ρώτησα τον κύριο Θοδωρικάκο, και εσείς δεν είχατε βγάλει μια υπουργική απόφαση για τα ταμπελάκια? Λέει ναι, πράγματι την είχα βγάλει, αλλά αυτή η απόφαση έλεγε ότι προϋποθέτει άλλη μία από την Επιτροπή της κυρίας Τσαγκάρη, την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, για να μου πει η κυρία Τσαγκάρη σε αυτά τα προϊόντα πρέπει να το ψάξουμε και να το γράψουμε. Τέτοια απόφαση της Επιτροπής δεν έχει υπάρξει.
0: Δεν την έχουμε δει ακόμα.
1: Δεν έχει υπάρξει, ναι, λέει, ώστε εγώ να μπορώ να πω ότι το λάχανο ξεκινάει τόσο ή το κρέας ή το ρύζι ή τα παντζάρια.
0: Ναι, απλά επειδή αυτή τη συζήτηση την ακούμε πραγματικά πάρα πολύ καιρό, το θυμάμαι και από
1: το
0: πέρσι.
1: Το ταμπελάκι είναι χρήσιμο, ναι, και πολύ ωραίο.
0: Ναι, αλλά δεν το βλέπω.
1: Και ο έλεγχος.
0: Αλλά
1: και
0: δεν το ταμπελάκι, αν υπήρχε αυτό από το χωράφι στο
1: κοίταξε,
0: ράφι.
1: Είχε δύο δυνατότητες. Το ταμπελάκι, πρώτον, εάν δω εγώ ότι έχει ξεκινήσει 10 λεπτά και μου το πουλάνε 3 ευρώ, δεν θα τα αγοράσω. Άρα θα τιμωρείται αυτομάτως ο κλέφτης. Το δεύτερο είναι ότι αν καταγραφούν τέτοιες περιπτώσεις, θα είναι ο μπούσουλας για έλεγχο. Πώς

0: σηκώνουν οι τιμές. Ο κ. Δωδεκάκος έθεσε μια ενδιαφέρουσα παράμετρο όταν μιλούσαμε νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα καταναλωτικό κίνημα.
1: Διότι ναι, αν αλλά συνδυάσεις... δεν γίνεται να τα ρίξουμε όμως όλα αυτά.
0: Όχι, βέβαια, είπα όποιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Λέω, αν συνδυάσεις, προφανώς Λουκία μου εξηγεί, αν συνδυάσεις τέτοια ταμπελάκια με ισχυρούς καταναλωτές και βγούνε και πούνε οι πέντε μεγαλύτερες, αν υπάρχουν, καταναλωτικές οργανώσεις, όπου βλέπετε το ταμπελάκι διαφορά μεγαλύτερη από τόσο, μποϊκοτάς. Θα είναι λύση.
1: Στην Ευρώπη. Θα είναι, σαφώς.
0: Στην Ευρώπη έτσι λειτουργεί.
1: Σαφώς θα είναι. Όλη η Ευρώπη έτσι λειτουργεί. Στην Ευρώπη όντως υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Αλλά από την άλλη, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, τα ρίχνουμε στον καταναλωτή και λέμε ότι δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Οκ, δεν υπάρχει. Και δεν, μπορεί να μην έχουμε αυτή τη συνείδηση. Αλλά από την άλλη, αν υπήρχε, ας πούμε ότι υπήρχε. Πιστεύεις εσύ ότι θα γινόταν κάτι ρηξικέλευθο, να το πω έτσι?
0: Κοίτα,
1: μακάρι.
0: Δεν θέλω να το ακυρώσω.
1: Όχι,
0: υπάρχει,
1: μακάρι.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα
1: αλλά δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία.
0: Που να συνδυαστεί με το Υπουργείο, να
1: μπουν
0: τα ταμπελάκια και να πει το καταναλωτικό κίνημα όπου η διαφορά είναι μεγαλύτερη από τόσο, μποϊκοτάζει.
1: Μποϊκοτάζει.
0: Να δει, θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η διαφορά που παράγει στο ράφι. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι ότι σήμερα ανακοινώθηκε, ως ανεμένετο, το είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, το ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος. Αναμένονται οι ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάτι την τελευταία ώρα, από τα δηληστήρια, δεν ξέρω αν είδες εσύ κάτι, γιατί αναμένεται και από εκεί, από τα δηληστήρια τα οποία επιδοτούν 5 λεπτά το πετρέλαιο και 10 λεπτά την αμόλυβδη, για να δούμε. Και αυτή η επιδότηση χρειάζεται γιατί με το νέο γύρο πολέμου τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς που χτύπησαν οι Αμερικανοί το νησί Λαράκ.
1: Πάλι
0: γιατί θεωρούν ότι από εκεί εκτόξευαν οι Ιρανοί πυράβλους για να αρκοθετήσουν τα στενά και απάντησαν οι Ιρανοί χτυπώντας και η Ιορδανία και η Αραβικά Εμμυράτα. Ναι, πάλι ανέβηκε το πετρέλαιο. Είναι τώρα 91 δολάρια το βαρέλι. Το πετρέλαιο είναι ψηλά, αλλά έχασες κάτι όταν έλειπες πολύ δυνατό. Μας είπαν οι παράγοντες της αγοράς, θυμάσαι που λέγαμε ανεβαίνει αμέσως στην Αγγλία, πέφτει αργά.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν πέφτει καθόλου.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ναι. Δεν πέφτει καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν θα πέφτει καθόλου, ξέρεις γιατί, όχι δύσκολα. Δεν θα πέφτει καθόλου, διότι υπάρχει έλλειψη Brent. Δεν είναι μόνο ένας πόλεμος, είναι και ο άλλος. Το έχουν σταματήσει εξαγωγές οι Ρώσοι.
1: Δηλαδή να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην αγορά.
0: Υπάρχει έλλειψη Brent όπως και στην κυροζήνη. Άρα, εξαιτίας των περιορισμένων ποσοτήτων που διατίθενται, λένε οι παράγοντες της αγοράς εδώ ότι δεν θα ακολουθεί η Αγγλία τη διεθνή μείωση της τιμής του Brent. Εγώ σου λέω ότι θα ακολουθεί την άνοδο, Δεν θα ακολουθεί τη μείωση και θα έχουμε ένα κολλημένο πετρέλαιο στα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό. Αν συνδυάσει και το ρεύμα και το αέριο που είναι πολύ ψηλά, συνιστά ένα σκηνικό πολύ υψηλού κόστους που πρώτον ρωτώ, θα αντέξουν οι προμηθευτές μειώσεις τέτοιες για 4 μήνες. Όταν έχουν αυξημένο κόστος.
1: Πάντως βλέπω, έχει γεμίσει εδώ ο πίνακας με τα email σας. Βλέπω πάρα πολύ πόσο σας απασχολεί το θέμα της ακρίβειας. Πάρα πολύ και είναι λογικό, όπως μας απασχολεί και εμάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι το θέμα το οποίο θίγουμε σχεδόν καθημερινά εδώ από την εκπομπή και πραγματικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Και επειδή μας ακούνε, θέλουμε να βοηθήσουμε.
0: Τώρα, δεν προλάβουμε να πούμε τα άλλα θέματα, δεν πειράζει, τα ακούνε και στα δελτία ειδήσεων
1: οι ακροατές μας.
0: Αλλά επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ το Σάββατο, για πρώτη φορά θα ανέβουν αγρότες με τα τρακτέρ τους.
1: Φυσικά, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα.
0: Λένε ότι είναι απλήρωτοι, δεν έχουν ανοίξει πλατφόρμες. Έχουμε λοιπόν προσκαλέσει και ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκαν τον Γιάννη Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Σοκράτη Αληφτήρα, εκπρόσωπο της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, να ακούσει ο κύριος Αδριανός γιατί κατεβαίνουν,
1: ακριβώς,
0: γιατί ανεβαίνουν οι αγρότες.
1: Γιατί ανεβαίνουν οι αγρότες. Υπάρχει και το τεράστιο θέμα στη Λέσβο, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Με τον
0: Αυθόδη
1: Πυρετό και τη θανάτωση πολλών ζώων.
0: Επίσης θα έχουμε τον κύριο Κορκίδη με την κυρία Καλαποθαράκου για αυτό που συζητούσαμε τώρα για τις τιμές αργότερα και τον κύριο Δεσποτόπουλο 4 και 10 γιατί το άλλο μεγάλο γεγονό ότι σήμερα υπεγράφει συμφωνία με το Ισραήλ στο Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα στο Αιγαίο, ένα μεγάλο αμυντικό σύνθετο σύστημα που τα επόμενα χρόνια θα διασφαλίσει τη χώρα.
1: Και το οποίο φυσικά έχει κάνει έξαλλου στους Τούρκους.
0: Ναι, αμυντικά θα λειτουργήσει απέναντι σε προκλήσεις. Οι Τούρκοι λένε ετοιμάζεται να μας κάνετε πόλεμο με το Ισραήλ.
1: Ναι. Έχει κάνει έξαλλο τον Ερντογάν. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Να πούμε και ποιοι είμαστε, βέβαια, για λίγο έτσι τα γρήγορα.
0: Α, για πες.
1: Έχουμε
0: φυσικά.
1: Ναι, έχουμε κοντά μας, όπως και κάθε βία, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, τη Δήμητρα την Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αντώνη το Μορτάκη.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη μας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Αναστασία Γκεργελεζίου. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr.
0: Πολύ ωραία. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Γιάννη Ανδριανό και Σοκράτη Αληφτήρα.
2: Real FM. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο real.gr. Το ενδεχόμενο κλιματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές για το νεκρό έμβριο που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο για τον εντοπισμό 18 αγνοωμένων του ναυαγίου, στο οποίο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

0: στους 97,8.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε, είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!

0: Δάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Γεια χαρά, είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Σαν Κοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM 97,8, 34 λεπτά μετά τις 3. Τελευταία μέρα του Αυγούστου. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι επέστρεψες?
1: Έχω συνειδητοποιήσει, να το συνειδητοποιήσω. Είμαι εύκολη στο να. Δηλαδή, θέλω ένα μισάωράκι, ούτε μισάωράκι, τεταρτάκι. Κατευθείαν μπαίνω μέσα στο ρυθμό.
0: Και επέστρεψε να τώρα διαβάζω εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος του βρέφους στην Κυψέλη, αυτό που το βρήκαν μέσα σε μια βαλίτσα 7-8 μηνών. Φρίκι. Υπόθεση φρίκης, φρίκι, πραγματικά. Η άλλη μεγάλη της ημέρας είναι η ναυτική τραγωδία
1: στην
0: ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Με ένα ναυάγιο καταμαράν που προφανώς το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος, από όλες τις πλευρές, 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι.
1: Όντως αγνοούνται 18 άτομα. 17
0: αγνοούμενοι, 243 διασωθέντες. Αλλά εδώ αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, διότι τώρα ανοίγουμε το κεφάλαιο αγρότες. Και έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
1: τον κύριο Γιάννη Ανδριανό.
0: Και περιμένουμε να έχουμε από στιγμή σε στιγμή τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα, εκπρόσωπο των αγροτών της Λάρισσας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κύριε Γκάτσο, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σας και στις ακροατριές σας.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε για μια ακόμα φορά στο αίτημά μας. Να, και ο κύριος Σωκράτης.
2: Να είμαι στην περιοδία.
0: Βεβαίως, κύριε Υπουργέ.
2: Στη Ροδόπη και βεβαίως.
0: Α, Ροδόπη. Πολύ ωραία. Ωραία. Και ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας από τη Λάρισα. Κύριε Αληφτήρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κυρία Γκάτσου. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Τον κύριο Ανδριανό, είστε τον Υφυπουργό.
0: Ναι, βεβαίως. Τον κύριο Ανδριανό. Ο οποίος πάντα είναι πρόθυμος να συζητήσει μαζί σας, κύριε Αληφτήρα, και εγώ
1: και
0: το
1: αυτό
0: πιστώνω.
1: Είναι πολύ σημαντικό,
3: αυτό
1: ναι.
3: Τιμά,
1: ακριβώς.
0: Βεβαίως.
2: Και με όλους βεβαίως τους αγρότες που έκανα και σήμερα, εδώ κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, είχα συναντήσεις με εκπροσώπους και με τους κτηνοτρόφους και με τους αγρότες.
1: Είναι σημαντικό ότι μιλάτε και δημοσίως, κύριε Ανδριανέ, και σας το πιστώνουμε αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αληφτήρα για να ακούσει και ο Υπουργός, να ακούσουμε και εμείς και να απαντήσει γιατί οι αγρότες αποφάσισαν προχθές για πρώτη φορά να ανέβουν με τα τρακτέρ τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι παράπονο έχετε, τι δεν έχει κάνει η πολιτεία που περιμένετε να κάνει? Εμείς ξέρουμε συνολικά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και με το διεθνές περιβάλλον, την αύξηση του κόστου. Έχουμε πολλές φορές, κύριε Αληφτήρα, τεράστια αύξηση κόστου, πετρέλαιο, λιπάσματα, ότι πουλάτε φθηνότερα από ό,τι σας κοστίζει και εγκαταλείπουν όλο και περισσότεροι. Ποιο είναι όμως, ποια είναι τα 2-3 βασικά αιτήματα και παράπονα που έχετε για να φτάσετε να ανέβετε στη ΔΕΘ με τρακτέρ?
3: Κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, είμαστε σε ένα πολύ χειρότερο σημείο από ότι είμαστε την περίοδο των μπλόκων, όπου μείναμε 55 μέρες στον δρόμο, δίνοντας έναν αγώνα επιβίωσης όχι μόνο για μας, τους ανθρώπους της παραγωγής, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία, καθώς και εμείς εκτός από παραγωγή είμαστε και καταναλωτές. Μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα περίπου 30% λόγω της εκρηκτικής αύξησης της τιμής του πετρελαίου και τη τιμή των λιπασμάτων. Θα μου πείτε ότι είναι ένα διεθνές περιβάλλον, ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο είναι δύσκολο και δεν μπορούν να ληφθούν κάποιες αυξήσεις. Αλλά δεν μπορώ, κύριε Στραβελάκη, να αντιληφθώ πώς γίνεται να πέφτει η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή, η τιμή του πετρελαίου να παραμένει πάνω από 2 ευρώ. Και αν βγάλουμε την κρατική επιδότηση που ευτυχώς θα συνεχιστεί και το μήνα Σεπτέμβριο, θα είχε πάει στο 2,10 και στο 2,15, και πώς γίνεται να έχουν σταματήσει οι πύραυλοι να πέφτουν στη Μέση Ανατολή και να μην πέφτουν τιμές των λιπασμάτων. Ένα θέμα είναι το κόστος παραγωγής. Ένα δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα που θέλω να θέσουμε στον κύριο Ανδριανό είναι ότι εμείς δεν περιμένουμε, δεν έχουμε προσδοκίες από τον κύριο Μητσοτάκη, καθώς θεωρούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική που έχει επιλέξει απέναντι στον πρωτογενή τομέα, καθώς δεν έχει πληρώσει ακόμα εκκρεμότητες του 2025. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας που έχουν ελέγχους λόγω monitoring που δεν έχουν πληρωθεί ευρωπαϊκά κονδύλια. Που έχουν προβλήματα με το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και τα γνωρίζει ο κύριος Ανδριανός, και δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έχουν ανοίξει οι όριζοντες το 2026. Τουλάχιστον μπορεί να έχουν ανοίξει επίσημα, αλλά τα γραφεία, τα ΚΙΔ, δεν κάνουν τις δηλώσεις, καθώς δεν μπορούν να δουλέψουν αυτό το καινούργιο λογισμικό, το κρατικό λογισμικό που έχει εφαρμόσει η ΑΔΕ. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν δεν γίνουν οι δηλώσεις όντε, δεν πρόκειται να πληρωθούμε και τις προκαταβολές των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όταν σε άλλες χώρες έχουν ολοκληρωθεί. Και ένα τρίτο πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η κτηνοτροφία, είναι η ευλογιά, ήταν η Πανόλη, είναι ο αυτόδης πυρετός στη Λέσβο. Έχουμε χάσει περισσότερο από 800.000-900.000 ζώα σε ένα ζωικό κεφάλαιο εγωπροβάτων που είναι περίπου 5-5,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει περίπου το 30%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και στα προϊόντα που παράγονται και σε ανθρώπους που μένουν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα και περιμένουν από τη διάθεση και της πολιτείας το πότε θα τους δώσει κάποια χρήματα. Βλέπουμε ότι η στρατηγική που ακολούθησε το Υπουργείο και η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ουδής γνωρίζει πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ορθοποδήσουν, πώς θα επιβιώσουν και κυρίως πώς θα ξανακάνουν αναστήσεις του ζωικού κεφαλαίου, καθώς θέλουν να παραμείνουν στη γη τους, θέλουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους, θέλουν να είναι πάλι χρήσιμοι στον πρωτογενή τομέα.
0: Άρα, απάντηση, κύριε Υπουργέ, τα ακούσατε, τα είπε συνοπτικά ο κύριος Αληφτήρας, όλα τα προβλήματα και τους λόγους που τους οδηγούν να ανέβουν με τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη. Σας ακούμε.
4: Ναι, βεβαίως, εντάξει, δεν θα συμφωνήσω προφανώς με τον κύριο Αληφτήρα.
0: Απαντήστε ένα προς ένα, Υπουργέ.
4: Ναι, βέβαια. Και για τις προσδοκίες που είπε ο κ. Αληφτήρας, έχουμε αποδείξει και ως κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι όταν δεσμευόμαστε για κάτι, και το γνωρίζει ο κ. Αληφτήρας, το υλοποιούμε. Όπως δεσμευθήκαμε, για παράδειγμα, να στηρίξουμε μέσω του προγράμματος De Minimis την ειδική του Τριφύλλη, δηλαδή λόγω της ευλογιάς, 35 εκατομμύρια περίπου διοχετεύτηκαν και προς τη στήριξη των παραγωγών της Μυδικής. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές και η στήριξη των παραγωγών ρυζιού, γύρω στα 20 εκατομμύρια. Ό,τι λοιπόν είχαμε δεσμευτεί και άλλες πληρωμές, και γνωρίζει πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει, ότι και οι προηγούμενες πληρωμές ήταν από τις καλύτερες και πιο δικαιότερες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και ό,τι προβλήματα υπάρχουν και στα Βελάκη, κυρία Γκάτσο, τα αντιμετωπίζουμε και τα λύνουμε, και βεβαίως λέει, όπως είπε, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μου, στάθηκα σε ένα, θα μας πείτε με την ησυχία σας. Θυμάστε πόσες φορές είχαμε μιλήσει πέρσι σε κινητοποίησεις μηνών με μπλόκα στις εθνικές. Είπε ο κ. Αληφτήρας, μετά από όλα αυτά, φέτος είμαστε χειρότερα από πέρσι.
4: Χειρότερα, σε τι εννοεί ο κ.
0: Αληφτήρας?
1: Στις πληρωμές, να υποθέσω.
0: Κ.
1: Αληφτήρα.
3: Εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων και τα πρόβλημα η χώρα μας.
4: Μισό λεπτό.
0: Να μας πει ποιο είναι το χειρότερα για να απαντήσετε.
4: Μισό λεπτό. Όπως γνωρίζετε, οι τιμές δεν καθορίζονται από εμάς. Οι τιμές πωλήσεων ενός προϊόντος δεν είναι πολιτική που μπορεί.
3: Πείτε ότι είναι ελεύθερο εμπόριο.
4: Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει. Μια κυβέρνηση, έτσι το γνωρίζετε,
3: κύριε Ανδριανέ. Στο ελεύθερο εμπόριο όμως δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές όμοιων με τα δικά μας παραγόμενα προϊόντα και την ίδια στιγμή τα δικά μας προϊόντα να παραμένουν αδιάθετα στις αποθήκες. Σας λέω για τις πατάτες νευροκοπίου την ίδια στιγμή εισάγουμε.
4: Τώρα,
3: για το ρύζι που είπατε, δώσετε μήνυμα.
4: Το ρύζι δεν το στηρίξαμε, κύριε. Ό,τι δεσμευτήκαμε.
3: Εθνική κυβερνητική πολιτική.
4: Αφήστε να απαντήσω. Δηλαδή, μισό λεπτό να απαντήσω, γιατί είμαι και εγώ σε μια δυσκολία λόγω τη περιοδίας.
0: Ελάτε, Υπουργέ, λοιπόν, απάντηστε. Απλώς σας εξήγησε βεβαίως, τι εννοεί χειρότερη θέση φέτος.
4: Δεν είναι χειρότερη με την έννοια την εξής. Θυμάστε πέρσι ότι υπήρχαν τεράστια προβλήματα στις πληρωμές. Οι πληρωμές έγιναν και έγιναν πολύ καλύτερες πληρωμές φέτος και του χρόνου, και φέτος τέλος του χρόνου ή τον Οκτώβριο, όποτε έχει, όποτε προβλέπονται οι πληρωμές στο χρονοδιάγραμμα.
3: Αφήστε, δεν έχουμε κάνει δηλώσεις καλλιέργειας ακόμα.
4: Βεβαίως, δεν έχετε κάνει, γιατί επιτέλους πρέπει να τελειώσουμε με το σύστημα που θα είναι ξεκάθαρο, θα είναι πλέον κρατική υπόθεση όλη η διαδικασία των ελέγχων και τα αρχεία, και όχι σε κάποιους, σε κάποιες προβληματικές περιπτώσεις του παρελθόντος που δημιούργησαν το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Λοιπόν, η ΑΔΕ πλέον έχει αναλάβει όλη αυτή την πλατφόρμα του MyAngro. Με απλουστεύσεις, είναι σε συνεννόηση με το ΓΕΟΤΕ και με την ΕΘΕΑΣ, και μάλιστα ανακοίνωσαν και πρόσθετες απλουστεύσεις, όπως γνωρίζετε, στην υποβολή της ενιαίας αίτησης για το 26 μέσω του MyAgro. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα, και το βασικό είναι να προχωρήσουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, ώστε πλέον να μην έχουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, και βεβαίως να είναι δίκες, όπως είπα, και αντικειμενικές, και να πιούν τα χρήματα στους
1: πραγματικούς. Άρα, κύριε Ανδριανέ, ναι, τι ζητάτε ουσιαστικά εσείς από τους αγρότες? Υπομονή αυτή τη στιγμή μέχρι να προχωρήσουν όλα αυτά τα οποία μας λέτε?
4: Κοιτάξτε, εμείς δεν λέμε ότι λύσαμε με ένα μαγικό ραβδί όλα τα προβλήματα. Όμως τα βήματα που έχουν γίνει, κύριε Γκάτσο, είναι πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε λύσει τεράστια προβλήματα που αυτή τη στιγμή ο κύριος Αληφτήρας πιστεύω ότι έχει τη δύναμη να πει ότι πράγματι έχουμε κάνει σωστά βήματα και λύσαμε προβλήματα, και να το αναγνωρίσει.
3: Πρέπει δηλαδή να αναγνωρίζουμε και τα σωστά. Ήταν καλύτερα. Εγώ θα θέσω ένα απλό ερώτημα. Δημόσιο, στο δημόσιο διάλογο που κάνουμε, και το κάνουμε πάρα πολύ καλά και απολύτως δημοκρατικά,
4: βεβαίως,
3: και με πολύ ρεμούς τόνους, πώς θα είναι αύριο, είναι 1η Σεπτεμβρίου. Πώς λέτε ότι θα πληρώσετε προκαταβολή των ευρωπαϊκών κονδυλίων 15 Οκτωβρίου, όταν δεν έχει γίνει, δεν έχουν γίνει
4: τέλος Οκτωβρίου,
3: 550.000 δηλώσεις καλλιέργειας, και αυτές τις δηλώσεις θα πρέπει να τις ελέγξουν.
4: Κύριε Αληστήρα, να σας πω κάτι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για αυτή τη μεταρρύθμιση και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουμε και να βάλουμε πλάτη για να γίνουν και πληρωμές κανονικά, και νομίζω ότι όποια προβλήματα υπάρχουν, σας είπα και πριν ήδη, και γνωρίζετε ότι η ΕΘΕΑΣ που είναι ένας συνομιλητής επίσημος και της πολιτείας και το ΓΕΟΤΕ, ανακοίνωσαν λοιπόν μαζί με την ΑΔΕ απλουστεύσεις. Ό,τι λάθη ή αδυναμίες του συστήματος, αν υπάρχουν δηλαδή σε αυτή την πλατφόρμα που σας λέω, είναι η μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχουμε πλέον μια πλατφόρμα με δεδομένα σημαντικά για δίκαιες και αντικειμενικές πληρωμές με διασταυρωτικούς ελέγχους. Είναι για πρώτη φορά λοιπόν η ΑΔΕ θα διαθέτει αυτό το εργαλείο, το ψηφιακό αρχείο, το οποίο θα είναι κρατικό. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα και πρέπει πραγματικά να το επικροτήσουμε. Και εδώ είμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα. Ο στόχος μας είναι να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Θέλουμε να πληρώσουμε. Ποιος δεν θέλει, ποιος πολιτικός δεν θέλει, υπουργός ή πρωθυπουργός να πληρωθούν οι αγρότες. Θα πληρώσουμε, λοιπόν, όπως
1: σε αυτό που σας λέει ο κύριος Αληφτήρας, ότι δεν υπάρχει ο χρόνος, κύριε Ανδριανέ.
4: Όταν κάνεις μια μεγάλη μεταρρύθμιση και για πρώτη φορά λοιπόν προσπαθείς να φτιάξεις μια πλατφόρμα με νέα δεδομένα που θα είναι σε ένα νέο φορέα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έλεγαν για την ΑΔΕΑ δεν είναι πιστοποιημένος ο φορέας και πώς θα κάνει πληρωμές. Και πριν από ένα μήνα πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Τις πληρωμές, κύριε Ανδριανέ, τις κάνατε χωρίς να έχει πιστοποιήσει το φορέα.
4: Λοιπόν, όμως
3: τις
4: κάναμε λοιπόν και λέγατε ότι δεν θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε την πιστοποίηση. Λοιπόν, η ΑΔΕ ήταν ο φορέας που είχε την αξιοπιστία να κάνουμε λοιπόν τις σωστές πληρωμές. Προχωρήσαμε, ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση και ένα κυβερνητικό βήμα προς την επόμενη μέρα για την αλλαγή της σελίδας στον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Και να είστε σίγουρος, κύριε Αληφτήρα, όπως λέγαμε για τη Μυδική και τελικά την πληρώσαμε, όπως λέγαμε για το ρύζι και τελικά πληρώσαμε, όπως έχουμε κάνει καταβολές και έχουμε πληρώσει για την φθηνοτροφία που δυστυχώς η Ευλογιά και ο Αυτόδης πραγματικά έχουν...
3: Η φθηνοτροφία του 2026,
4: αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, δώσαμε λοιπόν ό,τι χρειαζόταν και τη στήριξη που θα χρειαστεί στην πορεία θα την δώσουμε, γιατί θεωρούμε ότι και έτσι βλέπουμε ως εθνική υποχρέωση να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και τη χτινοτροφία. Και βεβαίως θυμίζω ότι ήδη δηλαδή στη Λέσβο.
1: Αυτό, ας πούμε, στη Λέσβο, ναι. Κύριε Ανδριανέ, σας κατηγορούν ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, παραδείγματος χάρη.
4: Να σας πω, κύριε Κάτσου, να σας εξηγήσω για να υπάρξει ο συνδεσμός για την επόμενη μέρα. Χωρίς εκρίζωση δεν μπορεί να προχωρήσει. Υπάρχει σχεδιασμός και υπάρχει και σχέδιο για την ανασύσταση, όμως για να γίνει ανασύσταση ενός κοπαδιού πρέπει να είναι καθαρή η περιοχή. Αν δεν γίνει εκρίζωση του ιού, της επιζωοτίας, δεν μπορεί να προχωρήσουμε. Υπάρχει ένα πλαίσιο και από νομικό στο εθνικό μας δίκαιο, αλλά και υπάρχει και ευρωπαϊκός κανονισμός που έχει πραγματικά συγκεκριμένο πλαίσιο που δεν μπορείς να κινηθείς εκτός αυτού του πλαισίου. Είμαστε όμως εδώ, κύριε Αληφτήρα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, και να μας ακούσουν και οι αγρότες μας. Πάντα τους ακούμε και πάντα έτσι, αυτό που μας ενώνει είναι η αγωνία βεβαίως για τα προβλήματα του αύριο, γιατί βλέπουμε την γεωπολιτική αστάθεια που είπε και ο κύριος Αληφτήρας. Όλη αυτή η γεωπολιτική αστάθεια, κύριε Αληφτήρα, έχει προφανώς επίπτωση και το γνωρίζουν οι αγρότες μας.
3: Σαφώς, κύριε Ανδριανέ, με την αγωνία αυτή τη οικογένεια και δεν ξέρω τι
4: θα. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν στηρίξαμε και γνωρίζουν πολύ καλά και οι αγρότες μας. Γι' αυτό βλέπετε και πιστεύω, αν κάνετε και ένα ρεπορτάζ, κύριε Στραβελάκη και κυρία Κάτσο, που κάνετε, θα δείτε ότι και τον προηγούμενο καιρό έγιναν όλες οι πληρωμές που είχαν ελεγχθεί, είχαν διασταυρωθεί τα στοιχεία. Και ό,τι εκκρεμότητα έχει μείνει ή υπάρχουν κάποιοι για έλεγχο, πρέπει να γίνεται έλεγχος. Τι να κάνουμε, κύριε Αληφτήρα, πρέπει να γίνεται πλέον έλεγχος. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε τελειώσανε οι παλιές εποχές.
3: Ζώα έχουν χαθεί στη Λέσβο, αυτό, σε ζωικό κεφάλαιο 400.000.
4: Ναι.
3: Οι συνάδελφοί μου από εκεί βγαίνουν ευθέως και κατηγορούν και προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τα είπαν και στον κυβερνητικό βουλευτή και στον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη, ότι 6 μήνες μετά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι χνηλατήσεις.
4: Έχουνε, καταλαβαίνετε.
1: Και κάποιοι λένε, κύριε Ανδριανέ, ότι κανένα από τα ζώα αυτά δεν είναι ανάρρωστο, και αυτά που πάνε και για ομαδική σφαγή σήμερα το πρωί. Ούτε είχε αρρωστήσει εμφανώς πριν, ότι κάποιες προβατίνες είναι έγκυες.
4: Ναι, υπάρχουν, κοιτάξτε, υπάρχουν κανόνες όταν μία εκτροφή βγαίνει θετική από το εργαστήριο, ιχθυμίατρη και όχι πολιτική, ούτε περιφέρεια, ούτε τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε οι υπουργοί αποφασίζουν με την έννοια ότι οι επιστήμονες με τα επιστημονικά δεδομένα και με το πλαίσιο το νομικό και το κανονιστικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οφείλουν και αυτό προχωρούν στη θανάτωση όταν μια εκτροφή βρίσκεται θετική. Αυτό το πλαίσιο υπάρχει.
0: Οι ίδιοι εκλυπαρούσαν να σταματήσουν οι θανατώσεις και μου έλεγε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μουτζούρης, κύριε Υπουργέ, ότι παρεμβαίνει για να σταματήσουν οι θανατώσεις άμεσα.
4: Όχι, η χνηλάτιση δεν μπορεί κανείς, έτσι και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, να υποκαταστήσει και το νομικό και το κανονιστικό, όπως είπα, πλαίσιο, αλλά και τους επιστήμονες και τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ιχθυμιατρικές.
1: Ναι, αλλά οι επιστήμονες ζητούν εμβολιασμό, κύριε Ανδριανέ.
4: Η ιχθυμιατρική υπηρεσία του Υπουργείου. Οι ιχθυμίατροι και η επιτροπή που είχε γίνει και οι αρμόδιοι, τέλος πάντων, ιχθυμίατροι, κανένας δεν έχει εισηγηθεί. Τουλάχιστον, γιατί η αρμοδιότητα είναι και του κύριου Καβαδά, έτσι, η ιχθυνοτροφία. Εγώ δίνω τις
0: εξηγήσεις. Έχετε δίκιο, είναι του κύριου Καβαδά, το άλλο υπουργού.
4: Βεβαίως. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις, γίνεται ομαλοποίηση, έχει ομαλοποιηθεί η διακίνηση των τοιχειοκομικών προϊόντων, γιατί και εκεί υπήρχε πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι αρχικά είχε απαγορευτεί ως απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και σιγά σιγά με συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, ώστε, γιατί το στίγμα το μεγάλο, κύριε Στραβελάκη και κυρία Κάτσου, είναι να μην φύγει ο ιός εκτός από τον, εκτός νησιού, και πάει σε άλλα νησιά, σε άλλες κοινοτροφικές μονάδες,
0: Υπουργέ,
4: ή πάει στην υπόλοιπη χώρα.
0: Επιτρέψτε μου, επειδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος, θέλω να γυρίσουμε, να αφήσουμε τη Μυτιλήνη που είναι και αρμοδιότητα του κυρίου Καβαθά. Και να γυρίσουμε, θέλετε να κάνετε ερώτηση, είπατε στον Υπουργό, κύριε Λευτήρα.
3: Αν έχει κάνει Μυτιλήνη, για το ενέργειες στη Μυτιλήνη, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήταν τον κύριο Χάντσεν που είπε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ότι υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και θα πρέπει η χώρα μας να πάει να συζητήσει τι θέλουμε. Να πάμε σε ένα στοχευμένο εμβολιασμό για να τελειώσει
4: λοιπόν, ο κύριος Αλυσίας, νομίζω ότι καταρχήν δεν ξέρω τα κτηνοτροφικά πόσο τα ξέρει. Λοιπόν,
0: λέω να τα κλείσουμε για να πάμε ξανά στα αγροτικά. Γιατί είναι και πολύ επιμέρους.
4: Εγώ
0: σέβομαι απολύτως τους πολίτες Μυτιλήνης. Είναι συγκλονιστική η κραυγή αγωνίας τους. Καταστρέφονται οι άνθρωποι. Αλλά επειδή βλέπω το ρολόι, έχουμε 2 λεπτά μόνο. Και ολικία μου έχει μείνει μία απορία.
4: Ναι.
0: Η απορία που θέλω να απαντήσετε, Υπουργέ, εγώ δεν πήρα απάντηση σε αυτό που ο κύριος Αλευτήρας, ότι είναι ακόμα απλήρωτη για πέρσι και ότι από φέτος δεν έχουν ανοίξει οι διαδικασίες εκείνες για τις φετινές πληρωμές.
4: Κάνει λάθος ο κύριος
0: Αλευτήρας. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό είναι αποτέλεσμα των ελέγχων και έτσι θα πάμε.
4: Θα σας πω τώρα. Το νέο ΟΣΔΕ καταρχήν του 26 έχει ανοίξει, όμως έχει ανοίξει και το 25 για να γίνουν διορθώσεις όποιοι έχουν κάποια στοιχεία και θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Και όπως έγιναν διορθώσεις, όπως θυμάστε με το monitoring που το είχαμε αναφέρει πολλές φορές, κύριε Στραβελάκη, και στις τηλεοπτικές αλλά και στο ραδιόφωνο εκπομπές σας, έγιναν διορθώσεις μέσα από το AgriSnap, κυρώθηκαν οι άνθρωποι και έχουν επικυρωθεί πάρα πολύ. Όποιοι έχουν ακόμα προβλήματα και μπορούν μέσα από τις διορθώσεις και μέσα από την πλατφόρμα, γιατί βεβαίως η πλατφόρμα δεν ανοίγει όπως άνοιγε παλιά με την ευκολία που άνοιγε στον πρώην ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχουν παιδεία συγκεκριμένα που μπορεί να διορθώσει και υπάρχουν και διαδικασίες. Υπάρχουν και έλεγχοι. Άρα έχουμε περάσει σε μια άλλη περίοδο. Υπάρχει μια αλλαγή σελίδας. Βεβαίως βλέπουμε αν έχει αδικηθεί κάποιος, όχι εμείς, η ΑΔΕ, και διορθώνει, γιατί η βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργού, του κ. Σχοινά, και η δικιά μου όλη της πολιτικής ηγεσίας και κατέβηση του Πρωθυπουργού, είναι να μην αδικείται κανένας αγρότης, κανένας ακτινοτρόφος που δικαιούται και δεν έχει πάρει την αποζημίωσή του, την ενίσχυσή του. Τα πληρώνονται κανονικά. Όποιος μέσα από τις διαδικασίες
2: αποδεικνύει, έχει τα στοιχεία.
0: Θα πληρώνεται. Τελευταία λέξη, αλευτήρα, έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα, παρακαλώ πολύ.
3: Κύριε Στραβελάκη, τα προβλήματα...
2: Είναι ξεκάθαρη μισό λεπτό, κύριε Κεδελά.
0: Δεν θα προλάβουμε, Υπουργέ.
2: Τόσο πολύ, μιλήσατε αρκετά. Να κλείσω τουλάχιστον, κλείστε το λεπτό, μισό έτσι δευτερόλεπτο. Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε αλίμονο, έτσι, αν έλεγε κάποιος το αντίθετο, την πρωτογενή παραγωγή και τους Έλληνες γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, γιατί αυτό είναι η εθνική μας υποχρέωση. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
0: Ελάτε και αλευθύρα τελευταία λέξη.
3: Καλλιέργεια, κύριε Στραβελάκη και κύριε Αγκάτσου, το 2026 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Μπορεί το λογισμικό να λειτουργεί όπως λέει ο κύριος Ανδριανός και η ΑΔΕ, αλλά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν μπορούν να δουλέψουν αυτό το λογισμικό. Και δυστυχώς ανάμεσα στη διαμάχη του ΓΕΟΤΕ και των ΚΙΔ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι αγρότες. Και αυτοί που πραγματικά ζημιώνονται είναι οι αγρότες που δεν μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους για να συνεχίσουν
2: την
3: καλλιέργεια.
2: Δεν έχει έρθει ο χρόνος, γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους. Μισό λεπτό.
3: Πρώτη Σεπτεμβρίου είμαστε, κύριε Ανδριανέ. Πότε θα κάνετε
2: την ολοκλήρωση του ελέγχου? Έχει ανακοινωθεί. Από την ΑΔΕ θα ενημερώνεστε. Έχει ανακοινωθεί λοιπόν, κύριε Αληφτήρα, χρονοδιάγραμμα. Θα περιμένουμε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, το χρονοδιάγραμμα
0: πρέπει
2: δεν έχει φτάσει ακόμα. Εδώ είμαστε πάντως να διορθώσουμε. Πράγματι υπάρχουν προβλήματα και εμείς μιλάμε και με ΚΙΔ και με ανθρώπους που υποδέχονται δηλώσεις, υποβάλλουν δηλώσεις. Όπου λοιπόν υπάρχουν είναι μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεταρρύθμιση. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο ακόμα. Ό,τι υπάρχει πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε και συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Αδριανό, τον κύριο Αληφτήρα, τον εκπρόσωπο των αγροτών της Λάρισσας. Θα έχουμε την ευκαιρία στο δρόμο για την Διεθνή Έκθεση, αλλά και αμέσως μετά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, Λουκία, σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, και επιστρέφουμε να πιάσουμε το άλλο μεγάλο θέμα, ελληνοτουρκικά.
0: Και μετά μείωση τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ και αν είναι λύση για την ακρίβεια.
5: Real FM.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
5: Real FM.
12: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
13: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
17: Real FM. Η ώρα είναι 4.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων. Τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Προσήχθησαν και ανακρίνονται μία γυναίκα και δύο άνδρες, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν και τρία παιδιά. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Υπεγράφει στο Τελαβίβι τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας ασπίδα του Αχιλέα. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται η συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό της ενεργίας τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνια στην κατεχόμενη Κύπρο για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων του ναυαγίου, στο οποίο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τουλάχιστον 590 ξένοι υπήκοοι από 39 χώρες αγνοούνται στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ξεπερνούν τους 900 και οι αγνοούμενοι τους 5.000.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Δύο αργυρά μετάλλια κατέκτησε στην Άρση Βαρών η Μαρία Στρατουδάκη στα 53 κιλά στους Μεσογειακούς Αγώνες. Σήκωσε στο RSA 83 κιλά και στο ZT 104 κιλά και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Στο handball, η εθνική μας ομάδα των ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετάσχει στο τελικό της διοργάνωσης διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο στις 9 απόψε απέναντι στην Αίγυπτο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather.
24: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λουκία, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε.
0: 5 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκο Στραβελάκη, Αντώνη Μορτάκη, Δήμητρα Πανανού, Αναστασία Γκεγκελεζίου και όλοι εσείς στο 211-208-200. Και
1: Real FM, παπάκι,
0: studio@realfm.gr.
1: Ναι.
0: Και
1: εκεί τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα.
0: Για πες λίγο.
1: Κυρίως για την ακρίβεια και για τις τιμές και για όλα αυτά. Για την αγοραστική μας δύναμη. Βλέπουμε ότι έτσι θα πάμε και φέτος. Αυτό θα σας απασχολεί. Εγώ το βλέπω ξεκάθαρα, Νίκο. Και φυσικά για το καταναλωτικό κίνημα. Εδώ μας λέει ένας φίλος μας, ο Real Blogger, ότι μπορεί περίφημα να υπάρξει αρκεί να ενωθούν όλες οι σχετικές οργανώσεις σε μια πανελλαδική ώστε να έχουν δυναμικότερη εκπροσώπηση. Προτινόμενος τρόπος δράσης μποϊκοτάζ ονομαστικά τόσο σε προϊόντα όσο και σε επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διαμορφώσουμε κι εμείς μια τέτοια συνείδηση. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Κοίτα. Όταν έκλεισε την συνέντευξη που μου έδωσε στο Όπεν ο κ. Στοδωράκος σήμερα, μου είπε ακριβώς αυτό, ότι κάτι που λείπει από την Ελλάδα, και αυτό δεν είναι να πεις ότι είναι για καλό του, γιατί θα, και εκείνον
1: ναι,
0: θα ελέγχει.
1: Φυσικά,
0: είναι
1: θα
0: ένα
1: ελέγχει.
0: Ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Πρέπει να σου πω ότι όταν μου μιλούσε προ καιρού ο κ. Πεταλάς, ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ.
1: Και ο κ. Πεταλάς θα έχει πρόβλημα,
0: ακριβώς,
1: αν γίνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, μου έλεγε ότι ακριβώς αυτό είναι μία, ούτε εκείνο τον συμφέρει, αλλά ναι, μου έλεγε με ειλικρίνεια ότι είναι μια πολύ σημαντική έλλειψη. Δεν υπάρχει, είναι δύο μειονεκτήματα που στρώνουν χαλί για την αύξηση των τιμών ή για τα παιχνίδια με την ακρίβεια στην Ελλάδα. Το ένα είναι ότι είναι πολύ μικρός ο ανταγωνισμός, μικρό το έδαφος, μικρό το πεδίο, λίγες οι επιχειρήσεις, αλλά πιο εύκολα συνεννοούνται και κάνουν παιχνίδια. Άμα είναι 150 επιχειρήσεις, έχει στην Αμερική που να συνεννοηθούν να κάνουν καρτέλ. Στην Ελλάδα είναι τόσο λίγες πολυεθνικές με τριμμένο δάχτυλο των δύο χεριών.
1: Άρα μπορεί όμως
0: μια
1: από
0: χαρά
1: την άλλη
0: και το δεύτερο,
1: να είναι και εύκολο να τις ελέγξουμε, να τις μποϊκοτάρουμε καταναλωτές.
0: Περίμενε, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δυνατές. Πολύ δυνατά νομικά και οικονομικά τμήματα. Και γίνεται βελούδινα το ζήτημα. Δεν μπορείς να τις πιάσεις πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι εμείς δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Και αυτό μου έλεγε ότι αν στη Δυτική Ευρώπη μια εταιρεία μειώσει τη συσκευασία και κρατήσει σταθερή την τιμή ή κάνει κόλπα με πάνω κάτω τις τιμές ή με την ποιότητα, αμέσως την μποϊκοτάρουν και αναγκάζεται αποκλεισμένη από παντού όμως σε μια εβδομάδα να τα πάρει όλα πίσω.
1: Να τα πάρει όλα πίσω.
0: Εδώ
1: κάτι
0: δεν υπάρχει
1: που δεν γίνεται
0: αυτό.
1: Εδώ, ναι. Και καλό θα ήταν με κάποιο τρόπο να αρχίσει να γίνεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, λέω να ανοίξουμε το άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ημέρας, τα ελληνοτουρκικά. Στο οποίο είχαμε πολλές εξελίξεις στο διάστημα που έλειπες και λείπαμε, λέει και την τελευταία εβδομάδα. Η κοινή συνισταμένη, το πιο μεγάλο γεγονός, τα θαλάσσια πάρκα. Είναι αυτά που όρισαν αυθαιρέτως οι Τούρκοι, το ένα σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο στο νότιο Αιγαίο, περικυκλώνοντας το Καστελόριζο.
1: Ναι, και το έχουμε περάσει πλέον σε περίοδο ταραγμένο νερό.
0: Ναι, αυθαιρέτως στη συνέχεια του Ανατολού, δίνοντας ένα χάρτη στη δημοσιότητα με τα δύο αυτά πάρκα, ερμήνευσε ότι δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά πάρκα, περιβαλλοντικής προστασίας, είναι και πάρκα που στην πραγματικότητα ορίζουν κυριαρχία και ζώνες θαλάσσιας τουρκικής δικαιοδοσίας τελείως αυθαιρέτως. Πάρα πολλές δηλώσεις για γκρίζες ζώνες, για γαλάζια πατρίδα. Και σήμερα ο κ. Δεσποτόπουλος είναι μαζί μας. Κ. Δεσποτόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα,
0: χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Και χρόνια πολλά για τη χθεσινή σας γιορτή.
1: Φυσικά.
2: Πολύχρονος.
0: Λοιπόν, είστε στην κατάλληλη, διάβασα και το άρθρο σας στη Real News, στην κατάλληλη μέρα μαζί μας, διότι σήμερα έχουν μπει υπογραφές που έχουν μπει στο μάτι των Τούρκων, έχουν κάνει τους Τούρκους Τούρκους. Διότι μπήκε στο Τελαβίβ η υπογραφή για την λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, έναν ελληνικό θόλο με ισραηλινή σφραγίδα αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει την αεροπορική άμυνα της χώρας. Και όχι μόνο, είναι σύνθετο έργο και την αεροπορική και τη θαλάσσια, λειτουργεί σε 5 διαφορετικά επίπεδα. Και βλέπω τώρα στον τουρκικό τύπο επικίνδυνη υπογραφή, αλλάζει τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Για πείτε μας, διότι οι Τούρκοι έχουν φτάσει στο σημείο, το θυμίζω και στη Λουκία που έλειπε την περασμένη εβδομάδα, ο Γκιουλέρα, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτής στις 10 Αυγούστου, είπε ότι λόγω της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Να μας κάνουν πόλεμο δηλαδή.
2: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια φρενίτιδα στην Τουρκία, η οποία είναι κατανόητη πραγματικά σε εμάς, ότι το Ισραήλ με την Ελλάδα για κάποιο λόγο προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε κάποιο είδους επίθεση, το οποίο πραγματικά δεν πηγάζει από πουθενά. έχουμε δύο πρωτοφανή γεγονότα. Το ένα, μια χώρα να διαμαρτύρεται για την αμυντική θωράξη μιας άλλης χώρας. Δηλαδή, ο θόλος είναι προφανώς ένα αμυντικό όπλο. Αυτό είναι όλο. Είναι άμυνα. Mm. Δεν είναι μια επιθετική κίνηση Αθηνάς.
1: Και ναι, και μας κατηγορούν ότι γινόμαστε και συνένοχοι στη γενοκτονία του Ισραήλ, βλέπω οι Τούρκοι αναλυτές.
2: Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Τα έχει και αυτά η ζωή, εντάξει. Και το δεύτερο παράδοξο, παγκόσμιο παράδοξο, έχουμε οριοθέτηση θαλάσσιων πάρκων χωρίς περιεχόμενο. Δηλαδή, πέρα προφανώς το ότι είναι πρωτοφανές να έχουμε ένα.
0: Λέτε τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα που ανέφερε νωρίτερα.
2: Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα βεβαίως, τα οποία έχουν δύο παράδοξα. Το ένα είναι ότι πήγανε και οριοθέτησαν θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα, το οποίο δεν προβλέπεται.
0: Προφανώς.
2: Δεν μπορείς να πας σε διεθνή ύδατα να οριοθετείς θαλάσσια πάρκα. Και δεύτερο και πιο κωμικό είναι ότι οριοθέτησαν θαλάσσια πάρκα χωρίς περιεχόμενο. Το θαλάσσιο πάρκο περιβαλλοντικής προστασίας έχει περιεχόμενο, έχει κάποιους κανόνες. Δηλαδή, λες για παράδειγμα ότι έξω από την Τίνο απαγορεύω την Ελία, σας δίνω ένα παράδειγμα, διότι υπάρχει μια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Εδώ επιτρέπω να γίνουν μαρίνες, εδώ επιτρέπω να γίνουν αυτά τα πράγματα, εδώ απαγορεύω. Οι Τούρκοι οριοθέτησαν θαλάσσια πάρκα χωρίς όμως περιεχόμενο. Ήταν εμφανές λοιπόν ότι δεν είχαν καμία περιβαλλοντική ανησυχία. Ήταν μια απάντηση στην κίνηση της Αθήνας να οριοθετήσει πέρσι τα νόμιμα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή δικαιοδοσίας και με σαφές.
0: Μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Όταν εμείς πέρσι ανακοινώσαμε τα δικά μας πάρκα, οι Τούρκοι, και έψαξα και το βρήκα στο αρχείο μου και το είχα σχολιάσει τότε από το Real FM, απάντησαν, δίνοντας ένα χάρτη στις 2 Αυγούστου 2025. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε να περιμένει η Ελλάδα τον Αύγουστο του 26 να βγουν τα προεδρικά τετάγματα για να τα αντιδράσουμε. Και βλέπω τώρα γρηματική διακοίνωση, διαβήματα που θα κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών στην Ευρώπη. Ένα χρόνο τι κάναμε, αφού οι Τούρκοι είχαν δώσει το χάρτη. Από τις 2 Αυγούστου του 25.
2: Η Ελλάδα απαντάει κάθε φορά, απαντάει επισήμως, όποτε έχει μια επίσημη θέση της Τουρκίας. Ξέρετε, η Τουρκία έχει και το άλλο θέμα. Χρησιμοποιεί την προπαγάνδα. Mm. Δηλαδή, πριν μερικές μέρες είχαμε σε τουρκικά μέσα διαρροή δίθεν θέσεων, και το δίθεν δεν σας το λέω τυχαία, όπου βρίσκονται οπλικά συστήματα και πυρομαχικά της Ελλάδας.
0: Καλά. Λοιπόν, εντάξει, αλλά εγώ σας μιλάω για χάρτη κανονικό τώρα που είχε δώσει η Τουρκία 2 Αυγούστου 2025. Ξέραμε,
2: υπάρχει πάντα, όποτε υπάρχει μία επίσημη τοποθέτηση της Τουρκίας, είτε πρόκειται για ανακοίνωση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, είτε πρόκειται για μία θεσμοθέτηση, νομοθέτηση όπως έχουμε τώρα, δεν αφήνουμε, δηλαδή διπλωματικά πάντα απαντάμε. Αλλά αυτό που ενοχλεί πιο πολύ την Τουρκία είναι ότι απαντάμε επί της ουσίας και επί του πεδίου. Ο θόλος, για παράδειγμα.
0: Αυτό που ενοχλεί είναι η συμμαχία μας με το Ισραήλ, κύριε Δεσποτόπουλε. Αυτό έχει γίνει κόκκινο πάνω για τους Τούρκους.
2: Ναι, βεβαίως. Και ενοχλείται.
0: Και επειδή είναι Ισραήλ και επειδή είμαστε μαζί. Τους περικυκλώνουμε, λέει.
2: Κακώς ενοχλείται. Και επίσης, αυτό που πρέπει να γίνει αντιληφθό είναι ότι είναι άλλο πράγμα το να συντονίζεσαι με έναν σύμμαχό σου και άλλο πράγμα να επιδοκιμάζεις κακές πρακτικές στη Γάζα ή να θεωρείς ότι μια σχέση είναι σχέση προσωπική. Η Ελλάδα δεν έχει σχέση με τον κύριο Νετανιάχου. Με το κράτος του Ισραήλ έχει σχέση. Είναι ένα συντονισμό.
1: Και ότι πρόκειται για μια άλλου τύπου συμφωνία, δηλαδή. Ακριβώς. Είναι μια συμφωνία αμυντική, ξεκάθαρα. Όχι η συμφωνία όλα αυτά που μας κατηγορούν σήμερα ότι γινόμαστε συνένοχοι στη γενοκτονία του Ισραήλ.
2: Δεν έχουμε καμία εμπλοκή και προφανώς δεν επιδοκιμάζουμε τακτικές οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα το να χάνουν ζωές, παιδιά ή οτιδήποτε. Αλλά η Τουρκία, ξέρετε, τα μπερδεύει όλα μαζί, προκειμένου να δημιουργεί έτσι σκόνη. Αυτό που επίσης ενοχλεί η Τουρκία είναι ότι επιτέλους αποκτάμε αμυντική βιομηχανία. Πολύ σημαντικό για το θόλο είναι ότι το 25%, όπως κάθε οπλικό σύστημα που έρχεται από εδώ και μπρος στη χώρα μας,
0: θα είναι από την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
2: Ακριβώς. Θα έχει εμπλοκή η βιομηχανία μας και δεν θα έχει εμπλοκή μόνο στο να κατασκευάζει. Θα έχει εμπλοκή στο να σχεδιάζει, στο να έρευνα, στο να βρίσκεται σε τεχνολογίες αιχμής. Και καταλαβαίνει τώρα η Τουρκία ότι σε λίγο καιρό αυτό το αστείο με τα drones που θεωρεί ότι μπορεί να σηκώνει κάθε τόσο στο γύρο θα τελειώσει.
0: Τώρα, το ερώτημα είναι, πριν φτάσουμε στο ανοίξουμε το κεφάλαιο πώς φτάσαμε ως εδώ και αν εμείς δώσαμε το δικαίωμα στους Τούρκους με τα ήρεμα νερά να εμφανιστούν ως καλά παιδιά, να διβελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους γειτονές τους, ακόμα και με την Αίγυπτο, και να είναι με τον Τραμπ πολύ κοντά ο Ερντογάν και με τους Ευρωπαίους, ανεξάρτητα αν δεν έχουν πάρει τίποτα. Θέλω να πάμε στο αυτό που περισσότερο αγωνιούν οι Έλληνες πολίτες. Εάν με αυτό το σκηνικό που στείνεται υπάρχει κίνδυνος η Τουρκία να το κλιμακώσει και να πάμε σε ένα σκηνικό ανεξέλεγκτης έντασης, σε ένα θερμό επεισόδιο. Και το λέω βλέποντας και τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Χρήστος Μαζανίτης στην Real News, ότι δηλαδή έχουμε σχεδόν 500 προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο από την αρχή του χρόνου, θυμίζω είχαμε 0 το 2024, εκ των οποίων πάνω από 150 είναι μέσα τον Αύγουστο του 2026, τώρα δηλαδή, αυτό το μήνα που κλείνει σήμερα. Άρα υπάρχει μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση.
2: Να σας πω δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι δεν θα πάμε σε μια ανεξέλεγκτη κρίση, στη λογική ότι η Τουρκία δεν θέλει να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα, διότι δεν ξέρει τις συνέπειες.
1: Δηλαδή όλο αυτό είναι το γνωστό γαυγίζω, αλλά μέχρι εκεί ας πούμε...
2: Η Τουρκία έχει μάθει να κάνει πολέμους και επιχειρήσεις σε διαλυμένες χώρες μετά από εμφύλιο όπως η Συρία κτλ. Είναι μια τοχτική που προσπαθεί να μας εκφοβήσει αφενός, αφετέρου. Πιθανά όμως να δημιουργήσει μια θερμή κατάσταση όταν πάμε εμείς και να ξεκινήσουμε τις έρευνες για την υπόθεση καλωδίου.
0: Ακριβώς, διότι δεσμεύοντας περιοχές ονοβαφτιστάς στα θαλάσσια πάρκα αυθερέτως, λέγοντας αυτά που λέει και βγάζοντας σε λίγο καιρό τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, αν πάμε εμείς να κάνουμε τις έρευνες για το καλώδιο στην Κάσο, η απάντηση του κ. Γεραπετρίτη, σας θυμίζω ότι όταν μου έδωσε συνέντευξη τη Δευτέρα, ήταν θα στείλουμε και φρεγάτες και αναβαθμισμένα F-16.
1: Άρα υπάρχει η πιθανότητα θερμού επεισοδίου.
0: Αυτό ρωτώ.
2: Προφανώς, όταν έχεις έναν αναθεωρητικό γείτονα ο οποίος εμπαρεμποδίζει να ασκήσεις την δικαιώματά σου, αναγκαστικά θα πρέπει και εσύ να προασπίσεις τη θέση σου. Αλλά οι Τούρκοι, εγώ θεωρώ, δεν θέλουν τον πόλεμο με την Ελλάδα. Είναι ένας πόλεμος, εγώ δεν θα σας πω ότι θα χάσουν οπωσδήποτε, εγώ σας λέω ότι θα έχει αβέβαιο τέλος για τους Τούρκους. Και προφανώς δεν θα πούν σε αυτό. Η Ελλάδα έχει πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θα θέλαν ιδεατά να μας οδηγήσουν σε μία ένταση, ώστε υπό τον φόβο του πολέμου να γυρίσουν και να πούν στην διεθνή κοινότητα, πείστε τους Έλληνες να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και τι ωραία που ακούγεται αυτό το να συζητήσουμε, που θα λένε οι Τούρκοι στη διεθνή κοινότητα για να μην γίνει πόλεμος. Αλλά να συζητήσουμε τι, που ανήκουν τα Ήμια, αν θα έχουμε στρατό στη Ρόδο, αν η Κάρπαθος έχουμε δικαίωμα να έχουμε εκεί πάτριο της ελληνικού έδαφος ή όχι. Οι Τούρκοι δηλαδή θέλουν την ένταση κάποια στιγμή, ώστε να πιεστούμε να πούμε σε ένα διάλογο εφόλης της ύλης.
0: Ναι, άλλο θέλουν την ένταση, άλλο παίζουμε τη φωτιά, κύριε Θεσποτόπουλε. Ξαναλέω τα στοιχεία, τώρα βρήκα τα στοιχεία τα ακριβή από τη Real News. 487 τουρκικές προκλήσεις από την 1η Ιανουαρίου φέτος και 191, σχεδόν οι μισές δηλαδή, σε ένα μήνα, τον Αύγουστο. Άρα, όταν το κλιμακώνουν τόσο πολύ οι Τούρκοι και μάλιστα με περπτήσει μετά από καιρό πάνω από το Αγαθονήσι, με οπλισμένα μαχητικά. Την Παρασκευή έστειλαν ντρόνους να πετάξουν πάνω από Λίμνο και Σαμοθράκη, την περιοχή που έχουν ορίσει το αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο. Αυτή η κλιμάκωση δεν μπορεί να βγει σε καλό, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει αυτό που λέμε η στραβή. Και μετά.
2: Έχει γίνει. Είχαμε για παράδειγμα και νεκρό τον Ιάκη κάποτε, όταν είχαμε δηλαδή για 40 χρόνια, πώς από το 78-76 έχουν ξεκινήσει περπτήσεις και παραβίαση στο Αιγαίο, είχαμε και ατυχήματα. Δυστυχώς. Έχουμε πράγματι μία επιστροφή στο παρελθόν. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 5-6 χρόνια πριν είχαμε 4,5 με 5.000 παραβιάσεις. Μάλλον, να το πούμε σωστά, προσπάθειες παραβιάσεων και κυβερνήσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση η αεροπορία να μην αναχαιτήσει και ξέρετε ότι αναχαιτίζει και πάρα πολύ καλά. Οι Τούρκοι προσπαθούν, αλλά βρίσκουν τείχος.
1: Κύριε Δεσποτόπουλε, μήπως όμως είναι και τα βήματα που έχουμε κάνει εμείς μέχρι τώρα.
2: Για τα ήρεμα νερά. Για τα ήρεμα νερά.
1: Μήπως έπρεπε να το είχαμε πάει διαφορετικά, να μην έχουμε φτάσει εδώ αυτή τη στιγμή και να το είχαμε πάει και εμείς πιο επιθετικά νωρίτερα, δηλαδή να είχαμε απαντήσει νωρίτερα στις όλες αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες εντάξει ήταν ελεκτικές, αλλά υπήρχαν.
2: Η Τουρκία προκαλεί από τα γεγονότα της Κύπρου και μετά σε κάθε τρόπο, διότι ακριβώς θα μας στείλει σε μια ένταση. Εγώ νομίζω ότι τα ήρεμα νερά δεν ευνόησαν την Τουρκία. Εγώ θεωρώ ότι ευνόησαν την Ελλάδα. Ξέρω ότι ακούγεται παράδοξο, αλλά αυτός που θέλει την ένταση και δημιουργεί την ένταση στην περιοχή είναι η Τουρκία, δεν είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που προκαλεί. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν το αν θα έχουν ήρεμα νερά ή όχι, δεν αν θέλετε και τόσο στη χέρι το δικό μας. είναι κυρίως στο χέρι της Τουρκίας. Η Τουρκία λοιπόν πριν 2,5 χρόνια ανέτεινε μια χείρα φιλίας και είπε: ξέρετε κάτι, θέλω να ηρεμήσει η κατάσταση. Δεν θέλω να κάνω υπερτήσεις, δεν θέλω να κάνω παραβίες. Εμείς εκεί τι έπρεπε να πούμε, όχι δεν το δεχόμαστε. Βεβαίως το δεχτήκαμε. Η Τουρκία δυστυχώς δεν άλλαξε. Αλλά όμως και εμείς στο μεταξύ δεν σταματήσαμε ούτε την ασπίδα του έχει λέει με το Ισραήλ, ούτε σταματήσαμε να παραλαμβάνουμε αναβαθμισμένο F-16, ούτε εμποδίσαμε στο να προχωρήσει τα ενεργειακά σχέδια με τις Εύρων. Αναπτύξαμε την πολιτική μας που θα αναπτύσαμε ούτως ή άλλως. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ήρεμα νερά δεν δημιούργησαν κάτι κακό στην Ελλάδα. Δίθεν μπορώ να σας πω ότι είχαμε και ένα άμεσο όφελος εκατομμυρίων ευρώ.

0: γαλλική εταιρεία για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, λέει ότι μπορεί και να ξεκινήσουν οι έρευνες μέσα στο 2026. Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο, δηλαδή μιλούμε για 4 μήνες, Λουκία και κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Φυσικά.
0: Και ο κύριος Σούγερα-Πετρίτης, προσέξτε, λέει, δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός και προφανώς της Τουρκίας, επειδή εγγράφει ότι το γαλλικό μοντέλο προβλέπει ότι θα πάει μεριδιάμενα να ζητήσει την άδεια. Άδεια δεν λέει ούτε η Τουρκία, λέει ενημέρωση. Εγώ σας λέω ότι τους ενημερώνει η Meridiam και λέει θα περάσουμε από εκεί. Και λέει η Τουρκία δεν συμφωνούμε. Και εμείς πάμε από εκεί. Και αρχίζουμε και ποντίζουμε το καλώδιο. Και φέρνουν οι Τούρκοι 5 φρεγάτες και πούνε εδώ είναι δική μας δικαιοδοσία. Είναι θαλάσσιες ζώνες τουρκικής δικαιοδοσίας. Και που με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι διεθνή ύδατα ή είναι ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και φέρουμε και εμείς φρεγάτες. Και μετά φέρουμε και 2 F-16 Viper. Και μετά φέρουμε και 2 Rafale. Μετά.
2: Θα πρέπει εμείς οπωσδήποτε να προχωρήσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση, ναι, της Ευρώπης με την Κύπρο.
0: Και οι Τούρκοι λένε όχι, σταματάνε. Και μετά
2: κινητοποιώντας τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ναι, και τους Αμερικανούς.
0: Έχετε δει να δίνουν καθόλου οι Ευρωπαίοι, έχετε δει καμία αντίθεση στα θαλάσσια πάρκα? Εγώ δεν έχω δει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν φτάσαμε στην ένταση τη μεγάλη με τον Εύρο, είδαμε τότε ότι οι Ευρωπαίοι ακολούθησαν. Και εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή σημασία. Και εδώ μιλάμε επίσης για τον απόλυτο παραλογισμό, διότι οι Τούρκοι έρχονται και ζητάνε ενημέρωση και να δώσουν την άδειά τους για κάτι το οποίο δεν απαιτεί άδεια ούτως ή άλλως. Η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας προβλέπει την ελεύθερη πόντιση καλωδίων ηλεκτρικών, ακόμα και αν ήταν δική της Φαλοκρηπίδα, που προφανώς δεν είναι. Όμως η ένταση, μπορεί να φτάσουμε σε ένταση. Μπορεί πραγματικά όταν αρχίσουμε να ποντίζουμε το καλώδιο, αρχίσουν οι έρευνες, να πάνε οι Τούρκοι να παρενοχλήσουν το σκάφος το ερευνητικό, το γαλλικό ή το ελληνικό ή όποιο θα είναι αδειοδοτημένο από την Ελλάδα βέβαια. Εκεί προφανώς θα πάει ο στόλος και θα προσπίζει το ερευνητικό να κάνει τις έρευνές του.
1: Απλά την ίδια ώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, έχουμε και...
2: Εάν η Τουρκία, ναι, επιτρέψετε και αυτό, βέβαια, επιλέξει να δημιουργήσει εκεί μια θερμή κατάσταση, θα πάρει τις απάντηση που της πρέπει.
0: Τι είναι η απάντηση που πρέπει?
2: Υπάρχουν και περιπτώσεις που θα πρέπει, γι' αυτό έχεις στράτευμα. Αν η Τουρκία τολμήσει να χρησιμοποιήσει πύλη να κάνει κάτι, προφανώς υπάρχει αντίστοιχη απάντηση.
0: Και μετά?
1: Η οποία ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, να πάρει την απάντηση που της πρέπει?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Τούρκοι θα φτάσουν εκεί. Οι Τούρκοι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανοίξουν πύλη, για να σας το πω απλά. Οι Τούρκοι θέλουν απλά να κάνουν φασαρία, να μας θυμίσουν τα δικαιώματά τους, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν μέχρι τέλος δείξουμε μια αποφασιστικότητα και έχουμε και το στόλο να προστατεύει το ερευνητικό σκάφος, δεν θα τολμήσουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Και μετά πιθανά να χρησιμοποιήσουν και την προπαγάνδα ότι εμποδίσαμε, ότι κάναμε αυτά τα διάφορα που είχαμε ακούσει και παλιότερα σε πολλές περιπτώσεις. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν εκεί. Τώρα, αν με ρωτάτε, αν ανοίξει πύρε ένα πλοίο τουρκικό εναντίον ενός ελληνικού πλοίου, που εγώ
1: θα απαντήσουμε, γιατί.
2: Ναι, θα απαντήσουμε και θα προασπίσουμε. Και θα προασπίσουμε με επιτυχία αυτά που πρέπει να προασπίσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Ναι, το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί, να υποθέσω. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα, ο Ερντογάν συναντάται αύριο με τον Πούτιν. Είδα σε δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου ότι θα του θέσει το θέμα των S-400. Δεν είναι απλό. Έχει κάνει δηλώσεις μόνο ο Πεσκόφ μέχρι στιγμής, πριν από κάνα μήνα, λέγοντας ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο το συζητάμε. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία, όσο έχει ρωσικούς πυράβλους, δεν μπορεί να πάρει F-35. Είχε ανοίξει μια συζήτηση να τους μεταβιβάσει, να τους δώσει. Την ξεχάσαμε, διότι μεταβιβάζοντας τους πυράβλους, θα μεταβίβαζε σε όποια χώρα του αραβικού κόσμου έπαιρνε τους S-400 και τις κυρώσει κάτσα. Άρα αυτή η χώρα θα νέκρωνε από πλευράς αμυντικών προγραμμάτων. Τι βλέπετε να γίνεται με τα F-35? Θα τα πάρουν ποτέ οι Τούρκοι ή θα περιοριστούν στα Eurofighter?
2: Στο άμεσο μέλλον το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια χώρα όπως η Ρωσία θα πρέπει να διευκολύνει μια χώρα άλλη του ΝΑΤΟ να αποκτήσει F-35. Και αυτό το λέω διότι το γνωρίζετε, το έχετε αναφέρει πολλές φορές και δυο σας και ακροατές το έχουν ακούσει, ότι για να δώσει η Τουρκία οπουδήποτε τους S-400 πρέπει να πάρει την άδεια της Ρωσίας.
0: Σωστά.
2: Δεν μπορεί να τους δώσει απλά. Επίσης, τώρα πια έχει αρχίσει η κουβέντα, οι Ισραηλινοί ζητάνε να μπουν στα αεροσκάφος 6ης γενιάς. Τα F-47, μάλλον έτσι θα λέγονται. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και εμείς πια με τη σειρά μας πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αεροσκάφη της 6ης γενιάς. Πρέπει να το διεκδικήσουμε για μας. Θα είναι μια δύσκολη παρτίδα γιατί είναι κάτι που τώρα ζυμώνεται και το ενδιαφέρει ιδιαίτερο. Αλλά εν τέλει, θα έχει για μένα είναι μεγαλύτερη επιτυχία σε

0: Ελλάδος να βρεθεί στο αεροσκάφος έκτης γενιάς και αν συνεχίσει η Τουρκία να παλεύει για αεροσκάφη τέταρτης γενιάς ή 4,5 όπως τα Eurofighter ή 5ης γενιάς τα F-35, τα οποία εμείς θα τα έχουμε πάρει ήδη, έχουμε πάρει και Ραφάλ, έχουμε αναβαθμίσει F-16. Είμαστε πολύ καλά και στον αέρα και στη θάλασσα.
1: Τελευταίο ερώτημα από μένα, δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο η Λουκία. Ερντογάν, πυκνώνουν οι πληροφορίες, τα σημάδια ότι θα αρχίσει να μεθοδεύει οι πρόωρες εκλογές ο Ερντογάν με τον εαυτό του, θα βρει τον τρόπο ξανά υποψήφιο. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε τώρα, η λογική δεν υπάρχει, η δημοκρατική λογική στην Τουρκία. Έχει αλλάξει
2: το σύστημα. Το έχουμε συνηθίσει αυτό, ναι.
0: Ναι, μία πρωθυπουργός, μία πρόεδρος, αν σε λύσει, εγώ πιστεύω θα τη βρει την λύση.
1: Προφανώς,
0: το δικαστήριο το ανώτατο το ελέγχει.
2: Θα μαγειρέψει ό,τι είναι να μαγειρέψει, προφανώς.
1: Θα στείλει στη φυλακή του υπόλοιπου πολιτικού αντιπάλου.
0: Υπάρχει μια σημαντική παράμετρος. Εάν χρειαστεί να αλλάξει πάλι το Σύνταγμα, το οποίο είναι το πιο πιθανό, θα πρέπει να έχει και τις ψήφους των Κούρδων. Δύσκολα μόνος του, δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή. Γι' αυτό ίσως κάνει τους τελευταίους μήνες τόσο πολύ μαστά στους Κούρδους, τους έχει τόσο πολύ σε προβολή, τους ικανοποιεί αιτήματα. Δείχνει μάλλον ότι θέλει να παραμείνει στην εξουσία.
1: Και ο ρόλος του. Ναι, Λαρουκή.
2: Εγώ έχω ένα έτσι, μία πολιτικό ερώτημα κατά κάποιο τρόπο. Έτσι όπως ο Ερντογάν συσπυρώνει το κοινό του, γιατί γι' αυτό το κάνει όλα αυτά, για να συσπυρώσει το κοινό του το εσωτερικό. Μήπως αυτό ευνοεί και εμάς αντίστοιχα να συσπυρώσει και η κυβέρνηση το δικό της το κοινό, κύριε Δεσποτόπουλε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν πιστεύω ότι καμία ελληνική κυβέρνηση παίζει με τα εθνικά θέματα, όχι μόνο η τωρινή και οποιαδήποτε παλαιότερα, του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Παπανδρέου, παλιότερα οποιοδήποτε, προκειμένου να έχει κομματικά ωφέλη. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζει η Τουρκία, αντανακλαστικά μπορεί να γίνεται και σε εμάς. Δηλαδή, είναι όμως ένα αποτέλεσμα, όχι δική μας δράση και επιδίωξη, αλλά δράση και επιδίωξη της Τουρκίας. Είναι, συμφωνώ, μία παράμετρος, η ένταση με την Ελλάδα, είναι μία ανέξοδη ένταση για τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος προφανώς οδεύοντας σε εκλογές κάποια στιγμή θέλει να έχει ένα αφήγημα ότι κάπου κερδίζει, γιατί ξέρετε κάτι, δεν κερδίζει κάπου μέχρι τώρα. Ωραία αυτά τα του κύριου Τραμπ, σε αγαπάω φίλε
1: μου. Σήμερα είναι στην Κωνσταντινούπολη Υπουργείο Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν για να προωθήσουν τη συμφωνία της Μέκας. Η Αίγυπτος είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα. Αυτά δεν υπήρχαν πρώτων ήρεμων νερών. Και πολλοί είναι εκείνοι και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, οι πρώην δημοκράτες, πλευρά Σαμαρά, οι οποίοι λένε ότι τα ήρεμα νερά βοήθησαν τον Ερντογάν να εμφανίσει αυτή την εικόνα και να βελτιώσει τη διεθνή του θέση.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι τα F-35, ότι καταρχάς δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από τον ήρεμο νερό. Δεν έκανε κάτι δηλαδή λόγω των ήρεμων νερών ο κ. Ερντογάν. Δεν πήρε F-35 για παράδειγμα. Επίσης μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι η σύμπραξη με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει στην Ελλάδα. Δηλαδή αν ποτέ είχαμε καμία περιπέτεια με την Τουρκία, μην νομίζετε, δεν υπήρχε περίπτωση οι Σαουδάραβες για παράδειγμα να έρθουν και να πολεμήσουν στον πλάι των Τούρκων. Αντίθετα, οι Γάλλοι, εγώ το πιστεύω ότι θα έρθουν να προασπίσουν μια ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε δημιουργήσει κοινά συμφέροντα. Και επίσης η σύμπραξη αυτή της Μέκας ήταν μια απάντηση στο φόβο του Ισραήλ. Είναι αυτές αντιδραστικές κινήσεις της Τουρκίας οι οποίες δεν έχουν το αποτέλεσμα νομίζω που εμείς τους δίνουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι πιο πολλοί κινήσεις υπερβολής και επίδειξης ισχύως, αλλά νομίζω ότι σε μια δύσκολη στιγμή μην περιμένει κανείς ότι το Πακιστάν ή η Σαουδική Αραβία θα έστενε πολεμικά σκάφη για να βοηθήσει.
1: Για να δούμε, υπάρχει ζήτηση να αποσύρουμε τους ελληνικούς πάτριωτες από τη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το όσο είπαμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ξεκινήσαμε
2: έτσι κάνα
1: προθέρμανση για τη σεζόν στα ελληνικά. Να είστε καλά. Πάμε τίτλους ειδήσεων, Λουγιά, και αμέσως μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο μείωση τιμών στα ράφια. Το δημοφιλές θέμα τη ημέρα.
3: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά του. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
5: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
4: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά. για τώρα. Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Περισσότερα στο real.gr. Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στη Λάρισα, 27 στην Αστυπάλαια.
3: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real FM.
11: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.

0: Με ένα υπέροχο κλασικό τραγούδι επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 4, ζήλα FM 97,8 μαζί σας ως τις 5, τελευταία εκπομπή του Αυγούστου, πρώτη σου μετά το καλοκαίρι
1: και τελευταία του Αυγούστου.
0: Ίσα το πρόλαβες τον Αύγουστο.
1: Ναι, στο τσάκ.
0: Από αύριο Σεπτέμβριο να είσαι με σχολική τσάντα και ποδιά σου, παρακαλώ
1: πολύ. Έτσι, σε παρακαλώ, οπωσδήποτε. Έτσι. Να θυμηθούμε, εντάξει, ποδιές της πρόλαβα, αλλά εντάξει, και κοτσίδες, φαντάζεσαι.
0: Και τη διαδικιάρα που θα
1: έτσι θα τη φέρω, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε σε μέρα που μειώνονται οι τιμές, να μου πεις, είναι το πρόβλημα.
1: Είναι η
0: μεγάλη συζήτηση.
1: Μα
0: δεν λέει κανείς
1: στην κυβέρνηση. Είναι το θέμα της ημέρας.
0: Ότι λύνει το πρόβλημα η μείωση τιμών
1: σε
0: 1.700 κωδικούς.
1: Γιατί θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε και αυτό λίγο.
0: Είναι μία κίνηση. Απαιτούνται πολύ περισσότερες. Εγώ θα ξαναπώ ότι οτιδήποτε γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να πάει ο συνταξιούχος, ο άνθρωπος θα μετράει πενταράκι-πενταράκι και να φτιάξει ένα καλάθι που να κερδίσει ένα ποσό το μήνα, είτε είναι 40 ή 50 ή 60 ή λιγότερα ευρώ, είναι κάτι.
1: Το θέμα, είναι να πηγαίνουμε για δύο τσάντες, ας πούμε, όπως πηγαίναμε σε σούπερ μάρκετ και να μην χρειάζεται να δώσουμε πόσα δύναμε. 60-80, πόσα δύναμε,
0: παραπάνω.
1: 100.
0: Από την άλλη, θέλω να πω ότι αυτό, και αυτό είναι από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και θέλω να το σχολιάσεις. Αν μειώναμε, λέει, το ΦΠΑ σε 15 ή 150 κωδικούς, περίμενε.
1: Ναι.
0: Το κέρδος θα ήταν μικρότερο από την αυτό. Δηλαδή θα είχαμε 9,5% μείωση. Θα ήταν μόνιμο με το μέτρο. Αλλά θα ήταν μικρότερο το κέρδος. Αυτό ποια είναι η απάντηση?
1: Σε αυτό πραγματικά ποια είναι η απάντηση. Εγώ πιστεύω ότι θα παίρναγε το μέτρο.
0: Λέω ότι η κυβέρνηση λέει ότι αυτό που κάνει τώρα φέρνει πιο πολλά χρήματα στο πορτοφόλι. Δηλαδή,
1: εγώ λέω ότι θα φανεί στο χειροκρότημα. Θα φανεί στην πράξη.
0: Είναι
1: αυτό
0: και
1: θέλω να πω.
0: Να πάρεις. Αν έχει 1.800 κωδικούς με μείωση 9-10%. Εμείς του υπέλα θα ήταν 10%. Δεν θα ήταν, από το, σε
1: κοίτα,
0: μια τιμή, πρόσεξε,
1: αν ήδη
0: ένα προϊόν, τα μακαρόνια, έχουν, ας πούμε,
1: 13%.
0: 24% και πάνω στο 13%.
1: Δεν έχουν 24%. 24% νομίζω έχουν τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Ένα προϊόν,
1: ας πούμε, ένα απορρυπαντικό που το χρησιμοποιούμε όλοι για το σπίτι μας.
0: Και
1: έχει 24%.
0: Και πέσει ο ΦΠΑ στο
1: 13%. Ναι.
0: Και είναι, δεν θα είναι όλα τα προϊόντα, θα είναι
1: 4-5.
0: Αυτό δεν θα φέρει 30 ευρώ το μήνα μείωση στο καλάθι του νοικοκυριού κόστος. Εγώ καταρχήν στέκομαι στο ότι η κυβέρνηση λέει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, πρώτον γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά, αν ήταν θα το κάναμε, και δεύτερον γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση από τα πλεονάσματα δεν γίνεται, είναι απάτη, είναι εξαπάτηση, λέει το οικονομικό επιτελείο. Αυτό που έχουμε τώρα, αν ψηφίσουν οι πολίτες την άνοιξη του 27, άλλο επιτελείο που θα πει πάρα τα λεφτά όπως είναι
1: και μείωσε το ΦΠΑ,
0: θα το δούμε,
1: τότε θα το δούμε και αυτό.
0: Αυτό που έχουμε τώρα λέει δεν γίνεται. Άρα με αυτούς που έχουν ψηφίσει, με αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν, δεν γίνεται, το ξεχνάμε.
1: Αποκλείουν, ξεχνάμε αυτό το μέτρο, 100%. Το οποίο το λέγαμε πέρσι.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
1: Ναι,
0: ότι
1: δεν
0: αυτά
1: γίνεται.
0: Τα χρήματα πάνε για πληρωμή του χρέους, τα πλεονάσματα και τα υπόλοιπα.
1: Θα μπορέσει όμως να μας τα πει καλύτερα και να μας πει και τη δική του άποψη ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
0: Πειραιά. Τον οποίο το στο εξωτερικό, Λουκία. Και έχει την καλοσύνη να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κορκίδη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κάτσου, κυρία Στραβελάκη, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Ήρθατε εκεί που μας είχατε αφήσει, Λουκία.
1: Ναι,
0: άρχισε η Λουκία να λέει, για πες, Λουκία.
1: Τι γίνεται,
0: η
1: δηλαδή,
0: μέρα που έχουν μειωθεί οι τιμές, η Λουκία λέει.
1: Αν θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα αυτό το μέτρο. Δηλαδή έχουμε μία κατάσταση σήμερα, μία πραγματικότητα, έτσι.
0: Να και κύριε
1: Καλαμποθαράκου, ανακοινωθεί.
0: Η πρόεδρος της ΕΠΙΖΟ, η Παναγιώτα Καλαμποθαράκου, καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καλαμποθαράκου. Έχουν, να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε σήμερα μία πραγματικότητα, λοιπόν. Έχουν ανακοινωθεί μειώσεις σε συγκεκριμένες τιμές. Και θέλω πρώτα να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Κορκίδη, να μας πείτε τη δική σας άποψη. Αν αυτό το μέτρο πιστεύετε ότι επιτέλους θα λειτουργήσει, θα περπατήσει, θα ανακουφίσει κόσμο, ή έπρεπε να έχουν πάρθει άλλα μέτρα.
0: Να θυμίσω ότι είναι 1.740 κωδικοί, βασικά προϊόντα, τρόφιμα, κρέας, είδη υγιεινής, σχολικά, με μέση μείωση 9,5% για 2-4 μήνες. Ελάτε.
2: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα αποδειχθεί από εκ του αποτελέσματος αν θα είναι αποτελεσματικό ή όχι. Αν πραγματικά θα δούμε αυτές τις γνώσεις, θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ότι οι 1.740 κωδικοί δεν σημαίνει 1.740 διαφορετικά βασικά αγαθά. Γιατί μπορεί να είναι κωδικοί διαφορετικών προμηθευτών. Άρα να είναι κωδικό, επειδή έρχεται από άλλο προμηθευτή μέχρι να φτάσει στο ράφι.
0: Άρα για πόσα προϊόντα μιλάμε?
2: Αυτό θα το δούμε.
0: Λιγότερα από 1740.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έχουμε πρώτα απ' όλα τα επώνυμα προϊόντα, έχουμε τα ιδιωτικής ετικέτας από 100 διαφορετικούς προμηθευτές σε 12 διαφορετικές αλυσίδες, σούπερ μάρκετ και σε 3 επιχειρήσεις λιανικής, με παιχνίδια και διάφορα σχολικά. Ναι, περιμένουμε να δούμε πραγματικά κατά πόσο όλοι αυτοί οι 1740 κωδικοί διαφορετικών εταιριών, συσκευασιών, brands και αν θέλετε έτσι αριθμών, είναι ουσιαστικά ταχυκίνητοι κωδικοί. Και γιατί το λέω αυτό? Έχουμε, όπως ξέρετε, το 70% των αγαθών τα οποία ουσιαστικά προσδιορίζουν το καλάθι της νοικοκυράς είναι τα λεγόμενα ταχυκίνητα αγαθά, είναι αυτά τα οποία τα χρησιμοποιούμε σχεδόν. Αυτά, κύριε Σταυρέ, κυρία Κατσού, είναι ουσιαστικά 500 κωδικοί. Οι 500 είναι οι κορυφαίοι κωδικοί που αποτελούν τον πυρήνα του καθημερινού καλαθιού του ελληνικού νοικοκυριού.
1: Αυτοί εκπροσωπούνται, λοιπόν, θεωρείτε, κύριε Κορκίδη, σε αυτά που είδαμε σήμερα, επαρκώς, να το πω έτσι?
2: Ναι, είναι, τουλάχιστον ως προς τους τίτλους και ως κατηγορίες. Δηλαδή, τα τρόφιμα, τον οποκρέας, τα αναψυκτικά, τα είδη προσωπικής φροντίδας κτλ. Όλα αυτά αναλογούν σε ένα ποσοστό το οποίο συμμετέχει σε αυτό το καλάθι. Θέλουμε λοιπόν να διαπιστώσουμε και επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορεί να ακούμε μεσοσταθμικά 9,5% μείωση, αλλά μείωση σε αυτούς τους 1740 κωδικούς, όχι στο συνολικό καλάθι. Όλα αυτά, ξέρετε, άμα τα αναλύσει κανείς, θα βρει το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η εικόνα, και γι' αυτό προτείναμε, ξέρετε, και σαν επιμελητήριο ένα δείκτη πραγματικής μείωσης των τιμών, ο οποίος θα μπορούμε να τον, έτσι, να τον εξετάζουμε και να τον παρακολουθούμε.
1: Πώς θα λειτουργεί αυτό? Πώς θα λειτουργεί αυτό στην πράξη?
2: Με σημείο αναφοράς, δηλαδή ουσιαστικά πώς προσδιορίζεις τη μείωση? Έχεις μια τιμή αναφοράς. Από πού ξεκινάμε λοιπόν να μετράμε? Από σήμερα την τιμή, και να ξεκινήσουν να μειώνονται πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, από αύριο? Πρέπει να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και από εκεί και πέρα να συγκρίνουμε κατά πόσο θα υπάρχει αυτή η μείωση σε αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς. Και επίσης και κάτι άλλο. Καλά κάνει το Υπουργείο και αφήνει ανοιχτή τη λίστα. Έτσι. Την έκλεισε τη λίστα των 1740 κωδικών. Είπε ότι όσοι θέλετε, προμηθευτές είστε, επιχειρήσεις εισαγωγικές είστε, κωδικούς έχετε να προσφέρετε, το αφήνω ανοιχτό και τη διευρύνω. Όμως πάντα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η αρχική τιμή για να μπορούμε να δούμε ποια θα είναι και η τελική μείωση. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση.
0: Για πάμε και στην κυρία Καλαποθαράκου να μας πει τη γνώμη της για το μέτρο αυτό που είναι από σήμερα για τη ΣΕΙΣΚΙ. Τι λέτε, κυρία Καλαποθαράκου?
3: Εντάξει, εμείς είμαστε επιφυλακτικοί, διότι είναι ένα μέτρο εθελοντικό, προσωρινό, με τιμές που έχουν διαμορφωθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι, σε βασικά προϊόντα.
0: Λέτε σε ούτως ή άλλως προϋπάρχουν τα ψηλά επίπεδα.
3: Ακριβώς. Και είναι ένα σύνθετο πας, θα έλεγα, ένα νέο καλάθι του νοικοκυριού, όπου η σύγκριση δεν είναι καθόλου εύκολη για τον καταναλωτή. Εγώ προσωπικά επισκέφτηκα μια μεγάλη αλυσίδα πριν από 2 ώρες. Είδα ότι υπάρχουν καρτελάκια τα οποία λένε την ένδειξη, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ λίγα. Ας πούμε, στο φρέσκο γάλα, εγώ στην αλυσίδα αυτή που επισκέφτηκα δεν είδα κανένα ταμπελάκι το οποίο να αναφέρει. Ναι, στο φρέσκο γάλα. Τα στερεωμένο είχε. Το οποίο να αναφέρει αυτό, την μείωση τιμών, εθνική πρωτοβουλία στην πράξη. Το ίδιο και στα τυριά. Στα κρέατα υπήρχαν σε 3 είδη μασχαλίσιου κρέατος και υπήρχε η ένδειξη αυτή και έλεγε μείωση 1 ευρώ το κιλό από 17,60 16,60. Δηλαδή, και γύρισα, έπαιγα αρκετό χρόνο για να δω στα ζυμαρικά επίσης, ξέρετε. Και όταν ρώτησα και κάποιους από τους εργαζόμενους εκεί, τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ, μου είπαν ότι κάποιοι είπαν ότι δεν γνωρίζουμε. Λέω, πού θα βρω αυτά τα
1: τα μειωμένα, ναι.
3: Και κάποιοι είπαν ότι όπου βλέπετε αυτό το πορτοκαλί ταμπελάκι.
0: Ήταν ευχρηνές, μεγάλο ή μικρό το ταμπελάκι?
3: Κοιτάξτε, μικρό είναι το ταμπελάκι, αλλά είναι δυσέβρετο, θα έλεγα. Mm. Πρέπει να ψάξει κανείς αρκετά για να βρει, διότι θεωρώ ότι σε κάθε σούπερ μάρκετ πάνω από 200 δεν πρέπει να είναι.
1: Πάνω από 200 τα ταμπελάκια.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι σε όλο το σούπερ μάρκετ 1740, είναι έως παντού. Έως. Το κάθε σούπερ μάρκετ έχει τους δικούς.
3: Ακριβώς.
0: Υπάρχει 100 ή 1000.
3: Και σας είπα, τις κατηγορίες που έψαξα δεν βρήκα. Ούτε στο φρέσκο γάλα, ούτε στα τυριά, και δεν μιλώ για τα τυριά κοπής, μιλώ και τα τυποποιημένα τυριά.
1: Mm. Άρα έτσι όπως μου το λέτε, κυρία Καλαποθαράκου, πάλι καλείται ο καταναλωτής να κάνει τον detective μέσα στο σούπερ μάρκετ.
3: Και πρέπει να ψάξει σημαντικά για να βρει. Και το άλλο είναι ότι συγκρίνει με ποια τιμή, ούτε ποσοστό που θέλει να φαίνεται έτσι.
0: Α, τίποτα, δεν φαίνεται.
3: Δεν φαίνεται πουθενά, όχι, όχι.
0: Ένα που είδα εγώ που ήταν πένες ολικής, που είχε με πολύ ψηλά γράμματα, έλεγε νομίζω 1,60, και είχε ψηλά γράμματα αριστερά επάνω η προηγούμενη μέση τιμή των τελευταίων 30 ημερών και δεξιά επάνω η κανονική τιμή. Πολύ πολύ ψηλά γράμματα. Εσύ το είδατε αυτό ή τίποτα?
3: Όχι, δεν το είδα αυτό. Δεν είδα πουθενά ποσοστό έκπτωση, παράδειγμα.
0: Άρα είδατε μόνο την τελική τιμή.
3: Ακριβώς.
0: Η κυρία Τσαγκάρη μου έλεγε ότι η έκπτωση θα υπάρχει στο πόσο κάνει. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε προϊόν-προϊόν. Βέβαια, αν δεν είναι κάποιος στο ράφι και είναι με το κινητό στο χέρι για να έχει το πόσο κάνει και να ψάχνει και το προϊόν στο ράφι. Εντάξει, εκεί και να είναι και ένας συνταξιούχος, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη άσκηση.
3: Υπάρχει δυσκολία, γιατί και αν επισκεφτεί κανείς το πόσο κάνει.
0: Δεν είναι πρακτικό.
3: Επίσης, στις τιμές αυτές μπορεί να είναι και προσφορές ειδικότερες στο σούπερ μάρκετ, επιπλέον δηλαδή.
0: Μπορεί
3: να είναι.
0: Ναι.
3: Μπορεί να είναι, αλλά αυτό πρέπει ο καταναλωτής να το αναζητήσει, να το ψάξει, να θυμάται προηγούμενα τη τιμή.
0: Λέτε ότι μπορεί να συνυπάρχουν και προσφορές και οι εκπτώσεις του συστήματος αυτού.
3: Ναι, μπορεί.
0: Αυτό μπερδεύει τα πράγματα, αν είναι έτσι.
3: Και το αποτέλεσμα είναι να είναι πιο μεγάλη η μείωση της τιμής. Mm. Μπορεί να συμβαίνει αυτό, ναι.
0: Θα ξανάρθουμε.
3: Υπάρχει δυσκολία στον καταναλωτή.
0: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Θέλω να κάνω ερώτημα και στους δυο σας. Επειδή υπάρχει ένσταση και από τους καταναλωτές και από την αντιπολίτευση, συγγνώμη. Εμείς δεν ψηφίσαμε την κυβέρνηση και να πάει παρακαλώντας προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ, σας παρακαλώ, μπορείτε να μειώσετε τις τιμές για 2 μήνες. Την ψηφίσαμε για να παρέμβει αποτελεσματικά και να πάμε σε μόνιμες μειώσεις τιμών. Σε αυτό ποια είναι η απάντηση, κύριε Κροκίδη, πρώτα εσείς και μετά κύριε Καλαποθαράκου.
2: Ναι, να ξεκινήσω με κάποια στοιχεία να σας πω ότι στα σούπερ μάρκετ το τζίρος είναι 17 δις. Από αυτά τα 17 δις, τα 12 δις είναι ο τζίρος των ταχυκίνητων αγαθών. Επιμένω πολύ στα ταχυκίνητα γιατί εκεί είναι το κλειδί. Όταν είναι τα 12 δις.
0: Δημοφιλείς κωδικοί, αυτοί που αγοράζουν όλοι.
2: Ακριβώς, είναι αυτό το οποίο μπαίνει στο καλάθι της νοικοκυράς σε καθημερινή βάση. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο. Άρα θα έπρεπε, αν θέλετε έτσι, η κατεύθυνση και η πίεση όσο αφορά τους 1740 κωδικούς να είναι σε αυτά τα αγαθά. Το δεύτερο το οποίο θα σας έλεγα είναι, αν πάλι εξετάσουμε, θα δούμε ότι από αυτά τα περίπου 12 δισεκατομμύρια που είναι τα ταχυκίνητα, τα 9 δισεκατομμύρια είναι σε ΦΠΑ 13%. Τα άλλα 3,5 είναι περίπου με ΦΠΑ 24%. Άρα το δεύτερο σημείο που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό το 26% των ταχυκίνητων αγαθών που είναι στο 24% να μεταταχθούν στο 13%.
0: Να, αυτό συμφωνείτε με τη Λουκία. Μιλάτε για μείωση ΦΠΑ.
1: Άρα μιλάμε για μείωση ΦΠΑ. Θεωρείτε
2: μετάταξη. Ναι, επειδή η μείωση δεν αρέσει σε κανένα και ειδικά στην κυβέρνηση, ακριβώς το λέμε, μετάταξη των προϊόντων από το 24% στο 10%. Το 26% των ειδών τα οποία μπαίνουν σε καθημερινή βάση στο καλάθι της νοικοκυράς. Νομίζω εκεί θα κάναμε τη διαφορά και δεν θα ψάχναμε να βρούμε τα μπελάκια.
1: Ότι αυτό ουσιαστικά θα λειτουργούσε και θα ήταν και ένα οριζόντιο μέτρο, έτσι. Θα αφορούσε όλα τα προϊόντα. Ναι.
2: Σωστά. Και μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα και νομίζω αυτή θα ήταν μια εθελοντική πρωτοβουλία και
0: μετά
2: από την πλευρά της κυβέρνησης. Ναι, μετάταξη ΦΠΑ ταχυκίνητων αγαθών σε χαμηλότερο συντελεστή για να έχουμε πραγματικά μείωση στο καλάθι της νοικοκυράς.
0: Για πόσα προϊόντα μιλάτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το 26% είναι αυτά τα οποία σας είπα, δηλαδή οι 500 κορυφαίοι κωδικοί, το 26% των 500 κωδικών, μιλάμε για 100 κωδικούς, 150 κωδικούς. συγκεκριμένα πράγματα. Mm.
0: Έλαμψε το πρόσωπο της Λουκίας μόλις το είπατε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι αντιστοίχως... κύριε Κροκίδη, δεν ξέρω πραγματικά γιατί το θέμα του ΦΠΑ αντιμετωπίζεται τόσο πολύ σαν ιερό το ΤΕΜ, δεν το αγγίζουμε.
0: Αυτή είναι η έκφραση.
2: Και το έχουμε εξετάσει, δηλαδή ας δουν όλα τα στατιστικά, τα οποία είναι επίσημα. Από τα 17 δις, τα σούπερ μάρκετ αποδίδουν ΦΠΑ 2 δισεκατομμύρια, 1,9 για την ακρίβεια. Mm. Αυτό ξέρετε πόσο είναι κατά μεσόωρο, 11%. 11%. Έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε πραγματικά πάρα πολλές κατηγορίες προϊόντων, ακόμα και μπαζάρ, τα μη τρόφιμα αν θέλετε.
1: Και ειδικά όταν βλέπουμε τέτοιες δυσαναλογίες και με το εξωτερικό, ναι. Κύριε Κορκίδη, δεν είναι δυνατόν να έχουμε εμείς 24% ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και οι άλλοι να έχουν 12, 13, 5, 6, εξαρτάται από την κατηγορία του προϊόντος.
0: Λοιπόν, επιτελείο χρόνος. Πάμε στην κυρία Καλαποθαράκου. Το ίδιο ερώτημα, κυρία Καλαποθαράκου. Τι απαντάτε στην ένσταση ότι δεν μπορεί να είναι δουλειά των ιδιωτών να μειωθούν οι τιμές, αλλά πρέπει να είναι δουλειά της κυβέρνησης.
4: Έτσι ακριβώς με μέτρα.
0: Εγώ το ρωτώ, δεν λέω αν είναι έτσι. Σας μεταφέρω την ένσταση.
4: Μόνιμα και δομικά που πρέπει να ληφθούν και θα συμφωνήσω με τον κύριο Κροκίδη αναφορικά με τη μετάταξη του ΦΠΑ και εγώ θα έλεγα και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Επίσης, έλεγχη στην αγορά, πολύ περισσότερη έλεγχη και πάταξη της σχροκέρδειας. Όλοι ξέρουμε ότι πολλές τιμές, οι τιμές είναι δυσθεώρατες, αναντίστοιχες με αυτές που αντιστοιχούν στο εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, αλλά και στις πραγματικές τιμές που έπρεπε να έχουμε σαν Έλληνες καταναλωτές, σαν χώρα. Έτσι λοιπόν, αν δεν ληφθούν ρηξικέλευτα μέτρα από την κυβέρνηση, δεν αντιμετωπίζεται το τέρας της ακρίβειας. Είναι ημίμετρα, προσωρινά μέτρα. Μάλιστα. Και με εθελοντικές συμφωνίες δεν γίνεται το τεράστιο πρόβλημα.
0: Αλλιεύσουμε, θα καταγράψουμε μηνύματα ακροατών. Ακριβώς. Με την εφαρμογή είναι πολύ νωρίς και αμέσως μετά θα τα ξαναπούμε. Κύριε Κορκίδη, κύριε Καλαποθαράκου, πάντα είναι πολύ μεγάλη χαρά
1: να
0: σας φιλοξενούμε. Είναι δύο εξαιρετικοί παράγοντες της αγοράς, ο κ. Κροκίδης και η κ. Καλαποθαράκου. Πάμε Λουκία διαφημίσεις και
1: φυσικά.
5: Real FM.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής μετά την επιστροφή της κυρίας Λουκίας από τις σύντομες διακοπές της. Να πω ότι κοντά μας είναι από σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα. Πάμε ναύπλιο, Λουκία.
1: Λοιπόν, εγώ μπορεί να γύρισα, αλλά δεν ξεχνιέμαι, θα σας πάω ταξίδι. Λοιπόν, τρεις μέρες στο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο μαγικό ναύπλιο. Για ένα ζευγάρι διεκδικήστε ένα τριήμερο, παρακαλώ. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της Greco Strom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει όπως γίνεται κάθε Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που επέστρεψα εδώ στην παρέα μας με τον Νίκο Στραβελάκη. Ακολουθεί ένα νέο δυναμικό δίδυμο, να τους υποδεχτείτε, να τους καλωσορίσετε. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμη. Η Στεφανία Κασίμη και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
0: Κάθε μέρα 5 με 7.
1: Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και φυσικά μετά στο καθιερωμένο σας ραντεβού, ο Νίκος Ομπογιόπουλος εδώ, στο Real FM. Από εμάς να έχετε.
0: Ο Μάνος Παρδάλης, 9 με την Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Βέβαια,
0: και να πω ότι η Στεφανία έχει γράψει χιλιόμετρα στον Real FM. Το νέο πρόσωπο, ο Κωνσταντίνος, τον καλωσορίζουμε στον Real FM. Και ευχόμαστε να πω ότι ο Real FM φέτος είναι πιο δυνατός από κάθε άλλη φορά. Είναι εδώ, δίπλα στους ακροατές. Έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Είναι η δική σας φωνή στα FM. Όλοι εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε τη δική σας φωνή, τα δικά σας προβλήματα και να αναζητούμε απαντήσεις.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά. Εμείς ξανά μαζί εδώ με τον Νίκο αύριο στις 3 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά και καλό μήνα από αύριο.
1: Φυσικά. Ναι.
2: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 5.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, στον κόμμο μεταμόρφωσης και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο και στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κίμης και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, παραπέμποντας σε εγκληματική ενέργεια. Προσήχθησαν και ανακρίνονται μία γυναίκα και δύο άνδρες, ενώ στο διαμέρισμα βρίσκονταν και 3 παιδιά. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Διακρατική Συμφωνία Ελλάδος και Ισραήλ για την ανάπτυξη του θόλου αεράμινας ασπίδα του Αχιλέα υπεγράφει στο Τελαβίβ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπει τη συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων του ναυαγίου, στο οποίο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα του Αμερικανικού Open. Ο Σέρβος Άσος έχασε με 3-2 σετ από τον Αργεντίνο Μαριάνο Ναβόρα σε αναμέτρηση που διήρκησε 4 ώρες και 40 λεπτά. Σε μία ώρα αγωνίζεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο πρώτο του παιχνίδι στη διοργάνωση απέναντι στον Γάλλο Αρτούρ Φιλς, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather.
20: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
15: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα
0: και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
11: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: Ένα μάθημα το οποίο μπορούμε να πάρουμε από τις ACDC είναι ότι δεν το βάζεις ποτέ κάτω. Χάσανε τον τραγουδιστή τους, 10 χρόνια μπάντα με φοβερές επιτυχίες σχεδόν, κι όμως δεν το βάλανε κάτω, κι όμως άλλαξαν τραγουδιστή, κι όμως κάνανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους μετά. Μην παρετήσει να έχεις δύναμη, να έχεις αντοχή, να έχεις όνειρα.
1: Μπράβο. Έχει έρθει με πολύ όρεξη ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος εδώ δίπλα μου. Έχει πιει ήδη 5 ποτήρια νερό. Η θερμοκρασία στο στούντιο σε λίγο θα πέσει κάτω από τους 20 βαθμούς.
0: Είναι ο Real FM. Και είναι ο Real FM όπως δεν τον έχετε ακούσει.
1: Ποτέ ξανά.
0: Και βεβαίως έχω την αίσθηση ότι δώσαμε το στίγμα με την εισαγωγική επιλογή.
1: Βεβαίως.
0: CDC, Back in Black.
1: Καλή αρχή μου γράφουνε, πολύ καλή αρχή η μουσική. Άλλη μόνο.
0: Κοίτα, ζούμε σε εποχές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ροκ.
1: Ροκ, σκληρό ροκ ή όχι?
0: Πάρα πολύ σκληρό.
1: Σκληρό.
0: Κοίτα, το ροκ έχει διάφορες διαβάθμισεις.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή όντως ζούμε το σκληρό ροκ.
0: Νομίζω ότι ζούμε όλα τα είδη της ροκ. Ναι. Ζούμε ψυχεδελικό ροκ, ζούμε ρομαντικό ροκ, ζούμε μαύρο ροκ, ζούμε metal ροκ, ζούμε progressive ροκ, ζούμε punk ροκ, ζούμε dystopian ροκ. Dystopian ροκ, Κίνα. Αυτά τα οποία λέγαμε τόσο καιρό έρχονται και βρίσκουν τον τρόπο να μπαίνουν στον δημόσιο διάλογο.
1: Εννοείς ότι αισθάνεσαι δικαιωμένος?
0: Εννοώ ότι όσοι μιλάγαμε για το social credit score της Κίνας, της πιο σκληρής και δυστοπικής δικτατορίας στον πλανήτη πριν από 10-15 χρόνια, λέγοντας ότι με όλη την αυτοματοποίηση και τα ηλεκτρονικά σιγά σιγά θα έρθει και σε εμάς, σιγά σιγά. Sweet child of mine, καλό μου παιδί, το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, πριν πεις αυτά που θες, γιατί έχεις να πεις πολλά στους ακροατές.
0: Τίποτα.
1: Και πάρα πολλά έχεις να πεις στους ακροατές και πολύ ενδιαφέροντα. Να σας πούμε ότι θα είμαστε παρέα κάθε απόγευμα εδώ στο Real FM, όπως καταλάβατε, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος κύριος, θέλω να πω και να το τονίσω, με υποδέχτηκε με μια πανέμορφη ανθοδέσμη για να μου φύγει το πιο άγχος τεράστιο είχα και έχω. Λοιπόν, θα είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 7. Κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων για να μας χαμογελάει. Και η Αναστασία... Περίμενε, τι θες? Και η Αναστασία Γεργελεζίδου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-800.
0: Γεργελεζίδου. Τι καταπληκτικό όνομα. Βόρειος Ελλάδα, Πόντος. Καθημάς, Μαύρη Θάλασσα. Λοιπόν, θέλω να σου πω για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό και έχοντας περάσει από 10 διαφορετικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σχεδόν μέχρι σήμερα, μετά από πολύ καιρό αισθάνομαι κι εγώ μια γλυκιά αίσθηση track. Και αυτό σημαίνει ότι είμαι πολύ χαρούμενος, διότι συνεκπέμπουμε μια κυρία.
1: Να είσαι καλά.
0: Για μένα το πιο βασικό από όλα πλέον στη ζωή. Και συνεπέμπουμε και με την συνέστηση από τη δική μου πλευρά. Και θα ήθελα αυτό να το πω ευθύς εξ αρχής. Ότι σε ορισμένους η φωνή που ακούεις, που έλεγε και ο Μακάριος, μπορεί να δημιουργεί μια κάποια επιφύλαξη. Θέλω να πω ότι το κατανοώ ευθύς εξ αρχής και το σέβομαι.

0: Παρά τα αυτά όμως, Στεφανία, σε καιρούς όπου έχουμε πήξει στις βεβαιότητες, όλοι μας απευθύνονται με μια τρομερή βεβαιότητα. Έχουν δίκιο, έχουν τη λύση, έχουν τη σοφία, έχουν το φως, έχουν τις απαντήσεις. Επίτρεψέ μου δίπλα σου να διατυπώνω ερωτήματα. Εάν κάποιος λοιπόν αναρωτιέται για το πώς θα μας πάει αυτή η χρονιά, η οποία θα είναι και προεκλογική και συνθεώ.
1: Δεν εννοείς η ραδιοφωνική χρονιά, εννοείς γενικά η χρονιά.
0: Εννοεί ραδιοφωνική χρονιά.
1: Εννοείς η ραδιοφωνική χρονιά. Μαζί σου.
0: Θα ήθελα λοιπόν από τη δική μου πλευρά, χωρίς να μπαίνω σε λογική διακηρυκτικού και προγραμματικού λόγου, αυτά είναι για τους πολιτικούς και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι.
1: Καλά κάνεις και το λες όμως, γιατί θα αναγκαστείς να θέσεις και δύσκολα ερωτήματα στους πολιτικούς.
0: Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται από κάποιους από εμάς, οι οποίοι ας πούμε ότι κατατάσσονται, θα το πω ευσχήμως, στο εθνοσυντηρητικό μπλοκ. Εδώ και περίπου 10-15 χρόνια, ορισμένοι θεώρησαν ότι ίσως κάποτε διατυπώθηκαν με έναν τρόπο ο οποίος ήταν άγουρος. Σήμερα όμως, η πολιτική επικαιρότητα, η κοινωνική επικαιρότητα, η διεθνής επικαιρότητα, το βλέπουμε στις ειδήσεις της ημέρας από την Ελλάδα και τον κόσμο,
1: ναι,
0: μας αναγκάζει ορισμένα ερωτήματα, τα οποία ήταν άβολα και ίσως έχουν τεθεί με άγουρο τρόπο.
1: Ναι, έρθουμε αντιμέτωποι με αυτά.
0: Κατάματα.
1: Ναι. Στα περισσότερα τουλάχιστον, τα οποία έλεγε, σαν όχι όλα.
0: Στεφανία μου, με το χέρι στην καρδιά θέλω να σου πω ότι εγώ δεν έλεγα τίποτα.
1: Πώς δεν έλεγες τίποτα?
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ που τα έλεγα.
1: Ποιος τα έλεγε?
0: Ένας ολόκληρος κόσμος, ο οποίος έχει πολύ αξιοπρεπή, σωστά, χαρακτηριστικά. Επιστημονική κατάρτιση.
1: Δηλαδή?
0: Όταν εδώ και 10 χρόνια, για παράδειγμα, ο Τζόρνταν Πίτερσον σου λέει: ένα είναι το διακύβευμα της γενιάς μας. Θα σώσουμε τη Δύση ή δεν θα την σώσουμε?
1: Ναι, εσύ όμως είσαι στην φάση που πιστεύεις ότι η Δύση αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πριν το θάνατο.
0: Ξαναλέω, δεν έχει καμία σημασία, πιστεύω εγώ. Σημασία έχει να μαζεύουμε τα στοιχεία, σημασία έχει να δίνουμε την εικόνα, σημασία είναι να λέμε την αλήθεια.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο. Ανάλογα βεβαίως πώς την αλήθεια τη βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επιλέξει, αφού πούμε και λίγο ότι τρέχει έτσι την επικαιρότητα, να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο με τον Κωνσταντίνο μπορεί να διαφωνούμε σε επιμέρους πτυχές του, ωστόσο συμφωνούμε στην ουσιώδη σημασία του και μιλάμε για το δημογραφικό. Λίγο μετά τις 5:30 λοιπόν.
0: Λίγο μετά τις 5:30 και με Guns N' Roses και με μια ολόκληρη γενιά. Να σου πω κάτι, ας απλοποιήσουμε τα πράγματα.
1: Τι θες?
0: Generation Xers εκεί έξω. Generation Xers εκεί έξω. Λίγο Millennials οι επόμενοι δεν θα μας ακούτε. Και αν μας ακούτε δεν μπορείτε να μας καταλάβετε. Διότι οι ανθρώπινες γενιές καθίστανται προοδευτικώς ηλιθιότερες.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σου. Για ποιο λόγο καθίσατε προοδευτικώς ηλικιότερες στις νεότερες γενιές? Δεν καταλαβαίνω.
0: Δες την τελευταία έρευνα που λέει ότι ποια είναι η επόμενη γενιά από τους Zenders, από τους Millennials.
1: Ναι, γιατί είναι ηλικιότεροι? Έχουν άλλες δεξιότητες.
0: Ένας κασμός πανεπιστημίων κατέληξε. Όχι, δεν έχουν άλλες δεξιότητες.
1: Έχουν άλλες δεξιότητες τα παιδιά. Λες τη νέα γενιά χαζή.
0: Όχι, λέω ότι η νέα γενιά αμόρφωτη.
1: Έχουν άλλες δεξιότητες, Κωνσταντίνο μου.
0: Κάβε πριν ο Σλάς την Gibson του στα πρώτα ακούσματα. Ρέτζε Θροτάλ παίζουν το πιάνο τους.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά είναι ηχητικά γνωρίσματα ενός κόσμου παρέρχεται.
1: Παρέρχεται γιατί?
0: Δεν το νιώθεις?
1: Όχι.

0: σωστό, λάθος, καλό, κακό, έθνη, γέννη, φύλα, σταθερές. Ό,τι η γιαγιά και η μαμά μας έμαθε ότι είναι καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά τα βλέπεις να ισχύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ.
1: Okay. Εσύ τι δεν βλέπεις να ισχύει, δηλαδή.
0: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Γιατί, από τη δική σου οπτική γωνία.
0: Απόλυτη σχετικοποίηση.
1: Σχετικοποίηση
0: των αξιών, σχετικοποίηση των ηθών. Προτείνουμε στα παιδιά μας και στα κορίτσια μας αντί να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι. Δεν σου λέω διαπρεπείς επιστήμονες.
1: Ναι, τι τους
0: καλοί προτείνω. Άνθρωποι.
1: Πες μου τι τους προτείνω. Δηλαδή, ανοίξω, τι θα πρότεινε.
0: Να ανοίξω. Εγώ τι θα πρότεινα.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο προτείνω πραγματικά και προσπαθώ στο παιδί μου να το μεταδώσω.
1: Τι?
0: Να γίνει ένας καλός εργατικός άξιος άνθρωπος.
1: Ωραία. Τι διαφορά έχει με αυτό που προτείνουν οι γονείς.
0: Συγγνώμη. Ανοίγω τις εγκριτότερες εφημερίδες της πατρίδος μου.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπω άρθρα τα οποία προτρέπουν τα κορίτσια μας να ανοίξουν OnlyFans. Και μου λες ότι δεν έχει ανάξει εποχή.
1: Υπάρχει εφημερίδα που προτρέπει. Κάτσε, περίμενε, Κωνσταντίνε μου, μισό λεπτάκι.
0: Λάτω.
1: Συζητάμε εδώ λίγο. Μην ξεκινήσουμε από την πρώτη εκπομπή. Ποιος προτρέπει να ανοίξει OnlyFans? Υπάρχουν δηλαδή γονείς που προτρέπουν τα παιδιά τους να ανοίξουν OnlyFans για να βγάλουν λεφτά.
0: Εφημερίδες, ελληνικές εφημερίδες, site, τα
1: ποιος
0: κανάλια.
1: Ποιος προτρέπει να ανοίξει OnlyFans?
0: Οι influencers δεν είναι κακό. Ο ειδονισμός, ο γενικός της εποχής μας, ο δημόσιος ειδονισμός, διότι ο ιδιωτικός είναι υπέροχος.
1: Ναι, αλλά αυτό που περιγράφεις είναι με ότι έχουμε προχωρήσει απλά. Έχει εξχρονιστεί η εποχή. Δεν καταλαβαίνω. Θες να πάμε πίσω στο μεσαίωνα, να γυρίσουμε πίσω, να πλένουμε πιάτα εμείς οι γυναίκες?
0: Στην Πομπία το ίδιο λέγανε.

0: Λοιπόν, αυτά συζητούσαμε και έξω, οπότε αυτά συζητάμε και στον αέρα. Βεβαίως είναι μία χρονιά, μία εβδομάδα, συγγνώμη, πριν από τη ΔΕΘ. Οπότε το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη. Φαντάζομαι ο κύριος Μπογδάνος τα ξέρει καλά αυτά.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ναι, βεβαίως είναι στα ύψη το Θεό. Νομίζω ότι μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές και, στα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού, αυτό λένε οι πληροφορίες, είναι επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι και νέες οικογένειες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, Κωνσταντίνε μου, γκρινιάζουν λίγο, ε.
1: Δύο είναι τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει τη μητέρα όλων των μαχών μέχρι τις εκλογές, οι οποίες λέγαμε κιόλας και όντως έτσι είναι ότι μάλλον θα αργήσουν.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι η οικονομία.
0: Κουβά πήγανε όσοι λέγανε Σεπτέμβριο, ε.
1: Ας μην το λέγανε. Το κομμάτι αυτό το ξέρουμε από τον Leonard Cohen, First We Take Manhattan.

0: συγχωρείτε, κυρία μου, προς επίρρωση του επιχειρήματος.
1: Βεβαίως.
0: Το δεύτερο πεδίο στο οποίο πονάει η κυβέρνηση δεν είναι αυτό του κόσμου που θεωρεί ακριβώς ότι αξίες όπως η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια, η λογική, αν θέλεις, η αξιοπρέπεια.
1: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για ΔΕΘ, Κωνσταντίνε μου.
0: Πάει λοιπόν στη ΔΕΘ,
1: ναι,
0: με δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι οικονομικός. Ο δεύτερος είναι να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το τεράστιο μέτωπο, τα πολλαπλά μέτωπα τα οποία έχει στα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα έχει? Διότι ο κόσμος αισθάνεται.
1: Τι αισθάνεται?
0: Ότι συντελείται μια μεγάλη διεθνής αλλά και εγχώρια αλλαγή.
1: Στα δεξιά, ναι, ολοκλήρωση.
0: Αλλάζει τις κοινωνίες μας από τη δημογραφία τους μέχρι την αξιακή ραχοκοκαλιά τους και δεν συμφωνεί με αυτά τα πράγματα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου.
1: Εσύ φαντάζομαι αναφέρεσαι επειδή πάει στην Βόρεια Ελλάδα εκτός από τη ΔΕΘ και θα έχει να πάει και κάπου αλλού και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν είναι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Όχι, στη Βόρεια Ελλάδα είναι κυρίως. Βλέπουμε και τα ποσοστά της ελληνικής λύσης. Βλέπουμε έχει πλέον και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος μπορεί να μην έχει κάνει κόμμα. Αλλά υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, προφανώς από ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, ότι η εκλογική επιρροή μπορεί να φτάνει και το 10%, ιδίως στην Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο φυσικά, που είναι το γερό του χαρτί.
0: I don't Οπότε like your fashion business, mister, and
1: έλα
0: I don't
1: να,
0: like
1: μια που
0: drugs
1: πήγαμε.
0: That keep you thin. I don't like what happened to my sister. Αυτό είναι. Δεν γουστάρω, ρε φίλε, αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μ' αρέσει.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να. Τι θες να κάνεις, επανάσταση?
0: Αξιακή.
1: Ωραία.
0: Σιωπηλή.
1: Ωραία.
0: Πνευματική.
1: Ωραία.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Πες.
0: Είναι αυτό που λένε και οι γεροντάδες και είναι αυτό που θα σου πει οποιοδήποτε πνευματικός. Αφού φας τα μούτρα σου και αφού καταφύγεις, ας πει να σου πω, κοίτα να αλλάξεις τον εαυτό σου.
1: Ωραία.
0: Κοίτα να φέρεις την αλλαγή στα μικρά και τα γύρω σου.
1: Κύριε Κωνσταντίνε, μια που δώσαμε, είμαστε στη ΔΕΘ και ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ξεκίνησα τη συζήτηση.
0: Κοίτα, αυτές τις μέρες διάφοροι μιλούσαν για τον εμφύλιο του 49-50. Στον αφήσουμε πίσω μας.
1: Σίγουρα.
0: Ο εμφύλιος αυτή τη στιγμή είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, θα σου πει κάποιος ο οποίος παρακολουθεί όλο αυτό το οποίο γίνεται, ότι η υπόθεση του κυρίου Σαμαρά είναι αυτόνομη και ξέχωρη από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Προφανώς.
0: Ορισμένοι θεωρούν και βλέπουν ότι αυτό είναι μια εκδίπλωση ενός ματς στα δεξιά εντός της Νέας Δημοκρατίας, όχι εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί,
1: αν θέλεις, το εγχείρημα Σαμαρά. Εκτός και επί τα 7 είναι.
0: Το εγχείρημα Σαμαρά θα χρειαστεί όταν εκδηλωθεί να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα. Πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το που στέκεται σε ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα. Ζοντασέν μας τραγουδούσε για την Αμερική ήδη από την
1: Αμερική. Ναι, στα θεμελιώδη, τι, τα δύο θέματα αιχμής που τα έχει ο κύριος Σαμαράς, προφανώς εξ απόλυτες πειρά στη Νέα Δημοκρατία, όχι παραταξιακά. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Σαμαράς, και αυτό αντιλαμβάνομαι και από την συνέντευξη που παραχώρησε ο στενός του συνεργάτη ο κύριος Σουσίας, ότι θέλει να μην χτυπήσει τη βάση, δηλαδή να μην επιτεθεί στην παράταξη, να δείξει ότι έχει πρόβλημα με την ηγεσία της παράταξης. Αναδεικνύοντας ουσιαστικά, σύμφωνα με τον ίδιο, τη μετάλλαξή της. Σωστά? Άρα θα...
0: Ορισμένοι θα αντιτείνουν too little too late.
1: Too little too late.
0: Διότι όλη αυτή η αλλαγή έχει αρχίσει να συντελείται στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι, μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ποια είναι η αιχμή του δόρατος του σαμαρικού επιχειρήματος? Το μεταναστευτικό, δεν είναι?
1: Μεταναστευτικό.
0: Και τα ελληνοτουρκικά.
1: Και τα ελληνοτουρκικά. Και η οικονομία έχει και στην οικονομία, αλλά ναι, εντάξει.
0: Στην οικονομία έχουν όλοι.
1: Αλλά ναι, και κράτος δικαίου, τα βασικά είναι εκεί.
0: Ελληνοτουρκικά.
1: Μεταναστευτικό, σε αυτά τα δύο. Συμφωνούμε.
0: Μπράβο,
1: ναι, βέβαια το μεταναστευτικό. Πλέον η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει πολύ διαφορετική πολιτική μετά την ανάληψη του χαρτοφυλακίου τον κύριο Πλεύρη.
0: Νομίζω ότι ζεις ως προς αυτό,
1: ναι,
0: μέσα στον πόφο του Θάνου Πλεύρη.
1: Τι εννοείς όμως στον πόφο του Θάνου Πλεύρη?
0: Ο Θάνος Πλεύρης
1: δεν έχει αλλάξει πολιτική.
0: Στα σημεία,
1: ναι,
0: σε επίπεδα συμβολισμών,
1: ναι,
0: και όσο μπορεί,
1: ναι,
0: ο Πλεύρης να κάνει αυτό το οποίο του λέει η καρδιά του. Θα σου το πω πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Όμως από τα 100 τζαμιά,
1: ναι,
0: παράνομα τεμένη στην Αθήνα, έχουν κλείσει τα 3.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως ο Τζαβέντα Σλαμ παρεπέμφθη μεν προς απέλαση, αλλά δεν απελάθηκε παρά το γεγονός ότι είχε διατυπώσει ο κύριος Πλεύρης την επιθυμία να απελαθεί.
1: Μισό λεπτά, γιατί πηδάμε από το ένα θέμα στον άλλο.
0: Θέλω να σου πω ότι το να βάλει έναν

0: Δεξιό υπουργό, αδιαμφισβήτητα δεξιό, ναι, αδιαμφισβήτητα εθνικό φρόνα. Όχι, ναι. Δεν σημαίνει ναι. ότι η ύπαρξή του εκεί πέρα από μόνη της θα φέρει αλλαγές. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικών.
1: Μα έχει αλλάξει πολιτική, βρε Κωνσταντίνε μου, μισό λεπτάκι. Ας έμενα να μιλήσω, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, return hub έχουμε. Θα έχουμε κέντρα.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Πού τα έχουμε.
1: Θα τα έχουμε.
0: Πότε. Δεν έχουμε.
1: Θα έχουμε.
0: Α, καλά.
1: Τι εννοείς, αφού έχει πάρει πρωτοβουλία με τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες για να έχουμε.
0: Κάτσε να το δω πρώτα. Περίμενε, εγώ δεν,
1: εκτός
0: δεν
1: Ευρώπης.
0: Αμφισβητώ την ελληνική πρόθεση. Αμφισβητώ την ευρωπαϊκή αποτελεσματικότητα.
1: Ο στόχος είναι να υπάρχει συμφωνία το 2026, να υπάρχει πιθανή λειτουργία το 2027, υπάρχει περαιτέρω ρήμανση ούτως ή άλλως.
2: Κάτι σου λέει ο...
1: Τώρα κλείνουμε. Και δεύτερον, ο απολογισμός του ετήσιο τον Αύγουστο του 2026, έχουμε πολύ λιγότερες αφίξεις. Ναι. Δηλαδή. 41.998 έναντι 61.112 το προηγούμενο 12μηνο, δηλαδή μείωση 35% περίπου. 20.000 λιγότερες.
0: Έχεις δει το
1: στο γράφημα. Πρώτο εξάμηνο, αυτό είναι από τον Αύγουστο του 25 στο 31 Ιουλίου του 26. Το πρώτο εξάμηνο, το 7μηνο του 26, έχει μειωμένες ροές κατά 25% και αύξηση επιστροφών κατά 20%.
0: Τα προηγούμενα τα έχεις δει. Από το 2019 τα έχεις δει.
1: Εγώ σου είπα. Ότι έχει, υπάρχει ανάλυση.
0: Αυτό λοιπόν στο οποίο συμφωνούμε.
1: Η εξαγγελία της αυστηρότερης πολιτικής, λέω απλώς ότι έχει γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι ένα χαρτί πλέον στα χέρια του κ. Σαμαρά, γιατί υπάρχει αυστηρότερη πολιτική αυτό στο θέμα.
0: Αυτό είναι τρέχουν και δεν φτάνουν. Υπάρχει υπουργός. Μπαίνει να έρθουν και πολιτικές.
1: Τι εννοείς δεν έχουν έρθει πολιτικές. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Έχουμε ένα λεπτό. Α, δεν έχουμε κανένα λεπτό, συγγνώμη.
0: Το λεπτό του χοντρό.
3: Real FM.
4: Να δω πως θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
12: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
13: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δολοφονία δείχνει ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος που εντοπίστηκε καταψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο real.gr. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Στο 9,5% ανέρχεται η μέση μείωση, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τραγωδία στο Νέο Κόσμο εντοπίστηκε σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά την κατάσβεση φωτιά σε διαμέρισμα.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 33 σε Άργος και Ορεστιάδα.
15: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κίμης και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: 1995, Robert Miles Children, πρέπει να σου πω.
1: Το είχαμε σκεφτεί αυτό ο Κωνσταντίνος.
0: Τα παιδιά, τα παιδιά. Και είναι χαρακτηριστικό και της μιας ολόκληρης γενιάς, αλλά και νομίζω ότι είναι και το μεγάλο ζητούμενο, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Θέλω να τα διαβάσω όλα.
1: Όλα είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι, κυρίως αυτά που με κράζουν.
1: Εντάξει, υπάρχουν αρκετά.
0: Ναι, υπάρχουν και αρκετά.
1: Δεν πειράζει. Θα σας αποδεί. Βεβαίως υπάρχουν και αρκετά από την άλλη πλευρά.
0: Στεφανία, δεν έχω να αποδείξω σε κανέναν τίποτα.
1: Όχι.
0: Δεν θα αποδείξω σε κάποιον κάτι. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Τι εννοείς?
0: Θα σας αποδείξει τι? Ότι είναι καλό παιδί?
1: Όχι.
0: Δεν με ενδιαφέρει να το αποδείξω.
1: Όχι, όχι.
0: Θα σας αποδείξει τι?
1: Για την πολιτική εννοούσα καθαρά.
0: Ότι είναι αξιοπρεπής άνθρωπος.
1: Όχι, εσύ δεν είπες ότι δεν θες να ασχοληθείς με την πολιτική.
0: Ασχολήθηκα, τέλος, γεια σας.
1: Αυτό εννοούσα. Αυτό δεν είπες.
0: Αν ήταν να ασχοληθώ με την πολιτική, αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο, δεν θα
1: αυτό
0: ήμουν σε αυτό το μικρόφωνο.
1: Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ.
0: Αυτό.
1: Αυτό εννοώ.
0: Τώρα από εκεί και ύστερα.
1: Άλλο αυτό.
0: Γκρούφτηκαν πολύ. Το ξέρεις το ρήμα?
1: Γκρούφτηκαν. Για πες για το τραγούδι, σε παρακαλώ πολύ, γιατί σε έκοψα και συγγνώμη.
0: Τίποτα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος του και μόνο νομίζω μας βάζει στο θέμα. Children. Θα ήθελα να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο, δηλαδή, να μας πει, είναι υπερβολή το να πούμε ότι, παιδιά, χανόμαστε?
1: Λοιπόν, διάβαζα κάτι στοιχεία, τα οποία είναι η τελευταία έκθεση της, μία από τις τελευταίες εκθέσεις τέλος πάντων της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο, που λέει μεταξύ άλλων ότι μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα σχεδόν ένα στους τρεις κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 65 ετών και πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ένα.
0: Περίμενε. Θα είναι 65 ετών και πάνω.
1: Ναι.
0: Τι εθνικής καταγωγής θα είναι?
1: Αυτό θα το δούμε μετά.
0: Έρευνα.
1: Το λέει. Λοιπόν, και θα μας τα πει και ο καθηγητής, γιατί ξέρει προφανώς τι συμβαίνει και στην Ευρώπη.
0: Θα
1: ξέρει
0: ερωτήματα.
1: Και τι συμβαίνει και στην
0: Έλληνες.
1: Ελλάδα.
0: Μία Ελλάδα χωρίς Έλληνες.
1: Επίσης.
0: Είναι Ελλάδα.
1: Βεβαίως είναι Ελλάδα, γιατί η μετανάστευση είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μεταναστευτικού ούτως ή άλλως, και η ερημοποίηση της υπαίθρου είναι ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά και το κομμάτι το μεταναστευτικό. Σε κάθε περίπτωση η Ευρώπη είναι ή δεν είναι σε ένα σημείο καμπής? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και η χώρα μας.
0: Εγώ δεν θέλω να πω σημείο καμπής. Πεθαίνει ή δεν πεθαίνει?
1: Πεθαίνει. Μεγαλώνουμε και πέφτουν οι γεννήσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Πεθαίνει ο πολιτισμός μας συνολικά.
1: Μισό λεπτό. Το θέμα
0: και
1: είναι.
0: Δεν πεθαίνει μόνο βιολογικά.
1: Αλλά επειδή λες για τους μετανάστες, όλες οι μελέτες. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι δεν μας κάνουν η ζημιά η μετανάστευση. Ίσα-ίσα μπορεί να αυξάσει και την παραγωγικότητα.
0: Υπάρχει.
1: Και την απασχόληση. Και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω το ξέρει και η Ισπανία.
0: Υπάρχει μετανάστευση και μετανάστευση.
1: Προφανώς, αλλά.
0: Υπάρχει μετανάστευση πληθυσμών οι οποίοι επιθυμούν και θέλουν να ενταχθούν.
1: Ναι, και χαμηλότερες εξειδικεύσεις. Δεν είναι μόνο υψηλότερες εξειδικεύσεις που προφανώς μπορούν να συμβάλλουν στην έρευνα.
0: Η οποία έχει έναν ισλαμιστικό. Προσοχή, όχι μουσουλμανικό.
1: Ναι.
0: Δεν τα βάζουμε με τους μουσουλμάνους. Είναι άλλο το Ισλάμ και άλλο ο Ισλαμιστής.
1: Ναι.
0: Έχει έναν ισλαμιστικό χαρακτήρα εισβολής και κατάκτησης. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να τον αγνοήσουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχουν πολιτικές σωστές που να προωθούν την κοινωνική συνοχή, νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και να το εξετάσουμε, γιατί νομίζω ότι ιστορικά η μετανάστευση οδήγησε στην ανάπτυξη του κόσμου. Όλοι, με όλες οι μεταναστεύσεις, το ίδιο πράγμα, όλα τα κύματα. Εγώ νομίζω ότι πάντως είναι, δεν θα πω η μόνη λύση. Στην αντιμετώπιση του εργατικού δυναμικού μπορεί να είναι και μόνη λύση. Στην αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν ξέρω. Λοιπόν, να μας τα πει καλύτερα ο κύριος Βίρον Κοτζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εσάς, ακρότες και ακρότες.
1: Ναι, τώρα εμείς πιάσαμε την κουβέντα, καταλαβαίνετε. Μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο, οπότε μπορείτε να τα σχολιάσετε κι εσείς, γιατί θέσαμε διάφορα ερωτήματα και σε σχέση με τη μετανάστευση. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, αν τελικά είναι αυτή η λύση.
2: Να δείτε. Η μετανάστευση, η λύση για το δημογραφικό, γιατί πράγμα λύση? Θα σας πω δύο πράγματα πολύ απλά για να μην φαντασιώνουμε. Το πρώτο, ότι η χώρα μας έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά αλλοδαπών στην Ευρώπη. Ένα. Η αλλοδαπή στη χώρα μας είναι γύρω στο 8%, 7-8%. Ένα αυτό πέρα. Δεύτερον, ότι οι αλλοδαπές γυναίκες στη χώρα μας την 20ετία, 4-24, είναι 21 χρόνια, έδωσαν σχεδόν το 15% των γεννήσεων. Δηλαδή, μία στις 7 γεννήσεις σχεδόν προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες. Αν δεν υπήρχαν οι αλλοδαποί, και οι αλλοδαπές δηλαδή, σήμερα το 2025 οι γεννήσεις είναι στο κατώτερο όριο, είναι 65.000, θα ήταν γύρω στις 58.000. Οι γεννήσεις στη χώρα μας το 1980, όπου δεν υπήρχαν αλλοδαποί, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, ήταν 145.000. Εντάξει. επαναλαμβάνω, είναι 65, το 2025 είναι 65.000, αν δεν ήταν όλα πίθανα, 57.000.
1: Άρα.
2: Τα συμπεράσματα βιώντας, τα πράγματα δεν είναι πολύ, δεν είναι τόσο απλά, δεν υπάρχει το άρα αμέσως. Πάμε να στο εξής. Αυτό μπορώ να σας πω το εξής, ότι η χώρα μας έχει ένα ισοζύγιο, το ξέρετε, δεν πάω να σας το πω κιόλας, το 2011 το οποίο είναι αρνητικό. Δηλαδή έχουμε περισσότερους θανάτους, πολύ περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Ένα, εντάξει. Και το δεύτερο, έχουμε και ένα δεύτερο ισοζύγιο που είναι αρνητικό, που φεύγουν περισσότερα άτομα από τη χώρα μας από ό,τι έρχονται.
0: Κύριε καθηγητά, παρακαλώ με συγχωρείτε.
2: Και το τρίτο. Θα το έχετε μια εκτίμηση του τι έχει γίνει. Από το 2013-2014 μέχρι το 2025, τα τελευταία 10 χρόνια από τη χώρα μας, μπήκαν στη χώρα μας, αυτό που λέμε παρατύπωση ερχόμενοι, γύρω στα 2 εκατομμύρια άτομα, από το οποίο είναι ζήτημα αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότερες από 100.000. Η χώρα μας δεν είναι ελκυστική, επομένως, δεν είναι ελκυστική ούτε για μας, για τους νέους μας, οι οποίοι συνεχίζουν και φεύγουν, δεν είναι ελκυστική ούτε για τους αλλοδαπούς.
0: Οι αριθμοί περί των 100.000 που έχουν μείνει, πόθεν προκύπτουν, κύριε καθηγητά?
2: Προκύπτουν από τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, από την απογραφή του πληθυσμού.
0: Κυκλοφορεί η ΕΛΣΤΑΤ στο κέντρο της Αθήνας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ να. Δεν είμαι επιστήμονας και δεν δουλεύω με την όσπιση και δεν πιστεύω με την όσπιση.
0: Έχετε δίκιο, θα μου επιτρέψετε. Όχι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Επομένως, εγώ λαμβάνω υπόψη τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Εντάξει. Και σας επαναλαμβάνω το εξής, ότι αυτό που σας λέω όμως είναι τα 2 εκατομμύρια που μπήκαν δεν είναι ζήτημα ΕΛΣΤΑΤ, έχουν μπει στη χώρα μας παραπάνω από 2 εκατομμύρια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ήδη από την εποχή του 2015 το 1 εκατομμύριο επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Όταν μας είχε πει και κάτι σωστό η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ο περίεργος για να ακούγεται σε κάποιον. Όντως έμπαιναν, λιάζονταν και έφευγαν. Δεν κατεγράφηκαν.
1: Αυτό σχετικά.
0: Είχε δίκιο η κυρία Χριστοδουλοπούλου.
1: Αυτό σχετικά περιγράφει και ο καθηγητής. Ότι δεν είναι ελκυστική ούτε για
2: τους. Δεν είναι για μας. Ούτε για αυτούς.
0: Ναι. Αυτό βεβαίως έχει αλλάξει άμα δούμε τα νούμερα και μπούμε στα νούμερα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Θα δούμε, Φερρυπίν, ότι από το 2019 έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των νομιμοποιήσεων, ακριβώς διότι γίνεται μια γενικότερη καταγραφή και μια μικρότερη.
2: Να σας απαντήσω, ναι. Σας έχω ακούσει και ξέρω ότι θα μου πείτε. Ναι. Ξέρω και το Υπουργείο Μεταναστευτικής. Ναι, είναι γεγονός εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Να πω το εξής.
0: Περισσότερες νομιμοποιήσεις, λιγότερες απελάσεις. Σε όλα τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα έχουμε περισσότερες.
0: Σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε όλα τα χρόνια μέχρι τώρα.
1: Αφού τώρα έχουν αυξηθεί απελάσεις.
0: Μόνο τους τελευταίους μήνες. Και απελάσεις Γεωργιανών. Όχι Πακιστανών και Μπαγκλαντεσιανών. Τα ξέρω γι' αυτό.
2: Έχουμε στη χώρα μας οι εισερχόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν και να ζητήσουν να κάνουν αίτημα ασύλου. Πάρα πολλούς από αυτούς που έχουν κάνει αίτημα ασύλου. Και έχουν πάρει κάρτα παραμονή στη χώρα μας, δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Mm-hmm. Έχουν φύγει και γι' αυτό διαμαρτύρονται κυρίως η Γερμανία, η Αυστριακή και οι υπόλοιποι. Εντάξει, έχουν φύγει. Πάρα πολλούς από αυτούς που ήταν σε αναμονή και επομένως ταυτόχρονα έχουν φύγει με διάφορους τρόπους και κάποιοι και πολλοί από αυτούς που έχουν απορριφθεί επίσης έχουν φύγει. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι αν έχουν επιστρέψει στη χώρα τους. Επιστρέφουν στη χώρα και επομένως οι απελάσεις είναι ελάχιστες. Απλώς οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν, καλώς ή κακώς, έχουν φύγει από τη χώρα μας.
0: Μου επιτρέπετε, κύριε καθηγήτα, να σας κάνω μία ερώτηση για το θεωρητικό μοντέλο το οποίο θέλει να ακολουθήσει κάθε χώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η. Όχι η γνώμη, υπάρχει η επιστημονικά ως διατυπωμένη άποψη ότι η μετανάστευση δεν κάνει καλό στις οικονομίες, υπό την έννοια ότι μειώνει το R&D, Research and Development, αυτοματισμός, ρομποτική, αντί δηλαδή να βάζουμε ανθρώπους να μαζεύουν τα φρούτα, θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε μηχανήματα με το πολυτεχνείο μας, ή και να δραστηριοποιούνται εταιρείες. Δεν μας δίνεται αυτό το κίνητρο. Υπάρχουν δε και χώρες, κύριε καθηγητά, οι οποίες δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμα ή το υπόδειγμα της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Μεγάλης Βρετανίας ή και της Ελλάδας. Ναι. Οι οποίες έχουν κλείσει τα σύνορα.
1: Ναι, πάντως αυτό με τα ότι δεν προσφέρουν μετανάστες στην οικονομία δεν ξέρω από ποια μελέτη προκύπτει. Γιατί έχω 15 διαφορετικές που είναι το ανάποδο.
0: Περιμένετε να τελειώσω την ερώτηση, δεν θα κάνω άλλη. Λοιπόν, τέτοιες χώρες είναι η Ουγγαρία ή και η Πολωνία. Το λέω διότι στην Ουγγαρία θα μου πούν όσοι ακούν για τον κακό Ορμπάν. Και οκ, η καλή Πολωνία του Τούσκ το ίδιο κάνει και δεν φαίνεται να έχουν κανένα πρόβλημα. Συγχρόνως δε, κλείνει η ερώτηση, με πολύ επιθετικές πολιτικές αύξησης των γεννήσεων από τους γηγενείς.
1: Και εκεί θα πάμε.
0: Πόσο κακό είναι αυτό? Γιατί δηλαδή πρέπει να φέρω τον καλό τον άνθρωπο? Εγώ δεν σας λέω ότι θα ανατιναχτεί. Ο καλός ο άνθρωπος ο Αλή. Να φέρουμε τόσους ανθρώπους να δίνουμε λεφτά αντί να ακολουθούμε πολιτικές.
1: Μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο.
0: Τι γίνεται όμως.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ανοίγετε πάρα πολύ τη βεντάλια και στον χρόνο φαντάζομαι που διαθέτετε δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά που
1: θα τα ξαναπούμε, πιστέψτε με.
2: Η ιστορία, κατά πόσο εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Η θεωρία και η εμπειρία και από το είναι μια συζήτηση κατά πόσο οι μετανάστες συνεισφέρουν στην αύξηση του αυτοκαθάριστου εθνικού προϊόντος και στο πλούτο κατά χώρας. Αυτό έχει μια ατέλειωτη συζήτηση και τεκμηριωμένες μελέτες και έρευνες που έχουν παρουσιαστεί εδώ και 40 χρόνια. Mm-hmm. Στη χώρα μας όχι, σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και σε όλη την ανεπτυγμένη Ευρώπη. Τα συμπεράσματα των μελετών αυτών πέρα δείχνουν ότι συνεισφέρουν θετικά. Mm-hmm. Το πρώτο. Ωραία. Φυσικά υπάρχουν, επαναλαμβάνω, τη τεράστια πλειοψηφία των μελετών και των έρευνων λένε ότι συνεισφέρουν θετικά στην οικονομία. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι οικονομολόγος. Και επομένως θα παρακάψω την υπόθεση του, γιατί δεν είμαι οικονομολόγος. Και επομένως είμαι δημογράφος και σας λέω το εξής πολύ απλά. Ότι στη χώρα μας μειώνεται ο πληθυσμός των ατόμων σε ηλικία αναπαραγωγής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Να σας πω ένα νούμερο. Ανάμεσα στο 2009 και στο 2025, τα άτομα, οι νέοι και οι νέες μας, οι οποίοι έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, έχουν μειωθεί κατά 500.000.
1: Ναι.
2: Κρατήστε το νούμερο. Έχουν μειωθεί συνταρακτικά. Επομένως, έχουμε ταυτόχρονα και ένα άλλο θέμα. Στη χώρα μας δεν έχουμε μια πολιτική στήριξη και οικογένεια.
1: Άρα, συγγνώμη και σας διακόπτω. Άρα, όταν τα νέα. Αφού έχουμε λιγότερες γεννήσεις, άρα σε 25-30 χρόνια θα έχουμε και λιγότερες γυναίκες να γεννάνε παιδιά.
2: Πώς το έχετε καταλάβει. Προς το παρόν, κοιτάξτε να δείτε. Γιατί έχει μειωθεί ο αριθμός τόσο έντονα. Γιατί, πρώτον, γιατί τα άτομα τα οποία έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Οι γεννήσεις δεν άρχισαν να μειώνονται σήμερα, άρχισαν να μειώνονται το 1980. Και γιατί ένα τμήμα των ατόμων, των λιγότερων ατόμων που έρχονται από τις λιγότερες γεννήσεις του παρελθόντος, ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο τμήμα, ανάλογα με τις αξιολογήσεις που θα κάνετε, μετανάστευε στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έφυγε στο εξωτερικό. Εντάξει, επομένως δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, στη χώρα μας, δεύτερο στοιχείο, είναι η χώρα μας δεν είχε ποτέ μια εκλογευμένη, αν θέλετε, πολιτική ως στήριξη της οικογένειας και του παιδιού.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό που πρέπει, γιατί υποτίθεται θα εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΦΚΑ. Ποια νέα μέτρα, γιατί μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν αποδίδουν.
2: Τα δύο αυτά δεδομένα έχουν οδηγήσει τη γεννήση, ήταν σήμερα 65.000 το 2025, από τις οποίες επαναλαμβάνω 10% είναι, προέρχονται από λαδαπές μητέρες.
1: Ναι, συγγνώμη. Κύριε Κοτζαμάνη.
0: Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων.
2: Να σας πω τα δεδομένα απομένως, για να μπορέσουμε να το πείτε στη συζήτηση. Επομένως, είμαστε από τις χώρες που, σας το λέω, στην Ευρώπη κάνουμε κατά μέσο όρο τα λιγότερα παιδιά. Δεν είμαστε μόνοι φυσικά. Τα κάνουμε σε μεγαλύτερη ηλικία από τους υπόλοιπους και ταυτόχρονα έχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά ατεκνίας. Δηλαδή οι νέοι δεν είστε στην ηλικία αυτή, είστε μεγαλύτερο λίγο. Οι νέοι που γεννήθηκαν το 85 έχουν κλείσει αυτό που λέμε τον αναπαραγωγικό του κύκλο, είναι 40 και κάτι τώρα. Ένα 20% με ένα 22% δεν έχει κάνει παιδιά.
0: Να πούμε κιόλας ότι όλο αυτό, κύριε καθηγητά, κύριε Κοντζαμάνη, είναι αποτέλεσμα μιας κουλτούρας η οποία έχει σχηματιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Μία στις δύο, αναφέρομαι σε στοιχεία που έχει δώσει και ο Τζόρνταν Πίτερσον, μία στις δύο γυναίκες πάνω από τα 35 δεν πρόκειται να κάνει παιδί, 8 στις 10 θα το μετανιώσουν και μία στις 4 στα τελευταία χρόνια της ζωής της πρόκειται να αντιμετωπίσει πάρα πολύ άγριες καταστάσεις, διότι θα είναι μόνη και απροστάτευτη απέναντι σε μία άγρια κοινωνία.
1: Έχετε δίκιο, αλλά αυτή τη στιγμή πηγαίνει
0: το πράγμα.
1: Πηγαίνει όμως και στο οικονομικό. Και αυτή τη στιγμή, για να κάνεις παιδί στην Ελλάδα, το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι νέοι δεν κάνουν παιδιά και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
0: Γιατί
1: τέλος.
0: Σημαίνει αυτό. Διότι σου λένε ότι είσαι καλύτερα με μια γάτα, σου λένε ότι είσαι καλύτερα με ένα σκύλο.
1: Κύριε Κοντζαμάνη, γιατί συμβαίνει.
0: Είναι Θεός. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται κανένα.
1: Κύριε Κοντζαμάνη, να τα βάλουμε λίγο στο.
2: Εγώ δεν σα επαναλαμβάνω, δεν δουλεύω με την όσφηση και την ακοή. Εντάξει,
1: με νούμερα.
2: Σα δίνω κάποια στοιχεία τα οποία είναι δεδομένα και σα δίνω και κάποια άλλα στοιχεία που είναι το εξή. Ότι στη χώρα μα, όπω σε όλε τι αναδειγμένε ευρωπαϊκέ χώρε ακόμη λέω, προσέξτε λέω ακόμη, τα ζευγάρια επιθυμούν να κάνουν αρκετά περισσότερο από δύο παιδιά. Όλε οι σειρέ το δείχνουν. Στη χώρα μα, η διαφορά ανάμεσα στο αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό των που κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερη από πάρα πολλέ άλλε χώρε.
1: Ωραία. Λέει
2: και
1: κυρία.
2: Αυτό οφείλεται, σα επαναλαμβάνω, ότι στη χώρα μα δεν είχαμε ποτέ μια πολιτική στήριξη της οικογένειας και του παιδιού και από εκεί πέρα μπορούμε να αναλύσουμε τι σημαίνει.
1: Τώρα ακριβώς, γιατί πρέπει να, Αντώνη, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ωραία. Μόλις επιστρέψουμε, θα μας πείτε λοιπόν τι γίνεται λάθος στις πολιτικές που ακολουθεί η χώρα μας για να αναστρέψει την πτώση των ποσοστών γενετικότητας. Σήμερα η κυρία Ζαχαράκη.
0: Εγώ θα ήθελα να μας πει πότε δεν θα υπάρχει πια Ελλάδα. Πότε η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον Έλληνες.
1: Σήμερα, κυρία. Κάτσε, βρε. Τώρα μιλάμε γιατί δεν κάνουν παιδιά τα ζευγάρια.
0: Περίμενε και να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, η κυρία Ζαχαράκη, άσε με να τελειώσω. Είπε ότι 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού υπάρχουν μέσα σε μία δεκαετία.
0: 11 σχολεία κλείσαν σήμερα στην Ήπειρο. 11 σχολεία σήμερα στην Ήπειρο. Και Πάμε στις διαφημίσεις. Εγώ θα σας αφήσω κάτι να σκεφτείτε. Ένα ερώτημα. Τι λέει για ένα κράτος, μια πολιτεία, το γεγονός ότι αν θες να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο σου δίνει 9.000 ευρώ, αν θες να κάνεις παιδί σου δίνει 2.500.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Σαλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Εγώ ήξερα ότι για να κάνουμε παιδιά χρειαζόταν μια απλή διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα με έναν ιδιαιτέρως ευχάριστο τρόπο, αλλά τελικώς αυτό στις μέρες μας δεν αρκεί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής κύριο Χοντζαμάνης, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά.
2: Πείτε μου, σ' ακούω.
1: Ναι, λέγαμε για τις, με αφορμή και, τις, και τα ρεπορτάζ και τη δήλωση της Υπουργού για λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού. Τι πάει λάθος στις πολιτικές, δηλαδή σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζουν και άλλες χώρες και με τα επιδόματα και με τη φορολόγηση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, χώρα μας είναι προσανατολισμένη σε μια επιδοματική πολιτική. Ναι. Όχι μόνο στον τομέα αυτό, το ξέρετε και σε μια σειρά άλλους τομείς. Οι επιδοματικές πολιτικές στη διεθνής βιογραφία λέει ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα αν δεν συνοδεύονται από παράπλευρα μέτρα σε μια σειρά τομείς. Τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα? Σημαίνει το εξής, τα παράπλευρα της διατομής, πολύ σύντομα σας θα πω γιατί δεν έχετε τον χρόνο σας. Στη χώρα μας, είμαστε μια από τις χώρες, το παιδί κοστίζει, η έλευση και το μεγάλωμα του παιδιού κοστίζει εξαιρετικά υψηλό, πολύ σε σχέση με τα εισοδήματά μας, και αυτό οφείλεται στο πάρα πολύ υψηλό κόστος της παιδείας και αυτό θέλω υγείας. Το δεύτερο, η χώρα μας έχει έντονες ασυμβατότητες ακόμη ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και η οικογενειακή ζωή. Τρίτον, η χώρα μας ακόμα έχει έντονες σε σχέση με άλλες χώρες έμφυλες διακρίσεις. Τι σημαίνει βασικά αυτό, πολύ απλά να σου το πω, είναι ότι το μεγάλο βάρος του μεγαλώματος παιδιού ακόμα το φαίνει η γυναίκα, η οποία ταυτόχρονα φαίνει το βάρος και της φροντίδας των ανιόντων. Το τρίτο, η χώρα μας τα τελευταία 5 χρόνια έχει από την εντονότερη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη. Και το τελευταίο που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι όλες οι έρευνες δείχνουν, και αυτό είναι γενικότερο και αυτό φαίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι ότι όλοι μας και ιδιαίτερα οι νέοι μας, δεν βλέπουν ρόδινο το μέλλον. Το βλέπουν γκρίζο. Επομένως, όταν σε μια χώρα όπου οι νέες γενιές δεν βλέπουν ροζ το μέλλον, ρόδινο, δεν το βλέπουν δέντρο, αλλά το βλέπουν γκρίζο, και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παραμέτρους, προφανές είναι διστάζουν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας και στην απόκτηση του αριθμού των παιδιών που επιθυμούν. Επομένως, απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε μια σειρά τομείς και άλλες πολιτικές οι οποίες δεν είναι στραμμένες στις επιδοματικές πολιτικές.
1: Άρα, αν σας άκουγε ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή και πείτε ότι ακόμα εξετάζει τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Ωραία, τι κίνητρα. Όχι, ενώ τι κίνητρα θα δίνατε εσείς ένα νέο ζευγάρι για να τακτοποιήσει?
15: Θα πέσω κάτω με αυτά που ακούω. Τι κίνητρα να δώσει?
2: Το πρώτο που πρέπει να κάνουν βασικά, ένα από τα βασικά, είναι να αμβλύνουν το θέμα τη στέγαση. Είναι αδύνατο πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι σε όλη την Ελλάδα, προσέχετε, όχι σε όλη την Ελλάδα, όταν είστε νέος και όταν είχατε τύχει να έχετε σπίτι παραχωρημένα από τους γονείς σας, τους παππούδες σας, ωραία, όπως είναι η κατάσταση με τα εισοδήματα που έχετε και τις σχέσεις εργασίας που έχετε, να μπορέσετε να, όχι να αγοράσετε σπίτι, να ενοικιάσετε σπίτι. Για να ενοικιάσετε, έχει ένα τόσο μεγάλο μέρος του εισοδήματός σας που θα σας επιτρέπει να αποχωρήσετε παραπέρα. Το πρώτο. Το δεύτερο. Δεν είναι δυνατόν ταυτόχρονα να έχετε ένα δημόσιο σχολείο το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες των γονέων και των παιδιών. Ωραία. Με αποτέλεσμα να προσφέρει τώρα και περισσότερο σε ιδιωτικά σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία κοστίζουν. Επομένως, αν έχετε εισοδήματα για να στείλει το παιδί στο ιδιωτικό σχολείο, οι περισσότεροι έχουν τα εισοδήματα να το στείλουν σε ένα και πάλι. Ωραία. Αν θέλετε να πάτε για δεύτερο ή στο τρίτο, δεν μπορείτε να το κάνετε όταν έχετε εισοδήματα. Ωραία. Γιατί επομένως έχετε ένα πρόβλημα με τη δημόσια εκπαίδευση, η οποία έχει και από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι το τέλος. Είμαστε μόνες χώρες που είμαστε σε την υπόθεση.
1: Επομένως,
2: αν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, και ταυτόχρονα σας παραλαμβάνω, αν μια χώρα, να σας πω παράδειγμα, αυτό το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τη Σιγκαπούρη. Πριν από μια εβδομάδα. Ωραία. Καταλάβανε πλέον, καθυστερημένα κι αυτοί, ότι οι επιδοματικές πολιτικές δεν έχουν κανένα αντίκτυπο. Και αποφάσισαν να αλλάξουν ριζικά τις πολιτικές του, λέγοντας ότι το κράτος αναλαμβάνει να καλύψει πλέον από τη γέννηση μέχρι τα 17 χρόνια ένα μεγάλο μέρος του κόστους του παιδιού. Για να σας πω πάνω κάτω τι σημαίνει αυτό το κόστος και αποφάσισε εκτιμήσεις σε χρήμα, έτσι,
1: ναι,
2: και σε παροχή υπηρεσιών. Ότι έχουν αποφασίσει να καλύψουν σχεδόν το 1/3 του κόστους, του άμεσου κόστους σε μεγαλώματος παιδιού από το 0 έως τα 17 χρόνια.
1: Είναι αυτό το baby bonus με τον αποταμιευτικό λογαριασμό.
2: Γιατί και αυτή μέχρι τώρα μέχρι πήγαμε επιδοματικές πολιτικές.
0: Καλά, τώρα μιλάμε για Σιγκαπούρη.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το λέω στον κύριο καθηγητή, ναι, ναι, ναι, το λέω σε εσένα. Δηλαδή, ναι, ναι, αν πούμε τι είναι ο Lee Kuan Yew και τι έχει κάνει η Σιγκαπούρη, αυτοί οι οποίοι στέλνουν και λένε ότι έχει μπλέξει με τον Μπογδάνο, τον ακραίο, τον φασίστα και τα σχετικά, θα του εκραγεί το κεφάλι αν του δώσουμε το παράδειγμα τη Σιγκαπούρη.
1: Όχι, εντάξει.
2: Θέλω ένα παράδειγμα για να δείτε τι γίνεται. Γιατί η Σιγκαπούρη είναι μια αποκλασία.
0: Κύριε καθηγητά μου, ναι, αλλά εσεί κύριε Κοντζαμάνι μου είστε ραντάρ, έχετε τις προσλαμβάνουσες και λέτε τώρα στους Έλληνες για τη Σιγκαπούρη. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδαρονάχυρα.
2: Πάντως, πριν πάμε στη Σιγκαπούρη, υπάρχουν μια σειρά χώρες στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη, αυτό ήθελα να σας πω. Βεβαίως και εκεί επιδόματα έχει κυρίως.
0: Παλιά άνθρωποι, Ορμπάν.
2: Υπάρχουν μια σειρά χώρες, δυστυχώς ή ευτυχώς, στην Ευρώπη, παρά αυτά που λέγονται. Υπάρχουν 8 ή 9 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες, στις οποίες τα νοικοκυριά κάνουν ένα αριθμό παιδιών ο οποίος είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Πόσα επιθυμούν να κάνουν? Λίγο περισσότερο από 2. Πόσα κάνουν? 1,8-1,9.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αμήλικτος ραδιοφωνικός χρόνος δεν μας επιτρέπει.
1: Θα τα πούμε όμως σύντομα και μετά τις ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Να πούμε λοιπόν ότι στην χώρα όπου έχουμε παρατηρήσει ότι τι εξάγουμε influencers.
1: Έλα, μην κλείσουμε.
0: Θελκτικές.
1: Δεν εξάγουμε μόνο αυτό. Δεν το κάνουμε. Δεν εξάγουμε μόνο αυτό.
0: Εξάγουμε αισθησιασμό, εισάγουμε παιδιά και γονείς που δεν είναι δικά μας.
1: Όχι, δεν εισάγουμε. Μισό λεπτάκι. Θα σου πω ένα μήνυμα το οποίο μου έστειλε φίλη μου και φεύγουμε.
0: Δεν μου το λες.
1: Όχι, ναι. Είναι πολύ μικρό, δεν χρειάζεται κάτι. Πλάκα μου κάνει, λέει ο Κωνσταντίνος. Στέι κουλτούρα. Δημοτικό δεν θα πω, βόρειο προαστίων. Δεν έχει ολοήμερο. Εντάξει, το 60-70% της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν.
0: Η φίλη σου έχει δίκιο. Ωραία. Δεν φταίει μόνο.
1: Ωράριο εργασίας 9-5, δηλαδή τι θα κάνει.
0: Α, συγγνώμη, η κουλτούρα. Ωραία. Κάποτε κάποιος έπεισε. Κάποτε κάποιος σας έπεισε, γυναίκες, ναι, ότι η ζωή θα ήταν καλύτερη αν ήσασταν.
1: Άρα το παιδί είναι από 8 και 4 έως 1 και 4. Και ωράριο εργασίας είναι 9 και 5. Πώς, τι θα γίνει.
0: Κάποτε κάποιος σας έπεισε.
1: Τι να κάνουμε, σου ξαναλέω να γυρίσουμε.
0: Άντρες χωρίς πέος.
1: Δεν είναι έτσι,
0: βέβαια. Κάποτε κάποιος σας έπεισε ότι μπορείτε
1: και
0: να τα
1: κάνετε.
0: Τι θες
1: να κάνουμε,
0: όλα...
1: να πάμε να πλένουμε πιάτα. Σου ξαναλέω να μην κάνουμε καριέρα. Δεν
0: εγώ
1: καταλαβαίνω.
0: Πιστεύω στο ανδρόγυνο. Εγώ πιστεύω στο ανδρόγυνο.
1: Τι σε ανδρόγυνο, δεν ξέρω τι σχέση έχει
0: το ανδρόγυνο. Με διαφορετικούς τρόπους ο ένας και ο άλλος γίνονται ένα και κάνουν οικογένεια.
1: Άρα εμείς πρέπει να καθόμαστε στο σπίτι, να μην δουλεύουμε.
0: Καμία σχέση, όχι, αλλά. Αυτός που σας έπεισε ότι και άντρες θα γίνετε και παιδιά θα κάνετε και τώρα αρχίζετε και καταλαβαίνετε ότι σας είπε μεγάλο ψέμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά γιατί θα φάμε ξύλο εδώ από τον Αντώνη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων, αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε.
16: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
17: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
16: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
18: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
16: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
17: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
16: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
19: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
20: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
16: Real FM. Η ώρα είναι 6.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Εγάλαιο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, παραπέμποντας εγκληματική ενέργεια. Προσήχθησαν και ανακρίνονται μία γυναίκα και δύο άνδρες, ενώ δύο από τους τρεις ανήλικους που βρίσκονταν στο διαμέρισμα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Διακρατική συμφωνία Ελλάδος και Ισραήλ για την ανάπτυξη του θόλου αεράμινα ασπίδα του Αχιλέα υπεγράφει στο Τελ Αβίβ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπει τη συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Κατά μία ποσοστιαία μονάδα υποχώρησε η ενεργία μέσα σε έναν χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Διαμορφώθηκε στο 7,9% τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι. Τραγωδία το μεσημέρι στο Νέο Κόσμο εντοπίστηκε σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά την κατάσβεση φωτιά σε διαμέρισμα.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Την απόκτηση του Γάλλου διεθνούς μεσοεπιθετικού Bradley Barcola που αγωνιζόταν στην Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Liverpool. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ, Τζάμπον σε μία ώρα στο Telecom Center του ΆΚΑ στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Real Weather.
27: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
21: Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

0: Αλλαγή στα κοντρόλ του ήχου, η Κατερίνα Βουτσά στη συντροφιά μας.
1: Θα μας δίνει σιγά σιγά. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου μέχρι τις 7. Και Αναστασία Αγγελεζίδου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνεται στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Και πάρα πολύ καλά έχουν κάνει και τους ευχαριστούμε που έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα. Διότι σημαίνει ότι κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν, είναι και ώρα που πάρα πολλοί βρίσκονται στο δρόμο. Και...
0: το κλασικό απογευματινό drive time.
1: Ναι.
0: Το κλασικό απογευματινό drive time περίμενε όμως. Όπως σου είπα πριν, ότι κάποιοι σας έπεισαν τις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Ότι το να γίνετε πλήρως άντρες και να μπείτε στην παραγωγική διαδικασία.
1: Δεν έχουμε γίνει πλήρως άντρες.
0: Περίμενε. Ποιοι είναι όμως αυτοί, έχεις σκεφτεί? Ήταν αυτοί που ήθελαν να μειώσουν τα μεροκάματα και τους μισθούς στο μισό. Ξέρω ότι ακολουθεί Νίκος Μπογιόπουλος και μπορεί κάποιοι να μπερδεύονται,
1: ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, οι κομμουνιστές, οι παλιοί κομμουνιστές,
1: ναι, ναι.
0: Ως προς κάτι έχουν δίκιο.
1: Ως προς
0: δεν τι. Έχουν γυρίσει το θέμα στο το φύλλο, στο κουλτούρα, στο δεν ξέρω ποιος είμαι, σε τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Σου λένε πράγματα ξεκάθαρα. Τα μέσα παραγωγής,
1: ναι, ναι.
0: Η ιδιοκτησία τους, η υπεραξία της εργασίας και όχι αν ο Μπάμπης που έβαλε φούστα έγινε Μπάρμπι.
1: Ωραία, τώρα απέναντι σου έχεις την Κατερίνα και τη Στεφανία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εμείς έπρεπε να ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή ή να ήμασταν σπίτι αυτή
0: ό,τι
1: τη στιγμή.
0: Θέλατε, ό,τι θέλατε.
1: Μπράβο.
0: Ό,τι θέλατε. Οι άνθρωποι
1: δεν
0: είναι ελεύθεροι.
1: Δεν είναι το ίδιο με αυτό που είπες πριν.
0: Δεν λέω αυτό. Σου λέω ότι.
1: Εγώ λέω ότι οι γυναίκες έπρεπε όντως να. Και αυτό που κάνουμε δηλαδή.
0: Γιατί κάει και η Καλιφόρνια.
1: Γιατί
0: κάει και η Καλιφόρνια.
1: Διότι
0: γεμίσαν
1: τώρα
0: την πυροσβεστική με κυρίες. Λοιπόν, περίμενε. Okay. Η ψυχολογία λέει: οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για τα πράγματα, οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο για τους ανθρώπους. Η ψυχολογία το λέει, δεν το λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Θα συμφωνήσω αυτό.
0: Άρα,
1: ωραία.
0: Σε ορισμένα επαγγέλματα,
1: ναι.
0: Φερρυπίν.
1: Φερρυπίν.
0: Επαγγέλματα φροντίδας. Οι γυναίκες είστε καλύτερες. Σε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς θα στήσουμε ή θα λύσουμε μία μηχανή, οι άνδρες είμαστε καλύτεροι. Η γενική ισοπαίδωση τη εποχή.
1: Επειδή δουλεύει έτσι το μυαλό των ανθρώπων.
0: Έτσι
1: γιατί
0: δουλεύει. Είναι νευροφυσιολογικές οι διαφορές.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
1: Άρα
0: μπορεί να σε εκπλήξει.
1: Άρα για παράδειγμα.
0: Είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι.
1: Άρα για παράδειγμα, ποιος είναι ο καλύτερος γιατρός, ο άντρας ή η γυναίκα? Έχεις και γι' αυτό έτσι, κάποια μελέτη να μου.
0: Ο καλύτερος γιατρός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει την καλύτερη θεραπεία.
1: Μάλιστα. Άρα.
0: Σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα η ιατρική.
1: Ναι.
0: Έχει αποδειχθεί,
1: ναι,
0: ότι το φύλλο πολύ μικρή σημασία. Έχει.
1: Άρα για ποια επαγγέλματα μιλάς?
0: Πριν δεν σου δώσα δύο παραδείγματα. Πρέπει να σου κάνω ολόκληρο κατάλογο.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν το καταλαβαίνω.
0: Για να
1: δεν
0: στοιχειοθετήσω ότι κάποτε.
1: Είναι
0: κάποτε
1: πολύ απλά. Δεν είναι θέμα αν είναι καλή μια γυναίκα ή όχι σε αυτές τις δουλειές. Είναι θέμα ότι πολύ απλά μπορεί
0: έρχονται
1: να μην της αρέσει αυτή η δουλειά. Ας δώσουν τα. Να σου πω κάτι. Ας δώσουν τα κίνητρα που πρέπει στα ζευγάρια για να κάνουν παιδιά. Ας πληρώνουν λιγότερα από το. Πληρώνουμε για ενίκιο 30-40% του εισοδήματος.
0: Έρχονται εκλογές.
1: Ναι, έρχονται εκλογές.
0: Και σε πάρα πολλούς,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ελλάδα και στον κόσμο, πλέον λείπουν οι εποχές εκείνες,
1: ναι,
0: που μπορούσε με έναν μισθό είτε του πατέρα είτε της μητέρας. Ναι. Δεν θα σου πω ότι πρέπει.
1: Άρα
0: να είναι
1: πρέπει
0: του
1: να δουλεύουν και δύο.
0: Τους λείπει η εποχή,
1: ναι,
0: που με έναν μισθό είτε του πατέρα
1: είτε της μητέρας.
0: Είτε της μητέρας.
1: Ωραία, να, ναι, ναι.
0: Ζούσε μία οικογένεια. Και αποταμίευε κιόλας.
1: Συμφωνώ.
0: Πώς ανετράπει αυτό?
1: Πώς ανετράπει αυτό?
0: Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις μεγάλες συζητήσεις που θα κάνουμε φέτος.
1: Λοιπόν,
0: επίσης, το μεγάλο ερώτημα θεμελιακό είναι η Motorhead. Είναι metal ή punk?
1: Metal. Εσύ λες ότι είναι punk.
0: Όχι, εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω ότι η Motorhead είναι από τα λίγα συγκροτήματα τα οποία δέχονται και διεκδικούν και οι μεταλλάδες. Και...
1: λοιπόν, μας γράφει ο Πάνος τώρα μια που λες. Οι παιδοψυχολόγοι λένε ότι το παιδί πρέπει να μένει μέχρι τα 2,5 έτη με οικία πρόσωπα. Σε αυτό πώς συμβάλλουμε με τους 9 μήνες άδεια στην μητέρα? Και πολλά ακόμα.
0: Και στην γνώμη μου, την προσωπική μου γνώμη.
1: Και πολλά ακόμα μηνύματα. Και από πολύτεκνους και από τρίτεκνους που μας έχουν στείλει. Πλάκα τώρα από πολύτεκνους και τρίτεκνους εξετάζεται κάποια, σε κάποια πράγματα να εξισωθούν, γιατί υπάρχει σε πολύ λίγα πράγματα εξίσωση.
0: Πλέον ο τρίτεκνος είναι de facto πολύτεκνος.
1: Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Εξετάζεται να προωθηθεί έτσι, να επεκταθεί η εξίσωση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι και τα επιδόματα θα τονωθούν λίγο περισσότερο.
0: Τέλεια.
1: Ακούγονται διάφορα.
0: Τέλεια, τέλεια. Μα αυτό ούτως ή άλλως δεν λέει και η φιλελεύθερη
1: και
0: οικονομία.
1: Και από ό,τι φαίνεται.
0: Η φιλελεύθερη θεωρία τι λέει? να σου δίνω επιδόματα για να σε έχω υπόλογο.
1: Για, μια που είπε για επιδόματα.
0: Τι, όχι.
1: Μια που είπε
0: Εγώ ήξερα ότι η ελεύθερη οικονομία και αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη οικονομία, την πραγματικά ή μάλλον στην οικονομική ελευθερία.
1: Δεν δίνουν επιδόματα.
0: Οικονομία, σου λένε, η σου χαμηλώνω είναι... τους φόρους και πήγαινε να προκόψεις. Άντρας είσαι, γυναίκα είσαι, άσπρος, μαύρος, κίτρινος, κόκκινος, πράσινος.
1: Η αλήθεια είναι ότι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, όταν ήταν αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση ήταν κύριος Σιριζανέλ, ήταν κατά της επιδοματικής πολιτικής, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι εφάρμοσε, για να τα λέμε όλα. Τώρα λένε ότι μπορεί να αυξήσουν στις διαθέσιμες θέσεις στα ολοήμερα, που είναι πολύ μεγάλη πληγή για τις οικογένειες, ένα, και δεύτερο, να αυξήσουν και τις... και τις θέσεις τις διαθέσιμες ανά την επικράτηση ευρωφωνηπιακούς.

0: Λοιπόν, άμα μου λες ότι είναι punk, περνάμε σε Joey Ramone punk. What a wonderful world.
1: Εγώ είπα
0: world.
1: Metal.
0: Στον άλλο μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες λοιπόν. Κάτι είχαμε εκεί πέρα.
1: Τι είχαμε, όχι ακόμα, δεν έχουμε. Τι θέλεις.
0: Το προκείμενο.
1: Γιατί μου εύχεστε καλό κουράγιο, δεν καταλαβαίνω. Όλα καλά θα πάνε.
0: Συγγνώμη, για τον ίδιο λόγο που μου στέλνει ο Μάνος Ρέπας, Κωνσταντίνο έμπλεξες. Ξέρεις γιατί.
1: Έμπλεξες.
0: Όχι, διότι κατά βάθος. Δεν είναι ότι δεν αντέχουν τη δημοκρατία. Είναι τόσο πιεσμένος ο κόσμος εκεί έξω. Να σου πω κάτι. Μου λέει για παράδειγμα ένας. Με σένα λέει και με κάποιον άλλον, δεν θα τον διαβάσω. Προσπαθεί, λέει ο σταθμός, να πουσάρει Μητσοτάκη. Αδελφέ, να σου πω κάτι.
1: Με ποιον, με σένα.
0: Με μένα και με κάποιον άλλον.
1: Δεν έχει και σημασία, εντάξει.
0: Όχι, δεν θα τον πω, διότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος.
1: Στηρίζεις Μητσοτάκη.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι εσύ που το έγραψες αυτό. Αν στήριζα Μητσοτάκη, το πιο απλό πράγμα δεν ήταν να ήμουν στο ψηφοδέλτιο. Όχι.
1: Α, δεν ξέρω. Αυτά εσείς τα ξέρετε, δεν ξέρω.
0: Αν ήθελα να είμαι στην πολιτική. Το πιο απλό πράγμα δεν θα ήταν να είμαι στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνω και επίσης είπες πριν.
1: Εσύ έμπλεξες, μην κοιτάς εμένα.
0: Έμπλεξα, ξέμπλεξα.
1: Μην ανησυχείτε, παιδιά, όσοι και φίλες κυρίως, φίλες ακροάτριες, μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, λέει ο άλλος, πείτε λέει του
1: Μετά Μπογιόπουλου, την εκπομπή
0: πείτε
1: θα του κάνω
0: Μπογιόπουλου μασάζ. Να αργήσει και κάντε λέει έναν βιολογικό. Με αντιπαθούν τόσο πολύ που επενδύουν πάνω μου πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή, βρωμάω. Δεν βρωμάω, ρε φίλε. Είμαι απλά πολύ αντιπαθητικός για σένα. Λέει ο άλλος, λέει, κάντε του και ένα αλκοτέστ. Δεν πίνω, ρε αδερφέ, τι να κάνω, το κόψα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αύριο θα ασχοληθούμε, γι' αυτό δεν σας έχουμε πει τίποτα σήμερα, ναι. Γιατί θέλουμε λίγο να το μελετήσουν, να το μελετήσουν και οι ειδικοί κυρίως, αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, να δουν αυτοί που τα ψάχνουν καλά.
0: Εθνική πρωτοβουλία.
1: Εθνική, βεβαίως, εθνική πρωτοβουλία.
2: Εθνικό είναι το ζήτημα της μειώσεως των τιμών, κυρία Κασίμη.
1: Πρόσεχε, γιατί θα σε στείλω στο σούπερ μάρκετ να μελετήσεις και τους 1747 κωδικούς με τις
0: εκτόσεις. Ας μην πέσει το επόμενο κομμάτι ακόμα, πρέπει να σου πω ότι, άστο, μια χαρά, ωραίο το Chase the Sun. Planet Funk νομίζω είναι αυτό.
1: Chase the εκτόσεις. Chase the τιμές.
0: Πρέπει να σου πω το εξής. Γνωρίζω τις διακυμάνσεις των τιμών σε τρία σούπερ μάρκετ. Τα οποία είναι στην περιοχή μου. Ξέρω τι να παίρνω από πού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μην μιλήσω καλύτερα.
1: Κάτσε προϊόν σήμερα που το βρίσκεις. Και περίμενε.
0: Να σου πω, άστε τις κορυφές.
1: Κάτσε να δούμε. Όχι, εγώ συμφωνώ ότι μέχρι τώρα το φωνάζω και φωνάζουμε από αυτό το ραδιόφωνο ότι πολλά από τα περισσότερα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι μη αποτελεσματικά. Γι' αυτό και σε όλες τις έρευνες και τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Λοιπόν, απλώς να ξέρει ο κόσμος ότι σήμερα θα πάει να βρει. Τα ράφια να πάει από αύριο, από το φετό Σαββατοκύριακο, παιδιά, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να μας πει
0: χώρα,
1: τι αποτέλεσμα έχει.
0: Δεν παράγει. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι δεν μπορεί να βάλει στα ράφια των πολιτών της τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία να είναι πραγματικά σε ανταγωνιστικές τιμές, ιδίως όταν δεν χτυπάει και τα καρτέλ.
1: Αυτό όχι, δεν πειράζει. Καλά έκανες και το πες. Να δούμε αν αυτή θα είναι μια πιο ουσιαστική παρέμβαση. Απλώς περιμένουμε να περάσει λίγο το πρώτο 24ωρο για να το κρίνουμε. Επίσης, σήμερα έγινε γνωστό ότι παρατείνεται το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση όσοι δουλεύατε και δεν το μάθατε, στο ντίζελ δηλαδή, για το Σεπτέμβριο. 0,10 ευρώ ανά λίτρο είναι η κρατική ενίσχυση. Ήταν μέχρι 31 Αυγούστου, αλλά είδανε τα δύσκολα. Είχαν κρατήσει νομίζω μια καβάτζα εκεί πέρα με κονδύλια.
0: Έχουν ξεκινήσει γεωτρήσεις. Συγγνώμη, σου μιλάω για κάτι το οποίο είναι μέρος του προγραμματικού λόγου της κυβέρνησης. Κάτι
1: όχι,
0: στο οποίο βασίζεται, ούτως ώστε να πείσει τους πολίτες να εμπιστευτούν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να βάλει την Ελλάδα σε έναν δρόμο προσόδων από τους ενεργειακούς μας πόρους.
1: Ωραία.
0: Ναι ή όχι.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Γιατί δεν το έχουμε κάνει το 19.
1: Θα το κάνουμε.
0: Γιατί δεν το κάναμε το 19.
1: Θα το κάνουμε.
0: Όχι, γιατί είναι 26.
1: Πολύ... Τι εννοεί, μόνο 7 χρόνια
0: και
1: περάσανε.
0: Και πάμε 27.
1: Δεν θα έχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Τι εννοεί, θα προλάβουν οι άνθρωποι.
0: Είσαι μάντισα. Μάντισα μάγισσα. Να γράψει τραγούδι για σένα η Μαρίνα Σάτι.

0: περίμενε.
1: Τι έχει κάνει στην Πουτσάκη, δεν χαμογελάει.
0: Εγώ τίποτα δεν τη έκανα. Δεν ξέρω, μπορεί να με αγαπάει πολύ. Τι να πω. Μπίνει νερό, λέει ο Κωνσταντίνος, από την αυλή με το λάστιχο. Έρχεται από το ρέμα το νερό. Βάλτε του. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, κάτι εδώ πέρα. Λοιπόν, τοπικά λέει στην Ελλάδα η μεγαλύτερη προσβολή στις γυναίκες έγινε με το νεύμα του Αντρέα στην αυτό. Όντας, λέει, παντρεμένος και νομιμοποίησης της νόμιμης σύζυγου. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Με όρους, λέει, σαν τη γυναικοκτονία, λέει, σεξιστικός και παράλογος, λέει, και βάσει αντιρατσιστικού. Φτάσαμε, λέει, να προσβάλλουμε τις γυναίκες με όλα αυτά τα πράγματα. Κοίτα τώρα να δεις εδώ πέρα. Ο άνθρωπος αυτός έχει μια φιλοσοφία.
1: Ναι, σε ποιο
0: δεν χρειαζόμαστε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους. Έχουμε περισσότερους λιθίους από όσους αντέχουμε.
1: Όχι, χρειαζόμαστε περισσότερους
0: ανθρώπους. Όχι, περίμενε. Εγώ το ακούω αυτό. Δεν συμφωνώ. Διαφωνώ.
1: Δεν μπορώ κάθετα να δω τι διαβάζεις γι' αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτή ακριβώς είναι η θέση του κυρίου Microsoft. Bill Gates.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η θέση πολλών. Την οδός τρισεκατομμυριούχων βαθύπλουτων στον κόσμο. Κάτι τέτοια πιστεύει και ο κύριος Σόρος.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν αξίζει η ανθρωπότητα πλέον. Και κυρίως δεν αξίζει αυτός ο δυτικός πολιτισμός. Των παλιανθρώπων, των ανισοτήτων.
1: Ναι.
0: Αυτή η ανθρώπινη κατάντια που λέγεται δυτικός πολιτισμός και ο οποίος πρέπει να τελειώσει.
1: Λοιπόν, αν δεν είσαι καλό παιδί, ξέρεις που θα σε στείλω,
0: Για πες.
1: Στην Ισλανδία.
0: Πάω εύκολα.
1: Εύκολα
0: Στεφανία πας. Λέει καλό κουράγιο. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο, λέει, δεν τον αντέχω. Λέει, μόλις ξεκίνησε και είναι τόσο τραγικά επιθετικός και ψυχάκιας που δεν σώζεται το πράγμα. Ωραίες ιδέες, λέει, έχει κάποιος άλλος, δεν θα πω ποιος. Ξέρεις, λέει, πόσο αγαπάω. Στο έχω πει, λέει, πολλοί κόσμος. Δύο φορές, λέει, σε μηνύματα σου έλεγαν, λέει, μα με τον Ζουμπά. Εδώ είναι, ξέρεις, οι άνθρωποι οι προοδευτικοί οι οποίοι όταν θέλουν να.
1: Παιδιά, λίγο ψυχραιμία, παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου καμία
1: όχι.
0: Ψυχραιμία.
1: Εγώ το θέλω. Εγώ το λέω. Αφού σε μένα απευθύνεται, εγώ του απαντάω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα. Λέγε.
0: Όχι, όχι, κάνεις. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν με αγάπη από τους Αρκάδες Αγίου Δημητρίου. Γεια σου, Γιάννη. Στα κόλπα ρίλου καρτέλ, μόνο με κόλπα ελεγκτών μπορεί να έρθει αποτέλεσμα. Ο Αλεξανδρόπουλος απ' την άλλη μου λέει: σύντροφε, κάνε ένα σχόλιο, λέει, για αυτή τη woke τρέλα, λέει, στη Βρετανία.
1: Είναι, γιατί στη Βρετανία είναι μόνο αυτή?
0: Μόνο στη Βρετανία είναι, όντως.
1: Λοιπόν, πάμε, θες να διαβάσουμε
0: τρίζουν,
1: μηνύματα.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Καβοντορίτη. Λέει: τρίζουν τα λείψανα του Αποστόλου Παύλου, του Παϊσίου, του Πορφυρίου.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω πάντως τον αλιγάτορα. Πες τα, λέει, Κωνσταντίνε, την πάτησαν οι γυναίκες. Επιχείρημα δεν πρόκειται να ακούσεις

0: μας μαθαίνουν επιθετικά και οι κυβερνώντες και οι κυρίαρχες κουλτούρες ότι ναι, πλέον δεν υπάρχουν έθνη, γέννη, φύλα, όλα αυτά τα πράγματα. Το κοινωνικό μοντέλο στο οποίο μεγαλώσαμε.
1: Έθνη υπάρχουν και κράτη υπάρχουν και φύλα υπάρχουν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχουν και φύλα. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Οκ, εγώ σου λέω ότι όλα αυτά τα
1: επειδή
0: χρόνια...
1: έχουμε πάει, ας πούμε, πιο μπροστά και δεν καίμε ή δεν...
0: Πότε καίγαμε.
1: Σου λέω
0: πότε,
1: ένα παράδειγμα.
0: Στην Ελλάδα πότε καίγαμε.
1: Πουθενά ρε, το Ελλάδα. Κάναμε αλλού.
0: Όχι, με συγχωρείς, εγώ δεν είμαι Βρετανός, εγώ ποτέ δεν έστειλα τους ομοφυλόφιλους στο κάτεργο.
1: Τι έπρεπε
0: δεν πρέπει,
1: τι
0: εγώ, πρέπει δεν να κάνουμε. Δεν απήκησα ποτέ όλο τον πλανήτη.
1: Τι πρέπει
0: δεν πήγα
1: να
0: υποτάξω τους Ινδούς. Δεν πήγα στους Αφρικανούς
1: να τους
0: κάνω ανδράποδα.
1: Ωραία, ωραία. Με επειδή λες και είσαι πάρα πολύ καλός αυτά. Λες όμως ότι έχουν αλλάξει κάποια ήθη και έθιμα. Λες ότι δεν υπάρχουν γέννη. Λες ότι δεν υπάρχουν φύλλα.
0: Δεν βάζεις αυτό το πράγμα στο στόμα σου. Λέω ότι αυτό το πράγμα σου λέει η εποχή.
1: Αυτό σου λέει αυτό εννοούμε. Δεν το λες εσύ. Ότι σου λέει η εποχή. Μπράβο. Και άρα το λες και εσύ και το σχολιάζεις.
0: Το αμφισβητείς.
1: Προφανώς αμφισβητώ. Δεν μου λες για παράδειγμα, πες ότι είμαστε λοιπόν στην Ελλάδα. Τι ναι, θα έπρεπε. Πες ότι ανέβαινες εσύ στη ΔΕΘ λοιπόν. Και ήσουν πάνω στο μήνυμα και έλεγες πρέπει να δώσω 10 κίνητρα σε ζευγάρι για να κάνουν παιδιά. Τι θα έλεγες,
0: Στεφανία μου.
1: Τι θα έλεγες, πες μου σε μένα.
0: Δεν
1: όχι,
0: είναι αυτός ο ρόλος μου.
1: Όχι.
0: Όταν χρειάστηκε να κάνω προτάσεις, τις έκανα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου.
1: Σου ξαναλέω ότι εγώ είμαι 43. Έχω πάρα πολλές φίλες οι οποίες είναι στην
0: ωραία,
1: ίδια ηλικία.
0: Άσε εσένα στην άκρη.
1: Δεν βάζω
0: εσένα στην άκρη. Θα σου μιλήσω για φίλη μου η οποία είναι 42.
1: Ωραία.
0: Και η οποία εδώ και 5-10 χρόνια προσπαθεί και θέλει.
1: Ωραία.
0: Θες να μιλήσουμε μόνο, να πιάσουμε λίγο το θέμα για παράδειγμα των εξωσωματικών.
1: Βεβαίως, ναι, να το πιάσουμε. Δεν έχω καμιά αντίρρηση.
0: Τι στήριξη έχει από το κράτος.
1: Αυτό το ίδιο πράγμα.
0: Μηδέν.
1: Το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί έχεις επίδομα για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και όχι για να κάνεις παιδί. Πες μου γιατί.
1: Σου λέω ότι λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Αυτό είναι κουλτούρα.
1: Το θέμα είναι λοιπόν, δεν είναι το θέμα για το αν δουλεύει ή όχι η γυναίκα, είναι το κατά πόσο δουλεύει, ταυτόχρονα κάνει οικογένεια και τη στηρίζει το κράτος όταν θέλει να κάνει παιδιά.
0: Θες να κάνω μια ωραία αφαιρετική συζήτηση για τις εξελικτικές. Για την εξέλιξη του φεμινισμού.
1: Όχι, δεν είναι
0: τα
1: θέμα φεμινισμού, ρε.
0: Φεμινισμού.
1: Δεν είναι θέμα φεμινισμού.
0: Είναι,
1: μην τρελαθούμε και τελείως ότι είναι φεμινισμός το να δουλεύει γυναίκα. Τρελαθούμε και τελείως κιόλας.
0: Είναι το αρχικό.
1: Θα γυρίσουμε 200 χρόνια πριν.
0: Το να δουλεύει και να ψηφίζει ήταν τα αρχικά αιτήματα και δίκαια αιτήματα του φεμινισμού.
1: Όχι, δεν το δέχομαι. Λυπάμαι.
0: Δεν
1: είμαστε 2026. Δεν θα πάμε πίσω στο αν ψηφίζουν οι γυναίκες το 1945 και 50.
0: Προφανώς και δεν θα πάμε. Διαφωνήσω όμως με τη διατύπωση αυτή. Το να ψηφίζουν και να δουλεύουν οι γυναίκες, να εργάζονται, θα πω εγώ, δεν μου αρέσει το να δουλεύουν, ήταν τα πρώτα και δίκαια αιτήματα του φεμινισμού. Ναι ή όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Τώρα τα αιτήματα του φεμινισμού ποια είναι.
1: Τι?
0: Του σύγχρονου φεμινισμού. Να μπορούν να σκοτώνουν τα παιδιά τους όπως οι άλλοι στις ΗΠΑ και να μην πηγαίνουν φυλακή.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο, πολύ δυνατό
0: τι?
1: Παράδειγμα.
0: Αυτό γίνεται.
1: Πολύ
0: συγγνώμη,
1: δυνατό παράδειγμα τώρα.
0: Φεμινίστριες διαδηλώνουν έξω από το
1: για
0: δικαστήριο.
1: Για την επιλόγη ψύχωση εννοείς.
0: Ω, δεν είναι
1: τώρα.
0: Είναι το ίδιο ακριβώς με το ας σκοτώσουμε και κανένα παιδί με στην κοιλιά.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Οκ. Okay. Είναι το ίδιο πράγμα, λες εσύ.
0: Δεν διαφέρει πολύ.
1: Τι σχέση έχει τώρα με τα άνω. Τι σχέση
0: το
1: έχει με τις άμβλωσεις.
0: Το δικαίωμα στο φόνο του παιδιού.
1: Είναι η άμβλωση δικαίωμα στο φόνο του παιδιού.
0: Θες την προσωπική μου γνώμη.
1: Ναι.
0: Δεν τη θες.
1: Όχι,
0: δεν
1: τη
0: θες.
1: Όχι,
0: δεν τη θες.
1: Όχι, τη θέλω. Γιατί να μην τη θέλω.
0: Δεν τη θες. Διότι...
1: Εγώ
0: δεν, ξέρω...
1: δεν μπορώ δηλαδή ξέρω να κάνω ό,τι δεν... θέλω το σώμα μου.
0: Μπορείς. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να έχω άποψη γι' αυτό. Εσύ έχεις δικαίωμα. Εγώ λοιπόν σου λέω.
1: Ναι,
0: ότι
1: εγώ έχω, δικό μου είναι.
0: Εγώ κατ' εμέ.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Δικό σου είναι το δικό σου σώμα. Του παιδιού δεν δικό σου. Το παιδί δεν δικό σου σώμα. Όχι, το παιδί είναι άνθρωπος. Εξάκραση λήψεως.
1: Εντάξει, Κωνσταντίνα μου, εξάκραση λήψεως.
0: Εξάκραση λήψεως. Πίστε. Να σου πω. Δέχεσαι το γεγονός ότι αυτό το οποίο.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Σου λέω μπορεί να το πιστεύει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω.
1: Ποιο?
0: Αυτό. Ότι my body, my choice. Yes, your body, not the child's body. Είναι άλλο πράγμα.
1: Μπορεί
0: το παιδί
1: πιστεύει,
0: είναι άλλος άνθρωπος.
1: Μπορεί να το πιστεύει ο κόσμος, εγώ δεν το πιστεύω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία debate θα κάνουμε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, εγώ δεν το πιστεύω, λυπάμαι.
0: Ότι το έμβριο είναι άνθρωπος.
1: Το έμβριο, έτσι,
0: ναι,
1: το έμβριο.
0: Ωραία, να σου πω τι ωραία.
1: Σε ποια ηλικία εννοείς?
0: Από την πρώτη στιγμή εγώ λέω ότι είναι άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω, περίμενε. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη συζήτηση. Δεν θέλω να επιβάλλω την άποψή μου σε κανέναν.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Διεκδικώ Και αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του δημοσίου διαλόγου. Το δικαίωμά μου να λέω αυτή την άποψη.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν είναι.
1: Εδώ θα τη λες μαζί μου. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Εδώ μαζί σου και στον Real θα

0: λέω. Αλλά αυτό το οποίο ο Real θεωρεί δεδομένο, ότι όλες οι απόψεις έχουν το χώρο τους, αρκεί ναι. να στοιχειοθετούνται.
1: Δεν είπαμε τίποτα.
0: Και να εκφράζονται αξιοπρεπώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολλοί έξω δεν το πιστεύουν. Θυμάσαι το 2019 που είχε κατεβάσει ο Άρης.
1: Πρέπει να κλείσουμε, σου λέω. Τι να κάνουμε. Δεν σε καταπιέζω, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δολοφονία δείχνει ιατροδικαστική εξέταση. Το βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο real.gr. Τα ράφια των σούπερ μάρκετ από σήμερα μειώνουν τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 9,5% η μέση μείωση, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τραγωδία στο Νέο Κόσμο εντοπίστηκε σε ορός αγνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων κατά την κατάσβεση φωτιάς σε διαμέρισμα.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
6: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη, 30 στην Καλαμάτα και 29 στη Σκόπελο.
7: Midea.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά, αναδμήματα μέχρι και το Εγάλιο. Στην Αττική Οδό από Κίμης προς Κηφισίας, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαιτέρως στον καθοδικό άξονα των Βασιλείου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, συγγνώμη. Στην Αμαλία, στη Σταδίου και την άνοδο της Συγκρού στο ύψος των στήλων του Ολυμπιωδιός, καθώς επίσης ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως σε Μαρούσι, Χαλάνδρη και Αμπελόκηπους.

0: Κωνσταντίνε, κατάλαβες ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, έτσι, από αυτά που μας έλεγε η Πελαγία.
1: Επίσης, εκτός από κίνηση στους δρόμους, έχει πάρα πολύ κίνηση στα μηνύματα.
0: Έχει πάρα πολύ
1: πρέπει
0: κίνηση
1: να το πούμε.
0: Και στα
1: πρώτη εκπομπή.
0: Μηνύματα.
1: Και καθώς ηρεμούμε κιόλας, επειδή θέλω να σου πω ότι ένα δημιουργικό track είναι καλό να υπάρχει. Όσο, να σου πω κάτι. Όσο μεγάλη κι αν είναι η διαδρομή και η εμπειρία.
0: Όχι,
1: είναι
0: εντάξει.
1: Ωραίο να υπάρχει ένα δημιουργικό. Σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει όλα τετριμένα.
0: Λένε ότι είμαι εγώ στην Τζίτα, η φίλη μου και η γνωστή. Μέχρι να γνωρίσω τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο ήταν αυτό. Τέλος, δηλαδή. Νομίζω ότι είμαι μια. Είναι πολύ χαλαρή. Είμαι πολύ χαλαρός άνθρωπος τελικά. Είσαι πιο πολύ στην Τζίτα και από μένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο να ξέρεις. Λοιπόν,
1: μας
0: επειδή.
1: Μήπως τελικώς. Επειδή ένας λέει πάρτε του και το ποτό.
0: Ναι.
1: Μήπως τελικά να φέρω καμιά μπυρίτσα.
0: Δεν φέρε. Αν είναι λίγο. Δηλαδή να χαλαρώσουμε λίγο, φέρε.
1: Αυτό για λίγο λέω, όχι πολύ.
0: Εντάξει.
1: Γενικά πολύ χαλαρωμένοι νομίζω ότι είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, είμαστε χαλαρωμένοι. Θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα.
1: Απλώς.
0: Γενικά. Mm. Λοιπόν, απλώς θα μου επιτρέψεις να πω γιατί κλείσαμε λίγο βιαστικά πριν για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό λίγο που περιγράφεις με τις αμβλώσεις, δηλαδή αυτή η προσπάθεια να θεωρηθεί σαν έγκλημα αυτή η επιλογή των γυναικών να κάνουν αυτό που ουσιαστικά θέλουν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ παραπλανητικό. Αυτή η επιλογή δηλαδή να θεωρηθεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης υποδέστερο από το αγέννητο παιδί σε εισαγωγικά, mm-hmm. για μένα είναι εγκληματικό.
1: Το ακούω. Και το ακούμε με μεγάλο σεβασμό. Εντάξει. Έχω δικαίωμα να
0: δεν είναι το. Δεν είναι το σώμα των γυναικών μηχανή αναπαραγωγής.
1: Εγώ έχω μία. Ποιος το λέει αυτό.
0: Όταν κάποιος είναι κατά των αμβλώσεων,
1: ναι.
0: προφανώς θεωρεί
1: ξέρεις
0: ότι και το γυναικείο σώμα είναι
1: κάποιον...
0: μηχανή αναπαραγωγής.
1: Κανένα πρόβλημα. Γνωρίζεις
0: δεν
1: κάποιον
0: είναι
1: άλλο...
0: ο μοναδικός προορισμός.
1: Γνωρίζεις κάποιον άλλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπαραχθεί ο άνθρωπος.
0: Όχι εσύ. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι άσχετο με τις αμβλώσεις.
1: Παιδί μου, θέλω να πω, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως ανθρωπότητα, άσε την άκρη του έθνου.
0: Ναι, εσύ, αλλά όλο αυτό το πράγμα συζητάμε το τελευταίο μισάωρο. Σχεδόν έχουμε ορίσει τη μητρότητα στο μοναδικό προορισμό των γυναικών. Για να υπάρξει κοινωνική καταξίωση. Σχεδόν αυτό συζητάμε μισή ώρα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι παντελώς ξεπερασμένο και θέλω να σου πω ότι οι γυναίκες πλέον. Αυτό επίσης θα το δεις στα φεμινιστικά στοιχεία.
0: Εγώ δεν είμαι φεμινίστρια.
1: Δεν σου είπα
0: και τα λέω αυτά.
1: Δεν σου είπα ότι είσαι. Σε χώρες όπου εν τέλει οι γυναίκες έχουν την δυνατότητα ελευθέρως να επιλέξουν τι είναι αυτό το οποίο τους δίνει περισσότερη χαρά και ικανοποίηση να κάνουν, οι περισσότερες καταλήγουν σε χώρες σοβαρές που στηρίζουν αυτές τις επιλογές στο να γίνουν το κέντρο της οικογένειας. Επίσης, εγώ έχω να σου κάνω μία ερώτηση. Δεν έχω διάθεση να αμφισβητήσω τίποτα από τα κείμενα σε νομικό επίπεδο.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Κανέναν κανόνα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα τέτοιο. Έχω δικαίωμα να πιστεύω ότι το έμβριο είναι άνθρωπος από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει.
1: Χρειάζεσαι με να τελειώσω. Από το πρώτο φως της γονιμοποίησης και ότι το να σταματήσεις αυτή τη ζωή είναι φόνος. Έχω δικαίωμα να το πιστεύω.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω τίποτα.
0: Ό,τι θες έχεις δικαίωμα να πιστεύεις.
1: Αυτό θέλω απλά να μπορώ να το πιστεύω. Πού είσαι. Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, δεν θέλω ούτε να σε κρίνω και ούτε να σε τιμωρήσω.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν κάνεις αυτή την πράξη. Όχι, να σου πω κάτι. Όποιος είναι χριστιανός και λέει, εγώ πιστεύω ότι είναι ο φόνος και πάμε μετά να λιθοβολήσουμε αυτόν που το έκανε. Δεν είναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Έλα, πάμε στον Γιάννο Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα, Γιάννο.
2: Καλησπέρα, καλή χρονιά.
0: Α, εντάξει, μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εντάξει, είναι πρώτη μέρα εκπομπή, δεν βάζουμε γλώσσα μέσα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Γιάννο, ποδαρικό και εδώ,
0: Ποδαρικό.
2: Να είστε καλά. Ελπίζω να πάνε θετικά. Παντού.
0: Παντού δεν νομίζω. Δεν το βλέπω. Έγραψε ο Γιάννος Χαραλαμπίδης στην εστία της Κυριακής. Μαζί με την συνάδελφο και κουμπάρα μου, να τα λέμε όλα, Μίνα Νικολαίδου, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τη Λευκωσία. Ότι ουσιαστικά η Λευκωσία φοβάται ένα θερμό επεισόδιο λόγω του καλωδίου. Όπως επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το γεγονός της αναβάθμισης των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας με την αναδιοργάνωση να φτάνει έως την Κύπρο και τη Συρία.
2: Πείτε μου, από πού να ξεκινήσω.
0: Από το καλώδιο.
2: Από το καλώδιο.
0: Από το καλώδιο.
2: Το καλώδιο είναι μια πονεμένη ιστορία. Και κατά την άποψη, όχι την δική μου, αλλά και άλλων. έτυχε λάθος λαθασμένου χειρισμού από την ελληνική κυβέρνηση σε διπλωματικό επίπεδο, χωρίς αυτό να αποτελεί άλοθη για τη Λευκωσία. Δηλαδή το καλώδιο μετατράπηκε σε γεωπολιτικό διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας ή Ελλάδος-Τουρκίας-Κύπρου, αντί να είναι ευρωπαϊκό θέμα, δηλαδή να είναι υπόλογος η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συγχρηματοδοτεί με το ποσό των 576 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ.
0: Να.
2: Γιατί το λέμε αυτό? Ποιο είναι η πηγή του κακού? Η πηγή του κακού είναι ότι η Τουρκία αφισβητεί τα κυριαρχικά και τα ειδικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα, όπως δεν αναγνωρίζει και την Κύπρο, άρα στην Κάσο δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ, εάν το πρόβλημα δεν ήταν διμερές, αλλά ευρωπαϊκό, τότε η Τουρκία θα είχε να αντιμετωπίσει σε στρατιωτικό επίπεδο και την Ευρώπη και την Κύπρο και την Ελλάδα και θα είχαμε το δικαίωμα της ενεργοποίησης του 42-7. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όταν λέμε ότι το καλώδιο είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το ακούτε έτσι?
0: Να.
2: Όταν λέμε είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν αφορά μόνο το οικονομικό σκέλος. Αφορά και όλα τα υπόλοιπα, εφόσον υπάρχει ρήτρα τιμωρητική για τις γεωπολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν ή τα προβλήματα. Συνεπώς, το καλώδιο θα έπρεπε να αποτελεί ζήτημα μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν λέω, δεν ισχυρίζομαι ότι θα επενέβαιναν στρατιωτικά οι Ευρωπαίοι. Απλά θα ήταν μια πίεση προς την Τουρκία για επιβολή οποιονδήποτε άλλων κυρώσεων, εφόσον εμποδίζει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ενώ αυτή τη στιγμή, ακούω και σήμερα, σπέβδει να πάει ο Ιεραπετρίτης στην Τουρκία. Θα έπρεπε να έσπευδαν οι Ευρωπαίοι να πάνε στην Τουρκία και να εξηγήσουν στην Τουρκία ότι εάν επέμβει θα υπάρχουν επιπτώσεις. Αυτό σημαίνει συμμαχική σχέση στην πράξη. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια διαδικασία για να εξευρεθεί μια φόρμουλα ενημέρωσης της Τουρκίας, διότι θεωρεί ότι είναι στα δικά της χωράφια. Διαφορετικά ενδεχομένως να προκληθεί κρίση. Ας πούμε ότι ξεπερνιέται η κρίση στην Κάσο. Ερώτημα τώρα. Πώς ξεπερνιέται η κρίση στην περιοχή της Κύπρου? Δηλαδή, οι Τούρκοι, και αυτό είναι ένα σενάριο που μελετάει η Λευκωσία, όπως ενεργούσα στην Κάσο, ενεργούν στα δυτικά της Κύπρου και ισχυρίζονται ότι περνά από τη δική τους εφαλοκρηπίδα ή οι Τούρκοι βρίσκουν ένα οποιοδήποτε λόγο. Ποιος εμποδίζει την Τουρκία να τερματίσει την πόντιση του καλουδίου στα ανοιχτά της Κύπρου, εφόσον η Κύπρος δεν έχει ναυτικές δυνάμεις και εφόσον η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν αναλαμβάνει αυτό το ρόλο, ούτε το Ισραήλ?
0: Θα το κάνει η Τουρκία από τη στιγμή που ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος έχει πλέον ένα πόσο 70%, 60-70% του έργου?
2: Και τι ενδιαφέρει την Τουρκία?
1: Συγγνώμη, να το κρατούμενο. Δεύτερο, με συγχωρείς Γιάννου μου, αγαπητή μου κύριο καθηγητά, φίλε μου, συγγνώμη, δεν είναι ευτελισμός ενός κράτους να χρειάζεται διεθνείς προστάτες? Μην πω πώς λέγεται ο προστάτης στην καθομιλούμενη γλώσσα.
2: Λοιπόν,
1: τονίζεται και στην λίγουσα, θα μπορούσε να ακουστεί γαλλικό, νταβατζή. Λοιπόν, αυτό που έρχονται να κάνουν οι Γάλλοι ουσιαστικά πουλάνε προστασία. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Le patron de Macron. Μα ναι, αυτό ακριβώς.
2: Αυτή είναι μια άλλη διαστασία, αλλά προσέξτε.
1: Επίσης, συγγνώμη, επειδή έχω μια πολύ μεγάλη ανησυχία και η Στεφανία ορθότατα μπήκε με την ερώτηση η οποία χρήζει τις λεπτομερούς απαντήσεως, αλλά εδώ πέρα ακούμε από διάφορες πηγές εδώ και εκεί, σε προεκλογική χρονιά και για τον Ερντογάν και για τον Μητσοτάκη.
0: Βεβαίως.
1: Θερμό επεισόδιο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι επαναφέρει η Άγκυρα την ανεθνωτική ατζέντα τώρα τόσο πολύ. Το έγραφε κυρία, αλλά της Κυριακής μιλάμε για θερμό εξάμεινο. Αυτό πιστεύουν και αναμένουν όλοι. Ένα ιδιαίτερο τεταμένο εξάμεινο.
2: Άρα, εκείνο που φοβάμαι είναι ότι για να επιληθεί το πρόβλημα στο πλαίσιο κάποιων παρασκηνιακών διαδικασιών θα επισφραγιστούν οι γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, για να γίνει το έργο, τόσο Αθήνα όσο και Λευκωσία θα δίνουν ενημέρωση στην Τουρκία. Οπότε ένα πρωί θα έρθει η Τουρκία και θα πει ότι με ενημερώνατε, άρα η περιοχή εδώ είναι de facto δική μου, άρα πάνε με να την κάνουμε de jure. Αυτός είναι ο πρώτος ο κίνδυνος. Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι έξω από την Κύπρο δεν υπάρχει η δύναμη εκείνη που ανεπέμπει η Τουρκία μπορεί να αποτρέψει την οποιαδήποτε τουρκική κίνηση. Ούτε το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να επέμβει, και αυτό επί τούτου μου το έχουν διαβεβαιώσει οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί θα αναλάβουν το τελευταίο κομμάτι, το λεγόμενο πόδι, μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ. Εκεί οι Ισραηλινοί θα επέμβουν, διότι έχουν άλλα συμφέροντα.
1: Έχουν το φυσικό του αέριο.
0: Προφανώς.
2: Προσέξτε, εκεί οι Ισραηλινοί έχουν θέσει βέτο στο καλώδιο Σαουδική Αραβία-Τουρκία, που είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. Γιατί οι Ισραηλινοί θέλουν να φέρουν το καλώδιο Σαουδική Αραβία-Ισραήλ, να φέρουν το καλώδιο από την Κύπρο και να γίνουν ο κόμπος της περιοχής. Άρα, οι κίνδυνοι υπάρχουν και δεν τους λέμε για να φοβήσουμε τον κόσμο.
1: Είπες Ισραήλ,
2: προκειμένου να μην παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, διότι αν όλα αυτά...
1: Είπες Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και για μένα εδώ είναι
0: βέβαια,
1: το μεγάλο ερώτημα. Σήμερα υπογράφεται η ασπίδα του Αχιλλέα και άλλα δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς. Όλο και πιο κοντά με τους Ισραηλινούς. Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ, μια διατύπωση και καταλήγω σε ερώτηση. Σε μία περίοδο, και αυτό δεν το ξέρουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, και κάποιοι θα κλωτσίσουν, όπου η κοινή γνώμη και στην Ευρώπη και στην Αμερική γυρνάει εναντίον του Ισραήλ. Η παραδοσιακά υπέρ του Ισραήλ Δύση αρχίζει και βλέπει πολύ μεγάλα κομμάτια της κοινής γνώμης και για αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται ως γενοκτονία στη Γάζα και για άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με τη γενική συμπεριφορά του
0: Νετανιάχου.
1: Ισραήλ, και το θέμα γυρνάει.
0: Του Νετανιάχου, του Ισραήλ μόνο. Του Νετανιάχου.
1: Ο Νετανιάχου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρχη στο Ισραήλ. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνος του, σε καμία περίπτωση. Είναι ολόκληρο σύστημα το οποίο κυβερνά και στο Ισραήλ και σε οποιαδήποτε
0: εκεί
1: άλλη χώρα.
0: Έχουν εκλογές,
1: όταν βλέπουμε δε ότι το μισό αμερικανικό συντηρητικό κίνημα, Τάκερ Κάλσον για παράδειγμα, ξεσπαθώνει εναντίον του Ισραήλ, πόσο σόφρον και σταθερή είναι η επιλογή αυτής της στρατηγικής συμμαχίας από την ελληνική πλευρά?
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο η Ισραήλ όμως, έτσι.
1: Τι άλλους έχουμε?
0: Δεν είναι μόνο η
1: Ισραήλ. Ποιος άλλους έχουμε?
0: Δεν είναι, είναι
2: και... Δεν υπάρχουν...
1: Περίμενε.
2: Είναι επιλογή εκ των πραγμάτων. Είναι επιλογή συμφερόντων και ασφάλειας. Το Ισραήλ προσφέρει, και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, τη βιομηχανική, την αμυντική, να τα φτιάχνουμε μόνοι μας, μια καταπληκτική ασπίδα. Αυτό το σύστημα δουλεύει σε διάφορα επίπεδα. Σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η σφενδόνα του Δαβίδ, που έχει βεληνικές για αντιβαλιστικά συστήματα μέχρι 300. Μετά έρχονται τα Μπαράκ, που είναι τρεις διαβαθμίσεις αναλόγως του κλίματος, δηλαδή των 35, των 70 και των 150 χιλιόμετρων. Μετά έρχεται το σύστημα ασπίδα των 20 και 40 χιλιόμετρων. Και μετά υπάρχει η μικρότερη ζώνη, που είναι τα anti-drones για χαμηλές πτήσεις. Και εδώ είναι ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο εργάζεται με AI, τεχνητή νοημοσύνη, που σημαίνει ότι επιλέγει τους κατάλληλους στόχους και προχωρεί σε οικονομία πυρομαχικών. Άρα αυτό είναι ένα σύστημα που προσφέρει στην Ελλάδα σε εθνικό επίπεδο
1: και αυτό
2: μια
1: προσφέρει...
2: ασφάλεια.
1: Γιάννο, και αυτό προσφέρει, και οι Spike and LOS προσφέρουν και άλλα συστήματα τα οποία έχουν ενταθεί.
2: Αυτό μιλάμε για σύστημα πολύ προηγμένο. Η μοναδική χώρα, αν δεν κάνω λάθος, που έχει τμήμα του συστήματος αυτού είναι η Σουηδία, η Φιλανδία, λόγω της Ρωσίας. Συνεπώς είναι μια ορθή επιλογή, και θα σας πω και παρακάτω, επειδή η Κύπρος αγόρασε δύο συστοιχίες Μπάρακ και επειδή υπάρχει ένας ενιαίος χώρος, αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ομπρέλα από το Ισραήλ μέχρι την Ελλάδα, μέσω Κύπρου,
0: σωστά,
2: η οποία θα προσφέρει ασφάλεια. Άρα αν το δούμε από αυτή την πλευρά, τότε είναι μια πολύ καλή επιλογή. Προσοχή εδώ.
0: Και γεωπολιτικά αν το δούμε, γιατί είναι κακή επιλογή, δηλαδή, ότι διευρύνει η χώρα
2: επιλογή,
0: μας. Όχι, για τον Κωνσταντίνο το λέω, ότι διευρύνει και το γεωπολιτικό αποτύπωμα. Γιατί είναι κακή επιλογή.
1: Μισό λεπτό, Γιάννη. Μισό λεπτό.
0: Είναι ο Λίβανος, είναι η
1: Αιγύπτος. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Εμένα το ερώτημά μου είναι ξεκάθαρο. Η παγκόσμια κοινή γνώμη απέναντι στο Ισραήλ αλλάζει. Πόσο καλή ιδέα.
2: Είναι μια αξιολογική παρατήρηση, την οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά βλέπουμε εδώ χώρες όπως οι αραβικές χώρες, που για τα δικά τους συμφέροντα και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα και μεταξύ τους, στρέφονται συμμαχικά προς το Ισραήλ. Δεύτερο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν τους χωνεύει, δεν τις χωνεύει ολόκληρη η φιλίωση, αλλά λόγω ισχύως μπορούν και κινούνται και επιβάλλουν τα συμφέροντά τους. Όπως και τη Ρωσία δεν τη χωνεύει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αλλά επιδιώκει να επιβάλλει τα συμφέροντά του. Εμείς δεν επιδιώκουμε να επιβάλλουμε συμφέροντα, εμείς ψάχνουμε για συμμάχους, χωρίς να αποκλείουμε τις αραβικές χώρες, με τις οποίες νομίζω ότι διαθέτουμε πολύ καλές
0: σχέσεις. Ναι, έχουμε.
2: Και μάλιστα είμαστε εμπλεκόμενοι, από ό,τι γνωρίζω, και σε διάφορα προγράμματα αναπτυξιακά. Με επενδύσεις.
0: Σωστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, από τη μία υπερασπιζόμαστε τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και από την άλλη η Σαουδική Αραβία κάνει το τριμερές συμφωνώ με την Τουρκία και το Πακιστάν.
0: Γιατί συμφωνώ με τις Μέκας.
2: Διότι τα συμφέροντα δεν έχουν φίλους. Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό που λες, Κωνσταντίνε, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάζουν τα συμφέροντα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εσύ δεν πρέπει να αρπάζει την ευκαιρία σε αυτή την γεωπολιτική, γεωστρατηγική στιγμή που υπάρχει σύγκρουση συμφέροντων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ για να το εκμεταλλευτεί.
0: Μπράβο. Ας πάμε λίγο σε αυτό στο μέτωπο Ισραήλ-Τουρκία στη Σύρια, δηλαδή, και να το συνδυάσουμε με τη συμμαχία που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
2: Επειδή η Αραβία κάνει αυτό που κάνει, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου όταν μάλιστα πάω στο δεύτερο σκέλος. Η Τουρκία φτιάχνει το δικό της στόλο, Made in Turkey.
1: 73 πλοία, πολεμικά πλοία ναυπηγούνται αυτή τη στιγμή σε τουρκικά ναυπηγεία.
0: Γιάννο, πόσο μπορείς να μας πει, πόσο μπορεί να μας επηρεάσει αυτή η κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας εκεί στη Συρία, να επηρεάσει τη χώρα μας?
2: Εμάς μας επηρεάζει άμεσα, έτσι. Οποιαδήποτε ανάφλεξη στην περιοχή μπορεί να στραφεί και εναντίον μας, διότι εάν η Συρία είναι πεδίο χερσαίων δυνάμεων σύγκρουσης Ισραήλ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας ή Ισραήλ και Τουρκίας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον υπάρχουν κατοχικές δυνάμεις, το πεδίο μεταφέρεται και στην Κύπρο.
1: Γιάννο Χαραλαμπίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε τώρα, άκου τι γίνεται. Περνάει τόσο ωραία ο χρόνος.
0: Που θες να τα πούμε και αύριο.
1: Όχι, που έχουμε ένα λεπτό, ένα μισή.
0: Θα τα πούμε και αύριο.
1: Περίμενε, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Μας έκανε το ποδαρικό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν είπαμε τίποτα για παράδειγμα για Συρία.
1: Δεν είπαμε τίποτα. Συγγνώμη. Ναι. Τον αποκεφαλιστή στην Συρία τον κάνουμε πρόεδρο και του κάνουμε τεμενάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Τον Ράτκο Μλάντιτς.
0: Τίποτα δεν έχουμε πει.
1: Έλα, δεν μπορώ να μην μιλήσω για κάτι τέτοια θέματα.
0: Λοιπόν, τίποτα δεν έχουμε πει και δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Περίμενε, έχουμε break ή τελειώνει η εκπομπή?
0: Τελειώνει η εκπομπή. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν,
1: ρε, εσύ, να σου πω κάτι.
0: Θα δεσμευτεί ο φίλος μας ο Γιάννος, ο καλός συνάδελφος. Αύριο να τα πούμε την ίδια ώρα. Εντάξει, Γιάννο μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τον Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
10: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
9: για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα, γράφει και ωραίες εκθέσεις.
10: Αυτά.
9: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
11: Γιατί να μένει τα λίγα όταν μπορεί να έχει πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευση Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτη δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτη. Κατέβασε το Προτέρια App και μπε στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια τη Μέτλεν. Ισχύουν όρια και προποθέσει.
12: Χτίζει, ανακαινίζει ή υλοποιεί δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πώς αισθάνεσαι, θα αντέξεις?
0: Θα αντέξω απέναντι σου. Θα αντέξω σίγουρα αν με αφήσεις να πω κάτι πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μόλις έγινε. Ενημερώνει πυροσβεστική για μια φωτιά, συγγνώμη που σε γύρωσα, αλλά μόλις ήρθε η ενημέρωση. Σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Δύο ελικόπτερα για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί. Έξι πυροσβέστες, τρία οχήματα. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά.
1: Κόνιτσα, ναι. Σπουδαίο μέρος η Κόνιτσα. Και. Ευεργετηθέν υπό της Βασιλίσσης Φρυδερίκης.

0: Λοιπόν, είπα Φρυδερίκη, μου ήρθε από Κεραυνό, λέει, δύσβατη περιοχή.
1: Δυσπρόσιτο σημείο.
0: Δυσπρόσιτο, ναι.
1: Και αυτό
0: σημείο.
1: Είναι το. Είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι θα καταφέρουν να την ελέγξουν και ελπίζουμε όλοι. Λοιπόν, αυτά. Πώς φάνηκε η πρώτη εκπομπή, πώς φάνηκε.
0: Πανευτυχήσουμε.
1: Πανευτυχήσουμε, ωραία. Μια μπυρίτσα θέλεις τώρα.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Το πρώτο 20 λεπτό. Δημιουργικό άγχος, τρακ λιγέντας, τώρα τέλεια.
1: Εντάξει, ωραία. Ελπίζουμε να σας κάναμε καλή παρέα. Ακόμα και αν φωνάξαμε λίγο παραπάνω για πρώτη εκπομπή.
0: Συγγνώμη,
1: περίμενε. Εγώ.
0: Εσύ φώναξες.
1: Βεβαίως φώναξες.
0: Αυτό ήταν φωνή.
1: Αυτό είναι η φωνή μου.
0: Αγαπητέ, να σου πω κάτι. Είμαι τόσο βετεράνος που αυτό το οποίο λες εσύ φωνή.
1: Αυτό είναι η φωνή μου.
0: Για μένα είναι γλυκ.
1: Δεν θέλω να φωνάζω πια.
0: Ένα γλυκίτιτίβισμα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω προς τα έξω είναι το εξής. Πάρα πολλά πράγματα δεν μας αρέσει να τα ακούμε. Ας εκπαιδευτούμε στο να τα ακούμε και να τα συζητάμε. Και αυτό ισχύει και για μένα και για σας.
1: Αλήθεια είναι. Thank λοιπόν, you, θα τα πούμε αύριο εδώ. Θα είμαστε στις 5. Γεια σας.
0: Συγγνώμη, πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιόπουλος.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από Καλυφτάκεως και Μεταμόρφωση και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο καθοδικό ρεύμα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία σαν ατμήματα κυρίως σε ψυχικό Χαλάνδρη και Μαρούσι, καθώς και στην Αττική Οδό από Κίμης έως Κηφισίας. Σοκ προκαλούν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης σε βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωση στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, γεγονός που παραπέμπει τις αρχές σε εγκληματική ενέργεια. Προσήχθησαν και ανακρίνονται μία γυναίκα και δύο άνδρες, ενώ στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν και τρεις ανήλικοι, δύο εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η μείωση στις τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για κρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ανάπτυξη του θόλου αεράμινας ασπίδα του Αχιλέα, υπεγράφει στο Τελ Αβίβ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπει τη συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών της αμυντικής και τεχνολογικής βιομηχανίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κατά μια ποσοστιαία μονάδα υποχώρηση ανεργία μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, διαμορφώθηκε στο 7,9% τον Ιούλιο από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Νέο Κόσμο, που εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων κατά την κατάσβεση πυρκαγιά σε διαμέρισμα.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τζάμπολ σε αυτή την ώρα, στο Telecom Center του ΆΚΑ, στην αναμέτρηση εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 σε μια νέα ραδιοφωνική σεζόν η οποία ξεκινά σήμερα. Εύχομαι με τη δική σας βοήθεια όλα θα πάνε καλά, όλα να πάνε καλά. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα στις 7, από τις 7 μέχρι τις 9 και βεβαίως θα έχουμε για σημαία μας την ειλικρίνεια και την αντικειμενικότητα. Και όταν λέμε αντικειμενικότητα, ο ορισμός της αντικειμενικότητας είναι να είσαι στο πλευρό των αδύναμων και των αδικημένων. Και αφού λοιπόν σήμερα είναι η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, λέω να ξεκινήσουμε με αγιασμό. Τι λέτε, πάμε να κάνουμε έναν αγιασμό, πάμε να κάνουμε ένα ευχέλαιο. Για βάλ τον Κατερίνα αυτόν, για βάλ τον.
1: Κάποιοι αποτόλμησαν να με χαρακτηρίσουν Αμβρόσιος ο ναζιστής, Αμβρόσιος ο χουντικός, Αμβρόσιος ο εθνικιστής, Αμβρόσιος ο χρυσαυγίτης, Αμβρόσιος ο ακροδεξιός, Αμβρόσιος ο φασίστας. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος, αφού όλα έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος, δηλαδή προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Όχι κατσαπιά, όχι συμμορήτη, όχι άθεο και αριστερό, ούτε αντάρτη και προδότη. Φασίστα ναι, κατσαπιά ποτέ.
0: Ο Άγιος αυτός άνθρωπος που ακούσατε, αυτό το αγλάισμα της χριστιανοσύνης βεβαίως είναι ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων ο Αμβρόσιος. Αυτός να ξέρετε λοιπόν, όταν τον χειροτονήσανε το 68, είχε διοριστεί το ιεροκήρυκας της ελληνικής χωροφυλακής το 1968. Ξέρετε ποιοι διορίζανε τότε στην χωροφυλακή? Οι Πατακοί και οι Μακαρέζοι και οι Παπαδόπουλοι. Αυτοί διορίζανε. Αυτός λοιπόν διορίστηκε τότε ιεροκήρυκας της ελληνικής χωροφυλακής και του δώσανε και εξαπονομής γιατί ήταν καλός. Το είχε εκτιμήσει η Χούντα τις δυνατότητές του. Του είχαν δώσει και εξαπονομή στο βαθμό του μοιράρχου και αργότερα μάλιστα επειδή συνέχισε να είναι καλός προήχθη σε ταγματάρχη. Αυτός λοιπόν είναι ο κατακόσμων Θανάσης Λενής. Θανάσης Λενής είναι το όνομά του. Μετά όταν είδε τον Κύριο, τον βαφτίσανε Αμβρόσιο. Την εποχή λοιπόν που ακόμα ήταν Θανάσης Λενής, κήρυτε και δίδασκε στις σχολές τελεχών της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων. Μιλάω για τη Χούντα πάντα. Και το 76... αυτόν τον Άγιο άνθρωπο τον χειροτονήσανε τιτουλάριο Μητροπολίτη. Ξέρετε ποιος ήταν ο λόγος του? Αυτοί εκεί τώρα στην εκκλησία, θέμους χώρα με, χρησιμοποιούν και ειδικές λέξεις. Ο λόγος που εκφώνησε λέγεται επιβατήριος λόγος. Όταν λοιπόν εκφώνησε τον επιβατήριο λόγο του, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να κάνει, ξέρετε ποιο ήταν? Να μεταφέρει ιδιαιτέρως θερμό εν κυρίω ασπασμών προς τους φυλακισμένους αξιωματικούς και οπλίτες της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων. Μιλάμε για τους χουντικούς δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται. Και να ζητήσει να τους φερθούν όμορφα, διότι ό,τι είχαν κάνει αυτοί οι χουντικοί είχε γίνει, όπως έλεγε, συνεπία ιουδήποτε ατυχού συμβάντος εν τη ασκήση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος. Το καθήκον τους ήταν να υπηρετούν τη Χούντα. Αυτός λοιπόν είναι ο Θανάσης Λενής, δηλαδή ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων. Θα μου πείτε τώρα πού τον θυμήθηκες αυτόν? Πού τον θυμήθηκες? Δεν τον θυμήθηκα εγώ. Τον θυμήθηκε η διαρκή ιερά σύνοδος, η Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτοί τον θυμήθηκαν. Και μιλάμε λοιπόν, αυτός που ακούσατε λοιπόν είναι εκείνος, είναι αυτό το Άγιο άθυρμα το οποίο διακονούσε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν η χρυσή, η γλυκιά μάλλον, η γλυκιά ελπίδα για την Ελλάδα. Αυτά έλεγε αυτός. Το 2012 ο Αμβρόσιος έλεγε ότι η ναζιστική συμμορία, αυτή που δολοφόνησε τον Φίσα, που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα, ήταν η γλυκιά ελπίδα για την Ελλάδα. Είναι το ίδιο άτομο το οποίο προσευχόταν να του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να πυροβολεί ομοφιλόφιλους. Αυτό καταγράφεται στην απολογία του, στη δίκη. Ήθελε ο νόμος να του δίνει το δικαίωμα να πυροβολεί ομοφιλόφιλους. Είναι ο ίδιος τύπος ο οποίος απέδωσε το έγκλημα στα Τέμπη σε τι λέτε, σε τιμωρία του Θεού. Και για ποιο λόγο? Γιατί λέει είχε προϋπάρξει εκείνες τις μέρες η ασέβεια των νέων που είχαν πάει στο πατρινό καρναβάλι. Γι' αυτόν μιλάμε. Και μιλάμε για αυτόν, ξαναλέω, διότι τον θυμήθηκε η Εκκλησία της Ελλάδας. Και τι αποφάσισαν λοιπόν? Αποφάσισαν αυτό το αγλάισμα χριστιανοσύνης, μιλάμε για αυτό τον κατσαπλιά της Ορθοδοξίας, μιλάμε για αυτό τον αρχιφασίστα που τον ακούσαμε να κηρύττει στο Πίμνιο ότι ο ναζισμός, ο φασισμός, ο εθνικισμός είναι έννοιες σχετιζόμενες με την πατρίδα, όπως τον ακούσαμε να λέει, ο ναζισμός είναι μια έννοια σχετιζόμενη με την πατρίδα. Γι' αυτό τον Άγιο άνθρωπο, αυτόν τον τύπο λοιπόν, με προχτεσινή της απόφαση, τον τιμάει η Εκκλησία της Ελλάδας και τον τιμά σε ειδική τελετή, όπου λέει θα του κρεμάσουν και στο λαιμό, όχι τον αγγιλωτό σταυρό, αυτό είναι αλωνών αρμοδιότητα. Θα του κρεμάσουν στο λαιμό χρυσό, λέει, σταυρό μεταστέρος του παρασύμου του Αποστόλου Παύλου. Θα τον κρεμάσουν στο λαιμό, διότι ο σεπτός αυτός κύριος έχει 50 χρόνια ιεροσύνης. Τώρα, το τι συμβολίζει για την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας αυτή η απόφασή της, θα έλεγα ότι δεν έχει παρά να ανατρέξει κανείς για να το διαπιστώσει, όχι όπου και όπου, αλλά στην ίδια την Αγία Γραφή, η οποία είναι γνωστή στους Άγιους Πατέρες. Δεν την ξέρετε την Αγία Γραφή? Άγιοι Πατέρες, την ξέρετε. Και κυρίως εκείνη τη σελίδα στην Αγία Γραφή που γράφει ότι ο συμπορευόμενος σοφής, σοφός έστε. Ο δε συμπορευόμενος άφρωση, γνωστήσετε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αυτό που ξέρουν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτού λοιπόν θα του κρεμάσουν στο λαιμό το χρυσό σταυρό του παρασύμου, του Αποστόλου Παύλου. Ξέρετε, ευτυχώς βέβαια, οι εποχές που οι όμοιοι του Αμβρόσιου κρεμούσαν κουδούνια στους ανθρώπους έχουν παρέλθει και φυσικά δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στη βαρβαρότητα ούτε για τον Αμβρόσιο ούτε για τους υμνητές του.

Αυτά λοιπόν που λέτε σε ό,τι αφορά την Εκκλησία της Ελλάδος, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί ξέρετε, είμαστε σε μια χώρα και καλά κάνει η χώρα μας και ο λαός μας, αυτές είναι οι παραδόσεις του. Το 98% δηλώνουν χριστιανοί, χριστιανοί ορθόδοξοι αυτή τη χώρα, λοιπόν πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς εκπροσωπεί ή εν πάση περιπτώσει με τι ακριβώς αρέσκεται να ασχολείται η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας. Ξέρετε, όλα αυτά με τον καταπληκτικό αυτό Άγιο άνθρωπο τον Αμβρόσιο μου θύμισαν κάτι που είχε πει ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Του έλεγαν, κάπου εκεί αποδίδεται η φράση, δεκαετία του 30, δεκαετία του 40, όταν του έλεγαν για την διαφθορά του Μπατίστα, του δικτάτορα στην Κούβα, του έλεγαν ότι πρόκειται για έναν ανέσχυντο, του έλεγαν ότι πρόκειται για ένα κάθαρμα, και απαντούσε τότε ο Ρούσβελτ: όντως είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα. Και επειδή λοιπόν είμαστε στη χώρα που το 98, δεν ξέρω πόσο τις 100 είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, θα πρέπει να δούμε και πώς διαπλέκεται η πολιτική, ένα είδος διαπλοκής ήδη είδαμε. Είπαμε, ένας Μητροπολίτης εν ενεργεία μας έλεγε ότι ο ναζισμός είναι γλυκιά ελπίδα για αυτή την χώρα, αλλά πώς γενικότερα η πολιτική διαπλέκεται με τα εκκλησιαστικά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν ξέρω να το ακούσατε, αλλά μέσα στο καλοκαίρι γίνονται αυτά, εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο. Είχαμε την απόφαση να δοθούν 5 δωρεάν στρατόπεδα σε Μητροπόλεις και στην Αρχιεπισκοπή. Μιλάμε για 5 στρατόπεδα, για 5 περιπτώσεις που αφορούν δωρεάν παραχώρηση χρήσης, όχι μεταβίβαση κυριότητας. Έτσι λοιπόν οι εκκλησιαστικοί φορείς αποκτούν για πολλά χρόνια στρατόπεδα, αποκτούν εκτάσεις, αποκτούν αποθήκες, κτίρια, χωρίς να καταβάλουν κανένα μίσθωμα ή κανένα άλλο αντάλλαγμα. Μιλάμε για το στρατόπεδο Καποτά, μιλάμε για το στρατόπεδο Παπαβασιλείου, μιλάμε για το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, για το στρατόπεδο Αγίας Παρασκευής, μιλάμε για το στρατόπεδο Παπαθανασίου. Αν τα προσθέσετε όλα αυτά, μιλάμε στην πραγματικότητα για 30.000 τετραγωνικά μέτρα. 30.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία παραχωρούνται στις Μητροπόλεις. Πρέπει να σας πω ότι το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, η παραχώρηση γίνεται παρά την αρνητική θέση του Δήμου. Οπότε λοιπόν τώρα εδώ, ξέρετε, έχουμε ένα πλέγμα διευκολύσεων. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί εκτός όλων των υπολείπων έρχονται και εκλογές, έρχονται και εκλογούλες. Έχουμε λοιπόν ένα πλέγμα διευκολύνσεων. Έχουμε μια εκκλησία η οποία έχει ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για λατρευτικό, θρησκευτικό, κοινοφελές έργο, τα οποία απαλλάσσονται από τον έμφυα. Αυτό σκέφτομαι, να βάλω στο σπίτι μου ένα εικονοστάσι και να το κάνω λατρευτικό χώρο. Δεν ξέρω, θα το δεχτεί ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ, να μην πληρώνω έμφυα? Δεν είναι ο δικός μου λατρευτικός χώρος αυτός. Κληρονομίες και δωροές προς τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή, προσέξτε, μόλις 0,5%. 0,5%. Επίσης έχουμε τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν δωροές προς εκκλησίες, προς μονές, και δικαιούνται υπό προϋποθέσεις μείωση φόρου. Και βεβαίως έχουμε και συγκεκριμένες δωρεές αγαθών, υπηρεσιών προς εκκλησιαστικά πρόσωπα, τα οποία απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Εδώ μπορεί να γίνεται απαλλαγή ΦΠΑ, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν προορίζονται, λέει, για την διανομή ή την ανακούφιση ευάλωτων μονάδων. Την απόφαση τώρα για την βράβευση, για την τιμή, για να του περάσουν στο λαιμό τον Χρυσό Σταυρό του Αμβρόσιου, τον πήρε, ξαναλέω, η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας, η οποία απαρτίζεται από τους Μητροπολίτες τους και τους υπόλοιπους, που πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση της Χριστιανοσύνης τους αύξησε το μισθό κατά 94,65%.

Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε με τον αγιασμό, τελειώσαμε με το ευχέλαιο, ξέρω ότι πολλοί από εσάς είστε συντονισμένοι σήμερα γιατί θέλετε να ακούσετε την άποψή μου για τη Σαχλαμάρα. Πράγμα το οποίο θα συμβεί, πρέπει να σας πω. Κάνετε λάθος βέβαια με αυτό που έχετε στο μυαλό σας, διότι όπως έχω ξανατονίσει σε αυτή την εκπομπή, υπάρχει ένα επίπεδο Σαχλαμάρας κάτω από το οποίο εδώ σε 7 η ώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουμε. Άρα λοιπόν όντως η κατηγορία τώρα που θα ανοίξουμε θα είναι η Σαχλαμάρα, αλλά είναι άλλο από αυτό που έχετε στο μυαλουδάκι σας. Ξέρετε, εγώ το καλοκαίρι κρατάω μερικές σημειωσούλες τι έχει συμβεί μέσα στο καλοκαίρι, να δούμε όταν θα γυρίσουμε πίσω στο ραδιόφωνο, στον ημεροδρόμο, πώς θα ασχοληθούμε με αυτά. Στην κατηγορία λοιπόν Σαχλαμάρα, ξέρετε, η Σαχλαμάρα είναι και αυτή ένα πολιτικό μέγεθος. Όλα είναι πολιτικό μέγεθος σε αυτή τη ζωή. Στην κατηγορία Σαχλαμάρα λοιπόν είχα βάλει το όνομα Κύριος Δούσης. Τι είναι ο Κύριος Δούσης? Ο Κύριος Δούσης είναι αυτός ο τουρίστας. Ο τηλεοπτικός τουρίστας, ο οποίος πηγαίνει δεξιά και αριστερά, καλά τη βγάζει μάλλον, και μας λέει τι ωραία που είναι να πηγαίνουμε στις Μπαχάμες και να είμαστε στο εφτάστερο. Τώρα βέβαια το τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να πας στις Μπαχάμες και να είσαι στο εφτάστερο είναι μια άλλη ιστορία, και βεβαίως δεν είναι δουλειά του κυρίου Δούση για να μας το λύσει αυτό το πρόβλημα. Όμως κι άλλες δεν είναι δουλειές του κυρίου Δούση, με τις οποίες όμως εμπλέκεται. Έτσι λοιπόν αυτός ο πρώτος στη λίστα μου εκεί. Αυτός, ξέρετε, αυτοί ανήκουν στην συνωμοταξία εκείνων που μας έχουν ξεβλαχέψει. Αυτοί μας ξεβλαχεύουν. Αυτός λοιπόν ο ξεβλαχευτής, ένας από αυτούς, τις προάλλες είχε κάνει μια βαθιά ανάλυση. Είχε κάνει μια ανάρτηση βαθιάς ανάλυσης επί παντός του επιστητού. Για παράδειγμα, για τα ελληνοτουρκικά μας προέτρεψε κυρίως την ελληνική

εχθρός του εχθρού μας, άρα είναι φίλος μας. Μιλάμε για αστραχάν της γεωπολιτικής ανάλυσης. Μετά μας εξήγησε ότι τα δικά μας μούτρα δεν είναι για Μύκονο και Σαντορίνη, αλλά για Κουρούτα. Αυτό πρέπει να σας πω είναι και το μόνο στο οποίο έπεσε μέσα ο δύστυχος, αλλά για άλλους λόγους από ό,τι νομίζει. Και επίσης μας έριξε και έναν εξάψαλμο, διότι όπως είπε, εμείς στους οποίους απευθυνόταν, είμαστε της επαναστατικής αριστερής παντόφλας. Έτσι ακριβώς το είπε, είμαστε της επαναστατικής αριστερής παντόφλας και αντιδρούμε στους Ισραηλινούς γενοκτόνους που φτάνουν στην Ελλάδα μεταμφιεσμένοι σε τουρίστες. Πρέπει να σας πω ότι όλα τούτα τα λεβέντικα ο κύριος αυτός δεν τα έγραψε φυσικά από το εφτάστερο που έχει χτίσει ο Τραμπ. Ποιος είναι ο Τραμπ? Ο Τραμπ είναι ο σύμμαχος του Ερντογάν, έτσι. Δεν τα έγραψε από το εφτάστερο που έχει χτίσει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου στη Γάζα. Και ξέρετε γιατί δεν τα έγραψε από το εφτάστερο στη Γάζα? Γιατί πολύ απλά η γενοκτονία συνεχίζεται και δεν το έχουν χτίσει ακόμα το εφτάστερο στην Γάζα. Όταν όμως το χτίσουν, να είστε σίγουροι ότι ο συγκεκριμένος κύριος θα πάρει την πατριωτική ακροδεξιά του φινετσάτη παντόφλα και θα τρέξει να μας το διαφημίσει. Και υποψιάζομαι ότι θα το κάνει πίνοντας το κοκτέιλ του και έχοντας για θέα τη θέση από όπου οι ελεύθεροι σκοπευτές του Ισραήλ δολοφονούν Παλαιστινιάκια. Από εκεί θα μας το διαφημίσει. Και ξέρετε, με τούτα και με εκείνα, ανεξάρτητα τώρα από αυτόν τον Σαχλαμάρα, θυμήθηκα αυτό το οποίο έγραφε ο Άρης ο Πολίτης το έγραφε. Ξέρετε, ο ναζισμός δεν γεννήθηκε στα καταγόγια, γεννήθηκε μέσα στα σαλόνια. Και γεννήθηκε στα σαλόνια της κρίσης του αστικού κόσμου. Και ως εκ τούτου λοιπόν, ο χρυσαυγητισμός, ο ναζισμός, δεν χρειάζεται μαύρες μπλούζες, δεν χρειάζεται πάντα να έχει αυτά τα ναζιστικά εμβλήματα, ούτε τα ξυρισμένα κεφάλια. Μπορεί να εμφανίζεται και με κουστούμάκι, μπορεί να εμφανίζεται και με μικρόφωνο, μπορεί να εμφανίζεται και με ταξιδιωτικές εκπομπές, μπορεί να εμφανίζεται και με εικόνες από τα πεντάστερα ξενοδοχεία. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο περισσότερο παθαίνουμε μυθριδατισμό απέναντι σε τέτοιου είδους εξυπναδίτσες, ξεχνάμε αυτό το οποίο έλεγε ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης. Ξέρετε, ο Ραφαηλίδης έλεγε ότι ο φασίστας είναι μια μούμια που της φύγαν όλοι οι χυμοί της ζωής. Είναι ένας νεκροζώντανος, ένας ζόμπι που πρέπει να ταφεί το ταχύτερο, καταρχήν για λόγους δημόσιας υγείας. Ο φασίστας, έλεγε ο Ραφαηλίδης, είναι το άγος και το όνειδος της ράτσας των ανθρώπων. Και μην τρέξει κανένας, γιατί θα πούμε στη συνέχεια και για το συνήγορο του πολίτη, να πει ότι θα πρέπει να καταδικαστεί τώρα ο Ραφαηλίδης με τα θάνατον, διότι όλα αυτά είναι πρόσκληση σε βία. Όλα αυτά είναι πολιτική εκτίμηση. Είναι πολιτική και ηθική καταδίκη της απανθρωποποίησης. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το ζήτημα. Το ζήτημα βρίσκεται εκεί που ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος. Και τότε απέναντί του δεν βλέπει άλλους ανθρώπους. Ξέρετε τι βλέπει? Βλέπει λάθρομετανάστες, βλέπει εισβολείς, βλέπει απειλές. Στο πρόσωπο των άλλων ανθρώπων δεν βλέπει ανθρώπους. Βλέπει μοιάσματα και κατσαρίδες. Και όταν έχεις τέτοιους απέναντί σου, τότε καλό είναι να θυμόμαστε

0: την άλλη χριστιανική ρίση. Δεν την έχει πει κανένας Άγιος Πατέρας από αυτούς που βραβεύουν τον Αμβρόσιο. Την έχει πει ένας Άγιος του πολιτισμού, ο Τάσος Λιβαδίτης. «Άγιο μίσος, δώσ' μου το χέρι σου», έλεγε ο ποιητής.
1: Real FM.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ιανουαρίου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.

0: λαμπάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο real.gr. Τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη στη λίστα των 1.740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν πρεμιέρα σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο 9,5% η μέση μείωση σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο και από Λιωσίων έως Εγάλεο. Καθυστερεί στην Αττική Οδό τμήματα από μεταμόρφωση προς Κηφισίας, περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή από Καλυθέα προς Πειραιά και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Πραγματικά τα μηνύματά σας είναι δεκάδες, είναι πολύ συγκινητικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τις ευχές, με αυτό το συναπάντημα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, μιας και είμαστε τώρα στην κατηγορία της Σαχλαμάρας, θυμήθηκα και το άλλο, είπαμε όταν μιλάμε για Σαχλαμάρα δεν μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο. Αν χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό, μιλάμε για την πολιτική προσέγγιση των πραγμάτων και μου ήρθε στο μυαλό η μεγάλη λατρεία που έχει ο κύριος Αθερίδης προς τον κύριο Χρυσοχοΐδη και επίσης τη μεγάλη λατρεία που έχει προς το ελληνικό FBI, το οποίο όπως είχε πει, το είδα το καλοκαίρι, εξιχνίασε όπως είπε το έγκλημα της Μαρφίν. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι το έγκλημα στην Μαρφίν είχε ξανά εξιχνιαστεί. Αλλά το 2016 οι δύο άνθρωποι που πήγε να τη λήξει σε μία κόλλα χαρτί τότε η αστυνομία αθωώθηκαν και μάλιστα αθωώθηκαν πανηγυρικά. Επίσης ήταν παραμονές των εκλογών πάλι τότε του 23, όταν πάλι τότε ο Χρυσοχοΐδης είχε πάλι εξιχνιάσει την ανεξιχνίαστη ακόμα δολοφονία του Καραϊβάζ. Θα θυμάστε, θα θυμάστε. Λοιπόν, δικαίωμά του φυσικά του κυρίου Αθαρίδη να λατρεύει τον Χρυσοχοΐδη και να αγαπάει και το ελληνικό FBI, που ξέρετε μια μέρα μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου του παιδιού στο Άργος από πισόπλατα χτυπήματα αστυνομικών και λίγες ώρες μετά την καταδίκη δύο άλλων αστυνομικών για βιασμό στο τμήμα Ομονίας, λίγα 24 ώρα μετά λοιπόν, ξανά εξιχνίασε το έγκλημα της Μαρφίν μετά από ένα ανώνυμο email και παρότι βεβαίως οι φερόμενοι σαν δράστες αρνούνται τα πάντα. Φαίνεται κάποιοι είναι και δικαστές, γιατί για να πεις ότι κάποιος εξιχνίασε ένα έγκλημα πάνε να πει ότι έχει υπάρξει και καταδίκη. Φαίνεται κάποιοι είναι και δικαστές και έχουν βγάλει και την ετοιμιγορία. Δικαίωμά του λοιπόν του καθενός να πιστεύει ό,τι θέλει και να λέει βεβαίως ό,τι θέλει. Είναι απαράγραπτο δικαίωμα να λένε οι άνθρωποι αυτό το οποίο πιστεύουν. Και βεβαίως σε δικαίωμα δικό μας, βλέποντας τα σάλια των διαφόρων προς διαφόρους, να διαπιστώνουμε ότι εκτός από κομικοί, μερικοί άνθρωποι, είναι και εντελώς αστείοι. Και μας και μιας και μίλησα για αστείωτες, θέλω να σας πω ότι ο τύπος αυτός, μέσα σε όλα τα άλλα που έχει κάνει, έχει κάνει και μία ανάρτηση για να πει ότι φυσικά και κυκλοφορεί μεταξύ πολιτών φορώντας γυαλιά παρακολούθησης. Ξέρετε τώρα για ποιον μιλάω, έτσι. Γυαλιά παρακολούθησης. Αλλά αυτός, όπως είχε γράψει, δεν παρακολουθεί, λέει, γιατί αν παρακολουθούσε θα ήταν αναμένο το φωτάκι και ως εκ τούτου θα ήταν ενήμεροι, λέει, οι παρακολουθούμενοι ότι παρακολουθούνται. Τι λέει το στόμα τους. Πραγματικά τι λέει το στόμα τους. Τι ακούμε. Και μετά μας είπε ότι θα συνεχίσει, λέει, να τα φοράει τα γυαλιά, αυτά τα ξύπνια, τα έξυπνα γυαλιά, τα γυαλιά της παρακολούθησης, γιατί εκτός του ότι του αρέσουν, τα θέλει, λέει, και για ασφάλεια. Δηλαδή, και ότι εν πάση περιπτώσει νομίμως τα φοράει, διότι νομίμως πολλούνται στην αγορά. Και άρα ό,τι πωλείται νομίμως φοριέται και ηθικώς. Εδώ τώρα πρέπει να σας θυμίσω ότι και το χαφιεδοεργαλείο του Ντίλιαν με τις υποκλοπές, έτσι, νομίμως επωλείτο. Νομίμως επωλείτο. Άρα λοιπόν, αφού νομίμως επωλείτο, νομίμως χαφιέδιζε κιόλας. Αυτή είναι η λογική εδώ του το όργανο είναι όργανο και το όργανο είναι μπουζούκι. Αυτά λοιπόν μας είπε για τα έξυπνα γυαλιά του ο συγκεκριμένος. Λίγες μέρες πριν, ο ίδιος αυτός τύπος μας είχε πει ότι είχε κάνει και ένα ρουσφετάκι σε μια φίλη του για να παίρνει διαφήμιση στο site που είχε από φαρμακευτικές. Και ότι αυτό είναι κανονικό πράγμα, έτσι. Είναι κανονικό πράγμα. Γιατί είναι κανονικό? Γιατί είναι φίλη του, ρε. Γι' αυτό είναι κανονικό πράγμα. Και λίγο πιο πριν είχε πει ότι είμαστε αχάριστη, γιατί ζείτε, γιατί ζούμε σε μια χώρα με ήλιο και με θάλασσα, αλλά όλο γκρινιάζουμε, ρε παιδάκι μου, όλο γκρινιάζουμε. Και γιατί γκρινιάζουμε? Διότι έχουμε πάθει αριστερομιζερίαση. Εντάξει. Λοιπόν, κατόπιν αυτών, όπως είχα σημειώσει σε ένα κείμενό μου στον ημεροδρόμο, δεν έχει κανένα νόημα να μπεις στον πειρασμό να ρωτήσεις αν έχει υπάρξει άλλος τέτοιος πολιτικός Καραγκιόζης στη νεότερη πολιτική ιστορία. Αυτή είναι μια ερώτηση την οποία πρέπει να την απαντήσει ο Άριστος Μητσοτάκης, που τον έχει για υπουργό και για αντιπρόεδρό του, και να βάλει τους δημοσκόπους του να ρωτήσουν αν έχει υπάρξει άλλος τέτοιος. Το είδε λοιπόν ο τέτοιος και εμφανίστηκε, έκανε την αποκοτιά να εμφανιστεί στο Twitter μου. Και για να καταλάβετε τώρα γιατί αστραχάν μιλάμε, εμφανίστηκε στο Twitter μου για να μου πει αν εγώ έχω δυσανασχετήσει ποτέ με την Κωνσταντοπούλου, η οποία καταγράφει, λέει, παράνομα κτλ. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τι πέρα συνδέεις, άνθρωπε? Τον ομιλούντα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ως εκ τούτου λοιπόν, το μόνο σχόλιο που είχα να κάνω, και το επαναλαμβάνω και από εδώ, μετά από αυτή την ευφυή απάντηση που έδωσε στην αρθογραφία μου, είναι ότι ζητώ συγγνώμη, αποσύρω ό,τι έχω πει και να τα φοράει τα γυαλιά, τα έξυπνα. Ίσως χρειάζεται και κάτι έξυπνο επάνω του. Και τώρα, μιας και μιλάμε και για έξυπνα πράγματα, πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στα άλλα περήφανα που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι ήταν ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, που είναι και μεγάλος παίχτης στην γεωπολιτική σκακέρα, όχι εδώ γύρω αλλά γενικώς του κόσμου, θεώρησε σκόπιμο να στείλει δημόσιες ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της, τα οποία τα γιόρτασε στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Πολύ χαρούμενος που πέρασες υπέροχες στιγμές στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου, έγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αυτό θα πει αστική ευγένεια.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
5: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
4: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Για αυτή τη νέα εθνική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, δηλαδή μετρήστε 28 καραγκιοζηλίκη, περί αυτού πρόκειται, έτσι το κομπολόι έχει 28, πώς τα λένε αυτά, που έχουν, οι χάντρες, ναι. Είναι 28 η χάντρα στο καραγκιοζηλίκη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πριν όμως θέλω να πάμε σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Τι λέει λοιπόν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διότι όλα αυτά, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, να δω ακριβώς τη διατύπωση, δεν θέτουν, λέει, σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζόμενων. Θέλω να τον καλησπερίσω, είναι το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΔ μαζί μας, ο κύριος Βασίλης Πετρόπουλος. Κύριε Πετρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εσείς σήμερα κινητοποιηθήκατε στο Υπουργείο Οικονομικών για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Με βάση όμως την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρανομείτε, διότι όλα αυτά δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στην αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων. Γιατί είστε παράνομοι?
1: Εντάξει, κοιτάξτε κύριε Μπογιόπουλο, καταρχήν σήμερα ήταν η απόφαση που βγήκε μέσα στο καλοκαίρι, βγήκε στις 19 του Αυγούστου.
0: Όλα τα ωραία γίνονται μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Τα μνημόνια μέσα στο τρίτο, εκείνο το ωραίο, το καλύτερο ήταν μέσα στον Αύγουστο. Όλα μέσα στον Αύγουστο, τα ωραία γίνονται μέσα στον Αύγουστο.
1: Ακριβώς.
0: Και ο τορπιλισμός έλυσε επίσης.
1: Και σήμερα είχαμε μια συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ και η σημερινή διαμαρτυρία ήταν έτσι συμβολικού χαρακτήρα. Να το πούμε, έτσι μια πρώτη αντίδραση. Πριν από την κινητοποίηση είχε συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο και ήδη αποφάσισε ότι καταρχήν την μεγάλη διαδήλωση που ετοιμάζεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κατά δεύτερον να ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και προετοιμασίας των εργαζομένων στο δημόσιο προκειμένου να πάμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στον Οκτώβριο. Ήδη δηλαδή θα υπάρξει και θα ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα δράσης για τους επόμενους μήνες, γιατί κοιτάξτε, έχετε δίκιο απόλυτο, η απόφαση είναι προκλητική. Θέλω έτσι να πω και δύο-τρία στοιχεία.
0: Παρακαλώ.
1: Αν έχετε το χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές περί τι πρόκειται όταν μιλάμε σήμερα για το ελληνικό δημόσιο. Ένας λοιπόν πρωτοδιόριστος άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος που πάει να πιάσει δουλειά στο δημόσιο. Αν απλά έχει τελειώσει ένα γυμνάσιο, είναι κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλαδή, θα πάρει 920 ευρώ μεικτά, στο χέρι 638 ευρώ. Ένας υπάλληλος πρωτοδιόριστος που έχει τελειώσει το λύκειο ή μια τεχνική σχολή θα πάρει 998 ευρώ μεικτά, στο χέρι 693. Και ένας εργαζόμενος που θα έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο θα πάρει 1232 ευρώ μεικτά, 855 ευρώ και 50 λεπτά καθαρός μισθός. Αυτά είναι τα χρήματα που παίρνει ένας νέος άνθρωπος που θα πει ότι θα πάω να εργαστώ στο δημόσιο, αν και όταν αποφασίσουν να κάνουν σοβαρές προσλήψεις προσωπικού. Αλλά με αυτά τα χρήματα, κύριε Μπογιόπουλε, να ξέρετε ότι εμφανίζεται σήμερα το φαινόμενο και οι όποιες προκηρύξεις γίνονται για πλήρωση θέσεων, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα. Φανταστείτε τώρα, με 855 ευρώ ένας εργαζόμενος νέος άνθρωπος χωρίς οικογένεια, δάσκαλος, καθηγητής, να πρέπει να πάει στην επαρχία, με 855 ευρώ να νοικιάσει σπίτι και να τα φέρει και βόλτα να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτά είναι η πραγματικότητα η δικιά μας. Αυτή είναι και οι αριθμοί που δεν αμφισβητούνται κιόλας, γιατί το μισθολόγιο είναι, ξέρετε, για το δημόσιο είναι νόμος. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει και να δει και να επιβεβαιώσει αυτά που σας λέω.
0: Κύριε Πετρόπουλε, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έρχεται βέβαια στη βάση νόμων, διότι και οι δικαστές έρχονται σε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο να βγάλουν τις αποφάσεις τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για κυβερνητικές αποφάσεις. Στην πραγματικότητα νομίζω, αν κάνω λάθος πείτε μου, καταραίει μετά από αυτή την απόφαση αυτή η αντίληψη ότι για να ξαναγυρίσουν τα κλεμμένα από τις μνημονιακές και μετά μνημονιακές υποτίθεται το μετά κυβερνήσεις, ότι ο δρόμος είναι η δικαστική οδός. Εδώ δεν υπάρχει πια τέτοιο πράγμα. Αυτό κατέρευσε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν βγείτε στους δρόμους εσείς οι εργαζόμενοι, δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ αυτά τα χρήματα.
1: Κύριε Μπογιόπουλε, να σας πω την αλήθεια. Έχετε δίκιο ότι μόνο κινηματικά μπορεί να επανέλθουν οι απώλειες, οι μισθολογικές ή η υπεράσπιση των κατακτήσεων των εργαζομένων. Είπαμε να το δοκιμάσουμε και αυτό, χωρίς να έχουμε αυταπάτες και έχοντας καθαρό στο μυαλό μας ότι, όπως λέτε, είναι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες μόνο όταν αισθανθούν την πίεση του λαϊκού παράγοντα, όταν αισθανθούν την πίεση των εργαζομένων, είναι πιθανόν να τροποποιηθούν. Θέλω όμως, αν μπορούμε, να συμπληρώσω και κάτι ακόμα.
0: Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Πρόεδρε.
1: Με βάση το σκεπτικό δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έχει να κάνει, γιατί αυτό το δουλεύει και η κυβερνητική προπαγάνδα, με τη σιγουριά της εργασίας στο δημόσιο. Εγώ να μπω στη λογική της αντίληψης αυτής. Ξέρετε όμως, σήμερα στο δημόσιο έχουμε 150.000 συμβασιούχους οι οποίοι δεν εργάζονται με μόνιμη και σταθερή εργασία και παρά τα αυτά ούτε αυτοί δικαιούνται να πάρουν το 13ο και το 14ο μισθό. Και φαίνεται, να σας πω δύο κουβέντες, ότι τελικά τα λεφτόδεντρα ευδοκιμούν στους κήπους των συναντήσεων του ΝΑΤΟ, ευδοκιμούν στους κήπους των συναντήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευδοκιμούν έξω από τις τράπεζες, έξω από τα σούπερ μάρκετ και εύνης ανακαλύψαμε ότι ευδοκιμούν και στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, που την μεθεπομένη της απόφασης του ΣΤΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να δώσει 300 ευρώ αύξηση τους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με το σκεπτικό ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ναι, οι άνθρωποι της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως είναι και οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι επίσης δεν μπορούμε να τα βγάλουμε
0: πέρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Πείτε μου μία κουβέντα. Τι προγραμματίζετε για το Σάββατο, για τη μεγάλη διαδήλωση στην Θεσσαλονίκη?
1: Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη, επειδή παρακολουθούμε και το πολιτικό σκηνικό, πέρα από την απόφαση του ΣΤΕ, πέρα από την αιμονή της κυβέρνησης, δεν ακούμε και κανέναν από τους διεκδικητές της αυριανής κυβέρνησης να μιλάει για την επαναφορά καθοριστικά του 13ου και του 14ου μισθού. Μάλιστα, έχει ανοίξει μια φιλολογία περί επαναφοράς ειδικών μισθολογίων σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Ειδικό μισθολόγιο, όμως, να ξεκαθαρίσουμε, δεν σημαίνει επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Από αυτή τη σκοπιά, χωρίς αυταπάτες, ότι θα μας σώσει κανένα. Χωρίς αυταπάτες πια και για τον τελευταίο συνάδελφο που έλπιζε ότι μπορεί το δικαστήριο τέλος πάντων να δώσει μια λύση, και με πλήρη πεποίθηση ότι μόνο όταν ο ίδιος ο εργαζόμενος βγει στον δρόμο, διεκδικήσει μαζικά οργανωμένα τα δικαιώματά του, μπορεί να έχει αποτελέσματα. Εμείς το Σάββατο στις 5.30 ώρα θα είμαστε στο μεγάλο συλλαλητήριο των εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, συνδικάτων και σωματείων, που ετοιμάζουν πανελλαδική διαδήλωση για να διατρανώσουμε το αίτημά μας, όχι μόνο για το 13ο και 14ο μισθό, αλλά για συνολική ανατροπή αυτών των πολιτικών που μας έχουν καταδικάσει στη φτώχεια και στην ανέγκη.
0: Κύριε Πετρόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι διώκονται για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για πλημέλημα σχετικά με τη μη ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Το βρέφος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, ευρείας κυκλοφορίας, προϊόντα και σχολικά είδη περιλαμβάνονται στη λίστα των 1.740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν πρεμιέρα σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού λόγω των διεθνών εξελίξεων και των αυξημένων τιμών στο πετρέλαιο. Άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία χαρακτήρισε τη Συμφωνία Ασφαλείας που υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ με την Ελλάδα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του. Περισσότερα στο enikos.gr. Κατά μία ποσοστιαία μονάδα υποχώρησε η ανεργία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τον Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό ανατμήματα από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση. Στα 21 χρόνια παρουσίας του είχε 207 συμμετοχές και 125 γκολ. Κατέκτησε ένα παγκόσμιο κύπελο το 2022, δύο φορές το Copa America το 2021 και το 2024 και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Έχω δώσει τα πάντα, δεν έχω τίποτε άλλο να δώσω. Υπάρχουν σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου και οι οποίοι αξίζουν να είναι εκεί, δήλωσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως σε ό,τι αφορά την νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία, έχουμε τη χωροθέτηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και της επαναφοράς στο προσκήνιο της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, αν ποτέ έφυγε από το προσκήνιο. Είναι προφανές ότι η πλήρης εικόνα για τη στρατηγική της Τουρκίας θα διαμορφωθεί με τη δημοσιοποίηση από την Άγκυρα των όρων, των περιορισμών ή των απαγορεύσεων που θα θέσει, θα επιχειρήσει να θέσει σε τομείς όπως η αλληλεία, η ναυσιπλοεία, οι έρευνες στα εκτός διεθνούς δικαίου θαλάσσια πάρκα που χωροθέτησε. Επίσης θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει σε αυτό που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως δρομολογούμενη επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε την επαναφορά στο προσκήνιο σχεδόν του συνόλου των αξιώσεων, των αμφισβητήσεων και των διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία. Έχουμε ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται σε διεθνή ύδατα αλλά και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Θέλω να τον καλησπερίσω που είναι εδώ μαζί μας, ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλώς ήρθατε.
1: Κύριε Μπογιόπουλε, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και νομίζω είναι η πρώτη σας εκπομπή για τη σεζόν. Να ευχηθώ επιτυχίες και στο σταθμό και σε εσάς προσωπικά.
0: Να είστε καλά.
1: Και γενικά να έχουμε μια καλή σεζόν όσο μπορεί να γίνει.
0: Θα έχουμε ήρεμα νερά.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Είναι εμφανές. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα έχουμε ήρεμα νερά. Τα είχαμε πει και πριν, εν πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού. Η Τουρκία, ακόμα πριν καν νομοθετήσει το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όποια μορφή και να έχει αυτό, προσπαθεί να εμπεδώσει την κυριαρχία της, όπως πολύ σωστά είπατε, σε δύο κομβικές περιοχές για τον ελληνισμό. Γιατί κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι στρατηγικές οι τοποθετήσεις που κάνανε οι Τούρκοι. Η πρώτη έχει να κάνει με την μείωση της δυνατότητας, γιατί αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε τι ακριβώς θα απαγορεύει η Τουρκία στο βόρειο, να το πω έτσι, θαλάσσιο πάρκο το οποίο έχει ανακηρύξει, το οποίο είναι στην είσοδο, στην πραγματικότητα, των στενών των Δαρδανελίων. Άρα λοιπόν προσπαθεί να οριοθετήσει και προσπαθεί να επί της ουσίας απαγορεύσει συγκεκριμένες κινήσεις της Ελλάδος δίπλα στα στενά, και φυσικά στο νότο στην πραγματικότητα περικυκλώνει με το συγκεκριμένο θαλάσσιο πάρκο το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, δηλαδή του επιτρέπει να έχει 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή οι Τούρκοι με τη συγκεκριμένη κίνηση προσπαθούν στην πραγματικότητα να δημιουργήσουν ένα πρόσχωμα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, εάν και εφόσον φυσικά οριοθετηθεί με την Αίγυπτο, και να την αποκόψουν από την αποκλειστική οικονομική, οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη.
0: Είναι προφανές ότι με αυτό το θαλάσσιο πάρκο της Ανατολικής Μεσογείου ουσιαστικά αποκόπτεται το Καστελόριζο από τον υπόλοιπο ελληνικό νησιωτικό χώρο, και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία αποτυπώνει στο χάρτη αυτό που παρουσιάζει ως θέση, ότι τα νησιά δεν έχουν πλήρη επίρρεια στον προδιορισμό
1: ακριβώς
0: θαλάσσιων ζωνών.
1: Ακριβώς, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε, εάν αυτό εμπεδωθεί επί του πεδίου, έτσι, εάν αυτό εμπεδωθεί επί του πεδίου, να έχουμε και άλλες κινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές. Γιατί άμα θα τους περάσει για το θαλάσσιο πάρκο, καταλαβαίνετε ότι από εκεί και ύστερα θα επεκτείνουν και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, έτσι όπως αυτά τα θεωρούν, σε ευρύτερη περιοχή, και σίγουρα, όπως είπατε, θα αποκόψουν με κάθε τρόπο, έτσι, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου από τον εθνικό κορμό, και θα αποκόψουν τον εθνικό κορμό από την Κύπρο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή. Και βέβαια πρέπει να δούμε το τι ακριβώς, πώς ακριβώς αντιδράσει η Αθήνα στις περαιτέρω κινήσεις Άγκυρας εμπέδωσης, αυτού το οποίο για την ώρα έχει ανακηρύξει, εγώ δεν θα πω στη θεωρία, δεν είναι θεωρητικό, αλλά αυτό το οποίο έχει ανακηρύξει αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς η Ελλάδα θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει από το πεδίο.
0: Πείτε μου, κύριε Φίλη, από τη μια μεριά η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι είναι η διαθέσιμη σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε με την παρούσα μορφή, είτε με τη μορφή του αγγελικού τραπ σε προηγούμενες περιόδους. Από την άλλη πλευρά έχουμε δει αυτή τη σχέση λατρείας που υπάρχει ανάμεσα στον Τραμπ και στον Ερντογάν. Στο πλαίσιο των επιλογών που έχει κάνει η ελληνική πλευρά, τι έχει να περιμένει από αυτού του είδους τις συμμαχίες οι οποίες αποτελούν κορονίδα της εξωτερικής της πολιτικής?
1: Κοιτάξτε, θα πω κάτι το οποίο είναι η ουσία της σχολής του ρεαλισμού των διεθνών σχέσεων. Ανεξαρτήτως το αν υπάρχουν αγάπουλες και λουλουδάκια μεταξύ των ηγετών, το κάθε κράτος είναι σεβαστό ανάλογα με την ισχύ το οποίο διαθέτει και κυρίως ανάλογα με τη θέλησή του να επιβάλλει αυτή την ισχύ. Είναι κάτι το οποίο είναι της ρεαλιστικής σχολής, είναι κάτι το οποίο θα μου πείτε κάποιος θα πει όχι, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο κτλ. Δυστυχώς σε αυτή την περίοδο στο διεθνές σύστημα όπου υπάρχει πλήρης ανακατανομή ισχύως και πρόκειται να φτιαχτεί μια νέα ισορροπία δυνάμεων, όπως σε κάθε ιστορική περίοδο ανάλογη στο παρελθόν, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει μόνο ισχύς. Άρα λοιπόν, και μάλλον όχι απλά ισχύς, μάλλον να το θέσω καλύτερα, η θέληση να επιβάλλεις την ισχύ την οποία έχεις, να προβάλλεις μάλλον. Άρα λοιπόν, η Τουρκία αυτό το χάρτη παίζει και ξέρετε, το παίζει πάρα πολύ καλά από άποψη marketing, αν μπορεί να το πει κάποιος, χωρίς να έχει την απαραίτητο στην ισχύ την οποία νομίζουμε εμείς στην Ελλάδα ότι διαθέτει. Η Ελλάδα δε διαθέτει ισχύ την οποία και υπάρχει φοβικό σύνδρομο ξεκάθαρα στις πολιτικές ελίτ, όχι να το χρησιμοποιήσουν για πόλεμο, έτσι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά να χρησιμοποιήσουν την ισχύ με εμφατικό τρόπο, έτσι ώστε να κάνουν τους άλλους να σε λάβουν σοβαρά υπόψη. Άρα λοιπόν, αυτό για να ολοκληρώσω, ο κύριος Τραμπ, ναι, εκ της ιδιοσυγκρασίας του σίγουρα έχει πολύ καλή σχέση με τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Τραμπ δεν συνομιλεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Η γραφειοκρατία όμως των Ηνωμένων Πολιτειών συνομιλούν με την ελληνική πλευρά και φαίνεται να μην συνομιλούν με την τουρκική. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ισορροπία του τρόμου σε αυτή τη σχέση, στην οποία μένει να δούμε ποιο κέντρο ισχύως θα υπερισχύσει, αλλά σίγουρα θα πρέπει η Ελλάδα να παίξει τα χαρτιά της έτσι ώστε, όπως και να το κάνουμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράγουν βασικότατος για την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, έτσι ώστε οι διαρρυθμίσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και οι σχεδιασμοί να μην έρθουν απέναντι στα συμφέροντα της Ελλάδος.
0: Αφού σας δεσμεύσω στον αέρα να υλοποιήσουμε την άλλη εβδομάδα αυτό που έχουμε υποσχεθεί, να είστε εδώ στο στούντιο δηλαδή.
1: Με μεγάλη χαρά και είναι τιμή μου.
0: Θα προσδιορίσουμε λοιπόν τη μέρα για την επόμενη εβδομάδα με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας. Τι βλέπετε με το Ιράν?
1: Το είπαμε, θα κλιμακωθεί η κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει. Αυτό θα γίνει κατά την άποψή μου. Το είχαμε πει και πριν το καλοκαίρι, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Δεν μπορεί να κρατηθεί ακόμα αυτή η μεσοβέσικη κατάσταση για πάρα πολύ. Κύριε Μπογιόπουλε, για τις φίλες και τους φίλους το λέμε. Δεν είναι άσχετο με το Ορμούς η συμφωνία που έκαναν οι Αμερικανοί με τη Βενεζουέλα, διότι ή εν πάση περιπτώσει αυτό που επιβάλλαν στη Βενεζουέλα. Διότι αντιλαμβάνονται και υπενθυμίζω, είχαμε πει, δεν μπορούν άλλο να δίνουν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Ο μόνος λόγος που κρατιούνται κάπως οι τιμές και δεν έχουν πάει στο Θεό στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν στρατηγικά αποθέματα και οι Κινέζοι έχουν μειώσει τις εισαγωγές στα προϊόντα τους, οπότε έχει μειωθεί λίγο η ζήτηση από εκεί. Αυτό όμως είναι μια κατάσταση στην οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Υπάρχει δηλαδή ημερομηνία λήξης Και όπως καταλαβαίνετε, πριν την ημερομηνία λήξης πρέπει να έχουμε ένα εμφαντικό αποτέλεσμα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά στον κόλπο. Είτε αν δεν έχουμε εμφαντικό αποτέλεσμα, θα έχουμε εμφαντικό αποτέλεσμα στις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε θεωρώ ότι θα πάμε σε κάποιο είδους κλιμάκωση για να επέλθει κάποιο αποτέλεσμα. Όταν λέω κλιμάκωση, καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας εννοώ από τις ΗΠΑ. Και αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι εκτίμηση και όχι μόνο εκτίμηση, ότι σταδιακά θα εμπλακεί και το Ισραήλ αρκετά σύντομα από τώρα.
0: Σας χαιρετώ. Ανανεώνοντας λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα εδώ στο στούντιο.
1: Να είστε καλά, κύριε Πολιόπουλο.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πηγαίνουμε σε κάτι πραγματικά φρικτό. Είναι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Γεια σας. Και προφανώς, Νίκο, αναφέρεστε στην υπόθεση της Κυψέλης, βέβαια, όπου πια έχει λάβει εντελώς διαφορετική τροπή, καθώς ο ιατροδικαστής βλέπει χτυπήματα στην πλάτη του παιδιού. Χτυπήματα τα οποία έχουν προκληθεί με μαχαίρι και μάλιστα με δύο διαφορετικά μαχαίρια, γιατί υπάρχει διαφορετική διάμετρο στα τραύματα που βλέπει. Μιλούμε για πάνω από 10 μαχαιριές και κατά πάσα πιθανότητα το μωράκι, γιατί μιλούμε για ένα βρέφος το πολύ 7,5-8 μηνών. Ίσως το έκλειξαν ο δολοφόνος ή η δολοφόνη του την ώρα που κοιμότανε, γιατί όλα τα τραύματα είναι στην πλάτη από την μέση και πάνω προς το σβέρκο του παιδιού. Μπροστά δεν έχει κανένα χτύπημα. Ποιος έχει σκοτώσει το παιδί, γιατί το παιδάκι το είχαν ουσιαστικά σε κατάσταση ψήξης και το μετέφεραν μέσα σε ένα ισοθερμικό σάκο για να μένει παγωμένο, τυλιγμένο με μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών. Αυτό βρήκανε μέσα στη βαλίτσα που είχε στα χέρια της η 38χρονη υπήκοος Γερμανίας όταν συνελήφθη.

0: τη δεύτερη κατάθεση που έδωσε, γιατί τώρα όπως είπαμε πια το σκηνικό αλλάζει. Όταν έδινε την κατάθεση δεν υπήρχε το ιατροδικαστικό πόρισμα στα χέρια των αστυνομικών. Είπε ότι όταν γεννήθηκε το παιδάκι, εν προκειμένου το βρέφος που βρέθηκε νεκρό και σε κατάσταση ψήξης, ήταν λέει το δικό μας παιδί στο μαιευτήριο και όλα πήγαιναν καλά, αλλά κάτι έγινε και το άλλαξαν λέει το παιδί.
1: Αλλά μιλάμε για τρέλα.
0: Και μας έδωσαν λέει ένα σατανικό παιδί. Μάλιστα. Το οποίο έκλαιγε συνέχεια και όταν λέει πέθανε από παθολογικά αιτία ησύχασε και το σπίτι μας. Αυτή είναι περίπου η κατάθεσή του. Τώρα μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά. Η κόρη του 15 ετών η οποία είναι έγκυος και δύο αγοράκια, ένα 9 ετών και το έτερο 12 ετών. Το αγοράκι των 12 ετών, όπως βλέπουν και οι αστυνομικοί, αλλά λένε και οι γείτονες στην περιοχή, ίσως ο πατέρας του να μην είναι ο 43χρονος, διότι το παιδί έχει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν προς την στα παράλια της Αφρικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πάρα πολύ μελαχρινό δηλαδή το παιδί σε σχέση με την 15χρονη και τον 9χρονο. Για τον λόγο αυτό και όχι μόνο, και επειδή η 15χρονη όπως προανέφερα είναι έγκυος, η 15χρονη από έναν 23χρονο Αυγανό υπήκο που επίσης έμενε μαζί τους στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και επίσης έχει συλληφθεί, θα γίνει εξέταση στα παιδάκια DNA και θα γίνει αντιπαραβολή με το γενετικό υλικό του 43χρονου και της 38χρονης υπηκόου Γερμανίας. Μιλάμε για μια κατάσταση που βίωναν τρία παιδιά που έχω την εντύπωση από το ρεπορτάζ ότι μάλλον βρισκόμαστε στην αρχή.
1: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, και μετά από αυτά, εμείς πρέπει να πούμε για τα καλάθια καπαμά της κυβέρνησης. Ας πούμε λοιπόν, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προχώρησε σήμερα για 28η φορά, όπως έλεγα προηγουμένως, σε ένα ακόμα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Μιλάει για τη μείωση, λέει, τιμών σε 1740 κωδικούς. Προσέξτε, όχι προϊόντα, μπορεί να είναι λιγότερα αυτά, στα σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα δεν τρέπονται να πανηγυρίζουν κιόλας, γιατί θα εμπέλθει, λέει, μία μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Όταν κατά τη διάρκεια της εξαετίας, από το 19 μέχρι το 25, μετρημένα, οι τιμές έχουν εκτιναχθεί κατά 40%. Κατά 40%. Και μάλιστα αυτοί οι 1740 κωδικοί και αυτό το μεσοσταθμικό, το 9,5%, επαφίεται στην καλοσύνη των ανθρώπων, διότι πρέπει να ξέρετε ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει κάνει συμφωνία κυρίων. Έτσι. Πρόκειται περί της εθελοντικής συνδρομής των προμηθευτών και τα λοιπά σε ό,τι αφορά αυτή τη νέα τρομερή, ηράκλεια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση, λέει, της ακρίβειας. Θα σας πω ακριβώς ποια είναι η τιτάνια, η ηράκλεια προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ξέρετε πόσος είναι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ πλέον? Ο τζίρος 17 δισεκατομμύρια. 17 δισεκατομμύρια. Με πωλήσεις λιγότερων προϊόντων. Γιατί? Διότι κάνει τις τιτάνιες προσπάθειες η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Από αυτά τα 17 δισεκατομμύρια, πρέπει να ξέρετε ότι τα 12 δισεκατομμύρια, τα 12 δισεκατομμύρια είναι τζίρος που αφορά προϊόντα καθημερινής χρήσης. Είναι τα βασικά, δηλαδή. Τα βασικά προϊόντα είναι αυτά τα οποία αποκαλούν ταχυκίνητα. Προσέξτε τώρα. Τα 9 δισεκατομμύρια αυτού του τζίρου από αυτά τα προϊόντα καθημερινής χρήσης έχουν ΦΠΑ 23%. 23%. Αλλά η κυβέρνησή μας δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ, αδέρφια. Δεν μπορεί να το μειώσει το ΦΠΑ. Διότι δεν θα πάει, λέει, στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ. Βεβαίως.

0: δεν μπορεί να αυξήσει αξιοπρεπώς τους μισθούς. Το ξέρουμε αυτό. Τα παραμυθάκια είναι για προεκλογική κατανάλωση σε ό,τι αφορά και τους μισθούς. Άλλωστε το είπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και με τη διαβίωσή τους, αν δεν υπάρχει 13ος και 14ος μισθός. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία λοιπόν έρχονται, λες και μιλάνε οι ηθαγενείς, για να τους πουλάνε τα μπελάκια, να πηγαίνετε με το φακό, το μεγεθυντικό στο σούπερ μάρκετ, να κοιτάτε τι λέει το ταμπελάκι. Επίσης, πουλάγανε πριν το καλοκαίρι αυτή την ιστορία του πόσο κάνει, θυμάστε το πόσο κάνει, που έπρεπε να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και για να πας να πάρεις τη χλωρίνη έπρεπε να πας στο Κλαβενίτη, για να πάρεις τα μακαρόνια έπρεπε να πας στο Γαλαξία. Αυτό. Μετά, πριν είχαμε τα ΙΠΑΣ, γενικώς δηλαδή έχουμε μια σειρά εκδοχές του καλάθι καπαμά. Περί αυτού πρόκειται, αυτή είναι η πολιτική της κυβερνήσεως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, λέει, της ακρίβειας. Αυτά ξέρετε σε ποια χώρα γίνονται? Αυτά γίνονται στην χώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και άλλων φορέων, η μέση ωριαία αμοιβή εδώ στην Ελλάδα για τρεις κατηγορίες εργαζομένων, θα σας πω στη συνέχεια, είναι 9,3 ευρώ την ώρα. Ξέρετε πόσος είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 25 ευρώ. 25. 9 στην Ελλάδα η αμοιβή, η ωριαία αμοιβή, η μέση ωριαία αμοιβή, 25 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες κατηγορίες εργαζομένων αφορά αυτό? Το χονδρικό εμπόριο, τα ξενοδοχεία, μιλάμε για βασικούς τομείς όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι, και τα λογιστικά γραφεία. Τι σημαίνει όλο αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η μέση ωριαία αμοιβή στην Ελλάδα είναι 4 φορές μικρότερη από ό,τι είναι στη Γερμανία, είναι 3,5 φορές μικρότερη από ό,τι είναι στη Γαλλία, είναι 2,5 φορές μικρότερη από ό,τι είναι στην Ισπανία, είναι 2 φορές μικρότερη από ό,τι είναι, 2,5 φορές μικρότερη από ό,τι είναι στους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτά σημαίνουν ότι ένας εργαζόμενος στους συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα εργάζεται κατά μέσο όρο 2.047 ώρες το χρόνο, όταν στη Γερμανία εργάζεται 1.302 ώρες. Εδώ ξαναλέω, 2.047 ώρες, στη Γερμανία 1.302 ώρες. Δηλαδή, ο Έλληνας εργαζόμενος δουλεύει περίπου 445 ώρες περισσότερες το χρόνο από το Γερμανό, δηλαδή σχεδόν 56 επιπλέον 8 ώρα, αλλά τα προϊόντα εδώ τα αγοράζει ακριβότερα. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη κάνει τιτάνιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθος στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο real.gr. Τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη στη λίστα των 1.740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν σήμερα πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία, χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα που υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ.
3: Real FM.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και την έξαρση κρουσμάτων και θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την τελευταία εβδομάδα είχαν εντοπιστεί 75 νέα κρούσματα, με συνολικό αριθμό στη χώρα που έφτασε τα 232. Βεβαίως, όπως λένε οι ειδικοί, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι δεκαπλάσιος, αφού η πλειονότητα αφορά ασυμπτωματικούς. Έχουν καταγραφεί συνολικά 19 θάνατοι ασθενών με λίμωξη από τον ιό και πρόκειται για την δεύτερη χειρότερη επίδοση από το 2018, όταν είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 νεκροί. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Μαρία Γαζούλη, είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κυρία Γαζούλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο?
1: Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Καταρχάς, οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές. Βλέπουμε ήπιους χειμώνες, βλέπουμε φροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα και βλέπουμε και να τραβάει πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Αυτό όλο δημιουργεί με έναν παράγοντα που ευνοεί και τη μετανάστευση ειδών προς αυτά τα κλίματα, αλλά και τον πολλαπλασιασμό αυτών. Οπότε έχουμε και τα πουλιά τα οποία είναι πιο μολυσμένα, συσσωρευμένα, και τα κουνούπια που τσιμπούν τα μολυσμένα πουλιά, βλέπουμε να αναπαράγονται και ο πληθυσμός τους να αυξάνει γενικά στη Μεσόγειο, δεν είναι κάτι στην Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πανδημία, επιδημία αν θέλετε κάπως, παρατηρείται στην Ιταλία. Εμείς είμαστε η δεύτερη περιοχή σε κρούσματα αυτή τη στιγμή.
0: Άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει σήμερα ότι οι ψεκασμοί δεν έχουν γίνει στην ώρα τους. Έχετε εσείς εικόνα γιατί δεν έχουν γίνει στην ώρα τους?
1: Θεωρώ όμως ότι γενικά δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Δεν υπήρχαν ενδείξεις για αυτή την εξέλιξη.
0: Ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχούν?
1: Βασικά 1% είναι αυτοί που θα αναπτύξουν σοβαρή νόσο και κυρίως αφορά άτομα άνω των 60 ετών, καθώς υπάρχει λεγόμενη ανοσογύρανση. Το νοσοποιητικό σύστημα γυράσκει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα τέτοιους εισβολείς, αλλά και υπάρχουν και τα συνοδά νοσήματα, δηλαδή άτομα που έχουν παρακείμενα νοσήματα. Ένας υγιής πληθυσμός έχει ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα και δύσκολα θα νοσήσει. Τώρα, ήπια συμπτώματα μπορούμε να δούμε σε περισσότερους ανθρώπους, όπως ένας πονοκέφαλος, ένας πυρετός. Αλλά σοβαρή νόσηση θα δούμε μόνο σε άτομα που έχουν συνοδά νοσήματα.
0: Το γεγονός ότι έχουμε μία ιδιαίτερη, δεν ξέρω αν είναι ιδιαίτερη, ρωτώ, αλλά το λέω γιατί στην Αττική έχουμε 39 δήμους οι οποίοι είναι στο κόκκινο της επιδημιολογικής μελέτης. Γιατί στην Αττική ιδιαίτερα, λόγω του αριθμού του πληθυσμού?
1: Είναι και ο αριθμός του πληθυσμού. Έχουμε και εισαγόμενα δείγματα από άτομα τα οποία ταξίδεψαν σε χώρες που ενδημούσαν τα κουνούπια. Έχουμε και στάσιμα νερά, έχουμε και φρεάτια. Έχουμε όλες αυτές τις παραμέτρους που ευνόησαν την αναπαραγωγή τέτοιων μολυσμένων κουνούπιών.
0: Τι μπορεί να κάνει κανείς στην καθημερινότητά του για να προστατευτεί?
1: Η ουσία είναι ότι μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε από το να μην κρατάμε νερά όπως σε γλάστρες, σε στάσιμα νερά όπου είναι πηγές και ευνοούν τις συσσόρευση των κουνουπιών. Και έτσι
0: μιλάμε για αυτό το, πώς να το πω τώρα, το κοινό οικιακό κουνούπι, γι' αυτό μιλάμε?
1: Ακριβώς, ναι, μιλάμε για το κοινό οικιακό κουνούπι. Με αυτό μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αντικουνουπικά, να προσέχουμε γενικά τις ώρες που συνήθως το σούρουπο που τσιμπούν, προτιμούν να τσιμπούν τα κουνούπια, να φοράμε αντικουνουπικά και γενικά να παίρνουμε αυτές τις παραμέτρους υπόψη μας. Γενικά να αποφεύγουμε στο σπίτια μας να έχουμε στάσιμα νερά.
0: Έχετε εκτίμηση αν υπάρχουν περιοχές της Αττικής που θεωρούνται περισσότερο επιβαρημένες?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω εγώ τέτοια στοιχεία.
0: Οι καιρικές συνθήκες πάντα παίζουν ρόλο προφανώς στην εξάπλωση, έτσι?
1: Ναι, σαφέστατα. Και όσο παρατείνεται η ζέστη, θα δούμε ότι θα συνεχίσει αυτή η εξάπλωση.
0: Η εκτίμησή σας είναι ότι και ο Σεπτέμβρης έτσι είναι, πρέπει να υπάρχει προσοχή?
1: Είναι δύσκολος, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Γαζούλη.
1: Και εγώ σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Real FM.
2: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πραγματικά τα μηνύματά σας είναι καταιγιστικά. Μακάρι να μπορούσα να σας χαιρετήσω έναν έναν ξεχωριστά. Να πω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στην Κοκκινιά, στον Παναγιώτη, στο φίλο το Real Blocker, στην αγαπημένη μου τη Σταυρούλα, στον Πέτρο, στην Καστοριά, στην Ελένη, στο Δανιήλ, στο Γιώργο, στην Πράγα, στη Μαρία, στην Ούλη, στην Όλγα. Καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στο Χρήστο, στη Βασιλική. Πολλές καλησπέρες στην Ελένη, την αγαπημένη μου την Ελένη. Καλησπέρα στην Τζίνα, στον Νιόνιο, στον Κώστα, στην Νέα Ιωνία, στην Αρετή, στο Βασίλη, στην Σαμοθράκη, στο Θανάση, στον Παοκάρα. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στην Τζίνα. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι Γκβίρ λέγεται αυτό το κάθαρμα, αυτό το φασιστικό γουρούνι, το οποίο είναι υπουργός στο Ισραήλ. Είναι αυτός ο οποίος δήλωνε τις προάλλες ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να καθαρίζουν 30 με 40 Παλαιστίνιους την ημέρα. Έτσι δήλωσε αυτός. Πιστεύω, δήλωνε ότι οι εκαθαρίσεις θα πρέπει να γίνονται κάθε νύχτα στη Γάζα. Καθαρίστε 30 ή 40. Έτσι γενικώς. Αυτό το κάθαρμα είναι το ίδιο το οποίο διαφήμιζε προχτές τις συνθήκες κράτησης των γυναικών στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός αυτουνού, ο Νετανιάχου, αυτός ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου, ως γενοκτόνος, είναι αυτός ο οποίος πανηγυρίζει σήμερα για την συμφωνία με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για το περίφημο Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Νετανιάχου πανηγυρίζει ότι αυτή, λέει, είναι μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ. Μιλάμε, βεβαίως, δεν λείπουν οι βαρύγδουπες εκφράσεις και στο εσωτερικό της χώρας για αυτό το πολυεπίπεδο, όπως λένε, μοντέλο αεράμινας, για τον σιδερένιο θόλο, λέει, της Ελλάδας. Σήμερα πέσανε οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για αυτή την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής προστασίας με το πατριωτικό όνομα «Η ασπίδα του Αχιλλέα». Ο πατριωτισμός αυτός κοστίζει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια είναι το κόστος αυτού του πατριωτισμού. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μιλάει για τεράστια συμφωνία με την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτής της συμφωνίας προβλέπεται η συμμετοχή και 19 ελληνικών εταιριών, αλίμονο, σε αυτή την ιστορία, με ένα ποσοστό συμμετοχής που υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Τι έχουμε εδώ στην πραγματικότητα? Αυτό το οποίο έχουμε στην πραγματικότητα είναι την άμεση χρηματοδότηση μιας πολεμικής βιομηχανίας που δοκιμάζει τα όπλα της πάνω στον Παλαιστινιακό λαό. Έχουμε τη χρηματοδότηση μιας πολεμικής βιομηχανίας που πλουτίζει από την γενοκτονία στην Παλαιστίνη, από την γενοκτονία στη Γάζα. Και ξέρετε, αυτή η επιλογή δεν είναι μόνο ανήθικη, είναι και επικίνδυνη. Και είναι και επικίνδυνη γιατί ενισχύει, πέραν των άλλων, την εξάρτηση της Ελλάδας από ένα κράτος δολοφόνο, από ένα κράτος apartheid, από ένα κράτος εγκληματία που παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο. Από ένα κράτος δολοφόνο που διαπράττει μαζικά εγκλήματα πολέμου. Και βεβαίως με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα εντάσσεται βαθύτερα σε στρατιωτικές συγκρούσεις και σε γεωπολιτικούς σχεδιασμούς που μόνο τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας δεν υπηρετούν. Ξέρετε, η συμφωνία αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Είναι μια συμφωνία η οποία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη βαθιά και σκοτεινή διαπλοκή μεταξύ της Ελλάδας και της Elbit Systems και άλλες
Ισραηλινές εταιρείες οπλικών συστημάτων, συστημάτων παρακολούθησης και καταστολής. Είναι ενδεικτικό ότι η συγκεκριμένη ιδιωτική Ισραηλινή εταιρεία διαχειρίζεται, προσέξτε, το κέντρο εκπαίδευσης Ελλήνων πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στην Καλαμάτα με μία σύμβαση σκάνδαλο δισεκατομμυρίων, με όρους που δεν έχουν καν ελεγχθεί από την Βουλή. Είναι η εταιρεία που προμηθεύει την Ελλάδα με συστήματα επιτήρησης συνόρων βασισμένα, που λέτε, βασισμένα στην τεχνολογία, τη δοκιμασμένη πάνω στους Παλαιστίνιους. Και βεβαίως μιλάμε για την εταιρεία η οποία εμπλέκεται σε πολλαπλά εξοπλιστικά και κατασταλτικά προγράμματα. Δηλαδή, εδώ έχουμε δημόσιο χρήμα από την ελληνική κοινωνία, η οποία κατευθύνεται σε ένα κράτος δολοφόνο και σε μια εταιρεία πολεμικού εξοπλισμού που αποτελεί βασικό πυλώνα του Ισραηλινού apartheid και της γενοκτονικής πολιτικής. Γι' αυτό πανηγυρίζουν σήμερα οι σμπύροι του ευρωατλαντισμού και οι αμερικανοτσολιάδες κάθε λογής και κοπής.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Άκουσα για Μπενγκβίρ.
0: Ναι.
1: Τον άνθρωπο που έλεγε ότι οι Παλαιστίνοι δεν είναι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Που έλεγε ότι πρέπει όλος ο Λίβανος να καεί και για κάθε Ισραηλινή μητέρα να κλαίνε χίλιες Λιβανέζες.
0: Ακριβώς. Με αυτόν υπεγράφει συμφωνία σήμερα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ.
1: Γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ναι. Να ξεκινήσουμε εμείς από την Κερίνια.
0: Πάμε.
1: Καθώς έχει αυξηθεί στους 8 ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο του Καταμαράν, 17 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής έχουν γεσωθεί 242 άτομα από τους συνολικά 267 επιβαίνοντες. Οι αρχές τα κατεχόμενα ανακοίνωσαν ότι έχουν συλληφθεί ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο καπετάνιος επιχείρησε να επιστρέψει στην Κερίνια, όμως το σκάφος πήρε πολύ γρήγορα κλίση και τελικά ανετράπη. Τώρα οι διασωθέντες καταγγέλουν πως όταν άρχισε το πλοίο να γεμίζει νερά, δεν τους άνοιξαν τις πόρτες να βγουν έξω, δεν τους έδωσε κανείς οδηγίες ή βοήθεια και ότι το πλήρωμα έτρεξε πρώτο να σωθεί. Στην περιοχή αναμένεται ειδικά εξοπλισμένο πλοίο από την Τουρκία μαζί με δίτες που μπορούν να επιχειρήσουν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν πάντως πως το φύλλο τζετ είχε ελεγχθεί μόλις 2 μήνες πριν από το δυστύχημα και ότι η ανάκτηση του μαύρου κουτιού θεωρείται ακόμη κρίσιμη για να εξακριβωθούν τα αίτια της βύθισης.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στο μέτωπο του Ιράν, καθώς είχαμε την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές από τον Ιούλιο. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 2 εκτοξευτές των φρουρών της Επανάστασης, στον νησί Λαράκ, σε στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε επίπτωτας βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και αμερικανικούς στρατικούς στόχους στην αεροπορική βάση Αλμιχάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα στενά του Ορμούς είναι ξανά στο προσκήνιο. Η Τεχεράνη απαιτεί από δεξαμενόπλια που διέρχονται από την περιοχή να περνούν από το Λαράκ για έλεγχο και σύμφωνα με πληροφορίες επιβάλλει στα πλοία πληρωμές ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διέλευση. Την ίδια ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται και στο νησί Χάργ, που είναι ο σημαντικότερος κόμβος εξαγωγής πετρελαίου για το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε ένα βίντεο που παρουσίαζε το νησί Χάρκ να καταστρέφεται από εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι το νησί γίνεται κομμάτια. Χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία τέτοια επίθεση, ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Και οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά από αυτή την επίθεση στο νησί Λαράκ, με τα συμβόλαια ειδικά του Μπρεντ να παίρνουν την άνοδο.
0: Δεν ξέρω πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σίγουρο είναι ότι ακόμα πιο επικίνδυνη από την τεχνητή νοημοσύνη είναι η φυσική βλακεία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής πρώτης μας εκπομπής για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε,
9: ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθος στην Κυψέλη. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι διώκονται για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για πλημέλημα σχετικά με τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πρόκειται να απολογηθούν μετά την προθεσμία που έλαβαν την Τετάρτη. Το βρέφος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου του. Τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και είδη ευρείας κυκλοφορίας αλλά και σχολικά περιλαμβάνονται στη λίστα των 1.740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν σήμερα πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού λόγω των διεθνών εξελίξεων και των αυξημένων τιμών στο πετρέλαιο. Άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Συμφωνία Ασφαλείας που υπεγράφει σήμερα με την Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του. Αναλυτικά στο enikos.gr. Χωρίς τέλος είναι η τραγωδία που πλήττει τον Νεπάλ. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών αυξήθηκε και πάλι, φτάνοντας τους 939, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μετά τις φωνικές πλημμύρες έχει ξεπεράσει τις 4.400. Στη σύλληψη ενός 24χρονου από την Ουγγαρία προχώρησαν οι αρχές καθώς πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ελλάδα-Ισπανία 81-77 λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης των εθνικών ομάδων μπάσκετ στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο ποδόσφαιρο και στη Super League, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 στο 70 λεπτό σε παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, επιτέλους. Σε ώρα που έξω είναι σκοτάδι. Γιατί είχα αρχίσει να το ξεσυνηθίζω πλήρως. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Στα 10 λεπτά μετά τις 9. Και από απόψε επιστρέφουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, το οποίο σημαίνει μέχρι τις 2. Για αυτή την εβδομάδα λείπει η κυρία Ελένη μας. Επιστρέφει πρώτα θέση την επόμενη με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας από τις 10. Θα δούμε τώρα πώς θα κινηθούμε αυτή την εβδομάδα. Σίγουρα αυτή την εβδομάδα θα ανοίγουμε γραμμές από τις 10 και θα έχουμε στο πρώτο μέρος, θα είναι το πιο ειδησιογραφικό έτσι. Λοιπόν, η Εθνική στο μπάσκετ έχει πάει στην παράταση και είμαστε στο 91-90 με την Ισπανία στο δεύτερο λεπτό της παράτασης, παρακαλώ. Τι να σας πω τώρα, δεν το βλέπω το παιχνίδι για να είμαι ειλικρινής. Και αρχίσατε να στέλνετε και μηνύματα. Γεια σου φίλε Νικόλα. Γεια σας και εσάς κύριε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι μαζί μας απόψε στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Δεν λέω τα 93-90 τώρα. Λοιπόν, δεν λέω αυτά τα καλοκαιρινά, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα και τέτοια. Εσείς μπορείτε να τα λέτε, από μένα δεν πρόκειται να τα ακούσετε, δεν τα έχετε ακούσει ποτέ βασικά. Δεν θα τα ακούσετε και τώρα. Διότι καλοκαίρι και φθινόπωρο και χειμώνας είναι για τον καθένα όποτε θέλει. Ούτως ή άλλως διάγουμε ημέρες με πάρα πολύ ζέστη. Οπότε, δηλαδή κάποιος μου λέει σήμερα καλό φθινόπωρο και βλέπω θερμόμετρο και έχει 39 βαθμούς. Και λέω τι να του είπα, τι να του πω, τι... Εντάξει, λέω καλό φθινόπωρο. Ό,τι πείτε. Ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να περνάτε καλά, γιατί υπάρχει κόσμος που λείπει ακόμα και θα λείπει όσο τα σχολεία είναι κλειστά. Πότε ανοίγουν, 12, 11, 12 εκεί. 11. Παρασκευή ανοίγουν για μια μέρα δηλαδή, για να πάρουν βιβλία και τέτοια. Για να κάνουμε μετά ένα Σάββατο, κύριε Κουζιά. Να συνειδητοποιήσουμε, εντάξει, ωραία. Γεια χαρά. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ επικαιρότητα, εντάξει, έχετε παρακολουθήσει και το πρόγραμμα του Real και τους καλεσμένους και όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία έχουν υποθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ θα μου πείτε τετριμένο, ναι, τετριμένο. Λοιπόν, επέλεξα για σήμερα ένα θέμα στις 9.30 βεβαίως. Θα ασχοληθούμε με αυτό. Το οποίο έχει να κάνει με το... με αυτό το πιτσιρικά στην Κάρπαθο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο. Που έγινε αεροδιακομιδή στο Αγία Σοφία μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Ακούστε τώρα. Θα σας πω λίγο την ιστορία για να μην τη λέω εκείνη την ώρα και χάνουμε χρόνο. Συγκινητική λέει ανταπόκριση του λιγοστού προσωπικού του νοσοκομείου Καρπάθου. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η δουλειά τους. Τι πάει να πει συγκινητική ανταπόκριση. Ένα. Δύο. Γιατί προβάλλει το θέμα με τα πατίνια. Σοβαρό. Άλλαξε ο νόμος. Έχουν πιάσει κόσμο. Έχουν πιάσει μέχρι και μεθυσμένο που οδηγούσε πατίνι. Ενήλικας βέβαια. Αλλά προσέξτε τώρα. Πέφτει το παιδί 12 ετών. Χτυπάει στο κεφάλι. Δεν φοράει κράνος. Για καλή του τύχη λέει μέσα στην ατυχία του. Το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού δεν είναι απασχολημένο. Ένα ασθενοφόρο στο νησί. Το σημείο του ατυχήματος, προσέξτε τώρα, το νησί είναι τόσο μεγάλο όσο χρειάζεται από το σημείο που χτύπησε το παιδί για να πάει στο νοσοκομείο 1 ώρα και 20 λεπτά. Είναι 50 χιλιόμετρα. Δρόμος νησιωτικός. Θέλω να συνεχίσω, να συνεχίσω. Απαιτείται μία, δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν ήταν πτώση και ήταν ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό,
μία ώρα και 20 λεπτά τι. Ακούστε τώρα. Μία ώρα και 20 λεπτά λέει από την έδρα του ΕΚΑΒ που είναι στα πηγάδια πλησίων του νοσοκομείου, δηλαδή συνολικός χρόνος διακομιδής 2,5 ώρες. Εδώ αρχίζουν τα ωραία. Το ασθενοφόρο καλύπτεται τα πένα διασώστη και τον οδηγό ένστολο της πολεμικής αεροπορίας λόγω υποστελέχωσης. Πάρα πολύ καλά πάμε. Γιατί αν δεν υπήρχε ο ένστολος δεν θα είχαμε ούτε οδηγό. Άρα δεν θα είχαμε ασθενοφόρο. Συνεχίζουμε. Το τραυματισμένο παιδί πρώτα επιβιβάζεται σε γιοταχή προκειμένου να μειωθεί η απόσταση της διακομιδής. Και όταν συναντούνται γίνεται η επιβίβαση στο ασθενοφόρο. Στο νοσοκομείο, παρά την υποστελέχωση, όλοι οι συνάδελφοι προσέτρεξαν από το σπίτι τους για να βοηθήσουν το παιδί. Καλά κάνανε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε. Το αυτονόητο. Είσαι γιατρός και ένα παιδί έχει χτυπήσει το κεφάλι. Δεν ξέρεις πώς είναι. Λίγο πολύ. Τι λες, παιδιά, δεν είναι, έχει τελειώσει η βάρδια μου. Στο ακτινολογικό, λέει, και τον αξονικό που υπολειτουργούν λόγω υποστελέχωσης γίνονται όλες οι διαγνώσεις. Είναι κάτι στελεχωμένο, παιδιά, στην Κάρπαθο. Για να καταλάβουμε. Το ασθενοφόρο πάει με τον ένστολο. Το ακτινολογικό είναι υποστελεχωμένο. Το... Πού, ποιο άλλο... Συγγνώμη. Ο αξονικός είναι υποστελεχωμένος. Ο αναισθησιολόγος ήρθε και αυτός από το σπίτι του. Και τελικά γίνεται η αεροδιακομιδή. Το πρόβλημά μας ποιο είναι? Το ότι ένα παιδί οδηγούσε πατίνι χωρίς κράνος προφανώς είναι πρόβλημα. Ή ότι είσαι ένα νησί, χρειάζεσαι 2,5 ώρες για να πας στο νοσοκομείο με ένα ασθενοφόρο που αν δεν είχε ένστολο της αεροπορίας οδηγό δεν θα είχε ασθενοφόρο και που όλοι οι τομείς του είναι υποστελεχωμένοι και τρέξαν από το σπίτι τους για να δούνε το παιδάκι και αν δεν είχαν, λέει, την ευαισθησία να το κάνουν, το παιδάκι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Μην τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή να βάλουμε λίγο τα προβλήματα σε μία σειρά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Το ότι ένα παιδί οδηγεί χωρίς κράνος. Πρόβλημα. Ποιοι φταίνε? Οι γονείς του. Πρόβλημα μεγάλο. Να το λύσουμε. Τελειώσαμε με αυτό. Τελειώσαμε. Το λύσαμε. Το λύσαμε. Πώς? Όπως προβλέπει ο νόμος. Το άλλο με την υποστελέχωση το ξέρετε. Δηλαδή... Λοιπόν, αυτή η ιστορία με το έμβριο το κατεψυγμένο, εγώ λυπάμαι, αρνούμαι να την παρακολουθήσω, το οποίο έχουν βρει, λέει, για δεκάδες μαχαιρών, δεν ξέρω τι, στο έμβριο, πώς μαχαιρώνεις έμβριο, δεν ξέρω, θα γίνει μάθημα αυτό, σε κάποια στιγμή θα γίνει ταινία, πώς δεν ξέρω, δεν θέλω να το παρακολουθήσω, δεν θέλω. Το ένα λέει 15χρονο κορίτσι έγκυος, το αγόρι 12 ετών, ένα άλλο αγόρι 9 ετών. Τι είναι ένας χαμός. Ένα-ένα. Και διαβάζω κάτι δηλώσεις, μας αλλάξαν, λέει, το μωρό μας, δώσανε ότι οι σατανάδες και κάτι, τι είναι αυτά. Ρε που πάτε, ρε που είστε. Πραγματικά, δηλαδή, τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, να... Δεν, εντάξει, θα μου πείτε τώρα ξεκινάς την... Με γκρίνια πάλι ξεκίνησες. Εντάξει. Και θα, δεν είναι και ευχάριστη συνέχεια. Να συλληπιθώ μια ακροάτρια που έχασε τη μητέρα της, η οποία δεν έβγαινε στον αέρα, στέλνει όμως πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σας κύριε Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Γεια σας κυρία Γιώτα. Γεια σου real blogger. Υγεία πάνω απ' όλα. Έχουμε, μου γράφει ο Νίκος, να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Τα καλύτερα μας τα έχει επιφυλάξει ο Μητσοτάκης για το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο ραφτείτε ρε παιδιά, τα έχουμε πει. Ραφτείτε, θα πέσει πολύ χρήμα. Δηλαδή όποιος δεν έχει τσέπες θα βλαστημίσει την ώρα και τη στιγμή. Έρχεται το σύστημα ψηφιακής αξιολόγησης των πολιτών που θα βαθμολογεί τη συνέπειά τους απέναντι στα χρέη τους. Θα καταγράφεται αν χρωστάς ή αν καθυστερείς να πληρώσεις την εφορία, τον έμβια, τον εύκα, τις δόσεις, την τράπεζα, το ρεύμα, το νερό ή την κινητή τηλεφωνία. Όπως εξηγεί μια δικηγόρος, μου γράφει εδώ ο Νίκος, ο πολίτης για να μπορεί να συνδέσει το ρεύμα του ή να έχει πρόσβαση σε κινητή τηλεφωνία στο διαδίκτυο, θα πρέπει να έχει ένα καλό σκορ. Οπότε από εδώ και πέρα δεν θα είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε όλοι ρεύμα ή τηλέφωνο στο σπίτι μας. Θα πρέπει να έχουμε καλή βαθμολογία και μόνο τότε θα αποκλειστούμε οικονομικά και κοινωνικά. Ποιος τα λέει αυτά, κύριε Νίκο? Δηλαδή, αν κάποιος δεν πληρώνει, δεν είναι καλοπληρωτής, αλλά πληρώνει το λογαριασμό του, δεν θα έχει ρεύμα. Αλήθεια.
Δεν μας τρελάνετε. Όχι, αν είναι έτσι, να το πιάσουμε το θέμα, να το δούμε. Να καταλάβουμε τι συμβαίνει. 101.95 βλέπω τώρα. Τι γίνεται εδώ. Έχει ένα λεπτό ακόμα, τι έχει, τι έχουν εδώ, τι. Ένα παιχνίδι μπορεί να το πάρει η Εθνική, ένα παιχνίδι. Χωρίς να αρρωστήσουμε. Δεν ξέρω πραγματικά. 101.95. Γιατί τους έχει δώσει τρεις βολές. Μάλιστα. Και δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός, 0-2 το Λεβαδιακό. Άρα λογικά δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει εκπλήξεις το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην Εθνική. Λοιπόν, μετά έξυπνα γυαλιά αυτό που μου γράφει εδώ πέρα ο κύριος Δημήτρης. Και εγώ δεν έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω και εγώ δεν είναι νόμο. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Δηλαδή έχω διαβάσει πάρα πολλά. Νομίζω και εγώ ότι τα έξυπνα γυαλιά δεν μπορεί δηλαδή να τα φοράει κάποιος και να βιντεοσκοπεί χωρίς να ενημερώσει ή χωρίς να έχει την αποδοχή εκείνου που βιντεοσκοπείται. Αλλά αυτό είναι η άποψή μου και έχω ρωτήσει και ένα-δυο δικηγόρους, μου έχουν πει το ίδιο. Αλλά μου έχουν πει και κάτι κατά περίπτωση και κάτι τέτοια που δεν τα πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Μέχρι τις 2 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας κανονικά στο πρόγραμμα μας. Από σήμερα και υγεία να έχουμε. Τι μέχρι πότε, στο μέχρι πότε τι περιμένετε να σας απαντήσω. Μέχρι να αποφασίσει η υπηρεσία. Ξεχάσαμε, μου γράφεται ένας φίλος στο Νεπάλ, καθόλου, αλλά αναλόγως του τι πληροφορίες υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ ακόμα οι αγνοούμενοι. Μάλιστα έγινε και μια ελεγχόμενη έκρηξη σε σύραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας για να σωθούν 900 εργάτες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι εγκλωβισμένοι, δεν θεωρούνται αγνοούμενοι, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση. Λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλλέα, ό,τι διαβάσατε και ό,τι ακούσατε. Αυτό που κρατάω, ένα από τα σημεία που κρατάω, είναι ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατά τους Ισραηλούς συμβολή

Το αντιμετωπίζει σαν εγκληματία, σαν παράφρονο, σαν τι τον αντιμετωπίζει. Δεν ξέρω. Τα εννοεί αυτά που τα λέει. Μπορεί και να τα εννοεί. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να τα εννοεί ή να μην τα εννοεί. Πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν. Επίσης διάβαζα για μια πόλη στην Ουκρανία η οποία λέει παραδόθηκε εντελώς στους Ρώσους. Δεν ξέρω, ούτε εκεί ξέρω τι γίνεται. Ό,τι μαθαίνουμε. Πέσανε τιμές, μου γράφει εδώ ένας φίλος. Πέσανε τιμές. Γιατί δεν λες για αυτά? Γιατί δεν λες για τη μείωση των τιμών που επέβαλε ο Μητσοτάκης? Έτσι μου γράφει. Τις είδατε τις τιμές που είχαν πέσει? Τις σηκώσατε? Πραγματικά. Λοιπόν, επειδή μπήκα λίγο να ρίξω μια ματιά στις τιμές σε προϊόντα που εγώ καταναλώνω στην καθημερινότητά μου, δηλαδή αγοράζω, δεν είδα διαφορά. Αλλά επειδή αύριο είναι πρωτομηνιά, αύριο θα πέσουν οι τιμές. Α, τι έχουν ανακοινωθεί και τι όχι, άμα δεν τις δούμε στο ράφι, γι' αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή ξαναλέω αύριο είναι πρωτομηνιά, δηλαδή θα αλλάξουμε μαζί πρόταθος, θα αλλάξουμε μαζί μήνα, θα περιμένω λίγο να δούμε και αύριο πρωτομηνιά, να δούμε και όλες τις λίστες. Γιατί μπορεί τα προϊόντα τα οποία καταναλώνω εγώ να μην έχουν μείωση, αλλά κάποια άλλα να έχουν. Είδα τη λίστα με τα σχολικά. Είδα 2 σούπερ μάρκετ μόνο. Και είδα και 2 ή 3 καταστήματα παιχνιδιών. Ναι. Που έχουν και σχολικά. Που έχουν δώσει μια λίστα τέλος πάντων με μειωμένες τιμές σε κάποια προϊόντα. Είναι αρκετό. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, γεια σου ρε Πάνο, φτιάχνω λέει παΐγια θαλασσινών, ενδιαφέρεσαι? Γιατί θα μου φέρεις? Γιατί να έρθω εγώ, αποκλείεται. Την καλησπέρα μου από το στούντιο. Πάνο, περιμένω δυναμική επιστροφή στο σκίτσο. Α, προσέξτε λίγο τα μηνύματα που σας έρχονται από τις τράπεζες. Το τελευταίο 48ωρο γίνεται ένας βομβαρδισμός. Εμένα μου ήρθε το ίδιο μήνυμα, το ίδιο όμως μήνυμα, από 3 διαφορετικές τράπεζες. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στις 2 από τις 3 τράπεζες δεν έχω λογαριασμό. Και μου έλεγε ότι έχει παγώνει το ηλεκτρονικό σας, αυτό όπως το λένε, η ηλεκτρονική σας εφαρμογή, στην τάδε τράπεζα. Το διάβασα και εγώ, λέω εντάξει, παγώστε το. Πατήστε εδώ για επιβεβαίωση. Εκεί που έπρεπε να πατήσεις από κάτω ήταν μια διεύθυνση στο Maryland. Α, εδώ κοντά δίπλα. Σαν μπουρνάζει, σαν να λέμε. Λοιπόν, στο Maryland. Όταν μου ήρθε το πρώτο ήταν σε τράπεζα που έχω λογαριασμό. Τη μισθοδοσία μου. Και λέω, οπ, έγινε. Μας πιάσανε. Στο δεύτερο μήνυμα που ήταν μια άγνωστη τράπεζα σε μένα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει η τράπεζα αυτή. Δεν είναι δηλαδή από τις συστημικές. Δεν έδωσα πολύ μεγάλη σημασία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και στην... μετά άρχισαν να έρχονται βροχή τα μηνύματα, δεν έδωσα καθόλου σημασία. Θα το διαβάσω. Φόρτσα Παοκάρα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει χρόνο αυτό που μου έχει στείλει. Εγώ είπα μια κουβέντα για την αιτιολογία της στην κατάθεση. Αλλά για ποιο λόγο να πρέπει να αιτιολογήσεις? Καλησπέρα Μανώλη και καλή σεζόν. Με το καλό να έρθει και η κυρία Ελένη, ο κύριος Δημήτρης από την Κοκκινιά. Γεια σας κύριε Δημήτρη, εύχομαι ήρεμες εκπομπές χωρίς νεύρα και δύσκολους φίλους. Δεν υπάρχουν δύσκολοι φίλοι, ούτε νευρέχολη. Κάρτα περιορίστων διαδρομών, μηνύα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ανανεώνω κάθε μήνα. Έσπασε αυτή που έχω και έπρεπε να βγάλω νέα. Πέρα από αστυνομική ταυτότητα μου ζήτησαν και έγγραφο που να πιστοποιεί το άμκα μου. Λίγο κουφόλι δεν είναι το πιστοποιητικό άμκα για κάτι τέτοιο? Ίσως να μην είναι, κυρία Ελίζα, δεν ξέρω, μήπως υπάρχει. Γιατί υπάρχει η κάρτα περιορίστων και υπάρχει και η κάρτα περιορίστων για άτομα με αναπηρία
που είναι διαφορετικά τα κριτήρια.

Δεν ξέρω. Κάθε φορά λέει με χαπάκια πιέσεως βλέπουμε μπάσκετ. Μία με την Εθνική, μία με τον Ολυμπιακό. 107-105, 19 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Και για τα επόμενα 14 δευτερόλεπτα την μπάλα την έχει η Εθνική, η οποία πρέπει να σκοράρει. Γιατί έχει κάνει εμφανίσεις τραγικές και πρέπει αυτή τη νίκη να την πάρει οπωσδήποτε. Θα τα πούμε μετά και με το Σταυρακάκι. Λοιπόν, το ήξερες, μου λέει ότι μπορούν να σου βάλουν πρόστιμο αν έχεις πινακίδα, γκαράζ σε σπίτια, σε σπίτι ή σε πάρκινγκ. Και πώς λες ότι εδώ είναι χώρο στάθμευσης? Δεν πρέπει να τη βάζεις πινακίδα? Όχι, δεν το ήξερα. Αλλά κάθε μέρα που περνάει μαθαίνω και κάτι καινούριο. Τι ώρα θα ανοίξουμε γραμμές? Είπαμε στις 10. Τι χάσαμε την μπάλα? Ναι. Και χάσαμε την μπάλα και ζητάνε και αντιαθλητικό οι Ισπανοί. Ωραία. Καλά πάει κι αυτό. Λοιπόν, α, τίτλοι,

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθος στην Κυψέλη. Έφερε σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη. Αναλυτικά στο real.gr. Τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά στη λίστα των 1740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν σήμερα πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδόμησαν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία, χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα που υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ.

0: Εδώ είμαστε 108-106 τελικό η εθνική μας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά με τον κύριο Σταυρακάκη. Γεια σας κύριε Γιάννη. Το θέμα λέει όταν πέσουν οι τιμές έχει σημασία το εύρος έκτος της τιμής και αν είναι σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης των καταναλωτών. Πολύ φοβάμαι ότι το υποτιθέμενο πέσιμο των τιμών θα είναι σε αγαθά τα οποία αγοράζουμε κάθε 2 ή 3 μήνες και αν είναι σε βασικά θα είναι μηδαμινή έκπτωση. Πάντως, ότι ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα έχει κάνει συμφωνία με τα λιγοπόλια και καρτέλ για μείωση τιμών μου ακούγεται ανέκδοτο. Συμφωνία τώρα κι εσείς. Είπαμε σε τέτοιες συμφωνίες δεν υπάρχουν. Νίκο, δεν είπα καν υπομονή διότι... γιατί γίνονται συζητήσεις. Και μέχρι να οριστικοποιηθεί κάτι, κάποια πράγματα είναι ανοιχτά. Έβλεπα Real Blogger τώρα στο τέλος. Να σε καλά ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΕΔΗΝΗ. Καλησπέρα κύριε Γιαννάκο, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Έλεγα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, διάβαζα κάποια από τα στοιχεία της ανάρτησης που κάνατε για αυτό το παιδί στην Κάρπαθ.
1: Ναι.
0: Που το οποίο έπεσε με το πατίνι του και είναι βεβαίως πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό αυτό το οποίο συνέβη, διότι πρώτον έχει αλλάξει η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα πατίνια και παραθέτεται και κάποια στοιχεία, τα 400 ανήλικα παιδιά που μεταφέρθηκαν μέσα στο 25 τραυματισμένα από πατίνια, εκ των οποίων τα 200 σε Αγία Σοφία, παίρνουν Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού.
1: Και παρότι έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, έχει αυστηροποιηθεί όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς όμως δεν γίνεται εφαρμογή από τους ανηλίκους.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουν να οδηγούν πατίνι.
0: Συνεχίζουν. Προσέξτε, η εφαρμογή του νόμου δεν είναι θέμα του ανήλικου, είναι θέμα των γονιών του.
1: Ακριβώς των γονιών, αλλά και καμιά φορά τα ανήλικα, ξέρετε, βρίσκουν από τις εφαρμογές πατίνια χωρίς να γνωρίζουν τους γονείς.
0: Και αυτό. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να σας πω κάτι. Εδώ τώρα το παιδί είχε καλή έκβαση, τραυματίστηκε στο κεφάλι, δεν φορούσε κράνος, έγιναν αυτά που έγιναν, έγινε αεροδιοκομιδή, πάει καλά. Η περιγραφή όμως όλη που κάνετε στην ανάρτησή σας είναι προβληματική για την Κάρπαθο. Τι θέλω να πω. 2,5 ώρες για μεταφορά στο νοσοκομείο.
1: Κοιτάξτε, πράγματι, στο σημείο που συνέβη,
0: ναι,
1: στο Διαφάνη σε ένα χωριό,
0: ναι,
1: είναι 50 χιλιόμετρα από την Κάρπαθο, αλλά το οδικό δίκτυο είναι, αντιλαμβάνεστε, πολύ έτσι δύσκολο.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι, αλλά αν πάθει κάποιος ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό, και θέλει 2,5 ώρες για να πάει στο νοσοκομείο.
1: Ναι, από τα πηγάδια που είναι το νοσοκομείο.
0: Συγγνώμη, ο άνθρωπος αυτός πιθανότατα δεν θα έχει καλή κατάληξη.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν πρέπει σε κανένα νησί να επιχειρεί μόνο ένα ασθενοφόρο.
0: Και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν και σε διασπορά τα ασθενοφόρα, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις αποστάσεις.
1: Εδώ δηλαδή τι έγινε με το πατίνι. Μπήκε σε ένα γιοταχή.
0: Σε γιοταχή.
1: Παρότι χρειάστηκε να διασωληνωθεί, που είναι επικίνδυνο αυτό για να μπει σε γιοταχή. Το 12χρονο παιδί ξεκίνησε το ασθενοφόρο που ευτυχώς είχε αφήσει πριν από λίγο το άλλο περιστατικό που ήταν και αυτό από μακριά, από ένα χωριό 30 χιλιόμετρα.
0: Αν δεν το είχε αφήσει, λοιπόν, δεν είχαμε ασθενοφόρο.
1: Δεν θα είχε, θα ξεκίνησε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό θα πρέπει τουλάχιστον 2 ασθενοφόρο να επιχειρούν στα νησιά το χειμώνα και το καλοκαίρι που αυξάνεται ο πληθυσμός, θα πρέπει να είναι και περισσότερο από 2.
0: Ναι. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το ασθενοφόρο γράφεται ο οδηγός του ένστολος της πολεμικής αεροπορίας.
1: Εδώ είναι άλλη μια στρέβλωση, διότι σε πολλά απομακρυσμένα κέντρα υγείας, νοσοκομεία επιχειρούν αντί για διασώστες ένστολοι. Το επιτρέπει αυτό ο νόμος, προκειμένου να καλύπτουν τα κενά.
0: Για να μην καλύπτονται όπως πρέπει να καλύπτονται οι θέσεις.
1: Γιατί εδώ, επειδή δεν υπάρχουν κενά και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προκηρύξεις, γίνονται. Αλλά φανταστείτε όμως ένας διασώστης, όπως ένας νοσηλευτής ή οποιοδήποτε άλλος υγειονομικός, να φύγει από την Αθήνα ή από άλλο μέρος της χώρας και πάει σε ένα νησί και να παίρνει 700 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να ζήσει. Άρα λοιπόν οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες.
0: Συγγνώμη, ας δώσει η πολιτεία περισσότερα χρήματα.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Θέλω να πω ότι το περιστατικό είναι σοβαρό με το παιδί, αλλά σοβαρότερα είναι αυτά τα οποία προκύπτουν για την Κάρπαθο που εμείς δεν τα ξέραμε, τα μάθαμε τώρα.
1: Και δεν είναι μόνο η Κάρπαθο.
0: Φέρνω την Κάρπαθο ως παράδειγμα με βάση αυτό που συνέβη. Προφανώς και θα είναι κι άλλα.
1: Δυστυχώς στα κέντρα υγείας, εκεί που δεν υπάρχουν σταθμοί του ΕΚΑΜ, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις με ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα να καλύπτονται, να έχουν το δικαίωμα να καλύπτονται από ενστόλους και από το πάση στήσεως υγειονομικό προσωπικό. Δηλαδή, μπορεί να μπει ένας νοσηλευτής ή άλλη ειδικότητα προκειμένου να καλύψει το κενό του διασώστη. Ο διασώστης όμως είναι ένας επαγγελματίας υγείας που είναι εκπαιδευμένος στο έκτακτο περιστατικό. Έχει σπουδάσει. Δεν μπορεί να πηγαίνει μια άλλη ειδικότητα ή ένας ένστολος που είναι εντελώς άσχετος να παραλαμβάνει περιστατικό. Ξέρετε όμως, σε αυτή την περίπτωση και οι ασθενείς είναι εκτεθειμένοι, αλλά και το προσωπικό που κάνει τη διακομιδή. Γιατί δεν γνωρίζει και είναι έκτακτος σε ποινικά δικήματα.
0: Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, μπορεί να αναζητήσει ευθύνες ο ασθενής που έχει μεταφερθεί.
1: Φυσικά, οι συγγενείς του, ο ασθενής και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Ναι, προφανώς οι συγγενείς του, οποιοδήποτε. Τώρα, λύστε μου μια απορία, κύριε Γιαννάκου. Τι έχει έγκυα λοιπόν η Κάρπαθος και άλλα νησιά του Αιγαίου που είναι σε αυτή την κατάσταση, που είναι πολύ όμορφα νησιά για να τα επισκεφτεί κανείς. Τι έχει έγκυα παρέχει σε ό,τι αφορά την υγεία στον επισκέπτη, είτε είναι από την Ελλάδα είτε είναι από το εξωτερικό, όταν θες από ένα χωριό 2,5 ώρες για να πας στο νοσοκομείο. Πείτε ότι έπεσε και έσπασε το πόδι του ένας τουρίστας στο χωριό που είναι 2,5 ώρες μακριά από το νοσοκομείο.
1: Κύριε Παραδάλη, μαζί κάναμε μία κουβέντα πάλι για τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μικρά νοσοκομεία στα νησιά μας που λόγω της επισκεψιμότητας λειτουργούν με όρους ευαγγελισμού. Με ελαχιστότατους γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όσο και να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι με εργασιακή εξουθένωση, με εξάντληση κλπ., δεν έχουν υπηρεσίες ασφαλείς στον κόσμο αυτών που είναι. Και ξέρετε ότι εκεί υπάρχουν πολλά ατυχήματα, υπάρχουν διάφορα περιστατικά τα οποία είναι πολλά που φτάνουν στο νοσοκομείο. Η επισκεψιμότητα στη Ρόδο, για παράδειγμα, ή στη Ζάκυνθο και σε άλλα νησιά είναι.
0: Που είναι μεγάλα νησιά πάντως και πολύ πιο οργανωμένα, έτσι.
1: Είναι 250 ασθενείς την ημέρα, κάθε μέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι.
0: Ωραία, πότε θα πάψουμε αυτό να το συζητάμε, κύριε Γιαννάκο?
1: Υπάρχουν και μικρά νησιά, τα οποία το καλοκαίρι έχουν πάρα πολύ κόσμο. Αλλά να φύγουμε λίγο από το καλοκαίρι, γιατί ξεχνάμε και τους μόνιμους κατοίκους το χειμώνα.
0: Σωστό.
1: Το χειμώνα οι διακομιδές είναι δύσκολες λόγω των καιρικών συνθήκων.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα το διάβαζα.
1: Και πρέπει να είναι καλυμμένα τα νοσοκομεία και το χειμώνα.
0: Εντάξει, Κάρπαθος έχει αεροδρόμιο, αλλά διάβαζα ότι αν θέλει κάποιος να πάει με καράβι, είναι 26 ώρες το ταξίδι.
1: Ναι, αλλά όμως καμιά φορά ξέρετε ότι ακόμη και αεροπλάνα δυσκολεύονται να φτάσουν σε κάποια αεροδρόμια.
0: Αναλόγως των καιρικών συνθήκων, προφανώς.
1: Δεν λέω τώρα για την Κάρπαθο που.
0: Όχι,
1: είναι...
0: σαν παράδειγμα, και εγώ μπήκα να δω λίγο τον πληθυσμό, τη μορφολογία, για να δω λίγο. Δεν την έχω επισκεφθεί για να έχω εικόνα. Υπάρχουν και ήθελα λίγο να δω.
1: Υπάρχουν όμως και μικρά νησιά τα οποία.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν πολύ μικρά αεροδρόμια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση το χειμώνα. Εκεί λοιπόν οφείλει η πολιτεία να έχει το κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό και στελεχειακού δυναμικού προκειμένου να αντιμετωπίσει έστω κι αν είναι ασθενή. Γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανοιχτή, με αυτό δεν λέμε.
0: Ωραία. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Γιαννάκο. Επειδή αυτά τα συζητάμε, γνωριζόμαστε χρόνια και τα συζητάμε χρόνια. Και επειδή κάθε χρόνο που τα συζητάμε, βλέπω ότι δεν γίνεται κάτι. Μήπως τελικά η κουβέντα δεν έχει κανένα νόημα?
1: Η κουβέντα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή.
0: Προσφέρει ειδικά κάτι, ναι, το μαθαίνει ο κόσμος. Αλλάζει κάτι, γιατί εγώ δεν βλέπω να αλλάζει κάτι.
1: Σωστό, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να επισημαίνουμε τα προβλήματα.
0: Σωστό.
1: Και να επισημαίνουμε την γεννησιουργού αιτία.
0: Ναι, αλλά τα επισημαίνουμε κάθε χρόνο και δεν βλέπω βελτίωση.
1: Η γεννησιουργός αιτία είναι τα χρήματα. Αν δεν αυξήσεις το budget στη δημόσια υγεία.
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι χρήματα για άλλα πράγματα υπάρχουν, για την υγεία δεν υπάρχουν. Μάλλον δεν θα υπάρχουν και αύριο.
1: Όταν διαθέτεις 5,5% δημόσιας δαπάνης υγείας του ΑΕΠ και δεν το αυξάνεις, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%, αν λοιπόν δεν δούμε αυτό, να αυξήσουμε σταδιακά προοδευτικά το budget, δεν μπορείς. Εγώ έχω πει μία ατάκα έτσι, τη λέω και πάλι για να την καταλάβει με ποδοσφαιρικούς όρους. Ό,τι και να γίνει στον Πανετολικό, με τα χρήματα, με το μπάτζετ που διατίθεται, δεν μπορεί να γίνει ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Πρέπει δηλαδή για να βελτιώσεις το σύστημα να δώσεις χρήματα. Όταν δώσεις χρήματα, θα αυξήσεις και τους μισθούς, θα δώσεις και κίνητρα στο υγειονομικό προσωπικό και θα το προσελκύσεις. Ξέρετε, κύριε Παρδάλη, ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Σε λίγα χρόνια και να θέλει η πολιτεία να πάρει προσωπικό του κράτους, δεν θα βρίσκει. Γιατί το προσωπικό θα έχει φύγει στο εξωτερικό και βλέπουμε ότι οι σχολές των επαγγελματιών υγείας πλην των γιατρών αδειάζουν στα πανεπιστήμια.
0: Δηλαδή.
1: Κανείς νέος πια. Είναι ελάχιστοι νέοι που επιλέγουν επαγγέλματα υγείας.
0: Δεν βγάζουμε δηλαδή πια νοσηλευτές, ας πούμε, δεν βγάζουμε.
1: Φέτος στις σχολές, οι οποίες ήταν 9 πανεπιστημιακές σχολές και έπρεπε να φοιτήσουν 1550 φοιτητές, τελικά έκαναν μόνο 1027 είναι οι πτυχόντες.
0: Πόσες θέσεις είχαμε?
1: 1550
0: και είχαμε 1027 επιτυχόντες.
1: Δηλαδή έχουμε 34% λιγότερο προσωπικό. Έχουμε εμείς δυνατότητα όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία να εισάγουμε από τρίτες χώρες?
0: Συγγνώμη, γιατί να ξέρετε τι σκέφτεται ο νέος? Για ποιο λόγο να πάω?
1: Αυτό. Και σου λέω εγώ, η Γαλλία, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Μεγάλη Βρετανία καλύπτουν αυτά τα κενά από τρίτες χώρες. Γιατί έχουν καλούς μισθούς και πηγαίνουν. Εμείς καλύψουμε με 1000 ευρώ και 800 ευρώ ή 700 ευρώ μισθό που δίνουμε.
0: Ναι, θα ανακοινώσετε για εσάς, θα ανακοινώσετε πρωτότυπα το πρωθυπουργός στη ΙΔΕΘ.
1: Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε και εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες.
0: Μα για να έρθει απ' έξω εργατικό δυναμικό, θέλει παραπάνω λεφτά από αυτά που παίρνει ο Έλληνας εργαζόμενος.
1: Γιατί μπορεί να πάει.
0: Σιγά μην έρθει με 700 ευρώ, γιατί να έρθει? Τι είναι, η κορόιδο είναι να έρθει.
1: Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Να αφήσουμε το budget στην υγεία και να δώσουμε.
0: Ωραία, εμείς καλά τα συζητάμε και στους άλλους σταθμούς που βγαίνετε και στα άλλα μέσα που βγαίνετε, καλά τα λέτε. Στην ουσία γίνεται τίποτα? Έχετε καμιά συνάντηση με τον Υπουργό?
1: Κοιτάξτε, ο Υπουργός Υγείας συνεχώς λέει ότι πρέπει και το λέει και δημόσια. Δεν είναι ότι λέει.
0: Καλά, το λέει δημόσια δεν σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα.
1: Σου και σα λέω, λέει ότι πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς των υγειονομικών.
0: Ναι, γιατί το κάνουμε?
1: Αλλά το ζήτημα είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία χαράστηκε από τον Πρωθυπουργό και τα οικονομικά υπουργεία στο ζήτημα των μισθών, δεν υπήρχε κάποιο φως.
0: Ναι. Μάλιστα. Για πείτε μου λίγο τώρα, αυτή έχει γίνει μια καταγγελία από το νοσοκομείο στο Κιλκής για χρήση αμοιάντου, παρά το ότι έχουν γίνει...
1: Κοιτάξτε, εμένα μου στείλαν τις εικόνες.
0: Ναι.
1: Και σοκαρίστηκα, πραγματικά είναι αυτά τα φύλλα στην οροφή που σκεπάζουν δηλαδή. Έτσι,
0: ναι, ο αμοιάντος είναι καρκινογόνος, έτσι το ξέρουμε δηλαδή, αυτό. Ναι.
1: Έτσι, τα οποία κτίρια δεν έχει σημασία αν είναι μέσα κόσμος ή δεν είναι, δηλαδή είναι ασθενής ή προσωπικό. Μπορεί να είναι κλειστά. Αλλά ο αμοιάτος αυτός όμως, ο οποίος είναι και καταστραμμένος σε πολλά σημεία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, γιατί με την εισπνοή τότε είναι επικίνδυνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πάντως τουλάχιστον στις φωτογραφίες τουλάχιστον ένα κτίριο που βλέπω δεν είναι κλειστό. Αν άλλα είναι κλειστά μπορεί. Τουλάχιστον
1: είναι
0: ένα.
1: Κυρία, δεν έχει καμία σημασία αν είναι κλειστό ή ανοιχτό.
0: Όχι, θέλω να σας πω δηλαδή ότι ναι, δεν έχει, αλλά αν είναι ανοιχτό έχει σημασία. Μεγαλύτερη.
1: Έχει ακόμη μεγαλύτερη, όπως επαναλαμβάνω. Όταν είναι μέσα στο νοσοκομείο, στον περιβάλλοντο χώρο, και από εκεί περνάνε ασθενείς και προσωπικό, ο αμύαντος σου δημιουργήσει μια με την εισπνοή.
0: Ο αμύαντος εκπέμπει.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να φύγει από εκεί και δεν φεύγει.
0: Ναι.
1: Γίνανε έργα, όπως αυτά δεν έχει πρόγραμμα να απομακρυνθούν, γιατί ο αμύαντος απομακρύνεται με ειδικό τόπολο.
0: Και
1: δεν έγινε. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και εδώ πρέπει να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές υγειονομικές, προκειμένου να διαπιστώσουν το πρόβλημα και να γίνει αυτό το έργο άμεσα.
0: Αυτό το έργο είναι ανήκει στο Υπουργείο Υγείας ή άλλο, εμπλέκεται άλλο Υπουργείο?
1: Ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.
0: Στο Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Άρα οι άνθρωποι έχουν δίκιο για αυτό που διαμαρτύρονται. Γιατί οι εικόνες είναι αδιάψευστος μάρτυρας, δεν είναι ότι...
1: Αυτός ο αμύαντος είναι καρκινογόνος ιδιαίτερα και δεν είμαι εμείς αυτό. Οι επιστήμονες και όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Άρα λοιπόν, όταν είχε αμύαντο μέσα σε ένα νοσοκομείο σε χώρο υγειονομικό.
0: Μάλιστα. Περιμένετε τίποτα από τη ΔΕΘ εσείς?
1: Να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό προκειμένου να βελτιωθούν οι μισθοί μας για να ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση προκειμένου να αρχίσουν να έρχονται οι υγειονομικές.
0: Έχει γίνει κάποια εξαγγελία για βελτίωση μισθών? Δεν νομίζω, δεν έχω ακούσει κάτι. Ξέρω το γνωστό.
1: Ούτε και εμείς έχουμε ακούσει.
0: Το γνωστό για τα βαρέα και ανθυγιεινά που κάποιες κατηγορίες.
1: Τα βαρέα και ανθυγιεινά είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, το είπαμε. Το έχουμε πει.
1: Είναι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα.
0: Σωστό. Δεν τους πιάνει όλους, αλλά πιάνει τέλος πάντων
1: πρέπει
0: μια.
1: Πρέπει να επεκταθεί όμως και σε εμείς ειδικότητες που στον κανονισμό του ΙΚΑ είναι βαρέα και ανθυγιεινά τα επαγγέλματά τους.
0: Ναι.
1: Δεν δικαιολογείται δηλαδή να μην είναι ο τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων ή ο εργαζόμενος στο ακτινολογικό εργαστήριο.
0: Που τρώει και την ακτινοβολία, τέλος πάντων παλιά τρώγανε την ακτινοβολία, αλλά εν πάση περιπτώσει εκτίθεται. Ναι, εκτίθεται.
1: Με ειδικότητες, μια σειρά από άλλες ειδικότητες, που ο κανονισμός του ΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Αναγνωρίζω βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί τώρα είμαστε όλοι ΕΦΚΑ. Δεν υπήρχε ΙΚΑ πρώην δημόσιο κτλ. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, κύριε Παρδάλη, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Μετά το 2011, όσοι προσλαμβάνονται στο δημόσιο, μπαίνουν στο ΙΚΑ. Στο πρώην ΙΚΑ, να πούμε, τώρα είμαστε αυτοί. Όταν τα επαγγέλματα του στο ΙΚΑ αναγνωρίζω ως ανθυγιεινά, εντάσσονται στα ανθυγιεινά. Οι συμβασιούχοι 35.000 που έχουμε είναι και αυτοί με τον κανονισμό του ΙΚΑ στα ανθυγιεινά.
0: Ναι.
1: Και όσοι έχουν προσληφθεί πριν το 2011, πριν
0: δεν
1: το
0: είναι.
1: Δημόσιο, δεν είναι. Στο ναι. ίδιο.
0: Η ίδια ειδικότητα, ναι. Ο ένας είναι αντιβαρέα και αντιγυνά, άλλος δεν είναι.
1: Είναι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Είναι όμως ένα βήμα.
1: Είναι ένα βήμα.
0: Είναι ένα βήμα, θα έπρεπε να τους συμπεριλάβει όλους, αν δεν ξέρω τι κόστος
1: είναι. Είναι ένα βήμα στους μισθούς όμως.
0: Ναι. Δεν έχει για τους μισθούς, δεν έχει γίνει κάτι.
1: Εντάξει, να σας πω, πώς θα προσελκύσουμε κόσμο στην Κάρπαθο όταν ο μισθός που παίρνουμε δεν φτάνει ούτε για τον νίκη του σπιτιού.
0: Για την Κάρπαθο λέτε ή για εδώ? Γιατί...
1: Για τα νησιά, για παντού.
0: Wow.
1: Αλλά λέγαμε για την Κάρπαθο πριν.
0: Ναι, σωστά. Που έχουμε τον ένστολο, τον αεροπόρο, ναι, να οδηγεί.
1: Όχι τον αεροπόρο, δεν έχουμε νοσηλευτές, δεν έχουμε γιατρούς.
0: Όχι, λέω που έχουμε τον ένστολο αεροπόρο στην Κάρπαθο, που αν συμβεί κάτι θα αναζητηθούν ευθύνες.
1: Όχι,
0: διότι...
1: μόνο εκεί, σας επαναλαμβάνω, και στο νοσοκομείο έχουμε σοβαρές ελλείψεις.
0: Ναι, το διάβασα και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Καλά είναι να τα λέμε, να τα ακούνε αυτοί που πρέπει να τα ακούνε. Δεν ξέρω αν τα ακούνε. Τα ακούνε, τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν.
1: Εμείς όμως δεν νομοθετούμε, κύριε Παρδάλη, ούτε εγώ ούτε εσείς. Εμείς μόνο να τα λέμε μπορούμε.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα, να μην τα λέμε μόνοι μας. Να το σκεφτείτε κι εσείς, να το σκεφτούμε κι εμείς. Μήπως με κάποιο τρόπο.
1: Εμείς να αναδεικνύουμε τα ζητήματα μόνο, να τα επισημαίνουμε, να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Μπας και μας άκουσαν οι αρμόδιοι και τα επινήσουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, που με τον Γιάννη έχουμε διαφωνήσει άπειρες φορές για τέτοια θέματα. Κακώς, λέει, υπάρχει ένα νοσοκομείο στην Κάρπαθο. Αφού είναι μακρύνεις ή με μεγάλες αποστάσεις, θα έπρεπε να έχει δύο. Ένα στη μία μεριά και ένα στην άλλη. Επίσης, η Ελλάδα έχει 225 κατοικημένα νησιά. Θα έπρεπε να έχει 225 πλήρως λειτουργικά νοσοκομεία μόνο στα νησιά. Εδώ στην ενδοχώρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα νοσοκομείο ανά 30 χιλιόμετρα. Φαντάζομαι δεν το γράφει ηρωνικά, Γιάννη. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Κύριε Θανάση, δεν είναι, μισό λεπτό, δεν είναι θέμα αεροπορικών εταιριών εδώ πέρα. Η αεροδιακομιδή έγινε και είχε και καλό καιρό και δεν υπήρχε και πρόβλημα. Που υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν γίνονται. Έτσι, δεν είναι θέμα αν ήταν η Ολυμπιακή, αν η GNI, αν είναι ελικόπτερο ή σκάφος του ΕΚΑΒ κτλ. Εδώ συζητάμε για μια αλληλουχία πραγμάτων που ευτυχώς το παιδί δεν ήταν τόσο, διασωληνώθηκε, αλλά δεν ήταν τόσο βαρύς ο τραυματισμός τελικός ή αντιμετωπίστηκε καλά. Εδώ συζητάμε για 2,5 ώρες, λέει, για τη μεταφορά στο νησί από ένα σημείο του νησιού στο νοσοκομείο. Να πάει δηλαδή το ΕΚΑΒ από εκεί που είναι να παραλάβει και να πάει στο νοσοκομείο. 2,5 ώρες, αν πάθει κάποιος ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό, καληνύχτα. Συγγνώμη που θα το πω έτσι. Μπορεί και να γλιτώσει ο άνθρωπος, μπορεί και να μην γλιτώσει. Οι δυόμιση ώρες. Θα μου πείτε γιατί εδώ στην Αθήνα καλεί στο στενοφόρο και μπορεί να κάνει και 2,5 και 3 ώρες να έρθει. Ναι, μπορεί. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. ότι κάποια, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται για να βελτιωθεί ο χρόνος για χιλιαδιό. Ναι, και που το συζητάμε. Να σας το πω διαφορετικά. Αποφασίζετε αύριο να πάτε στην Κάρπαθο. Λέω, εγώ δεν έχω πάει. Ποτέ, δεν έχει τύχει. Εγώ προσωπικά μετά από αυτό δεν θα πήγαινα. Για ποιο λόγο? Γιατί θα πας να σου συμβεί κάτι? Όχι. Αλλά όταν ξέρω ότι όμοι γέννητο, αν συμβεί κάτι, θα χρειαστεί 2,5 ώρες για να μεταφερθεί κάποιος στο νοσοκομείο. Όχι, λυπάμαι, δεν πάω. Δεν μου παρέχει ασφάλεια να πάω. Γιατί είναι ανθρώπινο, μπορεί να σου συμβεί κάτι. Όταν ξέρεις ότι είσαι 2,5 ώρες μακριά από την αντιμετώπιση ενός πιθανού προβλήματος, για ποιο λόγο να πάω? Θα μου πεις, τι θες να είναι στα 5 λεπτά? Όχι, αλλά δεν μπορεί να είναι 2,5 ώρες. Δεν πάω. Μα δεν έρχεται, λέει, με 700 και 800 ευρώ νοσηλευτής. Καλά κάνει και δεν έρχεται. Γιατί να έρθει? Για να πληρώνει και από την τσέπη του. Έχει άδικο. Δεν βρίσκουν γιατρούς. Καλά κάνουν και δεν βρίσκουν γιατρούς. Γιατί να πάει ο γιατρός? Δεν σπούδασε για να βάζει και από την τσέπη του. Σπούδασε για να βγάζει χρήματα. Όχι να... Εγώ δεν λέω να γίνει πλούσιος. Του παρέχεις, κύριε, αυτά που πρέπει να του παρέχεις για να υπηρετήσει την επιστήμη του και στο πόστο που τον χρειάζεσαι? Όχι. Δεν θα βρεις. Απλό είναι. Όχι, κύριε Νίκο, τα νησιά, κανένα, οι Τούρκοι τι δουλειά έχουν? Οι Τούρκοι να κοιτάξουν τα δικά τους στα χάλια. Τι πάνε να πει, οι Τούρκοι θέλουν τα νησιά μας από τότε που υπήρχε η Ελλάδα. Οι Τούρκοι δεν έχουν καμία δουλειά. Εμείς πρέπει να φτιάξουμε τα πράγματα για τα νησιά, για τους δικούς μας. Εγώ δεν λέω για τον τουρισμό, για τον δικό μας τον πολίτη, για τον κάτοικο της Καρπάθου, για τον νησιώτη της Λέρου, της Σύφνου, της Λίμνου, της Λέσβου, της... Καλά, μην πω την Μύκονο τώρα, γιατί εκεί δεν έχουν προβλήματα. Τα έχουν λυμμένα. Του Καστελόρισου, της Σαμοθράκης, της Θάσου. Σας πιάνω τώρα τα πιο... Για να πηγαίνει, να μπορεί να, ο κάτοικος ο μόνιμος να νιώθει μια ασφάλεια... Διότι δεν μπορεί να είναι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κάτοικος ό,τι αφορά την υγεία. Ούτε την παιδεία, αλλά βάζω την υγεία πρώτη. Έτσι. Δεν μπορεί να ζεις με την... να μεγαλώνεις έχοντας συνηθίσει. Εντάξει, μωρέ, εντάξει, αν έχουμε γιατρό θα πάμε. Τι είπα να πει αν έχουμε γιατρό θα πάμε? Τι είπα να πει 2,5 ώρες? Κι άμα το ασθενοφόρο ήταν απασχολημένο και άμα δεν υπήρχε ένστολος, ποιος θα το οδηγούσε, εγώ? Θα πήγαινε μόνο του? Ελάτε, ντροπή. Γιάννη, εγώ είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε. Τι μίζερη λοιπόν είστε, η υγεία στην Ελλάδα πάει σφαίρα. Έχουμε υπουργό που φυσάει, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές, ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Πες τα ρε Νίκο. Να ρωτήσει, λέει, τον Άδωνη που τα βλέπει όλα ζάχαρη και το καλύτερο σύστημα υγείας και στην Κεραμαίωση που από τις 600.000 λέει που έφυγαν γύρισαν 400. Ναι, όντως λένε ότι γύρισαν 400.000 και βγήκε και καινούριο της Ελστάτ ότι μειώθηκε ανεργία. Δεν ξέρω. Μπορεί να γυρίσαν 400.000 που έχουν πάει, δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής. Αυτά. Δελτίο. Και επιστρέφουμε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Μετά το δελτίο τραγουδάκι και ανοίγουμε γραμμές. Για να σας δω.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Βελαγία Κατσούλη. Την Τετάρτη απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για πλημέλημα σχετικά με τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Το βρέφος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία χαρακτηρίζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Συμφωνία Ασφαλείας που υπεγράφει σήμερα με την Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπει τη συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών. Στο ενικός.gr. Τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και ευρείας κυκλοφορίας καθώς και σχολικά περιλαμβάνονται στη λίστα των 1.740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν σήμερα πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση ανέρχεται στο 9,5%, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού λόγω των διεθνών εξελίξεων και της αύξησης της τιμές πετρελαίου. Χωρίς τέλος είναι η τραγωδία που πλήττει τον Νεπάλ. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 939, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μετά τις φωνικές πλημμύρες ξεπέρασε τις 4.400. Μάχη με το χρόνο για τον απεγκλαβισμό 900 εργαζομένων σε σύραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας δίνουν οι διασώστες που πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη. Στη σύλληψη ενός 24χρονου από την Ουγγαρία προχώρησαν οι αρχές για επικίνδυνους ελιγμούς που πραγματοποιούσε στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 108-106 στην παράταση, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας με 2-0 του Λεβαδιακού για τη Super League. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-1 σετ το Γάλλο Αρτούρ Φις και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, Real FM 97,8, βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα, τελευταία μέρα του μήνα, 31 Αυγούστου, 9 λεπτά μετά τις 10 και ανοίγουμε γραμμές μαζί από απόψε και κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τις 2, 9 με 11 βέβαια με την κυρία Ελένη που επιστρέφει πρωτοθώς από Δευτέρα, θα λείψει άλλη μια εβδομάδα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, η κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Βασιά Κούτρα πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων και ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή εβδομάδα κύριε Ηλία.
1: Καλή εβδομάδα Μανώλη μου.
0: Γεια
1: σας. Καλό από καλό καιρό, όπως είναι και καλή σεζόν.
0: Καλό από καλό καιρό, μάλιστα, και καλή σεζόν.
1: Κοίταξε, Μανολάκη.
0: Εδώ.
1: Εδώ και χρόνια,
0: ναι,
1: θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε μαζί το Real.
0: Ναι.
1: Εγώ σαν ακροατής και εσύ σαν εκεί που ήσουν.
0: Ειδήσεις έλεγα εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μανώλη μου, δεν θα βγαίνα εγώ. Έτσι κι αλλιώς κουράστηκα να βγαίνω. Έτσι κι αλλιώς γέρασα, κουράστηκα. Αλλά... βεβαίως ακούω το Real, πάντα,
0: ναι,
1: τον ακούω, στέλνω όσο μπορώ τα χαιρετίσματά μου, την αγάπη μου κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά ακούγοντας διάφορα, από το να έχουν βάλει το παιδάκι έτσι όπως το έχουν βάλει, αντί να τους πιάσουν αυτούς και να τους κρεμάσουν από τα δόντια και να τους
0: μαρτυρήσουν. Ποιο λέτε το βρέφος τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό δεν
1: το
0: χωράει η ανθρώπινο ζωή τώρα. Αυτό το πράγμα
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν το χωράει και ούτε δεν θέλω να τα ακούω.
0: Ούτε ταινία δεν θα τολμήσει να το κάνει.
1: Έλεγε ο Χάρι Κιν, είχε μία κάποτε πριν παλιά και έλεγε άλογα εκείνο, χέρια, μαχαίρια. Βγάλε τα μαχαίρια, βγάλε τα μαχαίρια, του λέγε.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Κλείστε όμως αυτό. Πάμε στον κύριο Γιαννάκο.
0: Mm.
1: Ωραία Μανώλη, ωραία. Χανιώτικη τη λέω Μανώλη.
0: Ωραία, ωραία,
1: θα με συγχωρήσεις για το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία Μανώλη. Εγώ θυμάμαι, είμαι παιδί και δεν ήξερα τι θα πει βαΐ γλυκό σε κουλό. Θυμάσαι
0: τι, είναι αυτό?
1: Τι έλεγε?
0: Τι είναι αυτό, φαΐ γλυκό?
1: Βαρύ γλυκό καφέ
0: βαρύ
1: σε κουλό.
0: Ναι, χωρίς η κούπα, χωρίς με το δάχτυλο, ναι.
1: Με σπασμένο το χερούλι.
0: Ναι, ναι, χωρίς το δαχτυλίδι.
1: Εγώ λοιπόν εκεί ήμουν παιδάκι τότε που με πήγανε σε έναν καφενέ. Ελπίζω να τον θυμάστε αυτό τον καφενέ.
0: Ναι, πότε, πώς δεν τον θυμάμαι. Εντάξει, σαν,
1: ναι,
0: σε όνειρο. Τον θυμάμαι όμως, ναι.
1: Πάμε όμως, πάμε. Ρωτάς τον κύριο Γιαννάκο και ακούω την παροιμία που λέει «Κουφού καμπάνα κι αν βαράς, μουρλών κι αν θυμιατίζεις,
0: ναι,
1: και μεθυσμένο κι αν γερνάς, όλα χαμένα τα έχεις». Την ξέρεις?
0: Την έχω ξανακούσει.
1: Και στο λέω αυτή η παροιμία είναι βγαλμένη, εγώ τη θυμάμαι ακόμη από τον πατέρα μου, τον παππού μου.
0: Έτσι, ναι.
1: Τον παππούλι μου όπως τον λέγαμε.
0: Ναι.
1: Σε ρωτώ λοιπόν να μου πεις, ο κύριος Γιαννάκος καλά τα λέει, υπάρχει κανείς να τον ακούσει?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Γιαννάκος είναι συνδικαλιστής. Είναι η δουλειά,
1: ναι,
0: του να τα λέει.
1: Η δουλειά του να τα
0: το
1: λέει.
0: Θέμα δεν είναι να τα πει ούτε ο Γιαννάκος, ούτε ο Παρδάλης, ούτε ο κύριος Ηλίας, ούτε κανένας. Το θέμα είναι ότι τα λέει η κοινωνία ίδια.
1: Λέω εγώ τώρα,
0: ναι,
1: επαληθεύεται το κουφού καμπάνα και αν βαράς. Και περισσότερο απ' όλα, εγώ έχω και μια πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει σχέση με γιατρό και αυτό όχι τώρα, στα παιδικά μου χρόνια. Έχω ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό σε δικό μου άτομο, σε δική μου σεθιά μου, που πέθανε 5 λεπτά πριν γεννήσει με το παιδί, έτσι όσοι ακούνε θα ξέρουν και ποιος είναι αυτός που μιλάει. Και που όταν έφτασε ο γιατρός είπε την εξής λέξη: «Ρε παιδιά, χάθηκε ένα μαχαίρι, να τη σκίσετε την κοιλιά». Θα προλάβαινα να τη σταματήσω την αιμορραγία. Σου λέω ένα χαρακτηριστικό τώρα από τη ζωή μου.
0: Mm.
1: Λοιπόν Μανώλη μου, όπως το είπε ο άνθρωπος, θες 2,5 ώρες να μεταφερθείς, και αν υπάρχει και 2,5 ώρες.
0: Αν υπάρχει ασθενοφόρο.
1: Γιατί αν είναι χιόνι, που τότε ήταν και δεν μπόρεσε ο γιατρός να φτάσει εγκαίρος, που είχε 2 ώρες δρόμο με το άλογο, και δεν πρόλαβε να φτάσει. Και σου λέω τώρα εγώ,
0: ναι, αλλά τότε,
1: άλλαξε τίποτα στην περιφέρεια.
0: Ναι, τότε είχε άλογα και τώρα έχει αυτοκίνητα.
1: Να σου πω λοιπόν εγώ τότε είχε 500 άτομα το χωριό και τώρα έχει 5. Έχεις την εντύπωση ότι θα πάει κανείς σε αυτό το χωριό να κατοικήσει, αφού βαράει καμπάνα και πέθανε κάποιος, αλλά δεν υπάρχει όχι γιατρός να τον δει και να... όχι, ούτε παπάς να τον θάψουνε, Μανώλη.
0: Και τι να κάνουμε τώρα. Θα παρατήσουμε όλα.
1: Όχι. Απλά εκεί που πάνε οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, ιδενώς εξαιρουμένου λέω εγώ, εκεί που πάνε και γενιάζουνε, εκεί που πάνε και δείχνουνε, να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να τους πει ελάτε εδώ ρε, μας βλέπετε τόσα χρόνια, φτάνει πια. Δεν μπορούμε άλλο.
0: Βλέπετε κανέναν να έχει
1: τέτοια. Η νεολαία, που η νεολαία περιμένει να σηκωθεί. Εγώ περιμένεις Μανώλη μου να σηκωθώ τώρα.
0: Όχι, αλλά βλέπετε εσείς καμία τέτοια διάθεση να έχει ο κόσμος, γιατί δεν τη βλέπω.
1: Ακριβώς δεν βλέπω και αυτό είναι εκείνο που βλέπω να έρχονται χειρότερα χρόνια.
0: Να σας πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν
1: εγώ
0: ξέρω.
1: Εγώ απλά βαράω την καμπάνα όπως τη βαράει συνδικαλιστής μεν, αλλά τη βαράει την καμπάνα ο άνθρωπος.
0: Τη βαράει, εντάξει, τα λέμε.
1: Ναι, αλλά δεν ακούει κανένας.
0: Τα λέμε.
1: Ο Γεωργιάδης τα βλέπει όλα τέλεια. Η Κεραμέως τα βλέπει όλα τέλεια. Ναι, αλλά ο Μπογιόπουλος προηγουμένως που έκανε κάποια συγκριτικά στοιχεία είπε ότι εμείς δουλεύουμε για 9 δραχμές την ώρα, ενώ ο άλλος ο αντίστοιχος, δεν θυμάμαι με πολλές λεπτομέρειες, δουλεύει 40 την ώρα. Είπαν εκείνο, είπαν τ' άλλο, είπαν τούτο. Έχουμε πλεονάσματα, πληρώνουμε προκαταβολικά, λέει, πληρώνουμε τα. Τέλος πάντων, από τα νεύρα μου η γλώσσα μου, μπερδεύουμε. Πληρώνουμε αναδρομικά τους τόκους μας και τα χρεολύσια μας για να εξοφλήσουμε να μην χρεώνονται πια τα παιδιά μας. Ποια παιδιά, αφού δεν υπάρχει. Σε λίγο δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Σε λίγο, εμείς πεθαίνοντας, πάπαλα τα παιδιά. Εγώ έχω 2 παιδιά, κανένας δεν έχει κάνει παιδί. Και όταν με ρωτάει ο γιος μου, πατέρα, σε ποιο κόσμο να το φέρω το παιδί? Βέβαια, εγώ φουντώνω τα νεύρα και του λέω: εσύ τι κάνεις γι' αυτό, αλλά κουφού καμπάνα και αν βαρώ.
0: Τι σας λέει, όταν του λέτε του παιδιού, συγγνώμη τώρα έτσι, αν θέλετε, όταν του λέτε εσύ τι κάνεις γι' αυτό, τι σας απαντάει, από περιέργεια?
1: Δεν μπορώ να τον γυρίσω τον ήλιο μόνος μου, μου λέει.
0: Καλά, δεν είχε άδικο.
1: Κάνε προσπάθεια, του λέω, αγόρι μου. Κάνε προσπάθεια. Το λέει το τραγούδι. Για να γυρίσει ο ήλιος,
0: θέλει δουλειά πολύ.
1: Ναι. Θυμάμαι εγώ συγκεντρώσεις, Μανώλη μου, διαδηλώσεις από το Σύνταγμα μέχρι το τέλος της πλατείας Κουμουνδούρου.
0: Πότε ήταν, κύριε Ηλία, πότε ήταν αυτά? Πότε ήταν αυτά που μου λέτε? Πότε.
1: Την εποχή που τρώγαμε ξύλο για να μπούμε στα ανθυγιεινά και εμείς, όπως είπε προηγουμένως. Δεν είπε προηγουμένως ότι η μισή είναι στα ανθυγιεινά και η μισή δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή εκείνος που μεταφέρει έναν άνθρωπο με σοβαρό νόσημα, με κίνδυνο της ζωής του να κολλήσει, δεν είναι στα ανθυγιεινά.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ο πυροσβέστης που είναι στη φωτιά δεν είναι στα ανθυγιεινά.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Κάποτε είπα για έναν αστυνομικό που στο νοσοκομείο που πήγε κάποιον γύφτο, που απαγορεύεται να του πεις γύφτος, και που όταν τον έλεγες γύφτο κάποτε κάποιον, ήταν τιμή του, γιατί γύφτος ήταν η καταγωγή του. Αιγύπτη, Τζίπτ.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν βρυσιά. Όχι, δεν ήτανε. Έτσι ήτανε. Όταν πήγε λοιπόν σε συγκεκριμένο νοσοκομείο των 2 κρατούμενος, ο ένας κάνει μπραφ και του φεύγει. Με χειροπέδες μένα, αλλά του φεύγει. Και τρέχει να τον πιάσει. Και το παπούτσι του, που το μάτι μου έπεσε γιατί καθόμουν στα σκαλοπάτια, γιατί είχα και εγώ μέσα στο νοσοκομείο κάποιον, το παπούτσι του η σόλα είχε ξεκολλήσει και δίπλωνε. Και κατάφερε και πήδησε τα κάγκελα με τις χειροπέδες. Αυτός βέβαια κάποια στιγμή δεν τον πιάσανε. Αλλά εκείνη τη στιγμή είδα το κατάντημα του αστυνομικού. Πού τον έχουν φέρει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
1: Μανώλη μου, δεν ξέρω αν η φωνή μου βοηθάει κάποιους, μήπως και ξυπνήσουμε.
0: Θα το μάθουμε ή δεν θα το μάθουμε.
1: Μανώλη μου, δεν ξέρω. Θα μπορούσε να πει ο εκάστοτε κύριος κυβερνήτης και όλοι οι άλλοι, θα μπορούσαν να πούνε, παιδιά, 10 θέσεις για την Κάρπαθο. Ο μισθός 2.000 ευρώ. Και να μου πούνε εμένα του φουκαρά που είμαι φουκαράς, ξέρεις, βάζεις 5 ευρώ το μήνα εσύ για το παραπάνω. Να το βάλω, ρε Μανώλη, προκειμένου να πεθάνουν τα παιδιά μας τα νέα. Ενώ αυτοί τα λεφτά τα ξοδεύουν αλλού. Αλλού.
0: Μάστε. Ευχαριστώ, κύριε Ηλία, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, Μανώλη μου,
0: γεια
1: και καλή
0: σας,
1: σεζόν σου, εύχομαι.
0: Να είστε καλά, να έχουμε
1: και
0: υγεία.
1: Και αν δεν παίρνω, μην νομίζεις, θα ακούω ανελιπώς, Μανώλη.
0: Παίρνετε, οπότε νιώθετε ότι θέλετε να πάρετε, αλλή μόνο, αυτό λοιπόν.
1: Αχ, ρε Μανώλη, όταν νιώθω, ξέρεις, Να σου πω μισό δευτερόλεπτο. Mm. Στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη του Μακαρίτη, τόσες φορές ήταν, το πρωί, κάποια φορά ήταν καλεσμένος ένας της εποχής εκείνης μεγάλος τέλεχος κυβέρνησης. Ναι. Και τέσσερι δημοσιογράφοι λέγαν διάφορα, αλλά ήταν και ένας ακόμη που λεγόταν Γιάννης. Μισό λεπτό. Το μυαλό βλέπεις ηλικία, Μανώλη.
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Σε Άκης, περίμενε, ναι. Όταν σου λέω τώρα είναι χρόνια. Ήταν στις καλές εποχές. Πάντως η κυβέρνηση ήταν του Σαμαρά. Ναι. Να σου το θυμίσω. Κοίτα, ο Γιάννης. Τέλος πάντων.
0: Δεν μου έρχεται.
1: Έκανε μια ερώτηση άσχημη. Μια σωστή ερώτηση. Και το Γιάννη δεν το ξαναείδα στο πρωινό.
0: Καλά.
1: Θα τον θυμηθώ, όπως λέγεται. Σε Άκης είναι. Τέλος πάντων. Είναι η φλασιά που δεν μου έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω. Ο Μπογιόπουλος κάποια πράγματα λέει. Εσύ κάποια πράγματα λες. Εάν εσείς δεν καλέσετε και δεν καρφώσετε όλους αυτούς, όσο μπορείτε ο καθένας. Δεν σου λέω να πάρεις ένα μαχαίρι να τον καρφώσεις.
0: Κατάλαβα τι λέω.
1: Να πεις, έλα εδώ χρυσέ μου άνθρωπε. Γιατί δεν προκυρήσεις ένα διαγωνισμό στα Άγωνα νησιά με ένα μισθό διπλάσιο του κανονικού. Να μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει εκεί που θα πάει. Τι περιμένεις να αλλάξει η κατάσταση?
0: Ευχαριστώ κύριε Λία, καλό βράδυ.
1: Εγώ,
0: καλό μήνα να
1: εγώ.
0: Έχουμε για αύριο. Να είστε καλά.
1: Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Να είστε καλά.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο Βρέτα από το ψηλό χωριό. Εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν, είσαι γερός και δυνατός και εσείς κύριε Γιώργο μου. Πήγα ψηλό για 22 μέρες, βασικά με πήγαν λίγο και με έφεραν. Και τη δική μου αγάπη κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πού και πού, επειδή δεν μπαίνω πια εγώ στα σπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορώ. Έτσι κάτι σκέφτομαι να κάνω. Ιντερνετικό σε κάποια στιγμή, αλλά δεν ξέρω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Δεν με ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Να σας πω, υπάρχει νομοθεσία σε περίπτωση που γίνει ένα ατύχημα και η πετιότητα είναι το καπάκι της ΕΙΔΑΠ, το οποίο δεν είναι ευθυγραμμισμένο στο ύψος του...
0: Ναι, να προσφύγει κατά του Δήμου ή της οικίας αρχής. Εν πάση περιπτώσει, είναι υπεύθυνη γι' αυτό, αυτό λέτε.
2: Δηλαδή, είναι υπεύθυνος ο Δήμος, ο Δήμαρχος, να λέμε.
0: Αν πέσω σε μια λακκούβα, ας πούμε, και σπάσω το αυτοκίνητό μου...
2: Όχι λακκούβα.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
2: Σε καπάκι ΕΙΔΑΠ λέω εγώ, δεν είναι το ίδιο.
0: Το καπάκι της ΕΙΔΑΠ είναι ευθύνη άλλου. Η λακκούβα είναι ευθύνη άλλου. Το ένα πεζοδρόμιο είναι ευθύνη άλλου. Το άλλο πεζοδρόμιο είναι ευθύνη άλλου. Το θέμα είναι ποιος κινείται.
2: Για το συγκεκριμένο εγώ τώρα.
0: Για πείτε. Πείτε το.
2: Μιλάμε για τα καπάκια της ΕΙΔΑΠ. Τι άλλο να πω. Αυτά είναι.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αν ένα καπάκι προκαλέσει ατύχημα, εννοώ ότι αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και προσφύγει κάποιος, θα δικαιωθεί. Δεν ξέρω όμως σε τι χρόνο θα δικαιωθεί.
2: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, το αν υπάρχει καπάκι της ΕΙΔΑΠ το οποίο δεν είναι σωστά τοποθετημένο, να το αντιστρέψουμε. Αν υπάρχει κάποιο που είναι σωστά τοποθετημένο. Έτσι πάει.
0: Εντάξει, επειδή πάντα. Ναι, επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και με αυτό ξεκινάμε, εγώ θα πάω στη λογική του ότι αν κάποιο δεν είναι σωστά τοποθετημένο.
2: Έστω, αλλά κυκλοφορούμε κάθε μέρα και τα βλέπουμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι αν προκαλεί αυτό κάποιο ατύχημα.
2: Ναι, τότε λέω υπάρχει νομοθεσία ή δεν έχει βγει καμιά νομοθεσία για ποιος ευθύνεται.
0: Όχι. Εάν προσφυγείς υπάρχει νομοθεσία.
2: Α, το ξέρετε και ποιος.
0: Ναι.
2: Ξέρετε. Γιατί εγώ απορώ, δηλαδή αυτός που...
0: Κοιτάξτε, ανάλογα με το τι έχει προκαλέσει το ατύχημα, το δυστύχημα. Αν είναι εργολαβία, αν είναι...
2: Μα λέμε αυτό, λέω. Αν είναι η πετιότητα, το καπάκι.
0: Το καπάκι από μόνο του δεν φταίει, κάποιος δεν το βάλε σωστά στη θέση του.
2: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αν είναι υπεύθυνος αυτός που...
0: Προφανώς και είναι. Το θέμα είναι να αποδειχθεί. Γιατί... Και για να αποδειχθεί πρέπει να τραβήξει ο άνθρωπος που έπαθε ό,τι έπαθε, να ξεκινήσει ένα δικαστικό αγώνα που μπορεί να του τα 7 χρόνια, 8, 5, 10, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει.

0: δεν θα τα βάλει από την τσέπη του την εργολαβία και τη δουλειά. Το δημόσιο θα πληρώσει.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να δει όμως ποιος έχει κάνει την, ποιος έκανε την κακοτεχνία. Για να διεκδικήσει μετά από αυτόν που έκανε την κακοτεχνία.
0: Από όσο ξέρω, ευθύνη έχει πρώτη ευθύνη έχει ο μηχανικός που υπογράφει το έργο.
1: Ως επιβλέπον.
0: Κάθε δημόσιο έργο, ναι, έχει, πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του μηχανικού, ο οποίος θα εγγυηθεί ότι το παρέλαβε εντάξει. Οπότε η ευθύνη πάει στο μηχανικό. Και το θέμα είναι το εξής, είναι γενικότερο βέβαια αυτό. Τι είναι αυτό που εξασφαλίζει τους μηχανικούς ότι δεν θα έχουν πρόβλημα και υπογράφουν οτιδήποτε. Μιλάμε για τρελοκομείο. Τι είναι αυτό, ποιος τους καλύπτει.
1: Τι εννοείται ποιος τους καλύπτει, κάποιος θα αναλάβει το έργο.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω την υπογραφή του άλλος τη βάζει, έτσι. Και πρέπει και γιατί βάζουν την υπογραφή τους και βλέπετε που τη βάζουν την υπογραφή τους. Βλέπετε που τη βάζουν.
1: Ναι.
0: Τους δρόμους τους βλέπετε. Αυτοί όλοι οι δρόμοι έχουν μια υπογραφή από κάτω. Κάποιος το παρέλαβε το έργο, το εξέτασε και το υπέγραψε. Και είναι εντάξει.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ όμως τίθεται ένα θέμα. Γιατί ο άλλος βάζει την υπογραφή του άφοβα και δεν φοβάται τίποτα και ξέρει ότι ό,τι και να γίνει και θανατηφόρο να γίνει δεν τρέχει μία, γιατί ποιος καλύπτει. Εδώ είναι ένα ερώτημα, εντάξει, θα πω και στην τεχνική νοημοσύνη τώρα να το ψάξω.
1: Ναι, γιατί και εγώ δεν το ξέρω, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ακαταδίωκτο για κάποιες μεγάλες θέσεις, αλλά όχι για αυτά.
0: Για μεγάλες θέσεις.
1: Ναι, αν είσαι διοικητής.
0: Καλά, αυτό,
1: οργανισμού, τράπεζας κτλ. Σε αυτά είχε ακαταδίωκτα. Αλλά τώρα ο μηχανικός σιγά μην έχει ακαταδίωκτο.
0: Ναι, μα έτσι κι αλλιώς ο διοικητικός δεν έχει την ειδικότητα να πάνε εξετάσεις.
1: Όχι ο διοικητής. Ξέρω, λέω ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις που έχουν ακαταδίωκτα. Αλλά ο μηχανικός προφανώς δεν είναι μέσα σε αυτές τις θέσεις.
0: Μα και να μην είχε ακαταδίωκτο, ο διοικητικός, ο διευθυντής, ο γενικός διευθυντής. Δεν έχει την ειδικότητα του μηχανικού να πάει να εξετάσει το έργο. Ο υπογράφων μηχανικός, αυτός που παραλαμβάνει, έτσι λέγεται, παραλαμβάνει το έργο, έτσι το λένε. Δηλαδή το παραλαμβάνει ότι εντάξει.
1: Αυτό είναι. Θα το ψάξω, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
0: Η ορολογία είναι αυτή. Παραλαμβάνω το έργο σημαίνει ότι σαν μηχανικός το θεωρώ εντάξει και το παίρνω το έργο. Το παραλαμβάνω, δεν το απορρίπτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και υπογράφω. Εδώ είναι ένα θέμα όμως τώρα. Όλη η Ελλάδα είναι. Βομβαρδισμένο τοπίο δηλαδή. Είναι αστείο, αλλά είναι και τραγικό αν δεις τα δυστυχήματα τι γίνεται. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ποιο μηχανισμό υπάρχει, πρώτα απ' όλα νόμος. Τι νόμος υπάρχει, θα το ψάξω τώρα, ξέχασα να το δω στην τεχνητή νόημος. Αλλά είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Γιατί δείχνει, πρώτα απ' όλα δείχνει. Το πολιτισμικό επίπεδο χωρίς αφιβολία ενός μιας χώρας. Χωρίς αφιβολία. Δηλαδή, ένας πολιτισμένος λαός δεν μπορεί να δείξει τέτοιο πράγμα. Αποκλείεται. Δηλαδή, και το λέω πραγματικά ότι δεν είμαστε πολιτισμένοι. Αυτό δεν είναι πολιτισμός. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον Έλληνα πολιτισμένο. Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχετε πάει στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι, έχω πάει.
0: Ωραία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Και αν υπάρχει είναι εξαίρεση.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς, ναι.
1: Και αν υπάρχει είναι εξαίρεση.
0: Οπότε εδώ,
1: αυτό που εδώ είναι κανόνας, εκεί είναι εξαίρεση.
0: Εδώ εντάξει, καλό και τους και όσους υπεύθυνους ή πολιτικοί, ότι είναι ο καθένας από τη θέση του, να εξετάσει, δηλαδή, πού είναι εδώ το κόλπο. Γιατί εδώ υπάρχει ένα κόλπο, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν πάει ο άλλος να βάλει το κεφάλι στο τουρβάρι να υπογράψει. Υπάρχει ένα κόλπο που τον βγάζει από την ευθύνη. Αυτά. Τώρα κάτι άλλο.
1: Έλατε.
0: Για το ιδιωτικό ασθενοφόρο είναι 50 ευρώ και πάνω για να τον καλέσει.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Σε ένα ατύχημα, έχει το κινητό σου.
1: Ναι, στην Κάρπαθο δεν έχει ιδιωτικά ασθενοφόρα.
0: Γιατί να μην υπάρχει.
1: Δεν ξέρω, γιατί προφανώς εκεί πέρα δεν.
0: Άμα συμφέρει, θα υπάρχει. Τι θα πει αυτό.
1: Για να μην έχει, πάει να πει ότι δεν συμφέρει.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Θέλω να πω γενικότερα εγώ. Δεν είναι μόνο γενικότερα.
1: Όχι, λέω. προκειμένου λόγω του ότι αναφερόμαστε σε αυτό.

0: Όχι,
1: σίγουρα σε κάποια νησιά υπάρχει.
0: Όχι για την κάρτα, όλη η Ελλάδα είμαστε έτσι. Όλη η Ελλάδα δεν υπάρχει καμιά εξασφάλιση ότι φτάσει.
1: Κύριε Γιώργο, θα σας παρακαλέσω να περιμένετε 2 λεπτά, γιατί έχω τίτλους, είναι 10 και μισή. Σε 2 λεπτά έρχομαι σε εσάς. Ευχαριστώ.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Το παιδί έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη, περισσότερα στο real.gr. Συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από μία δεκαετία, χαρακτηρίζει ο Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ. Υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΔΕ εντοπίζοντας λαθρέα εισαγόμενα παπούτσια αξίας 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Εδώ είμαστε, 31 λεπτά μετά τις 10, λέτε κύριε Γιώργο.
1: Ναι, έλεγα για το ιδιωτικό ασθενοφόρο, γιατί το λέω συμβολικά αυτό. Το ιδιωτικό ασθενοφόρο είναι σύμβολο μιας τάξης, της προνομιούχας τάξης, η οποία παντελώς αδιαφορεί για τις δημόσιες παροχές, γιατί έχει τα μέσα να πληρώνει και ιδιωτικό ασθενοφόρο και ιδιωτική υγεία και ιδιωτική παιδεία, έτσι.
0: Κοιτάξτε, συγγνώμη τώρα, το ιδιωτικό ασθενοφόρο, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, για να το καλέσει κάποιος πρέπει να έχει την οικονομική δυνατότητα, πρώτον. Δεύτερον, το ιδιωτικό ασθενοφόρο δεν έρχεται να παραλάβει έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα σοβαρό, δηλαδή αν κάποιος έχει πάθει ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό, δεν είμαι σίγουρος ότι τον παραλαμβάνει, ή αν κάποιος έχει πέσει και έχει σφαχτεί.
1: Γιατί να μην το κάνει?
0: Γιατί δεν ξέρω αν θα πρέπει να ζητηθεί ιδιωτικό ασθενοφόρο το οποίο να έχει μέσα νοσηλευτή και να μην είναι απλή συνοδεία. Δηλαδή, έχω κάποιον στο νοσοκομείο.
1: Προφανώς θέλουμε
0: να γυρίσουμε από το νοσοκομείο στο σπίτι μετά από μια νοσηλεία.
1: Προφανώς,
0: οπότε, για να μην περιμένουμε το ΕΚΑΒ που μπορεί να πάρει και μια μέρα, παίρνω ιδιωτικό ασθενοφόρο για να γυρίσουμε σήμερα.
1: Θα το πληρώσετε, προφανώς.
0: Έτσι. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, ένα σοβαρό περιστατικό πρέπει να έχει και το ασθενοφόρο να έχει και την. Τη στελέχωση.
1: Ναι, είναι η τάξη αυτή των ανθρώπων, έτσι, για ένα 20-25%, ίσως και 15%.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά ναι.
1: Έχουν τα μέσα να πληρώσουν. Τι να πει, και με δύο και με τρεις νοσηλευτές μέσα. Πρέπει αυτό. Και με πέντε, και με πέντε γιατρούς.
0: Δεν το έχω ψάξει αν υπάρχουν τέτοια ασθενοφόρα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν.
1: Τρόπο σου λέγει. Θέλω να πω ότι πληρώνεις, παίρνεις. Άμα πει θέλω ένα ασθενοφόρο τώρα σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά, σε ένα τέταρτο, με ένα γιατρό και με, ένα, και με δύο νοσηλευτές.
0: Α, ναι, θα βρεις. Άμα έχεις λεφτά, θα βρεις.
1: Ακριβώς. Και πληρώνω 300 ευρώ, θα σου έρθει σε 5 λεπτά. Εντάξει, απλό είναι. Τι θέλω να πω, το λέω συμβολικά αυτό με το ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το λέω συμβολικά γιατί, κοιτάξτε να δείτε, και το πιο γελίο υποκείμενο να βγει πρωθυπουργός, υποθετικά τιμή. Θα το ψηφίσουν αυτή η τάξη των προνομιούχων, των ικανοποιημένων, βολεμένων και μερικών βλαμμένων. Θα τον ψηφίσουν. Υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ό,τι και μηδέν νοσοκομεία να έχουμε δημόσια, πάλι θα τον ψηφίσουν. Αυτοί δεν εξετάζουν. Είναι βολεμένοι και τελείως η ιστορία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αν θες να αλλάξει μια κοινωνία, δεν κοιτάς να αλλάξει αυτή την τάξη των μονομιούχων. Αυτή είναι αυτή που είναι και δεν ενδιαφέρονται για οτιδήποτε άλλο. Αλλά ψηφίζει. Λοιπόν, τι μπορεί να αλλάξει, συνεπώς. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι αυτή η τάξη είναι συναστισμένη, οι άλλες τάξεις. Η τάξη στη μεσαία, ξέρω, κάτω από μεσαία και η κάτω τάξη δεν είναι συνασπισμένες. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν 5-10 κόμματα. Υπάρχει το ΚΚΕ βέβαια, πρώτο Λάβαρο, πρώτος στη διάσπαση της αντιπολίτευσης, πρωτοστατεία ανέκαθεν. Και έχουμε και τα υπόλοιπα τώρα 3-4 κόμματα τα οποία, πώς το λένε, έχουν έναν εγωισμό και ζαμανφού που αν θα μείνει ο Μητσοτάκης θα μείνει.
0: Έχει τόσο μεγάλη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ώστε να διασπάσει την αντιπολίτευση?
1: Αφαιρεί ψήφους από το συνασπισμό της αντιπολίτευσης. Αφού δεν δέχεται να συνασπιστεί με κανέναν.
0: Ναι, δεν αφαιρεί όμως ψήφους. Είναι ψήφοι ανθρώπων που υποστηρίζουν την ιδεολογία του.
1: Ναι, ωραία. Και
0: λοιπόν, δεν αφαιρεί από κάπου, δεν θα πηγαίναν κάπου αλλού.
1: Ναι, αν πηγαίναν όμως θα...
0: Εντάξει, υποθετικό είναι το αν πηγαίναν.
1: Ναι, αυτό λέω, υποθετικό. Αλλά δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι από τη μια πλευρά έχουμε τους προνομιούχους οι οποίοι, ας πούμε... Το γύρισαν τώρα οι προνομιούχοι. Παλιότερα έλεγαν, ας πούμε, εντάξει, όλοι οι ίδιοι είναι, για να μην, ας πούμε, καρφωθούν ότι ψηφίζουν Μητσοτάκη, να μην γίνουν ρεζίλοι. Το γύρισαν τώρα, επιμένουν, λέει, ας πούμε, τώρα είναι όλα, ο Μητσοτάκη τέλεια τα έχει κάνει. Το γύρισαν. Τώρα, δηλαδή, στην αρχή ντρεπόντουσαν να πούνε, τώρα το γύρισαν, ο Μητσοτάκη δεν ντρέπονται πια. Λοιπόν, αυτή είναι αυτή. Λοιπόν, είναι η προνομιούχα τάξη, είναι 20%, ας υποθέσουμε. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτοί θα μείνουν έτσι όπως είναι συμπαγές πώς το λένε, τσιμέντο, δεν αλλάζουν αυτοί. Το πρόβλημα είναι οι υπόλοιποι τυχές, που είναι διασπασμένα τα κόμματα, που κοιτάζουν ας πούμε την καρέκλα τους και στην ουσία δηλαδή κάπου υπάρχει μια διαφορία, δηλαδή και Καριστιανού τώρα, δηλαδή η Καριστιανού δεν την ενδιαφέρει αν θα ξαναγίνει ένα τέτοιο ατύχημα. Γιατί αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, το πιθανότερο είναι πολύ πιθανό να ξαναβγούν τέτοια ατύχημα, έτσι.
0: Δυστύχημα, όχι, δεν πιθανό δεν είναι. Οποτεδήποτε μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
1: Όταν όμως θες να αποκλείσεις ή να μειώσεις το ενδεχόμενο να συμβούν τέτοια πράγματα, όταν έχεις χάσει ας πούμε και το παιδί σου, δηλαδή κάνεις του τη δύσκολη να σπιστείς για να πέσει ο Μητσοτάκης, δεν το καταλαβαίνω αυτό με τίποτα δηλαδή. Τη δυσκολή. Δεν υποτίθεται ότι ο αγώνας της δεν ήταν για να δικαιώσει τη μνήμη του παιδιού της, προσπαθώ δηλαδή να μην υπάρχουν ξανά τέτοια ατυχήματα. Αυτή δεν είναι η δικαιώση του για το παιδί της, να μην ξαναυπάρχουν τέτοια ατυχήματα. Και κάνει τη δύσκολη να συνασπιστεί για να πέσει ο Μητσοτάκης. Χαιρετίσματα, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο, γεια σας. Καλά, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον η κυρία Χριστιανού, το ποσοστό της με όλα αυτά που έχουν συμβεί, εγώ προσωπικά δεν πίστευα, ήθελα να με ειλικρινήσω, ότι μπορεί να πάει τόσο χάλια, αλλά τα πεπραγμένα του καθενός. Μου έχει στείλει τώρα εδώ ο Γιάννης Βασικόλη επίδομα επιπλέον 300 ευρώ το μήνα καθαρά προς αύξηση ειδικότητας. Ένα γιατρός κατέχει μία από τις 18 άγονες ελληματικές ειδικότητες, το επίδομα διπλασιάζεται, φτάνει τα 600 το μήνα, δηλαδή 7-200 μεικτά ετησίως. Έκτακτα κίνητρα μετακίνησης για τους καλοκαιρινούς μήνες, επιπλέον μπόνους έως 200 το μήνα, επιπλέον του μισθού, κάλυψη εξόδων, πλήρης κάλυψη για έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Συμπληρωματικά ιδιωτικά και τοπικά κίνητρα, ιδιωτικές δωρεές, αυτά άστα τις ιδιωτικές δωρεές, γιατί είναι ιδιωτικές. Και γιατί δεν πάει ο κόσμος τότε. Κάτι είναι, εάν είναι τόσα πολλά τα λεφτά και δεν πάνε, κάτι συμβαίνει. Γιατί έχει ένα ασθενοφόρο. Γιατί δεν έχει οδηγό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε. Ο οδηγός δεν είναι γιατρός. Και παίρνουν από την αεροπορική βάση οδηγό. Δεν ξέρω, ρωτάω. Θα ρωτήσω για να μάθω κιόλας, έτσι. Όχι, δεν ρωτάω. Δεν μπορούν να έχουν οδηγό. Μία βάρδια έχει τα στενοφόρο. Δύο, τρεις, πόσες έχει. Ελάτε κυρία Λευκή.
2: Καλησπέρα Μανουήλ.
0: Γεια σας.
2: Την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Γιατί έκλεισε έτσι απότομα.
0: Γιατί έτσι θέλει να κλείσει.
2: Έτσι κλείνει συνήθως. Ναι. Καλά και εγώ τώρα δευτεριάτικα. Εγώ καλά βγήκα την Τετάρτη την προηγούμενη. Α, τι ήθελα τώρα. Γιατί το είπαμε και το κάναμε. Δεν εγκαινιάζουμε μουσαμάδες. Έργα. Μετά από 40 χρόνια έλεγε ένας κάτοικος. Έτσι άκουσα. Ό,τι ακούω. Δεν βλέπω, δεν είμαι παρούσα. Οπότε, το είπε και το έκανε. 10.000 λέει καθηγητές στο δημόσιο, μόνιμους. Χαιρετίσματα στην άρση της μονιμότητας. Γεια σας κύριε Μητσοτάκη. Τα λέτε και τα κάνετε. Τα λένε. Η παρέα. Ξεχνιέται αυτό. 3 φορές. Είμαστε μια παρέα. Τι ωραία παρέα που έχουμε. Καταπληκτική όπως και πριν. Αλλά εκείνη ήταν λίγο πιο πονηρή και δεν τα λέγαν όλα. Ενώ εδώ άλλα του λένε, άλλα λέει. Τι θα κάνουμε τώρα, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Άντε μιλάω κι εγώ τώρα η πλέμπα της Κυψέλης. Τι πια Κυψέλη που
0: πάει το Κυψέλη, τώρα είστε Ιωάννινα, άλλος αέρας.
2: Τι λέτε τώρα κύριε Βαρβά.
0: Αλλά τι ιδέα κύριε Λευκή, εδώ είστε τώρα στη λίμνη κοντά βατραχοπόδαρα, υγρασία, άλλο πράγμα.
2: Πάμε μου θυμίζετε τέτοια.
0: Τουρισμός, χαμός γίνεται.
2: Άκου λέει βατραχοπόδαρα, εγώ δεν τρώω άλλα κρέατα.
0: Δεν είπα την αφάτα, αλλά είναι ένα ντεσού της περιοχής, είναι ένα, πώς θα το κάνουμε.
2: Ναι, είναι Wunderbar. Θα σε στατήσω τώρα με τα Wunderbar.
0: Εγώ δεν τσατίζομαι εύκολα, να ξέρετε.
2: Είσαι σίγουρος.
0: Αμέ.
2: Καλά, θα κάνω το πάντα σε τσατίσω πάντως. Ευτυχώς που το είπες.
0: Θα προσπαθήσετε πολύ.
2: Γεια σας, Γιάννηδες. Δεν ξέρω αν θέλετε κιόλας να σας στέλνω χαιρετισμούς. Γεια σας, κυρία Μυρμηδόνα. Γεια σας, κυρία Ντόρα, έξι γειτόνισσα. Κυρία Γεωργία. Δεν ξέρω. Είπα δεν ξέρω τώρα, γιατί το είπα. Α, και αν είχα και μια συμπάθεια στη Λάρισα, δεν ξέρω τι γίνεται, τον κύριο Νικόλα. Ναι, ναι. Και ξαφνικά, ναι, έχετε απόλυες εκεί πέρα, άκουσα. Δεν ξέρω γιατί. Εργασιακές εννοώ.
0: Συμβαίνει, να σας πω. Έτσι είναι ο ιδιωτικός τομέας. Πάει, ναι, κόσμος και έρχεται.
2: Εγώ ήμουνα στη σιγουριά, τώρα μιλάω εγώ και χιλιάδες ανεμένα, ήρεχα κοκαλιά της οικονομίας. Γεια σας, κύριε Μπούμεραγκ.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Α, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα πάει σε ειδικό ορθοπαιδικό?
2: Ναι, πάει σε ορθοπαιδικό. Εγώ θα πάω σε φυσικοθεραπεύτρια, γιατί έχω συγγένεια με τη φυσικοθεραπεύτρια.
0: Έχετε μέσο λοιπόν.
2: Ναι, αλλά δεν είναι εδώ, είναι...
0: Δεν έχει σημασία, ό,τι έχει κανείς καλό είναι.
2: Είναι στην Κέρκυρα.
0: Τι είναι η Κέρκυρα?
2: Πήγαινα, 18-20 χρόνια, βαρέθηκα, τι να βλέπω, τα σάπια, όλους σάπια έβλεπα. Πεζοδρόμια δεν είχε, τίποτα δεν είχε. Αυτό λέγαμε με έναν συγχωριανό μου που είναι με Κερκυρία παντρεμένος εκεί στο Δήμο. Κάνει αγώνες να έρθει εδώ και δεν έχει μέσον. Δεν έχει άκρες, βρε Μπίλη, του λέω. Δεν έχω λευκή, μου λέει, προχθές. Ήταν εδώ με άδεια. Τι να σου κάνω κι εγώ, του λέω. Εγώ δεν προσπάθησα ποτέ να βολευτώ με τις άκρες. Έχουμε άκρες. Γεια σας, κύριε. Α, τώρα θα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Τον άκουσα, είχα πάρα πολύ καιρό να τον ακούσω και τον άκουσα την περασμένη εβδομάδα. Πιο σωστά. Δεν είπαμε θα με διορθώνετε, κύριε Παρδάλη μου, γιατί εγώ μιλάω ελληνικά όσο γίνεται, κάνω το παν, και, αλλά σκέφτομαι γερμανικά και τα προλαβαίνω πριν τα ξεστομίσω. Πάει πάρα το πω τώρα φραδιάτικα. Έτσι γελάω, δεν για γέλια. Εδώ δεν είναι για γέλια. Λοιπόν, να... Ξέρεις ποιον θυμήθηκα. Τώρα δεν είναι για γέλια, γι' αυτό λέω. Όταν με ακούς και γελάω, σημαίνει ότι τα έχω πάρει έντονα.
0: Αν τα λέτε εμένα, τα ξέρω αυτά.
2: Στο Νεκτάριο, τον πρώην διοικητή του ΕΦΚΑ.
0: Του ΙΚΑ.
2: Του ΙΚΑ. Μεγάλη προσωπικότητα. Τις μεγάλες προσωπικότητες πάμε στα δικαστήρια και μετά θα δώνουμε. Λοιπόν, τώρα γιατί γίνονται ενοχλητικοί οι συνταξιούχοι, οι μη πλήρης συνταξιούχοι? Τι θέλουν οι συνταξιούχοι, αφού ο Λοβέρδος μας το ξεκαθάρισε όταν ήταν υπουργός εργασίας και υγείας? Ό,τι ζουν πολλοί οι Έλληνες και μας κοστίζουν στα ταμεία. Πού είναι αυτή η μεγάλη προσωπικότητα? Αυτός που θα ούτε σέρνοντες δεν θα πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία. Πώς πήγε αυτός? Ποιος τον εκμάβλησε? Ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Ή μήπως ο Φλωρίδης που είναι έτοιμος να ορμήξει και να δείρει χειρότερος από τον Κυρανάκη? Μιλάμε για θράσος ο Φλωρίδης. Θρασίτατος.
0: Για ποιο τώρα λέτε, για τον Σαμαρά?
2: Ναι,
0: για το
2: βεβαίως. Αμέ. Και άλλες και άλλες φορές ο Φλωρίδης έβγαλε την παιδεία του, την κοινωνική του παιδεία. Έτσι, γιατί μπερδεύουν, με είπαμε προχθές και άλλες φορές, το πτυχίο, την ειδικότητα, πιο σωστά, με την κοινωνική παιδεία. Γιατί, γι' αυτό εγώ θυμήθηκα το Μακαρίτη πρόσφατα, είναι και πολλά χρόνια, τον καθηγητή, το Γραμματικάκι.
0: Ωραία, περιμένετε μισό λεπτό, γιατί είναι παρατέταρτο, μισό λεπτό, ναι, και έρχομαι.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι, 46, πάμε για τα 47 λεπτά μετά τις 10. Βράδυ Δευτέρας, 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία ημέρα τυπικά των θερινών μηνών, τα πλακίες, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται, κακά τα ψέματα, για πολύ κόσμο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ήδη πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει, πάρα πολλά μηνύματα. Κυρία Ζέτα, δεν έχω καταλάβει αυτό που μου λέτε για τις συγκεντρώσεις, τι απαγορεύεται και τι, ναι ή όχι, δεν το καταλαβαίνω. Ελάτε, κυρία Λευκή.
2: Ναι, παρένθεση, άκουσα τρεις κιόλα σήμερα συναδέλφου σου του δημόσιου ραδιοφώνου,
0: ναι.
2: Ο ένας να λέει, ο νόμος είναι λίγο σοβαρός ένας, να λέει στην κατάψυξη του ψυγείου, πού θα την έχει, στην κατάψυξη της ντουλάπας.
0: Καλά, τώρα αυτό είναι ένα
2: ο
0: λάθος.
2: Ο άλλος να λέει είχε τόσες μαχαιριές από μαχαίρι.
0: Εντάξει, γίνονται αυτά τα λάθη.
2: Ο άλλος να λέει με δάκρυα στα μάτια. Τι θα έχει στα μάτια,
0: έτσι
2: νερό.
0: Έτσι είναι η έκφραση, με δάκρυα.
2: Όχι, βρε παιδί μου, μην τους δικαιολογείς. Στα μάτια έχουμε κρέμα καραμαλίνια που είναι και ωραία.
0: Όχι, αλλά έτσι είναι, αυτό είναι το μόνο που είναι, υπάρχει ως έκφραση με δάκρυα στα μάτια.
2: Τι είναι
0: από χαιρέτηση. Είναι έκφραση.
2: Τι έκφραση είναι αυτή.
0: Λάβω, εντάξει,
2: μάτια, παιδί μου.
0: Από πλεονασμούς η ελληνική γλώσσα.
2: Τι θα έχει στα μάτια.
0: Τσίμπλες.
2: Γάλα.
0: Θέλετε
2: κρέμα
0: να ακούσετε και εσείς
2: τώρα. Πριν, που είναι και ωραία γιατί είναι
0: επιφυκίτιδα.
2: Μη χειρότερα.
0: Έμα τώρα.
2: Αυτούς τους έχουμε στο δημόσιο ραδιόφωνο και συμπληρώνουμε.
0: Εντάξει, αυτές, υπάρχει έκφραση.
2: Μισό λεπτό. Συγγνώμη,
0: κυρία Λευκή. Συγγνώμη. Η μισή Ελλάδα και εγώ με μέσα λέμε, άκου να δεις.
2: Άντε, πες το.
0: Ναι, τι σημαίνει το άκου
2: είναι,
0: να δεις.
2: Από τρεις σήμερα και το είπα.
0: Και το λέω και εγώ. Άκου να δεις. Εντάξει. Είναι εκφράσεις τέλος πάντων. Αλλά το άλλο το. Μαχαιριές με μαχαίρι και το. Αυτό
2: και
0: εντάξει, είναι, αυτό είναι λάθος. Εντάξει, είναι λάθος. Λεκτικά συμβαίνουν.
2: Είναι και συντάξεις.
0: Αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Οι ζωντανοί
2: τώρα,
0: κάνουμε λάθη.
2: Αχ, τώρα τις χορδές μου. Δεύτερη φορά. Αυτό δεν είναι και εκεί. Είναι στο δημόσιο ραδιόφωνο χρόνια. Μία φορά τον είχα δει στη τηλεόραση. Είναι και αδικημένος και από τη φύση, ο Έρμος.
0: Από τη φύση δεν είναι κανείς αδικημένος.
2: Το πώς μας έχει κάνει φύση δεν μας νοιάζει. Αυτό το κολλάμε απλά ελληνικά, λέω εγώ και στο κατηδίαν συζήτηση. Όταν είσαι παλιό χαρακτήρα. Η φύση σε έκανε έτσι, λέμε. Ψηλό, μέτριο, με μύτη, δεν ξέρω τι
0: βλακίες, σε κάνει. Βλακίες είναι αυτά, βλακίες.
2: Αλλά αυτά τα τονίζεις όταν είσαι φρίκι χαρακτήρας, λέω. Το διευκρινίζω δεύτερη φορά.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Τι να συζητήσουμε τώρα. Και το μέρο το πρωί. Ακούω ένα συνάδελφό σου πάλι να λέει. Αυτό με το ζόρι το ακούω για να δω. Για να ακούω τι λέει. Έτσι καμιά φορά. Όταν δεν έχω κάτι άλλο να ακούσω. Το αφήνω για να δω. Πού το πάει δηλαδή. Και ξαφνικά.
0: Να
2: λέει,
0: είδατε, το είπατε. Το αφήνω για να δω. Το αφήνετε για να ακούσετε.
2: Το αφήνω για να ακούσω. Και ξαφνικά λέει. Καλά τώρα λέει, είναι η Κυψέλη είναι λέει υποβαθμισμένη λέει, δεν είναι. Τι να είναι, Εμμανουήλ, ξέρεις που είπε ένας γιατρός. Ναι, ως παιδί ήταν και κάτι. Εγώ λέει γεννήθηκα λέει, ήταν και ωραίος τύπος. Γι' αυτό και μου έμεινε, θυμόμαστε τα πολύ αρνητικά και τα πολύ θετικά έντονα. Μου λέει, εγώ γεννήθηκα στο Χαλάνδρι που είχε λέει όλο μποστάνια μου λέει, και χωματόδρομος, λάσπη, μπράβο του πάντως. Το μπράβο του είναι που δεν μου αρέσει εμένα αυτή η γλώσσα, αλλά αναγκαστικά μας την έχουν επιβάλει. Πήγαινα αγγλικά και πατούσα μέσα στις λάσπες, λέει. Στους λασπόδρομους. Και ξαφνικά μας λένε τώρα εδώ. Τα βόρεια προάστια, λέει. Τα εκεί. Πού, ποια βόρεια, βρε. Τώρα θα μου πεις τι γυρίζεις. Πήγες καταπάτησες την Πεντέλη, την Κάλλη εκεί, τα βουνά της κατηφόρες. Την Αγία Παρασκευή από εκεί. Την Κηφισιά εκεί έχει προσφυγικές εκεί πέρα κατοικίες τους διωγμένους με κρασιά της. Η Νέα Ερυθρέα τα ίδια, τα χάριζαν εκεί τα οικόπεδα. Ότι έχει γίνει και εμάς εδώ έξω από την πόλη. Έχουμε δύο ολόκληρα χωριά εμείς πρόσφυγες, προσφυγικά. Και μετά άρχισαν οι κουτοπόνεροι και τα πουλούσαν. τα χαρισμένα. Αυτό συζητούσαμε και προχθές. Και το θυμήθηκα. Και ξαφνικά λέει η υποβαθμισμένη Κυψέλη. Τι λες βρε Τενεκέ. Τι λες βρε.
0: Α, αρχίσαμε τους Τενεκέδες. Μάλιστα. Ολοκληρώστε κυρία Λευκή.
2: Και ξαφνικά με την Κυψέλη την είχαν κουλτούρα. Ποια κουλτούρα. Πώς θα ήταν εκεί είπα εγώ στην παλαιότερη παρέμβαση μου. Ποιος θα ήταν νίκιαζε τα υπόγεια και τα σάπια διαμερίσματα. Και πανάκριβα. Και το τελευταίο τώρα εδώ δεν είναι τώρα. Μην με ακούς λίγο έτσι. Με τη μία λίγο κάνω χιούμορ. Δεν είναι χιούμορ. Εδώ είναι υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης των δωματίων εδώ για το θέμα που γεμίζουν τα δελτία σήμερα. Γιατί ήξερε ποιος έβαλε μέσα. Και όσο πλήρωναν. Αυτό ήταν και τον κύριο Τρόμου Ιβανουήλ και ήρθαμε στο τηλέφωνο σήμερα. Ήξερε.
0: Πού το ξέρετε εσύ ότι ήξερε.
2: Ένα ήτι. Δεν ξέρει ποιον έχει μέσα στο σπίτι σου και μέσα στο. Στο κατάστημά σου, αν είναι εργασιακό.
0: Μπορεί να μην ξέρεις.
2: Εννοείται ξέρει.
0: Μπορεί να μην ξέρεις.
2: Γιατί δεν ξέρεις.
0: Στο σπίτι μέσα, στο σπίτι όταν, μέσα μπορεί να μην ξέρεις.
2: Να σου πω. Όταν σταμάτησαν να τον πληρώνουν, τότε άρχισε να το βγάζει στη φόρα. Είχα δύο.
0: Α, αυτό, από αυτή την άποψη.
2: Από αυτή. Mm. Απέναντι μου είχα δύο εκεί που έμενα. Το ένα πουλήθηκε στον πέμπτο και στον τέταρτο υπάρχει. Και είναι ακριβώς δίπλα η αστυνομία. Φάτσα, τα βλέπει.
0: Mm.
2: Πού ξέρουμε εμείς αν κόβει αποδείξεις. Ξέρουμε. Πώς είναι τα 50 δις μαύρα. Και αυτό που το τελευταίο και να κλείσω που προχθές είπα ο μεγαλύτερος, ξαναβγήκε στην επιφάνεια το 2% και μίλαγε ότι τους παίρνει λέει τους βουλευτές ο Τσίπρας. Α, το λέω εγώ που δεν ψήφισα είπαμε Τσίπρα. Και ξαφνικά πήγε η παρολίγων πρωθυπουργός είναι στο 2 και αν είναι την κρατάνε για να την ταΐζουμε όπως κι άλλους. Και ξαφνικά είπα προχθές, μιλάω γρήγορα για να κλείσω, πρώτο στους εχθρώς είναι η τίποτα που την έκανε γιατί ήταν η κόρη του Κωνσταντόπουλου. Το έχω πει 3-4 φορές αλλά είναι την πληρώνει το δημόσιο και την αναφέρω και της δίνω και αξία. Μετά είναι ο Κοντονής αφού τον πέταξε. Μετά είναι ο που κόλλησε το μυαλό μου γιατί άμα δεν λέω κάτι συχνά και σιγά την προσωπικότητα. Είναι ο Μητρόπουλος. Το βλέμμα του Μητρόπουλου να δεις. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Γι' αυτό εγώ λέω το βλέμμα και η έκφραση του προσώπου πριν ανοίξουμε το στόμα. Και η χλιδάτη ώρα. Πήγε ένας φίλος μου καθηγητής λυκείου για να του πει γιατί ήθελε να βγει πρόωρα στη σύνταξη γιατί είχε βαρεθεί τα παιδιά. Λέει είναι παλιόπαιδα Λευκή. Μου λέει κακομαθημένα. Πάνω από 35 χρόνια του γνωρίζω.
0: Καλό βράδυ κύριε Λευκή.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ γεια σας. Χαιρετισμούς από το Boomerang έχετε. Γεια. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε.
5: Ω, καλησπέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
5: Με δάκρυα στα μάτια δεν είναι τίποτα που είπε η κυρία.
0: Εντάξει, είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε.
5: Εδώ είναι το κακό, πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δυστυχώς. Ίσως εγώ πρώτος, έχουμε γράψει στα μάτια και δεν βλέπουμε τα γεγονότα. Αυτό είναι η καταντία. Δεν μου λες, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Θεοδωρικάκος είναι.
0: Ναι, γιατί.
5: Είπε ότι πέφτουν τα προϊόντα, μπορεί να κάνω.
0: Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Για, το, για την ακρίβεια, λέτε.
5: Ναι.
0: Οικονομικών. Μισό λεπτό.
5: 10-15.
0: Ανάπτυξη είναι ο κ. Θεοδωρικάκος.
5: Ο αέρας ο κομμανιστής που πουλάνε αέρα τόσα χρόνια, τόσο καιρό, πόσο έχει μείωση ο αέρας ο κομμανιστής.
0: Καλά, περιμένετε αύριο είναι πρωτομία, αύριο θα δούμε.
5: Αύριο θα δούμε, ναι. Λοιπόν. Εκείνο που θέλω να πω, εμένα προσωπικά σου έχω ξαναπεί, δεν με απασχολεί ούτε ακρίβεια ούτε κρίση. Πουλάω όσο θέλω, όσο γουστάρω και δεν πουλάω. Εμένα με ξέρει όλο το βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας, αυτή τη στιγμή το ότι η Ελλάς, η Κέρκυρα, στο βόρειο συγκρότημα, πουλάει τα καρπούζια 40 λεπτά το κιλό. Απορώ αυτός ο αγρότης, ο ταλέπορος που τροφοδότησε το ότι η Ελλάς με καρπούζια. Πόσα πήρε στην τσέπη του.
0: Συγγνώμη, 40 λεπτά το κιλό.
5: Τα καρπούλια. Μόνο. Καρπούλια δεν έχει σημασία, είναι μάπα.
0: Και τι είναι ακριβό.
5: Τσάμπα.
0: Αυτό λέω, δεν είναι ακριβό.
5: Να ξέρει ο καταναλωτής, το φθηνό είναι ακριβό.
0: Τα 10 κιλά, 4 ευρώ.
5: Συγγνώμη, εγώ προσωπικά που σου μιλάω, τώρα τα καρπούλια τα πουλάω 1-20 κιλό.
0: Γιατί κάπου εκεί και εδώ, τα 1-10 κιλό είναι εκεί, γύρω στα 10 ευρώ.
5: Σου εξήγησα, καρπούζια όμως, όχι μάπα. Τα πεπόνια 2. Έχω μία ντομάτα που δεν υπάρχει στην πιάτσα ντομάτα.
0: 2 ευρώ το κιλό.
5: Τα πεπόνια.
0: Ναι.
5: Βεβαίως. Δεν υποχρεώνω κανένα να αγοράσει πάνω.
0: Όχι, δεν είπα ότι υποχρεώνεται, αλλά είναι πολύ, πολύ ακριβό.
5: Έτσι νομίζει.
0: Έτσι νομίζω, είναι ακριβό.
5: Βαρολογεί. Μιλάμε για μεμόνι, δεν μιλάμε για σκουπίδι.
0: Δεν διαφωνώ, δεν το έχω δοκιμάσει για να σας πω ότι δεν σας λέω ότι δεν είναι καλό. Αλλά ένα είναι πράγμα, ακριβό.
5: Εγώ έχω ντομάτα τώρα που κάνει μια σαλάτα και το κοκκινίζει το.
0: Το λέω γιατί το πεπόνι, ένα τετράκιλο πεπόνι, ας πούμε 8 ευρώ. Το πεπόνι, ξέρετε, τρώγεται.
5: Σε βαράει το πεπόνι, ο καφές πήγε 4 ευρώ το κιλό και συγγίζει 4 ευρώ ο καφές και.
0: Μισό λεπτό, δεν διαφωνώ. Απλά σας λέω ότι η τιμή των 2 ευρώ είναι δυνατή τιμή για το πεπόνι. Το καρπούζι δεν μου φαίνεται ακριβό το 1,20 που μου λέτε. Το πεπόνι μου φάνηκε.
5: Σε πληροφορώ, έχω κάτι πεπόνια που είναι πάνω από 5 κιλά και τα χτυπάω με το κομμάτι, με το μάτι, δεν τα χτυπάω με το κιλό.
0: Ναι, ξαναλέω, δεν σας κάνω παρατήρηση, απλά μου έκανε εντύπωση η τιμή γιατί δεν τη συναντάς εύκολα 2 ευρώ το κιλό.
5: Εδώ μου λες, όταν βλέπω μαγαζί που πουλάει 2,2 καρπούζι 10 ευρώ τη μερίδα.
0: Ναι, δεν καλά, εντάξει, ναι. Είπατε πριν για τον καφέ, 4 ευρώ ο καφές λέει, τριπλή δόση καφέ 4,5 ευρώ.
5: Δεν γίνεται, να
0: όταν έχει πάρει το κουτί, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ πόσο και του βγάζει χίλιους καφέδες, ξέρω εγώ.
5: Να σου εξηγήσω. Δεν γίνεται να είναι κολλάδι φθηνότερο από ένα κιλό, κολλάδι φθηνότερο από ένα καφέ. Το φέρω την άλλη παράμετρο. Ναι. Δεν υπάρχουν. Καταρχήν η Ελλάδα είναι βουλιαγμένη στη φαρμακοβιομηχανία, στα λαχανικά.
0: Εσείς λέτε για τα φυτοφάρμακα τώρα.
5: Εσύ πιστεύεις ότι τα οικολογικά προϊόντα είναι καθεαυτού οικολογικά.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν έλεγχοι, δεν ξέρω ποια. Σίγουρα θα υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι πεντακάθαρα.
5: Ποιος έλεγχε ποιον, έχεις υπόψη για μια βιολογική.
0: Δεν είμαι μες στον έλεγχο, κύριε Δημήτρη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν ελεγμένα προϊόντα.
5: Συγγνώμη, η βιοκαλλιέργεια πρέπει να είναι 15 χιλιόμετρα από δρόμο, από αυτοκίνητα, από τρακτέρ και από λεωφορεία, με ποδήλατο μόνο. Πες μου εσύ σε μια περιφέρεια, αν ένα αγρόξιμα που καλλιεργούν οι μακούλοι και αγρότες τώρα. Είναι 15 χιλιόμετρα από τον δρόμο.
0: Καλά, θα κάποια θα υπάρχουν σίγουρα.
5: Μετρημένα.
0: Μετρημένα δεν ξέρω αν είναι. Μετρημένα θα είναι προφανώς.
5: Όλα γίνονται με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι η πολιτεία. Το μπάχαλο.
0: Γιατί έχει χωράφει ο Αρχιεπίσκοπος, τι δουλειά έχει.
5: Μιλάμε τώρα.
0: Εντάξει, ναι.
5: Ζούμε σε μια χώρα που επικρατούν τα 3 μπι και έχουν μαχαίρι τροπεπώνει. Έχει την εντύπωση, εγώ δεν συμμερίζω με μια ταλέπορη κυρία, έναν παππού που έχει ανάγκη να πάρει ένα καρπούζι να το χαρίσω.
0: Ενώ το χαρίστε. Γιατί.
5: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πω τι χαρίζω.
0: Ναι.
5: Είμαι σκληροπυρηνικό. Σε μένα επιχείρηση να με πληρώσει. Δεν πέφτω σε την παγίδα να μου κάνει τον ταβαντή ούτε ο κάθε σεφ σε ένα εστιατόριο, ούτε ο κάθε αποθηκάριο σε ένα εστιατόριο.
0: Κύριε Δημήτρη, ώρα 11, δελτίο και αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Βελέγγια Κατσούλη. Την Τετάρτη απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθος στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Το μωρό, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, που οικοδομήθηκε πριν από μία δεκαετία, χαρακτηρίζει σε ανάρτησή του Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Συμφωνία Ασφαλείας που υπεγράφει σήμερα με την Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του. Ο προϋπολογισμός της ασπίδας του Αχιλλέα έρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπει τη συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Βασικά είδη διαβίωσης και ευρείας κυκλοφορίας, όπως τα τρόφιμα αλλά και σχολικά, περιλαμβάνονται στη λίστα των 1.740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν σήμερα πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για μέση μείωση ύψους 9,5% έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις πυροδοτούν αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΕΔΕ, εντοπίζοντας επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς τέλος είναι η τραγωδία που πλήττει το Νεπάλ, καθώς ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες ανήλθε στους 939. Ξεπέρασε τις 4.400 ο αριθμός των αγνοωμένων, ενώ τα σωστικά συνεργεία ανατείναξαν σύραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να απεγκλωβίσουν 900 εργαζομένους.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για τα τελικά του παγκόσμιου κυπέλου 2027 έμεινε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, που νίκησε με 108-106 την παράταση στην Ισπανία στην αναμέτρηση για τη δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό για τη Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
17: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε, Real FM 97,8, βράδυ Δευτέρας, 31 Αυγούστου, σε μία ώρα αλλάζει και ο μήνας. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, τώρα άκουσα τον κύριο Βαγκλαμάνη, του πρώτου της Βουλής, που είπε ήρθε η ώρα για εθνική προσπάθεια. Έχει κότσια, για να μην πω τι άλλο, αν έχει...
0: Κότσια, καλά είναι τα κότσια.
1: Δεν τρέπονται όλοι ένας-ένας. Μας παραμυθιάζουν με έτσι αηδίες που μας σκεφουντώνουν. Εγώ να ρωτιάμαι σαν Έλληνας πολίτη. Λοιπόν, τώρα ακούγουμε επί του θέματος τώρα.
0: Πώς δεν ακούγες το.
1: Άμπραβο. Εμένα προσωπικά, μάνα μου, δεν με πολύ απασχολεί. Εγώ έχω τον πρώτο λόγο του καλλιεργητή, του εμπόρου, του μανάβη και του λιανοπολιτή. Έχω όμως και τα κότσια, τα πράγματά μου να τα φουντάρω. Καταλαβαίνεις λίγο τώρα. Ένα το κλάνει τώρα γαμπρό σε μια επιχείρηση, δεν μου είπε ότι θέλει μερίδιο, τα βασιλίκη, παραπλέον μου το είπε. Κατάλαβες λίγο τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εγώ δεν κολώνω. Δεν χαρίζομαι σε κανέναν. Ναι. Έχεις υπόψη σου πόσα πήρα σε μια επιχειρηματία πέρυσι το καλοκαίρι για 2 κιλά κολοκυθάκια?
0: Όχι, πού να ξέρω.
1: Μιλάμε για εστιατόριο Ματιόρο. Όταν βλέπω εγώ τον κάθε έμπορα ή τον κάθε Ρωμά που κατεβάζει 300 ευρώ πράγματα και 500 τη φορά, θα πάρει από τα μάξιμου 2 κιλά κολοκυθάκια. Πόσο τις πήρα να μην.
0: Πείτε μου, δεν ξέρω.
1: Ο μάγειρας είναι φίλος μου στο μαγαζί αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω.
1: Λέω, αγαπητέ, συνονόματε, μέτρησε τα κολοκυθάκια. 2 κιλά ήταν, σου λέω. Ήθελα συγκεκριμένα 19 κολοκυθάκια με γράμμα λουλούδι. 1 ευρώ το ένα.
0: Εντάξει, τι να σας πω.
1: Σου εξήγησα.
0: Μου εξηγήσατε.
1: Καταλαβαίνεις τώρα πως το θέτω.
0: Εγώ καταλαβαίνω πως το θέτετε και σας είπα ποια είναι η άποψή μου, ότι εγώ ως καταναλωτής πολλές από τις τιμές σας δεν θα μπορούσα να τις καλύψω.
1: Υπάρχει πιθανότητα να έρθεις εσύ σε καταναλωτής, απλός άνθρωπος, και να σου πω στα κολοκυθάκια ένα πρώτο κιλό?
0: Φαντάζομαι πως όχι, αλλά...
1: Ένας άλλος επιχειρηματίας με τα κολοκυθάκια. Η νύφη του στο Κασόπι, στο χωριό Κασόπι. Και τώρα κουβέντα έγινε και θέμα αυτό που σου λέω. Για να μειωθεί το βάρος από το κολοκυθάκια, αφαίρεσε τα λουλούδια.
0: Και πόσο μειώθηκε το βάρος?
1: Δεν ξέρω, τα κολοκυθάκια που ζήτησα εγώ ήταν 4 κιλά. Είμαι μονάδος μικρά.
0: Και με τους ανθούς να πήγαινε 4-300, παραπάνω δεν θα πήγαινε.
1: Όχι, μπράβο.
0: 4-400, πόσο να πάει?
1: Είδα εγώ την κίνηση, έκαμε. Ξαναβγαίνω από το μαγαζί, πάω στο αυτοκίνητο, αλλάζω το χαρτί. Λέει, τι είναι αυτό, μου λέει. Δεν το θέλω, λέει, τα κολοκυθάκια, είναι ακριβά, μου λέει. Από 3 ευρώ που θα πλήρω τα κολοκυθάκια, στάκαμε αυτά. Και κόλλησε μου τα λουλούδια να τα πάρω πίσω, τι συμβά. Εγώ με συμπιάζω από το 79. Ένα ταλέπορο παιδί που πέρσι αποπειράθηκε, το συνάντησα σε μία ταβέρνα με τη γυναίκα μου. Ένα νεαρός. Αποπειράθηκε να κάνει τον καλλιεργητή. Τώρα εξαφανίσανε από πρόσωπο και εμπόρου. Και μπορεί. Μία γυναίκα νεαρή με ένα παιδί μικρό στο καρός.
0: Ναι.
1: Νίκο τώρα. Στο χωριό Αρίλια, σε μία ταβέρνα. Του λέω, Νίκο, από ανθρωπιά, πάρεις μαζί μου να σου μετά να μαδέψω την εμπειρία που έχω την καλλιεργητή. Δεν θα μου προσφέρεις ούτε μία μπύρα. Και θα σε ξεπορτίζω και στην πιάτσα, του λέω. Να μην σε πεθάνουν οι εμπόροι.
0: Το κάνατε.
1: Το
0: κάνατε, τον βοηθήσατε.
1: Δεν θέλει. Απογοητεύτηκε. Τώρα κάνει τον κυπουρό.
0: Λογικό κι αυτό.
1: Είχα πρόβλημα εγώ να του πω τη γνώμη μου.
0: Όχι, βέβαια. Ναι, όχι.
1: Πόσες φορές έχω αποκαλέσει δημοσίως τους γεωπόνους της Ελλάδος, η πλειοψηφία είναι δολοφόνη. Και τα φάρμακα που πασάρουνε. Πολλές φορές.
0: Το έχετε πει, ναι.
1: Λοιπόν, ας βρεθείτε να μου κάνει καταγγελία. Δεν θα πειράζει. Έχεις υπόψη ότι η Κέρκυρα, η Κουμερίσσα είναι μια κολυμπήθρα που βαφτίσουν τα προϊόντα από την Αίγυπτο ελληνικά.
0: Καλά, δεν είναι η μοναδική κολυμπήθρα στον ελλαδικό χώρο.
1: Ξέρω, εγώ μιλάω για την Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Μιλάω για την Κέρκυρα. Αν πάρουν χαμπάρι οι επιχειρηματίες που δεν έχεις ανάγκη να ζεις στην οικογένειά σου αγοράζοντας δύο δυνάμεις δωμάτια, χάθηκε.
0: Ναι.
1: Εμένα με ξέρει όλη η Κέρκυρα. Είναι δυνατόν να μην έχω ανθρώπους που μου έχουν εμπιστοσύνη.
0: Θα έχετε σίγουρα ανθρώπους, αλλά θα έχετε και ανθρώπους που θα μιλάνε πίσω από την πλάτη σας, μην νομίζετε.
1: Δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι σας απασχολεί. Απλά λέω ότι θα υπάρχουν, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν.
1: Δεν πιστεύουν γιατί είμαι ωραίος στην ψυχή, τίποτα άλλο. Έχω το ταλέντο του πολύ πανό.
0: Ναι.
1: Όποιος παίρνει στα χέρια μου την Κυριακή, εσκιάδωνας, που δεν έχει ψωρίσει άλλη φορά, θα επιβαρθεί, δικαιούμαι 75%.
0: Ναι.
1: Όπου χαρτίζει, παιδί μου.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κύριε Δημήτρη.
1: Στον άλλον που με πήρε τηλέφωνο στο παραπέντε για να του πάρω κάτι, του βαλάει ψηλό κάπα. Αυτό δεν πήρε καμπάρι το ψηλό κάπα, δεν πλήρωσε ολοκλησίες. 50 ευρώ. Μου λέει την άλλη μέρα, τι είναι το ψηλό κάπα. Έξω να κινήσω, σου λέω. Με ενόχλησε η Κυριακή, 10 η ώρα του πα. Δεν με διαφέρει. Αν δεν ξέρω, ποιο είναι άλλο.
0: Εντάξει, την ξέρετε την αγορά. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν έξοδα κινήσεων. Μπορεί να χρεώσετε έξοδα κινήσεων, α πούμε.
1: Το κράτος, το τιμολόγιο, το δελτίο που σου είχε κοιτάξει, τι είναι το ψιλοκαπά.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω, δεν το ξέρω.
1: Ή το ΑΚΑΠΑ.
0: Τι είναι το ΑΚΑΠΑ.
1: Άλλο κοκλάδι.
0: Ωραία, ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Είμαι στο πεζοδρόμιο να φανταστείς πριν 10 μέρες μου και το χέρι του ο Ρότσιλ πέκαμα δώρο σε ένα παιδί ανάπηρο στο καρότσι, ένα πεπονί. Μιλάμε για το Ρώσι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι άνθρωπος με τους ανθρώπους. Και γαϊδρομούλερο με τα γαϊδούρια με δύο πόδια. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ο Αρτούρ από την Κυψέλη. Ελάτε Αρτούρ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας Αρτούρ.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά εσείς?
2: Τα ίδια. Ευχές η Αγία για όλους και όλους.
0: Μακάρι.
2: Τώρα που κλείνεται αυτός ο μήνας που λέμε και κλείνει το καλοκαίρι, τελειώνει. Όπως είχαμε πει πριν, όποιοι πήγαν διακοπές, αρήκανε, γύρισανε στη δουλειά. Τα κεφάλια κάτω που λένε, βουλήσανε.
0: Πήγατε πουθενά?
2: Εμείς που δεν πήγαμε, δεν
0: πήγατε. Δεν πήγατε.
2: Είδαμε τους άλλους.
0: Ναι.
2: Εγώ που μένω και ξέρω δεν έχω ανάγκη να πάω σε νησί.
0: Γιατί?
2: Γιατί μένω Μήλου.
0: Ναι.
2: Απέναντι από Κερκύρας.
0: Α, είστε, έχετε νησιά τριγύρω πολλά, εντάξει.
2: Μπράβο,
0: μια χαρά.
2: Θα πάρω σαν τι πάρω, έχουμε νησιά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Μια χαρά.
0: Κάνετε, μια βόλτα κάνετε ένα τέταρτο και έχετε γυρίσει το Μισό Αιγαίο.
2: Έτσι.
0: Και το Ιόνιο.
2: Ωραία. Όταν με ρωτάνε που πήγατε, δεν έχω ανάγκη, δεν να πάω. Θα σου το συμπάρει, θα έρθει η ώρα που θα πάμε κι εμείς. Κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Πολύ λυπηρό αυτό που έγινε. Στη Κυψέλη, στη γειτονιά.
0: Καλά, αυτό το πράγμα τώρα είναι ανήκουστο, δεν είναι?
2: Δεν ξέρω, Μανώλη. Ο κόσμος δεν βλέπει, η γειτονιά δεν βλέπει.
0: Τι να σας πω.
2: Δεν τον νοιάζει.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να μην βλέπει, αλλά ότι δεν μας νοιάζει γενικώς, νομίζω δεν μας νοιάζει. Νομίζω.
2: Δεν γίνεται. Δεν το χωράει ενός.
0: Ναι, αυτό λέω, είναι ανήκουστο. Δηλαδή, έλεγα από το πρωί που έχω διαβάσει τι έχει συμβεί, σκεφτόμουν ότι αυτό το πράγμα ούτε ταινία δεν θα μπορούσε να το αποτυπώσει. Δεν πρέπει να είσαι πολύ άρρωστο μυαλό για να σκεφτείς κάτι. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
2: Έχω πει και έχω θέσει το θέμα αυτό με τα ναρκωτικά, με τους, θα το πω απλό, ναρκωμανείς, που δεν είναι και η πιο έτσι σωστή λέξη. Και μέσα, άμα πας στο κτίριο της ΔΕΗ, το μεγάλο στην Καρδία Βάφης κάπου, έχουν φύγει και γεμίσει εκεί πέρα και δίπλα είναι η αστυνομία της Ομόνιας. Δεν πρέπει το κράτος να μιμήσει αυτό το πράγμα. Κάνονται ψυχές. πολλά από αυτά είναι και αξιόλογα.
0: Ναι.
2: Μπορούσαν να είχαν πάρει βοήθεια θέλω. Γιατί τα έχουν έτσι και τα έχουν πετάξει στις ώρες. Γιατί δεν ενδιαφέρει κανείς.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ πραγματικά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα που σκέφτεσαι ότι εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί αυτό. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό.
2: Μπορεί να πούνε ότι είναι ενήλικες και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Όχι.
2: Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και να
0: όχι, όχι. Λίμωνα.
2: Να κοιμάσεις. Εκεί είναι η πολιτεία. Ο Δήμος. Τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν τόσα κτίρια, πρέπει να το πω, στα νοσοκομεία. Να πάνε, να τους δώσουν τη βοήθεια, την ιατρική βοήθεια. Από πείρα που έχω εγώ, έχω δει να παίρνουν την άλλη. Να είναι ένα άγριο πράγμα.
0: Mm-hmm.
2: Και μέσα με την φροντίδα και την φαρμακευτική και τη βοήθεια του προσωπικού, με τους ιατρούς αυτά. Μη σε μια εβδομάδα, μην έχει γεννήσει, να είναι άλλος άνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Είναι δυτηρό, βλέπεις νέα παιδιά. Έχω φύγει από την οικογένεια. Υπάρχουν και οικογένειες, υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν. Έχει φύγει το παιδί.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Και μετά θα πάρουν γαμπάρι, θα τους πούνε ότι το παιδί σου το πάψαμε. Γιατί ούτε αυτό δεν γίνει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ο Δημήτρης από Κρέγκυρα δηλαδή είσαι ακριβώς ο Δημήτρης. Δεν είσαι αμά.
0: Τι είναι τη συγνώμη.
2: Είναι ακριβώς πολύ.
0: Είναι ακριβώς. Αλλά
2: Δημήτρη δεν είσαι αμά. Δεν σε θέλουμε. Δεν μπορούμε να
0: ναι, βέβαια είναι ακριβώς στις επιχειρήσεις. Γιατί...
2: Όχι καλά κάνει και άμα έχει καλά προϊόντα και τα πουλάει εκεί που πρέπει, μια χαρά κάνει.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αν βρίσκεις να πουλήσεις αυτές τις τιμές, πάει να πει ότι...
2: Εγώ πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ όπως ερχόμουν από την δουλειά. Πώς έχει αυτή την εποχή μια ντομάτα το κιλό 2,46.
0: Ναι.
2: Και το άλλο το τσαπί, η ντομάτα, το τσαπί χθες.
0: Ναι.
2: 1,90. Αυτή την εποχή. Και άμα να ανοίγεις την ντομάτα, αυτό με το τσαπί είναι σε καλύτερη κατάσταση, η άλλη είναι μισό ξύλο.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι το έχεις δει.
0: Το έχω δει, ναι.
2: Έτσι. Πώς γίνεται... Λες σε όλα τα σούπερ μάρκετ είναι η ίδια τιμή.
0: Εγώ την πάτησα, κύριε Αρτούρ, πώς την πάτησα. Πήγα και πήρα ντομάτες για να κάνω γεμιστά.
2: Να, από λαϊκή.
0: Όχι, από οπωροπολείο, μπακάλικο.
2: Mm.
0: Από το οποίο ψωνίζω χρόνια, έχω εμπιστοσύνη. Του λέω, είναι καλές αυτές οι ντομάτες, μου λένε. Του λέω για γεμιστά, μου λένε. Τις πήρα... ξέρω να διαλέξω, εντάξει, δεν είμαι 10 χρόνων, ξέρω να διαλέξω ποια ντομάτα θέλω, που δεν θα την κάνω σήμερα, την κάνω αύριο. Έτσι, δεν είναι για την ίδια μέρα, είναι για την επόμενη. Λοιπόν, πώς την πάτησα και πήρα 9 ντομάτες, οι 7 την επόμενη μέρα είχαν χαλάσει.
2: Τα κρατάνε στο ψυγείο μας.
0: Πιθανότατα. Δηλαδή όταν λέω είχαν χαλά, δεν ήταν για γεμιστά.
2: Mm-hmm.
0: Την πήρα την ντομάτα, δεν ήταν πέτρα, ήταν όσο έπρεπε για να μείνει μια-δυο μέρες και να. Δεν ήταν να λιώσει. Την επόμενη μέρα δεν ήταν διαχειρισμένη. Ήταν τίποτα. Και τι τις έκανα, τις έκανα πολτό και τις έβαλα κατάψυξη. Για να μην πάνε χαμένες.
2: Δεν είμαστε αυτοί και να πεθάμε.
0: Μα μέσα σε μία μέρα μου έκανε εντύπωση.
2: Αρχίζει σε λίγο μέρες η νέα σχολική χρονιά.
0: Ναι. 11 του μήνα.
2: Ήξερα ότι υπήρχε μια. Πώς το λένε αυτή, το καλάθι.
0: Παλιά δεν είχε. Δεν είπανε φέτος ότι θα έχει τέτοιο πράγμα αφού έχει τη μείωση των τιμών.
2: Επειδή δουλεύω, κάνω υπηρεσία των security σε κάποια καταστήματα, με τέτοια σχολικά είδη, διάφορα.
0: Ναι, ναι.
2: Και άλλα, η πιο φθηνή τσάντα που υπάρχει, σχολική, το τρόλι που λέμε,
0: ναι,
2: τα παιδιά, είναι στα 50 ευρώ.
0: Η πιο φθηνή. Δεν είναι φθηνή 50 ευρώ.
2: Η πιο φθηνή είπα, έτσι.
0: Αυτό λέω, δεν είναι φθηνή 50 ευρώ. Δεν είναι φθηνή.
2: Υπάρχουν και τσάντες που πάνε 130 ευρώ και λέει ο πατέρας στην κόρη, επειδή τους πειράζω λίγο, στα κορίτσια, ελάτε με τον μπαμπά, λέω, γιατί ο μπαμπάς θα στο πάει, άμα είσαι με τη μαμά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και πάει, βλέπει, δηλαδή πρώτη ηλικία το κορίτσι, βλέπει μια τσάντα 130 ευρώ. Κοιτάζει ο πατέρας του μικρή, την αρή, κοιτάζει η νερή το πατέρα, πάμε σε κάτι άλλο. Ρε μπαμπά, λέει, είναι από η Σουηδία, είναι καλή τσάντα.
0: Ναι.
2: Το παιδί βλέπει και τους άλλους, έτσι.
0: Βλέπει και τους άλλους και εγώ θα τολμήσω να πω και κάτι, Άρτουρ. Η τσάντα, εντάξει, δεν είναι παπούτσι. Που το δηλαδή εμένα αν αξίζει κάτι να δώσει λεφτά πραγματικά είναι το παπούτσι, γιατί είναι αυτό που πατάς, είναι πολλά πράγματα, αλλά η τσάντα του παιδιού για το σχολείο πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές, δηλαδή να είναι και ορθοπαιδική, ορθοπαιδική εννοώ να κάθεται καλά στην πλάτη του παιδιού, να μπορεί να αντέξει το βάρος, γιατί πια τα βιβλία είναι ένα σκάσμος πράγματα βάζουν μέσα.
2: Εσύ ξέρεις και από το
0: ίδιο. Να μην σκίζεται, να είναι αδιάβροχη, να παίρνει παγούρι. Είναι αυτό που λέτε ότι βλέπουν και από τα άλλα και δεν μπορείς. Εντάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχει και προδιαγραφές για να μην σε αφήσει στα μισά της χρονιάς και πρέπει να πάρεις άλλη.
2: Τόσο πάνε. Μέχρι τέλος της χρονιάς δεν αντέχουν.
0: Εντάξει.
2: Είναι τα παιδιά, είναι και αυτά τα τρόφιμα.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι η τσάντα είναι ένα προϊόν το οποίο δίνεις περισσότερα χρήματα γιατί θες να έχει και κάποιες προδιαγραφές.
2: Και πάω βλέποντας αυτά τα υλικά, δηλαδή και το σχολείο και ό,τι θέλει αυτό. Τίποτα δεν υπάρχει ελληνικό. Ούτε μια τσάντα ελληνική.
0: Ελληνικές τσάντες υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Υπήρχε η εταιρεία Παξός που έβγαζε, δεν ξέρω αν υπάρχει πια.
2: Δεν νομίζω να υπάρχει.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Παλιά έβλεπα διεθνείς, τώρα δεν έχω δει.
2: Και που δουλεύω σε αυτά δεν έχουν.
0: Ναι, τώρα οι άλλες εταιρείες νομίζω οι περισσότερες είναι ξένες, ναι.
2: Ξένες. Δηλαδή, που λέμε η ανάπτυξη, ούτε μια τσάντα δεν μπορούμε να φτιάξουμε.
0: Τώρα που το λέτε.

0: νομίζω είναι δικά αυτά τα πράγματα. Έχουμε φάει ντομάτες κάπου εκεί πέρα και ξέρω.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε την, τα ελληνικά προϊόντα. Τα γνήσια, πώς είναι. Και ποια ανάπτυξη. Είπε στον Υπουργό Ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Και πάμε στις τιμές και αυτό οι λογαριασμοί που γίνουν τώρα αυτοί οι κωδικοί. Γεμίσαμε κωδικούς. Από ουσία τίποτα. Και στο τέλος βγαίνει ο Υπουργός, ο αγαπημένος μου Υπουργός, και λέει, εγώ σαν Υπουργός δεν αμείβουμε, δεν ακούω μισθό, επειδή είμαι βουλευτής. Και το μισθό του βουλευτή το έχουν βαφτίσει τι, πώς το λένε, αποζημίωση, τι.
1: Ναι, ναι, βουλευτική αποζημίωση, βέβαια.
0: Ωραία. Και κλέγονται. Μπορεί να είσαι φτωχός και μη έτσι, γράφει με 7.000.
1: Σε αποζημιώνει για το χρόνο που σπαταλάς για την πατρίδα. Ενώ ας πούμε η δουλειά είναι ο μισθός. Δεν είναι ο μισθός που θα πάρω εγώ, δεν είναι αποζημίωση ας πούμε. Δεν είναι ο χρόνος που σπαταλάς για την επιχείρηση. Είναι, ενώ για την πατρίδα είναι ο χρόνος που σπαταλάς για την πατρίδα.
0: Στα υποκαταστήματα αυτά βλέπω νέα παιδιά με όνειρα. Σπουδάζουν. Έρχονται να πάρουν όχι χαζιλίγοι, να αμείβονται. Γιατί προσφέρουν δουλειά. Το ξέρεις ότι τους τρέχουν στο τετράωρο, στο εξάωρο, πάνω κάτω. Επειδή εγώ είμαι λίγο επικοινωνιακός, ας πούμε, βλέπω που υπάρχει αλληλήψη πολιτή και κάνω νόημα. Δηλαδή κάποιος να έρθει εδώ. Και βλέπω τον άλλον, τον πολιτή, χθες, αν του είχε βγει και την γλώσσα και το, πώς το λένε, και να έχουν φουσκώσει και τα πόδια. Στο πήγαινε, έλα, στο τρέξε.
1: Ναι.
0: Σε μία έτσι αστεία που κάνουμε, είσαι κοντά μου, λέω και θέλω τα ποσοστά εγώ. Με τη δουλειά που βγάζουν. Και με τη δουλειά που βγάζουν και αυτή την περίοδο. Αρχίζουν και σε λίγο και τα σχολικά και των ιδιωτικών. Σχολείων αρχίζουν στις 7 και το 11 των σχολείων των άλλων. Ξέρεις τι δουλειά θα βγάλουν αυτά τα παιδιά. Η αμοιβή τους πώς είναι. Στις συζητήσεις που κάνουμε, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να ζήσει με αυτά που παίρνει.
1: Ναι.
0: Θα πάει και θα πάει στην οικογένεια, πόσο να τα πάει. Τι πρέπει να κάνει. Τα παιδιά με όνειρα, τα όνειρα τους θα κόβουν αμέσως. Μόλις βρίσκουν μια δουλειά και βλέπουν τις δυσκολίες της δουλειά. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η αμοιβή. Και η κανονική αμοιβή και οι άλλοι. Και σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και βλέπεις ότι δεν έχουν όνειρα. Αυτό είναι το κακό. Και ρωτάνε και θέλουν να φύγουν. Πού θα πάνε.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερό. Δηλαδή, τους λες κάποια πράγματα, δυσκολίες που έχεις πάει. Έχεις, ας πούμε, και εγώ στη ζωή μου και όλα. Και σε κοιτάνε έτσι, γιατί μου λέει να τα τραβήξω και εγώ αυτά. Δεν έπρεπε να ήμασταν αυτή η γενιά να ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτή η βάση
1: τώρα
0: έφυγε αυτή η
1: βάση. Μου λέει εδώ ο Γιάννης ότι και οι πόλοι είναι ελληνικές. Πιθανόν δεν το ξέρω.
0: Νομίζω η πόλη εκεί που δουλεύω εγώ δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν μπορεί. Άμα δεν έχει πόλο.
0: Όχι, δεν έχει πόλο εκεί που είμαι εγώ.
1: Ναι. Η Τιμάστη δεν την ξέρω σαν εταιρεία. Την Παξώ στην Ίσα. Τι πόλο δεν ξέρω. Βλέπω εδώ έχει έδρα τη Γλυφάδα, το παλιό Φάλιρο.
0: Θα παίρνω την εμπειρία του ενός συναδέλφου σου, δημοσιογράφος. Του χάλασε το κινητό του. Και ήρθε να πάει να αγοράσει ένα κινητό που το θέλει για την δουλειά του. Με τη σύζυγό του. Έβλεπα από εδώ, έβλεπα από εκεί ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. Εντάξει, είναι και λίγο ακριβό, αλλά τι θέλει ο άνθρωπος για την δουλειά του. Είναι μέρος της δουλειάς του.
1: Ναι.
0: Μου είπε σύζυγός, δεν έχουμε, θα το πάρουμε με δόση. Και βλέπει ο άλλος δημοσιογράφος εκεί. Και δουλεύαν και αυτό.

0: ολόκληρα τις δυσκολίες και αυτό. Θα θέσω ένα τελευταίο θέμα.
1: Ελάτε για να πάω σε τίτλους.
0: Να το πω μετά.
1: Με αμέσως μετά, ευχαριστώ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ πριν από 10 χρόνια χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τη διακρατική συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ. Την τετάρτη απολογία των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μωρό έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη, περισσότερα στο real.gr. Υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΔΕ, εντοπίζοντας λαθρέα εισαγόμενα παπούτσια αξίας 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

0: 32 λεπτά μετά τις 11, ελάτε Αρτούρ. Βλέπω και η Παξός είναι από το 67. Ενεργή τη βλέπω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τόσες, πλέον δεν έχει τόσο μεγάλη διείσδυση στην αγορά όσο για άλλες τσάντες, και η Πόλο είναι ελληνική. Εντάξει, έχει.
1: Εντάξει,
0: η Πόλο πρέπει να κάνει και εξαγωγές, γιατί έχει και στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, καλό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε τον μπασκετμπολίστα, πρώην δικό μας του Ολυμπιακού, το ΠΑΛ, ότι έγινε Έλληνας στο δικογράφη.
0: Ναι.
1: Και έχω θέσει αυτό το θέμα τόσες πολλές φορές. Τόσοι και τόσοι μετανάστες εδώ και 35 χρόνια που υπάρχουν, ταλαιπωρούνται χρόνια και χρόνια. Δίνουν και εξετάσεις και όλο αυτό. Στο τέλος δεν τους δίνονται η ηθαγένεια. Για οικονομικά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Και βλέπει ο κόσμος, βλέπει έναν μπασκετμπολίστα με την υπόσχεση ότι θα παίξει στην Εθνική Ελλάδος, ότι γίνεται Έλληνας αμέσως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι υπόσχεση ή... ναι, κάπως λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αυτό η ιστορία με τους naturalizé και τα αυτά τώρα.
1: Μητέρες Ελλήνων παιδιών που έχουν πάει στο στρατό, θα το πάω λίγο και λίγο, που δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά, αλλά το πάει ότι υπέρχεσαι και την πατρίδα τα παιδιά και δεν τη δίνουν την ηθαγένεια επειδή δεν έχει τα απαιτούμενα εισοδήματα.
0: Ναι. Γιατί με εισοδηματικά κριτήρια το δίνουν την ηθαγένεια.
1: Ναι. Έχει βγει μια απόφαση του ΣΤΕ τώρα.
0: Ναι.
1: Ήμουνα και εγώ στην ομάδα που κάναμε αγώνα για να φύγει αυτός ο παράγραφος ή να γίνει κάτι...
0: Συνομιλητή, τα εισοδηματικά κριτήρια τι σχέση έχουν με την ηθαγένεια.
1: Ναι, γιατί άμα δεν είχε εισοδηματικά, έχουν βάλει ο Βορύδης ένα ποσοστό. Έτσι, πας πετώσει. Τώρα με μια απόφαση του ΣΠΕ, μάλλον θα τα ελαφρύνει λίγο αυτά. Να δούμε. Περιμένουμε. Και ήμουνα και εγώ στην ομάδα αυτή που κάναμε αυτό τον αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι ευχαριστημένος για αυτό. Ήθελα να πω το εξής. Στο τέλος τελειώνω.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Ελπίζω φέτος να τα πούμε λίγο πιο συχνά.
0: Μακάρι. Ότι όπως θέλετε.
1: Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη. Έχουμε μάθει με τις δυσκολίες.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Διαφορά. Αυτά μας κάνουν και λίγο πιο δυνατός. Και το τι αυτό. Εγώ θα σου, γιατί τελειώνει τώρα ο μήνας. Άντε, σε 4 μήνες έχουν Χριστούγεννα.
0: Α, μπράβο.
1: Θα ευχηθώ στα παιδάκια που ξεκινάνε τώρα τα σχολεία. Καλή πρόοδο. Υγεία και υγεία σε όλους.
0: Σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, Άρτουρ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφη, ελάτε.
2: Επιτέλους, Βανώλη μου, εγώ δεν θα σου πω ούτε για κολοκυθάκια, ούτε θα σου πω πράγματα που πρέπει να βαστιχθείς στην καρέκλα για να μην πέσεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα συνοψίσω δηλαδή, γιατί η ιστορία πάει πολύ πέρα. Και επειδή φτάσαμε στις γαλάζιες πατρίδες και στις θάλασσες, θα σου πω 2-3 πράγματα καταρχήν. Πρώτον, όταν φτάσει κανείς σε ηλικία 80 ετών, όπως είναι η διαφορία για το λάχι, καταλαβαίνεις η έννοια του λευκού οίκου, σημαίνει ότι λόγω ηλικίας ο εγκέφαλος έχει κάποια προβλήματα.
0: Αλλοιώσεις.
2: Αλλά τα προβλήματα αυτά όμως, όταν πρόκειται για ζωές εκατομμυρίων, για να μην πω δισεκατομμυρίων ανθρώπων, έχουν επιπτώσεις. Λοιπόν, το πρώτο που θα πω είναι το εξής παράδοξο. Επειδή έτυχε να κάνω και κάποια ταξίδια, στη νότια πλευρά της Τουρκίας υπάρχει κόλπος της Αλεξανδρέτας. Εκεί υπήρχε μία και υπάρχει μία πόλις η οποία παρεχωρήθηκε από τους Γερμανούς Ναζί. Καταρχήν θέλω να σου εξηγήσω, να ξεκινήσω από τη λέξη von Papen. Ο von Papen ήταν ο εμπνευστής και ο εισηγητής στο πρόεδρο της γερμανικής τότε Bundestag, το στρατάρχη που ήταν πρόεδρος, να πείσει να δώσει την εξουσία στον αδόλφο Χίτλερ. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ έμπιστο και υψηλόβαθμο στέλεχος του ναζιστικού κόμματος. Ο στρατάρχης Χίντεμπουργκ αρνήθηκε να δώσει στο 19 αδόλφο Χίτλερ. Ήταν πρόεδρος τότε της Δημοκρατίας. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν τοποθετήθηκε στην Άγκυρα. Ήταν ο εμπνευστής και ο καθοδηγητής του ναζισμού. Von Papen λέγεται. Την περίοδο λοιπόν του πρώτου πολέμου ο Von Papen συνεργαζόταν πολύ στενά με τους δύο άλλους εταίρους και τροφοδοτούσε η ναζιστική Γερμανία μέχρι 48 ώρες πριν από την αυτοκτονία του Αδόλφου Χίτλερ την τροφοδοτούσε με πρώτες ύλες και οτιδήποτε άλλο που είχε σαν συνέπεια τον τροπλισμό των Ιαπωνών που κατευθύνονται προς το Ανατολικό Μέτωπο για να ενισχύσουν μέσω Μουρμάνσκ την τότε Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, σημείωσε το όνομα Von Papen, Άγκυρα, και προχωράω.
0: Ναι, συγγνώμη τώρα που σας δείχνω. Αυτό τώρα γιατί το συζητάμε?
2: Το συζητάμε για να καταλάβετε τι γίνεται σήμερα.
0: Ναι.
2: Το τι γίνεται σήμερα. Καταλάβατε?
0: Προσπαθώ.
2: Προσπαθείς. Λοιπόν, στην νότια πλευρά της Τουρκίας,
0: ναι,
2: υπάρχει ένας κόσμος και μια πόλη η οποία λέγεται Αλεξανδρέτα.
0: Ναι, έχει και ένα αυσταθμό εκεί.
2: Αυτή η πόλη εδωρήθηκε στη τότε τουρκική εντός εισαγωγικών δημοκρατία. Εδωρήθηκε, προσεξε τις λέξεις μου, εδωρήθηκε.
0: Mm-hmm.
2: Και έκδοσε παραμένει. Αυτή ήταν από την εξουσία των Γάλλων, οι οποίοι οι Γάλλοι ήταν υποκατοχή, βέβαια. Λοιπόν, Αλεξανδρέτα, σημειώστε το αυτό. Η Αλεξανδρέτα εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια των Τούρκων. Ήταν ένα δωράκι της ναζιστικής Γερμανίας.
0: Ναι, ιστορικά τη διεκδικεί η Συρία, ναι.
2: Λοιπόν, άλλο παράδοξο είναι το εξής. Το οποίο το έχω ζήσει, θα πω, γιατί έχω γυρίσει σε ορισμένες από αυτές τις χώρες. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει στο σύνορα μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
0: Mm.
2: Εκεί προς το Δούναβι, στις εκβολές του ποταμού, υπάρχει και μια λασούδης περιοχή, Αλμπένα λέγεται. Αυτή ανήκε στη Ρουμανία. Επί Αδόλφου Χίτλερ εδωρήθηκε στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία στενός σύμμαχος και η Τουρκία, η τότε η Τουρκία και η σημερινή η Τουρκία, έδωσαν πολύτιμο υλικό και πολύτιμες υπηρεσίες στο Τρίτο Ράιχ, το Αδόλφου Χίτλερ. Γι' αυτό και υπήρχαν ορισμένα προνόμια και ορισμένες αμοιβές. Αυτά τις όμως οι αμοιβές είναι εις βάρος των άλλων χωρών.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ας πιάσω το ιατρικό μέρος. ένας εγκέφαλος δεν επηρεάζεται στα 80 του.
0: Πώς δεν επηρεάζεται. Εξαρτάται βέβαια από το τι έχει περάσει, τι ναι, εξαρτάται. Από πολλά πράγματα.
2: Τι εξαρτάται που είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν κάνει τη ζωή πατίνη και έχουν φτάσει και έχουν υπερβεί. Και δεν αναφέρουμε και για το Λαχ που είναι προς το Ιράν και για τους Αγιωτολάχ που είναι στο Δοκοϊκό. Και εννοώ νοήτο. Λοιπόν, νομίζω ότι ένας ψυχίατρος ή μια ομάδα ψυχιάτρων, γιατί μέχρι τώρα έχω ανθρώπους οι οποίοι μόνο με νομικά και κάτι τέτοια παρόμοια κάνανε. Νομίζω ότι ένας ψυχίατρος είναι απαραίτητος. Καταρχήν να γίνει ιατρική εξέταση, σαν αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν σε θέσεις που επηρεάζουν τη ζωή των άλλων λαών, είναι σε θέση να κυβερνήσουν. Ο Πάπε λοιπόν, στην Άγκυρα, εστάλει από τον Αδόλφο Χίτλερ και εκεί έκανε διάφορες συμφωνίες. Η Τουρκία για τις υπηρεσίες που προσέφερε τότε είχε ανταμοιβές.
0: Ναι.
2: Οι ανταμοιβές ήταν καταπατήσεις χωρών και τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι ότι η Τουρκία είναι υπόδικος και έπρεπε να βρίσκεται στην Ιρεμβέργη μαζί με τους άλλους εγκληματίες πολέμου, διότι έδωσε παράταση στον πόλεμο με εκατομμύρια νεκρούς. Με εκατομμύρια νεκρούς. Αυτοί και οι άλλοι δύο σύμμαχοι που είπα παρέφερα από πάνω, δηλαδή η Ισπανία του Φράγκο και του Σαλαζάρ η Πορτογαλία.
0: Μέστε.
2: Λοιπόν, αυτό για να καταλάβουμε τι εστί Φον Πάπεν. Ο Φον Πάπεν λοιπόν έκανε τις συμφωνίες, η Τουρκία αποφελήθηκε και εξακολουθεί να αποφελείται και είχε και το θάσος, θάσος εγώ το λέω αυτό, να διεκδικεί και τη Μεσόγειο. Για γαλάζιες πατρίδες, να προσθάσεις για άλλες πατρίδες. Κατάλαβε μου.
0: Μέστε.
2: Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα? Αυτοί έπρεπε να βρίσκονται στην Ιρεμβέργη και να έχουν καταδικαστεί. Το άλλο είναι...
0: Ο μη μου πιτάλο, περιμένει κόσμος πολύ.
2: Περιμένει κόσμος.
0: Την επόμενη φορά.
2: Αυτά που λέω εγώ καίνε γι' αυτό.
0: Τι καίνε, τι, όλα καίνε. Όλα καίνε και όλα δεν καίνε.
2: Τα κολοκυθάκια τώρα πιάνουν περισσότερο χρόνο. Μανολή.
0: Όχι, όχι, δεν θα μου βάλετε χρονόμετρο στα κολοκυθάκια ή στις τσάντες.
2: Δεν βάζω χρονόμετρο, απλώς επισημαίνω το πρόσωπο και το πόστο στην Άγκυρα και τα γεγονότα από τότε μέχρι σήμερα.
0: Την άλλη ιστορία την επόμενη φορά.
2: Θα έχουμε επόμενη φορά.
0: Δεν ξέρω, αν πάρετε θα έχουμε, αν δεν πάρετε δεν θα έχουμε.
2: Μανώλη μου, είναι δύσκολα αυτά που σου βάζω και...
0: Εμένα δεν μου βάζετε κάτι. Δεν εξετάζομαι, ούτε εσείς ούτε εγώ δεν εξεταζόμαστε για κάτι.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και έχω κι άλλα πολλά. Αν είναι κατάλληλοι, αν πρέπει να χρειάζονται ψυχίατροι και άνθρωποι που βρίσκονται σε μεγάλα πόστα που επηρεάζουν τη ζωή δισεκατομμυρίων.
0: Ακόμα κι αν είναι έτσι όπως το λέτε, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θα αποφασίσει ποτέ να... οδηγήσει σε να ζητήσει ψυχιατρική εκτίμηση για κανέναν ηγέτη.
2: Ακριβώς. Εδώ χρειάζεται.
0: Τώρα, αν χρειάζεται ή όχι, δεν πρόκειται να ζητηθεί ποτέ.
2: Ψυχιάτροι χρειάζονται οπωσδήποτε, Παντώνη μου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
2: Λοιπόν, και εγώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα να έχουμε. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Real FM. 47 λεπτά μετά τις 11, ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
6: Κύριε Παρδάλη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
6: Το παλεύουμε. Χαιρετισμού στο ακροατήριο. Να έχει ένα καλό μήνα. Δεν μπαίνει σε ένα τέταρτο. Κανονικά μπαίνει σε μία ώρα και ένα τέταρτο, γιατί έχουμε την πλαστή θερινή ώρα.
0: Καλά, οπότε, εγώ θα το ναι. θα πω καλό μήνα πρώτα, αυτό σε ένα τέταρτο τώρα.
6: Καλό μήνα να έχουμε, και α είναι και πλαστή η ώρα. Λοιπόν, τώρα δύο πραγματάκια πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, μιλούσαν για τη μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη? Η μεσαία τάξη κάποτε ήταν το 80% ή και το 85% του πληθυσμού της Ελλάδος. Σήμερα αγγίζει γύρω στο 20-22%, και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει? Διότι έχουν πουλήσει τα σπίτια τους. Διότι αυτά τα δύο σπίτια που είχαν, ας πούμε, έχουν πουλήσει το ένα. Και φυσικά κατά 95% το έχουν πάρει ξένοι, εταιρείες, πολυεθνικές, France. Και έχουν πάρει 200 χιλιάρικα, τα έχουν βάλει στην τράπεζα εκεί πέρα και ρουφάνε ένα χιλιάρικο από εδώ, δύο χιλιάρικα από εκεί και περνάνε καλά. Αυτοί δηλαδή που πήγαν φέτος και περάσαν καλά, μην νομίζετε ότι ανήκουν στη μεσαία τάξη. Προλετάρι του κερατά θα ήταν αν δεν πουλούσαν το σπίτι τους. Θα πείτε, συμφωνείτε με αυτό, κύριε Ζαφυρόπουλο? Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν συμφωνώ, διότι εξαναγκάστηκαν με τους ευρωμνημονιακούς νόμους από όλες αυτές τις κυβερνήσεις μαριονέτες που έχουν περάσει να πουλήσουν τη γη τους. Τα αγροτεμάχια, την ιδιοκτησία τους, τα οικόπεδά τους, το διαμέρισμά τους, το εξοχικό στο χωριό, οτιδήποτε. Σε Γερμανούς, σε Ισραηλινούς, σε Τούρκους, δεν ξέρω και πού αλλού. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη στην πραγματικότητα. Αυτά τα λεφτά θα τελειώσουν κάποια στιγμή, διότι με μαθηματική ακρίβεια, όταν τρως από τα έτοιμα, πώς θα κρατήσουν? 3-4 χρόνια, 2-3 χρόνια. Στο μεταξύ θα έρθουν άλλες κυβερνήσεις, τεχνοκράτες θα βάλουν, δεν θα υπάρχουν κόμματα σε λίγο, για άλλους λόγους δεν θα υπάρχουν. Όχι γιατί θα πάμε σε καμιά ταξική κοινωνία που είναι.
0: Δεν θα υπάρχουν κόμματα.
6: Βέβαια, θα τα καταργήσουν. Θα θεωρήσουν.
0: Και τι θα ψηφίζουμε εμείς?
6: Θα ψηφίζετε βουλευτές απλά.
0: Εμείς, εσείς όχι?
6: Θα ψηφίζουμε, υποτίθεται θα ψηφίζουμε ανεξάρτητους βουλευτές που θα είναι ένας ένα νομό, 60 βουλευτές θα είναι, ξέρω εγώ κτλ. Που αυτό μπορεί να είναι και σωστό, να ακούγεται σωστό.
0: Μονοεδρικές δηλαδή, θα πάμε σε μονοεδρικές?
6: Ναι, όλα μονοεδρικές θα γίνουν και θα είναι και υποχρεωτικά με πτυχίο και θα είναι και υποχρεωτικά με πτυχία τεχνοκρατικά.
0: Καλά, το υποχρεωτικά με πτυχίο δεν είναι κακό.
6: Κακό είναι να σας πω γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει απλά το γυμνάσιο ή το λύκειο και έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά το να υπάρχει.
6: Έχουν και περισσότερη όρεξη για δουλειά.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν πάμε σε μια λογική, όπως λέτε εσείς, μονοεδρικών, το να υπάρχει ένα κριτήριο δεν είναι κακό.
6: Κριτήρια, να σας πω. Έτσι που έχει γίνει το πράγμα. Εδώ,
0: το λέω, μην πάει κανένας influencer και γίνει βουλευτής, γιατί έχουμε τέτοια.
6: Α, εύκολο. Ευκολάκι το βλέπω. Ευκολάκι
0: το εγώ το βλέπω να έρχεται γι' αυτό.
6: Ναι, και αυτοί οι τεχνοκράτες θεωρούνται. Μην
0: έγινε στην Κύπρο. Τέλειο τεχνοκράτης δεν είναι, εν πάση περιπτώσει.
6: Όποιος ξέρει καλό ίντερνετ θεωρείται ένας καλός τεχνοκράτης.
0: Α, έτσι.
6: Ή τουλάχιστον πρακτικός τεχνοκράτης, να το πούμε έτσι, πολύ απλά. Κοιτάξτε τώρα, με δύο απλές κουβέντες εγώ δεν θα με ακρηγορήσω. Θα πω πάρα πολύ απλά. Ότι υπάρχει μια πλήρησα συμφωνία ανάμεσα στο λαό και στις αποφάσεις της Βουλής. Όχι τώρα, 16 χρόνια τώρα. Και όταν λέμε λαός.
0: 16 χρόνια.
6: Είναι από την αρχή, το 2010. Έχουν περάσει 7
0: ή 8. Γιατί πιο πριν υπήρχε συμπνία.
6: Όχι απόλυτη, αλλά εδώ πλέον αποφασίζουν και διατάσσουν ρήμη του ελληνικού λαού. Και όταν λέμε ελληνικός λαός, είναι αυτός που βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα, που λέω λόγος. Εγώ επειδή είμαι εναντίον της βίας, είμαι ο παδός της μη βίας που θα έλεγε και ο Γκάντι, που ήταν ένας καλός επαναστάτης για την εποχή του, προτείνω νόμιμη πολιτική και οικονομική ανυπακοή σε όλα τα επίπεδα, χωρίς βία, για να μπορέσουμε να πετάξουμε από πάνω στο σύστημα αυτό, το ευρωμνημονιακό, και να περάσουμε στην δημοκρατία χωρίς τάξη χύσιμο ούτε
0: οικονομική, μια οικονομική ανυπακοή, όταν λέτε.
6: Δηλαδή να αρνηθούμε να πληρώνουμε φόρους. Είναι πάρα πολύ.
0: Α,
6: και όταν... Είναι να τους καθυστερούμε. Και... Είναι να τους καθυστερούμε. Mm. Όσο μπορούμε περισσότερο. Γιατί πρέπει να γίνουμε υπάκουοι, υπόδουλοι και...
0: για να μην πέφτουν πανωτόκια και πληρώνουμε μετά περισσότερο. Λέω τώρα, ξέρω.
6: Έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι είναι στημένο. Είναι στημένο. Παίζουμε με 5 παίκτες και παίζουν με 15. Και έχουν και το διοικητικό.
0: Ναι, αλλά εδώ προσπαθούμε να ρυθμίσουμε, να ξεχρεώσουμε, ας πούμε.
6: Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Όχι, ούτε ρυθμίζονται ούτε ξεχρεώνονται. Mm. Είναι πολλά τα λεφτά που λέμε, Άρη. Είναι σκόπιμα τοποθετημένα έτσι τα πράγματα και οι νομοθεσίες τους. Yeah. Που αν ο λαός δεν αρνηθεί να υπακούσει στις πολιτικές αποφάσεις αυτών των κυβερνήσεων, δεν μιλάω για αυτή την κυβέρνηση, μιλάω για όλων αυτών των κυβερνήσεων, mm. και να έχει και οικονομική ανυπακοή για να περάσει ο ίδιος ο λαός στην εξουσία με συμβούλια, με επιτροπές και με ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά λαϊκοί, όχι με ανθρώπους που είναι επαγγελματίες πολιτικοί.
0: Mm.
6: Εδώ, τελειώνω εδώ, δεν θέλω να πω περισσότερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ζαφυρόπουλο, να είστε καλά.
6: Και
0: εγώ και εγώ, γεια σας. Ο κύριος Πρωτέας από την Νίκαια. Ελάτε, κύριε Πρωτέα.
7: Ναι, ωραίος ο Ζαφυρόπουλος, λέω.
0: Mm.
7: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
7: Λοιπόν, έχω νέα.
0: Νέα.
7: Ναι, ναι.
0: Με ποιο θέμα.
7: Επειδή όλα τα κανάλια και όλα τα ραδιόφωνα λένε κάθε μέρα για τις εκτόσεις που θα γίνουν, τις τρομερές εκτόσεις, 5%.
0: Τώρα ξημερώνει η μέρα προσφορών, όχι προσφορών, μειωμένων τιμών.
7: Το μοσχάρι έχει πάει 20-22 ευρώ, θα μας κάνει 5%, 2-5-10, θα το πάρουμε 19 ευρώ. Μια φορά το μήνα θα δούμε και αν θα το πάρουμε μια φορά. Γιατί είμαι συνταξιούχος και έχω να πάρω αύξηση από το 2010.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, το άλλο το νέο, το μεγάλο νέο είναι το ότι υπάρχει συμπαράσταση από την κυβέρνηση και τα λοιπά. Το νερό δεν θα αυξηθεί από 5 ευρώ, μου ήρθε 15. Από 2,40 το πάγιο ήρθε 9,9. 300% απάνω. Τι λέτε, ποιος υπόγραψε γι' αυτό, πώς το δεχόμαστε. Δεν ξέρω τώρα, το πήρατε, εσύ κατάλαβες τίποτα, δεν νομίζω.
0: Όχι, αλλά τώρα που το λέτε, τώρα μόλις μου ήρθε ο λογαριασμός, θα τον δω.
7: Ναι, εμένα μου.
0: Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα ποσά που είναι μικρά, ναι. Καμιά φορά δεν δίνεις σημασία.
7: Μπράβο,
0: που είναι λάθος, βέβαια.
7: Ναι. Εγώ δίνω γιατί ξέρεις, είμαι συνταξιούχος.
0: Όχι, όχι, δίκιο έχετε. Αλλά θέλω να πω ότι όταν σου έρχεται, ας πούμε, 10 ευρώ και μετά σου έρχεται 12-13, λες εντάξει, καταναλώσαμε λίγο παραπάνω, ξέρω, ή να κάτι.
7: Είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν θα πουληθεί και δεν θα αυξηθεί.
0: Αλλά από 5-15 είναι, παρά το ότι το ποσό και παραμένει χαμηλό, είναι μεγάλη διαφορά.
7: Και όχι μόνο στην κατανάλωση, στο πάγιο.
0: Ναι, με αυτό, επειδή είπατε για το πάγιο, γιατί στην κατανάλωση λες το καλοκαίρι μπορεί να αυξηθεί και λίγο η κατανάλωση.
7: Ναι. Και δεν, δηλαδή είτε θες είτε δεν θες να το πληρώσεις. Δεν είναι θέμα κατανάλωση να πεις δεν θα καταναλώσω για να μην πληρώσω, να κάνω οικονομία.
0: Ναι.
7: Είτε θέλεις είτε δεν θέλεις θα πληρώσεις το πάγιο. 300% απάνω. Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι η κυβέρνηση αυτή, είναι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν σκέψεις για τους πολίτες, για να ευνοηθούν οι πολίτες ή οι τσέπες των μεγάλων. Δεν φτάνει που το ρεύμα το πήγαν εκεί που το πήγαν, δηλαδή μια οικογένεια, παιδιά, εγώ τώρα είμαι 85, εγώ τελειώνω τώρα, λυπάμαι τον νέο κόσμο, τους εργαζόμενους, τους νέους, οι οποίοι είναι... Έχουμε πραγματική δουλεία. Έχουμε δούλους, σύγχρονους δούλους τώρα. Πρώτα είχαμε τους μαύρους, τώρα έχουμε και τους άσπρους. Όλος, δηλαδή αυτό που πάει να γίνει, γιατί βλέπω ότι μπήκαμε στην Ευρώπη και εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο. Πουλήθηκε, έχει πουληθεί όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα είναι πουλημένη. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν έχουν Είναι λαδωμένοι όλοι, τα παίρνουν όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
8: Να μας δώσουν τηλέφωνα. Τηλέφωνα στα κανάλια να μιλάει ο κόσμος. Που δεν μιλάει ο κόσμος. Μας έχουν βουλώσει το στόμα. Παίρνουμε τα τομάτια και ο κύριο λες. Το μάρι είναι. Το μάρι είναι το κάτω.
7: Καλά, καλά, ησύχασε. Λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο και μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή ασχολούνται όλη μέρα με τις 10 μαχαιριές που έφαγε το μωρό και το λένε όλα τα κανάλια και με το νερό που είναι και από τον περασμένο μήνα. Δεν έχω πάρει από τον περασμένο μήνα έχει γίνει αυτή. Και είχε 9 και τώρα έχει 9,9. Δηλαδή αυξήσανε και άλλα 10%. Τον περασμένο μήνα είχε 9 και τώρα έχει 9,9.
0: Δηλαδή έξαλλη είναι η σύζυγος. Έξαλλη.
7: Έξαλλη.
0: Ναι.
8: Δηλαδή θυμόμαστε και σηκωνόμαστε με αγανάκτηση.
0: Μάλιστα.
8: Με αγανάκτηση. Τηλέφωνα του τα φωνάζουμε.
7: Δεν μπορούμε.
8: Μας έχει βουλώσει το στόμα.
7: Ένα λεπτό.
8: Το στόμα μας έχει βουλώσει. Ένα ράδιο περιμένουμε να μιλήσει ο κόσμος.
7: Και τώρα, τέτοια ώρα, εγώ τώρα είμαι μεγάλος και σε ακούω.
8: Ποιος ακούει.
7: Μάνο, σε ακούω χρόνια.
0: Ελάτε, ελάτε.
7: Δεν είναι, ξέρεις, με την ασθένειά σου αυτά όλα, σα λέω για να ξέρεις ότι
0: σε άκου. Καλά.
7: Λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα, δεν έπρεπε μια δημοκρατία να έχουν τα κανάλια μία ώρα για τον πολίτη, έστω μία ώρα για τον πολίτη, να μπορούμε να επικοινωνούμε και να ακουγόμαστε. Το ξέρω ότι σας ακούνε, μας ακούνε τώρα μέσω εσού.
8: Γέλνουνε δημοσιογράφοι και γελάνε. Γελάνε εις βάρος του λαού. Τίποτα. Τα ξέρουν όλα.
7: Και χασκογελάνε μεταξύ τους. Βλέπεις τα κανάλια. Δεν ξέρω τώρα εσύ.
8: Ολοκουστούμια αλλάζουνε.
0: Εδώ δεν. Πρέπει πώς θα την ηρεμήσετε το βράδυ, πρέπει να την ηρεμήσετε.
7: Να την ηρεμήσω.
0: Πώς θα γίνει.
7: Αφού είναι αγανακτισμένη.
0: Το καταλαβαίνω, ανθρώπινο.
7: Και δεν σε παίρνω γιατί κάθε φορά, δηλαδή είναι τόσο θυμωμένη που δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει.
0: Mm.
7: Γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Όχι, να πάει, εντάξει.
7: Σ' ακούω τακτικά. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, είμαστε, δηλαδή δεν μπορούν να τα βρούνε με το Τούρκο τώρα και να αγοράζουμε φρεγάτες και να κάνουμε την ασπίδα με 3 δις, με 5 δις και ξέρεις. Τώρα μην κρυβόμαστε, από εκεί γίνονται και ρεμούλες. Θυμάσαι Τσοχαντζόπουλο, Παπαδοντίου και. Εδώ κάνουν ένα μικρό έργο και το πληρώνουν με 1000% παραπάνω. Γιατί όλοι κλέβουν, μην κρυβόμαστε τώρα. Όλοι κάνουν έργα και, τα δίνουν στους δικούς τους με πλαστά. Με πλαστές δημοπρασίες και απευθείας δημοπρασίες ο ελληνικός δεν είναι κόροιδα. Δεν ξέρω τώρα γιατί τι γίνεται, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Μεσάνυχτα κύριε Πρωτέα, καλό μήνα να έχουμε και καλό βράδυ σας εύχομαι.
7: Θα τα πούμε
0: πάλι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την Τετάρτη απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Το μωρό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε δεκάδες μαχαιριές στην πλάτη και η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο που οικοδομήθηκε πριν από μία δεκαετία χαρακτηρίζει ανάρτησή του Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Συμφωνία Ασφαλείας που υπεγράφει με την Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπει τη συμμετοχή 19 ελληνικών εταιριών. Περισσότερα στο ενικό. Βασικά είδη διαβίωσης όπως τρόφιμα και είδη ευρείας κυκλοφορίας αλλά και σχολικά περιλαμβάνονται στη λίστα των 1.740 κωδικών με τις μειωμένες τιμές που έκαναν εχθές πρεμιέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Χωρίς τέλος είναι η τραγωδία στο Νεπάλ. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πλημμύρες έχει ανέλθει στους 939, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπέρασε τις 4.400. Υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψε η ΑΔΕ, εντοπίζοντας επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδεχόμενο περιορισμένων επιθέσεων στο στενό του Ορμούς φέρεται να εκστάζει η κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με το Άξιο, στόχος είναι να εμποδίσει το Ιράν να συγκροτήσει τις δυνατότητες ραντάρ και πυραυλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να πλήξουν διερχόμενα πλοία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δύο αργυρά μετάλλια για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες. Στη δεύτερη θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών που ιτήθηκε στον τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η Ελλάδα στο handball στην ιστορία της διοργάνωσης. Στο στίβο, στη δεύτερη θέση τερμάτισε η εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 των γυναικών με 43 δεύτερα και 61 εκατοστά. Την αποτελούσαν οι Ιωσήφιδου, Πανουδάκη, Τσουκαλά και Εμμανουηλίδου. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλό μήνα. Πρωτομηνιά. 1η Σεπτεμβρίου. Πάει και ο Αύγουστος. Δεν λέω πάει το καλογεράκι, το είπα και πριν. Γιατί πολλοί κόσμος συνεχίζει τις διακοπές του και θα συνεχίσει για αρκετό καιρό ακόμα. Τι έγινε ρε Νίκο, δεν το άκουσα. Α, λοιπόν, για να δούμε. Έχει φτιάξει λοιπόν εδώ πάνω σε ένα ποδηλάτι. Ο ποδηλάτης είναι ο πρωθυπουργός. Είναι πάνω σε ένα ποδήλατο το οποίο δεν έχει ρόδες μπροστά και πίσω. Και λέει καλό μήνα. Και έχει μια ταμπέλα εκλογές και στο βάθος καίγεται το δάσος. Ωραίο. Ωραίο είναι πάνω. Καιρό είχα να δω σκίτσο σου πάνω μου. Ωραίο είναι. Καλό μήνα. Είπα έξαλλη σύζυγος, αφού είπε η σύζυγος. Τι να πω. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλό μήνα λέει και καλή άνοιξη για εμάς βέβαια. Εμείς προετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο. Στην Αυστραλία προετοιμάζονται για την άνοιξη. Έλατε από πού αντλεί τα στοιχεία. Ούτε εγώ ξέρω real blogger. Όταν δεν τολμάς λέει να κάνεις ρεπορτάζ. Α, καλά, εντάξει κύριε Στέλιο, καληνύχτα. Δεν μπορώ λέει μανούλα μου, δεν μπορώ. Σύρε να φέρεις το γιατρό. Δεν μπορώ παιδί μου λέει. Έχει πάει στην κάρπα. Γεια σου ρε ξηρομαρίτη. Ρε αμόρφωτη λέει, η λέξη ηθαγένεια προέρχεται από τη λέξη ήθης και γένος, κατευθείαν από το γένος δηλαδή. Κανένας αλλά θα πω στα γένεια μόνο επιχώτη. Εντάξει. Τι σχέση έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, αν δηλαδή παρουσιάζει. Αυτό ρώτησα κι εγώ. Αν δεν αποδείξει ότι εργάζεσαι, ότι έχει εισόδημα, πώς ζητάς επικότητα. Α, έτσι πάει. Ενώ αν αποδείξει ότι εργάζεσαι, ζητάς. Και άμα μετά από ένα μήνα χάσει τη δουλειά σου, τι γίνεται. Γεια σας, Τόρπη. Κύριε Σταυρακάκης, καλό μήνα κύριε Σταυρακάκης.
1: Καλό μήνα, με υγεία.
0: Αμήν.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Ωραίο ξεκίνημα να έχετε, να πάτε καλά.
0: Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα.
1: Και όλα θα ρυθμιστούν. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα τελείωσε στην Αγγλία το παιχνίδι της Arsenal. Ξεκινάω από αυτό γιατί έπαιζε βασικός ο Χρήστος Τσόλης. Η Arsenal με γκολ τσακά 1-0 την εκτός έδρα στην Άστον Βίλα. Ο Χρήστος έγινε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, βγήκε εκτός. Στο 80 η Μπαρτσελόνα κερδίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο 4-2.
0: Είχε φάει κάρτα ο Τσόλης, γι' αυτό μάλλον τον άλλαξε.
1: Ναι, και τον έβγαλε, εντάξει δεν, είχε φάει κάρτα στο 29,
0: ναι.
1: Ο Χρήστος και έβαλε με τον Σακά τον γκολ στο 59. Το κράτησε 1-0 λοιπόν η Arsenal. Τώρα, μια που λέω ποδοσφαιρικά, ο Παυλίδης 2-1 κέρδισε η Μπενφίκα την Εστορίλ. Ναι. Και 2-1 την Εστορίλ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ο Παυλίδης πέτυχε το πρώτο γκολ στο 40 λεπτό για την Μπενφίκα. Ο Παυλίδης φτάνει τα 11 τέρματα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και στις διεθνείς συμμετοχές της ομάδας της Μπενφίκα. Μια που είμαι ποδόσφαιρο, πριν περάσουμε στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός άνετα 2-0 κέρδισε στη Λιβαδιά το Λεβαδιακό. Στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλο Κωστή, μετά από κόρνερ του Ταμπόρδα, άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος που πάντα είναι ο παίκτης που μπαίνει αλλαγή και βάζει γκολ, ο Ντέσσερς, στο 77ο λεπτό, κάνει το 2-0, είχε μπει αλλαγή στο 68ο λεπτό. Από το 76 και μετά ο Λεβαδιακός έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Σιμελίδη. Πρώτη παρουσία για τον Γκάνκουα, αλλαγή πέρασε ο Λούζα στους πράσινους που σήμερα έκαναν μια πιστική εμφάνιση και έτσι μπήκαν με το δεξί. Στο πρωτάθλημα θυμίζω ότι την πρώτη αγωνιστική με την Κυφσιά δεν έπαιξαν λόγω των ευρωπαϊκών τους αναμετρήσεων, δεν είχαν συμμετοχή στην πρώτη αγωνιστική, είχαν ζητήσει αναβολή και έτσι δεν έπαιξαν οι πράσινοι. Σήμερα το απόγευμα μάλλον χωρίς προβλήματα με ένα 2-0 πέρασε από την Λιβαδιά με ικανοποιητική εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Τα μπολ θα έχω υποχρέωση να δημιουργώ γκολ για τους συμπαίκτες μου αλλά και να σκοράρω, δήλωσε ο Ντέσσερς. Έχουμε 4 καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά, ανέφερε ο παίκτης του Παναθηναϊκού για αυτή την νίκη στην Λιβαδιά απέναντι στον τοπικό Λεβαδιακό. Τώρα πάμε στα μπασκετικά, όπου εκεί με κατάθεση ψυχής η εθνική μας ομάδα νίκησε στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 108-106 στην παράταση την Ισπανία. Είναι παιχνίδι για η δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket του 2027. Η ελληνική ομάδα έδωσε, κάνει κατάθεση ψυχής, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στην παράταση. Στην κανονική διάρκεια προηγήθηκε, αλλά με ένα καλάθι ο Χουάντσο έφερε το παιχνίδι στα ίσια 86-86 με τρίποντο. Έτσι λοιπόν πήγε στην παράταση και εκεί πραγματικά μίλησε η ελληνική ψυχή, όσο και να ακούγεται αυτό, ξέρεις, έτσι να πω
0: τετριμένο
1: ναι. Η ομάδα εκεί έβγαλε την ουσία.
0: Δεν έχω καταλάβει τώρα, θέλαμε αυτή τη νίκη,
1: αυτή τη νίκη τη θέλαμε.
0: Το τι πρέπει να γίνει τώρα,
1: γιατί
0: για να
1: θέλαμε αυτή τη νίκη, για να συνεχίζουμε να ελπίζουμε, να συνεχίζουμε να ζούμε, διότι είναι όμιλος. Ακολουθούν δύο παιχνίδια στο παράθυρο του Νοεμβρίου με τη Γεωργία εντός έδρας 26 Νοεμβρίου και 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας. Πάμε με την Ισπανία. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα τώρα στην βαθμολογία, όπου περνάνε οι τρεις πρώτοι. Η ελληνική ομάδα τώρα είναι, η Ουκρανία έχει 14 με 6-2. Η Ισπανία έχει 13 βαθμούς με 5-3, 5 νίκες, 3 ήττες. Η Γεωργία είναι τρίτη με 5 νίκες, 3 ήττες με 13. Η Πορτογαλία 4-4 με 12. Η Ελλάδα είναι τώρα στην πέμπτη θέση με 12 βαθμούς, 4 νίκες, 4 ήττες. Και το Μαυροβούνιο έχει 4 νίκες, 4 ήττες και είναι στην 12η θέση.
0: Άρα τώρα εμείς κυνηγάμε την τρίτη θέση.
1: Εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε ή 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια ή να κάνουμε 3-4 και να υπάρχει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων. Οπότε εντάξει, καλύτερο είναι να κάνεις το 4-4 και όχι
0: για να είσαι σίγουρος.
1: Να είσαι σίγουρος, εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο. Μίτογλου 29, 7 στα 10 τρίποντα, 7 rebound. Ντόρσεϊ, πολύ καλή παρουσία από τον Ντόρσεϊ στο σημερινό παιχνίδι, όπου και ο Ντόρσεϊ είχε 29 με 4 assist. Ο Καλάθης 13 πόντους, 4 rebound, 8 assist. Ο Βασίλης Λιόπουλος 11 πόντους στο σημερινό παιχνίδι, ήταν από τους παίχτες που πρωταγωνίστησαν. Η Πορτογαλία με τη Γεωργία, κοίτα τώρα, η Πορτογαλία κέρδισε την Ισπανία, είχε κερδίσει και εμάς. Και σήμερα έχασε από τη Γεωργία 98-90.
0: Ναι.
1: Το Μαυροβούνιο με την Ουκρανία κέρδισαν οι Ουκρανοί 98-89.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι είναι ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων,
0: είναι ανοιχτά
1: που
0: όλα.
1: Είναι ανοιχτά να μην σου τύχει.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει, θα μπορούσαμε να το έχουμε καθαρίσει.
1: Θα μπορούσαμε. Ναι. Άστραψε και βρόντιξε ο Σπανούλης για την κριτική που δέχεται η ομάδα. Απλώς κάποιες φορές πιστεύω πως η κριτική υπερβαίνει μερικές φορές τα όρια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα εδώ. Λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία που γίνεται κάτι κακό. Κατευθείαν να κράξουμε. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Ο κόσμος ήταν σήμερα κοντά στην εθνική ομάδα. Δεν είναι όλοι έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε όλα σε μια ισορροπία, λέει ο τεχνικός της εθνικής ομάδος. Είμαι υπέρ της κριτικής, αλλά να είναι καλοδεχούμενη. Η καλή κριτική και η κακή και η αυστηρή. πρέπει να υπάρχουν να μην υπερβαίνουν τα όρια, τόνισε ο προπονητής της εθνικής ομάδος στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι για την παρουσία της ελληνικής ομάδας. Πάντως δείχνει ο Σπανούλης έβγαλε αντίδραση η ελληνική ομάδα και αυτό για μένα είναι το πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, και με την Ισπανία παίζαμε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έπαιζε
0: με, μεγάλη δύναμη.
1: Έπαιζε με την Ισπανία. Η οποία η Ισπανία σας είπε ότι έχασε από την Πορτογαλία, μην ξεχνιόμαστε. Τα παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι Αύγουστος μήνας. Με μου πείτε, είναι επαγγελματίες και όλα αυτά. Είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα, είναι κορμιά. Ο Μήτογλου έπαιζε με κράμπες σε όλο το παιχνίδι. Δεν τη ζήτησε ποτέ να βγει. Ο Βασίλης ο Τελειόπουλος πήγε, λέει ο Σπανούλης, χωρίς προπόνηση. Μέχρι και ο τελευταίος παίκτης έδωσε το κάτι στην ομάδα και αυτό είναι σημαντικό. Δείξαμε ότι είμαστε πραγματικά συγκεντρωμένοι και το θέλουμε πολύ και μπορούμε να κοντράρουμε οποιονδήποτε. Χωρίς τον Παπα-Νικολάου που είχε ενοχλήσεις, έπαιξε η εθνική μας ομάδα. Τώρα, δύο-τρεις ακόμα ειδησούλες, κάτσε εδώ τις έχω για να τις απαλλάξω ή να κάνεις τις σχετικές ερωτήσεις. Στο USA Open ο Στέφανος Τσιπάς νίκησε 3-1 σετ, συγγνώμη, τον Άρθουρ Φις, το Γάλλο, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και πέρασε στους 64 του USA Open. Βρήκε τον εαυτό του, ήταν πολύ καλός ο Στέφανος σήμερα και προκρίθηκε στην συνέχεια της διοργάνωσης του Αμερικανικού Open. Πραγματικά έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στη σημερινή μέρα, στην πρεμιέρα των αγώνων, ο Έλληνας τενίστας. Από εκεί και πέρα θα παίξει τώρα με τον Χάρης, τον Νοτιοαφρικανό, νούμερο 139 στον κόσμο. Η είδηση είναι ότι ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον πρώτο του αγώνα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ο Νόβακ μετά από έναν αγώνα που κράτησε 4 ώρες και 40 λεπτά έχασε από τον Ναβόνε τον Αργεντίνο 3-2 σετ και έτσι σταματάει.
0: Γιατί τον κράζουνε τον Τζόκοβιτς?
1: Εντάξει, γιατί ο καθένας, Μανώλη μου, κάθεται στον καναπέ, είναι... Δεν τους παίζανε μικρούς στο σχολείο, ναι, στο δημοτικό κλπ. Και όλοι έχουν
0: όταν άποψη. Παίζαμε βόλους, δηλαδή, και με το αλουμινόχαρτο που φτιάχναμε το τέρμα, αυτό δεν τους παίζανε.
1: Ναι, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιατί τον κράζουν, δεν καταλαβαίνω. Έκανε, εντάξει, λέει, εμετό και έχασε το παιχνίδι. Μιλάει για τον Τζόκοβιτς.
1: Ο Τζόκοβιτς τώρα είναι μια ιστορία. Τώρα ντροπή και μόνο που κάθονται και λένε για αυτόν τον υπεραθλητή, που κάθονται και λένε όλα αυτά. Ότι...
0: Που εγώ δεν τον συμπαθώ κιόλας στο τένις γενικά.
1: Αλλά, ναι, αλλά δεν είναι μια προσωπικότητα.
0: Αλλά ο Τζόκοβιτς είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή.
1: Είναι μια προσωπικότητα.
0: Ναι, είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Δηλαδή, αν κατέβει και προπατήσει στην Πανεπιστημίου, θα τον αναγνωρίσουν όλοι.
0: Ναι,
1: στους 10. Μέχρι... Όχι όλοι. Στους 10 ή 9 θα τον αναγνωρίσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνούμε σε αυτό το νούμερο.
0: Και ο 10ος θα πει κάπου τον ξέρω.
1: Και αυτό θα πει κάπου τον ξέρω. Τι είναι ηθοποιός και είναι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο. Λοιπόν, ήταν μια απόφαση που πόνεσε, είπε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μετά από 21 χρόνια αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Αργεντίνης.
0: Μετά είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό και του πέρασε λίγο πόνος.
1: Τι? Εντάξει, σταματάει.
0: Έμα τώρα.
1: Εντάξει, ο Μέση που 21 χρόνια είχε, τέλος εποχής, αποσύρεται από την εθνική ομάδα με πολλές περγαμηνές. Στα 39 του, μην ξεχνάμε.
0: Έχει πάρει ένα παγκόσμιο.
1: Ότι είναι. Ο Μέση είναι 39 ετών. Αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική ομάδα. 125 γκολ πέτυχε. 207 εμφανίσεις. Έχει πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο το 2022.
0: Ναι.
1: Δύο φορές έχει φτάσει στον τελικό. Το 2014 και το 2026. Δύο φορές έχει πάρει το Copa America το 2021 και το 2024 και έχει πάρει, πρόσεξε, κάτι βασικό θα σου πω, και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2008.
0: Βέβαια.
1: Θα μου πεις στο ποδόσφαιρο Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Γιατί δεν κατάλαβα τι είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Ο Τζόκοβιτς

0: τελικό στο hardball των ανδρών, η ελληνική ομάδα έχασε 31-29 από την Αίγυπτο, πήρε τη δεύτερη θέση. Σπουδαία επιτυχία είναι, γιατί είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο hardball στην ιστορία της διοργάνωσης. Και στο στίβο, ναι, δεύτερη θέση, τερμάτισε η σκηταλοδρομία 4x100 των γυναικών, 43 δεύτερα, 61 εκατοστά, Ιωσιφίδου Σπανουδάκη Τσουκαλά Εμμανουηλίδου. Νωρίτερα το μεσημέρι η Μαρία Στρατουδάκη στην Άρση Βαρών, η 18χρονη Χανιώτισσα, πήρε και αυτή δύο αργυρά μετάλλια, κάνοντας μια πολύ καλή εμφάνιση στην Άρση Βαρών, και πήρε και αυτή τα δύο μετάλλια στην διοργάνωση. Ήταν στα 53 κιλά η Στρατουδάκη, πήρε στα 83 κιλά στο Αρασέ και 104 κιλά στο Επολέζεται. Λοιπόν, ακούω τις ερωτήσεις σου για να...
1: Μία ερώτηση έχω.
0: Παρακαλώ, όσες θέλεις.
1: Βασικά είχα περισσότερες.
0: Όσες θέλεις γρήγορα, γιατί, μπορώ να μου τις κάνεις. Θα απαντάω γρήγορα. Ναι. Θα απαντάω γρήγορα.
1: Μεσογειακοί αγώνες.
0: Γράφει, συγγνώμη, γράφει, ναι, η Ισπανία πέφτει κράξιμο. Ναι. Η Ισπανία σε παγκόσμιο χάος, λέει ο ισπανικός τύπος για την ΙΤΑ. Αναφορές για κίνδυνο αποκλεισμού. Είχαν παράπονα, λέει, και από τη διαιτησία. Και η Μάρκα λέει, η Ισπανία ετήθηκε στην Ελλάδα και πέφτει σε ένα παγκόσμιο χάος, τονίζοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού της από την τελική φάση του Κατάρ. Είναι η τρίτη διαδοχική ήττα της, και ο τύπος, όπως καταλαβαίνεις, ο ισπανικός, τους κράζει. Η ΑΣ επέλεξε τον Ντόρσεϊ που πρωταγωνίστησε και έγραψε ότι έπνιξε την Ισπανία στην τρίτη κατά σειρά της ήττα του Τσους Ματέο. Είναι μερικοί από τους τίτλους που βλέπω τώρα στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Ναι. Παρακαλώ.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για τους μεσογειακούς αγώνες που είπες.
0: Ναι. Πάει καλά η Ελλάδα, έχει πάρει πάρα πολλά μετάλλια.
1: Για καλά πάει, ασχολείται κανείς με τους μεσογειακούς. Γιατί σε ρωτάω, ναι, θυμάμαι πότε το 83 ήταν που είχαμε τους μεσογειακούς.
0: Το 91 ήταν.
1: Το 91.
0: Ναι.
1: Ναι, που είχε η Σακοράφα και η Βερούλη.
0: Μου τα μπερδεύεις. Ήταν το, εσύ λες για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
1: Α, το πανευρωπαϊκό
0: του Στίβου, όταν είχαν γίνει τα εγγένεια του Ολυμπιακού Σταδίου.
1: Ναι, το 83.
0: Όπου η Βερούλη πήρε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό, ναι, και η Σακοράφα είχε πάρει το χάλκινο. Ναι. Η οποία η Σακοράφα λίγους μήνες πριν είχε κάνει στα Βενιζέλια το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Το παγκόσμιο ρεκόρ, ναι.
0: Ωραία. Τώρα, κοιτάξτε.
1: Με τους μεσογειακούς αγώνες, γιατί δεν ασχολείται κανείς πια.
0: Οι μεσογειακοί αγώνες για κάποια αθλήματα είναι καλό, γιατί πάνε οι ομάδες εκεί και προετοιμάζονται. Δηλαδή, πήγε η Εθνική Βόλια, ήρθε δεύτερη θέση στους άντρες. Ήταν με τη Γαλλία, έπαιξε.
1: Μπράβο, κάποιος... το 91 έχεις δίκιο, γιατί ήμουν τότε.
0: Πόσο χρόνο?
1: Στο Δήμο, εδώ στο γραφείο τύπου, και κάναμε τη διοργάνωση εδώ. Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αποδείχνεις ότι είσαι πολύ μικρός ηλικία, γιατί δεν θέλεις να ξέρεις πόσο χρόνο ήμουν το 91 εγώ. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Ενήλικος ήμουν πάντως το 91.
0: Ενήλικος ήσουν, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, όμως ακόμα πιτσιρικάς. Πολύ νεαρός. Ωραία. Λοιπόν, για ορισμένα αθλήματα όπως το βόλεϊ και το hardball και το στίβο, γιατί στο στίβο έχει καλές συμμετοχές, πρέπει να το πούμε αυτό. Αποδεικνύεται ότι δύσκολα μπήκαν τα παιδιά, κάνανε εμφανίσεις καλές. Όμως, παραδείγματος χάρη, ο Παυλίδης, στο Φραντζεσκάκης θες, πήρε το αργυρό μετάλλιο και η Μανουηλίδου πήρε το αργυρό στα 100 μέτρα των γυναικών. Ο Φραντζεσκάκης ήταν στην σφυροβολία δεύτερος. Τώρα, στη σκυτάλη σήμερα πήραμε το αργυρό στις γυναίκες. Στους άντρες στα 4x100 ήταν τέταρτη η ομάδα μας. Ο Παυλίδης στη δισκοβολία έριξε πάνω από τα 60 μέτρα, 60-93, όμως ήταν τέταρτος. Δηλαδή, η δόση στο ύψος έκανε ρεκόρ, 1,87 δικό της, ήταν έκτη. Στο στίβο έχει καλές συμμετοχές. Στα ομαδικά, σε hardball και βόλεϊ, έχει πάρα πολύ καλές συμμετοχές. Σε ορισμένα αθλήματα έχει καλές συμμετοχές. Φυσικά είναι καλό ότι πάνε και αθλητές όχι τόσο προβλημένοι και τόσο πολύ πολύ καλοί, για να κάνουν αγώνες σημαντικούς και να είναι μια ιστορία η Μεσογειακή.
1: Ναι. Δοκιμάζονται.
0: Είναι μια ιστορία η Μεσογειακή. Μάλιστα. Γίνονται στην Ιταλία, στο Τάραντο. Πάει καλά η χώρα μας. Και πάει καλά και σε αθλήματα. Παραδείγματος χάρη, πήραμε το διπλό στο τένις χθες, στα κορίτσια. Πάει καλά και σε αθλήματα που δεν είναι, εντάξει. Και τα παιδιά αυτά έχουν μια ευκαιρία να κάνουν δυνατούς αγώνες. Το Κολύμπι πήγε και πήρε πολλά μετάλλια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι για αυτούς τους αθλητές το τελείωμα της χρονιάς με καλές παρουσίες ή το ξεκίνημα, γιατί στο βόλεϊ έχει μετά ευρωπαϊκό ανδρών. Στις γυναίκες πήγαμε στους μεσογειακούς με άλλη ομάδα. Στις γυναίκες πήραμε τέταρτη θέση από αυτή που είναι στον Μπρο στην Τσεχία και παίζει εκεί στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο hardball πήγαμε με καλές ομάδες και κάναμε προετοιμασία ενώπιση των υποχρεώσεων που έχουν για τα playoff του Παγκοσμίου και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι για κάποια

0: προβλήματα πολύ πολύ σημαντικό. 5 η ώρα Τετάρτη είναι το παιχνίδι με τη Σερβία για τα προημιτελικά στο βόλεϊ των γυναικών, όπου η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη ομάδα της Σερβίας με στόχο να κάνει την υπέρβαση. Έκανε την υπέρβαση χθες 3-0 σε τη Γαλλία. Ένα πρόβλημα υπάρχει με την Φέιμπα Κοδήμου, έπαθε ένα διάστρεμα. Είναι αφίβολη η συμμετοχή της. Να δούμε τα κορίτσια πού θα φτάσουν. Ήταν η ατάκα η χθεσινή της Ειρήνης Χατζευστρατιάδου, της διεθνής παίκτριας, που λέει ότι μπήκαμε, κάναμε το κομμάτι μας, εννοώντας για τον τρόπο που κέρδισε την Γαλλία 3-0. Για Κωνσταντέλια δεν με ρώτησες τίποτα, έτοιμος είσαι να.
1: Κωνσταντέλια, εντάξει, πολύ
0: ατυχία. Δηλαδή.
1: Πολύ ατυχία.
0: Τι?
1: Πολύ ατυχία.
0: Το στηρίζει όμως η ομάδα. Θα γυρίσει δυνατότερος, λέει ο Κόβατς.
1: Να τον στηρίξει τώρα, καινούργια μεταγραφή είναι. Τι να.
0: Εντάξει,
1: δεν τον κάνει, θα τον αποβάλει.
0: Το στηρίζει. Εντάξει. Νομίζω ότι. Τι να σου πω. Δηλαδή, τέτοια ατυχία. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ντόρτμουντ, ο Κάρστεν Κράμερ, μιλώντας στην εκπομπή Sky 90 στη γερμανική τηλεόραση, ήταν συντετριμμένος. Θα τον στηρίξουμε, λέει ο διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής ομάδας για τον Ντέλια. Εντάξει, τώρα να πω κάθε εμπόδιο καλό, όχι, γιατί είπε στη ρήξη προς του χιαστού, είναι ένας τραυματισμός που είναι δύσκολος, και το πιο δύσκολο είναι, για να κλείσω, πόσο αθλητής θα μπορέσει Μανώλη Παρδάλη, κυρίες και κύριοι, να επανέλθει και να πατήσει το πόδι του. Είναι μεγάλη ιστορία ο αθλητής πώς θα μπορέσει να ξαναπεί.
1: Είναι νέο παιδί. Εντάξει, και θα τα καταφέρει.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιατί
1: το έχουν περάσει και άλλοι Έλληνες, και όχι μόνο αθλητές που έχουν αγωνιστεί παγκοσμίως,
0: και όχι μόνο.
1: Έχουν καταφέρει και έχουν ανταπεξέλθει. Και θα έχει προφανώς και τη βοήθεια και της Γερμανίας και της Ελλάδας σε επιστημονικό επίπεδο, εννοώ.
0: Και λένε ορθοπαιδικοί γνωστοί ότι 99% ο αθλητής επανέρχεται στα ίδια.
1: Ναι.
0: Αυτό, μετά από αυτό το δύσκολο τραυματισμό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ό,τι θέλετε θα είμαστε καμιά ώρα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλή αρχή.
1: Καλό μήνα, να είσαι καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είμαστε στα 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έως τις 2 μαζί είπαμε, πλέον στο νέο πρόγραμμα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Παραμένουμε πια έως τις 2, στις εργοστασιακές μας δηλαδή ρυθμίσεις, με περισσότερο ξενύχτη και περισσότερη όρεξη για κουβέντα. Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα. Ελάτε, κυρία Πολυξένη.
2: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα, κυρία Πολυξένη. Μας κάνετε και ποδαρικό για το μήνα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
2: Είχαμε πει τελευταία φορά τέλος Μαΐου, αρχάς Ιουνίου, θυμάμαι. Σας είχα εκφράσει κάποια προβλήματα υγείας που είχα, που είχα κάνει ένα χειρουργείο στην Αθήνα. Μετά υποτρόπιασε η ασθένειά μου. Δηλαδή φοβόμουν να βάλω την καφετιέρα σε λειτουργία, με βιάσει φωτιά. Φοβόμουν το νερό όταν έκανα μπάνιο, δεν έβαζα το πλυντήριο, γιατί φοβόμουν ότι θα πάρει φωτιά. Χτύπα και η ξαδέρφη μου το κουδούνι να μου φέρει πράγματα. Δεν τις άνοιγα και έβαλα δυο πιτζάμες ένα πρωί στην τσάντα μου και πήγα στο νοσοκομείο για βοήθεια. Δηλαδή χρειαζόμουν βοήθεια. Και τώρα κάθε μήνα πάω και κάνω θεραπεία. Δύο ενέσχυμα στο νοσοκομείο. Μαζί και ένα χάπι που παίρνω για να μην τρέμει το χέρι μου. Επειδή δεν μπορώ να γράψω, να κρατήσω πράγματα.
1: Είστε καλύτερα πάντως.
2: Είμαι καλύτερα, δόξα τω Θεώ το ξεπέρασα και αυτό, είμαι καλύτερα. Γιατί το χειρουργείο στην Αθήνα μου άφησε υπολείμματα, το έκανα μέσα στη ζέστη, έκανα 1,5 μήνα πολύ αυστηρή δίαιτα, έχω χάσει 10 κιλά από 84 που ήμουν, έφτασα τα 75.
1: Προφανώς έπρεπε να τα χάσετε αυτά τα κιλά.
2: Ναι, έπρεπε να τα χάσω, ήταν για το καλό μου, ήταν για το καλό μου.
1: Μάλιστα.
2: Εσείς δεν πήγα πουθενά καλοκαίρι διακοπές, εδώ στην Καβάλα.
1: Εσείς εκεί στην Καβάλα, εγώ εδώ στην Αθήνα, όλα καλά.
2: Όλα καλά, μάλιστα. Πήρα έτσι να σας πω μια καλησπέρα.
1: Καλά κάνατε και καλό μήνα, εύχομαι και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η υγεία σας και να τα λέμε και συχνότερα. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα, καλό μήνα κύριε Βασίλη.
3: Κύριε Μανώλη, καλό μήνα σε εσένα προσωπικά, σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
1: Να είστε καλά.
3: Εσύ είσαι καλά, φίλε.
1: Δόξα τω Θεώ.
3: Σ' ακούω καλά και χαίρομαι. Μανώλη, ο φίλος ο Ζαφυρόπουλος πριν από αρκετά τηλεφωνήματα είχε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν κάτι ενεχειροδανιστήρια ελπίδας τα οποία δημιούργησαν κάποιες πολιτικές παρέες όπου πηγαίνουν οι ψηφοφόροι, καταθέτουν ενέχειρο την ψήφο τους με ανταλλαγή μια οκτάμινη αργομιστία. Έτσι γίνεται το ταλαβέρι στην Ελλάδα. Ούτε κυβερνήσεις υπάρχουν, φίλε Μανώλη. Υπάρχουν κάτι πολιτικές βάρδιες οι οποίες αλλάζουν κάθε φορά ανάλογα με την εντολή του αφεντικού, ρε Μανώλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς.
1: Είχα την αίσθηση ότι έχουμε κόμματα, αλλά...
3: Όχι, ρε Μανώλη.
1: Είναι χειροδανιστήρια ελπίδας.
3: Μανώλη, είμαστε μια χώρα, τα έχουμε ξαναπεί. Εδώ και χρόνια έχουμε εκχωρήσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκχωρηθεί στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάρχες. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται τα πολιτικά κόμματα. Απλά αυτές οι πολιτικές παρέες χρησιμοποιούνται σαν μπροστινή απλά και μόνο για να νομοθετούν ευνοϊκά υπέρ των ολιγαρχών.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή δεν είναι η αλήθεια ή κάνω κάπου λάθος?
1: Κάπως έτσι είναι, ναι.
3: Δεν είναι κάπως έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Τώρα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μανώλη, στην εκπομπή σου. Κάθε φορά που βγαίνει αυτός από την Κέρκυρα, κύριος Δημήτρης λέγεται.
1: Ναι.
3: Πώς γίνεται να πουλάει τα πιο ακριβά καρπούζια, να έχει τη μαγιά να πουλάει σε όποιον αυτός γουστάρει τα ακριβότερες ντομάτες και τα ακριβότερα κολοκυθάκια και να είναι πάντα αυτό στον άφρο, που κάνει μεγάλη εντύπωση ένα άτομο με τόσους τόνους μαγιάς να παραμένει στα κολοκυθάκια και στις ντομάτες και όχι να διαχειρίζεται δεξαμενόπλια έτσι σε στυλ μαρινάκι, ας πούμε, με τόσο μεγάλο και τόσο μαγιά.
1: Αυτή είναι η ζωή του.
3: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση την επόμενη φορά που θα βγει. Αν έχει την καλοσύνη, ας μας το εξηγήσει πώς μπορεί και το καταφέρνει αυτό.
1: Ναι.
3: Θα κάνει αυτός τα κουμάντα, να δημιουργεί αυτός τις τιμές στα προϊόντα του, να πουλάει σε όποιον γουστάρει, να τον παρακαλάνε δηλαδή, και να παραμένει χρόνια ολόκληρα στο κουλοκυθάκι και στην ντομάτα και όχι να διαχειρίζεται δεξαμενόπλια. Δεν τον ακούω χρόνια στην εκπομπή σου.
1: Ναι.
3: Βάση περιπτώσει, Μανώλη, αυτό που με συγκλώνησε είναι το δεύτερο περιστατικό με το καλυψυγμένο μωρό, ρε.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
3: Μετά το καλυψυγμένο πατέρα, θυμάσαι πριν από καιρό.
1: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
3: Τώρα...
1: Εδώ είναι άλλο πράγμα, βέβαια, έτσι είναι.
3: Ναι, άλλο πράγμα. Αλλά, Μανώλη, όταν χάσεις τα λογικά σου, φίλε, η κρίση πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιείκεια. Γιατί η βλάβη του μυαλού δεν θεωρείται ενοχή, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν θεωρείται ενοχή, αλλά υπάρχει όμως και το αποτρόπαιο του πράγματος, έτσι.
3: Το αποτρόπαιο του πράγματος, Μανώλη, αλλά όταν, χαρακτηριστείς, δηλαδή όταν έχεις το ακαταλόγιστο...
1: Είμαι πολύ προσεκτικός με όλα αυτά, κύριε Βασίλη.
3: Όταν έχεις το ακαταλόγιστο από εκεί και πέρα βαθαίνουν, ρε φίλε, οι ρογμές.
1: Και το ακαταλόγιστο το είχαν τρία άτομα μαζί.
3: Και του μυαλού και της ευθύνης. Και 13 μπορεί, ρε μάλλον.
1: Εντάξει, και 13 μπορεί. Καταλαβαίνετε όμως πώς το λέω. Δηλαδή θέλω να πω,
3: το καταλαβαίνω.
1: Μια εκμάδα λογικής σε έναν από τους τρεις ανθρώπους δεν υπήρχε.
3: Δυστυχώς, με βάση το αποτέλεσμα, Μάλλον δεν υπήρχε.
1: Μάλλον δεν υπήρχε. Απλά είναι παράξενο. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Είναι παράξενο, αλλά έστω και ένα γραμμάριο λογικής να υπήρχε σε έναν από τους τρεις, δεν υπήρχε περίπτωση να μπει το παιδάκι στη σακούλα και στην κατάψυξη. Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα. Μπας περίπτωση,
1: και και μαχαιρωμένο, έτσι.
3: Πάμε να αλλάξουμε λιγάκι το κλίμα, γιατί αυτά είναι άσχημα πράγματα. Μανώλη, τ' άκουσα προηγουμένως που είπες για κάτι ντομάτες που πήγες και αγόρασες.
1: Ναι.
3: Χαλάσανε σε 2-3
1: ώρες. Πάτησα. Σε μια μέρα μέσα, ναι.
3: Άκου να δεις, ρε φίλε, πώς γίνονται οι ντομάτες, οι παραγωγικές, τις οποίες τις διαπίστωσα ο ίδιος με τα... Το διαπίστωσα δηλαδή αυτό ο ίδιος με τα μάτια μου, γιατί αν μου το λέγανε δεν θα το πίστευα. Ξέρεις, εγώ έχω ένα θερινό σπίτι στον Πλαταμόνα, ζω εκεί κάποιους μήνες το καλοκαίρι και γυρίζω στην Αθήνα το χειμώνα. Και επειδή έχω, ας πούμε, κάποιον χώρο στο σπίτι μου, το έχω χρόνια το σπίτι εκεί, βάζω τα τελευταία αρκετά χρόνια ένα περιβολάκι έτσι για να τρώω μια ντομάτουλα, δύο πιπεριές, ένα κουράκι. Μην φαντάσεις τίποτα το τεράστιο. Παίρνω 20-30 ρίζες ντομάτες, 10 πιπεριές και άλλες 10 κουριές. Κάποια στιγμή όμως προβληματίστηκα, γιατί στο διπλανό χωριό υπάρχουν ντοματοπαραγωγοί οι οποίοι ζουν από την παραγωγή της ντομάτας και βάζουν οι άνθρωποι 3.000 ρίζες, 4.000 ρίζες, και ενώ τις βάζαμε μαζί τις ντομάτες, αυτοί κόβανε σε ένα μήνα και πουλάγανε τελάρα κόκκινες ντομάτες και οι δικές μου ήταν ακόμη πράσινες και θέλανε άλλον ένα μήνα για να γίνουν
1: κόκκινες. Δεν είχαν φάρμακο.
3: Λοιπόν, και επειδή, με τον έναν παραγωγό γνωρίζουμε χρόνια, του το έδειξα αυτό το θέμα. Και του λέω, πώς γίνεται, ρε μαγαζούλο, μαζί να τις βάζουμε και εσύ να κόβεις ένα μήνα νωρίτερα από μένα. Μου λέει, έχω να σου πω, ρε μαγκά μου, λέει, εγώ ζω από αυτή τη δουλειά. Δεν βάζω τον παχτσέ για να φάω σαλάτα όπως εσύ. Αν περιμένω 2,5 με 3 μήνες να γίνουν οι ντομάτες κόκκινες να πουλήσω, θα πτωχεύσω. Έλα τα απόγευμα, μου λέει, στο σπίτι, να δεις πως κοκκινίζουν οι ντομάτες. Θα έρθω, ρε μάγκα, του λέω, γιατί είμαι περίεργος. Πράγματι πήγα με ένα φίλο. Μπαίνω μέσα στην αυλή, Μανώλη, μας φτιάχνει η γυναίκα του καφεδάκι και είχε απλωμένες στη μεγάλη του αυλή γύρω στα 200-300 κιλά καταπράσινες ντομάτες. Μου λέει, Βασίλη, μου λέει, τις βλέπεις αυτές τις ντομάτες? Τις βλέπω, ρε μάγκα. Μου λέει, κάτσε, λέει, μέχρι να πιεις τον καφέ να δεις πως θα γίνουν κόκκινες. Δεν σου λέω, πλάκα μου κάνεις? Όχι, μου λέει, κάτσε, κάθομαι. Δεν πρόλαβα να τραβήξω δύο γουλιές καφέ, Μανώλη. Τις έχει ρίξει ένα σπρέι τις ντομάτες όλες και σε ένα τεταρτάκι οι ντομάτες γίνανε κατακόκκινες. Απ' έξω από μέσα ήταν πράσινες, αγίνονται. Του λέω, τι έγινε, ρε? Ρε, μου λέει, αυτές θα μπουν τώρα, λέει, στα τελάρα, θα φύγουν στα ξενοδοχεία, θα φύγουν στα μανάβικα. Από μέσα οι ντομάτες, λέει, είναι άγουρες, αλλά απ' έξω είναι γινωμένες. Έτσι τις πουλάμε εμείς, μου λέει, και ζούμε τις οικογένειές μας και σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Εσύ που θα τις πάρεις, μόλις θα τις ανοίξεις να φας τη σαλάτα, θα είναι μέσα ξύλα. Πρέπει να έχεις δει, δεν έχεις δει, μάλλον
1: γενικά. Βέβαια, πώς δεν έχω δει.
3: Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, άμα θες να τις φας, θα τις αφήσεις 4-5 μέρες, 10 στο σπίτι σου, και αν χαλάσουνε και γίνουνε, θα φας σαλάτα. Αν χαλάσουνε,
1: θα πάρεις άλλες.
3: Θα τις φτιάξεις σάλτσα που σε φτιάξεις εκείνη, μάλλον.
1: Ναι.
3: Δεν πηγαίνουν και χαμένες. Απλά έτσι ενημερωτικά για να καταλάβει ο κόσμος πώς γίνονται οι ντομάτες. Και απ' έξω είναι κόκκινες και μέσα είναι άσπρες.
1: Ναι, αλλά είναι χημεία πολύ όμως αυτό, δεν είναι, κύριε Βασίλη?
3: Γι' αυτό, ρε φίλε Μανώλη, δεν υπάρχει σπίτι χωρίς καρκίνο και χωρίς χημειοθεραπεία πλέον. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια, τώρα και εγώ αυτό που περιγράφεται δεν το έχω ακούσει ποτέ ξανά.
3: Ναι, ούτε και εγώ το ήξερα. Αλλά αφιέρωσα ένα απόγευμα απλά και μόνο από περιέργεια, να δω αν πραγματικά αυτό που μου λέει είναι αλήθεια. Και όμως ήταν αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και διαπίστωσα πώς γίνεται. Και οι ντομάτες των ντοματοπαραγωγών γίνονται 1,5 μήνα νωρίτερα από τις δικές. Βάση περιπτώσει, Μανώλη, δύο είναι τα είδη στην αγορά που είναι πρώτα σε κατανάλωση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, φίλε, με χαόδη διαφορά από τα υπόλοιπα.
1: Ποια είναι αυτά?
3: Ο γύρος και τα φάρμακα για τη χοληστερίνη, φίλε. Γελάς καθόλου? αν έχεις καμιά αντίρρηση, απόδειξέ μου, δώσε να σου ζητήσω και συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, δεν έχω. Τι, πώς να έχω.
3: Ο γύρος, και ο οποίος γύρος Μανώλη έχει φτάσει 5-20. Μανώλη, επί δραχμής θα έδινες 1.800 ευρώ
1: ούτε
3: να πάρει.
1: Ούτε για αστείο.
3: Ε?
1: Ούτε για αστείο. Καλά, και τώρα 5-20 δεν δίνω.
3: Δεν δίνει και κανένας, ρε φίλε. Γι' αυτό αρχίζουν και κλείνουν ένα τα γυράδικα.
1: 5-20 όχι, δεν δίνω.
3: Δυστυχώς.
1: Από 4-20 και πάνω, όταν πήγε, σταμάτησα να δίνω. Γιατί δεν γίνεται δηλαδή.
3: Καλά έκανες, γιατί είναι το μοναδικό όπλο του καταναλωτή για να πολεμήσει την ακρίβεια. Μποϊκουτάρω τα πανάκριβα προϊόντα. Δεν παθαίνεις τίποτα, Μανώλη, όχι εσύ ούτε εγώ.
1: Κανείς δεν παθαίνει.
3: Αν δεν φάει φέτα για 5 μήνες, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
3: Και από 12 ευρώ, τι θα την κάνω μετά, την πετάξω, δηλαδή την πάνε στο τάλιρο.
1: Πιστεύω, ναι, πιστεύω, δεν ξέρω.
3: Όχι, πιστεύεις, έτσι είναι. Τι
1: καλά, επειδή πάντα κάποιος αγοράζει.
3: Πώς περιπτώσει, Μανώλη, πάμε ρωτά κατάκα να μην κρατάμε και τη γραμμή και το παίζουμε κι εμείς σαν τον ηλικιωμένο φίλο ο οποίος σου βάλε και χέρι ότι το κλείνεις νωρίς γιατί αυτά που λέει και ένα. Μανώλη, ζούμε, ρε φίλε, σε μια κοινωνία όπου το καλοκαίρι στις παραλίες νιώθει ενοχές για το κορμί της και όχι για το μυαλό της, το έχει διαπιστώσει αυτό, ρε
1: φίλε. Ναι, αμέ. Αμέ.
3: Μανώλη, σε μια κοινωνία που αναγκάζει έναν υπερήλικα να χρησιμοποιεί αναγκαστικά smartphone. Καλά το είπα.
1: Ναι, ναι.
3: Για να έχει πρόσβαση, ρε φίλε, σε βασικά δικαιώματα. Δεν είναι, αυτό δεν είναι, ρε φίλε, μια σύγχρονη κοινωνία απλοποίηση και διευκόλυνση.
1: Σωστό.
3: Είναι μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να παραμερίσει τους δικούς της γονείς. Μέσα στα επόμενα χρόνια, Μανώλη, όλα θα έχουν γίνει μια εφαρμογή, ρε φίλε. Ένας κώδικας, μια πύλη, ένα ηλεκτρονικό κελί ηλικιωμένων. Μανώλη, ωστόσο, οι ίδιοι άνθρωποι που έχτισαν αυτή τη χώρα με τα ίδια τους τα χέρια, βρίσκονται τώρα αναλφάβητοι και εγκλωβισμένοι στα βουντρούμια της άκρα της τεχνολογίας του πληκτρολογίου και της αφής, ρε. Και αν για το κλείσιμο, ρε Μανώλη, ενός ιατρικού ραντεβού ή για την πληρωμή ενός λογαριασμού τους απαιτείται υποχρεωτικά η βοήθεια ενός γιου ή μιας εγγονής, υποθέτοντας ότι υπάρχει, έτσι, γιατί υπάρχουν και ηλικιωμένοι.
1: Του δεν έχουν κανέναν, βεβαίως.
3: Τότε το σύστημα δεν είναι σύστημα. Είναι βαριά ποινή και έχει αποτύχει, ρε. Αυτό δεν είναι, καινοτομία. Είναι εκδικητικός αποκλεισμός ηλικιωμένων. Μανώλη, η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους. Όχι να καθορίζει ποιος εξακολουθεί να δικαιούνται αξιοπρέπεια και δικαίωμα στο δικαίωμα. Όταν πετάμε, ρε φίλε Μανώλη, στο χαντάκι της τεχνολογικής επανάστασης, αφήνοντας πίσω μας όλους αυτούς που ήρθαν πριν από μας, δεν εξελιζόμαστε, ρε φίλε. Απλά γινόμαστε πιο ανεύθυνοι και πιο σαρχιδιστές. Μανώλη, σ' αγαπώ πολύ. Βάζω εδώ τελεία.
1: Καλό μήνα και έχετε χαιρετισμούς από τον Ξηρομερίτη.
3: Να είναι καλά ο φίλος ο Ξηρομερίτης και εγώ τον αγαπώ. Του επιστρέφω τα χαιρετίσματά μου με μεγάλη αγάπη. Καλό μήνα σου λόγω.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
3: Να και χαρά.
1: Γεια, γεια. Και πώς συνέπεσε τώρα, έχουμε διακοπή. Όχι. Από Βασίλη να πάμε σε Βασιλική. Κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, ελάτε.
4: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κυρία Βασιλική.
4: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Να είστε καλά.
4: Και να έχουμε και καλό μυαλό με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Τέτοια πράγματα δεν τα έχω ακούσει ποτέ.
1: Εδώ, εντάξει, αυτά δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι...
4: Αυτό. Αρρώστιες στους ανθρώπους, αλλά τι στέν τα παιδιά. Και έχω ένα πράγμα, λέω συνέχεια, να με συγχωρέσει ο Θεός. Πού τα δίνει και δεν δίνει εκεί που πρέπει. Γιατί να τυραννιούνται αυτά τα παιδάκια κάτω από τέτοιες καταστάσεις. Κάτω από τέτοιες καταστάσεις που οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Και αυτοί μπορεί να μην θέλουν, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ, Μανώλη μου, πουθενά δεν έχω πάει, εδώ ήμουνα, η κόρη μου πήγε στην πεθερά της στη Λίμνο, έχουν έρθει τώρα, πήρε σάκα του παιδιού, 46 ευρώ την πήρε, μου είπε, δεν ξέρω αν είναι μάρκα, Μανώλη μου.
1: 46, εντάξει. Πόσο είναι το παιδί?
4: Είναι, θα πάει πέμπτη δημοτικού τώρα.
1: Εντάξει, αυτό 46 ευρώ καλά είναι.
4: Εντάξει, το παιδάκι είχε, του παίρνει κάθε δεύτερη χρονιά, του έπαιρνε. Και φέτος ήταν η σέρα να του πάρει πάλι φέτος και του την πήρε. Αυτά βρε Μανώλη, περιμένω και το Μητσοτάκη να δω τι θα πει κι αυτός. Στο σούπερ μάρκετ που πήρα καμία από αυτά που λένε. Τα πράγματα
1: τώρα
4: κι
1: εγώ
4: πήρα...
1: χτες... Περιμένετε μια-δυο μέρες να δούμε. Έχουν ανακοινωθεί κάποιοι κωδικοί. Τώρα είναι και τι ο καθένας τι καταναλώνει.
4: Ναι, εγώ Βασιλόπουλο που έχουμε εδώ, στις προσφορές πήγα, καμία άλλη τέτοια που είπαν μειώσεις.
1: Εντάξει, προσφορές υπάρχουν πάντα, δεν είναι.
4: Ναι, ναι, τις προσφορές που πήρα, στα άλλα προϊόντα ήταν οι ίδιες οι τιμές. Και το χαρτί κουζίνας 2,5 ευρώ το παίρνω, 2,49 το είχαν σήμερα. Σιγά τώρα,
1: καλά τώρα το ένα λεπτό δεν είναι προσφορά, προφανώς.
4: Δεν μετράνε αυτά, ναι, ναι. Δεν είδα τίποτα άλλο, από εκεί μετά λίγο στη Λαϊκή και αυτά να πάνε βρε Μανώλη, ακρίβεια μεγάλη. Τώρα περιμένω και το ρεύμα, γιατί έκαψα τώρα, είχα βάλει και το κλιματιστικό.
1: Δούλεψε
4: τον εργοντής,
1: εντάξει, λογικό.
4: Αυτά το περιμένω πώς και πώς και έχω αγχωθεί. Περιμένω και το Μητσοτάκη.
1: Τι αγχώνεστε, όσο είναι να έρθει θα έρθει. Άμα αγχωθείτε θα έρθει χαμηλότερος ο λογαριασμός.
4: Λοιπόν. Όχι, είναι μωρέ βρε Μανώλη που είναι δύσκολες οι καταστάσεις.
1: Το ξέρω, αλλά ό,τι κάψατε, κάψατε. Όλοι μας δηλαδή.
4: Έρχεται το άλλο. Να το άλλο. Ο ένθια να βάλουμε.
1: Κοιτάξτε, ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά. Ο Σεπτέμβριος και ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά οι πιο δύσκολοι μήνες.
4: Είναι δύσκολοι μήνες, μάνα μου. Αλλά που τους νοιάζει αυτούς βρε Μανώλη, αυτοί τα τσεπώνουν καλά.
1: Καλά, για μας είναι δύσκολοι, δεν για εκείνους.
4: Ναι, για μας, για τον κόσμο, εδώ ειδικά στο Κερατσίνι, πολύ φτώχεια Μανώλη. Mm. Φτώχεια με το τσουβάλι. Τώρα κλείσανε και αυτά τα σπιτάκια, μάζευε ο κόσμος αυτά τα μπουκάλια και παίρνανε ένα κουπόνι από τον κριτικό εκεί και παίρνανε κάποια πράγματα.
1: Πάνε κλείσανε... και αυτά τώρα.
4: Πάνε και αυτά. Mm. Έλεος.
1: Καλά, θα αντικατασταθούν, δεν μπορεί, κάτι θα βρεθούν, κάτι θα βρεθεί.
4: Κλέβαν και από εκεί βρε Μανώλη, δεν θα κλέψουν αυτοί οι επαγγελματίες είναι. Όλοι είναι επαγγελματίες. Από το Οικονομάκο έχεις κανένα νέο, βρε, τι κάνει.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
4: Μακάρι, μακάρι ο άνθρωπος. Η Λευκή θα κάνει στους δημοσιογράφους μαθήματα. Πώς θα πουν το ένα, πώς θα πουν το άλλο. Αχ, βρε Λευκή μου, τι να πω, βρε παιδί μου. Μέσα σε τόσα έχουμε και αυτό, πώς θα το πουν οι δημοσιογράφοι.
1: Όλα καλά.
4: Όπως τους συμφέρει θα το πουν οι δημοσιογράφοι. Και αυτοί το μεροκαματό τους παίρνουν. Τι να κάνουν.
1: Λοιπόν,
4: αυτά, βρε Μανώλη,
1: ραφτείτε,
4: καλά,
1: ραφτείτε. Ράψτε τσέπες.
4: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Να είστε καλά, αγόρι μου. Να
1: καλά. Καλό ξημέρωμα, κυρία Βασιλική. Καλό μήνα. Να είστε καλά.
4: Μου.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, η κυρία Μαύρα από την Ηλίουπολη, ελάτε.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
5: Μέρα και καλό μήνα.
1: Επίσης.
5: Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Τι είναι σήμερα?
5: Σήμερα.
1: Ο Αλέξανδρος,
5: Όχι, πέρασε ο Αλέξανδρος.
1: Πέρασε.
5: Ναι, του Αγίου Σημεών του Στυλίτου.
1: Α, μάλιστα.
5: Που αυτός αγίασε στη Σύρο και στην Συρία. Τέλος στη Σύρο. Στη Συρία. Ήταν μεγάλο διάστημα πάνω σε ένα στήλο. Mm. Και καθόταν. Γι' αυτό ονομάστηκε Στυλίτης. Και γιορτάζουν και 20 ονόματα γυναικεία. Mm. Μεταξύ αυτών, τα θυμάμαι όλα, είναι η Καλλιρόη, η Μάρθα, η Ελπινίκη, πολλά.
1: Μάλιστα.
5: 20. Γιορτάζει και η εγγονή μου, είναι ασημήνη.
1: Α, να τη χαίρεστε.
5: Έχω και το όνομα της μαμάς μου. Ευχαριστώ και εσείς το αγόρι.
1: Να είστε καλά.
5: Επίσης. Τι να πω, τα είπαν όλα. Καλησπέρα οι συνακροατές.
1: Ναι.
5: Όλα τα συμπεριέλαβαν. Δυστυχώς. Τι να πω. Να βάλετε το τραγουδάκι όταν θα ξεκινήσει η έκθεση. Σ' αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το όνειρο από τις αυγές τα χρώματα.
1: Μάλιστα.
5: Λείπει. Και δεν ξέρω οι ντομάτες αν κοκκινίζουν από την τροπή του.
1: Από την τροπή, μου το έστειλε κάποιο μήνυμα, ναι.
5: Ναι, σας το έστειλε, είδατε. Καλό πνεύμα το συναντώνται. Αλλά οι άνθρωποι δεν κοκκινίζουν, κύριε Παρδάλη. Δεν τρέπονται αυτό που κάνουν. Τουλάχιστον έχουν τόσο φτωχό μυαλό, όχι ότι εγώ είμαι έξυπνη, αλλά κάποιος άλλος θα το κάνει και θα πάει το παιδί του να φάει. Αυτό δεν το σκέφτεται η σύζυγός του, η αδερφή του, η μητέρα του, ο πατέρας του. Αυτό δεν το σκέφτεται. Κι άμα εγώ ψοφήσω, κύριε Παρδάλη,
1: καλά, δεν
5: και
1: θα
5: τα κάνω όλα αυτά, ψοφήσω και πλουτίσω, να το πούμε έτσι, και με χρώμα και με ομοιοκαταληξία, θα ψοφήσω πλούσια, αλλά θα πάει το εγγόνι μου και θα φάει αυτή την ντομάτα. Και δεν θα το κάνουν τα χρήματα οι γη, διότι είναι ένας φαύλος κύκλος, παγκόσμιος, παντού, ναι, και υπάρχει η απόλυτη ελευθερία. Αυτό δεν είναι ελευθερία, όπως είπε και ο προηγούμενος από την κυρία εδώ στην ακροάτρια, που πρέπει να μπει στο ίντερνετ, δεν θέλω, αρνούμε και πρέπει να αρνηθούμε, ναι, πολλά πράγματα, και οικονομικά και τεχνολογικά, πάρα πολλά πράγματα πρέπει να αρνηθούμε και με κόστος, διότι ο κινηματογράφος, σας πω ένα σημερινό παράδειγμα που έχουμε εδώ, ο Θερινός, που πηγαίνω από παιδάκι και έχει διατηρηθεί και έχει πολύ ωραία έργα και πρόγραμμα από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο, τώρα δεν έχει πρόγραμμα για τον Σεπτέμβριο, θα εξακολουθήσει να παίζει, και ρώτησα γιατί θα προβάλλει οπωσδήποτε τον Καποδίστρια, το οποίο το είχε προβάλει τον Ιούνιο και δεν το μου διέφυγε, δεν το είδα. Μου λέει θα μπαίνετε κάθε μέρα στο ίντερνετ. Λέω ορίστε, κάθε μέρα λέει για να δείτε, γιατί δεν θα βγάλουμε χαρτί, γραπτό, δεν θα βγάλουμε. Ή να περνάτε, κάθε μέρα θα περνάω λέω από τον κινηματογράφο να βλέπω τι παίζει. Δηλαδή, τι ζούμε, δεν μπορούμε να τα
1: διαβάσουμε. Προφανώς τώρα δεν βγάζουν πρόγραμμα γιατί δεν θα έχει κίνηση πολύ και σου λέει
5: εντάξει,
1: για να μην μας δεσμεύσει το πρόγραμμα.
5: Κάθε μέρα στο ίντερνετ μπες να κλείσεις ραντεβού στο αυτόματο, δηλαδή κάπου πρέπει να αντιδράσουμε και βέβαια δεν αντιδρούμε σωστά. Εγώ είδα σε μεγάλη αλυσίδα καταστήματος το Σάββατο το Γαύρο, θα κρατηθείτε 9.60.
1: Το Γαύρο.
5: Μάλιστα, σας ορκίζομαι.
1: Όχι καλά, γιατί να μου ορκιστείτε.
5: Ναι. 9.60.
1: Τι απτύνε, χρυσός ήταν ο Γαύρος.
5: Όχι, κάτι παραπάνω. Από σμαράγδια, διαμάντια, ξέρω εγώ τι να σας... Και δεν θα το πάρουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία. Α, θα πάρω εγώ λίγο επειδή το θέλω για μένα, ένα τέταρτο ή μισό κιλό. Όχι, δεν θα το πάρεις και να έχεις τα 5 ευρώ. Δεν θα το πάρεις. Και μου λέει ένας κύριος στο ασανσέρ, ο γιος μου πήγε και το βρήκε στη Λαϊκή 3 ευρώ. Ναι, συμφωνώ. Να ξέρουμε πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Έπειτα, σε άλλη αλυσίδα, πριν 3 μέρες που πήγα, κοίταξα και αξιόλογο μάρκετ, μεγάλο, κοιτάζω το ψυγείο των κρεάτων, ήταν όλα Ολλανδίας, όλα. Και λέω ελληνικό κρέας δεν έχει. Εδώ άκουσα ότι γεννηθήκανε...
1: Συγγνώμη, δεν βλέπετε τι γίνεται με τα κρέατα.
5: Πώς δεν βλέπω. Ένα κομματάκι στο ψυγείο, ένα μικρούλι είχε κρέας ελληνικό, έλεγε εκτροφής, και έχει κυκλοφορήσει ότι δηλώσανε πάρα πολλά πρόσωπα υψηλά με ομοιωματικά, δεξιά και αριστερά, και σε εντός παρένθεσης, υψηλά ιστάμενα, λοιπόν, ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα 600.000 αγελάδες, που γεννήθηκαν 200.000 μόνο, και για τις 400.000 πήραν επίδομα 1 δις, 100 εκατομμύρια. Καταλάβατε, λοιπόν, όχι μόνο το φάρμακο στις ντομάτες και στα κρέατα. Γύρω-γύρω, αν κοιτάξουμε, πόσες βόμβες έχουν πέσει γύρω-γύρω σε όλο τον πλανήτη. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ γιατί...
1: Μη μου πείτε για τον ντοκιμαντέρ, μισό λεπτό να πέσει η ώρα γιατί είναι μία ακριβώς και αμέσως έρχομαι, επιστρέφω σε εσάς.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Λοιπόν, πέμπτη και τελευταία ώρα, μία και ένα λεπτό μετά τη μία. Καλό μήνα είπαμε. Και η κυρία Μαύρα για να ολοκληρώσει και συνεχίζουμε. Ελάτε.
5: Το
1: ντοκιμαντέρ λέγατε που είδατε.
5: Το In Yugoslavia, που το ξέρουμε αυτό από χρόνια, από τότε που έγινε ο πόλεμος. Έβλεπα το ποταμό Δνίπερο, έδειχνε. Έδειχνε το Δούναβι, μία φύση.
1: Ο Δούναβης έχει ξεραθεί.
5: Έχει ξεραθεί. Βέβαια, αφού πέσανε 31.000 βόμβες και δεν το είπε κανείς παρά στα ψηλά μιας εφημερίδας, το διαβάσαμε τότε. 31.000 βόμβες από το Αβιάνο της Ιταλίας, από την Αμερικανική βάση. Να μετρήσετε μέχρι το 31.000, θα κουραστούμε. Λοιπόν, εκτός λιώσανε ανθρώπους, μνημεία, το έδαφος, το ποτάμι, για 100 χρόνια αυτό το απεμπλουτισμένο ουράνιο δεν φεύγει. Και αναρωτιόμαστε τώρα και όπως πριν συνακροτές, λέει, μα είναι τρελή, μα είναι... δεν ξέρω, παρανοϊκή. Ναι, είναι κατευθυνόμενοι βέβαια, μαριονέτες είναι και 100 χρονών και 100 κιλά είναι όλοι και 200 κατευθυνόμενοι είναι, αλλά εγώ είχα ρωτήσει τον ανιψιό μου, ο οποίος είναι ψυχίατρος και έκανε στη Γερμανία αυτά τα χρόνια και τα μάζεψε με τα παιδιά του και ήρθε εδώ και είπε, εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να πάνε σε γερμανικό σχολείο, γιατί η πατρίδα δεν χρηματοδοτεί πλέον ελληνικά σχολεία, έπαιρνε 7.000 το μήνα. Τα λεφτά δεν θα τα βρω, αλλά θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στην πατρίδα. Λοιπόν, του λέω, Βασιλάκη, τι νοσεί πρώτα, η ψυχή ή το πνεύμα? Και μου λέει, θέλει μεγάλη συζήτηση.
1: Βέβαια.
5: Νοστούν και τα δύο σε τιού του είδους ανθρώπους,
1: ναι,
5: που σκοτώνουν ζωές. Η ζωή που οι γιατροί, γιατί έζησα την υγεία 30 χρόνια και 5 στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος διαλύθηκε, τα εργοστάσια όλα τα διαλύσανε, γιατί μπήκαμε στην Ευρώπη και πρέπει να ξέρουμε που ψωνίζουμε, να πηγαίνουμε στο μαγαζί της γειτονιάς και να πάρουμε και τη τσάντα την ελληνική και ό,τι έχει απομείνει ακόμα από ρούχα, εγώ αυτά ψωνίζω στα εγγόνια μου. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε να έχουμε πραγματικά αγοραστική συνείδηση. Λοιπόν, αυτά τα εργοστάσια τα κλείσανε όλα, προς τη φαντουργία. Υποδήματα, η Ελλάδα, εξαγωγές μεγάλες, έπιπλα, ήρθαν τα IKEA, κάθεσε την καρέκλα, σκοτώνεσαι. Λοιπόν, έτσι και λοιπόν ο Έλληνας, επειδή δεν είχε την οικονομική δυνατότητα πλέον ούτε να συντηρήσει τα εργοστάσια, ούτε να αγοράσει, καταλήγει εκεί.
1: Και δεν καλά, δεν σκοτώνεσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι εγώ γνωρίζω Έλληνα ο οποίος εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο του επίπλου στην Κίνα.
5: Ναι, και φύγανε
1: στην
5: έτσι,
1: Κίνα.
5: Δεν μπορούν πλέον και οι σωστοί επαγγελματίες, γιατί υπήρξαν, είχα και εγώ το θείο μου, οι οποίοι και φόρους πληρώνανε και τα πάντα, δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν πλέον. Αλλά υπήρξαν και εργοστάσια μεγάλα, τα οποία... κήρυξαν τότε το 80 μετά το νόμο της πτώχευσης, γιατί τα έζησα εγώ, η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, με πολύ προσωπικό, όπως ήταν η πειραϊκή. 4.000 άνθρωποι στο δρόμο. Εκτός αυτού, αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι έχουν πάει στον Άγιο Πέτρο τώρα, είχαν χρέη αβάστακτα στο ΙΚΑ. Και μετά φτάσαμε σε μια εποχή και λέει, Τα συγχωνευθέντα ταμεία. Πόσο θα συγχωνευτούμε ακόμα? Πόσο θα συρρυκνωθούμε ακόμα? Έχουμε παιδιά και πρέπει να έχουν μέλλον. Δεν είναι αβάσταχτα αυτά. Αβάσταχτα εντελώς, κύριε Παρδάλη. Γι' αυτό τώρα θα κάνουμε στην Θεσσαλονίκη την έκθεση ιδεών. Θα παραθέσουμε, αποφασίζουμε για σας, αλλά χωρίς εσάς.
1: Καλά, δεν θα είναι έκθεση ιδεών, θα έχει παροχές, αλλά εν πάση περιπτώσει...
5: Ποιες παροχές? Η υγεία, τα νησιά μας, όλα, η παραμετρό, εγώ την έζησα την υγεία. Μια μέρα με τσίβησε μια σπίκα, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Και πρίστηκε το πόδι μου, 12 ώρα τη νύχτα, και πήγα στο Λαϊκό και ήταν ο διάδρομος, με συγχωρείτε, δεν είμαι ρατσιστία, δεν είμαι, αλλά απαιτώ, αν πάθω αλλεργικό σοκ, μου δώσανε ένα βραχιολάκι, δεν είμαι σκυλή, είμαι άνθρωπος, δεν είμαστε ζώα. Σας παρακαλώ, ήρθω σε κιουριτάς, τι θέλετε, λέω, έχω ένα θεματάκι με την καρδιά μου, δεν θα περιμένω, και έχω περπατήσει 30 χρόνια εδώ και άλλα 5 έξω, και τι σημασία έχει? Λέω, δεν έχει σημασία όταν πληρώνεις αυτό εδώ τον Νίκο.
1: Κοιτάξτε, και, κυρία Μαύρα, η διαλογή...
5: Α, όχι. Δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, δεν σας αρέσει. Και εμένα δεν μου αρέσει, αλλά η διαλογή όμως γίνεται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, και εγώ πήγα πριν από ένα μήνα στο νοσοκομείο με τη διαλογή και μου είπε η κοπέλα που ήταν γιατρός. Μου λέει, θα εξυπηρετηθείτε, μου λέει, αλλά θα αργήσετε.
5: Όχι.
1: Εντάξει, ναι, θα αργήσω. Τι να κάνουμε? Γιατί όταν...
5: Δεν είναι δικαίου, όχι.
1: Μισό λεπτό, δεν είναι θέμα δικαίου. Ναι. Όταν ο άλλος έρχεται μαχαιρωμένος ή όταν ο άλλος έρχεται και είναι λιπόθυμος, προφανώς προηγείται από μένα.
5: Α, μάλιστα. Έχουμε αυτά τα συμβάντα τα οποία δεν υπήρξαν παλιά.
1: Αυτά και άλλα. Δεν είπα, ναι, πάντοτε υπήρχαν, ναι, κυρία Μαύρα.
5: Δεν
1: πάντοτε.
5: Υπάρχει υγιής κοινωνία, ούτε υγεία.
1: Α,
5: ούτε
1: μισό λεπτό. Μπορεί να έρθει κάποιο που να είναι με έμφραγμα, με κεφαλικό. Φέρανε μία κοπέλα που είχε πιει. Ναι, προφανώς προηγούνται από εμένα. Όταν ήρθε η ώρα. Όταν ήρθε η ώρα, με φωνάξανε και εμένα και εγώ ταλαιπωρώ. Και υπήρχε και άνθρωπος μεγαλύτερος ηλικία που τον βρήκα εκεί και έφυγα και ήταν ακόμα εκεί.
5: Δεν υπάρχει εμπάρκεια. Είμαστε η χώρα των δομών και όχι των υποδομών. Ούτε στην υγεία ούτε στην παιδεία. Εγώ τα έζησα. Και όταν έφυγα, ξέρετε, τη ρώτησα την τότε διοικήτρια. Με συγχωρείτε, όταν ήρθα έζησα το χτίσιμο της υγείας και τώρα ζω το γκρέμισμα, μπορείτε να μου πείτε γιατί? Και ξέρετε τι μου απάντησε? Δεν έχουμε λεφτά. Λέω, είστε 2 χρόνια και εγώ 30. 3.000 ψυχές στο Λαϊκό Νοσοκομείο πληρώναμε. Γιατί? Και μου λέει, τώρα ό,τι κάνουμε θα κάνουμε για τους νέους. Ξέρετε τι κάνετε, λέω, τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Τι κάνουμε για τους νέους ακριβώς? Κάνουμε,
5: τα παίρνανε τετράμινα και εξάμινα και τα διώχνανε τους νοσηλευτές. Και πάσχει η υγεία να πληρώσουνε. Και αυτό το μπάτμιντον που γκρεμίστηκε, να κάνουμε ένα νοσοκομείο εκεί. Έχει χώρους.
1: Τι λεφτά έχει. Να κάνουμε.
5: Βεβαίως.
1: Και ποιος θα πάει να δουλέψει?
5: Ορίστε.
1: Και ποιος θα πάει να δουλέψει? Εδώ έχουμε νοσοκομεία και δεν έχουμε προσωπικό. Θα κάνουμε και άλλο νοσοκομείο. Με ποιος?
5: Ναι, να πάρει, να
1: εσείς
5: στελεχώσει.
1: Και εγώ θα πάμε να δουλέψουμε.
5: Όχι, να στελεχώσει κόσμο με αυτά που πληρώσαμε και πληρώνουμε ο ελληνικός λαός. Πληρώνει. Αυτό.
1: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα.
5: Ευχαριστώ.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά.
5: Καλό μήνα, με υγεία σας.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας από το Γαλλία, λέτε, κύριε Κώστα.
11: Καλή σεζόν.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
11: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Καλό μήνα.
11: Να οτιποθεί ο καθένας. Λοιπόν, εγώ άκουσα πάλι τα καινούργια μαντάτα εδώ πέρα του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: Ναι.
11: Το πρωί σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έκανε εγκαίνια. Σήμερα έκανε έναρξη αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Ναι.
11: Και μιλούσε ο κύριος Θεοδωρικάκος για αυτό εδώ πέρα το προϊβόητο, πώς το λένε, συμφωνία κυρίων, πώς ονομάζεται, με τα μάρκετ, 1500 προϊόντα κάπου.
1: Η κωδική αυτή, εν πάση περιπτώσει.
11: Ορίστε.
1: Η κωδική, λέω, ναι.
11: Η κωδική, λέει, 1000 κάπου τόσοι, πώς είπε, μάλιστα, και έλεγε, ξέρεις, αυτά τα δικά του, όπως τα έχουμε ξανακούσει, φως δεν έχουμε δει ποτέ, αυτά τα έχει ξαναπεί, δεν πειράζει, δεν τα πιστεύουμε, κύριε Θεοδωρικάκο και κύριε Μητσοτάκη, λέγετε τα εσείς, δεν πειράζει, μόνο εσείς τα λέτε, εσείς θα τα πιστεύετε. Παίρνω τηλέφωνο εκεί πέρα στο τηλεφωνείο και λέω, να του πείτε ο κύριο Θεοδωρικάκου, γιατί η κυβέρνηση δεν καταργεί το ΦΠΑ στα προϊόντα ευρείας καταναλώσεως, καθημερινής προϊόντα καταναλώσεως, έτσι όπως απαιτεί όλη η αντιπολίτευση, όλος ο ελληνικός λαός, ακόμα και οι εμπόροι, ακόμα και οι επιχειρηματίες, που μιλάμε και αυτοί το έχουν πει, να κοπούνε τα, ξέρω εγώ, το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Εγώ το έχω διαβάσει και τους έχω ακούσει κιόλας. Ακούστε τώρα τι άλλο φυρμάνε ο Θεοδωρικάκος. Έλεγε παλιά, λέγανε κάτι άλλο, τώρα θα σας πω και τι λέγανε παλιά. Τώρα λέει, κοίταξε να δει, λέει, δεν γίνεται, λέει, αυτό, λέει. Έχουμε, λέει, καμία κοσαριά εκατομμύρια τουρίστες. Αυτοί, λέει, οι τουρίστες, λέει, τι θα ωφελήσουν το κράτος, λέει. Αυτοί, λέει, θα ψωνίζουν χωρίς ΦΠΑ, άρα το κράτος δεν θα προσφέρουν, λέει, τίποτα στο κράτος. Κερδισμένοι αυτοί θα βγουν. Δηλαδή, οι Έλληνες δεν θα κερδίσουν τίποτα από αυτό το πράγμα. Ακούστε πράγματα που κάθονται και σκέφτονται αυτά τα μυαλά. Αυτά είναι άριστα. Τα άριστα μυαλά είναι αυτά, παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κρατήστε τα αυτά τα μυαλά. Δεν καταλαβαίνεις τι είπανε. Πριν, αν θυμάστε, έλεγαν άλλο βιολί. Αν λέει, αφαιρέσουμε, λέει, το ΦΠΑ από τα είδη λαϊκής κατανάλωσης και αυτά, αυτά θα... Δεν θα πούνε, λέει, στους, ξέρω εγώ, δεν θα κερδίσει ο καταναλωτής, αλλά θα τα σεπώσουν οι επιχειρηματίες. Δηλαδή τα προϊόντα τους θα τα, αντί να τα μειώσουν λόγω του ΦΠΑ, θα είναι στην ίδια τιμή όπως ήταν το ΦΠΑ, και το ΦΠΑ θα το έχουν τσεπώσει αυτοί, δηλαδή το ποσοστό. Λοιπόν, άρα τους έλεγε ότι είναι κλέφτες. Έτσι δεν είναι, άμα μου λες αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα πω αυτό το πράγμα, ο καταναλωτής δεν θα το κερδίσει και θα το κερδίσουν.
1: Ναι, δεν είναι κλεψιά, εν πάση περιπτώσει ότι θα υποφελεί.
11: Πώς λέγεται. Μισό λεπτό. Πώς λέγεται, κύριε, εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Άμα μου λες, άμα υπάρχει το ΦΠΑ έτσι και το καταργεί το κράτος, το μόνο που θα χάσει το κράτος. Και ο επιχειρηματίας, αντί να το αφήσει το ποσοστό, να το μειώσει το ποσοστό, το ίδιο το έχει. Δεν λέγεται κλεψιά. Πώς θα το πούμε στα λαϊκά, εγώ ξέρω λαϊκά να τα λέω. Τώρα, αν υπάρχουν άλλες λέξεις επιστημονικές, δεν μπορώ να τις καταλάβω. Δεν τις ξέρω αυτές εγώ. Λοιπόν, και εγώ τον συναντούσα τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα του λέω, ακούστε, κύριε, αφού ξέρετε από οικονομικά, ένα παράδειγμα, ένα προϊόν, έτσι, το κοστολογείο επιχειρηματίας, ένα ευρώ. Συν το 13%, 1,13. Συν 24, 1,24. Όταν το αφαιρέσετε το ΦΠΑ, πάλι ο επιχειρηματίας κέρδος θα έχει, διότι δεν θα χάσει τίποτα από το κέρδος του. Ίσα-ίσα θα περισσεύουν κάποια χρήματα στον εργαζόμενο και θα αγοράσει περισσότερα προϊόντα. Και έτσι το κράτος θα κερδίσει περισσότερα χρήματα από τον τζίρο του επιχειρηματία. Έτσι είναι. Γιατί να το βάλει ένας επιχειρηματίας, γιατί να το κλέψει το ΦΠΑ. Δεν μπορώ να το πώς το λένε. Ναι, αυτό το που το λέμε, να το κλέψει. Δηλαδή να κρατήσει πάλι την ίδια τιμή. Γιατί, αφού το κέρδος του το βγάζει που το βγάζει με αυτό το που το έχει κοστολογήσει. Δεν θα κάνει περισσότερο τζίρο, δεν θα κολμάει περισσότερα. Λοιπόν, ας αφήσουν τις προφάσεις αμαρτιών. Αυτοί τα έχουν χάσει, δεν ξέρουν τι λένε. Και τους λυπάμαι πραγματικά, αυτή την κυβέρνηση, παιδιά, στο έχω πει εγώ. Έτσι και το λέω και το λέω και με παραδέχονται. Αυτή η κυβέρνηση είναι για λύπηση. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι, παιδιά, το έχω πει και το λέω και στον κόσμο και το καταλαβαίνουν και μου συμφωνούν, ότι θα είναι μια κυβέρνηση για τις επόμενες κυβερνήσεις που θα έρθουν στη χώρα μας, μια κυβέρνηση προς αποφυγή. Προς αποφυγή. Θα λένε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ποια ήταν αυτή η κυβέρνηση, πώς θα λένε, ξέρω εγώ.
1: Λέτε.
11: Πώς αποφυγεί, δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Εγώ βλέπω πάντως ότι τα ποσοστά της είναι κρατέα.
11: Τα ποσοστά της, ποια ποσοστά της, αυτά που βγάζουν οι δημοσκόποι.
1: Αυτά που βγάζουν.
11: Εγώ σου το έχω πει το ποσοστό, 17 και με το ζόρι.
1: Εσείς μου το έχετε πει.
11: Ναι, στο έχω πει, 17 και με το ζόρι, γιατί μιλάμε με τον κόσμο.
1: Το τι μου λέτε εσείς και το... Ναι, δεν διαφωνώ.
11: Ναι, ο δημοσκόπος, μισό λεπτό. Ο δημοσκόπος νομίζει ότι δημοσιεύει αυτά που...
1: Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
11: Αυτά που του λένε οι...
1: Κύριε Κώστα, αφήστε. Κύριε Κώστα, αφήστε τι νομίζω. Ο δημοσκόπος λέει αυτό που λέει.
11: Εσείς μιλάτε με τον κόσμο.
1: Μισό λεπτό. Εσείς μιλάτε με τον κόσμο, λέτε αυτό που λέτε.
11: Ναι, το λέω.
1: Και εγώ μιλάω με τον κόσμο,
11: μάλιστα,
1: λέω και εγώ τα δικά μου.
11: Ναι, και τα δικά
1: αλλά
11: σας.
1: Και οι τρεις,
11: ναι,
1: όλοι μας θα κρυθούμε.
11: Ναι. Ναι.
1: Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, εκεί θα φανεί
11: ποιο είναι το κόσμο. Αυτή είναι η δημοσκόπηση.
1: Ναι.
11: Ναι. Ναι, και εγώ η δημοσκόπη. Η δημοσκόπη, εγώ το καταλαβαίνω και εγώ το έχω μελετήσει. Απλώς παίρνω τις παραγγελίες. Λένε την πραγματική αλήθεια σε αυτόν που του έδωσαν την παραγγελία για να ξέρει τι του γίνεται και στη δημοσιότητα βγάζουν άλλα. Και μετά υπάρχει η δικαιολογία. Ακού λέει, μας κάνανε πλάκα λέει, δεν μας λέγανε την αλήθεια και μας κοροϊδεύανε. Το έχεις ακούσει αυτό που δεν το λένε οι δημοσκοπίες.
1: Εντάξει, δεν το λένε.
11: Τους κάνανε πλάκα από το τηλέφωνο και δεν τους λέγανε την αλήθεια. Βρε, αφήστε τα αυτά εκεί πέρα την παραμύθα σας να πούμε. Έχουν γίνει 500 δημοσκοπικές εταιρείες. Εδώ υπάρχει δημοσκοπική εταιρεία. Παίρνει τηλέφωνο, τριν, και μόλις εσύ το σηκώσεις, το κατεβάζεις το ακουστικό. Και λέει ότι με πήρανε 1000 άτομα. Και δεν.
1: Δεν ξέρω, εμένα με δύο φορές πάντως. Δύο φορές που μου έχουν πάρει.
11: Με πήρανε 1000, ότι με πήρανε 1000 άτομα. Και αυτός δεν έχει μιλήσει ούτε σε έναν.
1: Ναι, εμένα δύο φορές πάντως που με έχουν πάρει. Με απέρριψαν λόγω ηλικίας.
11: Όχι, εμένα μιλάμε δημοσκοπικές. Όχι,
1: εγώ μίλησα και με απέρριψαν, σας λέω, λόγω ηλικίας.
11: Όχι, εγώ είμαι 70 χρόνια, δεν με απερίπτουν. Μου έχουν φέρει εμπιστοσύνη, αλλά τους τα λέω.
1: Εμένα ζητούσαν πάντως νεότερους.
11: Ψηφίζω, τι ψήφιζα και όλα κανονικά. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα θέλω να πω.
1: Για πείτε κάτι άλλο.
11: Λοιπόν, εδώ πέρα με τον κύριο Μητσοτάκη παίζει ένα παιχνίδι, εγώ το φαντάζομαι, δικιά μου άποψη, με αυτό το αποπληρωμή των δανείων. Πολύ σωστά κάνει για μένα. Τα δάνεια πρέπει να αποπληρώνονται.
1: Η πρόωρη αποπληρωμή δεν είναι κακό πράγμα. Πρόωρη,
11: ξεπρόωρη, εμένα τα δάνεια θέλουν να αποπληρώνονται. Θέλω τις επόμενες γενιές να όσο πάνε να ζουν ελεύθερες. Διότι όταν είσαι.
1: Καλά, δεν θα ξεχρεώσουμε ποτέ.
11: Ναι, κάτσε, γιατί να το πάω. Εντάξει, το ζάμπα. Να πρέπει να κάνουμε μονομερείς διαγραφή του χρέους, όπως λέει το ΚΚΕ.
1: Σε κάποια στιγμή ίσως να χρειαστεί να γίνει κάποια διαγραφή.
11: Άρα το κουκουέ θα.
1: Γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια θέλει.
11: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα δίκαιο, να σας πω κάτι.
11: Κατάλαβες, είναι πολλά.
1: Ξέρετε, υπάρχει το πολιτικό σκέλος, αυτό που λέτε εσείς, το δίκαιο και το άδικο. Υπάρχει και το πρακτικό που έχει να κάνει με την οφειλή μας, με το χρέος μας. Η δική μου γενιά και η δική σας η γενιά και η δική μου γενιά δεν θα δούνε τη χώρα να ξεχρεώνει. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι και του παιδιού μου η γενιά θα το δει.
11: Κάποτε πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Κάποτε πρέπει να γίνει, τη συμφωνώ.
11: Κοίταξε να δεις. Ελεύθερα κράτη, ξέρεις, σημαίνει. Να μην χρωστάς σε κανένα.
1: Για να πάση περιπτώσει να είναι.
11: Η Αμερική χρωστάει 43 εκατομμύρια. Πόσο ξέρω.
1: Χρωστάει όσο χρωστάει. Αλλά...
11: Αυτοί θα διαλυθούν τελείως.
1: Ναι, δεν θα διαλυθούν. Γιατί είναι μεγάλη παραγωγική δύναμη. Δεν είναι έτσι.
11: Είναι
1: πολύ μεγάλη παραγωγική
11: αλλά
1: δύναμη.
11: Αλλά είναι δύναμη, αλλά την παίρνει κάτω βόλτα που γίνεται κάτω από τον πάτο πάει.
1: Για μας να ανησυχεί.
11: Αυτοί δεν μας απασχολούν. Αυτοί αδιάφορο μου μένουν εκεί πέρα. Λοιπόν, εμείς για τη χώρα μου με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, καλά είναι, αλλά το σκεπτικό του, ξέρεις ποιο είναι, φίλε, θέλει να πάρει δάνεια πάλι με χαμηλότοκα, έτσι, γιατί ας
1: λέει, να το λέει τώρα, το κάνει,
11: θα μας εμπιστεύονται οι αυτές και θα πάρουμε δάνεια, θα πάρει δάνεια, άρα θα υπερχρεωθεί περισσότερα η χώρα και θα τα δώσει εκεί τα δάνεια στους ημετέρους, ξέρει αυτός εκεί πέρα το συνάφι,
1: δεν
11: και
1: είναι
11: αυτά
1: θέμα
11: πάλι
1: ημετέρων.
11: Θα τα κοκκινήσουν και αυτοί πάλι θα τα κοκκινήσουν,
1: Ελάτε.
11: Κάτι θα τα κοκκινήσουν και πάλι ο λαός θα πληρώνει το μάρμαρο, καταλάβατε, έτσι, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης να πούμε. Λέει, το Ταμείο Ανάκαμψης λέει, τι έκανε, τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Δάνεια είναι, κύριε. Δάνεια. 33 δις, δάνεια. Τα πήρανε κάποια, δώσανε σε κάτι μετέρους κάποια πόσα δώσανε, δις. Και αυτά θα κοκκινήσουν να το θυμόσαστε, θα τα ψάχνουμε να τα βρούμε. Λοιπόν, και έκανανε κάτι ψιλοέργα. Τίποτα, ανάπτυξη δεν είδαμε. Λοιπόν, και είναι χρέος. Είναι χρέος και με τόκο. Είναι τόκο. Και εκεί πέρα ξέρεις τι λέει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν δεν έχεις να δώσεις τη δόση σου, στην ώρα, είναι με την ώρα, κανονικά στην ώρα του, πάρε μέτρα. Πάρε μέτρα. Έτσι λέει, είναι η συμφωνία.
1: Καλά, τώρα δεν μπορεί να πει κάποιος πάρε μέτρα, δεν πας
11: φιλωτήσει. Μα το λέει η συμφωνία του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάρε μέτρα. Το λέει, αυτή είναι η συμφωνία. Βέβαια, πώς θα το κάνουμε. Να πάρε μέτρα. Δεν μπορείς να πάρεις μέτρα. Τώρα τι μέτρα θα πάρεις, ξέρεις. Εναντίον των εργαζόμενων πάντα είναι αυτά τα μέτρα. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κώστα.
11: Λοιπόν, να είμαστε καλά.
1: Καλό μήνα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
11: Ελπίζω να έχει πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, έτσι 5 του μήνα. Η Θεσσαλονίκη, ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι. Να είμαστε εκεί. Εγώ εδώ πέρα κανονίσανε δύο πούλμαν. Δεν πρόκαμα. Εγώ δεν πειράζει. Δεν πρόκαμα να πάω. Δεν πειράζει.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ.
11: Πάνε οι άλλοι σύντροφοί μου. Θα πάνε δύο πούλμαν από εδώ πέρα. Να φεύγουν.
1: Να είστε άντε, καλά.
11: Εκεί πέρα να του δώσουμε ένα μάθημα εκεί πέρα στην κυβέρνηση να καταλάβει ότι μόνο με αγώνες θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα.
1: Καλό βράδυ.
11: Σωτήρες δεν υπάρχουν, παλικάρια μου.
1: Γεια σα. Γεια σα. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, θα παρακαλέσω 4 λεπτά αναμονή, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι γιατί πρέπει, γιατί έχουμε και υπάρχουν φυσικές ανάγκες και ξέρετε από τη στιγμή που τελειώνουν τα δελτία δεν έχουμε χρόνο καθόλου.
12: Ναι.
1: 4 λεπτά υπομονή, ευχαριστώ.
12: Θα μιλήσουμε αύριο.
1: Όχι, 4 λεπτά υπομονή λέω, ένα τραγουδάκι και έρχομαι σε εσάς.
12: Ναι.
1: Ευχαριστώ.

0: Λάρισα, για τους εργαζόμενους στον Αστόπυργο, για τις δολοφονίες που γίνονται κάθε μέρα και για την κλεψιά που πέφτει στο δημόσιο από τους λεγόμενους δημοσίους υπάλληλους, τους τίμιους και τους ευυπόλοιπους πολίτες που παίρνουν χωρίς να δουλεύουν σε 10 υπηρεσίες. Αυτό το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και δυστυχώς δεν είσαι ακουγόμενα. Πάει κάποιος δημοσιογράφος και σήμερα όλοι χωρίς πλάκα, αν θα πας και κάνεις ένα ντου τέλος πάντων, θα δεις ότι αυτά είναι κλεμμένα χρήματα από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, από τους χαμηλοεργαζόμενους που δουλεύουν τίμια και σωστά και από τους ανθρώπους που όντως είναι αυτή τη στιγμή με ώρες για δουλειά και τους βάζουν με 8 ώρα και 4 ώρα και δεν ξέρω και part-time και δεν τους βάζουν στο δημόσιο που θα μπορούν να δουλέψουν και έχουν τα τεμπελόσκυλα, τα κομματόσκυλα μάλλον καλύτερα, γιατί αυτοί δεν δουλεύουν, που είναι βέβαια και του ΚΚΕ βέβαια. Πολύ λιγότεροι, αλλά είναι και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό τους επανέφερε ο κ. Τσίπρας. Θέλει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει ο Παπανδρέου τότε, αλλά δεν τον πήρε βέβαια και τώρα πάλι δεν τον παίρνει. Έχει πέσει πολύ στα ποσοστά. Όπως και η Νέα Δημοκρατία. Και ο κόσμος πάλι σκέφτεται, λέει, τι να ψηφίσω, να ψηφίσω το ένα, να ψηφίσω το άλλο. Έχουν επιλογές. Τώρα στις 15 του μήνα βγαίνει και ο Κασιδιάρης από τη φυλακή. Υπάρχει μια επιλογή. Θα τραβήξει πολύ κόσμο βέβαια από τον κύριο.
1: Ο Κασιδιάρης από πότε είναι επιλογή?
0: Από τη στιγμή που θα πολιτευτεί, μπορεί ένα μέρος του Δημοκρατίας να πάει και να εισχωρήσει στο κόμμα που θα ενταχθεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει κόμμα δικό του, αλλά μπορεί να μπει σε κάποιο κόμμα ή έχει ήδη ιδρυμένο κόμμα δικό του που μπορεί να είναι κάποιος άλλος να φαίνεται μπροστά. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Μπορεί να πολιτευτεί. Και βέβαια θα τραβήξει σε πάρα πολύ κόσμο. Ο Μητσοτάκης φοβάται πάρα πολύ. Φοβάται το Βελόπουλο για αυτούς. Αυτή είναι του συστήματος όλοι. Θα μου πεις τι είναι ο Κασιδιάρης. Δεν τον γνωρίζω βέβαια τον άνθρωπο, αλλά γνωρίζω τις απόψεις και όλοι μας βέβαια και που άνοικει και που ανήκει. Βέβαια μην ξεχνάμε και μην τον δαιμονοποιούμε τον Κασιδιάρη. Γιατί πριν λίγα χρόνια κάποιοι κρατούσαν τσεκούρια.
1: Τι εννοείται να μην δαιμονοποιούμε το Κασιδιάρη, δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι άνθρωποι που μπορεί να είχαν πολιτικά πιστεύω πριν, αλλά.
1: Ναι, και άλλαξε τώρα.
0: Να είναι επιδεδομένο. Ναι,
1: έγινε δημοκράτης τώρα.
0: Γιατί. Εδώ έγινε ο κύριος Πλεύρης, έγινε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης. Αυτή να μην γίνει ο κύριος Κασιδιάρης. Δεν κατάλαβα.
1: Άρα θα είναι. Δεν θα έχει θέμα πλέον, ας πούμε, με τους αλλοδαπούς.
0: Ναι, τότε, τώρα είμαι μεγάλο, ορίμασα η φυλακή που κατεβαίνω. Και να βγει και να πει: εγώ ζητάω του ψηφοφόρου τη άκρα δεξιά από το Μητσοτάκη. Είναι ένα 5-7. Και τι να μην του πάρει,
1: θα σβήσει και τη σβάστηκα από τον μπράτσο του, λέτε.
0: Δεν θέλω να δει. Με μία πλαστική όλα σβήνονται. Εδώ δεν έχουν σβήσει φωτογραφίες ακόμα από το ίντερνετ που είναι με τσεκούρι του κύριου Βορύδη.
1: Ναι, άλογο είπα. Εγώ δεν μιλάω. Εγώ δεν είπα για τον κύριο Βορύδη.
0: Το τσεκούρι με τη σβάστηκα δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση, Μανώλη μου, σε πορεία.
1: Τεράστια.
0: Δολοφονικό εργαλείο.
1: Ναι, πέρα, ναι. Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Το ρίχνει στο κεφάλι και θα είναι
1: έτερον εκάτερον. και όποιος επιλέγει, μάλλον ο καθένας κάνει τις επιλογές του, προφανώς.
0: Ναι, άμα είναι και το πολιτικό σύστημα δίνει το δικαίωμα σε κάποιον, και εγώ μπορεί να
1: πω. Ναι, όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν μιλάω για το δικαίωμα. Εγώ δεν αμφισβητώ το δικαίωμα. Εφόσον η πολιτεία δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να πολιτευτεί, έχει κάθε λόγο να το κάνει.
0: Ασφαλώς.
1: Εγώ δεν έχω αντίρρηση ως προς αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι εκείνος που μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια επιλογή. Αυτό. Και προφανώς είναι πολλοί αυτοί που θα το κάνουν. Ή αρκετοί.
0: Ναι. Κοίταξε, το κόμμα που θα εισχωρήσει.
1: Το αν συμφωνώ, εγώ διαφωνώ. Δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι, όχι. Συζήτησε κάτι τον κύριο Κασιδιάρη. Ασχέτως με τον άνθρωπο, δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Όπως και εγώ δεν ξέρω. Ο καθένας τι είμαι, ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Αυτό αφορά εκείνον, όχι εμένα. Αλλά από τον σκοπό ποιος είναι, επειδή είναι
1: όχι, μισό λεπτό. Ως δημόσιο πρόσωπο. Αφού θέλετε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αφού θέλετε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ως δημόσιο πρόσωπο, το οποίο το έχει δείξει.

0: Και το, ναι, έχει, δεν... και το έχει δείξει απέναντι και σε γυναίκες μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.
1: Ναι, ναι, με την κυρία Κανέλη.
0: Ναι, ναι. Που ό,τι, ναι, και να, ό,τι και να πεις σε έναν άντρα που δεν του είπε και τίποτα. Ούτε το χέρι σου σηκώνεις, ούτε βρίζεις.
1: Δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία.
0: Όχι, μπαίνω εγώ. Γιατί να μην μπούμε, αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα, την κάνουμε.
1: Δεν κάνω προπαγάνδα υπέρ του.
0: Όχι, όχι, αφού λέω ξεκινήσαμε την κουβέντα. Εγώ δεν είπα ότι κάνετε προπαγάνδα. Να την κάνουμε.
1: Μπορεί σε κάποιο κόμμα θα ψηφιστεί.
0: Και όχι, θα πάρει... άλλο λέω. Ότι, ότι ένα, δημόσιο, ένα πρόσωπο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, το ποιόν του και το προφίλ του το έχει δείξει.
1: Σίγουρα, αυτά ξεχνιούνται, Μανώλη.
0: Ω, καθόλου.
1: Να σου πω, πολλές ιστορίες. Εδώ
0: καθόλου έχουν, δεν ξεχνιούνται.
1: Έχουν φύγει από τη ζωή άνθρωποι.
0: Mm.
1: Εμένα ναι, δεν θα με ένοιαζε αυτό τόσο, όσο για τις δολοφονίες που γίνονται στα εργοστάσια και δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας. Και το
0: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έτερον εκάτερον. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Τα εργατικά δυστυχήματα. Mm. Είναι εργατικά δυστυχήματα και όπου υπάρχει. Για να συμβούν αυτά τα δυστυχήματα, εγκληματικά δυστύχημα. Όταν χάνει τη ζωή του ένας άνθρωπος, είναι δυστύχημα.
1: Ναι, αλλά από ποιο λόγο έχει χαθεί.
0: Δεν ολοκλήρωσα. Και όταν υπάρχει εγκληματική αμέλεια για να προκληθεί το δυστύχημα, προφανώς και πρέπει να τιμωρείται. Γιατί δεν οφείλονται όλα τα δυστυχήματα σε εγκληματική αμέλεια. Υπάρχουν και δυστυχήματα τα οποία.
1: Αν το συγκεκριμένο είναι έξω οι άνθρωποι από ό,τι έχουμε μάθει γενικότερα, ότι δεν.
0: Συγγνώμη, να δικαστούν και εφόσον η δικαιοσύνη κρίνει να καταδικαστούν. Δεν είμαι εγώ η δικαιοσύνη.
1: Εδώ χαθήκαν οι άνθρωποι, οι κοπέλες εκεί πέρα. Τώρα μιλάμε τώρα εμείς για.
0: Μην μου συγκρίνετε πάντως τη Χρυσή Αυγή και τον Κασιδιάρη με τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Δεν είπα. Καταρχάς δεν έχει καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει σαν κόμμα πλέον.
0: Υπήρχε όμως. Εάν δεν είχε χαρακτηριστεί η εγκληματική οργάνωση, θα υπήρχε ακόμα.
1: Ναι, το εγκληματική οργάνωση το είπανε, το κάνανε, για ποιο λόγο.
0: Γιατί δεν υπάρχει λοιπόν, επειδή χαρακτηριστήκε η εγκληματική οργάνωση. Αλλιώς θα υπήρχε μια χαρά.
1: Ωραία, ναι. Γι' αυτό διαλύθηκε. Τώρα μεμονωμένα δικάστηκε ο άνθρωπος αυτό και βγαίνει έξω. Αυτό τώρα ο άνθρωπος από ότι. Ακούγεται, θα κάνει ή κόμμα. Αυτό το ήδη υπάρχει κόμμα. Να μην το πούμε, δεν με ενδιαφέρει να το αναφέρω καν.
0: Mm.
1: Πού υπάρχει κόμμα. Αν είναι και μπορεί εκεί να βάλει εσένα, εμένα, τον Α, τον Β, μπορεί να βάλει κάποιον μπροστά και να μπορεί να είναι από πίσω και να κινεί τα νήματα. Και σου λέω, οι ψηφοφόροι της άκρας δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάρα πολλούς θα πάνε σε αυτό το κόμμα. Δεν θα πάνε ούτε στο Βελόπουλο, γιατί βλέπεις δεν ανεβαίνει, κατεβαίνει.
0: Για να δούμε ποιο είναι αυτό το κόμμα που θα θελήσει να εντάξει το Κασιδιάρη στη δύναμή του.
1: Θα το δούμε στις εκλογές
0: και προφανώς.
1: Θα εισχωρήσει, γιατί από ό,τι άκουσα λέει θα εισχωρήσει και σε κόμμα ήδη έτοιμο.
0: Για να δούμε.
1: Είναι κόμματα, δεν είναι από αυτά.
0: Εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα.
1: Όχι, σου λέω ότι ακούω.
0: Ναι, εγώ δεν ακούω, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν έχω εγώ επαφές με το σύστημα.
0: Εγώ λέω δεν ακούω, γι' αυτό και επειδή εγώ δεν ακούω, εσείς ακούτε, άρα ξέρετε κάτι περισσότερο από μένα. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Η λαϊκή συσπήρωση δεν γίνεται ούτε με συνθήματα μια φορά το χρόνο, όπως γίνεται το ΚΚΕ και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ και βγήκαν σήμερα και ήταν 100 άτομα ρεζιλίκια, ξεφυγές δηλαδή.
0: Mm.
1: Πρέπει να βγει ο κόσμος μαζικά, που δεν γίνεται. Γιατί μασάνε, τρώνε. Μανώλη, σου είπα ότι το 90% των ανθρώπων που βλέπουν στο δημόσιο αυτή τη στιγμή παίρνουν 8 και 10 χιλιάδες επιπλέον το χρόνο. Κάνε μια έρευνα, δημοσιογράφος. Κάνε και αν πέσω έξω, πες του ρε μπαγκάς, έλεγε θέματα.
0: Mm.
1: Θα εκπλαγείς.
0: Για ποιο πράγμα θα εκπλαγώ.
1: Και υπάρχει ένα τίμιο παλικάρι, φίλος μου, πολύ καλός φίλος, αδερφός παράλληλα. Λοιπόν, που έχω αδερφή, αλλά αυτός είναι αδερφός μου πιο καλός, ας μην είναι και ψέματος στην εξαγνηστία. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Είναι τόσο τίμιος που τα έχει γυρίσει τα χρήματα και του τα έχει πετάξει στη μούρη. Και λέει: εγώ δεν θέλω τίποτα από αυτά. Και αυτό μου το λέει. Και δεν το ήξερα, γιατί και στην υπηρεσία που ήμουν εκεί, που δούλευα και εγώ κάποια στιγμή, δεν μπορούσα να φανταστώ τι γίνεται, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι μελγενέστε. Αλλά επειδή ο άνθρωπος αυτός τώρα τα ζει και πολύ έντονα, γιατί έχει τα δώρα μου και τα άλλα, θα το στροφοδοτεί με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό δεν μιλάνε. Και γι' αυτό δεν ζητάνε το 10% και 10% και αυτό το στελνεί και έφερε και του είπε όχι. Και κάναν όλοι μούγκα. Γιατί δεν
0: νοιάζει.
1: Τι δεν του θα δίνει το 10%. Από πού βγήκε η απόφαση. από το δικαστήριο που έγινε και είπαν ότι δεν μπορούμε να σταδώσουμε γιατί δεν μπορεί το κράτος να επιβαρυνθεί αυτό το ποσό.
0: Καλά, ας περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα ανακοινώσει την ΤΕΦ.
1: Τώρα θα σου πω, ο Μητσοτάκης μπορεί να δώσει κάτι σταδιακά, ένα εκατοστάρικο ανά μήνα, ξέρω εγώ, ή 50 ή 70. Ναι. Αυτά, ναι, σύμφωνοι. Αυτά είναι τίποτα. Δηλαδή είναι σαν και εμένα.
0: Να μην τα πάρει ο κόσμος, δηλαδή, αφού είναι τίποτα.
1: Να μην τα πάρει. Mm. Όχι, να τα πάρει, αλλά να μην ψηφίσει. Να τα πάρει γιατί τα δικαιούται.
0: Καλό, ο καθένας τα κρίνει όμως κατά το δοκούν, αν θα ψηφίσει.
1: Κατά το δοκούν, ναι, κατά το δοκούν. Να μην κρίνουμε τότε το Μητσοτάκη για οτιδήποτε που είπε ότι θα δώσει τη κυρία και από το Μάιο.
0: Προφανώς, μισό λεπτό, όλοι θα κρυθούν. Και ο Μητσοτάκης που θα δώσει θα κρυθεί, και ο Τσίπρας που έχει, που ξανακατεβαίνει και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει θα κρυθεί, και ο Ανδρουλάκης που έχει κρυθεί δύο φορές ισοκομματικά θα κρυθεί, και όλοι θα κρυθούν.
1: Δεν υπάρχει καμένα χαρτιά. Λίγο σου λέω.
0: Όλοι είναι καμένα χαρτιά.
1: Ναι, όλοι για μένα είναι καμένα χαρτιά. Λίγο κρατάει. Και αυτό τώρα για τους τύπους, και επειδή γνωρίζω άτομα του χώρου που είναι στο κομμάτι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΚΚΕ που λέμε. Το ΣΥΡΙΖΑ και τους αριστερείς και τις αριστερές, τους είδαμε αυτούς, τα έχουμε δει τα έργα. Μόνο αυτοί κρατάνε σε ένα μικρό ποσοστό. Αλλά και αυτοί ακόμα, εάν δεν μιλάνε, σημαίνει ότι βολεύονται με τους άλλους. Γιατί όταν βλέπεις κάτι στον χώρο σου και δεν σηκώνεις, ξέρω εγώ, τη γροθιά σου να αμυνθείς και να αντισταθείς στην αδικία.
0: Έχει πέντε του μήνα, έχει συλλαλητήριο. Έχει κινητοποίηση.
1: Ναι, Μανώλη, αλλά θα πάνε όμως πού? Θα πάνε με το ΚΚΕ και με τη ΓΕΣΕ και με τα ΔΕΔΕ. Να πάνε στην Κάμαρα.
0: Κάποιος πρέπει να το οργανώσει. Να πάω εγώ μόνος μου.
1: Μπορείς να πας και αυτόνομα. Γιατί δεν μπορεί, κατάλαβα. Μπορεί να πας μόνος γιατί.
0: Καλά, και άμα πάω μόνος μου, ωραία, θα δουν ένα τρελό που.
1: Μόνος του εννοώ, μόνος του εκτός πορείας. Είσαι μέσα στην πορεία, πίσω πήγαινε στην ουρά.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να πας μπροστά.
0: Α, όχι βέβαια, δεν είπα αυτό.
1: Μας βλέπουν και κάμερες.
0: Όχι, άμα πας κάπου δεν τρέπεσαι για αυτό που κάνεις.
1: Όχι, αστείευω, το λέω.
0: Μα συμμετέχεις σε μία κινητοποίηση, συμμετέχεις σε μία κινητοποίηση, δεν πας για να παίξεις ξύλο.
1: Ναι, εγώ όποτε έχω πάρει στη ζωή μου πήγαινα πίσω. Δεν πήγαινα ποτέ μπροστά ούτε στη μέση. Και ήμουν και στη ζωή γιατί είχα την συμβουλή. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Ότι φωνάζονται πολλά συνθήματα εμπρός λαέ και μπισκύβει στο κεφάλι και αυτά είναι λίγο διχωρούμενα. Είναι κάπως διαφορετικά τα συνθήματα. Δεν είναι όλα τα ίδια και μέχρι και τις ίδιες ώρες και ημέρες.
0: Υπάρχουν συνθήματα και συνθήματα.
1: Σύμφωνα. Βέβαια, είναι τις διατάξεις του κάθε κόμματος, αλλά αυτόνομα και να μπορέσει να πάρει ο καθένας τη ζωή στα χέρια του και την αμυντική ο άνθρωπος.
0: Εσείς μου είχατε πει, θυμάμαι ότι δεν θα ψηφίσετε, έτσι δεν μου είχατε πει.
1: Δεν ψηφίζω, εννοείται, και ούτε πρόκειται. Mm. Και άκουγα και έναν, ναι, το. Τι, πού κολλάει αυτό, για πες μου.
0: Όχι,
1: για
0: ποτέ
1: δεν έχω ζωή μου, ποτέ. Έχει βάλει συγγενικό μου πρόσωπο.
0: Εσείς δεν έχετε ψηφίσει ποτέ στη ζωή σας?
1: Ποτέ. Ούτε συγγενικό πρόσωπο που είχε βάλει μέλος που ήταν μετά.
0: Ούτε μία φορά δεν ψηφίσατε. Ποτέ.
1: Έχω ψηφίσει άκυρο. Όσες φορές έχω πάει.
0: Όχι, δεν σας κάνω έλεγχο. Απλά μου κάνει. Δεν έχω ακούσει κάποιον που να μην έχει ψηφίσει ποτέ στη ζωή του.
1: Άκυρο, ναι, άκυρο. Μόνο το φάκελο. Μόνο το φάκελο. Για μάλιστα επειδή έχω το πρόβλημα που γνωρίζει με τη δικαστική επιμελήτρια εκεί, τη δικηγόρο, ερχόταν και τη έλεγα πέταξε τα όλα και θέλω το φάκελο άδειο. Τον άνοιγα, τον έδειχνα μόνο μου μέσα και ήμουν και χαρούμενο. Και μάλιστα μου είχε βάλει και χέρι κάποια από όλες. Δεν επιτρέπεται, μου λέει, μεγάλος άνθρωπος, λέει, και να είσαι.
0: Πώς δεν επιτρέπεται ο καθένας, αλίμονο, τι λέτε.
1: Μου βάλει χέρι εντό μεταξύ, ξέρεις. Άσε μη σουσούρω τίποτα δύο τώρα και δεν θέλω και έχουμε τράμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πω και δύο πράγματα ακόμα να γελάσουμε τώρα λίγο. Θα σας πω με την εγκληματική ενέργεια, εκεί πέρα βρωμάει κάτι άλλο. Εκεί πέρα τα
0: πουλικάνε. Τι σκέφτεστε?
1: Σκέφτομαι για περίπτωση που είναι με την κοπέλα, τουλάχιστον τη μικρή, και με την άλλη τη γυναίκα, ότι είχαν άλλο θέμα. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Μην μου πείτε καλύτερα τι σκέφτεστε, γιατί είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία. Και...
1: Ναι. Με μαστροπίες και με τέτοια. Φοβάμαι κάτι τέτοιο.
0: Και το βρέφος τι δουλειά έχει?
1: Μπορεί να ήταν από...
0: Όχι. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι... Ξεπερνά τα όρια του αποτρόπαιου. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε μια καινούργια λέξη.
1: Οι άνθρωποι, είναι εντελώς εγκληματικά στοιχεία και είναι επικίνδυνα.
0: Ναι, πρέπει να βρούμε μια καινούργια λέξη, σαν να λέω. Γιατί το να του πει εγκληματίες είναι θίγεις τους εγκληματίες, δηλαδή.
1: Ένα 43
0: ξέρετε, υπάρχει ακόμα και στα εγκλήματα, Καμιά φορά εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένας κώδικας τιμής. Αλλά το να μαχαιρώσεις ένα βρέφος και να το καταψύξεις. Εδώ μιλάμε τώρα για, μιλάμε για διαστροφή, δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν βρίσκω λέξη.
1: Ήταν όλη η περίπτωση περίεργη, γιατί η κοπέλα 26.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Μιλάμε για κάτι που ακόμα και ο πιο αρρωστημένος νους. Πολύ δυσκολεύομαι, πολύ.
1: Η γειτονιά όμως, Μούγκα, θα κοιμηθεί.
0: Δεν ξέρω η γειτονιά τι μπορεί να ήξερε.
1: Θα κοιμηθεί ήσυχη η γειτονιά. Δεν μπορεί τώρα στο τίτλο διαμέρισμα να μην άκουγαν τίποτα,
0: δεν
1: μανώλη.
0: Δεν ξέρω, σας λέω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω, θα κοιμηθούν με ήσυχη.
0: Έχω πολλές απορίες κι εγώ.
1: Έτσι, είδες που έχουμε ταυτιζόμαστε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για να γελάσουμε στο τέλος. Είσαι χαρούμενος τώρα, βέβαια, με τον Ολυμπιακό, δεν το συζητώ.
0: Και τι έκανε ο Ολυμπιακός για να είμαι χαρούμενος?
1: Που κέρδισε εκεί το.
0: Χαλάτε, τον Αστέρα κέρδισαμε.
1: Και όμως με την Κηφισιά. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα, τι με την Γενέστε.
0: Ήταν
1: η μπάλα έπαιξε προχτές και την μπάλα έπαιξε χτες. Καμία σχέση. Δηλαδή, μία μέρα με την άλλη, με την επόμενη νύχτα, με την επόμενη μέρα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τελευταίο για την περίπτωση που έχουν πει, τέλος πάντων, για τις συντάξεις της κυρίας. Δεν πήρανε πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης ήταν μεγάλη απάτη. Εξαπάτησε τους συνταξιούχους, γιατί είπε ότι θα δώσει σε όλους τους συνταξιούχους, και από το Μάιο του 2016 και πριν δεν πήρε κανένας.
0: Ναι, πάνω. Δεν έχω ακούσει παράπονα γενικά. Θέλω να το συζητήσω λίγο αυτό το θέμα, να δω τι γίνεται.
1: Να μην πω πρωινή εκπομπή που το άκουσα στο δικό σας σταθμό.
0: Και να πείτε, πάνω. Εγώ θέλω να το ψάξω, δεν είναι τη Γιλένα Λου.
1: Μα γι' αυτό και το λέω. Δηλαδή, ξέρω ότι το ψάχνει, είσαι σε αυτήν. Να σε ρωτήσω. Και ψάξε και αυτό με τους δημοσίους υπαλλήλους. Να σε παρακαλέσω πολύ, Χαβρέ. Θα γίνει μεγάλο μπαν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γεωργό.
1: Ωραία. Να είμαστε καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Γεια σας. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Ελάτε, κύριε Μιχάλη.
2: Έλα, Μανώλη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Τι προσπαθείτε να εξηγήσετε, βρε Μανώλη, με τα εγκλήματα?
0: Τι προσπαθούμε να εξηγήσουμε? Όχι, μισό λεπτό. Το ναρκωτικά είναι ένα.
2: Υπάρχουν ήδη ναρκωτικών που τα παίρνεις και το μυαλό θα λέει τελείως.
0: Κύριε Μιχάλη, ακούστε.
2: Χωρίς ναρκωτικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ακούστε το. Όχι, αυτό δεν θα το πω εγώ, αυτό θα το πούνε οι ειδικοί. Εγώ δεν θα δώσω συγχωροχάρτη με βάση τα ναρκωτικά σε κάποιον που μαθαίρωσε.
2: Η χρήση ναρκωτικών. Αναλόγως τα ναρκωτικά και τι βαριά και πόσο παίρνει και τα πάντα.
0: Πάντως, εγώ οι ποσότητες των ναρκωτικών που είδα δεν είναι τίποτα φοβερό για να δικαιολογεί.
2: Δεν ξέρουμε τι έχουν πάρει
0: αυτά. Αυτό λέω που είδα, που βρήκανε. Αυτό που βρήκανε, τα ναρκωτικά που βρήκανε, δεν είναι τα ναρκωτικά που δικαιολογούν να μαχαιρώσει ένα βρέφος και να το καταψύξει. Εδώ αυτό μιλάμε για παράνοια.
2: Εκείνη την ημέρα που τη βρήκα.
0: Δεν ξέρω εκείνη την ημέρα, αλλά ναι, επειδή όμως αυτό είναι μια πολύ ωραία υπερασπιστική γραμμή για ανθρώπους που έχουν κάνει.
2: Δυστυχώς ο νόμος.
0: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ λοιπόν να μπω σε αυτή τη διαδικασία τη συζήτηση.
2: Να αλλάξει ο νόμος, όχι ελαφρυντικά. Α, τον αλλάξουν,
0: τι να πω, ξέρω εγώ.
2: Είμαι χρήστης, άρα πες το πρωί.
0: Καλά, εδώ ο 40διάχρονος πόσο είναι, δεν παραδέχεται ότι το έχει κάνει ο ίδιος. Δηλαδή δεν ομολογεί.
2: Τι μυαλό να έχει τώρα τόσο
0: άνθρωπο. Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Εξαλέψει, παιδί μου, με το ναρκωτικό που έχει εξαλέψει.
0: Με του Ιλουμινά. Αυτό θα το κρίνουν οι δικοί, δεν ξέρω.
2: Μετά λέγατε για τα κόμματα. Πρέπει και ο Κασιδιάρης και το Κουκουέ, και η Μπικαριστιανού, και η Κωνσταντοπούλη. Υπάρχει στην κοινωνία μας, υπάρχουν κάποια άτομα, ό,τι και να τους πεις, θα ψηφίσεις βαλβίδες από συμπίεση.
0: Συγγνώμη, στην ίδια γραμμή δεν μπορεί να μπαίνει ο Καστιάρης με τους υπόλοιπους.
2: Με την έννοια διαμαρτυρίας, οργής,
0: όχι.
2: Και καλά, μπαίνουν όλοι αυτοί μαζί. Εγώ ξέρω άτομα που μια ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, μια ΣΥΡΙΖΑ, μια Κωνσταντοπούλου, μια ό,τι θέλεις. Είναι. Υπάρχουν κόμματα διακυβέρνησης, δηλαδή αυτά που κυβερνάν. Υπάρχουν και κόμματα.
0: Αυτά λέτε και πέφτουν οι γραμμές. Ξαναπάρτε τον κύριο Μιχάλη, δεν θέλω να νομίζει ότι τον αποκλείσαμε για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί δεν το κάναμε ούτως ή άλλως. Κάντε ένα κόπο, κυρία Βάσκη, και αν δεν τα καταφέρουμε θα πάμε στην κυρία Νεφέλη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Πλέον τον έχουμε. Έλατε, κύριε Μιχάλη. Κάτι πήγατε να πείτε και.
2: Ναι, τα κόμματα βαλβίδες αποσυμπίωσης είναι καλό που υπάρχουν.
0: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν βαλβίδα αποσυμπίωσης.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο, ήταν να μπιστολιάσουμε τα δάνεια. Είναι άλλο πράγμα αυτό το 2015. Θέλω να πω, τα κόμματα διαμαρτυρίας, οργής, μίσους είναι καλό που υπάρχουν, γιατί.
0: Γιατί ποιο είναι κόμμα μίσους?
2: Κωνσταντιάρης.
0: Έχει κάνει κόμμα ο Κωνσταντιάρης και δεν το ξέρω.
2: Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ο Κωνσταντιάρης?
0: Α, ήτανε, ναι, όταν ήτανε, ναι.
2: Χρυσαυγίτες δεν θα τον ψηφίσουν τώρα?
0: Δεν ξέρω.
2: Μα ποιο θα
0: έχει,
2: το
0: έχει
2: τώρα,
0: ανακοινώσει, θα είναι υποψήφιος, γιατί εγώ δεν ξέρω ακόμα κάτι.
2: Ακούω ότι θα κατέβει και το προβάλλουν και δημοσιογράφοι.
0: Ναι, κάποιοι, ναι, το λένε όντως.
2: Οπότε το σπρώχνουν σιγά σιγά.
0: Ναι.
2: Όπως κάνουμε την Καριστιανού, όπως κάνουμε την Χριστιανού.
0: Άλλο πράγμα, η Καριστιανού έκανε ένα κόμμα και η Καριστιανού δεν έχει, δεν έχει διωχθεί ποινικά για κάτι.
2: Τι θέλω να πω, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ψηφίζανε. Αυτό που λέμε κοινοβουλευτικό σύστημα στηρίζεται στην ψήφο. Δηλαδή, ψήφισε και ας ψηφίσεις και Κασιδιάρη και ας ψηφίσεις Κουκουέ. Γιατί αν δεν ψηφίζανε αυτά τα άτομα, ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, θα βγαίνανε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, καλύτερα να πάει κάποιος να ψηφίσει, ας πούμε, Κασιδιάρη από το να μην ψηφίσει καθόλου.
2: Βεβαίως. Γιατί ο Κασιδιάρης έχει ένα ταμπάνι, έχει ένα 2, ένα 3, ένα 5. Θα μπει στη Βουλή, θα έχει τη Μερσεντές του, όπως ο Μιχαλολιάκος. Θα βάλει την κόρη, τη γυναίκα, το Βαντζανάκι, μια χαρά. Ωραία, και η Χρυσή Αυγή τι έγινε? Άλλο το κόμμα διακυβέρνησης, λέω και σε πολλούς. Ο Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι, ότι είναι Μητσοτάκης. Πολλοί νομίζουν ότι να ψηφίζει όλο Μητσοτάκης.
0: Τι δεν είναι Μητσοτάκης?
2: Εκπροσωπεί αυτό που λέμε Ευρώπη, ΝΑΤΟ, σταθερότητα, σπίδα του Αχιλέα, κοιμάμαι ήσυχος, πού να το πω. Δεν είναι και καλά, πολλοί νομίζουν, μεταφράζουν όπως παλιά.
0: Να κάνουμε, κύριε Μιχάλη,
2: με τα ρουσφέτια ψηφίζει Μητσοτάκη. Όχι. Υπάρχουν αυτοί, αλλά ο πιο πολλής κόσμος ψηφίζει Μητσοτάκη, γιατί θέλει σταθερότητα, την ησυχία του, όπως και εγώ.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Τώρα φέρνω το παράδειγμα της Καρπάθου, επειδή είχαμε εκεί το περιστατικό. Στην Κάρπαθο, όπου ένα χωριό, ας πούμε, μακρινό είναι από το νοσοκομείο, απόσταση 2,5 ώρες. Με Μητσοτάκη χωρίς, μπορεί κάποιος να κοιμάται ήσυχος?
2: Στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
2: Τι εννοείς να κοιμάται ήσυχος?
0: Όπου το πιο μακρινό σημείο του νησιού από το νοσοκομείο είναι απόσταση 2,5 ώρες δρόμος.
2: Εντάξει, αυτά είναι τώρα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μπορεί κάποιο να κοιμάται ήσυχος? Είτε έχουμε Μητσοτάκη, είτε έχουμε Τσίπρα, είτε έχουμε Μιχάλη, είτε έχουμε Παρδάλη. Ό,τι και να
2: έχουμε. Τουλάχιστον με την ασπίδα του Αχιλέα δεν θα έχει τον Τούρκο.
0: Σωστά. Οπότε, άμα πάθει εγκεφαλικό, δεν θα τον φάει Τούρκο, αλλά θα πεθάνει μέχρι να πάνε στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Σοβαρό και αυτό.
0: Σοβαρό και αυτό. Ποιο είναι πιο σοβαρό? Αν θα πάθει κάποιο έμβραγμα, αν θα φτάσει στο νοσοκομείο, ή μην πέσει καμιά ρουκέτα από τον Τούρκο?
2: Υπογραφές που πέσανε σήμερα,
0: οι υπογραφές που πέσανε σήμερα θα κάνουν κατά πολύ πλουσιότερους τους Ισραηλινούς. Στην Κάρπαθο μπορούν να κοιμούνται ήσυχα ότι θα φτάσουν στο νοσοκομείο στην ώρα τους.
2: Την ασφαλεία μου θα την έχω, μάλλον και την ασφαλεία μου.
0: Στην Κάρπαθο ή οπουδήποτε αλλού μπορεί κάποιο να κοιμηθεί ήσυχο ότι θα φτάσει στο νοσοκομείο στην ώρα του. Με τη συμφωνία που υπεγράφει σήμερα.
2: Αυτό είναι κάτι άλλο, Μανώλη. Πρέπει να λυθεί και αυτό, και όλα πρέπει να λυθούν.
0: Αλλά ας φτιάξουμε πρώτα το θόλο που μας την πέσει ο Τούρκος και βλέπουμε μετά το έμφραγμα του κόσμου. Σωστά.
2: Ας βρούμε πρώτα ντομάτες σπόρο, που λέει ο κ. Βασίλης από τον Πλαταμόνα.
0: Ναι.
2: Βεβαίως και δεν καλούν να ραντίζεις τις ντομάτες και να τις βάζεις στον κήπο. Ούτως ή άλλως όμως ο σπόρος είναι υβριδικός ούτως ή άλλως. Ο γνήσιος σπόρος, ο original, εδώ και χρόνια δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, όταν θα πάρετε ντομάτα που θα είναι ξύλο μέσα και κόκκινη απ' έξω, να πείτε εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία θα κάνει τη Σαχάρα ένα πέραντο περιβόλι. Τώρα θα γίνει αυτό. Τώρα στις μέρες που ζούμε θα γίνει αυτό. Η πείνα δεν θα σταλυθεί το πρόβλημα της πείνας, αλλά με υβρίδια και με τα λαχανικά.
0: Και θα τρέχουμε στα λιβάδια της Σαχάρας.
2: Μετά λέμε και την οικονομία. 100.000 τόνους σταφίδα μόνο στο Ηράκλειο, όχι σε όλη την Κρήτη. Μόνο στο Ηράκλειο 100.000 τόνοι σταφίδα.
0: Ναι.
2: Τη δεκαετία του 80. Φέτος 1.000 τόνοι με το ζόρι. 99.000 τόνους.
0: Μα η παραγωγή φέτος γενικά δεν έχει πάει καλά. Σε όλη τη χώρα, σε όλα τα είδη.
2: Γιατί αγορές στη Βόρειο Ευρώπη, η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία έχουν πλημμυρίσει σταφίδα κινέζικη. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Βρε παιδιά, γιατί ο Τραμπ, τι παλεύει τώρα? Το λέτε τρελό, το λέτε αυτό. Τι παλεύει ο Τραμπ?
0: Τι παλεύει?
2: Δύση με Κίνα.
0: Αυτό παλεύει.
2: Αυτό δεν παλεύει.
0: Εδώ τον έμπλεξε ο Νετανιάχου στην ιστορία με το...
2: με
0: τα στενά του Ορμού. Και δεν ξέρει τι να κάνει τώρα.
2: Έχουν πλημμυρίσει στα φύλλα όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ δεν τα παίρνει κανένα.
0: Άμα είναι μάγκε, τι να κάνουμε.
2: Και όχι μόνο τα σταφύλια. Μα έχουν είναι ποσότητα. Όχι μόνο τα σταφύλια. Τα ρόδια και τα αυγοκάτια και όλα. Τελειώσαμε. Η πρωτογενή παραγωγή έχει τελειώσει. Το Κίνα, Ινδία και Λατινική Αμερική τώρα που κάνει η Φοντελάιν το άλλο το κονέ με τη Λατινική Αμερική. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα? Τα τελειώσανε.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει ένα Τραμπ και παλεύει. Και να μην ξεχάσουμε και το άλλο το σημαντικό που έγινε αυτές τις μέρες. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για έναν αιώνα περνάνε στα αμερικανικά χέρια. Το ακούσαμε αυτό, έτσι. Mm. Το άκουσαμε. Βγήκε ο λαός της Βενεζουέλας και μαρτυρηθεί. Και το υπογράψανε αυτό. Βενεζουελάνη. Τι Βενεζουελάνη? Το δεξί χέρι του Μαδούρου. Δηλαδή. Λίγο να έχουμε αντίληψη πώς λειτουργεί ο κόσμος, παιδιά. Δεν είναι θα βγει ο Κασιδιάρης και ο Κουτσούμπας και θα διαγράψει το χρέος. Δεν πάει έτσι. Τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Αρχίζει και με ενοχλεί που βάζουμε τον Κασιδιάρη στην κουβέντα.
2: Το βάζουμε οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι, για που είπα που βάζουμε. Δεν είπατε για σας, γενικώς.
2: Μα είναι δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης και όχι μόνο
0: κόμμα. Κόμμα δεν μπορεί να κάνει, να συμμετέχει σε κόμμα.
2: Να βρει έναν τρόπο τέλος πάντων και να συμμετέχει. Και υπάρχουν και άλλα κόμματα σαν τον Κασιδιάρη σε όλη την Ευρώπη και τα λοιπά. Είτε τα κόμματα.
0: Ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, προφανώς.
2: Η πείνα, όλα αυτά. Νομίζω ότι πολλοί. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται ο Κασιδιάρης και ο κάθε Κασιδιάρης.
0: Η πείνα, έχουμε πεινά.
2: Και ένα ποσοστό πεινάει.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Η πολιτική έκφραση αυτού που πεινάει, στο μυαλό του νομίζω ότι θα αλλάξει με τον Κασιδιάρη. Τον όποιο Κασιδιάρη.
0: Άρα υπάρχει πείνα.
2: Ναι, όχι πλειοψηφία.
0: Δεν είπα για την πλειοψηφία.
2: Μην τρελαθούμε, γιατί τα πανηγύρια και τα μεταξύ και τα αυτά δεν τα είδαμε.
0: Άντε πάλι με τα πανηγύρια. Ναι.
2: Μα πώς θα το κάνουμε, Κεμανόλη?
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, τα πανηγύρια.
2: Θέλω να σου πω, δεν είμαστε ανθρωπιστική κρίση. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί ο Κασιδιάρης.
0: Σε ανθρωπιστική κρίση, όχι, δεν είμαστε. Δεν πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα.
2: Ναι.
0: Αλλά το να πεινάει ένα ποσοστό είναι ζήτημα.
2: Και ούτε με τα συλλαλητήρια. Τα συλλαλητήρια έχουν γίνει χιλιάδες συλλαλητήρια. Παιδιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το 11 κατέβηκε.
0: Άρα να μην γίνονται.
2: 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα. Άλλαξε τίποτα.
0: Άρα να μην γίνονται.
2: Δεν έχει νόημα.
0: Καλά, εδώ κατέβηκαν πόσα εκατομμύρια για τα Τέμπη και δεν άλλαξε τίποτα.
2: Αυτοί που οργανώνουν τα συλλαλητήρια είναι η δουλειά τους. Βγάζουν από αυτό. Το κουκουέ. Οργανώνει.
0: Τι βγάζει το κουκουέ από το συλλαλητήριο? Μαζεύει λεφτά.
2: Είναι στη Βουλή με τις μεσεντές τους, με τα δικαιώματά τους σαν βουλευτές.
0: Ποιος?
2: Και περνάνε τα χρόνια. Αυτό δεν κάνει το κουκουέ 50 χρόνια τώρα. Επιχωρήσει.
0: Από τα συλλαλητήρια ζουν.
2: Πρέπει να κάνει κάτι, να κινηθεί, να το κάνει με λίγο διαφήμιση.
0: Άρα δεν έχει λόγο που το κάνει. Το κάνει έτσι επειδή έρχονται εκλογές.
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα με το κουκουέ. Το πιο κουκουέ. Δεν έχει αλλάξει με τα. Ωραία, βγαίνει με 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο. Ναι, και. Ωραία, μια μέρα, 2, 5. Και μετά. Η διακυβέρνηση είναι αλλιώς. Και δεν είναι, λες πολλές φορές.
0: Το να βγαίνει 1 εκατομμύριο στον δρόμο δεν σημαίνει κάτι.
2: Πήγε σαν Τέμπη.
0: Ναι, δεν σημαίνει κάτι.
2: Πού πήγε αυτό, πώς αυτό το πράγμα. Πού κατέληξε? Το
0: εντάξει, αρχικώς η κυβέρνηση αρχικώς το ρυβήθηκε.
2: Πού κατέληξε, Μανώλη, αυτό το πράγμα?
0: Ακόμα δεν ξέρουμε, η δίκη είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αύριο. Όχι, μισό λεπτό, μην μου μπλέκετε την Καριστιανού και το κόμμα. Τα Τέμπη είναι μια άλλη ιστορία.
2: Αυτή εκμεταλλεύτηκε την όλη ιστορία.
0: Ναι, ναι, αν ήταν έτσι, η Καριστιανού θα ήταν πρώτο κόμμα. Αύριο μπορεί να γίνει μια νέα κινητοποίηση για τα Τέμπη που να μαζέψει 3 εκατομμύρια κόσμο. Δεν το ξέρω.
2: Η κινητοποίηση τότε, Μανώλη, την πρώτη φορά που κατεβήκαν για τα Τέμπη, έγινε κινητοποίηση από την Κωνσταντοπούλου, από το Κουκουέ, από όλο.
0: Και αύριο μπορεί να γίνει από τον Τζίπρα και από τον Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω.
2: Θα βγει Καριστιανού στα χέρια τη. Θα βγει Καριστιανού μια χαρά βουλευτή, θα έχει τη Μερσεντές τη, δεν ξέρει η γρή από πολιτική. Στο και τι έγινε, μια χαρά. Το ίδιο και ο Κασιδιάρης, το ίδιο και το Κουκουέ, το ίδιο και όλοι αυτοί.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μιχάλη, ζητώ συγγνώμη.
2: Εντάξει, Μανώλη, Καλή εβδομάδα.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Για δώσουμε και την κυρία Νεφέλη. Κυρία Νεφέλη. Κυρία Νεφέλη. Έκλεισε η κυρία Νεφέλη. Δεν θα προλαβαίναμε. Ήθελα απλά να σας χαιρετήσω, να σας πω καλό μήνα. Να σας ευχαριστήσω που καλέσατε, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, αν θέλετε βεβαίως μπορούμε να τα πούμε πρώτοθος σήμερα, αύριο, αλλά σήμερα επί της ουσίας. Λοιπόν, κύριε Θανάση, δεν πειράζει, τα διάβασα τα μηνύματα. Μην αγχώνεστε. Α, δεν, εγώ τις άλλες εκπομπές, ξέρετε, δεν έχει νόημα. Όχι, όχι, Γιάννη. Εγώ έφερα ένα παράδειγμα, άσε το λαϊκισμό τώρα, στη λογική του αν μπορεί να κοιμάται ήσυχος ένας κάτοικος. Άστο, εντάξει. Μην τα βλέπεις όλα μονόπλευρα. Λοιπόν. Γεια σου ρε Νίκο, είδες τι γίνεται. Είπαμε αυτό που έγινε στην Κυψέλη. Δεν περιγράφεται εύκολα με λόγια. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν τα εγκλήματα, υπάρχουν τα ιδεχθή εγκλήματα, υπάρχουν τα... Δεν ξέρω. Δεν είναι, κύριε Γιάννη, όλα μπορούμε να τα πούμε. Απλά επειδή είναι η ώρα τέτοια που έχουμε συνηθίσει με το νυχτερινό ρεύμα και βάζουμε... Είπα να τα βάλουμε τραγούδι, δεν πειράζει, τα βάλουμε. Που βάζουμε το βράδυ πλυντήριο για να καίει λιγότερο, ότι εγώ δεν μπορώ τα πλυντήρια αυτά που ξεπλένουν συνειδήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Λοιπόν. Πόσο, ένα λεπτό έχουμε, πόσο έχουμε. Τόσο. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Μαρία Ψάλτη νωρίτερα και στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής και η κυρία Κατερίνα Βουτσά ακόμα πιο νωρίς. Κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους όσοι συμμετείχατε στην εκπομπή. Καλέσατε, μιλήσατε, δεν μιλήσατε. Κυρία Νεφέλη, ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν και η ώρα που καλέσατε περασμένη και καμιά φορά και με τον αντίλογο κρατάω και εγώ τις γραμμές λίγο παραπάνω. Λοιπόν... Καλό μήνα να έχουμε, πρωτομηνιά είπαμε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Το βράδυ, πρώτα ο Θεός, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Είστε έτοιμοι και έτοιμες.
8: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.

0: Και εμείς λοιπόν περιμέναμε τόσο καιρό. Καλώς σας βρήκαμε, αδέλφια. Ναι. Καλώς σας βρήκαμε,
1: καλή
0: συντρόφια.
1: Καλή σεζόν, να είμαστε καλά. Μπα, το βρήκες στο δρόμο, πουλάκι μου.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Εγώ τίποτα. Λέω, το βρήκες στο δρόμο. Αυτό λέω.
0: Αυτό μου μοιάζει λίγο κλεμμένο.
1: Ναι.
2: Μα, τη βρήκες την πόρτα, Λεβέντη.
1: Λεβέντη,
0: τη βρήκε την πόρτα ο Λεβέντης, λοιπόν.
1: Φράπα.
0: Εδώ, συνεπεί στο ραντεβού.
1: Φράπα,
0: του.
1: 31 του, Αυγούστου. Τι συνεπεί στο ραντεβού, ένα μήνα έλειπες με να θεμάσαι.
0: Την άδειά μου πήρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ δεν πήρες άδεια.
1: Ναι.
0: Πόσες
1: ναι.
0: εβδομάδες πήρες?
1: Και εγώ το ίδιο, αλλά δεν πήρες παστά.
0: Εσύ δεν πήρες παστά.
1: Ναι, εσύ δεν πήρες άλλο
0: έτσι. Εγώ την πήρα μόνο ακόμα.
1: Βέβαια, γιατί...
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η φωνή φυσικά που ακούτε είναι γνωστή.
2: Καλώς είναι την Πέρδικα.
0: Είναι η Πέρδικα, είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία επέστρεψε και εκείνη.
3: Γυρίσατε από τα σεψοχά. Καλοπεράσατε.
1: Γυρίσαμε.
0: Καλοπεράσατε.
1: Εντάξει, όσο μπορέσαμε, 6 μερούλες. Καλές ήταν, μέχρι εκεί.
0: Τι 6 μερούλες, ένα μήνα πήρε συνολικά άδεια.
1: 6 μέρες έφυγα.
0: 6 μέρες μόνο έφυγες.
1: Ναι.
0: Γιατί, πουλάκι μου?
1: Γιατί λεφτά υπάρχουν.
0: Α, γι' αυτό.
1: Ναι, εσύ.
0: Α, γιατί πουλάκι... σε βλέπω έτσι μαυρισμένη.
1: Καλά, εγώ δεν θέλω και πολύ για να μαυρίσω.
0: Είσαι έτοιμη για τον Παναθηναϊκό, για τον μπάσκετ, να σε πάρουμε μεταγραφή?
1: Ναι, θα προσπαθούσα να πάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Κανείς δεν είναι
1: τέλειος. Και εσύ δεν σε βλέπω μαυρισμένο, κοκκινισμένο σε βλέπω. Σαν μπαρμπούνι είσαι.
0: Είναι από το πολύ περπάτημα. Α. Γιατί με έβλεπε ο ήλιος. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, ή όπως συνηθίζουμε, ναι, ελληνιστή, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν ακριβώς. Εντάξει, θα είναι μια ειδική, θέλω να πω, μια χρονιά που θα έχουμε και εκλογές, δεν θα είναι μια απλή σεζόν. Θα έχει τις προκλήσεις της Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Ω, έχουμε να πούμε.
1: Έτσι.
0: Και τι δεν έχουμε να πούμε. Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου βρίσκεται φυσικά η κυρία Αμαλία Κάτζου. Καλώς είναι την Αμαλία μας.
2: Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Τι φρόνημα,
0: φρόνημα, Αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Καινούριο είναι αυτό, φρόνημα,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
4: Είστε
0: παλιοκουστούζι!
4: Να
0: πανατέμαστε! Δεν χάρηκε πολύ η συγκεκριμένη κυρία, δεν χάρηκε ιδιαίτερα.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα, το είπε το ηχητικό.
0: Ναι. Ο κύριος Νικόλαος Απρανίδης είναι μαζί μας απέναντι στην επιμέλεια του ήχου.
3: Καλώστε το
1: λεβέντι
3: μας.
1: Καλώστε το αγοράκι
3: μας.
1: Λεβέντι, λεβέντι μου, εσύ, λεβέντι.
0: Μέτρα, λεβέντι.
1: Φέτες έχεις γίνει από το πολύ περπάτημα, φέτες γελάει ο Σαπρανίδης. Φέτες.
0: Μαζί μας και η κυρία Εύη Βουγιουπιώτη, ναι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
5: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε, τι
0: γυρίσαμε,
1: κάναμε.
0: Ναι, γυρίσαμε, ναι, το πήραμε απόφαση και γυρίσαμε. Επιστρέψαμε λοιπόν κανονικά εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Αλλά μαζί μας επίσης και σήμερα, πέρα από τον Νίκο Σαπρανίδη και την Εύη Βουγιουπιώτη, είναι και...
6: Και ο παππούς.
0: Και ο παππούς μαζί μας.
1: Παναθέ μας, να είσαι καλά πρωί. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα πρώτα σας πολλά μηνύματα. Τα καλωσορίσματα θα πω εγώ, έτσι λένε στο χωριό μου. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική χρονιά. Να χαμογελάμε, γιατί αυτό είναι βασικό. Γιατί χωρίς το χαμόγελο δεν γίνεται, δεν βγαίνει η μέρα, δεν βγαίνει ο μήνας. Όχι, δεν βγαίνει ο μήνας, γενικώς δεν βγαίνει.
0: Ο μήνας δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Έχουμε και δεύτερη, περίμενε.
0: Ναι, θα τα πούμε, παιδί μου, όλα έτσι κι αλλιώς. Θα σταματήσουμε να γκρινιάζουμε.
1: Έτσι,
0: έχουμε ακρίβεια, έχουμε τρόφιμα, έχουμε καύσιμα, όλα τα έχουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί το στέλνει και ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, μπάμπι μου, να είσαι καλά. Είσαι από τους χειμωνάκης.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Χειμωνάκιας, νομίζω.
0: Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα. Δηλαδή προτιμώ το χειμώνα. Δεν μου αρέσει το καλοκαίρι.
1: Είσαι χειμωνάκιας, δηλαδή.
0: Θέλω δηλαδή δροσιά, θέλω συννεφιά. Μ' αρέσει και η άνοιξη. Δηλαδή φθινόπωρο, χειμώνα,
1: ναι,
0: άνοιξη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είμαι του καλοκαιριού.
1: Εγώ είμαι.
0: Αλλά από την άλλη δεν είμαι από αυτούς που αρχίζουν να λένε καλό χειμώνα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή λέω καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Καλό από καλό καιρό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Με το καλό να έρθει το φθινόπωρο, καταλαβες. Αλλά όχι, παιδί του καλοκαιριού δεν μπορείς να με πεις, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ μαυρισμένος. Άλλωστε, όπως διαπιστώνεις και εσύ και το διαπίστωσαν και οι συνάδελφοι που με είδαν σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν σ' αρέσει πολύ η θάλασσα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι τη θάλασσα να με βαράει ο ήλιος, να κάθομαι με τις ώρες. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω να κάνω μια βουτιά και να φύγω.
1: Ναι, και να πας να φας μετά.
0: Να φάω, να κοιμηθώ το μεσημέρι, ναι, να κάνω το περπάτημά μου, να κάνω άλλες δραστηριότητες.
1: Τι δραστηριότητες άλλες έκανες?
0: Να κάνω παραπέντε, να κάνω.
1: Παραπέντε κάνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Παρά 10 μπορεί, παραπέντε αποκλείεται.
0: Κάνω, ρε παιδί μου, αναρρίχηση.
1: Τι κάνεις ακριβώς, αναρρίχηση.
0: Αναρρίχηση.
1: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι να πέφτεις, ξέρεις, όταν πέφτεις από την αναρρίχηση, να πηγαίνεις σαν το βαρελάκι. Ξέρεις, έτσι κάτω, να κυλάς.
0: Αχου, δεν ξεκινάει καλά η σεζόν και νομίζω ότι τελικά είναι πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο ηχητικό, το καινούριο ηχητικό εδώ της Αμαλίας.
2: Αμαλίτσα, αμαλίτσα, φρόνημα.
1: Όνομα.
0: Κάτσε φρόνημα, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ό,τι θέλεις, Θεόδωρε. Καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό, ό,τι σου ταιριάζει καλύτερα. Να είμαστε καλά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ο Πάρης λέει, ο παππούς και ο γιαγιάς. Καλημέρα, καλημέρα Πάρη μου, να σε καλά.
0: Είναι από εκείνο το περίφημο ηχητικό με εκείνη τη συμμορία.
1: Ναι.
0: Ο παππούς, ο γιαγιάς, ο παππούινος και το πτώμα. Μεγάλες
1: στιγμές. Να σε σου πολύ, ο Γιώργος από τη Δράμα και στη Δράμα μας ακούει. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Ρίξε λέει και ένα κουρέτα για να δέσει το γλυκό.
0: Αμάν πια ρε παιδιά, αυτό το κουρέτα δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε
1: τώρα.
0: Με τίποτα.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: να
0: τον έχετε αγαπήσει τόσο πολύ που πραγματικά είναι αξεπέραστος. Άντε για τον Γιώργο στη Δράμα λοιπόν, για να μας ξεκινήσει καλά η σεζόν, άντε να το ρίξουμε.
4: Ρε κουρέτα!
0: Άντε καλώς βρεθήκαμε φίλε, να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Και ο Πάνος λέει καλή σεζόν με χαμόγελο, ωραίες στιγμές και σαρδάμ. Μην ανησυχείτε από αυτά. Εγώ μπόλικα δεν είναι. Που θα μας κάνουν να γελάμε μετά. Ακριβώς έτσι.
0: Καλά παιδιά, στη συνέχεια θα σας πω τι συνέβη και backstage όταν γράφαμε τα τρέιλερ με την κυρία Κάτζου. Τα τρέιλερ που έπαιξαν το καλοκαίρι, εκεί που η κυρία Κάτζου ήταν και medium, έκανε προβλέψεις για το μέλλον, αλλά γενικότερα κάναμε κάποιες εγγραφές. Μαρτυρήσαμε, μας πήρε κανένα δύο ώρο μέχρι να τα καταφέρουμε. Θα ακούσετε κάποιες από αυτές τις στιγμές στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως και πριν πιάσουμε τα θέματά μας ένα-ένα και αναλυτικά, είναι πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και στην επικαιρότητα αλλά και όσα έχουν προηγηθεί στο διάστημα το οποίο απουσιάζαμε, Αμαλία μου, αλλά απασχολούν ακόμα και σήμερα, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και
1: παρακαλώ
0: σε σένα αλλά και στους ακροατές μας. Είναι ένα quiz λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα και θα θέλαμε τις δικές σας απαντήσεις.
7: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος, Β. Αρνησίπατρης, Γ. Αρχολύπαρος.
0: Ποιο είναι λοιπόν το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Είναι Αρημάνιος, είναι Αρνησίπατρης ή είναι Αρχολύπαρος?
1: Ναι.
0: Εσύ τι λες? Κατάβγεις τη γλώσσα σου.
1: Τι να πω.
0: Πρέπει να μάθουμε, γιατί
1: είναι
0: πρέπει να μαθαίνουμε.
1: Είναι αρχαιολογική λέξη, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Εγώ λέω ότι είναι το αρχιλί. Πώς το είπα αυτό?
0: Το αρχί.
1: Λίμπαρος.
0: Λίμπαρος. Μπέμπαρος. Αρχολίπαρος.
1: Α, αυτό το αρχολίπαρος.
0: Αρχολίπαρος, Αρνησίπατρης και.
1: Ναι, αρχολίπαρος λέω.
0: Εσύ λες τον αρχολίπαρο.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω.
0: Πείτε μας λοιπόν και εσείς ποιο είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη, έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο σωστά ελληνικά και βέβαια αρχαία ελληνικά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι για να μην ξεχνάμε και την πλούσια γλώσσα μας.
1: Σταμάτη μου, καλημέρα. Μας ακούει στοιχείο στο νησί της Μαστίχας. Ο Σταμάτης στέλνει τις καλημέρες του. Λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλοκαίρι, λέει βρέσεις. Καλό καλοκαίρι, βρέσεις. Λοιπόν, Καλαμαράκης δεν είναι, νομίζω, αδυνάτησες.
0: Αλήθεια είναι αυτό, όχι, έχει δίκιο, φαίνεται.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον Κολιόπουλο. Καλημέρα στην Δανάη. Να σε καλά, Δανάη μας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Γιώργο, στον γείτονα, στην Εθέλ. Να σε καλά,
1: καλημέρα.
0: Γιώργη, πατρίδα, καλημέρα.
1: Και στη Μέρη που μας ακούει στη Σκωτία, λέει επιτέλους γυρίσατε. Καλημέρα, Μέρη μου. Να έχουμε καλή σεζόν, όλα τα καλά.
0: Και ο Παναγιώτης μου ήρθε μήνυμα 112. Λέει ότι ξεκίνησε η εκπομπή σας. Φαρμακείο γεμάτο, πυροσβεστήρες έτοιμοι. Καλή ραδιοφωνική σεζόν σε εσάς. Πολύ κουράγιο σε εμάς. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο που μας ακούει καθημερινά, όπως και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Καλημέρα στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, παραπέντε λέει κάνει η Αμαλία μας. Παραπέντε παραγγέλνει στην ταβέρνα πριν κλείσει η κουζίνα. Καλημέρα και καλή σεζόν, να σε καλά Βασίλη. Και στο Γιώργο τον Πατάγια, να σε καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου. Και στο φίλο μας το Δήμο που μας ακούει στον Βόλο. Λοιπόν, πώς πήγανε οι διακοπές, Αμαλία μου?
1: Εντάξει, εγώ είπα 6 μέρες έφυγα. Πήγα στην Κεφαλονιά. Πανέμορφη.
0: Σ' άρεσε η Κεφαλονιά, ε?
1: Είχα να πάω πάρα πολλά χρόνια. Ναι, λάτρεψα το Ιόνιο λόγω Κεφαλονιάς πραγματικά. 6 μέρες και μετά την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Εδώ, σπιτάκι.
0: Είδες λοιπόν που σου έλεγα για την Κεφαλονιά, δεν είναι πανέμορφη. Η φυσική ομορφιά που έχει το νησί, πραγματικά είναι ασυναγόνηστη.
1: Εμένα μου άρεσε και το γεγονός ότι οι περισσότερες παραλίες δεν ήταν οργανωμένες, όπως καταλαβαίνετε. Άρα έπαιρνες την ομπρελίτσα σου και τα καρεκλάκια σου και πηγαίνες. Δεν είχε αυτό το ταβαντούρι με τα beach bar και αυτά. Καταλαβαίνω ότι για τους νέους τους αρέσει. Εγώ είμαι και σε μια ηλικία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τη λάτρεψα, ξαναλέω. Είχε δίκιο ο Ιωσήφ, μου το έλεγε. Ήμουν πολύ μικρό όταν είχα πάει τότε. Τη λάτρεψα πραγματικά και θα ξαναπάω σίγουρα.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς πήγαν οι διακοπές σας, ρε παιδιά. Για πείτε μας στο studio 3LFM.gr και στο 211-200-8200.
1: Και πόσες μέρες πήγατε?
0: Πήγατε πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε από αυτό. Πήγατε διακοπές. Δεύτερον, πόσες μέρες πήγατε? Και τρίτον, πώς περάσατε? Ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Γιατί κάποιοι από εμάς δεν πήγανε και πουθενά έτσι ιδιαίτερα, κάπου εξωτικά. Επιλέξαμε το κέντρο της Αθήνας. Εγώ τουλάχιστον σήμερα, αυτό το καλοκαίρι, αισθάνθηκα λίγο Ορέστης Μακρύς.
4: Και εσείς, κύριε Γκίκα,
8: ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπάς?
9: Ίσως πήρα και στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Με παίρνει αυτό το λοξό.
0: Εις τους πίδακας της Ομονίας, εκεί στο Λοξό, της 3ης Σεπτεμβρίου. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ρε παιδί μου, σου λέει έχουν γυρίσει όλοι μαυρισμένοι.
1: Κατά μαυροί.
0: Οπότε πήγανε διακοπές, σου λέει.
1: Μην κρινιάζεις, σου λέει. Και γιατί κρινιάζεις?
0: Ναι, πήγανε διακοπές. Εκεί πέρα άκουσα, ας πούμε, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση για αυτή τη νέα σεζόν, μιλώντας το πρωί στον Sky την προηγούμενη Δευτέρα, είπε ότι γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές.
10: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε?
11: Πώς μας από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
10: φόρους, δηλαδή. Από τους φόρους, αυτό συζητάμε.
11: Υπεραπόδοση.
10: Από πού ήρθανε?
11: Υπεραπόδοση είναι σημαντικό. Πώς
10: ήρθανε?
11: Έχει τα διάσει στο παντελόνι. Καλά, κύριε οικονομία. Σάκου, είναι τέλαλτο. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο ένας πόσο ώρα πέρασε στην Κρήτη.
10: Εγώ πόσο ώρα
11: πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεσμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε.
0: Ορίστε, μαυρισμένοι γυρίσαμε, ωραία γυρίσαμε. Και εγώ είμαι μαυρισμένος. Αλλά εγώ είμαι μαυρισμένος επειδή έχω τη λόξα και πάω και περπατάω μέσα στον ήλιο. Μ' αρέσει, είναι το βλάψιμό μου αυτό. Πάω λοιπόν και περπατάω μέσα στον ήλιο, γι' αυτό έχω πάρει χρώμα. Μην φανταστεί κανείς ότι έχω πάει σε τίποτα νησιά και με έχει και ο ήλιος.
1: Εγώ είπα λοιπόν ότι πήγα 6 μέρες. Εγώ και 3 μέρες να πάω κάπου, λόγω και του ότι είμαι μελαμψή. Λοιπόν, αμέσως παίρνω χρώμα. Δεν σημαίνει ότι έκανα ένα μήνα διακοπές και ήμουν απλά την κορμάρα μου επί 15, 20, 30 μέρες στην παραλία. Λέω εγώ τώρα αυτό. Πήγα 6 μέρες, παίρνω και το χρώμα εύκολα. Τι να κάνουμε τώρα, και μαύρισα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έφυγε αρκετός κόσμος. Εγώ, ας πούμε, έφυγα μια εβδομάδα, πήγα στο Ξυλόκαστρο, μην φανταστείς πουθενά.
1: Ναι.
0: Γινότανε το έλα να δεις, έτσι δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις. Αλλά στο Ξυλόκαστρο.
1: Περίμενε, βρε Ιωσήφ.
0: Έτσι, δεν πήγανε σε νησιά.
1: Εγώ λέω.
0: Οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα νησιά.
1: Εγώ λοιπόν από τον περίγυρό μου, όπως και νομίζω όλοι μας, οι περισσότεροι φύγανε. Φύγανε όμως για πολλές μέρες. Εγώ είχα ανθρώπους που φύγανε για ένα τρίμερο. Το τρίμερο του 15 Αυγούστου. Δηλαδή πήραν και την φύγανε από Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Δευτέρα, Τρίτη γυρίσανε. Και οι περισσότεροι πήγανε και στα χωριά τους, που γεμίσανε, να ξέρετε. Δηλαδή, εμένα στο χωριό μου, επειδή πήγα, είχε πάρα πολύ κόσμο και όλα τα χωριά στην Ηλία. Όπως επίσης και σε φίλους. Δηλαδή, έχεις ένα κουμπάρο, έναν φίλο, έναν αδερφό, ξέρω κάπου.
0: Ακριβώς.
1: Και πας τρεις μέρες. Δεν σημαίνει ότι πήγες στις Κυκλάδες, πανέμορφες Κυκλάδες, δεν το συζητώ, ή στην Κρήτη ή όπου αλλού θέλεις εσύ.
0: Ναι, Αμαλία μου, έτσι. Απλά τον Αύγουστο είναι απαγορευμένη ζώνη για τον Έλληνα, τα ελληνικά νησιά, τουλάχιστον για τους περισσότερους.
1: Εντάξει, μη μου λες τώρα γιατί άκουσα διάφορα για τον Αύγουστο και τα νησιά. Όχι, εγώ θα ήθελα οι Έλληνες να μπορούν να πηγαίνουν και τον Αύγουστο στα νησιά.
0: Αυτό λέω.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα εγώ. Λέω ότι δεν μπορούν. Και πολύ σωστό το λες. Λέω όμως, επειδή ακούω ότι μην πηγαίνετε τον Αύγουστο που πανετούν, γιατί να μην πηγαίνουμε εμείς τον Αύγουστο? Εμείς πότε να πάμε? Να πάμε τον Ιούνιο, που υπάρχουν ακόμα σχολεία, φροντιστήρια, που ακόμα δεν μπορείς να πάρεις άδεια.
0: Μα δεν γίνεται, ο κόσμος τον Αύγουστο μπορεί.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Τουλάχιστον ο Νίκος που μας στέλνει το μήνυμά του εδώ είναι στην Αίγινα ακόμα.
1: Μπράβο,
0: να σε καλά, βρε Νικόλα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα και τη Λένα. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς φέτος λέει διακοπές γιοκ. Ευελπιστούμε του χρόνου. Στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. 1000 καλώς γυρίσατε. 1000 και 2000 να μας ενημερώνετε. Όχι άλλες αυξήσεις. Καλημέρα, Γιώργο. Και αυτό το ευχόμαστε. και μας δίνει την πάσα τώρα, γιατί σήμερα θα τεθεί σε ισχύ και η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με αυτό, Αμαλία?
1: Λοιπόν, εντάξει, την περιμένουμε αυτή την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Από σήμερα, λοιπόν, το ρεπορτάζ έλεγε ότι περίπου είναι 900 κωδικοί προϊόντων. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι πάνω από 1500 κωδικοί. Πάνω από 1500 κωδικοί. Και δεν θα είναι η μέση ελάφρυνση περί του 6-9%. Θα είναι παραπάνω. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Την περιμένει ο κόσμος και την περιμένει, γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές, η ακρίβεια είναι εδώ. Ό,τι και να πούμε εμείς, δεν χρειάζεται. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και στο ακροπολείο και στο ποροπολείο. Όμως το να παίρνεις βασικά είδη που όλοι αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το σπίτι και να είναι 9, 10 και 12% φθηνότερα, πραγματικά να είναι φθηνότερα, είναι σημαντικό. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, είναι πάνω από 1500 κωδικοί σίγουρα και αυξήσεις σημαντικές, το 10-12% είναι σημαντικό. Αναρωτιέμαι βεβαίως, και εδώ θα το βάλω, παρόλη τις προσπάθειες του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης κτλ. Πριν την εθνική πρωτοβουλία και πριν εφαρμοστεί, υπήρχαν αυξήσεις τιμές? Γιατί άκουγα διάφορους ανθρώπους να λένε ότι πήγαν στο σούπερ μάρκετ και βλέπανε ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή, αν είναι πριν τον προηγούμενο μήνα να ανεβάσαν τις τιμές 5-6% για να τη μειώσουν τώρα 8%, κάνουμε μια τρύπα στο
0: νερό. Δώρο-άδωρο.
1: Εδώ χρειάζονται λοιπόν έλεγχοι, έλεγχοι. Όμως είναι πραγματικά πάνω από 1500 κωδικοί και από προϊόντα, 1600 προϊόντα, συγγνώμη, και ελάφρυνση που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και το 20-25%. Θα τα δούμε, γιατί υπάρχουν και ειδικά ταμπελάκια, έτσι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ειδική σήμανση.
1: Μπράβο.
0: Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, για τη μείωση τιμών. Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι προκατηλημένος, δεν θέλω να κάνω σχόλιο πριν δούμε το μέτρο να είναι σε ισχύ. Θα περιμένουμε λοιπόν από σήμερα να κάνει την εμφάνισή του αυτό το ειδικό ταμπελάκι στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να δούμε αν πραγματικά οι πολίτες, γιατί εκείνοι κάνουν το ρεπορτάζ και εκείνοι βλέπουν αν ισχύει κάτι, θα δουν τελικά μειώσεις στις τιμές. Γιατί μέχρι τώρα τουλάχιστον οι άνθρωποι συνεχίζουν να λένε ότι δυσκολεύονται.
4: Κάνουμε λίστα με τα πράγματα που χρειαζόμαστε ακριβώς. Έχουμε και τα παιδιά βέβαια μαζί που πάντα ζητάνε κάτι, αλλά προσπαθούμε.
12: Σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει, να το πούμε φυσιολογικές.
13: Με τρία παιδιά και να άρχισε να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, με το που θα μπει σε ένα 50-20 έχει φύγει. Και ειδικά τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε.
0: Τώρα αρχίζουν και τα σχολικά. Είναι μέσα και αυτά στο πρόγραμμα,
1: είναι
0: να πούμε.
1: Μέσα
0: ότι υπάρχουν δεκάδες κωδικοί.
1: Καλό
0: και για
1: αυτό.
0: Σχολικά ήδη.
1: Ακριβώς. Να πω.
0: Και σε σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα με σχολικά και παιχνίδια.
1: Ναι, εγώ βεβαίως διακούγοντας και βλέποντας τα ρεπορτάζ των Δελτίων Ειδήσεων, λένε αυτό που λέγανε οι συνάδελφοι και που κάνανε το ρεπορτάζ, είναι ότι τα σχολικά ήδη φέτος είναι αυξημένα 10% περίπου σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχουμε αύξηση στα σχολικά, άρα καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια με 2 και 3 παιδιά, πώς θα τα βγάλει πέρα. Άρα, η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών είναι σημαντική. Η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία. Είναι σημαντική. Περιμένω να δω τις πραγματικές μειώσεις από σήμερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
0: Απλά, Αμαλία μου, επειδή έχω ακούσει πολλές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια και αποτέλεσμα δεν έχουμε δει, αυτό με κάνει και εμένα, αλλά φαντάζομαι και τους περισσότερους, να είναι αρκετά επιφυλακτικοί.
1: Φυσικά.
0: Ας το περιμένουμε λοιπόν να τεθεί σε ισχύ το συγκεκριμένο μέτρο και μετά να το σχολιάσουμε. Η κατάσταση πάντως, όπως λέμε, για τον κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ακούσουμε τώρα και πολίτες από τη Λαμία, αυτή τη φορά από το ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδος.
14: Ψώνια με μέτρο επιλέγουν να κάνουν αρκετοί πολίτες της Λαμίας που βρέθηκαν σήμερα στην κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης. Όπως δηλώνουν στην κάμερα του Star, τα χρήματα φτάνουν μόνο για τα ψώνια της εβδομάδας.
15: Πριν τελειώσει ο μήνας, έχουν τελειώσει τα χρήματα με τις συντάξεις που παίρνουμε.
16: Τιμές στη λαϊκή πολύ καλές. Τα ψώνια που κάνω εγώ είναι ό,τι μου γράφει στο χαρτί η γυναίκα μου. Όσο έχουμε το Μητσοτάκι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνια. Τα χάλια μας τα μαύρα εννοούμε. Τι εννοούμε?
0: Οπα, πάμε κανόνι, λέει ο κύριος εδώ από την Λαμία.
1: Δεν γκρινιάζεις πρωί-πρωί.
0: Πώς το είπε, κάτσε να το ξανακούσω.
16: Όσο έχουμε το Μητσοτάκι, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε κανόνι.
0: Έπεσε και το κανόνι. Οπα, πάμε κανόνι, κάτσου.
1: Ναι, τι, μια χαρά πάμε. Γιατί όλα μαύρα είναι σε αυτή τη χώρα.
0: Έχει παιδί μου, κανόνι πάμε.
1: Κανόνι πάμε, αυτό θέλω να λες.
0: Εγώ και εσύ θα κάνουμε τα βλήματα.
1: Άνετα το κάνω εγώ. Λοιπόν, εντάξει, ξαναλέω και κάνουμε χιούμορ ότι η ακρίβεια είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Είναι το μόνο σίγουρο. Μακάρι, θα το ξαναπώ, και ο Ιωσήφ είπε κάτι πολύ σωστό. Θέλω να δω τα αποτελέσματα της ελληνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Μπορεί να λέμε εδώ, να κάνουμε αναλύσεις, επί αναλύσεων με τον Ιωσήφ. Αν δεν δεις αποτελέσματα. Εγώ θέλω να δω το γιαουρτάκι που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Το απορριπαντικό που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Το τυρί που έπαιρνα, πόσο θα το παίρνω. Έτσι. Αυτό. Τα αυγά. Τα αυγά, παιδιά.
0: Τα αυγά. Πού τα πας, τα αυγά τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα αυγά, σύμφωνα με τα προηγούμενα. Δεν ήσουν. Στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Ανέβηκαν 9%.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Με ξαφνιάζεις.
1: Τα γουλάκια. Δηλαδή, καταλαβαίνεις εγώ τι τραβάω, έτσι.
0: Εγώ να δεις που μου αρέσουν και τα αυγά και τα τρώω.
1: Ναι,
0: εγώ να δεις τι τραβάω.
1: Λοιπόν, και τα αυγά, και τα κουτόπουλα. Και το κουτόπουλο ανέβηκε.
0: Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλή σεζόν, λέει. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Πήγαμε διακόπτες για 7 ημέρες στη Σαρονίδα, στα 53, μου λέει. Λοιπόν, μπήκα πρώτη φορά σε πισίνα. Να σε καλά, βερ Χριστίνα.
1: Χριστίνακι μου, όλα τα καλά.
0: Και του χρόνου καλύτερα. Για τα καύσιμα, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει για τα καύσιμα, οι τιμές παραμένουν στο Θεό, υπάρχει τεράστιο θέμα παρά την επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ και στα καύσιμα θα συνεχιστεί. Αναμένεται να ανακοινωθεί τώρα σήμερα, αύριο, πάντως θα παραταθεί αυτό το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα.
0: Μακάρι, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Πριν τους τίτλους, πολύ γρήγορα το quiz της ημέρας. Ποια είναι η απάντηση, λοιπόν, στο ακόλουθο ερώτημα.
7: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη. Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησίπατρης. Γ. Αρχολίπαρος.

Αλληλούια, my sweet lord Αμαλία μου. 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Επιστρέψαμε, καλό σας βρήκαμε, καλή σεζόν να έχουμε. Το 1970 που λες Αμαλία, μετά τη διάλυση των Beatles, ο George Harrison κυκλοφορεί το πρώτο σόλο κομμάτι του, το My Sweet Lord, το οποίο έγινε αμέσως παγκόσμια επιτυχία. Είναι μάλλον η μεγαλύτερη επιτυχία της σόλο καριέρας του. Υπήρξε ένα θέμα όμως στη συνέχεια, γιατί αυτό το τραγούδι κάτι θύμιζε. Για πάρε λίγο μια γεύση.

0: θα μπορούσες να πεις ότι μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι, και
0: είναι η Siphons, αυτή ένα γυναικείο συγκρότημα που είχε γράψει το 1963 το He's So Fine. Ακούνε λοιπόν το My Sweet Lord, το οποίο βγήκε το 1970. Όπα, λέει, εδώ πέρα κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πάνε λοιπόν, χτυπάνε την πόρτα του Χάρισον. Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση το ένα τραγούδι με το άλλο. Και προσφεύγουν σε δικαιοσύνη. Σαν σήμερα λοιπόν, Αμαλία μου, το 1976, μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, το δικαστήριο απεφάνθη ότι ο Χάρισον αντέγραψε ασυνείδητα το τραγούδι. Δηλαδή είχε ακούσει κάπου τη μουσική.
1: Α, μάλιστα.
0: Του αποτυπώθηκε και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε. Ναι. Όχι ότι το
1: έκλεψε. Όχι, έκανε επίτηδες. Όχι, όχι. Ναι. Έτσι, έτσι, απλώς.
0: Πάμε πάλι στο My Sweet Lord. Έτσι έχει η ιστορία, βέβαια. Εμείς αγαπάμε Χάρισον, αγαπάμε My Sweet Lord, ό,τι έχει να κάνει με τους Beatles και την ιστορία τους. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν λιγάκι κλεμμένο, σύμφωνα πλέον και με την απόφαση της δικαιοσύνης. Το πλήρωσε. 1,6 εκατομμύρια δολάρια βγάλε από την τσέπη του και έδωσε λοιπόν στους δημιουργούς του τραγούδιου. Έτσι και λίγα πράγματα από την ιστορία της μουσικής και από τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα. Να πω μια

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Θεό Βασαλιμάνη. Αρίμπα μουτσάτσος φωνάζει πρώτη μέρα στη δουλειά. Για εμένα και μέσα στο κατσούφιασμά μου, ευτυχώς ακούω το αγαπημένο μου ντουέτο και σκάει ένα χαμόγελο στο χιλάκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά, στην Κρήτη. Πάρα πολλές απαντήσεις σχετικά και με το quiz,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: με το φίλο μας.
1: Το έχουν πετύχει περισσότεροι, να ξέρεις.
0: Ναι. Ο φίλος μας εδώ, Δημήτρης, λέει η απάντηση του quiz είναι αρχολύπαρος. Δηλαδή ότι είναι συνώνυμο το σπουδαρχίδι, δηλαδή ο αρχολύπαρος. Καλημέρα και στον Άρη στο Παλαιοφάλιρο και ο Άρης συμφωνεί μαζί του. Αυτός που έχει σπουδή για την αρχή, δηλαδή για την εξουσία. Είπαμε να μαθαίνουμε και κάτι.
1: Βέβαια.
0: Και η Ελένη προτιμώ λέει το καρκλοκένταυρος από το συγκεκριμένο. Ναι, αλλά το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει είναι αυτό το οποίο λέει και ο Κώστας ο Τσαλίκης. Μάλλον αρχολύπαρος. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ποια είναι η απάντηση και θα ακούσουμε και την εξήγηση. Για τον σπουδαρχίδη. Για πάμε παρακάτω.
1: Πάμε,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Γιατί είπαμε για την ακρίβεια, είπαμε για την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που θα τεθεί σήμερα σε εφαρμογή. Ταυτόχρονα περιμένουμε την ανακοίνωση για παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων, που λύγει σήμερα και εκείνη. Και την περιμένουμε γιατί εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές είναι λογικό να περιμένει
1: παραμιλάει.
0: Ο κόσμος.
1: Να σου πω κάτι, ότι αν μιλήσει με ανθρώπους της αγοράς, λένε του καυσίμων, λένε ότι πια ο κόσμος βάζει πολύ, την βενζίνη που χρειάζεται ή το ντίζελ που χρειάζεται και δεν κινούν πολύ και τα οχήματά τους. Λογικό δεν είναι.
0: Απόλυτα.
1: Έχει πετάξει μόνο από τα 2 ευρώ η βενζίνη.
0: Και μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η παράταση της επιδότησης.
1: Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Σήμερα η άποψη. Ναι.
0: Και ταυτόχρονα και η έκπτωση εκείνη που είχαν δώσει στα δηληστήρια.
1: Στα δηληστήρια, ακριβώς.
0: Αν θα παραταθεί και αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, Αμαλία, γιατί πάμε και για ΔΕΘ.
1: Ναι, ακριβώς λοιπόν για την εβδομάδα ΔΕΘ, την εβδομάδα οικονομική. Του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ, λένε ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν στο επίκεντρο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα έχουμε μια κατάργηση του τεκμαρτού, μείωση του. Θα το δούμε ανάλογα με τη συνέπεια του ελεύθερου επαγγελματία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα δούμε μείωση προκαταβολή φόρου, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μάλλον αύξηση τα 250-300 ευρώ που παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, μέτρα για τη στεγαστική κρίση.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ξέρουμε περίπου, υπάρχουν πληροφορίες που μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό των 300 ευρώ. Το
1: ναι,
0: ρύθμα ενώ για τους συνταξιούχους.
1: Πολλοί λένε, οι πληροφορίες λένε μπορεί και τα 400 ευρώ κλιμακωτά. Θα το δούμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα έχει εκπλήξεις. Είμαστε σε προεκλογική χρονιά, έτσι. Θα έχει εκπλήξεις αυτή η ΔΕΘ. Νομίζω ότι κρατάνε 2-3 2-3 άσους στο μανίκι στην κυβέρνηση για να τα πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Λένε και για εκπλήξεις. Πάντως, σίγουρα θα έχουμε αύξηση του της συγκεκριμένης ενίσχυσης των συνταξιούχων. Θα δούμε τι θα γίνει με την ΕΑΣ, που είναι ένα πολύ... Πώς θα πω, είναι άδικο αυτό το πράγμα. Έπρεπε να έχει καταργηθεί, μειωθεί, όχι για καταργησή της, για μείωσή της, γιατί και με αυτόν τον τρόπο αν μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης θα αυξηθούν οι συντάξεις, θα δούμε τι θα γίνει και με τις ασφαλιστικές εισφορές, τι θα γίνει και με το τεκμαρτό, με την προκαταβολή φόρου. Θα είναι ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Τώρα όμως, είπε η Εύη Βουγιουκλιώτη ότι έχουν πάρει πάρα πολλοί συνταξιούχοι τηλέφωνο. Συγγνώμη που χαλάω τη σκαλέτα της εκπομπής. Λοιπόν, και λένε για τη συντάξη χειρίας. Οι άνθρωποι πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και δεν είδαν αυξήσεις. Θυμάσαι λοιπόν για τις μόνιμες περικοπές που πρέπει λοιπόν όμως Κατρούγκαλου και ότι η κυβέρνηση έφερε την νομοθετική ρύθμιση ακριβώς και ουσιαστικά δεν θα μειωνόταν η σύνταξη. Δεν αφορούσε όλους αυτό το μέτρο όμως. Μόλις 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως γυναίκες, είδαν την προηγούμενη εβδομάδα διπλασιασμό των συντάξεων λόγω θανάτου. Λοιπόν, περίπου 100.000, κυρίως παλαιοί συνταξιούχοι προ-νόμου Κατρούγκαλου το 2016, έμειναν εκτός. Λοιπόν, άρα τι λέει η αντιπολίτευση αλλά και οι συνταξιούχοι, υπάρχουν δύο ταχύτητες στους συνταξιούχους. Δηλαδή, για 80.000 δεν υπήρξε καμία μεταβολή, καθώς δεν έγιναν περικοπές από τον ΕΦΚΑ μετά την τριετία, μετατόπιση της σύνταξης από το 70% στο 35%. Από εκεί και πέρα, όσοι ήταν παλαιοί συνταξιούχοι πρώτου 16, και αυτοί δεν είδαν, και κυρίως αγρότησες, δεν είδαν αυξήσεις. Άρα υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει γκρίνια, σου λέει ναι, έφερε νομοθετική ρύθμιση, αλλά δεν αφορούσε από τους πόσους συνταξιούχους 100.000, μόνο 8.500 ήταν αυξήσεις. Άρα.
0: Άρα.
1: Το λέω γιατί παίρνουν στο τηλεφωνικό κέντρο και λένε οι άνθρωποι, γιατί εμείς δεν είδαμε αυξήσεις για δύο κατηγορίες. Είτε είστε στην κατηγορία πρώτου 16 νόμου Κατρουγκαλού, ή είστε στην κατηγορία εκείνων που ο ΕΦΚΑ μετά την τριετία δεν είχε προχωρήσει τη μετάπτωση της σύνταξης. Σε ποια κατηγορία ανήκετε δεν το ξέρω. Όμως υπάρχουν φοβερά παράπονα.
0: Οι περισσότεροι όμως ανήκουν από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις κατηγορίες. Όπου δεν είδαν καμία αύξηση.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Βαγγέλης ρωτάει για παράδειγμα αν θα υπάρξει κάποια αύξηση επιδομάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Κοίτα, πάντα τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μεταξύ εκείνων που έχουν κάποιο όφελος από τα μέτρα έτσι, που ανακοινώνται στη ΔΕΘ. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν μέτρα και για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Δεν ξέρω να σας πω ακριβώς. Θα ακούσουμε ένα πακέτο, τώρα θα είναι 1,7 δις λένε κάποιοι, πάνω από 2 δις λένε κάποιοι, άλλοι 2,5 δις. Υπάρχουν χρήματα, έτσι, από το, θέλω να πω, υπάρχει πλεόνασμα.
0: Το υπερπλεόνασμα. Ναι. Ξέρεις τι έβλεπα, ότι πάλι αυτό το υπερπλεόνασμα το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό έχει προκύψει 2 δισεκατομμύρια από φόρους. Είναι παραπάνω τα έσοδα από φόρους, 2 δις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο πέρσι. Mm-hmm. Και από τα 2 δις, το 1 δις λοιπόν προέρχεται από το ΦΠΑ. 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρσι είναι τα δημόσια έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή από αυτό που πληρώνουμε. Και λόγω της ακρίβειας και από αυτό που πληρώνουν και οι τουρίστες και όλοι οι υπόλοιποι, ένα δις παραπάνω.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: έτσι προκύπτουν.
1: Ναι. Προκύπτουν όμως, υπάρχουν χρήματα στα ταμεία, στα δημόσια ταμεία. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, είναι και που και το ότι υπάρχει ακρίβεια ενισχύονται οι μεσοφόροι, έτσι. Δηλαδή το ΦΠΑ μπαίνουν προς τα λεφτά στα ταμεία.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση ήταν μειωμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: προφανώς ο κόσμος έχει σταματήσει να βάζει βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση και τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα όμως, ο ΦΠΑ εκεί πέρα που δεν μπορείς να το γλιτώσεις, δηλαδή όταν μιλάμε τώρα για τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα, ένα δις παραπάνω. Κάτσε τώρα μικρό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι σχεδόν παρά 20, πάει προς παρατέταρτο, που σημαίνει ότι στο στούντιο έχει έρθει Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ξεχωφιασμένο στραβάδι.
0: Καλό στο παλικάρι μας.
1: Γεια σου
0: μας.
1: Παναγιώτη μου, καλή σεζόν.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Καλή σεζόν, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα κι εγώ.
0: Κάνεις και μεταδόσεις αγώνων.
3: Κάνω, ναι, ναι.
0: Μου ήρθανε κάτι μηνύματα ότι μετέδιδες αγώνα του Ολυμπιακού.
3: Ισχύει.
0: Ισχύει.
3: Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Ήταν και καλός, παιδιά. Ο Βολάνιος και στη μετάδοση των αγώνων. Μπράβο, αγόρι μου, είσαι ταλέντο.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ας κρυθούμε από το ακροατήριο.
0: Εάν δεν είχες και ένα κακό που έχεις πάνω σου, θα ήσουν δηλαδή τέλειος πραγματικά. Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι. Τι θες, Αβρανίδη.
1: Ας τον άνθρωπο. Άρχισε το bullying.
0: Έλα, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Έλα, Παναγιώτη.
0: Για πες μας τα ευχάριστα, γιατί ακόμα φαντάζομαι ότι είναι καλά τα νέα για την κίνηση.
3: Καλά, δεν θα είναι. Αρκετά έχουμε να πούμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γεμάτα.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησε να φορτώνει η κατάσταση στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας με υπομονή χρειάζεται να πλειστούν οι οδηγοί. Στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, λίγο πιο χαλαρή κατάσταση στην κάθοδο. Δυσκολίες σημειώνονται και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού, αποτέψωση Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Πάμε Μπελοκήπους.
0: Παναγιώτη, είναι 31 Αυγούστου.
1: Γυρίσανε.
0: Δεν έχουν ανοίξει καν τα σχολεία.
3: Είναι Δευτέρα όμως, σαν να λογίζεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο Σεπτέμβρης.
0: Α, έτσι λογίζεται.
3: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Γεια συνέχιση, παλικάρι μου.
3: Πάμε Μπελοκήπους, έχουμε καθυστερήσει τη λεωφόρα Αλεξάνδρας και βάζει γκολ και φυσιά στην ΑΕΚ. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θυσίο και στα δύο ρεύματα στο Φάληρο. Στον Πειραιά, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση Μικράς Ασίας, Ομυρίδος και Λίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσει 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
1: Ακριβώς. Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνιε.
3: Παρακαλώ, αυτό ήθελα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Εισέβραξα και μία βασιλικιά. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Φυσικά θα πάμε και στα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν κάνει κλικ από αυτή την περίοδο. Εμένα, παιδιά μου, έχει κάνει κλικ η κοπέλα Πιατέλα. Δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να το χωνέψω. Στη Μύκονο, λοιπόν, σε ένα εστιατόριο, έβαλαν μια κοπέλα γυμνή και την χρησιμοποίησαν ως πιατέλα.
1: Ανεγκέφαλη.
0: Βάζοντας πάνω της φαγητό για να τσιμπάνε οι πελάτες. Θα το ακούσουμε κιόλας αυτό, γιατί υπάρχει και η μαρτυρία από το συγκεκριμένο. Θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ΔΕΘ. Θα πούμε φυσικά και για το μετρό, για την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
5: Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Δηλαδή, ποιο μετρό σου λέει.
1: Εγώ τέλεια. Πήγα. Το είδα.
0: Πήγε στο μετρό. Α, θα μας τα πει συνέχεια. Α, είχε κάνει ρεπορτάζ εδώ.
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Αχ, αυτό το Brown Eyed Girl. Ο Van Morrison γεννημένος σαν σήμερα το 1945, ο σπουδαίος αυτός Βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Λέγαμε πριν για τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί το Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα όμως θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θα πάει 2 Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι Τετάρτη, να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και δημιούργησε τεράστιο θέμα το ότι θα προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας του Πρωθυπουργού. Κάποιοι μιλήσαν για πολιτικό unfair. Από την Ελλάδα απαντούν ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα. Άρα, είδες καμιά φορά. Άρα ο κύριος Τσίπρας ανέβει 2 Σεπτεμβρίου για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και μετά θα ξανανέβει πια για την καθιερωμένη συνέντευξη. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ και για τη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει μπιφ εκεί. Κυρίως μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής.
0: Υπήρξε ενόχληση από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι, γιατί ανεβαίνει νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, ναι, αλλά και από το Πασόκ.
1: Και από το Πασόκ ακριβώς.
0: Γιατί
1: Πασόκ...
0: σου λέει προλαβαίνει την 3η του Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό, δέχεται και τα πειρά του Πασόκ. Σου λέει το Πασόκ πάνε. Τι καπάει να κάνει μια μέρα πριν την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά εντάξει, τώρα ανοίξει το Πασόκ από τη μέρα.
0: Τώρα, εντάξει,
1: δεν μπορούμε να πούμε Πασοκάρα κτλ. Λοιπόν, πάντως ανέβει, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα με βασικό σύνθημα σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Τι λένε στην Ελλάδα, σου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να συγκλίνει. Οι μισθοί πρέπει να συγκλίνουν με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και άλλοι δείκτες που αφορούν την κοινωνία. Αυτό λένε στην Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό σύνθημα. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάδας στο που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το καλοκαίρι και τον Αύγουστο και το... είχε κάθε μέρα πάρα πολλές ανακοινώσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Αυτό πρέπει να το πω. Το Πασόκ βεβαίως ενοχλημένο και αυτό, θα ανέβει και ο κύριος Ανδρουλάκης μετά τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Περιμένουμε και θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης εκεί. Είμαστε πια σε προεκλογική χρονιά, Ιωσήφ.
0: Καλά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Άξι, πλέον υπάρχει και ένα μπιφ εκεί ανάμεσα και στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα και το Πάσο.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κάπου λοιπόν υπάρχει μια κόντρα, η οποία φυσικό είναι ότι θα γίνει πιο έντονη όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Από εκεί και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε και πολλές συνεντεύξεις και κατά τη διάρκεια αυτή την καλοκαιρινή. Μεταξύ άλλων, απέφυγε να τσακωθεί με το Πασόκ. Είπε ότι εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το καυγά με το Πασόκ. Ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στα συμφέροντα.
2: Εντάξει, η δική μου η εμπειρία δεν είναι μια εμπειρία διακυβέρνησης σε συνθήκες κανονικότητας. Σε εμάς οι πιέσεις που ασκήθηκαν πάνω μας δεν ήταν από τα συμφέροντα, ήταν από την Τρόικα. Πολλές φορές με bypass. Δηλαδή ήξερα ότι η Τρόικα ήταν σε συνεννόηση πολλές φορές με μεγάλα συμφέροντα για να επιβάλλει πολιτικές. Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
0: Συγκρούστηκε. Με τα συμφέροντα,
1: με τοπικά. Αυτό είπε.
0: Με τοπικά κιόλας.
1: Ναι, με τοπική σύγκρουση.
0: Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στην προηγούμενη σεζόν που τους είχα βάλει όλους που συγκρούονται με τα συμφέροντα.
1: Εγώ το θυμάμαι, βέβαια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Άνδρου. Όλοι συγκρούονται με τα συμφέροντα. Η ειδοποιώ διαφορά είναι ότι.
1: Είναι με τοπική.
0: Κάνει με τοπική σύγκρουση με τα συμφέροντα. Πώς έμεινε ο Καριμπού, τάγκ και ρίχνει την κουτουλιά.
1: Ποιο είναι ο Καριμπού.
0: Δεν θυμάσαι τον Καριμπού, το μικρό Ινδιάνο από τα κόμιξ.
1: Α, αυτό είναι τον Καριμπού. Λέω πως έκανε ένας αθλητής και τον έχω χάσει. Εγώ ξεχνάω κιόλα. Ναι, έτσι ακριβώς κάνει.
0: Έπαιρνε με το κεφάλι ο Καριμπού. Τάγκ την έριχνε την κουτουλιά. Έτσι, με τοπικά εκεί με τα συμφέροντα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Παιδιά, κάνει.
0: Αφήστε τα λίγο αυτά τα κακόμοιρα τα συμφέροντα. Δηλαδή. Μην τα βάζετε όλοι μαζί του. Μην τα χτυπάτε ανελέγχτα.
1: Ακριβώς, δηλαδή λυπηθείτε τα αυτά.
0: Κρίμα από το Θεό είναι.
1: Κρίμα.
0: Να ηρεμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά τα συμφέροντα τα οποία όνομα δεν έχουν. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Και ο Μητσοτάκης λέει, και ο Ανδρουλάκης λέει, και ο Τσίπρας. Όλοι λένε για τα συμφέροντα. Αλλά όνομα δεν έχουν.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι.
0: Είναι τα συμφέροντα.
1: Είναι τα συμφέροντα.
0: Είναι τα κατεστημένα συμφέροντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα οποία τα χτυπάνε ανελέητα.
1: Κάτω, εκεί, σαν τα πόδια. Μαζί το πάμε.
0: Έτσι. Σαν τα κόκκινο. Φοράω και κόκκινο.
1: Πώς θα πάθεις και φορές κόκκινο.
0: Φοράω κόκκινο. Έχω ανεβάσει και φωτογραφία στα social media.
1: Το ξέρω.
0: Το λέω ρε παιδί μου και σε Facebook και σε Instagram.
1: Και το λες.
0: Όλα, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ναι, μην σε χάσουν τη φάτσα σου.
0: Παιδιά, προσοχή λοιπόν με τα συμφέροντα. Θα επανέλθουμε στις συγκρούσεις αυτές με τα συμφέροντα για να καταγράψουμε και τους τραυματισμούς. Δηλαδή, πόσο σοβαρή είναι το συμφέροντα.
1: Εγώ αυτό φοβάμαι. Μήπως τραυματιστούν τα συμφέροντα. Έτσι
0: αυτό,
1: και
0: να δούμε άλλα. Την κατάστασή του. Προς το παρόν, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε quiz από την αρχή της εκπομπής.
4: Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α, Ρημάνιος. Β, Αρνησή Πατρίς. Γ, Αρχολίπαρος.
0: Ποιος είναι λοιπόν, είναι ο Αρημάνιος, είναι ο Αρνησή Πατρίς ή είναι ο Αρχολίπαρος το συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Έπεσε αυτό στο Τσέις με τη Μαρία Μπεκατόρου. Έπεσε η ερώτηση λοιπόν για να μαθαίνουμε λίγο, παιδιά, και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.
1: Της αρχαίας
0: ελληνικής γλώσσας.
1: Έχει και ενότητα επιστημονική.
0: Ακριβώς,
1: και
0: μια ακαδημιακή.
1: Και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είμαστε ακαδημιακοί σε αυτήν την εκπομπή.
0: Είμαστε ακαδημιακοί.
1: Έχουμε και άλλη έρευνα.
0: Εννοείται,
1: ποια μέλη του σώματος, μέρη, δεν έχουν εξερευνήσει επιστήμονες. Δύο είναι. Δύο. Ναι.
0: Κατάλαβα τι θα ακούσα στη δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Η ώρα πλησιάζει 9. Θα επιστρέψουμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα και για την απάντηση στο quiz, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που έχει επιμεληθεί η κυρία Αμαλία Κάντζου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Εγώ και εσύ μαζί.
7: Θες πει σαμαλία?
8: Εγώ και εσύ μαζί.
9: Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
6: Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
8: Εγώ και εσύ μαζί.
10: Αναλία τη ζωγράφια.